Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στην μουσική, η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο, ο Τάσος Παπαδημητρίου.

Συνεχίζοντας τα όσα είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή για τον κλήρο, για τους ιερείς, θα συμπληρώσουμε μερικά στοιχεία όσον αφορά την ενδυμασία του κλήρου και την ενδυμασία του εκτός λειτουργίας πριν περάσουμε στο σημερινό θέμα μας που έχει σχέση με αυτό που λέμε λαός του Θεού και σώμα Χριστού. Η ιδιαίτερη ενδυμασία του κλήρου έχει μια ιστορική σημασία αφού οφείλεται εμπολής στην ιστορική διαδρομή. Έχει όμως και μια λειτουργική, δηλαδή εικονολογική σημασία αφού υπομνηματίζει μια βιωτή εκτός της ιστορίας. Τα άμφια του ιερέα έχουν άμεση σχέση με αυτό που εκφράζεται στη Θεία Λειτουργία. Είναι άμφια που δεν φοριούνται στην καθημερινή ζωή. Ποτέ δεν φορέθηκαν αυτά τα ρούχα στην καθημερινή ζωή. Είναι άμφια εικόνες. Είναι ένας τρόπος για να δηλωθεί ότι εκεί είναι ο Χριστός. Έχουν γίνει κάποιες μελέτες που υποστηρίζουν ότι τα ιερατικά άμφια επηρεάστηκαν από τα αυτοκρατορικά άμφια ή από τα άμφια κρατικών αξιωματούχων κλπ. Όλα αυτά είναι σχετικά, για να μην πει κανένας ότι μπορεί να είναι και ψευδή. Στη μεγαλύτερη του δόξα ο αυτοκράτορας δεν φορούσε τα ρούχα που φορούσε ο ιερέας κατά τη Θεία Ευχαριστία. Ας σημειωθεί παρεπιπτόντος ότι ο αυτοκράτορας δεν κυκλοφορούσε καθημερινά με τα ρούχα που φορούσε στις επίσημες τελετές, γιατί και αυτός επίσης δήλωνε κάτι πέραν του ανθρωπίνου. Η δόξα του δεν ήταν μια ατομική του υπόθεση. Ο αυτοκράτορας ήταν η ορατή φανέρωση της ενότητας ενός λαού. Και μάλιστα υπήρχε η αίσθηση ότι αυτό το λειτουργήμα δεν το αποκτάει από τις φυσικές του μόνον δυνάμεις, αλλά χρειάζεται και την ευλογία Θεού. Πάντως, τα άμφια του ιερέα είναι δηλωτικά της παρουσίας του ακτίστου ενώπιόν μας στη Θεία Λειτουργία. Στα άμφια μπορούμε να αναγνώσουμε σημασίες που δηλώνονται με το χρώμα, το σχήμα ή τη θέση. Το λευκό χρώμα δηλώνει κάτι, το πορφυρό δηλώνει κάτι άλλο, το μοβ δηλώνει κάτι τρίτο. Είναι χαρακτηριστικό ότι τη Μεγάλη Εβδομάδα ο ιερέας φοράει πένθυμα ενδύματα, όχι όμως τη Θεία Λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης, όπου τα ενδύματά του είναι λαμπρά. Επίσης, κατά τη διάρκεια των αιώνων αναπτύχθηκαν κάποιοι συμβολισμοί, αν και μερικές φορές η τάση αυτή συμβολισμού έφτασε και σε σημεία υπερβολής. Έτσι, ορισμένα στοιχεία της ενδύσεως του ιερέα, αλλά και των άλλων καλυμάτων της Αγίας Τραπέζης, εκτός από την πρακτική τους χρηστικότητα, απέκτησαν και μια λειτουργική συμβολικότητα. Πάρτε παραδείγματος χάρη τον λεγόμενο αέρα, το τεμάχιο υφάσματος που καλύπτει τα τίμια δώρα και που κινεί ο ιερέας όταν απαγγέλλεται το σύμβολο της πίστεως. Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα κάλυμα που χρησιμεύε για να μην πέφτουν έντομα μέσα στο δισκοπότερο, όπως αναφέρουν οι αποστολικές διαταγές. Με τον καιρό απέκτησε και έναν άλλο συμβολισμό εντελώς άσχετο με τη χρηστική του λειτουργικότητα. Αυτές οι συμβολικές προεκτάσεις, όχι μόνο όσον αφορά τα άμφια ή τα άλλα σκεύη, αλλά και τα μέρη του ναού και τις τελούμενες πράξεις, ζωογονούν την ζωή της Εκκλησίας και παιδαγωγούν θεολογικά. Τώρα, όσον αφορά στην καθημερινή ενδυμασία του ιερέα, εκεί τα πράγματα έχουν κάπως διαφορετικά. Το σημερινό ένδυμα του ιερέα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ανιστόρητο. Άρχισε να εμφανίζεται από τον 16ο αιώνα, αλλά γενικεύθηκε στον τόπο μας τον 19ο αιώνα.

υπήρχαν και άλλα επαγγέλματα ιερέων. Γιατί ο ιερέας, όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, δεν ήταν επάγγελμα. Είχε το επάγγελμά του, από το οποίο ζούσε την οικογένειά του, όπως την ζούσαν όλοι οι άλλοι. Αν μάλιστα ήταν και μοναχός, δεν είχε και ανάγκη να ζήσει κανέναν. Ας γυρίσουμε όμως στην περίπτωση των ιερέων αγροτών. Έχουμε μαρτυρίες ότι κάποιοι ναοί είχαν δικά τους κτήματα, τα οποία παραχωρούνταν στους ιερείς όχι ως ιδιοκτησία αλλά ως χρήση. Οι δε ιερείς τα παραχωρούσαν σε γεωργούς, ακτήμονες ή άλλους με κάποια συμφωνία. Όσο για τη γενιάδα, είναι μια παλαιότατη παράδοση. Παραδείγματος χάρη, την εποχή του Αποστόλου Παύλου υπήρχαν γένια, αλλά έπρεπε να είναι ξυρισμένο το κεφάλι. Ο ίδιος ο Απόστολος το θεωρεί μεγάλη παράβαση του ιερού νόμου το να έχει ένας άνδρας μαλλιά. Υπάρχουν και ολόκληρες διατάξεις στην Παλαιά Διαθήκη για αυτό. Αργότερα, κατά τη Βυζαντινή περίοδο, η γενιάδα άρχισε να μεγαλώνει και κατά κάποιο τρόπο το μέγεθός της δήλωνε και το αξίωμα, το κυβερνητικό αξίωμα. Αυτό επηρέασε λίγο και τα εκκλησιαστικά αξιώματα. Το μακρύ μαλλί επεκράτησε από την Τουρκοκρατία και μετά και είναι αποτέλεσμα της επιρροής του μοναχισμού. Ξέρουμε από μαρτυρίες πως ήδη από τον 4ο αιώνα θεωρείται ανάρμοστο να επιμελούνται οι μοναχοί το σώμα τους. Από αυτή τη στάση προέκυψε σιγά σιγά η τάση να αφήνουν και οι ιερείς τα μαλλιά τους μακριά. Μέχρι τώρα μιλάω για την ενδυμασία των ιερέων, για κάποια στοιχεία στην περιβολή του ιερέα. Μην συγχαίουμε την ενδυμασία του μοναχού ή το πώς εμφανίζεται ο μοναχός. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Όταν αργότερα επεκράτησε μοναχοί να γίνονται ιερείς μέσα σε ενωριακούς ναούς μέσα σε πόλεις, έτσι σιγά σιγά γλιστρήσαμε στο να έχουν και οι ιερείς στοιχεία που έχουν οι μοναχοί. Θέλω να πω ότι το μοναχικό ένδυμα είναι κάτι διαφορετικό από το ράσο του ιερέα. Το μοναχικό ένδυμα είναι μια μαύρη μιλωτή που δηλώνει καταρχάς το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πεθάνει για τον κόσμο και επίσης δηλώνει το πένθος του. Το πένθος του όχι για τον δικό του θάνατο αλλά για την απουσία της Βασιλείας του Θεού. Ο μοναχός πενθεί για όλους. Ο ίδιος είναι σαν να μην υπάρχει. Έχει πεθάνει το δικό του εγώ και υπάρχει μέσα από τους άλλους. Και πονάει γιατί βλέπει τον πόνο των άλλων. Αν θέλετε, πονάει γιατί βλέπει ένα μικρό πουλάκι να πέφτει νεκρό. Πενθεί την απουσία της διηνεκούς χάριτος. Αυτό έχει σχέση με τους μακαρισμούς του Κυρίου και έτσι ερμηνεύουν πολύ νωρίς τον μακαρισμό «Μακάρι οι πενθούντες». Με όσα ανέφερα μέχρι τώρα για την ενδυμασία του ιερέως, κυρίως την ενδυμασία εκτός της Θείας Λειτουργίας, θέλησα να υπογραμμίσω ότι η διατήρηση ή όχι του ράσου δεν έχει να κάνει με την αλήθεια της Εκκλησίας. Είναι ένα θέμα που εξαρτάται από την οριμότητα των μελών του σώματος της Εκκλησίας. Αν είναι δύσκολο να δοθεί μια λύση διαφορετική από τα ισχύοντα σήμερα, χωρίς να διαιρεθεί το σώμα εξαιτίας ίσως κάποιας ανοριμότητας ορισμένων μελών του, ας μη δοθεί. Σε αυτό το σημείο ισχύει η θέση που πήρε ο Απόστολος Παύλος ότι όταν τέθηκε το θέμα των ειδωλοθήτων, των κρεάτων δηλαδή που περίσσευαν από τις θυσίες στα είδωλα και τα μοίραζαν στον λαό δωρεάν. Και λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος: «Δικαίωμά μου είναι να φάω ή να μην φάω. Δεν υπάρχει κανένα λάθος στο να φάω ή στο να μην φάω από το κρέας αυτό. Δεν είναι το κρέας που κάνει την ειδωλολατρία. Αλλά επειδή έχω δίπλα μου τον ασθενή ή τον νήπιο αδελφό μου που δεν έχει οριμάσει για να τα καταλάβει αυτά και σκανδαλίζεται, γι' αυτό ας μην ξαναφάω ποτέ μου κρέας». Το βάρος σε τέτοια δευτερεύοντα, επιτρέψτε μου να πω, θέματα πέφτει στη σχέση μου με τους αδελφούς μου, έστω τους ασθενείς κατά την οριμότητά τους αδελφούς μου. Κανένας σοβαρός ιερέας δεν θα σταθεί στο θέμα του ράσου. Αφού έτσι θέλουν οι περισσότεροι, θα πει,
Ας το φω.

Πάμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, που αφορά μια προσέγγιση σε αυτό που ονομάζουμε σώμα του Χριστού. Ξέρουμε ότι ο χριστιανός μέσα στην Εκκλησία μπορεί να βρει τη σωτηρία του. Έχουμε ήδη αναφερθεί στη γνωστή φράση του Αγίου Κυπριανού ότι εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία, σε συνδυασμό με τη φράση που διατυπώθηκε 11 αιώνες αργότερα από τον Νικόλαο Καβάσιλα, ότι η Εκκλησία σημαίνεται στα μυστηριά της. Τι σημαίνει ότι εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία? Σημαίνει ότι μέσα στην Εκκλησία είσαι μέλος ενός σώματος. Η σωτηρία είναι αποτέλεσμα της εντάξεώς σου σε αυτό το σώμα. Ενώ έξω από την Εκκλησία δεν είσαι μέλος αυτού του σώματος. Μπορεί να προβείς σε ατομικά κατορθώματα, χάρη στην ενδεχόμενη καλοσύνη σου, χάρη στον ενδεχόμενο ανοιχτό σου νου, χάρη στον ενδεχόμενο αλτρουισμό σου, και μπορεί έτσι ενδεχομένως να βοηθήσεις τον άλλον άνθρωπο. Αυτό όμως οι πατέρες δεν τον θεωρούν σωτηρία. Μπορεί μια τέτοια δραστηριότητα να αποτελεί πρόγευση της σωτηρίας, οδό καλύτερα προς σωτηρία, αλλά θα θυμάστε ότι σε κάποια προηγούμενη εκπομπή είχα πει κάτι που είναι και λίγο σκληρό, πως το ταξίδι στη ζωή δικαιώνεται από το αποτέλεσμα. Μπορεί να προγευτείς το τέλος, αυτό που ονομάζουμε σωτηρία, αλλά στη σωτηρία να μην φτάσεις ποτέ και να πεθάνεις με τις προγεύσεις. Η ένταξη του ανθρώπου στο σώμα της Εκκλησίας ως μέλος του λαού του Θεού γίνεται δια του βαπτίσματος. Με το βάπτισμα αλλάζει η προοπτική του ανθρώπου. Ενώ μέχρι το βάπτισμα η προοπτική του είναι ο θάνατος, οδεύει προς τον θάνατο, με το βάπτισμα αρχίζει να οδεύει προς τη ζωή. Αυτό δεν σημαίνει ότι με το βάπτισμα κατά ένα μαγικό τρόπο κερδίζει τη ζωή ή βρίσκεται στη ζωή, αλλά αλλάζει η κατεύθυνσή του, αλλάζει ο στόχος του, η προοπτική του. Από την προοπτική του θανάτου περνάει στην προοπτική της ζωής. Ή, για να το πω με έναν πιο ακαδημαϊκό τρόπο, από το άτομο περνάει στο πρόσωπο. Ενώ πρώτου βαπτίσματος ο άνθρωπος πραγματοποιεί τα βιολογικά δεδομένα της φύσης του, λειτουργώντας ως άτομο, μετά το βάπτισμα έρεται αυτή η συνέπεια των δεδομένων της φύσεως και αρχίζει να λειτουργεί ως πρόσωπο. Στο σημείο αυτό θα προσπαθήσω να αναπτύξω τη διαφορά ανάμεσα στο άτομο και το πρόσωπο, χωρίς να μπορούμε όμως να εξαντλήσουμε τους ορισμούς για το τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις. Θα βασιστούμε στους όρους που εισήγαγαν, τουλάχιστον από τον 4ο αιώνα και μετά, οι πατέρες της Εκκλησίας, θέλοντας να διατυπώσουν με λέξεις την εμπειρία τους για την παρουσία του προσώπου του Ιησού Χριστού. Σύμφωνα λοιπόν με τη διάκριση αυτή των πατέρων, όταν λέμε άτομο εννοούμε τη δυνατότητα του κτιστού να ορίζει τον εαυτό του και να ενεργεί αφεαυτού, εξαντλώντας την ύπαρξή του μέσα στα όρια της φύσεώς του. Ο άνθρωπος έχει μια δεδομένη φύση. Άλλες παραδόσεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές, περιορίζουν αυτή τη φύση στα υλικά της όρια, στα υλικά όρια της φύσεως. Άλλες παραδόσεις επίσης, θρησκείες ή φιλοσοφίες, αναπτύσσουν αυτά τα όρια μιλώντας για ένα άλλο στοιχείο μέσα στον άνθρωπο που το ονομάζουν ψυχή ή το ονομάζουν νου. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο κύριες κατευθύνσεις υπάρχουν πολλές επιμέρους θεωρήσεις που βρίσκουν μέσα στον άνθρωπο δυνάμεις μυστικές, εσωτερικές, αόρατες, ή δεν βρίσκουν καθόλου τέτοιες δυνάμεις και πιστεύουν ότι όλη η ενέργεια του ανθρώπου δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια επεξεργασία χημικών ενώσεων. Πάντως όλοι συμφωνούν ότι υπάρχει μια δεδομένη φύση στον άνθρωπο, η οποία ορίζει και την αναγκαιότητα της ζωής του ανθρώπου, το τι είναι άνθρωπος. Δεδομένης λοιπόν αυτής της φύσεως, μας ενδιαφέρει η δυνατότητα που έχει το κτιστό να ορίζει τον εαυτό του. Και βεβαίως αναφερόμαστε στον άνθρωπο,
γιατί στα ζώα ούτως ή άλλως δεν έχει, το ζώο ούτως ή άλλως δεν έχει τέτοια δυνατότητα αυτοπροσδιορισμού. Έτσι λοιπόν, η δυνατότητα που έχει ο κτιστός άνθρωπος να ορίζει τον εαυτό του, να ενδοσκοπεί, να ερωτά περί του εαυτού του, και σε ένα δεύτερο επίπεδο η δυνατότητά του να δίνει τις όποιες απαντήσεις θέλει να δώσει και να οργανώσει τον βίο του ανάλογα με τις απαντήσεις αυτές, αυτό είναι στοιχείο της φύσης του. Είναι ένα στοιχείο που τον οδηγεί να εξαντλεί την ύπαρξή του μέσα στα όρια της φύσης του. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι το άτομο δεν υπάρχει καθεαυτό, αφού όλοι ξέρουμε από την πρακτική της ζωής και ο καθένας από την προσωπική του πείρα ότι για να μπορέσουμε να υπάρξουμε έχουμε ανάγκη να διαλεγόμαστε με άλλους ανθρώπους, είτε στη μικρή πρωτογενή κοινωνία της οικογένειας, είτε στην ευρύτερη κοινωνία της γειτονιάς, είτε στην κοινωνία της πόλης ή του έθνους μας, του λαού μας κλπ. Όμως, εάν λειτουργείς μέσα στις ατομικές διαστάσεις όπως σου ορίζει η φύση σου, τότε οι σχέσεις σου είναι σχέσεις ατόμου με άλλα άτομα και πηγάζουν από αυτό που λέμε ίδιον συμφέρον. Και αυτό είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ατομικότητας. Συμφέρον, εννοείται βέβαια, είναι αυτό που συμφέρει, αυτό που φέρει μαζί, φέρει στην ίδια θέση τον έναν με τον άλλον. Είναι αυτό που φέρει προς μια πραγματοποίηση των φυσικών μας αναγκών. Για να πραγματοποιήσουμε λοιπόν τις δικές μας ανάγκες, είναι απαραίτητη η σχέση μας με άλλους ανθρώπους που έχουν επίσης τις ίδιες ανάγκες, είτε αυτό συμβαίνει σε δύο ανθρώπους που σχετίζονται, είτε συμβαίνει σε μια οικογένεια με τα παιδιά της που επίσης σχετίζονται, είτε συμβαίνει σε μια μικρή κοινωνία που και πάλι οι άνθρωποι σχετίζονται. Μια τέτοια σχέση μπορούμε ίσως να την πούμε και αγάπη, αλλά είναι μια αγάπη του ατόμου και είναι πάντα μια αγάπη ιδιωτελής. Γιατί είναι ιδιωτελής? Γιατί αναφέρεται στο ίδιον συμφέρον. Η ψυχολογία που έχει ερευνήσει αυτά τα πράγματα έχει προχωρήσει περισσότερο και μας μιλά για τη σχέση της αγάπης ως ανάγκης του ανθρώπου να υπάρξει. Αγαπάω για να μπορώ να υπάρχω. Όταν μιλούν τώρα οι πατέρες για πρόσωπο, μιλούν για μια υπέρβαση της ατομικής καταστάσεως του ανθρώπου. Να υπερβώ την ατομική μου κατάσταση σημαίνει να έχω λόγο επί του λόγου της φύσεως, να έχω λόγο σε αυτά που μου υπαγορεύει η φύση, να μην υποτάσσομαι στον λόγο της φύσεως, αλλά να μπορώ να ελέγχω τον λόγο της φύσεως. Πολύ απλά, να μπορώ να πω όχι στο ναι της φύσεως. Για τους πατέρες αυτή η υπέρβαση δεν μπορεί να κατορθωθεί. Είναι αδύνατο να κατορθωθεί με κατάθεση απλώς του θελήματος, του ατομικού θελήματος. Πείτε ότι είμαι ένα φωτισμένο άτομο, ότι έχω αποφασίσει, έχω ψάξει, έχω ερευνήσει, έχω βρει ποια είναι η αλήθεια και αποφασίζω να μην είμαι άτομο. Μου είναι αδύνατο να το πετύχω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να φύγω από το ίδιον της φύσεώς μου. Κατ' ουσίαν είναι παρανοϊκό ακόμα και να το σκεφτώ μόνο. Ο μόνος τρόπος να υπερβαθεί η ατομική κατάσταση του ανθρώπου είναι να ενταχθεί στο σώμα του Χριστού. Όταν λοιπόν μιλάμε για πρόσωπο, δεν μιλάμε απλώς για μια άλλη κατάσταση της υπάρξεως, αντίθετη ή πλησίον ή διαφορετική από την κατάσταση της ατομικής υπάρξεως. Όταν μιλούν οι πατέρες για πρόσωπο, μιλούν για συσσωμάτωση του ανθρώπου στο σώμα του Χριστού, στον λαό του Θεού. Γίνεσαι μέλος ενός σώματος. Και ως μέλος αυτού του σώματος γίνεσαι και ναός δοχείων του Αγίου Πνεύματος. Επειδή είσαι μέλος αυτού του σώματος, υπάρχει το Άγιο Πνεύμα εντός σου. Επομένως, η αγάπη σε μια προσωπική ύπαρξη διαφέρει από την αγάπη μιας ατομικής υπάρξεως κατά το ότι αυτή η αγάπη είναι ανιδιοτελής.
Γι' αυτό και αυτή η αγάπη είναι τρόπος υπάρξεως, είναι κατάσταση της υπάρξεως. Δεν είναι δηλαδή απλώς μια δύναμη, δεν είναι μια ενέργεια της υπάρξεως. Οι πατέρες μας έχουν δείξει ένα πρότυπο για να αναζητήσουμε αυτόν τον τρόπο υπάρξεως. Είναι το πρότυπο της τριαδικής αγάπης, της αγάπης της Αγίας Τριάδος. Ο άνθρωπος μπορεί να υπάρξει κατά το πρότυπο που υπάρχει ο Θεός, αλλά μόνον ως πρόσωπο.

0: Ας τα πάρουμε τώρα λίγο ξανά από την αρχή. Είπαμε ότι σε μια ατομική διάσταση της υπάρξεως λειτουργεί το ίδιο συμφέρον. Το ίδιο συμφέρον δεν είναι κάτι το κακό. Απλώς το ίδιο συμφέρον είναι λειτουργία της φύσεως. Τι θα πει ίδιον συμφέρον? Θα πει ότι εν ειδόνως ζω την κάθε πράξη μέσα στη ζωή ή την κάθε σχέση μέσα στη ζωή. Η αγάπη στην ατομικότητα έχει μια ιδιοτέλεια. Ακόμα και η πιο θυσιαστική αγάπη. Και αυτό είναι ίσως η τραγωδία. Το ότι η αγάπη της ατομικής υπάρξεως ζητάει ανταπόκριση. Ακόμα και στην περίπτωση της θυσιαστικής αγάπης, όπου έστω κι αν σε μισή εσύ τον αγαπάς, ακόμα και εκεί υπάρχει κατά βάθος μια αναζήτηση ανταπόκρισης, έστω και εκ του αντιθέτου. Πάρτε για παράδειγμα την αγάπη της μάνας στο κακό παιδί, στο παιδί που την έχει αρνηθεί, που την δολοφονεί καθημερινά. Η αγάπη της αυτή λειτουργεί και με έναν εκδικητικό τρόπο. Σε αγαπάει για να σε τιμωρήσει αυτή η αγάπη. Αλλά στην εκκλησιαστική μας παράδοση έχουμε και την εικόνα μιας αγάπης που δεν μπορεί να είναι ατομική, που πρέπει να πηγάζει από μιαν άλλη αρχή. Είναι η αγάπη που περιγράφει ο ίδιος ο Χριστός στην παραβολή του Ασώτου. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω μερικά στοιχεία αυτής της παραβολής. Ο πατέρας δεν αγαπάει. Υπάρχει ως αγάπη. Αυτή η αγάπη έχει να κάνει μόνο με την ελευθερία, όχι με την αναγκαιότητα. Γι' αυτό και αυτός ο πατέρας δεν διαλέγεται, δεν συζητάει με το γιο του όταν ο τελευταίος αποφασίζει να φύγει. Δαπανάται στον γιο του επειδή το θέλει ο γιος του, γιατί ο ίδιος είναι δόσιμο, υπάρχει δίδοντας. Και όταν επιστρέφει ο γιος του, πάλι δεν διαλέγεται με τον γιο του. Αυτή είναι η ανιδιοτελής αγάπη. Δεν υπάρχει διάλογος αποκαταστάσεως σχέσεως. Η παραβολή του Ασώτου έχει ένα στοιχείο πολύ σημαντικό. Ο Άσωτος Υιός έχει δύο φάσεις στη ζωή του. Τη φάση της ασθένειας και τη φάση της ιάσεως, της ιατρίας. Δεν μπορεί, μας λέει η παραβολή, να μετανοήσει ο Άσωτος όντας εκτός του εαυτού του. Ενώ, σύμφωνα με μια εξωτερική αντίληψη, είναι ο εαυτός του, ζει μέσα σε μια ελευθερία που έχει επιλέξει αυτός, ζει κατά το ίδιο θέλημά του και κατά το ίδιο συμφέρον του, ωστόσο σε αυτή τη φάση της ζωής του δεν μπορεί να μετανοήσει. Για να μετανοήσει πρέπει να βρεθεί σε μια άλλη κατάσταση, να βρει τον πραγματικό του εαυτό. «Εις εαυτόν δε ελθόν», μας λέει το κείμενο της παραβολής. Είναι μια επιστροφή, σωτήρια στον πραγματικό εαυτό. Και εδώ μπαίνει το μεγάλο ερώτημα. Τι σημαίνει η φυσική κατάσταση του ανθρώπου? Τι σημαίνει ο εαυτός του ανθρώπου? Είναι το άτομο μια φυσική διάσταση του ανθρώπου? Είπαμε πριν ότι το άτομο πηγάζει μέσα από τις θελήσεις της φύσεως. Εκ πρώτης όψεως λοιπόν, αφού το άτομο είναι φανέρωση της καταστάσεως της φύσεώς μας, θα έπρεπε να δεχθούμε ότι βρίσκεται ο κάθε άνθρωπος σε μια φυσική διάσταση. Κι όμως οι πατέρες επιμένουν, αναφέρομαι επίσης στην Καινή Διαθήκη αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη, στη θεολογία των προφητών, ότι ο άνθρωπος ασθενεί. Και ως ασθενής ο άνθρωπος εξαντλείται στα όρια της φύσεώς του. Το να εξαντλείς δηλαδή την ύπαρξή σου στα όρια της φύσεώς σου είναι ασθένεια.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Οι πατέρες της Εκκλησίας διδάσκουν ότι η καταφύσιν πραγματικότητα του ανθρώπου, αυτό που ονομάζουμε ο πραγματικός μου εαυτός, ο κρυμμένος μέσα στον ασθενή εαυτό μου, η καταφύση λοιπόν πραγματικότητα του ανθρώπου είναι μετοχή στις άκτιστες ενέργειες του Θεού, δηλαδή σχέση του κτιστού με το άκτιστο. Αυτή είναι η καταλήθεια πραγματικότητα του ανθρώπου. Αυτή την κατάσταση την χάνει ο άνθρωπος, ο οποίος γεννιέται χωρίς να έχει αυτή τη σχέση κτιστού και ακτίστου. Επομένως γεννιέται ως άτομο. Για να υπερβεί την ατομικότητά του, για να γίνει πρόσωπο, πρέπει να έρθει σε μια σχέση με το άκτιστο. Αυτό εννοώ όταν λέω ότι δεν αρκεί να το αποφασίσω, ότι δεν αρκεί μετά από σκέψη πολύ να αποφασίσω πως η αλήθεια είναι εκεί και εκεί θα πάω κι εγώ. Δεν είναι θέμα τοποθέτησης. Είναι θέμα εντάξεως του ανθρώπου σε έναν άλλο τρόπο υπάρξεως. Και εδώ επανέρχομαι στο τι είναι το βάπτισμα. Το βάπτισμα δεν είναι μια συμβολική τελετή. Είναι μια υπαρκτική κίνηση. Και σχεδόν ποτέ δεν είναι ατομική κίνηση. Το βάπτισμα πηγάζει μέσα από τη θέληση μιας ευχαριστιακής κοινότητας. Και ναι, μεν στην αρχή της Εκκλησίας έχουμε περιπτώσεις βαπτίσεων που ξεκινούν από μια έκλαμψη του ανθρώπου ή από κάποιο θαύμα ή από μια πορεία μετανοίας. Τέτοιο είναι παραδείγματος χάρη το βάπτισμα του ευνούχου της βασίλισσας Αιθιοπίας, ο οποίος τυχαίνει να διαβάζει την Αγία Γραφή και συμπτωματικά ή χάρη στην πρόνοια του Θεού βρίσκεται κοντά του ο Φίλιππας, ο Απόστολος και τον διδάσκει. Αλλά και εκεί ακόμα έχουμε μια προϊστορία που αν το καλοσκεφτούμε είναι η προϊστορία μιας κοινότητας, της κοινότητας του Ισραήλ. Η κοινότητα αυτή έχει καταγράψει εμπειρίες της και δια του γραπτού λόγου που διαβάζει ο Αιθίωπας κοινωνεί με τις εμπειρίες αυτές και βαπτίζεται. Αργότερα όμως το βάπτισμα εμφανίζεται ως πράξη που έχει σχέση με την ευχαριστιακή κοινότητα, γι' αυτό και δέχονται να εισαχθεί ο νηπιοβαπτισμός. Δεν είναι μόνο το ατομικό θέλημα, η ατομική ελευθερία που με κάνει να γίνω χριστιανός. Με εντάσσει μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, μέσα στο σώμα του Χριστού, ένας τρόπος υπάρξεως της κοινότητας. Αν η κοινότητα έχει μάθει να υπάρχει ή υπάρχει ως αγάπη, θέλει να με εντάξει σε αυτόν τον τρόπο υπάρξεως που είναι η αγάπη. Και έτσι με οδηγεί στο βάπτισμα. Δεν είναι χωρίς σημασία το γεγονός ότι στην τελετή του βαπτίσματος υπάρχουν πάρα πολλά σημεία ή σύμβολα, δηλαδή πράξεις που συμβάλλουν στο να κατανοήσουμε αυτή την αλλαγή που θα έρθει. Πρώτα-πρώτα είναι το νερό που φέρει τη δυσημεία και τη ζωής και του θανάτου. Μπορεί να είναι το χωρίς βυθό νερό, το άβυθο νερό, η άβυσσος δηλαδή, που είναι ο Άδης, ο θάνατος, το χάος, το χωρίς τέλος, άρα μπορεί να είναι και το νερό που ζωοποιεί. Σας θυμίζω ότι στη γιορτή των φώτων που γίνεται ο αγιασμός των υδάτων, σε ένα εξαιρετικό κείμενο παρουσιάζεται η εικόνα του Ιορδάνη ποταμού να αντιστρέφει τη ροή του. Ο Ιορδάνης, μας λέει το κείμενο εκεί, εστράφει στα οπίσω, που σημαίνει ότι ο Ιορδάνης μέχρι τότε κατευθυνόταν προς τον θάνατο και η θάλασσα στην οποία έβγαινε λεγόταν νεκρή θάλασσα γιατί δεν είχε ζωή. Με τη βάπτιση του Χριστού ο Ιορδάνης αλλάζει τη ροή του και ξαναπηγαίνει προς την πηγή. Αυτός ο συμβολισμός μας δηλώνει ακριβώς την αλλαγή που γίνεται με το βάπτισμα. Ενώ η προοπτική είναι προς τον θάνατο, γεννηθήκαμε για να πεθάνουμε, με το βάπτισμα αντιστρέφεται αυτή η προοπτική. Γεννιόμαστε για να ζήσουμε και εντασσόμαστε μέσα στο σώμα του Χριστού.

Τι σημαίνει εντάσσομαι στο σώμα του Χριστού και γιατί αυτή η ένταξη στο σώμα του Χριστού να θεωρείται σωτηρία του ανθρώπου? Ο Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της θεότητας, ο Υιός, ο οποίος ελεύθερα θέλει να πραγματοποιήσει το θέλημα του Πατέρα του. Το θέλημα του Πατέρα είναι να ενωθεί με τον άνθρωπο. Δημιούργησε τον άνθρωπο για να είναι ιστοδυναικές ενωμένος μαζί του. Ο Υιός θέλει να σαρκωθεί και βέβαια το θέλημα αυτό είναι θέλημα και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Ο Υιός πραγματοποιεί αυτό το θέλημα να γίνει άνθρωπος, να προσλάβει το κτιστόν. Δια της προσλήψεως το κτιστόν ζωοποιείται, αλλάζει τρόπο υπάρξεως. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει εάν δεν συνεργεί το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή εάν δεν υπάρξει ένας τρόπος ώστε οι δυνάμεις αυτές, τις ονομάζω δυνάμεις αλλά οι πατέρες τις ονομάζουν ενέργειες, να βρίσκονται διηνεκώς εντός του ανθρώπου, εντός του συσσωματωμένου με τον Χριστό άνθρωπο. Και θα έχετε παρατηρήσει ότι στη Θεία Λειτουργία πάνω από μία φορά ο ιερέας δηλώνει περί κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος. Η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Στη δε ασκητική μας παράδοση που την ονομάζουμε και νηπτική, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το Άγιο Πνεύμα ενικεί εντός του ανθρώπου και δια της ενικήσεως επιτρέπει στον άνθρωπο να νοεί τον Θεό, να νοεί την παρουσία του Θεού. Ο Χριστός λοιπόν πραγματοποιεί αυτή τη σάρκωση, την ενσάρκωσή του δια του Αγίου Πνεύματος. Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε. Αυτή είναι η αναγγελία του Αγγέλου. Σε όλες τις κρίσιμες στιγμές της ζωής του Χριστού είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα. Μην ξεχνάτε ότι η λέξη Χριστός σημαίνει και χρησμένος και λέγεται Χριστός γιατί χρείεται από την παρουσία του Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα τον χρεί, τον αναγορεύει σε Χριστό. Ως άνθρωπος ο Χριστός χρείεται υπό του Πνεύματος. Είναι λοιπόν ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος έχει όλες τις ενέργειες της θεότητας εντός του. Θα μου πείτε, μα ήταν και Θεός, γι' αυτό τις έχει. Ενώθηκε η Θεία Φύση του με την ανθρώπινη. Ήταν η παρουσία της Θείας Φύσης που του επέτρεπε να κάνει αυτά που έκανε. Κι όμως δεν πρόκειται περί αυτό. Μόνο με τη θεϊκή του ιδιότητα ο Υιός του Πατρός δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τη σωτηρία του ανθρώπου. Η σωτηρία θα παρέμενε ένα ατομικό γεγονός. Ένας άνθρωπος που λεγόταν Εμμανουήλ, που είχε το επίθετο Ναζωραίος, σώθηκε και εκεί τελειώσαμε. Αν η σωτηρία του ανθρώπου στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού δεν μένει ένα ατομικό γεγονός, αυτό οφείλεται στη συνεχή παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ανέφερα ήδη τη σημασία της παρουσίας του Πνεύματος στη σάρκωση, αλλά οι Ευαγγελιστές πολλές φορές επανέρχονται στην παρουσία του Πνεύματος. Η Ανάσταση του Χριστού γίνεται δια της παρουσίας του Πνεύματος. Η Ανάληψή του γίνεται επίσης δια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό τελικά που φέρει εν ημίν τον Χριστό σε μας. Και επειδή το Άγιο Πνεύμα είναι φορέας αυτών των ακτίστων ενεργειών, γι' αυτό και εις το διηνεκές υπάρχει η παρουσία των ακτίστων ενεργειών γύρω μας ή εντός μας. Εάν λοιπόν συσσωματωθούμε στο σώμα του Χριστού, εάν γίνουμε μέλη του σώματος του Χριστού και λειτουργούμε σε αυτό το ευχαριστιακό τραπέζι ως μέλη αυτού του σώματος, τότε μετέχουμε της παρουσίας του ακτίστου. Αλλάζουμε τον τρόπο υπάρξεώς μας. Θα σας θυμίσω με κάπως διαφορετικά λόγια αυτά που προσπάθησα να πω σε προηγούμενη εκπομπή σχετικά με τη Θεία Ευχαριστία. Τι γίνεται στη Θεία Ευχαριστία? Στη Θεία Ευχαριστία μαζευόμαστε όχι για να προσευχηθούμε εμείς. Σας θυμίζω ότι η Εκκλησία δεν έχει εγώ, ότι το εγώ της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Μαζεύομαστε λοιπόν γύρω από το κοινό τραπέζι
την Αγία Τράπεζα ως μέλη του σώματος του Χριστού, για να προσευχηθεί ο Χριστός ως επικεφαλής του σώματός του. Η παρουσία μας είναι αναγκαία για να προσευχηθεί ο Χριστός. Στην αρχιερατική του λεγόμενη προσευχή μιλάει ο Χριστός για τον κόσμο και λέει εκεί: «Ου περί του κόσμου ερωτώ, δεν σε παρακαλώ Πατέρα για τη σωτηρία του κόσμου, αλλά περί όν δε δοκάσμη, αλλά σε παρακαλώ για αυτούς που μου έδωσες, που είναι μέλη του σώματός μου, που είναι η δική μου». Ο Χριστός λοιπόν προσεύχεται στον Πατέρα να δεχτεί αυτά τα μέλη του σώματος, να μας δεχτεί ως μέλη του σώματός του του Αναστημένου και, για να θυμηθούμε τον άσωτο της παραβολής, συγχρόνως να μας εντάξει μέσα στην κοινωνία με τον Πατέρα. Ο Χριστός λοιπόν προσεύχεται στη Θεία Ευχαριστία. Ο Χριστός είναι παρόν. Εμείς υπάρχουμε ως μέλη του σώματός του. Γι' αυτό μπορούμε να μιλάμε για την προσωπική διάσταση της υπάρξεώς μας. Εδώ πλέον δεν λειτουργεί το ίδιο θέλημα της φύσεως, αλλά λειτουργεί το θέλημα του ουρανίου Πατρός. Επανέρχομαι στην αρχιερατική προσευχή που διασώζεται τα Ευαγγέλια. Λέμε, ακούμε στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο να λέει ο Χριστός: «Αλλά όχι αυτό που θέλω εγώ, αλλά αυτό που θέλεις εσύ». Γιατί υποχωρεί ο Χριστός από το θέλημα της ανθρώπινης φύσης, που το βέβαια ήταν το απελθέτω από μότο του ποτήριον τούτο, θέλημα της ανθρώπινης φύσης. Γιατί υποχωρεί ο Χριστός? Ασφαλώς γιατί, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, υπάρχει το Πνεύμα. Ο Χριστός ευρίσκεται εν πνεύματι σε αυτήν την προσευχή και ζητάει να βρεθεί σε μια άλλη διάσταση ζωής, να ποιήσει το θέλημα του Πατρός. Συγκεντρωνόμαστε λοιπόν και εμείς στη Θεία Ευχαριστία για να ποιήσουμε το θέλημα του Πατρός. Το θέλημα του Πατρός είναι να βρισκόμαστε σε σχέση μαζί Του. Αλλά τι σημαίνει να βρισκόμαστε σε σχέση με τον Πατέρα? Για να το καταλάβουμε αυτό, θα πρέπει να ξαναδούμε πώς λειτουργούμε ως άτομα και κυρίως να ξαναδούμε ότι η αγάπη μας ως ατόμων δεν είναι ανιδιοτελής. Εάν δεν λειτουργούμε ως άτομα, τότε η αγάπη μας μπορεί να αποκτήσει μια νέα διάσταση. Γίνεται ανιδιοτελής κατά το τριαδικό πρωτότυπό μας. Γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του ότι εμείς ξέρουμε πως περάσαμε από τον θάνατο στη ζωή. Εμείς είδαμε ότι μεταβεβήκαμε εκ του θανάτου εις την ζωή. Και από πού το ξέρουμε? Επειδή αγαπάμε τους αδελφούς μας, ότι αγαπούμε τους αδελφούς. Το ότι έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση τέτοιας αγάπης, το ότι μπορέσαμε να αγαπάμε τους αδελφούς, αυτό σημαίνει επιβεβαίωση της μετάβασής μας εκ του θανάτου εις την ζωή. Διότι αυτός που δεν αγαπά παραμένει στο καθεστώς του θανάτου. Ή, όπως λέει πάλι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο μη αγαπών μένει εν το θανάτο.

Επανέρχομαι τώρα στην αρχή και θα προσπαθήσω να κάνω μια σύνοψη. Είπα πως η μόνη δυνατότητα σωτηρίας είναι να είμαστε μέλη του λαού του Θεού. Επιτρέψτε μου αυτήν την απολυτότητα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος σωτηρίας. Και εννοείται πως μιλάμε για σωτηρία υπαρκτική, σωτηρία της φύσεως, σωτηρία της υπάρξεως, και δεν μιλάμε για σωτηρία ηθική, που είναι θέμα άλλης τάξεως και δεν ξέρω πόσο μας ενδιαφέρει. Θα μπορούσε ενδεχομένως να μας ενδιαφέρει αν ο σκοπός μας ήταν να περάσουμε τη ζωή μας ειρηνικά και όμορφα και να πεθάνουμε τελικά ειρηνικά και όμορφα. Εάν όμως ζητάμε αυτή τη σωτηρία της υπάρξεως, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την ένταξή μας μέσα στην Εκκλησία. Αυτή η φράση του Αγίου Κυπριανού για την οποία μίλησα, «Έξτρα εγκλέζια νούλα σάλους», δηλαδή «εκτός Εκκλησίας ουδεμία σωτηρία», έχει σκανδαλίσει ασφαλώς πάρα πολλούς, ιδίως ανθρώπους των φώτων όπως τους ονομάζουμε, της διανόησης, ανθρώπους που εμφανίζονται ως φιλελεύθεροι και καλλιεργημένοι, και όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Από μια άποψη, οι άνθρωποι είναι δικαιολογημένοι να μην μπορούν και να μην θέλουν να δεχθούν αυτήν την πραγματικότητα. Ίσως και γιατί στη Δύση η Εκκλησία έχει έναν εντελώς άλλο χαρακτήρα. Και δεν είναι μόνο στη Δύση που έχει άλλο χαρακτήρα. Γιατί όσο και αν προσπαθούμε και εμείς να εννοήσουμε την Εκκλησία ως σώμα Χριστού και τον εαυτό μας ως μέλος αυτού του σώματος, δεν μας είναι εύκολο. Ίσως διανοητικά με το μυαλό μας μπορούμε να κάνουμε τις αναγκαίες αφαιρές και να πούμε «Δεν είναι αυτό η Εκκλησία, είναι το άλλο». Αλλά στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητα του βίου μας αντιμετωπίζουμε δυστυχώς και εμείς την Εκκλησία ως μια ετερότητα. Η Εκκλησία και εγώ. Εγώ και η Εκκλησία. Η Εκκλησία και εμείς. Αυτή είναι η μεγάλη μας αδυναμία, λόγω και της αλλοιώσεως της διδασκαλίας των πατέρων που έγινε τους τελευταίους αιώνες. Χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα και, θα τολμούσα να πω, χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο άλμα για να φτάσουμε να καταλάβουμε ότι είμαστε μέλη του λαού του Θεού, μέλη του σώματος του Χριστού, μέλη του σώματος της Εκκλησίας. Επανέρχομαι στη Θεία Ευχαριστία. Από όσα είπαμε μέχρι τώρα, είναι σαφές πως οι Ορθόδοξοι δεν μπορούν να υπάρξουν εάν δεν είναι παρόντες στην κλάση του Άρτου, στη Θεία Ευχαριστία. Η Ευχαριστία δεν είναι ένα θρησκευτικό γεγονός. Στην Ευχαριστία δεν πηγαίνουμε, το τονίζω αυτό, για να προσευχηθούμε. Δεν υπάρχει προσευχή δική μας στην Ευχαριστία. Εκεί μόνο ο Χριστός προσεύχεται. Υπάρχουν άλλες στιγμές, σε άλλες ακολουθίες, εκτός της Θεία Λειτουργίας, που πάμε πράγματι στην Εκκλησία για να προσευχηθούμε ή μένουμε στο σπίτι μας για να προσευχηθούμε, δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις για να προετοιμαστούμε να λάβουμε μέρος στην Ευχαριστία. Υπάρχουν στιγμές που προσευχόμαστε ως κοινότητα και υπάρχει ασφαλώς και η ατομική προσευχή. Σε κάθε περίπτωση η προσευχή μας εντάσσεται σε μια ασκητική οδό. Είναι μέρος της ασκητικής μας πορείας προς τη Θεία Ευχαριστία. Στη Θεία Ευχαριστία λοιπόν δεν προσευχόμαστε ατομικά. Προσεύχεται ο Χριστός, επικεφαλής του σώματός του, του οποίου μέλη είμαστε οι πιστοί. Στη Θεία Ευχαριστία πραγματοποιούμε κατ' ουσίαν την έσχατη κατάσταση, τη λεγόμενη Δευτέρα Παρουσία. Σε κάθε Θεία Ευχαριστία πραγματοποιείται η Δευτέρα Παρουσία. Ακόμα και σε μια Θεία Ευχαριστία που μετέχουν μόνο 3 άτομα, πραγματοποιείται η Δευτέρα Παρουσία για όλο τον κόσμο. Ανέφερα τη Δευτέρα Παρουσία και θα ήθελα να κάνω ορισμένες διευκρινήσεις. Στο σύμβολο της πίστεως ομολογούμε ότι αναμένουμε αυτή τη νέα παρουσία του Κυρίου και πάλιν ερχόμενον κρίνε ζώντας και νεκρούς, και επίσης ότι προσδοκούμε ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.
Όταν λοιπόν λέμε ότι η Θεία Λειτουργία είναι η Δευτέρα Παρουσία, εννοούμε άραγε τη μέλουσα κρίση και βασιλεία? Η απάντηση είναι ότι η Θεία Λειτουργία συμβαίνει, συντελείται το ίδιο μελλοντικό γεγονός που προσδοκούμε. Δηλαδή γίνονται επιμέρους πραγματικά όλα όσα αναμένουμε να πραγματοποιηθούν καθολικά. Όλα αυτά τα επιμέρους που μέσα στην ιστορία, στον παρόντα αιώνα πραγματοποιούνται συνεχώς, κάποτε, στον μέλλοντα αιώνα, θα εμφανιστούν στην ενότητα και την καθολικότητά τους. Ή, να το πω διαφορετικά, στη Θεία Λειτουργία ζούμε τη Δευτέρα Παρουσία. Αμέσως μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας σταματάμε να ζούμε τη Δευτέρα Παρουσία και τότε λαχταράμε να την ξαναζήσουμε στην επόμενη Θεία Ευχαριστία. Αυτό που θα αλλάξει στον μέλλοντα αιώνα είναι ότι θα πάψουν να υπάρχουν αυτά τα ενδιάμεσα διαστήματα, δηλαδή θα είναι μια διαρκής κατάσταση Θείας Λειτουργίας. Και ακόμα περισσότερο, στη Δευτέρα Παρουσία ο Χριστός θα σταματήσει να προσεύχεται προς τον Πατέρα, γιατί τότε πλέον θα βρισκόμαστε όλοι σε μια σχέση με τον Πατέρα. Ούτε ο Χριστός θα προσεύχεται, ούτε εμείς θα προσευχόμαστε, αφού θα ζούμε εν Θεό, εν θεωμένοι. Ας δούμε τώρα γιατί ο Χριστός προσεύχεται στη Θεία Ευχαριστία και γιατί μόνο ο Χριστός έχει τη δυνατότητα να μας οδηγήσει στον Πατέρα. Ο Χριστός, ως Υιός του Πατρός, είναι αυτός που έχει σαρκωθεί, αυτός που είναι και άνθρωπος. Επομένως μετέχει και της ανθρώπινης και της θείας φύσης. Προσέξτε όμως εδώ ένα λεπτό σημείο. Αυτές οι δύο φύσεις δεν έχουν δύο πρόσωπα. Έχουν ένα πρόσωπο. Τέλειος ο αυτός εν θεότητη και τέλειος ο αυτός εν ανθρωπότητη, λέει ο όρος της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, εις εν πρόσωπον. Το πρόσωπο είναι ένα. Γιατί το πρόσωπο δεν έχει να κάνει με τη φύση. Δεν ορίζει η φύση το πρόσωπο. Το πρόσωπο προσδιορίζει τη φύση. Η φύση έχει να κάνει μόνο με τις ατομικότητες. Εάν μπορέσεις να υπερβείς την ατομικότητα και να φτάσεις σε αυτή την κατάσταση του προσώπου, τότε εσύ ορίζεις τη φύση, δεν σε ορίζει η φύση. Και επειδή το πρόσωπο έχει να κάνει με αυτή την ανιδιοτελή αγάπη, δηλαδή με αυτή την κοινωνία αγάπης, γι' αυτό και μπορούμε να μιλάμε για υπέρβαση του θανάτου. Επειδή δεν υπάρχεις μέσα από την ατομική σου ζωή, αλλά υπάρχεις μέσα από την κατάθεση της παρουσίας των πολλών προσώπων. Και αυτό είναι ζωή. Επειδή λοιπόν ο Χριστός είναι και άνθρωπος, μπορεί να τελεί τη Θεία Ευχαριστία και να πραγματοποιεί το θέλημα του Πατρός του, που είναι η συσσωμάτωση, η ένωση με τον Χριστό. Την ένωση αυτή ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας την ονομάζει «εκατέρωθεν ενίκηση», το να γίνουμε δηλαδή μέλη του σώματος του Χριστού, εμείς σε Αυτόν και Αυτός σε μας.

Θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει γιατί πρέπει να γίνουμε μέλη του σώματος του Χριστού για να σωθούμε, δεδομένης μάλιστα μιας αντίληψης που υποστηρίζει ότι ο Χριστός μπορεί να βρίσκεται μέσα στον καθένα μας. Για να απαντηθεί ένα τέτοιο ερώτημα, που κατ' ουσίαν είναι ερώτημα για έναν Χριστό ατομικής διάστασης και όχι για έναν Χριστό εκκλησιαστικής διάστασης, θα πρέπει να ξαναδούμε τι σημαίνει σωτηρία. Όταν λέμε τη λέξη σωτηρία, δεν εννοούμε απλώς ότι κάποιος θα μας σώσει από την αμαρτία ή από τον θάνατο, αλλά εννοούμε ότι θα θεραπευτεί η φύση μας, θα γίνουμε σώοι. Δεν είμαστε σώοι. Η φύση μας ασθενεί. Πρέπει να θεραπευτούμε, να βρούμε την καταφύσιν πραγματικότητά μας, να επανέλθουμε στην αφετηρία της δημιουργίας και να πραγματοποιήσουμε εκείνο τον τρόπο υπάρξεως που έχει ως πρότυπό της τη ζωή της Αγίας Τριάδας. Να υπάρξουμε δηλαδή ως κοινωνία προσώπων. Αυτό σημαίνει σωτηρία. Αλλά αυτή η σωτηρία δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν διαποτιστεί η φύση μας από τις δυνάμεις της θεότητας, εάν δεν βρεθούμε σε κοινωνία με τη θεότητα. Το πρωτότυπο του σεσωσμένου ανθρώπου, δηλαδή του ανθρώπου που είναι σώος, ακέραιος και υγιής, μας το φανέρωσε ο Υιός με το να γίνει άνθρωπος και μας καλεί να επαναλάβουμε ο καθένας μας την ένωση μαζί του ώστε να γίνουμε παιδιά του πατέρα του. Η σωτηρία αυτή δεν επιτυγχάνεται λοιπόν σε ηθικό επίπεδο, αλλά σε υπαρξιακό επίπεδο. Δεν μπορεί να επιτευχθεί επειδή κάποιος θα μας βραβεύσει εξαιτίας των καλών μας πράξεων, των καλών μας προθέσεων, των καλών μας διαθέσεων. Τη σωτηρία δεν θα την κερδίσουμε επειδή την αξίζουμε εξαιτίας των αρετών μας. Από τη στιγμή της αρκώσεως του Υιού, ούτως ή άλλως, η σωτηρία υπάρχει δυνάμει μέσα στην ανθρώπινη φύση. Υπάρχει ένας σε όλη την ιστορία, ένας σαν και μένα, ακριβώς σαν και μένα, που βρίσκεται σε έναν άλλο τρόπο υπάρξεως. Ζει, δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που λέμε θάνατο. Βέβαια, στο πρόσωπο αυτού του ενός υπάρχει η θεότητα ενωμένη με την ανθρωπότητα. Γι' αυτό και σωτηρία είναι το να κάνω το θέλημα του Πατρός, να βρισκόμαστε όλοι σε μια σχέση με αυτή τη θεότητα. Αυτός που πραγματοποίησε το θέλημα του Πατρός είναι ο Υιός. Δέχτηκε να σαρκωθεί. Δέχτηκε να δοκιμάσει, να γευθεί, να πάρει επάνω του όλο τον κατακερματισμό της ανθρώπινης φύσης, την οδύνη της ανθρώπινης φύσης και τον θάνατο. Και έτσι θεραπεύει τον άνθρωπο. Αυτός λοιπόν μας προσάγει στον Πατέρα. Εμείς πηγαίνουμε σε Αυτόν, στον Υιό, δεν πηγαίνουμε στον Πατέρα. Τα δώρα που προσφέρουμε στη Θεία Ευχαριστία είναι δώρα προς τον Υιό. Του προσφέρουμε την κτήση. Αυτός δέχεται τα δώρα μας, δέχεται όλη την κτήση ως δώρο δικό μας προς Αυτόν και τα προσάγει στον Πατέρα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση συν Θεώ την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Η φωνή του Μίτια άρχισε να τρέμει από τα δάκρυα. Το λοιπόν, να τι αποφάσισα, Αλεξέη. Άκου. Άρχισε πάλι πνίγοντας την ταραχή του. Θα φτάσουμε εκεί με την Κρούσεκνα και εκεί αμέσως θα αρχίσουμε να οργώνουμε, να δουλεύουμε ανάμεσα στις άγριες αρκούδες, στη μοναξιά, κάπου απόμερα. Θα βρεθεί δά και εκεί κανένα μέρος απόμακρο. Εκεί, λένε, υπάρχουν ακόμα ερυθρόδερμοι. Εκεί κάπου στην άκρη του ορίζοντα. Εκεί λοιπόν θα πάμε, σε εκείνη τη μεριά, στους τελευταίους των Μοϊκανών. Και αμέσως θα ριχτούμε στη γραμματική. Και η Κρούσεκνα και εγώ. Δουλειά και γραμματική. Όλα αυτά θα γίνουν 3 χρόνια. Σε αυτά τα 3 χρόνια θα μάθουμε τα εγγλέζικα και θα μιλάμε καλύτερα από Εγγλέζους. Και μόλις τα μάθουμε, χαίρε Αμερική, θα γυρίσουμε εδώ, στη Ρωσία. Θα είμαστε Αμερικανοί πολίτες. Μην ανησυχείς. Εδώ στην μικρή μας πολιτεία δεν θα έρθουμε. Θα κρυφτούμε κάπου πιο μακριά, στο βορρά ή στο νότο. Εγώ ως τα τότε θα αλλάξω. Και εκείνη το ίδιο. Εκεί στην Αμερική κανάς γιατρός θα μου βάλει καμιά ψεύτικη ελιά. Και αν όχι, τότε θα βγάλω το ένα μου μάτι. Θα αφήσω μια πύχη γένια, άσπρα, γιατί θα ασπρίσω από την νοσταλγία μου για τη Ρωσία. Ίσως και δεν με γνωρίσουν. Κι αν με γνωρίσουν, ας με εξορίσουν. Το ίδιο κάνει. Θα πω πως το είχε η μοίρα μου. Εδώ το ίδιο θα οργανώνουμε, σε κανένα απόμερο μέρος στη γη. Κι εγώ σε όλη μου τη ζωή θα παριστάνω τον Αμερικάνο. Κι έτσι θα πεθάνουμε εδώ, στην πατρίδα. Να το σχέδιό μου. Και δεν το αλλάζω. Τελεία και παύλα. Το εγκρίνεις? Το εγκρίνω, είπε ο Αλιώσα, μη θέλοντας να του αντιμιλήσει. Ο Μίτια σώπασε για λίγο και ξαφνικά προφερέ: «Και πώς μου τη φέρανε στη δίκη? Βρε, πώς μου τη φέρανε! Και να μη σου τη φέρνανε, πάλι θα σε καταδικάζανε», πρόφερε ο Αλιώσα. «Ναι, με βαρέθηκε ο κόσμος εδώ πέρα. Ο Θεός μαζί τους. Όμως αυτό είναι βαρύ για μένα», στέναξε ολοπόνο ο Μίτια. Πάλι σώπασαν για λίγο. «Αλιώσα, σφάξε με. Τώρα. Σφάξε με τώρα», αναφώνησε ξαφνικά. «Θα έρθει τώρα ή όχι? Θα έρθει? Πες μου, λέγε, τι σου είπε? Πώς σου το είπε?» «Μου είπε πως θα έρθει, μα δεν ξέρω αν θα έρθει σήμερα. Πολύ δύσκολο της πέφτει». Κοίταξε δειλά τον αδερφό του ο Αλιώσα. «Αυτό έλειπε, να μην της είναι δύσκολο. Να μην της είναι δύσκολο. Αλιώσα, εγώ πάνω σε αυτό θα τρελαθώ, να το ξέρεις. Η Κρούσεκνα όλο με κοιτάζει. Καταλαβαίνει? Ω Θεέ μου, Κύριε, ηρέμησέ την. Τι είναι αυτό που γυρεύω? Την Κάτια γυρεύω. Αυτήν. Ξέρω τάχα τι θέλω. Ασεβής. Είμαι ασεβής. Σαν Καραμαζόφ. Είμαι ασεβής. Όχι, όχι. Δεν είμαι ικανός για το μαρτύριο. Όχι. Αλιάνθρωπος είμαι. Μόνο αυτό και τίποτα άλλο. Νάτινα, αναφώνησε ο Αλιώσα. Εκείνη τη στιγμή στο κατόφλι φάνηκε η Κάτια. Για λίγο κοντοστάθηκε, κοιτάζοντας το Μίτια με κάποιο χαμένο βλέμμα. Αυτός
τεινάχτηκε αμέσως όρθιος. Το πρόσωπό του έδειξε τρόμο, χλώμιασε, μα αμέσως ένα δειλό, οικετευτικό χαμόγελο αχνοφάνηκε στα χείλη του και ξάφνου, ασυγκράτητα, έτεινε στην κάτια και τα δυο του χέρια. Βλέποντάς το αυτό εκείνη, όρμησε προς το μέρος του, τον άρπαξε από τα χέρια και τον κάθισε σχεδόν με τη βία στο κρεβάτι. Κάθισε κι αυτή δίπλα και μην παρατώντας τα χέρια του, τα έσφυγε σπασμωδικά. Κάμποσες φορές έκαναν και οι δύο κάτι να πούν και μετά συγκρατιόνταν και πάλι σωπαίνανε επίμονα, σαν να ήταν καρφωμένος ο ένας τον άλλον και κοιτάζονταν με ένα παράξενο χαμόγελο. Έτσι πέρασαν κάπου 2 λεπτά. «Με συγχώρεσες, ε? Με συγχώρεσες ή όχι?» πρόφερε επιτέλους ο Μύτια και την ίδια στιγμή γύρισε στον Αλιώσα και με παραμορφωμένο από τη χαρά πρόσωπο του φώναξε.

Ήρθα να σου αγκαλιάσω τα πόδια, να σου σφίξω τα χέρια, να, έτσι ώσπου να πονέσεις. Θυμάσαι όπως σου τα σφίγγα τότε στη Μόσχα. Να σου ξαναπώ πως είσαι ο Θεός μου, η χαρά μου, πως αγαπώ τρελά. Σαν να αναστέναξε με σπαραγμό και ξάφνου ακούμπησε άπλιστα τα χείλη της στο χέρι του. Δάκρυα ανάβλησαν από τα μάτια της. Ο Αλιώσα στέκονταν ακίνητος σαν χαμένος. Με κανέναν τρόπο δεν περίμενε αυτό που έβλεπε. Η αγάπη πέρασε, Μύτια, άρχισε πάλι Κάτια. Μα μου είναι ακριβό μέχρι πόνου αυτό που πέρασε. Αυτό μάθε το. Θέλω να το ξέρεις για πάντα. Μα τώρα, για μια στιγμούλα μοναχά, ας γίνει αυτό που θα μπορούσε να είναι. Με συσπασμένο χαμόγελο πρόφερε πάλι χαρούμενα κοιτώντας τον στα μάτια. Κι εσύ τώρα αγαπάς άλλη, κι εγώ άλλον. Μα παρόλα αυτά θα σ' αγαπώ παντοτινά, κι εσύ εμένα. Το ξέρες τάχα αυτό, ε? Πες μου, μπορούσες να το φανταστείς? Ακούς, αγάπαμε. Αγάπαμε σε όλη σου τη ζωή να μ' αγαπάς. Θέλω να μ' αγαπάς, αναφώνησε με κάποιο απειλητικό σχεδόν τρεμούλιασμα στη φωνή της. Θα σ' αγαπώ. Και ξέρεις, Κατιούσκα, άρχισε να μιλάει και ο Μύτια, κοντανασένοντα σε κάθε λέξη, ξέρεις, εγώ εδώ και 5 μέρες, εκείνο το βράδυ, σ' αγαπούσα. Όταν έπεσες και σε πήρανε, σ' αγαπούσα. Σε όλη μου τη ζωή σ' αγαπούσα. Κι έτσι θα'ναι, θα σ' αγαπάω αιώνια. Έτσι ψέλισαν και οι δυο και λέγανε πράγματα σχεδόν παράλογα και παράφορα. Ίσως μάλιστα και ψεύτικα, μα εκείνη τη στιγμή όλα ήταν αλήθεια και οι δυο πιστεύανε απόλυτα στον εαυτό τους. Κάτια, αναφώνησε ξάφνου Μύτια, πιστεύεις πως σκότωσα? Ξέρω πως τώρα δεν το πιστεύεις, μα τότε όταν έκανες την κατάθεση, μπορεί λοιπόν να το πίστευες αυτό? Και τότε δεν το πίστευα, ποτέ δεν το πίστεψα. Σε μισούσα και ξάφνου έπεισα τον εαυτό μου. Να, για εκείνη τη στιγμή, όταν έδινα την κατάθεσή μου, τον έπεισα και πίστευα. Μα όταν τελείωσα την κατάθεση, αμέσως έπαψα να το πιστεύω. Να τα ξέρεις όλα αυτά, γι' αυτό σου τα λέω. Ξέχασα πως ήρθα να τιμωρήσω τον εαυτό μου και κανέναν άλλον, πρόφερε ξάφνου με κάποια εντελώς νέα έκφραση που δεν έμοιαζε καθόλου με την προηγούμενη ερωτική της φλιαρία. «Υποφέρεις, γυναίκα, υποφέρεις», έκανε εντελώς ασυγκράτητα, σαν να του ξέφυγε του Μύτια. «Αφήσέ με», ψιθύρισε αυτή. «Θα ξανάρθω. Μου είναι αβάσταχτο τώρα. Πρέπει να φύγω». Σηκώθηκε κιόλας από τη θέση της, μα ξάφνου έβγαλε μία κραυγή και οπισθοχώρησε. Στο δωμάτιο είχε μπει εντελώς αναπάντεχα η Γκρούσεκνα. Μπήκε αθόρυβα. Κανένας δεν την περίμενε. Η Κάτια έκανε ένα βήμα κατά την πόρτα, μα φτάνοντας κοντά στην Γκρούσεκνα σταμάτησε ξαφνικά, άσπρισε όλη σαν κυμωλία και σιγά, σχεδόν ψιθυριστά, της είπε στενάζοντας, «Συγχώρεσέ με, συγχωρέστε με». Εκείνη την κοίταξε επίμονα και με φωνή φαρμακωμένη από το μίσος απάντησε, «Κακές είμαστε, κυρά μου, και οι δυο μας.

Είμαστε κακές. Πώς να συγχωρνάμε εσύ κι εγώ? Να, σώστον. Και τότε θα προσεύχομαι για σένα σε όλη μου τη ζωή. Μα να συγχωρέσεις δε θέλεις, φώναξε ο Μύτιας την Κρουσεκνά με παράφορη μορφή. Μείνε ήσυχη, θα σου τον σώσω, ψιθύρισε η Κάτια και έφυγε τρέχοντας από το δωμάτιο. Και εσύ, και εσύ μπόρεσες να μην τη συγχωρέσεις, αφού σου είπε η ίδια συγχώραμε, αναφώνησε και πάλι πικρά ο Μύτια. Μύτια, μην την κατηγορείς, δεν έχεις το δικαίωμα, φώναξε με θέρμιο Αλιώσα στον αδερφό του. Τα περήφανα χείλια της το λέγανε, και όχι η καρδιά της, πρόφερε με κάποια σιχαμάρα η Κρούσεκνα. Αν σε γλιτώσει, όλα, όλα θα της τα συγχωρέσω, σώπασε, σαν κάτι να ήθελε να πνίξει στη ψυχή της. Δεν μπορούσε ακόμα να συνέλθει. Μπήκε όμως, μπήκε αργότερα, εντελώς τυχαία, χωρίς να υποψιάζεται τίποτα και μην περιμένοντας να συναντήσει αυτό που συνάντησε. Αλιώσα, τρέξε εξω πίσω της, γύρισε βιαστικά ο Μύτια στον αδερφό του. Πες της, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι, μα μην την αφήσεις να φύγει. Μην την αφήσεις να φύγει έτσι. Θα έρθω πάλι το απόγευμα, φώναξε ο Αλιώσα και έτρεξε πίσω από την Κάτια. Την έφτασε έξω από το περίβολο του νοσοκομείου. Αυτή περπατούσε γρήγορα, βιάζονταν. Μα μόλις την έφτασε ο Αλιώσα, του πρόφερε γρήγορα, όχι μπροστά σε αυτήν. Δεν μπορώ να τιμωρήσω τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να τον τιμωρήσω τόσο. Της είπα συγχώραμε, γιατί ήθελα να τιμωρήσω τον εαυτό μου ως το τέλος. Αυτή δεν με συγχώρεσε, την αγαπώ γι' αυτό, πρόφερε η Κάτια με αλλοιωμένη φωνή και τα μάτια της άστραψαν από άγριο μίσος. Ο αδερφός μου καθόλου δεν το περίμενε, μουρμούρισε ο Αλιώσα. Ήταν βέβαιος πως αυτή δεν θα έρθει. Ασφαλώς. Ας τα αφήσουμε όμως αυτά, είπε κοφτά εκείνη. Ακούστε, τώρα δεν μπορώ να πάω εκεί μαζί σας στην κηδεία. Τους έστειλα λουλούδια για το φέρετρο. Λεφτά έχουν ακόμα, μου φαίνεται τουλάχιστον. Αν θα χρειαστούν, πέστε τους πως ποτέ δεν θα τους εγκαταλείψω. Μα τώρα, αφήστε με, αφήστε με παρακαλώ. Αργήσατε κιόλας για εκεί. Αφήστε με παρακαλώ.

πραγματικά άργησε. Τον περίμεναν και μάλιστα είχαν αποφασίσει να πάνε χωρίς αυτόν, το όμορφο στολισμένο με λουλούδια μικρό φέρετρο. Θα το πήγαιναν στην εκκλησία. Ήταν το φέρετρο του φτωχού μικρού Ηλιούσκα. Πέθανε 2 μέρες μετά την καταδίκη του Μύτια. Τον αλλιώσα από την εξώπορτα κιόλας, τον υποδέχτηκαν οι φωνές των παιδιών, των φίλων του Ηλιούσα. Τον περίμεναν με ανυπομονησία και χάρηκαν που επιτέλους ήρθε. Είχαν μαζευτεί καμιά 12 αριά. Όλοι είχαν έρθει με τις σάκες τους κρεμασμένες στον ώμο. Ο μπαμπάς θα κλαίει. Μην τον αφήνετε μονάχο τον μπαμπά, τους είχε πει ο Ηλιούσα πεθαίνοντας, και τα αγόρια το θυμήθηκαν αυτό. Επικεφαλής τους ήταν ο Κόλια. «Πόσο χαίρομαι που ήρθατε, Καραμαζόφ», αναφώνησε αυτός, δίνοντας το χέρι στον Αλιώσα. «Εδώ είναι φρίκι. Αλήθεια, είναι τρομερό να βλέπεις. Ο Σνεγκυριόφ δεν είναι μεθυσμένος. Το ξέρουμε θετικά πως δεν ήπιε τίποτα σήμερα. Μα είναι σαν να είναι μεθυσμένος. Εγώ πάντα είμαι ψύχρεμος. Μα αυτό είναι τρομερό. Καραμαζόφ, αν δεν σας καθυστερώ, θα ήθελα κάτι ακόμα να σας ρωτήσω προτού να μπείτε». «Τι συμβαίνει, Κόλια?» κοντοστάθηκε ο Αλιώσα. «Είναι αθώος ο αδερφός σας ή ένοχος? Αυτός σκότωσε τον πατέρα του ή ο Λακές? Ό,τι θα μου πείτε, αυτό και θα είναι. 4 νύχτες δεν κοιμήθηκα με αυτή τη σκέψη. Σκότωσε ο Λακές. Ο αδερφός μου είναι αθώος», απάντησε ο Αλιώσα. «Κι εγώ αυτό λέω», φώναξε ο Σμούροφ. «Κι έτσι θα χαθεί αθώο θύμα? Έτσι θα πάει? Ω, μα την αλήθεια, αυτό είναι άδικο», αναφώνησε ο Κόλια. «Αν και χάθηκε, είναι ευτυχισμένος. Είμαι έτοιμος να τον ζηλέψω. Μα τι λέτε, πώς μπορεί να γίνει αυτό και γιατί?» αναφώνησε ο Αλιώσα. «Ω, αν μπορούσα ποτέ να προσφέρω τον εαυτό μου θυσία για την αλήθεια», πρόφερε με ενθουσιασμό ο Κόλια. «Μα όχι, όχι σε μια τέτοια υπόθεση, όχι, όχι με τέτοιο έσχος, όχι, όχι με τέτοια φρίκη», είπε ο Αλιώσα. «Βέβαια, θα ήθελα να πεθάνω για όλη την ανθρωπότητα. Όσο για το έσχος, το ίδιο μου κάνει. Ας χαθούν τα ονόματά μας. Τον αδερφό σας τον σέβομαι. Κι εγώ επίσης», ξάφνου και εντελώς πια αναπάντεχα, ξεφώνησε από το πλήθος εκείνο το ίδιο αγόρι που κάποτε ανακοίνωσε πως ξέρει ποιος ίδρυσε την Τρία, και φωνάζοντάς το ακριβώς όπως και τότε, κοκκίνησε ως τα αυτιά. Ο Αλιώσα μπήκε στο δωμάτιο. Στο γαλάζιο στολισμένο με άσπρο τούλι φέρετρο, κοίτονταν με σταυρωμένα χέρια και κλειστά τα ματάκια του ο Ηλιούσα. Τα χαρακτηριστικά του αδυνατισμένου του προσώπου καθόλου σχεδόν δεν είχαν αλλάξει, και παράξενο, το σώμα του δεν μύριζε καθόλου. Η έκφραση του προσώπου ήταν σοβαρή και σαν πως σκεφτική. Ιδιαίτερα όμορφα ήταν τα χέρια, τοποθετημένα σταυρωτά, σαν να ήταν λαξεμένα σε μάρμαρο. Στα χέρια του είχαν βάλει λουλούδια, μα και όλο το φέρετρο ήταν στολισμένο και απ' έξω και από μέσα με λουλούδια που τα είχε στείλει μόλις χάραξε η Λίζα Χοχλάκοβα. Μα ήρθαν κι άλλα λουλούδια από την Κατερίνα Ιβάνοβνα, και όταν ο Αλιώσα άνοιξε την πόρτα, ο λοχαγός με τρεμάμενα χέρια ράντιζε με λουλούδια ξανά και ξανά το αγαπημένο του αγόρι. Μόλις και με τα βίας έριξε ένα βλέμμα στον Αλιώσα, μα και κανέναν δεν ήθελε να κοιτάει, ακόμα και την τρελή τη γυναίκα του που έκλαιγε, τη μητερούλα του
που όλο προσπαθούσε να σηκωθεί στα άρρωστα πόδια της και να ρίξει μια ματιά στο νεκρό της αγοράκι. Την Νίνοτσκα τα παιδιά τη σήκωσαν μαζί με την καρέκλα της και την έφεραν δίπλα στο φέρετρο. Αυτή κάθονταν έχοντας ακουμπισμένο εκεί το κεφάλι της και φαίνεται πως έκλαιγε σιωπηλά. Το πρόσωπο του Σνεγκυριόφ είχε ύφος ζωηρεμένο, μα σάμπος χαμένο κι αυτό, και μαζί κι αγριεμένο κιόλας. Στις χειρονομίες του, στα λόγια που του ξέφευγαν, υπήρχε κάτι σαν τρέλα. «Πατερούλη μου, γλυκέ μου πατερούλη», αναφωνούσε αυτός κάθε στιγμή, κοιτάζοντας τον Ηλιούσα. Είχε τη συνήθεια, όταν ακόμα ζούσε ο Ηλιούσα, να τον λέει χαϊδευτικά «Πατερούλη μου, γλυκέ μου πατερούλη». «Μπαμπάκα, δώσ' μου και μένα λουλουδάκια. Πάρε από το χεράκι του εκείνο το άσπρο και δώσε μου το, σε παρακαλώ», παρακάλεσε με λυγμούς η τρελή μητερούλα. Να της άρεσε άραγε τόσο εκείνο το μικρό άσπρο τριαντάφυλλο που ήταν στα χέρια του Ηλιούσα, ή θέλησε να πάρει ένα λουλούδι από τα χέρια του για ενθύμιο? Πάντως τραντάχτηκε ολόκληρη, απλώνοντας τα χέρια της προς τα λουλούδια. «Σε κανέναν δεν θα δώσω τίποτα, τίποτα δεν θα δώσω», αναφώνησε σκληρά ο Σνεγκυριόφ. «Δικά του είναι τα λουλουδάκια, δικά του, όχι δικά σου. Όλα δικά του, όλα δικά του είναι, τίποτα δικό σου». «Μπαμπά, δώσε στη μητέρα το λουλούδι», σήκωσε ξάφνου το μουσκεμένο στα δάκρυα πρόσωπό της η Νίνοτσκα. «Τίποτα, τίποτα δεν θα δώσω, και προπάντων σ' αυτήν. Αυτή δεν τον αγαπούσε. Αυτή του πήρε τότε το κανονάκι και αυτός της το χάρισε», είπε ξάφνου μέσα σε λυγμούς ολοχαγός, καθώς θυμήθηκε πως ο Ηλιούσα είχε παραχωρήσει τότε το κανονάκι του στη μητέρα του. Η άμυρη τρελή άρχισε να κλαίει σιγανά, κρύβοντας το πρόσωπό της μέσα στα χέρια της. Τα παιδιά, βλέποντας επιτέλους πως ο πατέρας δεν αφήνει το φέρετρο κι όμως είναι καιρός να το μεταφέρουν, περιτριγύρισαν ξάφνου το φέρετρο σε πυκνή ομάδα και άρχισαν να το σηκώνουν. «Δεν θέλω, δεν θέλω να τον θάψω στο κημητήρι», ούρλιαξε. «Κοντά στη πέτρα, εκεί θα τον θάψω, στη μικρή μας την πέτρα, εκεί θα τον βάλω, έτσι πρόσταξε ο Ηλιούσα. Δεν θα τον αφήσω, όχι, δεν θα τον αφήσω να τον πάρουν». Αυτός και πριν όλες τις τρεις μέρες έλεγε πως θα τον θάψει κοντά στην πέτρα. Μα μπήκαν στη μέση ο Αλιώσα, η νοικοκυρά του σπιτιού, η αδερφή της, όλα τα παιδιά. Κοίτα εκεί τη σκαρφίστηκε. Να τον θάψει κοντά στην μαγαρισμένη πέτρα, λες και είναι κανένας που κρεμάστηκε, πρόφερε αυστηρά η γριά νοικοκυρά. «Εκεί στο κημητήρι η γη είναι ευλογημένη. Εκεί θα προσεύχονται γι' αυτόν. Από την εκκλησία ακούγονται οι ψαλμοί και ο διάκος διαβάζει τόσο καθαρά και δυνατά που όλα θα φτάνουν κάθε φορά σε αυτόν. Θα ήταν το ίδιο σαν να διαβάζανε πάνω στο μνήμα του». Ο λοχαγός κούνησε επιτέλους τα χέρια του. «Πηγαίνετε τον», σαν να έλεγε. «Πηγαίνετε τον όπου θέλετε». Τα παιδιά σήκωσαν το φέρετρο, μα περνώντας τον μπροστά από τη μητέρα, σταμάτησαν και το κατέβασαν για να μπορέσει να αποχαιρετήσει το γιο της. Μα βλέποντας ξάφνου από κοντά αυτό το ακριβό προσωπάκι που τρεις μέρες τώρα το κοίταζε μονάχα από μακριά, άρχισε ξάφνου να τρέμει σύγκορμη, κουνώντας ιστερικά το ασπρόμαλο κεφάλι της προς πίσω, προς πίσω,
πάνω από το φέρετρο. «Μαμά, ευλογησέ τον, σταύρωσέ τον, φίλησέ τον», της φώναξε η Νίνοτσκα. Μα εκείνη σαν αυτόματο όλο κουνούσε το κεφάλι της και χωρίς να βγάλει λέξη, με στραβωμένο από τον σπαραχτικό πόνο πρόσωπο, ξάφνου άρχισε να χτυπάει το στήθος της με τις γροθιές της. Το φέρετρο το πήγαν παρακάτω. Η Νίνοτσκα ακούμπησε για τελευταία φορά τα χείλη της στο στόμα του πεθαμένου της αδερφού όταν το περνούσαν από μπροστά της. Ο Αλιώσα, βγαίνοντας από το σπίτι, στράφηκε στην σπιτονικοκυρά με την παράκληση να προσέχει τις γυναίκες που μείνανε. Μα εκείνη δεν τον άφησε ούτε να τελειώσει. «Αυτό ελπίδα. Μαζί τους θα μείνω. Χριστιανοί είμαστε. Τι μου λέτε τώρα? Εννοείται πως θα μείνω». Η γριά, λέγοντάς τα αυτά, έκλαιγε. Ως την εκκλησία δεν ήταν μακριά, κάπου 300 βήματα, όχι περισσότερο. Η μέρα ήταν φωτεινή, ήσυχη. Έκανε παγωνιά, μα όχι μεγάλη. Οι καμπάνες ακούγονταν ακόμα. Ο Σνεγκυριόφ, με ύφος χαμένο και γεμάτο φροντίδα, έτρεχε πίσω από το φέρετρο, ντυμένος με το παλιό, κοντούτσικο, σχεδόν καλοκαιρινό παλτουδάκι του, με εξέσκεπο κεφάλι και ένα παλιό με φαρδιά μπορ, μαλακό καπέλο στα χέρια. Βρίσκονταν σε κάποια αξεδιάλυτη φροντίδα. Πότε άπλωνε ξαφνικά τα χέρια για να βαστάξει το φέρετρο, το φέρετρο που περνούσε από μπροστά του, και μονάχα εμπόδιζε αυτούς που το μετέφεραν. Άλλοτε έτρεχε από το πλάι και γύρευε πώς να βοηθήσει σε κάτι τουλάχιστον. Δεν ήξερε τι έκανε. Έπεσε ένα λουλούδι στο χιόνι και αυτός όρμησε να το σηκώσει. Λες και από αυτό το λουλούδι ένας θεός ξέρει τι θα εξαρτιότανε. «Μα την κόρα ξεχάσαμε», αναφώνησε ξάφνου με τρομερό φόβο. Μα τα γόρια του υπενθύμησαν πως την κόρα ψωμιού την πήρε από πρώτα μαζί του και την έχει στην τσέπη του. Αυτός την έβγαλε αμέσως από την τσέπη του και αφού βεβαιώθηκε, ησύχασε. «Ο Ηλιούσκα, αυτός το πρόσταξε. Ο Ηλιούσκα», εξήγησε αμέσως τον Αλιώσα. «Ήταν νύχτα και εγώ καθόμουν κοντά του και ξάφνου με πρόσταξε: «Μπαμπάκα, όταν θα με σκεπάσουν με χώματα, ρίξε πάνω λίγο ψίχουλα ψωμάκι για να έρθουν σπουργιτάκια. Εγώ θα τα ακούσω, θα ακούσω πως ήρθανε και θα είμαι χαρούμενος. Δεν θα είμαι μονάχος». «Αυτό είναι πολύ καλό», είπε ο Αλιώσα. «Πρέπει να του πηγαίνουμε συχνότερα ψωμάκι. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα», ψέλισε ολόχαγός, σαν να ζωήρεψε ολόκληρος.

φτάσαν επιτέλους και τοποθέτησαν το φέρετρο στη μέση της εκκλησίας. Όλα τα αγόρια το τριγύρισαν και στάθηκαν έτσι φρόνημα σε όλη τη λειτουργία. Η εκκλησία ήταν παλιά και αρκετά φτωχική. Πολλά εικονίσματα δεν είχαν καθόλου ασημώματα, μα σε κάτι τέτοιες εκκλησίες προσεύχεται κανείς καλύτερα. Στη λειτουργία ο Σνεγκυριώφ σαν να ησύχασε λιγάκι, μα από καιρό σε καιρό πάλι του παρουσιάζονταν εκείνη η ασυνήθιτη φροντίδα, η χωρίς σκοπό. Μια πλησίαζε στο φέρετρο για να διορθώσει το κάλυμα ή το μικρό στεφάνι. Όταν έπεσε ένα κερί από το μανουάλι, ρίχτηκε να το ξαναβάλει στη θέση του και χασομέρισε τρομερά με αυτό. Ύστερα πια ησύχασε και στάθηκε ήρεμος κοντά στο κεφάλι του φέρετρου, με ύφος σαν αποχαυνομένο, όλο έγνοια και απορία. Μετά τον Απόστολο ψιθύρισε ξάφνου στον Αλιώσα που στέκονταν δίπλα του πως τον Απόστολο δεν τον διαβάσαν όπως έπρεπε, μα ωστόσο δεν εξήγησε τη σκέψη του. Στο χερουβικό άρχισε να ψέλνει κι αυτός, μα δεν τελείωσε. Γονάτισε, ακούμπησε το μέτωπο στις πλάκες της εκκλησίας και έμεινε έτσι αρκετή ώρα. Τέλος άρχισε η νεκρόσιμη ακολουθία. Μοιράσανε κεριά. Ο τρελός από πόνο πατέρας έγινε και πάλι ανήσυχος, μα ως παρακτικός, συγκινητικός επικίδιος, αυτός ο ψαλμός ξύπνησε και συνεπήρε την ψυχή του. Τότε σαν να σκεύρωσε ολόκληρος και άρχισε να κλαίει, να κλαίει, με γρήγορα αναφιλητά, στην αρχή πνίγοντας τη φωνή του, μα ύστερα φλογερά, ασυγκράτητα, ασταμάτητα. Και όταν άρχισαν να δίνουν τον τελευταίο ασπασμό και να σκεπάζουν το φέρετρο, αυτός το αγκάλιασε με τα χέρια του σαν να μην επέτρεπε να σκεπάσουν τον Ηλιούσα και άρχισε διψασμένα, χωρίς να ξεκολλάει από πάνω του, να τον φυλάει, να τον φυλάει. Τον φιλούσε στα χείλη, στα μάτια, στο μάγουλο. Φιλούσε συνέχεια το πεθαμένο του αγόρι. Τέλος τον καταφέρανε και τον απομάκρυναν, μα αυτός ξαφνικά τέντωσε τα χέρια του και άρπαξε μερικά λουλούδια από το φέρετρο. Τα κοίταζε και σαν να τον άδραξε κάποια καινούρια ιδέα, έτσι που το κυριότερο σαν να το ξέχασε για μια στιγμή. Σιγά σιγά σαν άπεσε σε συλλογή και δεν εναντιώνονταν πια σε τίποτα. Όταν σήκωσαν το φέρετρο και τον πήγαν στο μνήμα, αυτός απλά κοιτούσε. Το μνήμα ήταν εκεί κοντά, μέσα στον περίβολο, δίπλα στην εκκλησία. Ήταν ακριβό. Πλήρωσε γι' αυτό η Κατερίνα Ιβάνοβνα. Ύστερα από τους συνηθισμένους τύπους, οι νεκροθάφτες κατέβασαν το φέρετρο. Ο Σνεγκυριώφ έσκυψε τόσο πολύ με τα λουλουδάκια του στο χέρι πάνω από τον ανοιχτό τάφο, που τα αγόρια τρομαγμένα αρπάχτηκαν από το παλτό του και άρχισαν να τον τραβάνε πίσω. Μα αυτός σαν να μην καταλάβαινε πια τι γίνεται γύρω του. Όταν άρχισαν να ρίχνουν χώματα μέσα στον τάφο, άρχισε ξάφνου να δείχνει το χώμα που έπεφτε, σαν να άρχισε μάλιστα κάτι να λέει. Κανένας όμως δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τίποτα, μα κι αυτός σώπασε. Εδώ του υπενθύμησαν πως πρέπει να ρίξει τα ψίχουλα και αυτός ταράχτηκε τρομερά. Άρπαξε την κόρα και άρχισε να την κομματιάζει. Την κομμάτιαζε και τη σκορπούσε. Τη σκορπούσε. Σκορπούσε τα ψίχουλα πάνω στο μνήμα. Να λοιπόν, ελάτε, ελάτε πουλάκια μου, ελάτε σπουργητάκια μου.
μουρμούριζε όλο φροντίδα. Κάποιο αγόρι παρατήρησε πως με τα λουλούδια στο χέρι δεν μπορεί να θρηματίσει εύκολα το ψωμάκι και να τα δώσει να τα κρατήσει για λίγο κάποιος άλλος. Μα αυτός, όχι, δεν τα έδωσε. Μάλιστα φοβήθηκε ξαφνικά για τα λουλουδάκια του, σαν να θέλανε να του τα πάρουν. Και αφού κοίταξε το μνήμα και βεβαιώθηκε πως όλα πια είχαν γίνει, πως τα ψίχουλα ήταν σκορπισμένα, ξάφνου, αναπάντεχα και εντελώς ήρεμα, γύρισε και τράβηξε για το σπίτι. Μόνος του. Το βήμα του ωστόσο γίνονταν όλο και πιο γρήγορο, όλο και πιο ανυπόμονο. Βιαζότανε, σχεδόν έτρεχε. Τα αγόρια και ο Αλιώσα δεν τον προλαβαίνανε. «Λουλουδάκια, λουλουδάκια στη μητερούλα, λουλουδάκια στη μητερούλα, λουλουδάκια στη μητερούλα. Ω, την πικράνα με τη μητερούλα, την πικράνα τη μητερούλα, εγώ». Άρχισε να αναφωνεί και να κλαίει. Κάποιος του φώναξε να φορέσει το καπέλο του, γιατί τώρα κάνει κρύο. Μα ακούγοντας το αυτό, εκείνος σαν να τον έπιασε κακία. Έριξε το καπέλο του πάνω στο χιόνι και άρχισε να λέει: «Δεν το θέλω το καπέλο μου, δεν το θέλω, δεν το θέλω το καπέλο μου». Ο Σμούροφ το σήκωσε. Όλα τα αγόρια ως το τελευταίο κλαίγανε. Και περισσότερο από όλους ο Κόλια και το αγόρι που ανακάλυψε την Τρία. Και ο Σμούροφ μαζί με το καπέλο του λοχαγού στο χέρι. Κι αυτός έκλαιγε τρομερά. Μα πρόφτασε ωστόσο, σχεδόν τρέχοντας, να αρπάξει ένα κομμάτι τούβλο. Ένα τούβλο που κοκκίνιζε πάνω στο χιόνι του δρόμου, για να σημαδέψει με αυτό ένα κοπάδι σπουργίτια που πέρασε πετώντας. Βέβαια δεν πέτυχε κανένα και εξακολουθούσε να τρέχει. Έκλαιγε και έτρεχε. Στα μισά του δρόμου ο Σνεγκυριόφ σταμάτησε απρόσμενα. Στάθηκε κάπου μισό λεπτό, σαν να τον εξέπληξε κάτι, και ξάφνου γύρισε πίσω στην εκκλησία και ρίχτηκε τρέχοντας κατά το μνήμα. Μα τα αγόρια αμέσως τον προφτάσανε και αρπάχτηκαν από πάνω του από όλες τις μεριές. Τότε αυτός, σαν να χάσε κάθε δύναμη, έπεσε στο χιόνι και χτυπούσε. Χτυπούσε το χιόνι και έκλαιγε. Θρηνώντας, άρχισε να αναφωνεί: «Πατερούλη μου, πατερούλη μου, Ηλιούσκα μου, γλυκέ μου, πατερούλη μου, σήκω αγόρι μου». Ο Αλιώσα και ο Κόλια άρχισαν να τον παρακαλούν και να προσπαθούν να τον συνεφέρουν. «Φτάνει πια, λοχαγέ, ένας άντρας πρέπει να υπομένει», μουρμούρισε ο Κόλια. «Θα χαλάσετε και τα λουλούδια», πρόφερε και ο Αλιώσα. «Και η μητερούλα τα περιμένει. Αυτή κάθεται και κλαίει, γιατί πριν από λίγο δεν της δώσατε λουλουδάκια από τον Ηλιούσα. Εκεί είναι ακόμα. Εκεί είναι. Εκεί στο κρεβατάκι του Ηλιούσα. Ναι, ναι, ναι, στη μητερούλα», θυμήθηκε ξάφνου και πάλι ο Σνεγκυριόφ. «Το κρεβατάκι θα το πάρουν, θα το πάρουν», πρόσθεσε, σαν να τον έπιασε φόβος πως και πραγματικά θα το έπαιρναν. Σηκώθηκε και έτρεξε πάλι για το σπίτι. Μα ήταν πια κοντά και όλοι φτάσανε μαζί. Ο Σνεγκυριόφ άνοιξε βιαστικά την πόρτα και φώναξε στη γυναίκα του, που τόσο σκληρά είχε μαλώσει το πρωί μαζί της: «Μητερούλα, ακριβή μου, ο Ηλιούσκα σου έστειλε λουλουδάκια. Τα ποδαράκια σου τα άρρωστα», φώναξε αυτός, προτείνοντάς της ένα ματσάκι λουλούδια παγωμένα που είχε τσαλακώσει καθώς χτυπιότανε στο χιόνι. Μα εκείνη την ίδια στιγμή είδε μπροστά στο κρεβατάκι του Ηλιούσα στη γωνιά τα παπουτσάκια του Ηλιούσα, που στέκονταν το ένα κοντά στο άλλο, μόλις συγυρισμένα από την σπιτονικοκυρά, παλιά, ξεθοριασμένα,
σκευρωμένα παπουτσάκια, χιλιομπαλωμένα. Βλέποντάς τα, σήκωσε τα χέρια και όρμησε σε αυτά. Έπεσε στα γόνατα, άρπαξε ένα παπουτσάκι και φέρνοντάς το στα χείλια του, άρχισε να το φυλάει, άπλιστα, φωνάζοντας «Πατερούλη μου, Ηλιούσκα μου, γλυκέ μου πατερούλη, πού είναι τα ποδαράκια σου, αγόρι μου? Πού τον πήγες, πού τον πήγες?» Με σπαραχτική φωνή ούρλιαζε η τρελή. Τότε πια έβαλε τα κλάματα και η Νίνοτσκα. Ο Κόλια βγήκε τρέχοντας από το δωμάτιο. Πίσω του άρχισαν να βγαίνουν και τα άλλα τα παιδιά. Βγήκε τέλος ξοπίσω του και ο Αλιώσα. «Ας κλάψουνε, ας κλάψουνε», είπε ο Κόλια. «Εδώ βέβαια δεν χωράει παρηγοριά. Ας περιμένουμε λίγο και ύστερα γυρίζουμε». «Ναι, δεν χωράει παρηγοριά. Είναι τρομερό», βεβαίωσε ο Κόλια. «Ξέρετε, Καραμαζόφ», χαμήλωσε ξάφνου τη φωνή του για να μην την ακούσει κανείς, «είμαι πολύ λυπημένος και αν μονάχα ήταν δυνατόν να τον αναστήσω, θα δυνα το κάθε τι». «Κι εγώ το ίδιο», του είπε ο Αλιώσα. «Τι λέτε, Καραμαζόφ, να'ρθουμε εδώ πέρα το βράδυ? Αυτός ασφαλώς θα μεθύσει. Μπορεί και να μεθύσει. Θα'ρθουμε μονάχα εμείς οι δυο, να κάνουμε συντροφιά καμιά ωρίτσα στη μητέρα και στην Νίνοτσκα. Γιατί αν έρθουμε όλοι μαζί, θα τους τα θυμίσουμε και πάλι όλα», είπε ο Αλιώσα. «Εκεί τώρα», είσπει τον νοικοκυρά, στρώνει το τραπέζι. «Θα κάνουν τώρα το τραπέζι της παρηγοριάς, θαρώ. Θα έρθει και ο παπάς. Να γυρίσουμε τώρα εκεί. Τι λέτε, Καραμαζόφ?» «Το δίχως άλλο», είπε ο Αλιώσα. «Παράξενα είναι όλα αυτά, Καραμαζόφ. Τέτοια θλίψη και ξάφνου κάτι τηγανίτες. Πόσο όλα αυτά είναι αφύσικα στη θρησκεία μας, ε?» «Θα έχουν εκεί και Σολωμό», παρατήρησε ξάφνου δυνατά το παιδί. Στο μεταξύ προχωρούσαν όλοι αργά το μονοπάτι και ξάφνου ο Σμούρο φώναξε: «Να η πέτρα του Ηλιούσα, να, εδώ θέλανε να τον θάψουν». Όλοι σιωπηλοί σταμάτησαν κοντά στην μεγάλη πέτρα. Ο Αλιώσα κοίταξε και όλη εκείνη η εικόνα που του διηγήθηκε τότε ως Νεγκυριόφ για τον Ηλιούσα, πως εκείνος κλαίγοντας και αγκαλιάζοντας τον πατέρα αναφώνησε «Μπαμπάκα, μπαμπάκα, πόσο σε ταπείνωσε», όλα αυτά παρουσιάστηκαν με μιας μπροστά του. Κάτι σαν να αναταράχτηκε στην ψυχή του. Κοίταζε σοβαρά και επίσημα όλα αυτά τα όμορφα και φωτεινά πρόσωπα των μαθητών και των φίλων του Ηλιούσα και ξαφνικά τους είπε: «Κύριοι, θα ήθελα να σας πω εδώ, σε αυτό ακριβώς το μέρος, δύο λόγια». Τα γόρια τον τριγύρισαν και αμέσως κάρφωσαν απάνω του επίμονα, γεμάτα προσμονή τα βλέμματά τους. «Κύριοι, γρήγορα θα χωρίσουμε. Εγώ τώρα, για λίγο καιρό, θα είμαι ακόμα με τους δύο αδερφούς μου, που ο ένας θα πάει στο κάτεργο και ο άλλος είναι ετοιμοθάνατος. Μα γρήγορα θα αφήσω αυτή την πολιτεία, ίσως και για πολύ καιρό. Να λοιπόν που θα χωρίσουμε, κύριοι. Ας δώσουμε λοιπόν την υπόσχεση εδώ, κοντά στην πέτρα του Ηλιούσα, πως ποτέ δεν θα ξεχάσουμε. Πρώτα τον Ηλιούσα και δεύτερον ο ένας τον άλλον. Και ό,τι και να μας συμβεί αργότερα στη ζωή μας, και 20 χρόνια να κάνουμε να συναντηθούμε, και πάλι θα θυμόμαστε πως κυδέψαμε το φτωχό αγόρι, πως πρώτα το πετροβολούσαμε. Θυμάστε? Εκεί, στη γεφυρούλα. Και ύστερα όλοι το αγαπήσαμε τόσο πολύ. Ήταν υπέροχο παιδί, καλό και γενναίο αγόρι. Είχε το αίσθημα της τιμής
και ένιωθε την πικρή προσβολή που είχαν κάνει στον πατέρα του. Κι έτσι ας τον θυμόμαστε, κύριοι, πρώτα-πρώτα για όλη μας τη ζωή, ακόμα κι αν μας απασχολούν οι πιο σπουδαίες υποθέσεις, αν πετύχουμε τιμές ή αν πέσουμε σε βαθιά δυστυχία, το ίδιο. Μην ξεχνάτε ποτέ πόσο καλά νιώθαμε μια φορά εδώ πέρα, όλοι μαζί, ενωμένοι με ένα τέτοιο καλό και αγαθό αίσθημα που μας έκανε ίσως και μας καλύτερους. Περιστεράκια μου, αφήστε με να σας ονομάσω έτσι. Περιστεράκια μου, γιατί όλοι σας μοιάζετε τόσο πολύ με αυτά, με αυτά τα χαριτωμένα γκρίζα πουλάκια. Τώρα, αυτή τη στιγμή, καθώς κοιτάω τα αγαθά γλυκά σας προσωπάκια, γλυκά μου παιδάκια, ίσως να μην καταλαβαίνετε αυτό που θα σας πω, γιατί μιλάω συχνά όχι πολύ ξεκάθαρα. Μα ωστόσο θυμηθείτε τα λόγια μου και ύστερα κάποτε θα συμφωνήσετε με αυτά. Να ξέρετε λοιπόν πως τίποτα δεν υπάρχει υψηλότερο και δυνατότερο, υγιέστερο και χρησιμότερο για τη ζωή σας, για τη ζωή που έρχεται, από μια καλή ανάμνηση και ιδιαίτερα από την παιδική ηλικία, από το πατρικό σπίτι. Σας λένε πολλά για την ανατροφή σας και να που κάποια τέτοια υπέροχη άγια ανάμνηση, φυλαγμένη από τα παιδικά χρόνια, ίσως να είναι η καλύτερη ανατροφή. Αν μαζέψει κανείς μέσα του πολλές τέτοιες αναμνήσεις για τη ζωή, τότε έχει σωθεί για όλη του τη ζωή. Και μάλιστα και μία μονάχα καλή ανάμνηση αν μείνει στην καρδιά μας, και αυτή μπορεί να μας σώσει κάποια στιγμή. Ίσως να γίνουμε κακοί αργότερα, ίσως και μια κακή πράξη ακόμα να μην έχουμε τη δύναμη να την αποφύγουμε. Ίσως να ειρωνευόμαστε τα ανθρώπινα δάκρυα και εκείνους που λένε, όπως τώρα, πριν από λίγο, αυτό που αναφώνησε ο Κόλια: «Θέλω να υποφέρω για όλους τους ανθρώπους». Και αυτούς ίσως να τους χλεβάζουμε. Και ωστόσο, όσο κακοί κι αν γίνουμε, πράγμα που να μη δώσει ο Θεός να συμβεί, μόλις θυμηθούμε πως κυδεύαμε τον Ηλιούσα, πόσο πολύ τον αγαπούσαμε στις τελευταίες μέρες και πως τώρα κουβεντιάζουμε τόσο φιλικά και όλοι μαζί κοντά σε αυτήν την πέτρα, και τότε πάλι ακόμα και ο πιο σκληρός από μας και ο πιο χλεβαστής, αν γίνουμε τέτοιοι δηλαδή, δεν θα τολμήσει μέσα του να κοροϊδέψει το πόσο καλός και αγαθός ήταν τούτη εδώ τη στιγμή. Και όχι μονάχα αυτό, μα μπορεί αυτή ίσα ίσα η ανάμνηση να τον συγκρατήσει από το μεγάλο κακό και να σκεφτεί και να πει: «Ναι, ήμουν τότε καλός, γενναίος και τίμιος». Ας ειρωνευτεί μέσα του, ας το κάνει. Αυτό δεν είναι τίποτα. Ο άνθρωπος συχνά ειρωνεύεται το καλό και το αγαθό. Αυτό γίνεται μονάχα από επιπολαιότητα. Μα σας βεβαιώνω, κύριοι, πως μόλις θα ειρωνευτεί, τότε αμέσως θα πει μέσα στην καρδιά του: «Όχι, δεν έκανα καλά που ειρωνεύτηκα. Αυτό δεν πρέπει να το περιγελάει κανείς». «Οπωσδήποτε έτσι θα γίνει, Καραμαζόφ, σας καταλαβαίνω», αναφώνησε ο Κόλια. Τα παιδιά ανασάλεψαν και θέλησαν κάτι να φωνάξουν, μα συγκρατήθηκαν. «Αυτό το λέω για την περίπτωση που θα γίνουμε κακοί», συνέχισε ο Κόλια. «Μα γιατί να γίνουμε κακοί? Ψέματα, κύριοι. Ας είμαστε πρώτα-πρώτα και πριν απ' όλα αγαθοί, ύστερα τίμοι και ύστερα ας μην ξεχνάμε ποτέ ο ένας τον άλλον. Αυτό και πάλι το ξαναλέω.
Όσο για μένα, σας δίνω το λόγο μου, κύριοι, πως κανέναν από σας δεν θα ξεχάσω. Το κάθε πρόσωπο που τώρα, τούτη τη στιγμή με κοιτάει, θα το θυμάμαι και σε 30 χρόνια. Κύριοι, καλοί μου κύριοι, ας είμαστε όλοι μεγαλόψυχοι και τολμηροί σαν τον Ηλιούσκα. Έξυπνοι, τολμηροί και μεγαλόψυχοι, σαν τον Κόλια. Μα που θα γίνει πολύ εξυπνότερος όταν μεγαλώσει. Κι ας είμαστε το ίδιο ντροπαλοί, μα εξυπνούλιδες και καλοί, σαν τον Καρτάσοφ. Μα γιατί σας μιλάω για αυτούς τους δύο? Όλοι σας μου είσαστε αγαπητοί από τώρα. Όλους θα σας έχω στην καρδιά μου και σας παρακαλώ να με έχετε κι εσείς στη δική σας καρδιά. Ποιος λοιπόν μας ένωσε σε αυτό το αγαθό και καλό αίσθημα που θα το θυμόμαστε για πάντα? Ποιος άλλος από τον Ηλιούσκα, αυτό το αγαθό αγόρι, το καλό αγόρι, το ακριβό αγόρι? Ας μην τον ξεχάσουμε ποτέ. Αιωνία του η μνήμη, και καλή η μνήμη στις καρδιές μας από τώρα και στον αιώνα τον άπαντα. Έτσι, έτσι, αιωνία, αιωνία, φωνάξανε όλα τα αγόρια με τις ηχηρές φωνές τους, με συγκινημένα πρόσωπα. Ας θυμόμαστε και το πρόσωπό του και τα ρούχα του και τα φτωχά παπουτσάκια του και το μικρό του φέρετρο και τον δυστυχισμένο αμαρτωλό πατέρα του, και πως αυτός θα αρετά ξεσηκώθηκε να τον υπερασπίσει ενάντια σε όλη την τάξη. «Ναι, ναι, θα τον θυμόμαστε», φώναξαν και πάλι όλα τα παιδιά. «Ήταν γενναίος, ήταν καλός». «Πόσο τον αγαπούσα», αναφώνησε ο Κόλια. «Αχ, μικρά μου παιδιά, αχ, καλοί μου φίλοι, μη φοβάστε τη ζωή. Πόσο όμορφη είναι η ζωή όταν κάνει κανείς κάτι καλό και δίκαιο». «Ναι», επιβεβαίωσαν ενθουσιασμένα τα αγόρια. «Καραμαζόφ, σας αγαπάμε», αναφώνησε ασυγκράτητα μια φωνή. Ίσως να ήταν του Καρτάσοφ. «Σας αγαπάμε, σας αγαπάμε», επανέλαβαν όλοι. «Ζήτω του Καραμαζόφ», φωνάξαν ενθουσιασμένα όλοι μαζί. Πρώτα ο Κόλια. «Ζήτω! Αιωνία η μνήμη του νεκρού αγοριού», είπε ο Αλιώσα. «Αιωνία η μνήμη», ξεφώνησαν τα αγόρια. «Καραμαζόφ», φώναξε ο Κόλια. «Ώστε στα αλήθεια λέει η θρησκεία πως όλοι μας θα σηκωθούμε από νεκροί και θα ξαναζήσουμε και θα ξαναδούμε πάλι ο ένας τον άλλον και όλους και τον Ηλιούσκα. Το δίχως άλλο θα αναστηθούμε. Το δίχως άλλο θα τον δούμε. Και χαρούμενα, εύθυμα, θα διηγηθούμε ο ένας τον άλλον όλα όσα γίνανε». Μισογελώντας, μισοενθουσιασμένος, απάντησε ο Αλιώσα. «Αχ, πόσο όμορφα θα είναι όλα τότε», ξέφυγε του Κόλια. «Και τώρα λοιπόν, ας τελειώσουμε τους λόγους και ας πάμε στο τραπέζι της παρηγοριάς. Μη σας πειράζει που θα φάτε τηγανίτες. Αυτό είναι μια παλιά, αιώνια συνήθεια. Έχει κι αυτή τα καλά της», γέλασε ο Αλιώσα. «Ε, λοιπόν, πάμε. Πάμε χέρι-χέρι. Και πάντα έτσι. Σε όλη μας τη ζωή, χέρι με χέρι. Ζήτω του Καραμαζόφ», φώναξε ακόμα μια φορά ενθουσιασμένα ο Κόλια. Και ακόμα μια φορά τα αγόρια επανέλαβαν την κραυγή του. «Ζήτω του Καραμαζόφ».

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας». Εκδόσεις Ακρίτας. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Η κυρία Φιλοθέα, η γυναίκα του Πανσέλινου. Ο Ρολάνδος Πανσέλινος, δολοφόνος των νυχτοφυλάκων και διαρρήκτης των χρηματοκιβωτίων, δεν θέλει να ομολογήσει τίποτε. Δεν ανοίγει το στόμα του παρά μόνο για να πει ψέματα. Η αστυνομία ξέρει ότι διηγείται απίθανα παραμύθια, όχι για να αθώθει ο ίδιος, πράγμα δύνατο, αλλά για να κερδίσει χρόνο. Θέλει να δώσει καιρό στους συνεργούς του να φύγουν και να κρύψουν τα κλεμμένα σε σίγουρο μέρος. Δεν ξέρουν ακόμη πόσα είναι, γιατί οι 7 τράπεζες δεν έχουν κάνει απολογισμό. Οι εφημερίδες γράφουν για κολοσιαία ποσά. Οι αστυνομικοί έχουν αναλάβει μια κούρσα αντίθετα στο χρόνο για να αποσπάσουν την ομολογία του Πανσέλινου και να βρουν το συνολικό ποσό των κλοπημαίων. Συλλάβανε κιόλας τον κύρ Χριστάκη, τον ιδιοκτήτη του καμπαρέ το τέταρτο της Ελλήνης. Τώρα είναι η σειρά της κυρίας Φιλοθέας, της γυναίκας του ληστή και κόρης του κύρ Χριστάκη. Αυτή θα μπορούσε να μιλήσει. Η γυναίκα ενός κακοποιού είναι αληθινό χρυσορυχείο για την αστυνομία. Μια γυναίκα μιλάει πάντα περισσότερο από όσο πρέπει και κοινολογεί, χωρίς να το καταλαβαίνει, αυτό που θέλει να μάθει η αστυνομία. Ακόμα κι αν κάποιος κρύβει τις δραστηριότητές του από τη γυναίκα του ή από την ερωμένη του, εκείνη τις μαντεύει. Η γυναίκα συλλαμβάνει με τους πόρους της, με το δέρμα της, με τις θηλυκές της κεραίες όλα όσα θέλει να ξέρει. Δεν έχει ανάγκη να ρωτήσει τον άντρα πώς περνά τον καιρό του. Το μαθαίνει με άλλα μέσα. Ξέρει πάρα πολλά για τον άντρα που κατασκοπεύει. Ξέρει τι σκέφτεται, τι κάνει και τι θα κάνει ακόμα. Ο Θεός πρίκησε τη γυναίκα με μια παραπανήσια αίσθηση. Φέρνοντας το κορμί της κοντά στο κορμί ενός άντρα, μαθαίνει τι έχει στην καρδιά του, στο κεφάλι του και στις τσέπες του. Μπαίνοντας στο δωμάτιο της κυρίας Φιλοθέας, οι αστυνομικοί είναι σίγουροι πως θα μάθουν πολύ περισσότερα πράγματα από όσα θα μάθαιναν ποτέ από το στόμα του κακοποιού. Ο συνταγματάρχης Πρετοριάν μπαίνει απότομα στο δωμάτιο χωρίς να χτυπήσει. Η γυναίκα είναι στο κρεβάτι της. Ανοίγει τα μάτια. Μόλις αντιλαμβάνεται την αστυνομία, ρίχνει μια ματιά κατά το παράθυρο, από ένστικτο, για να δει αν μπορεί να ξεφύγει. Από το ανοιχτό παράθυρο βλέπει τη μαύρη κλούβα της αστυνομίας και τον πατέρα της, που τον σπρώχνουν μέσα με τα χέρια δεμένα. Καταλαβαίνει πως όλα είναι χαμένα. Δεν υπάρχει τρόπος να σωθεί. Στην πόρτα υπάρχουν αστυνομικοί. Άλλοι περικυκλώνουν το σπίτι. Αν πηδούσε από το παράθυρο, θα έπεφτε στα χέρια τους. «Μείνε εκεί που είσαι, μικρή», διατάζει ο αρχηγός. Πίσω του έρχονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά. Πιάνουν τη θέση γύρω από το κρεβάτι της κυρίας Φιλοθέας. Η γυναίκα του κακοποιού σηκώνεται. Φοράει κόκκινη νυχτικιά. Δεν είναι καθόλου μικρή, όπως την είπε ο αρχηγός. Είναι μια γυναίκα καμιά τριανταριά χρονών, ψηλή, κοκαλιάρα, αδύνατη, πολύ μελαχρινή, με μαύρα μακριά μαλλιά που φθάνουν ως τη μέση της. Πολύ όμορφα μαλλιά, όμοια με χέτι αλόγου, στο χρώμα του ανθρακίτη, ένα μαύρο λαμπερό μεταλλικό, σκορπισμένα στο κόκκινο, σαν τη φωτιά νυχτικό. Το οβάλ κεφάλι της έχει κάτι το αλογίσιο. Το χρώμα της είναι άσπρο, με μια ασπράδα ασθενική. Τα φρύδια της δασιά και σμιχτά. Τα μαύρα της μάτια λάμπουν από άγριο θυμό, σαν του ζώου που πιάστηκε στην παγίδα.
φαίνεται αμέσως πως η κυρία Φιλοθέα είναι κόρη του κυρ Χριστάκη, του αφεντικού του πανδοχείου. Είναι ολόιδια. Μετά το πρώτο ξάφνιασμα από την εμφάνιση της αστυνομίας, στην κάμαρά της έχει πλέον συνέλθει. Είναι έτοιμη να παλέψει. Αποδέχεται τη μάχη. Τώρα θα δούμε ποιος είναι πιο δυνατός. Σηκώνεται κρατώντας ίσιο το κορμί, με γυμνά πόδια, μέσα στο κόκκινο νυχτικό της και με τα μαλλιά της λυμμένα μπροστά στους αστυνομικούς. Δεν έχει καμία εδώ. Έχει άλλες έγνοιες για να είναι ντροπαλή μπροστά στους άντρες. Ούτε νιώθει μέσα της εξέγερση. Ένιωσε για ένα δευτερόλεπτο. Τίποτα δεν την ξαφνιάζει. Είναι σαν τον πατέρα της, σαν τον λαό της, που έμαθαν πως ο άνθρωπος πάνω στη γη πρέπει να περιμένει συνέχεια το χειρότερο. Καμιά καταστροφή δεν αποκλείεται. Αν ο ουράνιος θόλος έπεφτε τούτη τη στιγμή στο κεφάλι της, σαν μια οροφή από μπλε μοσαϊκό, πλύνθο-πλύνθο με τα αστέρια του σαν κυροπήγια και το φεγγάρι του, δεν θα ξαφνιαζόταν. Θα υπέμενε τον κατακλυσμό, όρθια, σε παροξυσμό, αλλά έτοιμη να τον δεχτεί. Κάθε καταστροφή, πιθανή ή απίθανη, ο λαός της την περιμένει όπως περιμένει τον άνεμο, τη βροχή, τη νύχτα και το χειμώνα. Είναι πράγματα φυσικά και αναπόφευκτα. Ο κυρ Χριστάκης και η κόρη του είναι χαρακτήρες που διαμορφώθηκαν μέσα από μια άγρια ιστορία χιλιετηρίδων, μέσα σε συμφορές ανεπανόρθωτες, καταστροφές και δυστυχίες δίχως τελειώμο. Ολονώνη συμπεριφορά είναι σφραγισμένη από τα αιμάτινα ίχνη του παρελθόντος. Τα ίχνη της ιστορίας τους σαν άντρες και γυναίκες πάνω στη γη. Αν θελήσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε και να αναλύσουμε τη συμπεριφορά τους, θα βρούμε σημάδια αφημένα από σεισμούς, διαδοχικούς τυράννους, ταμερλάνους, Τζέγκις Χάν, Ατίλες, Τάταρους, Φαναριώτες, σατράπες, σταυροφόρους, σαρακινούς, τρομερές ξηρασίες, χρονιές μεγάλης πείνας, επιδημίας, χολέρας.

δεν ελπίζουν ποτέ ότι μπορεί να τους γίνει ευεργεσία. Από τον πλησίον πιστεύουν πως έρχεται μονάχα δυστυχία και θάνατος. Τι το εκπληκτικό για την κυρία Φιλοθέα, αν οι αστυνομικοί μπουν τα ξημερώματα για να σε βγάλουν από το κρεβάτι σου και να σου περάσουν χειροπέδες, ή αν οι στρατιώτες σε χτυπούν και σε ποδοπατούν και σε βιάζουν, ή αν οι βασανιστές σε καίνε με καυτό σίδερο, σου βγάζουν τα μάτια, σου κόβουν τη γλώσσα και σε γδέρνουν ζωντανό ρωτώντας σε «Πού έχεις κρύψει τους θησαυρούς που δεν έχεις?» Αυτά τα πράγματα αναμένονται. Δεν ξαφνιάζουν πια κανέναν. Η κυρία Φιλοθέα είναι όρθια, έτοιμη να υποστεί ό,τι της έλαχε, γιατί αυτή είναι η μοίρα του άντρα και της γυναίκας. «Μικρή, σε προειδοποιώ πως δεν αξίζει τον κόπο να αρχίσεις τα ψέματα.» «Δεν το έχω σκοπό», αποκρίνεται η κυρία Φιλοθέα. «Τώρα είναι όμορφη, πολύ όμορφη, παρά τη φυσική της ασχήμια. Ακτινοβολή. Ξεπέρασε το φόβο. Είναι η προσωποποίηση του πιο υψηλού ανθρώπινου μεγαλείου. Ξέρει πως αλήθεια και ψέμα είναι για τους αστυνομικούς το ίδιο πράγμα.» Σ' ολόκληρη την ιστορία, ο νικητής αποφασίζει τι είναι αλήθεια και τι ψέμα. Στην επίγεια ζωή δεν υπάρχει αληθινό και ψεύτικο. Υπάρχει μόνο νικητής και νικημένος. Ο νικητής κατέχει την αλήθεια. Μόνο αυτός. Αποκλειστικά. Χωρίς δικαίωμα αντίρρησης. Οι νικητές δεν έχουν ποτέ άδικο. Έχουν πάντα δίκιο. Και ό,τι κάνουν είναι σωστό. «Ο άντρας σου είναι ο δολοφόνος των νυχτοφυλάκων και ο ληστής των τραπεζών. Τον συλλάβαμε επ' αυτοφόρο. Θες να μας πεις τα γρήγορα που έκρυψε τα χρήματα?» Τα σμιχτά φρύδια της κυρίας Φιλοθέας χαμηλώνουν σαν μαύρα φτερά, σαν δύο νεκρά φτερά πάνω στα μάτια της. Σωπαίνει. «Δεν απαντάς τίποτα?» Σιγά σιγά μικραίνει και μαυρίζει. «Πάρτε τη, περάστε τις χειροπέδες. Δεν καλοξύπνησε ακόμη και δεν καταλαβαίνει τι τη ρωτάμε, αλλά θα τη φέρουμε στα συγκαλά της.» Κυρία Φιλοθέα βάζει πάνω από το κόκκινο νυχτικό της μια φούστα με μεγάλα μπλε λουλούδια. Φοράει την μπλούζα της. Ρίχνει ένα σάλι στους ώμους. Μετά φοράει τα παπούτσια της. Ντύνεται μπροστά στους άντρες, χωρίς ντροπή. Από φυσικού της είναι ντροπαλή. Μια πολύ συναισθαλμένη γυναίκα. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να ντρέπεται μπροστά στους αστυνομικούς. Όχι περισσότερο από όσο μπροστά σε ένα σκαμνί, σε μια ραπτομηχανή ή σε ένα ντουλάπι. Μπροστά σε πράγματα μπορεί κανείς να είναι γυμνός χωρίς να ενοχλείται. Μπορεί να γδυθεί χωρίς να κρύβεται, χωρίς να κοκκινίζει. Οι αστυνομικοί είναι πράγματα. Εργαλεία για να κάνουν κακό. Όργανα βασανισμού που χειρίζονται οι τύρανοι. Μοιάζουν με τις μηχανές που κόβουν το κρέας και με εργαλεία κρεοπολίου. «Πάρτε την από εδώ», διατάζει ο συνταγματάρχης Πρατοριάν. Έχει καταλάβει πως η κόρη του κ. Χριστάκη δεν θα μιλήσει. Κοιτάζει από το παράθυρο όσο οι αστυνομικοί οδηγούν την κυρία Φιλοθέα με τις χειροπέδες στους καρπούς. Το καμπαρέ, το τέταρτο της Ελλήνης, είναι περικυκλωμένο. «Συλλάβετε όλα αυτά τα μικρόβια, να τους ανακρίνετε, όλους», διατάζει ο αρχηγός της αστυνομίας. «Τα μικρόβια είναι οι πελάτες του κ. Χριστάκη, οι κάτοικοι του πολυάνθρωπου προαστίου, της φτωχογειτονιάς τέταρτο της Ελλήνης. Τους ονόμασε έτσι κάποιος σοσιαλιστής δημοσιογράφος και τους έμεινε, γιατί μέσα στις τρόγλες τους, σε αυτή τη θλιβερή, τεράστια έκταση, τη σκεπασμένη με σκουπίδια, δεν ζουν άνθρωποι, αλλά μικρόβια. Ο πληθυσμός που ζει εκεί βρίσκεται στην πιο χαμηλή βαθμίδα ζωής, αυτή των μικροβίων. Οι κάτοικοι του τετάρτου της Ελλήνης έχουν μονάχα ένα ρόλο πάνω στη γη, ένα ρόλο παρόμοιο με εκείνο των μικροβίων. Να μεταφέρουν τις ασθένειες και τις οδύνες από τον ένα τόπο στον άλλο. Γι' αυτό ο πληθυσμός του προαστίου διατήρησε το όνομα μικρόβια. Ζουν μέσα στη βρωμιά μεταφέροντας και διαιωνίζοντας τον πόνο. Το τέταρτο της Ελλήνης, στη νότια πλευρά της πόλης, είναι σαν ανοιχτή, μολυσμένη πληγή γεμάτη από επικίνδυνα μικρόβια. Άνθρωποι στο πιο χαμηλό επίπεδο της μιζέριας και της φτώχειας.

Τα μικρόβια του τέταρτου της Ελλήνης. Ο κύριος Χριστάκης και η κόρη του έχουν τώρα συλληφθεί. Ο αρχηγός της αστυνομίας ρευνά το πανδοχείο το τέταρτο της Ελλήνης και τους τριγύρω χώρους. «Εδώ», λέει, «πρέπει να ψάξουμε για τα κλεμμένα. Είναι ιδανικός τόπος για να κρύψει κανείς θησαυρούς. Δεν έχω ξαναδεί πιο κατάλληλο μέρος». Οι αστυνομικοί αρχίζουν τις έρευνες. Τα μικρόβια, οι κάτοικοι του προαστίου τέταρτο της Ελλήνης, έχουν βγει από τις τρόγλες τους για να πάνε στο εργοστάσιο. Τα άλλα μικρόβια, που δεν είναι σε θέση λόγω ηλικίας να κατασκευάσουν φυσίγγια ή βόμβες, οι πολύ νέοι, οι πολύ γερασμένοι, οι ανάπηροι και οι άρρωστοι, είναι μαζεμένοι μπροστά στο καμπαρέ. Παρακολουθούν που συλλαμβάνουν τον κύριο Χριστάκη και την κόρη του και τους οδηγούν στην κλούβα. Παρακολουθούν τους αστυνομικούς που ψάχνουν τον κήπο, τις στέγες και κάθε μέρος του πανδοχείου, απαγορεύοντας τα μικρόβια να μπουν για να αγοράσουν γάλα, σπίρτα ή να δανειστούν λεφτά για το τραμ. Οι χωροφύλακες σταματούν και εξετάζουν κάθε μικρόβιο που πλησιάζει στο πανδοχείο. «Γνωρίζετε τον κύριο Χριστάκη?» «Πολύ καλά», απαντούν τα μικρόβια. «Ποιος δεν ξέρει εδώ πέρα τον κύριο Χριστάκη?» «Τον Πανσέλινο, τον γαμπρό του, τον γνωρίζετε?» «Βέβαια και τον γνωρίζουμε. Είναι ο άντρας της κυρίας Φιλοθέας. Δουλεύει στην τράπεζα, στην πόλη». «Ξέρετε αν ο Πανσέλινος έχει λεφτά?» «Ο κ. Χριστάκης και η Φιλοθέα έχουν λεφτά. Ο Πανσέλινος δεν έχει. Δεν έχει τίποτα». «Πώς ξέρετε ότι δεν έχει τίποτα?» «Αν είχε λεφτά, δεν θα παντρευόταν τη Φιλοθέα. Την πήρε για τα λεφτά της, αλλά αυτό δεν το έκανε για να την αποκτήσει. Δεν μπορείς να κάνεις δουλειές με τον κύριο Χριστάκη. Ποτέ. Σε τυλίγει. Και σε γελάει πάντα. Είναι πονηρός». «Ο Πανσέλινος, μολονότι πήγε στο σχολείο και δουλεύει στις τράπεζες, την πάτησε. Πήρε τη Φιλοθέα για τα λεφτά της, αν και είναι άσχημη και πιο μεγάλη από αυτόν. Ο Πανσέλινος κράτησε τη γυναίκα, αλλά δεν πήρε τα λεφτά της. Έχει ακόμα λιγότερα από πριν. Γιατί τώρα πρέπει να πληρώνει στον κύριο Χριστάκη στέγη και τροφή και για εκείνη και για τον ίδιο. Πρωτήτερα ξόδευε μόνο για τον εαυτό του. Και τις τιμές τις καθορίζει ο κύριος Χριστάκης. Μερικές φορές τα πρωινά ο κακομοίρης ο Πανσέλινος πηγαίνει στην τράπεζα με τα πόδια, γιατί δεν έχει ούτε για το εισιτήριο του τραμ». «Ε, όχι δά και τόσο φτωχός ο Πανσέλινός σας», λέει ο αστυνομικός στα μικρόβια. «Αυτός είναι που λίστευε τις τράπεζες και σκότωνε τους νυχτοφύλακες. Τον συλλάβαμε σήμερα το πρωί επ' αυτοφόρο. Έχει χιλιάδες εκατομμύρια και κρύβει το θησαυρό του εδώ στο καμπαρέ. Στο καμπαρέ το τέταρτο της Ελλήνης». Τα μικρόβια, ακόμα και τα πιο μικρά, χαμογελούν. «Πού είναι το αστείο?» ρωτούν οι αστυνομικοί. Τα μικρόβια να σηκώνουν τους ώμους. Δεν ξέρουν για ποιο λόγο χαμογελούν καθώς ακούνε τους αστυνομικούς να μιλάνε για τον Πανσέλινο, αλλά δεν μπορούν να κρατηθούν και να μην γελάσουν. «Συλλάβετε όλους αυτούς τους βρωμιάριδες», διατάζει ο αστυνόμος. Όσο ψάχνουν το σπίτι, τον κήπο, την κάβα, το κοτέτσι, συνεχίζουν τις συλλήψεις. Έχουν πιάσει κιόλας καμιά εκατοστή και παραπάνω. Γιατί χωρίς να είναι συνεννοημένοι, όλοι γελάνε ακούγοντας πως ο Πανσέλινος λίστεψε 7 τράπεζες και έκρυψε χιλιάδες εκατομμύρια στο καμπαρέ το τέταρτο της Ελλήνης. Και η αστυνομία τους πιάνει. Τελειώνοντας την πρώτη έρευνα, ο διοικητής αλλάζει τακτική. Διατάζει να αφήσουν τα μικρόβια ελεύθερα. Μετά την ανάκριση θα αφαιθούν ελεύθεροι ο πανδοχέας και η κόρη του, λέει. Θα επιστρέψουν στο σπίτι τους και θα τεθούν υπό παρακολούθηση. Ο διοικητής είναι σίγουρος πως ο κ. Χριστάκης και η κόρη του ξέρουν πολλά για την κρυψώνα του Πανσέλινου. Μόλις τους ελευθερώσει, θα προσπαθήσουν να βάλουν τα λεφτά σε πιο σίγουρο μέρος. Και θα προδοθούν, γιατί θα παρακολουθούνται άγρυπνα. Η απελευθέρωσή τους θα οδηγήσει την αστυνομία εκεί που θέλει. «Εξακολουθήστε να ψάχνετε παντού», διατάζει ο διοικητής, μπαίνοντας στην ωραία μαύρη λιμουζίνα. «Από τη στιγμή που θα γυρίσουν ο πανδοχέας με την κόρη του, μην τους χάσετε από τα μάτια σας». Η γνώμη του αρχηγού της αστυνομίας είναι πως ο Πανσέλινος είναι ένας κομπάρσος. Πιθανόν ο αληθινός αρχηγός της πείρας να είναι το αφεντικό του καμπαρέ. Ο κ. Χριστάκης έχει όλα τα προσόντα για αρχηγός. Μένει σε μέρος όπου είναι απόλυτος κύριος. Είναι ένας σκληρός μάγκας, ρεαλιστής, που αγαπά το χρήμα πάνω απ' όλα. Θα συνεχίσουν λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση.
Θα ανακρίνουν πάλι και πάλι όλο αυτό το δεύτερης κατηγορίας πλήθος, τον κόσμο των μικροβίων του τέταρτου της Σελήνης, για να βρουν κάποιες ενδείξεις. Η έρευνα θα συνεχιστεί επί τόπου. Και με τον τρόπο αυτό, καθώς οι εφημερίδες θα ενημερώνουν για τις έρευνες της αστυνομίας, οι κάτοικοι της πόλης θα αρχίσουν να μαθαίνουν την ύπαρξη του τέταρτου της Σελήνης. Πρώτα, είχαν μια πολύ αόριστη ιδέα για αυτό το προάστιο. Τώρα υποψιάζονται πως είναι το κρυσφύγετο των ληστών. Το τέταρτο της Σελήνης κινεί το ενδιαφέρον των ανθρώπων της πόλης. Είναι μια πραγματικότητα. Πρώτη φορά τούτο το προάστιο χάνει τη μυθική του διάσταση. Περνά στο προσκήνιο. Δημοσιεύονται φωτογραφίες του καμπαρέ, πορτρέτα και σιλουέτες των μικροβίων, φωτογραφίες των σπιτιών τους, που είναι σαν ανοιχτή πληγή που βγάζει πίον, αληθινή γάγκρενα στο χάρτη της πόλης. Συγκινούνται μαθαίνοντας πως αυτόν το φτωχότοπο τον χωρίζει από την πόλη η συνοικία των μπορντέλων και από την εξοχή η βιομηχανία πυρομαχικών. Είναι ένα προάστιο χωρίς εξόδους, χωρίς παράθυρα. Ένα προάστιο που κατοικείται εκτός από τα μικρόβια μόνο από το φεγγάρι. Και πραγματικά, μόνο το φεγγάρι εισχωρεί απ' έξω σε αυτήν την παλιοσυνοικία, ξαγρυπνώντας πάνω στα μικρόβια σχεδόν κάθε βράδυ. Το φεγγάρι είναι η μόνη προσωπικότητα που έρχεται από ψηλά, χωρίς το φόβο να βρωμήσει εδώ, στο βασίλειο του κυρ Χριστάκη, στο καμπαρέ το τέταρτο της Σελήνης.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργκιλ Γεωργίου «Ο δερμάτινος χιτώνας». Η κυρία Φιλοθέα ανακρίνεται. Ο αρχηγός της αστυνομίας ανακρίνει την κυρία Φιλοθέα στο γραφείο του. Ένα γραφείο με σπουδαία διακόσμηση, με χαλιά και πολυελαίους. Ο Πανσέλινος θαμπόθηκε μπαίνοντας στο γραφείο λίγες ώρες πριν. Ξέχασε τις χειροπέδες, ξέχασε πως είναι φυλακισμένος. Θαύμαζε την οροφή, τα έπιπλα, την ταπετσαρία, τα φώτα. Αντίθετα από τον άντρα της, η κυρία Φιλοθέα δεν νιώθει καμιά ευχαρίστηση. Ούτε καν προσέχει το ωραίο περιβάλλον. Η ομορφιά την άφηνε πάντοτε αδιάφορη. Ποτέ της δεν παρατήρησε την αρμονία των πραγμάτων, ούτε αυτή, ούτε ο πατέρας της. Κανείς τους δεν ξεχωρίζει τα χρώματα, τις φιγούρες, τις αποχρώσεις. Για το αφεντικό του καμπαρέ το τέταρτο της Ελλήνης και για την κόρη του, μέσα στο σύμπαν, ούτε λουλούδια υπάρχουν, ούτε δαντέλες, ούτε ονειροπόληση, ούτε ποίηση. Το δικό του σύμπαν είναι γυμνό, επιπλωμένο με κέρματα, χαρτονομίσματα, εξοφλήσεις, βιβλιάρια καταθέσεων, τιμολόγια, καταλόγους από χρεώστες και πιστωτές. Στο δικό τους κόσμο δεν υπάρχει θέση για τίποτε άλλο έξω από τα συγκεκριμένα πράγματα, τα πράγματα που αποτιμώνται σε χρήμα και τα εμπορεύματα. «Κάθισε, κυρία Φιλοθέα», λέει ο αρχηγός της αστυνομίας. Μιλάει ήρεμα, για να κολακέψει την νεαρή γυναίκα και να την κάνει να πει όσα ξέρει. Με την ίδια μαϊστρία ανέκρινε νωρίς το πρωί τον Πανσέλινο. Ο κακοποιός, ακούγοντας αυτή τη φιλική φωνή, αντέδρασε σαν τον άρρωστο που χύνουν στις πληγές του βάλσαμο και καταπραϊνικές αληφές. Για την κυρία Φιλοθέα η φωνή του αρχηγού της αστυνομίας δεν σημαίνει τίποτα. Δεν την προσέχει καν. Η γυναίκα του κακοποιού ζει το συγκεκριμένο. Τα πόδια της πατάνε στη γη. Είναι αρεαλίστρια. Ξέρει πως βρίσκεται σε αυτό το γραφείο για ανάκριση και πως είναι υποκράτηση. Τα υπόλοιπα είναι λογοτεχνία. «Κάθισε, κυρία Φιλοθέα», επαναλαμβάνει ο διοικητής. «Είμαι πολύ καλά όρθια», απαντάει εκείνη. Και μένει όρθια. Αυτά που της συνέβησαν είναι πάνω από τις δυνάμεις της, αλλά συγκρατιέται. Είναι ξερή, κοκαλιάρα. Παρά την ασχήμια της και την έλλειψη θηλυκότητας, η κυρία Φιλοθέα είναι από ράτσα. Ανήκει σε ένα παλιό φύλο που το ξέραν οι θεοί της αρχαίας Ελλάδας, οι μούσες και οι ποιητές. Κατάγεται από την Πίνδο. «Άκουσε, Φιλοθέα, πρέπει να λογικευτείς. Στο διπλανό δωμάτιο ανακρίνουν τον άντρα σου. Έχει ομολογήσει. Σε ένα άλλο δωμάτιο ανακρίνουν όλο τον άλλο κόσμο. Τα μικρόβια, τους ανθρώπους της βιομηχανίας πυρομαχικών, τα κορίτσια του Πρεομπέλ. Δεν ξέρουμε ακόμη όλα όσα μας ενδιαφέρουν, αλλά σε λίγες ώρες θα τα ξέρουμε. Είσαι κορίτσι μυαλωμένο, έξυπνο. Είσαι συνετή. Πρέπει λοιπόν να μας τα ομολογήσεις όλα. Όλα. Απάντησέ μου. Θέλεις να μας τα πεις όλα με καλή θέληση?» «Θα σας πω την αλήθεια», απαντάει η κυρία Φιλοθέα. «Τα λόγια της είναι αδρά, μεταλλικά. Αντιχούν σαν τα κέρματα που πέφτουν στο μέταλλο του ταμείου στο καμπαρέ το τέταρτο της Ελλήνης. Είναι όμορφη φωνή. Η Φιλοθέα κάνει μεγάλες προσπάθειες για να αυτοκυριαρχηθεί. Στις μαύρες κόρες των ματιών της σπιθίζει ο θυμός. «Ο άντρας σου είναι δολοφόνος, ληστής. Πιάστηκε παυτοφόρο. Τον συνέλαβαν μέσα στην τράπεζα, προτού φέξει. Ανήκει στη σπήρα των δολοφόνων, των νυχτοφυλάκων και των διαρρηκτών των χρηματοκιβωτίων. Έχει στο ενεργητικό του 4 φόνους και 7 ληστείες. Έχεις κάθε συμφέρον να πας με το μέρος της αστυνομίας. Αλλιώτικα, παίζεις με την κρεμάλα. Ακριβώς όπως και εκείνος. Το ίδιο και ο πατέρας σου. Είσαστε συνεργάτες.
Αν μιλήσεις, θα σου καταλογιστούν ελαφρυντικά. Μπορεί και να απαλλαγείς. Θα σε βοηθήσουμε. Με τον ισχυρισμό πως ήσουν γυναίκα του και ενήργησες από αγάπη. Πες μας ό,τι ξέρεις. Να ξέρω τι και πάνω σε τι. Ό,τι ξέρεις για τον άντρα σου. Ξέρω όλα όσα οφείλει να ξέρει μια γυναίκα για τον άντρα της ύστερα από 2 χρόνια γάμου. Ήξερες πως είχε εγκληματικές δραστηριότητες? Όχι, αποκρίνεται η Φιλοθέα. Εσείς το λέτε, αλλά δεν είμαι υποχρεωμένη να σας πιστέψω. Μη θυμώνεις, κυρία Φιλοθέα. Αν μας βεβαιώσεις πως δεν ξέρεις τίποτα, θα σε πιστέψουμε. Όσο για μας, ξέρουμε με σιγουριά πως ο Πανσέλινος είναι ο δολοφόνος των νυχτοφυλάκων. Αν επιμείνουμε στην ανάκριση, είναι για να ξαναβρούμε τα κλεμμένα και να συλλάβουμε την υπόλοιπη συμμορία. Δεν αμφιβάλλουμε για την ενοχή του. Είναι καταδικασμένος και κανείς δεν θα μπορέσει πια να τον γλιτώσει από την κρεμάλα. Αφού ξέρετε τόσα πράγματα και με τόσες λεπτομέρειες, τότε γιατί ρωτάτε εμένα? Σου εξήγησα πως σκοπεύουμε να βρούμε οπωσδήποτε τα χρήματα. Πρόκειται για 1000 εκατομμύρια. Έχουμε ανάγκη από τη συνεργασία σου. Την έχετε τη συνεργασία μου. Με συλλάβατε και με οδηγήσατε εδώ. Αυτό δεν είναι συνεργασία? Όχι, κυρία Φιλοθέα. Θα σε αφήσουμε σε λιγότερο από 1 ώρα. Αμέσως μετά την ανάκριση θα είσαι ελεύθερη. Έτσι αποφάσισα. Δεν έχω καμία απόδειξη εναντίον σου. Καμία απολύτως. Και ο πατέρας σου θα ελευθερωθεί και εκείνος. Θα ξανανοίξει το καμπαρέ. Αλλά πρέπει να μας πεις όλα όσα ξέρεις. Τα πάντα. Χωρίς να κρύψεις τίποτε. Ξέρω πως ο άντρας μου δουλεύει στην τράπεζα. Δεν είναι εγκληματική δραστηριότητα. Ξέρεις ή όχι πως φεύγει από το σπίτι του ανάμεσα στις 4 και στις 5 το πρωί? Το ομολόγησε ο ίδιος. Πού πηγαίνει εκείνη την ώρα? Η υπηρεσία του στην τράπεζα αρχίζει στις 8. Ξέρω πως φεύγει πριν ανοίξουν τα γραφεία. Το κάνει για να διαβάσει ήσυχα πριν αρχίσει η δουλειά. Διαβάζει για να γίνει βοηθός λογιστή. Μας εξήγησε πως δεν μπορεί να μελετήσει καθόλου στο σπίτι, πως έχει ανάγκη από το κατάλληλο περιβάλλον. Πάντοτε ήταν έτσι. Όταν ήταν παιδί, δεν μπορούσε να μάθει τα μαθήματά του αν υπήρχε καπνός και μυρωδιές ή έκανε κρύο στην τάξη. Από τη στιγμή που είναι μέσα σε έναν κήπο, κάτω από έναν θυσμένο δέντρο, σε έναν τόπο κατάλληλο και ωραίο, μαθαίνει αμέσως. Αποστηθίζει και καταλαβαίνει οτιδήποτε διαβάζει. Σε έναν τόπο που του αρέσει, δεν είναι πια ο ίδιος άνθρωπος. Σαν να έχει άλλο κεφάλι. Τα πρωινά στην τράπεζα, όπου όλα είναι καθαρά, όμορφα και ήσυχα, βεβαιώνει πως μπορεί να διαβάσει μέσα σε 1 ώρα όσα θα διάβαζε στο πανδοχείο μέσα σε 1 μήνα. Και το πίστεψες αυτό, κυρία Φιλοθέα? Είσαι αφελής. Δεν το πίστεψα. Πιστεύω πως το κεφάλι του ανθρώπου είναι το ίδιο και στο σπίτι και στο δρόμο και στο γραφείο. Αν το κεφάλι του είναι γερό, τότε είναι γερό παντού όπου κι αν πάει. Αν δεν είναι, δεν είναι οπουδήποτε. Αυτό νομίζω εγώ. Και ο πατέρας μου το ίδιο νομίζει. Αλλά δεν το εναντιώθηκα. Το ίδιο μου έκανε αν έφευγε πριν από την ώρα του. Τι θα με πείραζε εμένα αυτό? Ξέρω πως ο άντρας μου είναι παράξενος τύπος. Αλλά είναι καλό παιδί, εργατικό, σωστό, πιστό. Όμως δυσκολεύει πολύ τη ζωή του, γιατί είναι διαφορετικός και παράξενος σ' όλα. Ζει στα σύννεφα, πλέει σε άλλο κόσμο. Εσύ που είσαι πάντα μαζί του, δεν τον υποψιάστηκες ποτέ για δολοφόνο? Όχι, απαντάει η κυρία Φιλοθέα. Την ημέρα που θα είχα την απόδειξη πως είναι δολοφόνος, θα τον έφτυνα κατάμωτρα, θα του γυρνούσα την πλάτη και δεν θα ήταν πια άντρας μου. Δεν έχεις πιστεί? Όχι. Υπάρχει όμως αυτόφορο έγκλημα. Πώς μπορείς να αρνηθείς κάτι που είναι ολοφάνερο? Δεν μπορώ να φανταστώ αυτό τον άντρα που δεν είναι ικανός να καρφώσει ούτε ένα καρφί ή να ξεβουλώσει μια μποτήλια να σπάει χρηματοκιβώτια. Είναι αδύνατο. Τα χέρια του είναι πολύ αδέξια. Ίσως να μην είναι αυτός που άνοιγε τα χρηματοκιβώτια, αλλά είναι μέλος της συμμορίας. Έχει άλλα καθήκοντα. Εξερευνούσε τα μέρη, έμπαινε στις τράπεζες που ήξερε, άνοιγε τις πόρτες, σκότωνε τους νυχτοφύλακες. Και σίγουρα έκρυβε τα λεφτά στο τέταρτο της Ελλήνης. Εδώ και τα παιδιά παίζουν τους κλέφτες. Θέλουμε να μας βοηθήσεις να ξαναβρούμε τη Λία. Είναι μέσα στο πανδοχείο ή κάπου τριγύρω, όχι πολύ μακριά? Δεν ξέρω τίποτα πάνω σε αυτό το θέμα, απαντάει η κυρία Φιλοθέα. Είχε πολλά χρήματα? Όχι. Έδινε την εντύπωση πως κρατάει κρυφά κάποια ποσά. Εσύ που είσαι η γυναίκα του θα έχεις παρατηρήσει μικρές λεπτομέρειες που προδίδουν την αλήθεια και που δεν τις περίμενες.
Δεν βρήκες ποτέ μέσα στις τσέπες του μια απόδειξη? Δεν είδες να έχει μια ωραία γραβάτα, ένα φουλάρι, κάποιο μικρό αντικείμενο που μπορεί να τον προδώσει? Η κυρία Φιλοθέα χλωμιάζει. Χάνει τη σιγουριά της. Αρχίζει ακόμα και να τρέμει. Θυμάται τώρα πράγματα που θα έπρεπε να έχει πάρει περισσότερο στα σοβαρά. Μια μέρα η κυρία Φιλοθέα είδε τον άντρα της να έχει μια ταμπακέρα από χρυσό μασίφ, τέτοια που δεν βλέπει κανείς ποτέ στο τέταρτο της Ελλήνης. Ρώτησε τον άντρα της από πού ήταν αυτό το αντικείμενο. Ο Πανσέλινος απάντησε πως του τη δανείσανε. Γιατί και από ποιον? Τι ανάγκη είχε να δανειστεί μια ταμπακέρα αυτός που δεν καπνίζει? Έδωσε μια απάντηση με τον τρόπο του. Είπε πως η ταμπακέρα ήταν του προϊσταμένου του, πως του άρεσε πάντα να παραμονεύει τη στιγμή που ο προϊστάμενός του θα έβγαζε την ταμπακέρα για να τη θαυμάσει. Εκείνος, μόλις το κατάλαβε, γέλασε για το θαυμασμό του Πανσέλινου στο αντικείμενο και κολακεύτηκε. Καθώς ήταν στα κέφια του, την εμπιστεύτηκε στον Πανσέλινο για 24 ώρες, λέγοντάς του να προσέξει να μην τη χάσει. Έτσι ο Πανσέλινος θα μπορούσε να είναι ευτυχισμένος και να τη θαυμάσει με τον τρόπο του. «Αλλά προσοχή, Πανσέλινε», είπε ο διευθυντής. «Αν τη χάσεις, δεν θα σου φτάσει ο μισθός 5 χρόνων για να την πληρώσεις». Σαν παιδί ο Πανσέλινος πήρε την ταμπακέρα. Την κοιτούσε και έπαιζε με αυτή για 24 ώρες. Έπειτα την ξανάδωσε. Ήταν ευτυχισμένος που την είχε στη τσέπη του. Η Φιλοθέα δεν λέει τίποτα στον αρχηγό της αστυνομίας για αυτό το θέμα, αλλά υποφέρει. Κατηγορεί τον εαυτό της. Καταλαβαίνει πως εξαπατήθηκε, περιπέχτηκε, γιατί μόνο που αποδοκιμάζει την παιδική του πονηριά, πίστεψε την ιστορία που της διηγήθηκε. Τώρα καταλαβαίνει πως το δάνεισμα της ταμπακέρας ήταν επινοημένο. Η ταμπακέρα ήταν κλεμμένο αντικείμενο και η Φιλοθέα κατηγορεί με πίκρα τον εαυτό της που άφησε να την περιπέξουν. Έπρεπε να καταλάβει πως η ταμπακέρα ήταν κλεμμένη.

Ο αρχηγός της αστυνομίας συνεχίζει να ανακρίνει την κυρία Φιλοθέα. Τη ρωτάει αν είχε υποπέσει στην αντίληψή της ότι ο Πανσέλινος είχε κάποια άλλα, οποιαδήποτε αντικείμενα αξίας. «Όχι, δεν είδα ποτέ να είχε αντικείμενα αξίας», δηλώνει η κυρία Φιλοθέα. Αλλά τη στιγμή που προφέρει αυτά τα λόγια, θυμάται μια άλλη ιστορία. Γίνεται κόκκινη σαν καραβίδα. Τα χείλια της τρέμουν από θυμό. «Θυμήσου, κυρία Φιλοθέα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που σε ρωτώ. Σκέψου κι άλλο. Μια μέρα ο άντρας μου έφτασε στο σπίτι φορώντας στο δάχτυλο ένα δαχτυλίδι και με είχε μια πολύ όμορφη πέτρα. Όχι κανονική πέτρα. Ήταν πέτρα πριγκυπική. Πολύ μεγάλης αξίας. Δεν ήταν ανάγκη να ξέρεις για να το καταλάβεις. Μου είπε μάλιστα πως του την είχε εμπιστευτεί ένας γέρος πελάτης της τράπεζας μέχρι την επόμενη μέρα. «Στο εμπιστεύομαι μέχρι αύριο, Πανσέλινε», είπε ο πελάτης. «Βλέπω πως αυτό σε κάνει ευτυχισμένο. Το να φοράς αυτό το δαχτυλίδι στο δάχτυλό σου. Κράτησέ το μέχρι αύριο. Αλλά πρόσεξε μην το χάσεις, γιατί αξίζει μια περιουσία». «Είσαι τρελός», του είπα. «Αν το χάσεις, είσαι χαμένος». Του πήρα το δαχτυλίδι. Το δέσα κόμπο σε ένα μαντίλι και το κράτησα κλειδωμένο μέσα στο συρτάρι. Και την επομένη, καθώς του το έδινα πίσω, του παρήγγειλε να μην το χάσει και να το δώσει στον ιδιοκτήτη του μόλις θα έφτανε και να μην κάνει ποτέ πια τέτοιες τρέλες. «Αχ, σε κορόιδευε χοντρά ο άντρας σου, κυρία Φιλοθέα. Το δαχτυλίδι ήταν κλεμμένο. Να είσαι σίγουρη πως την επόμενη μέρα το πούλησε. Σε κορόιδευε γιατί δεν σου είχε εμπιστοσύνη. Δεν σου είχε εμπιστοσύνη γιατί δεν σ' αγαπάει. Όταν αγαπάμε κάποιον, του τα λέμε όλα. Σου διηγούνταν ιστορίες για να κοιμάται κανείς όρθιος. Και εσύ τις πίστευες, καημένη γυναίκα». Η κυρία Φιλοθέα κλαίει. «Πώς γνώρισες τον άντρα σου?», ρωτάει ο συνταγματάρχης Πρετοριάν. «Ήταν η κάρης μας, κύριε. Του είχαμε νοικιάσει ένα μικρό δωμάτιο στην αυλή. Με ρωτεύτηκε. Με ζήτησε σε γάμο και δέχτηκα. Αυτό είναι όλο». «Γνωρίζεις την οικογένειά του?». «Δεν έχει. Λέει ότι ο πατέρας του ζει ακόμη, αλλά ότι δεν ξέρει που μένει. Δεν τον έχει δει από τότε που ήταν παιδί». «Ήταν φοιτητής όταν νίκιασε το δωμάτιο στο πανδοχείο σας. Σου εξήγησε γιατί ένας φοιτητής έρχεται στο τέταρτο της Ελλήνης να ζητήσει δωμάτιο. Ήταν εξαιρετικά φτωχός. Πίστευε ότι στο τέταρτο της Ελλήνης τα δωμάτια θα είχαν καλύτερες τιμές. Έτσι μου είπε. Τώρα δεν το πιστεύω πια. Θα σε γυρίσουμε στο σπίτι σου με ένα αυτοκίνητο της αστυνομίας, κυρία Φιλοθέα. Είσαι ελεύθερη. Ο πατέρας σου το ίδιο. Θα γυρίσει μαζί σου στο τέταρτο της Ελλήνης. Αλλά σε προειδοποιώ ότι περιμένω και από σένα και από τον πατέρα σου και άλλες πληροφορίες. Κατάλαβες?» «Ναι, κύριε». Ο αρχηγός της αστυνομίας σφίγγει το χέρι της κυρίας Φιλοθέας. Είναι σίγουρος πως το εξής θα έχει ένα σύμμαχο στο τέταρτο της Ελλήνης. Γιατί η κυρία Φιλοθέα είναι πολύ θλιμμένη. Έπαψε να είναι η γυναίκα η θαραλέα, η στιτή, η μαχητική, που μπήκε με το κεφάλι ψηλά στο γραφείο του αρχηγού της αστυνομίας. Είναι μια γυναίκα απατημένη από τον άντρα της. Είναι βέβαιη πως η ταμπακέρα και το δαχτυλίδι ήταν κλεμμένα αντικείμενα. Είναι βέβαιη πως η αστυνομία δεν λαθεύει για το σύζυγό της. Ο Πανσέλινος, ο άντρας της, είναι σίγουρα ο ληστής και ο δολοφόνος
που όλη η αστυνομία γυρεύει εδώ και τόσο καιρό. Η κυρία Φιλοθέα κλαίει. Έμαθε κάτι που αγνοούσε ολοκληρωτικά, ότι δηλαδή ο άντρας της είναι δολοφόνος και ληστής. Αλλά δεν είναι γι' αυτό που κλαίει και που βρίσκεται σε τρομερή θλίψη, όχι. Κλαίει γιατί ο άντρας της της τα έκρυψε όλα. Τα κράτησε για τον εαυτό του. Ο Πανσέληνος είχε χιλιάδες εκατομμύρια και δεν αγόρασε ποτέ σε αυτή, στη γυναίκα του, ούτε ένα κοσμηματάκι της δεκάρας. Ο Πανσέληνος δεν την αγαπάει. Δεν την αγάπησε ποτέ. Δεν ήταν τίποτε γι' αυτόν. Είχε τη ζωή του, από την οποία εκείνη ήταν αποκλεισμένη. Τα δάκρυα κυλούν στα οχρά της Μάγουλα, ενώ κατεβαίνει τη μαρμάρινη σκάλα του Γενικού Αρχηγείου της Αστυνομίας. Είναι μια χλεβασμένη σύζυγος. Αν ο άντρας της της είχε εμπιστευτεί το μυστικό του, αυτή θα είχε μοιραστεί τους κινδύνους του με όλη της την καρδιά, γιατί τον αγαπάει. Θα δίνει και τη ζωή της γι' αυτόν. Θα ήταν η πιο πιστή του συνεργάτηδα, ο υπασπιστής του, η σκλάβα του, η σωματοφύλακάς του, όλα. Αλλά της έκρυβε τα πάντα. Ζούσε τη ζωή του χωρίς αυτή, εντελώς μόνος. Είχε μια περιουσία και την είχε για τον εαυτό του, χωρίς αυτή. Είχε τα ονειροπολήματα μόνος του και τους κινδύνους μόνος του. Είχε μια ζωή από την οποία εκείνη απουσίαζε. Δεν υπήρχε καν γι' αυτόν. Αυτή είναι η μεγαλύτερη θλίψη που μπορεί να δοκιμάσει μια ερωτευμένη γυναίκα. Και ακριβώς επειδή την απάτησε και την απέκλεισε ολοκληρωτικά από τη ζωή του, είναι αποφασισμένη πλέον να τον εκδικηθεί. Θα συνεργαστεί με την αστυνομία, γιατί του αξίζει μια τιμωρία. Πρέπει να τιμωρηθεί. Όχι γιατί είναι δολοφόνος, ούτε γιατί είναι ληστής, αλλά γιατί την απάτησε, αυτή, τη γυναίκα του. Η κυρία Φιλοθέα γυρνάει στο καμπαρέ το τέταρτο της Ελλήνης κλαίγοντας. Τα μικρόβια που την περιμένουν για να αγοράσουν το αλκοόλ τους, το ψωμί τους, το ταμπάκο τους, βλέπουν πως η κυρία Φιλοθέα είναι τώρα πιο μικρή, πιο αδύνατη, πιο γερασμένη. Σχεδόν δεν την αναγνωρίζουν. Μέσα σε 2 ώρες άλλαξε η φυσική της κατάσταση. Μια πληγή στην ψυχή είναι 100 φορές πιο οδυνηρή από μια πληγή στη σάρκα από μαχαίρι. Γιατί το δέρμα, η σάρκα, δεν είναι παρά ένα ένδυμα, ένας χιτώνας.

Ο άνθρωπος από την Πίνδο αποκαλύπτει την αλήθεια για το γάμο του Πανσέλινου. Την ώρα που ανακρίνουν την κυρία Φιλοθέα, ο αρχηγός της δίωξης του εγκλήματος, ο αστυνόμος Αργά, ανακρίνει σε ένα γειτονικό γραφείο τον κύριο Χριστάκη. Είναι πολύ σκληρό καθήκον. Οι αστυνομικοί ξέρουν πως δεν θα καταφέρουν ποτέ να κάνουν τον άνθρωπο αυτό από την Πίνδο να μιλήσει. Αν ο κύριος Χριστάκης δεν θέλει να απαντήσει σε κάποια ερώτηση, δεν θα απαντήσει. Ακόμα και αν τον βασανίσουν μέχρι θανάτου με τα πιο μοντέρνα συστήματα βασανισμού, δεν θα σπάσει ποτέ. Είναι στη φύση του λαού του να μην συνθηκολογεί ποτέ. Οι Ρωμαίοι που κυρίευσαν και δάμασαν όλες τις φυλές του κόσμου, δεν κατάφεραν ποτέ να δαμάσουν τους ορεσίβιους της Πίνδου. Αλυσοδεμένοι δάγκωναν τις αλυσίδες και πέθαιναν με τα σαγόνια συντετριμένα. Είναι αδύνατο να τους κρατήσεις εχμάλωτους. Θα ξέφευγαν πάντα, ακόμα και πεθαίνοντας, αν δεν έβρισκαν άλλο τρόπο να διαφύγουν. Όταν τους ανακρίνανε, καθώς είχαν τα χέρια και τα πόδια δεμένα και δεν μπορούσαν να σκοτωθούν, πηδούσαν με ένα πίδημα τίγρη και ρίχνονταν με το κεφάλι κάτω για να ανοίξουν το κρανίο τους σαν καρπούζι. Είναι μια φυλή σκληρή. Δεν μπορεί κανείς ποτέ να την υποτάξει παρά μόνο με πανουργία. Ο αρχηγός της υπηρεσίας δίωξης του εγκλήματος εξετάζει τα χαρτιά του κύριου Χριστάκη. Είναι γεννημένος σε ένα χωριό κοντά στα Άγραφα. Σε ηλικία 12 χρόνων ήρθε δόλωμόναχος, με τα πόδια και πόδια γυμνά. Τα βουνά που τον γέννησαν είχαν αφιερωθεί σε άλλους καιρούς από τους Έλληνες, στις Μούσες και στον Απόλλωνα. Οι κάτοικοι της Πίνδου ονομάζονταν τροφής των Μουσών. Οι Τούρκοι τους ονόμαζαν Αρναούτιδες. Αυτοί οι ίδιοι ονόμαζαν τους εαυτούς τους Σαρακατσάνους και Βουνίσιους. Για αιώνες κάτω από τη μουσουλμανική κυριαρχία, ο μοναδικός τρόπος να κερδίζουν τα προστοζήν ήταν να δουλέψουν στο στρατό του Σουλτάνου σαν μισθωτοί. Ήταν τότε η αίτητη του τουρκικού στρατού. Πάντα στη διάρκεια της ιστορίας τους, αν εμποδίζονταν να ακολουθήσουν την κλίση τους να γίνουν βοσκοί σαν τον Ορφέα, γίνονταν στρατιώτες ή ληστές. Δεν γίνονταν ούτε μισθοφόροι στρατιώτες, ούτε ληστές. Γίνονταν έμποροι σαν τον κύριο Χριστάκη. Μάζευαν το χρυσάφι με πάθος χωρίς όρια. Το κυνήγι του χρυσαφιού ήταν σαν μια φωτιά που τους κατάπινε. Αν δεν κατάφερναν να γίνουν μισθοφόροι, ληστές ή έμποροι, αρνούνταν ολοκληρωτικά τη ζωή και γίνονταν καλόγεροι, ασκητές, αναχωρητές. Από τη στιγμή που το πάθος τους για τη ζωή έβρισκε ένα διαπέραστο εμπόδιο, τις γύρναγαν την πλάτη, της δικής τους ζωής. Λατρεύουν την ύλη, αλλά μπορούν και να τη μισήσουν με το ίδιο πάθος. Με το ίδιο άγριο πάθος στρατεύονται στον αγώνα για τη ζωή ή ενάντια στη ζωή. Με την ύλη ή αντίθετα στην ύλη. Είναι έμποροι, πολεμιστές ή καλόγεροι με τον ίδιο αναντικατάστατο ζήλο. Είναι καθαροί και είναι κυνηγοί του απόλυτου. Αγνοούν ολότελα το ωραίο, γιατί δεν γνωρίζουν παρά το υψηλό. Η ορθόδοξη πίστη τους αρνιέται το πουργατόριο που κηρύττει η Λατινική Εκκλησία. Βλέπουν πολύ καλά και τον ουρανό και την κόλαση. Αλλά τους είναι αδύνατο να φανταστούν το πουργατόριο. Η αποκλειστική τους φύση τους ανοίγει μόνο δύο δρόμους. Εκείνον των Αγίων και εκείνον των καταδικασμένων πάνω στη στέρεη γη, επειδή έχουν πολύ μεγάλα φτερά. Και αν αποφασίσουν να περπατήσουν πάνω στη γη σαν δισκότες, τότε συντρίβουν τα φτερά τους. Είναι όλοι σαν τον φιλόσοφο για τον οποίο μιλάει ο μύθος και ο οποίος, για να μην αφαιρεθεί από τις εικόνες του κόσμου, έβγαλε τα μάτια του.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Βίργκιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας».

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Και έκραξε και επίκουσε με ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσω από μηνάδου λαού των κύκλων συνεπιμένων μη. Ανάστα Κύριος ο σώμα Θεός μου, ότι εσύ επάταξε πάντως εχθρένοντας ματέως από τους αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σου Κυρία και επί το λαόν σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξη με, μη δεν την οργή σου παιδεύσει με. Ο Ιταβέλης τον επάγγισά μου και επεστήριξε με, με τη χείρα σου. Ουκ εστινή εσύ της αρχή μου προσώπου της οργή σου, ουκ εστιν ειρήνη εν τη σωστέως μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ενωπλήν κεφαλήν μου σύ φορτίων βαρύ βαρύν της ανεβεμέ. Προσώζον και σάπησεν ημώ λεπέζον μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε για δεκάθη νέος τέλους όλη την ημέρα σκητροπάζον επορευόμην. Ότι εψώε με πλήσερ μεγμάτων και ουκ εστινή εσύ της αρχή μου. Κακόθην και ταπεινώθην ως φόδρα, όριο μου από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου απεκρίβει. Η καρδία με ταράχθη, κατέληπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό που αίσθημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίες μου ήγησαν και έστησαν και γιστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεδιάζονται ζητού τη ψυχή μου και ζητού κακά μου ελάτε στα ματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ω είπα φω ούκλικων και ω οι άλλου κονίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωποι σου κακούν και έχουν τα στόματα αυτού ελεγμού. Ότι επί σύ, κύριε Ήλπη, σα ή ακούσει, κύριο Θεό μου. Ότι είπων, μήποτε επιχωρώσει μια εχθρή μου και εντό αληθήν επόδα μου, επέμε καλολιμώνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο καλλιγητών μου ενωπιών μου στη διαπαντό. Ότι να νομίζω εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσουν και κρατέονται περαιμέ και επιληνθήν τι ανεμισούντε με αδίκω. Οι εδαποδιδόντε με κακά αντιγαθών εν διαβαλών με επίκατε εδίων χαθοσύνη. Μη εγκαταλείπει με κύριο Θεό μου, μη από στι επεμού πρόσκληση στην βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπει με κύριο Θεό μου, μη από στι επεμού πρόσκληση στην βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσέω θρίζω. Εδίψησέ σε ψυχή μου πω απλώσει η σάρξον γυρί μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτε σου εντογεί ο όφθηνση του δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου περιζωά στη χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτε σε ευλογίζω εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη ορότα χείρα μου. Ω εξθέατο και ποιότητα σε εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια καλλιά σου ενέσει στο στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου τρονίσμων τη όρθη σε μελέτων είσαι. Ότι αγγελί τη βοηθό μου και τη σκέπη των τρίγων σου αγαλιάσω, με κολλή τη ψυχή μου πίσω σου, εμούν δεν λάβω τη δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, ει ελεύθερη στα κατώτα τη γη, παραδείσου των αμφέζων δε ζελοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε ενθραντίστε επί το Θεό, επενεθίστε πα, όμουν ήρθε τον εφράγγι στο μαλλί των άδικα. Εν τη όρδη σε μελέτων ει ότι αγγελί τη βοηθό μου και τη σκέπη των τρίγων σου αγαλιάσω, με κολλή τη ψυχή μου πίσω σου, εμούν δεν λάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και Άγιος στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και Άγιος στους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε ο Θεός, σου τηρίας μου μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε τον όποιο σου προσευχή μου, κλείνον το ούσι στη θέησή μου. Ότι εμπλήστηκα κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογίστην μετά των κατευθυνών των Ισλάκων, έγινε δουσί άνθρωπο αβοήτω, ο νεκρή ελεύθερο. Ω ή τραυματίε, καθέδεζαν τάφωνου και μνήστη έτη και φταίχτη σκρό απόστησαν. Έθεντο με λάγο κατωτάτων σκοτεινή και νησιά θανάτου. Επεμέ επιστρίχθω θυμό σου και πάντα στου μετορισμού σου πήγε και σε πεμέ. Εμάκρυν στου γνωστού μου, απέμουν το με βδέλυγμα ευθύ, παρεδόθηκε ο ξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισένησαν αποδοχίε. Εκεί έκραξα προ ο κύριο όλη την ημέρα. Διεπέτασε από σύντα χείρα μου. Μη τη νεκρή πει θαυμάσια, οι ιατροί αναστήξω ομολογήσονται έσυ. Μη ειδική σου τάφων το ελαίου σου και την αληθία σου εν διαπολία. Μη γνωστή σου σκότω θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εκεί επιλελισμένη. Κακό προ ο κύριο και έκραξα και το πρωί προσοχή μου προφθάσισε. Είναι τι κύριε από την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό μου από μου. Πτωχό είμαι εγώ και εν κόψε εκνεότητό μου. Ή ψωταμινόθην και εξυπορήθην. Επεμέ δίλητον οι οργέ σου, οι φοβερισμοί σου, εξετάραξαν με. Εκεί κλωσάν μου σε ύδρο όλη την ημέρα περέσχον με άμα. Εμάκανα σε από φίλων και πλησίων και του γνωστού μου μοδελεμπορία. Κύριε ο Θεό τη σωτηρία μου μέρασε και έκραξε και είναι εκτεναντίον σου. Ισελθέ τον όποιο σου προσευχή μου κλείνουν το ου στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου των κύριων. Και πάντα το έσμο το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνου πάσης στα συνταποδόσεις αυτού. τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομίων στον ιόμενον πάσα στα γνώση σου, τον λυτρούμενο να εκφθοράς την ζωή σου σε φάνοντες εν ελέη και εκτριμής, τον επιπλέοντα να καθίσει την επιθυμία σου, ανακαινιστήτωσα η του ηνιώτη σου, ποιο εν ελεημοσύνας ο Κύριος χαίρεμα πάσας αδικουμένης, εγνώρισε το σώδος αυτό το Μωυσή της Ισραήλ θελήματα αυτού, ηκτήριμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλαιος, ουκ εις τέλος οργιστής Θεουδαίος τον αιώνα μηνύ, ουκ αδασονομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σαμαρτίας ημών τα παιδόκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς σου να παίξουν δουλειά από τους μόν, εμάκρυνα εφημών τα σονομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έχουν το πλάσμα ημών, εμνείς στοχούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτος σε ημέρα αυτού, ως η άντος το χρούτος εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώρισε τον πιτοτόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνες από τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάζου τη διαθήκη αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού ποιήσε αυτάς. Κύριος εν τον ουρανό τιμός του τρόνου αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγον αυτού. Του ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού.

προσωπών σου απευμού και μειωθεί σώμα καταβαίνω εν εισλάκων. Ακουστών βγει ισόμη το πρωί το ελαίο στο επισή ήλπισα. Γνώριζόν μη κύριο δόνεν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε προσέ κατέφυγον, διδάξω με του πίνη το θέλημά σου σε ο Θεό μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γη ευθεία, εν γέννη το όνοματό σου, κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω την ψυχή μου και εν το ελέη σου λοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου στλίβοντα την ψυχή μου το κοδούλιο σου ημί. Εισάκουσόν μου, κύριε δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση με το δούλου σου. Εισάκουσόν μου, κύριε δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση με το δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και Άγιος αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός.

0: της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν
1: και ελέησον
0: πέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν
1: και ελέησον
0: πέρ του Αγίου οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και

Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας.

0: και πεφάνεν ημιν. Ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογήσει τον Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επεφάνεν ημιν. Ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη κυκλωσάνουμε και το όνομα του Κυρίου μην αμήν αυτούς. Θεός Κύριος και επεφάνεν ημιν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Παρακυρίω έγινε το αύτη και σταυμαστή εν οφθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και επεφάνεν ημιν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Θείο πνεύματι λελαμπρισμένος γνώσιν εν Θεόν εταμιεύσω και της πίστεως των λόγων ετράνω σας. Όθεν μαρτύρων αλήπτης γενόμενος Λουκίαν εν αθλήσι ρίστευτας μάρτης ένδοξε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε δωρήσαστε ημιν το μεγά ελέους.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Θείο Πνεύματι λελαμπρισμένος γνώσιν εν Θεόν εταμιεύσω και της πίστεως των λόγων ετράνω σας. Όθεν μαρτύρων αλήπης γενόμενος

0: Ως αφήσας υπερβήτωρας τους αλείς και εκπέμψας ως περκήρυκας πάση τη γη τη εφάτω φιλανθρωπία σου Χριστέ ο Θεός δι' αυτόν κρατέωσον την εκκλησία σου και της πιστής κατάπρεψον την ευλογία σου ο μόνος ελεήμων και φιλάνθρωπος.
1: Σαγηνεύσατε στα έθνη οι αλείς και διδάξατε στα πέρατα σε προσκυνήν. Συν Πατρί και Πνεύματι Χριστέ ο Θεός, δι' αυτόν στερέωσον την πίστην την ένθεον και της λαής κατάπεμψον νυν τα ελέη σου, ο μόνος εν Αγία.

0: άρθενε, Θεόν γαριμήν σε σαρκωμένον έτεκες, διό κατά χρέος επάντες ευσεβώς μεγαλύνομεν.
1: Εσπλαχνίας υποχεύσες ο Θεός, πλουτίστας εξαπέστειλεν ημάς εν τον κόσμο, φαίνοντας φτωχία του κηρύγματος πλούντον των ουράνιων της πέραση, δίον τους πλουτίσαντες την πίστην την ένθεον, ανυμνούμεν ευσεβώς την θείαν ημών μνημήν Απόστολη.
0: Τη σοφία υπάρχοντες Θεού μαθητέ και αυτόπτε, των σοφών και των ρητόρων, την άσοφων σοφίαν εξεφάβλησαν. Τη ιδιωτία του κηρύγματος τα έθνη σοφίσαντες η θεία Απόστολη.

0: Τους αιώνους των αιώνων, αμήν.
1: Βοηθός της εν θλίψη Θεοκήτωρ και προστάτης υπάρχης των εν ανάγκες, απεγνωσμένης ελπίδα παρέχουσα και ανιάτοντας νόσους καθέρουσα, Θεότο και πανύμνητε, δύο υπερήμων δυσόπιτων Κύριων.
0: Τες των θαυμάτων ακτή.

0: Εφόδων προστάτης υπάρχων θερμότατος.
1: Απόστολοι, μάρτυρες και προφήτε, ιεράρχε όσοι και δίκαιοι, οι καλώς τον αγώνα τελέσαντες και την πίστην τηρήσαντες, παρησίαν έχοντες προς τον Σωτήρα, υπερ ημών αυτών ως αγαθόν οικετεύσατε, σωθήνε δεόμενε.

0: Τι αναγνεύουσα, συ προσκυπτώ άχραντε, με τα φόβου κράζονται πίστεως, εκ παθών και νόσων δεινών, και πάσης ανάγκης με διάσωσον.
1: Ελέησον μου Θεός, κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλήνω πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη δία παντός. Συ μόνο ήμαρτων και των πονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγικους και νικήσαι εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρα νομία συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσαι σε με μήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθιν γάψε στα άδεια και τα κρύφια της σοφίας ο δήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτείς με γαλία συν και εφροσύνη, αγαλιάζονται ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα τι ανομίε μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν, κτίσεων ομοιό Θεό και πνεύμα ευθέ εν και ένουσον εν τη εγκάτη μου. Μη απορρίψουν προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντενέλησε απ' εμού. Απόδοσ με την αγαλίαση σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμω τα σοδού σου και ασεβή επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό τη σωτηρία μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλεις, θα στη σένε δοκάν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία εν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που ξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκίες του Σιών και οικοδομηθεί του τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα τότε ανιστηρών σου μόσχους.
2: Απόστολοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ενδυθώ κατέστρωσε ποτέ την φαρανονή και τα πανστρατιάνη υπέραμπλος δύναμη. Σαρκωθείς ο λόγος, δε την παμόχθηρον αμαρτίαν εξήλειψαν. Ο δαπτωκοσμένος Κύριος εν δόξες γάρτα δόξεστε. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Του φωτός, του θείου αστραπέ, πίστη χρηματίσαντες, φωτοειδείς του σωτήρως Απόστολοι, όλων με φωτίσατε, σκοτιζόμενων ειδωνών αμαυρώτηση και αναμελία πάντα μου των δύο διανύοντα. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Μαθητέ και φίλοι του Χριστού, φίλων μεγενόμενων, του δυσμενούς, διακακών οικείωσιν, τούτου εκλυτρώσαστε, συγκινούντες μου την ψυχήν εις αγάπησιν, του παφιλικότος, γένους των βρωτών, διακαθότητα. Απόστολοι του Θεού, πρεσβεύστε υπέρ ημών. Ταπεινήν ψυχήν μου προθανής σπεύσον μετανόησον και σε αυτήν ανεκρωμένην πένθησον, όπως ο τον Λάζαρον τετραήμερον αναστήσας ως εύσλαχνος και σε αναστήσει της των Αποστόλων παρακλήσεση. Υπεραγέθητο και σώσον ημάς. Αγαθών και ίσα σα Θεών, πάντα αγαθύνοντα, του στη φθορά και κρατημένου πάναγνε, τούτων καθηκέτευε παναμόμητε, συν προφήτες και μάρτυση, και τη Αποστόλη, πάντα λυτρωθήνε παραβάσεω. Ιεράρχα του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Σταφηφόρο, βήματι Χριστού πάνω σου φενικόλα, επαριστικό συναγγέλων στρατεύμαση, φωτισμόν ιδόρισε, καταβγάζοντα τη ψυχή μου την ζώφωση, όπω εφημίσω, χαίρον σου παμάκαρτο μνημόσυνον. Ιεράρχα του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Οδοξάζουν πάντα στους αυτών, Κύριος δοξάζοντας, σε τη πιστή καταφύγιον δέδοκα. Πειρασμών ριόμενων του προστρέχοντα τη σκέπινε κόλλα και προσκαλουμένου πίστη σε και πόθο παναίδημε. Υπεραγήθητο και πρέσβευε υπέρ ημών. Ισοθήνε πόθον μη ενθή όφη ο παμπόνηρο, το πλαστουργό ω εχμάλωτον ήλεμε. Διασούδε πάναχνε, ανακέκλει με θεωθή αληθέστατε. Σίγαρ θεομήτωρ, τον με θεώσαντα για γέννικα. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Σοφία και χάρητη και δυνάμει, πνευματική Λουκιανέ, εκλάμψα σε φώτη σας λαούς και προς επίγνωση Χριστού μάρτης οδήγησας. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Όπλες ευσεβίας σε θωρακή σας, ότι είναι ασθένεια νημών, φορέσας ως εύσπλαχνος, αίτη τον εργάσα το ευθρόν μάρτης παλέσμασιν. Δόξα Πατρί και Υιού και Αγίου Πνεύματι. Ύψος προς ουράνιον τους εις βάθος κατά κακοπιστίας αθλητά πεσώντας ανήλκησας, δικτύς των ενθέων σου δογμάτων αξιάγαστε Λουκιανέ. Και νυν και αεί και εις τους ένας τον αμήν. Λόγω των αίδιων πατρός λόγων υπέρ αιτίαν και λόγων ασπόρο συνέλευες αγνή και απεκοίησας ημών εις απολύτρωσιν.
1: Εξήντησεν η έρημος ως η κρίνον Κύριε ή των εθνών στηρεύουσε η εκκλησία την παρουσία σου εν η στερεώθη καρδία μου. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύστε υπέρ ημών. Διδάσκαλον κτισάμενη την σοφία ένδοξη, την του πατρός εν πνεύμα των Ελλήνων απομοράνατε, την σοφία εν θεόπτε αξιάγαστη. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύστε υπέρ ημών. Την στήρωση πανέφημη της ψυχής μου λύσατε και αυθονίαν πράξον εν αρέτων φέριν ποιήσατε ως του λόγου αυτόπτε πανσεβάσμη. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύστε υπέρ ημών. Δεινός με φαρμαχθέντα νυν το ιοβόλο δείγματι του δεσμενού στεράπευσον η κησής των Αποστόλων σου ευεργέτα των λόνων πολυέλεε. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς. Χριστόν των υπεράγαθων, εκδυσόπι πάναγνε, σύν αποστόλη, άπαση, πάση, βλάβη και περιστάσεω και κινδύνων δυστύνετου ημνούνταν σε, ιεράρχα του Θεού, πρέσβευε περιμών. Νικόλαε μακάρια του δεσπότου γνήσιος, σύ μαθητής γενόμενος, διασώζεις του σύ προστρέχοντας χαλεπών εκκινδύνων και θανάτου πικρού. Ιεράρχα του Θεού, πρέσβευε περιμών. Η λάστη της δούλη σου, των πτεσμάτων άφεσιν ως αγαθός δωρούμενος, Νικολάου του σου, θεράποντος, τεσσές μεσητείες πολυέλε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Κατεύνασον τον τάραχον των παθών μου δέσποινα και την ζωήν κυβέρνησον Παναγία. Θεόν η τέξασα ενεστεριώθη η καρδία μου. Άγιε του Θεού, πρέσβευε περιμών. Οίκον αρετών λαμπρότητη μάρτη στην ψυχήν σου, συν το Θεό απετέλεσα των ειδόλων δε τα τεμένη προσευχέ σου κατεδάφισα. Άγιε του Θεού, πρέσβευε περιμών. Ύμνη πειρασμή κυκλούμενο μάρτη και βασάνη αλγινή πιεζόμενο των τιούτων ω ευεργέτην αγαθών σε αξιώσαντα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σώμα οικισμής παρέδοκας, μάρτης την ψυχήν δε ασφαλώς διαιτήρησας, θύμα άμωμον τον δεσπότη, σε αυτόν προσάξας πάντιμον, και νυν και Άγιος Σώνος τον αιώνα μην. Κόρης βρέφος αποτίκτεται, ο δημιουργήσας τους αιώνας βουλήματι, ειν υμνούμεν ως Θεοτόκον και απ' αυτούς μακαρίζομεν.

0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούσθωσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Σπαναγία σαχράντου υπερευλογημένη σε δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπομεν τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Το της χάριτος λόγο τας των πιστών υπαλήφων καρδίας λουκιάνε αθλήν παρεσκεύασας και τροπούστε των τύραννων και καλώς των δρόμων τελέσας των ένθεων επιτέλει δόξης μαρτύρων ηξίωσε όφεν συνελθόντες την Αγίαν σου μνήμην τιμόμενα είδη με τον Σωτήρα δοξάζοντες αθλοφόρε πανέφημε πρέσβευε Χριστό το Θεό των θεσμάτων άφε συγχωρήσαστε της εορτάζους υπόθω την Αγίαν μνήμην σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Η Παρθένος και μόνην εν γυναίξη, σε ασπόρος τεκούς ο Θεόν σαρκή, πάσε μακαρίζομεν γενέ των ανθρώπων, το γαρπήρε σκήνωσεν εν σύ της θεότητος και ως βρέφος τυλάζεις των κτίστην και κύριων. Όθεν των αγγέλων και ανθρώπων το γένος αξίως δοξάζουσι των Πανάγιων τόκων σου και συμφωνός βόμενσι πρέσβευε το σωϊό και Θεό των πτεσμάτων άφε συντορίσαστε της ανυμνού συναξίως τη δόξαν σου άχραντε. Ελίληθας εκ Παρθένου ου πρέσβης ουκ άγγελος αλλά αυτός ο Κύριος συσαρκωμένος και έσωσες όλων με τον άνθρωπον διοκραυγάζω η δόξα τη δυνάμη σου Κύριε. Απόστολη του Θεού πρεσβεύστε περιμών. Πεινώντα με και λοιμό καθεκάστην τικόμενον σωτηρίου βρόσεως έμπλησον μόνο αφάνατε θείας παρακλήσεσι τον εισέ το σύμπαντα κόσμων κηρύξαν τον σε. Απόστολη του Θεού πρεσβεύστε περιμών. Εις θάλασσαν κοσμικήν επεδίβασας άπαντας ως ύπους φιλάνθρωπε τους ευκλέης αποστόλου σου ταύτης συνταράσσοντας της αλμύρας απιστίας πικρά ύδατα. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύστε περιμών. Τον ήλιον της εν σκότη Χριστών ανατήλαντες εν σκότη με κείμενον της αμαρτίας φωτίσατε ήργοντες πανέθυμοι τας πονηράς ενθυμής της καρδίας μου υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Πανύμνητε η Θεόν υπερύμνητον τέξασα υπέρ των υμνούντων σε συναποστόλης ηκέτευε όπως λυτρωθείμεν αμαρτιών και κινδύνων και κολάσεως. Ιεράρχα του Θεού πρέσβευε περιμών. Ομιλή σας καθαρός τεσαχτής του πνεύματος φωτοφόρος γέγονας κόσμου φωτίζοντα πέραντα πάση προϊστάμενος και πάντας σώζον τους πίστη σε δοξάζοντας. Ιεράρχα του Θεού πρέσβευε περιμών. Λυτρούμενος εκ θανάτου ως όφθης το πρώτερον νεανία σώσε ούτω και νυν με διάσωσον πάσης περιστάσεως και πειρασμών και κινδύνων παμακάριστε. Ιεράρχα του Θεού πρέσβευε περιμών. Απίστραψα στον αρετών λαμπιδόνας πανόλβιε μιμητής πανάριστος του σου δεσπότου γενόμενος σώζεις δε καλούμενος τους ευλαβίας και πόδωσε δοξάζοντας. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ελήλυθεν επισή ο δεσπότης της κτήσεως σώματο θυσόμενος και διασώζονος έσπλαχνος όλων με τον άνθρωπον δύο σε πάντες Θεοτόκων πίστη σέβομεν. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμών. Ισχυρός κατά της πλάνης ανεδείχθης μακάριε και πολλών αλήπτης θείους προσαγώνα σε κάστοτε υπομονή δε βασάνων των ανίσχυρων εταπείνωσος Μάρτιν Μάρτης ισχύν του Αλάστορος. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμών. Απλωθήσε επί του ξύλου και ημάση τινόμενος και λοιμό και δίψη την πολυχρόνιο τυχόμενος και λεπτοτάτης ο Στράκης εγκεντούμενος εκαρτέρισας Λουκιανέ αξιάγαστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νόμων θείων καταγγέλων ανομούντες επέστρεψας και ποιήν προθήμος πόμα μαρτυρίου υπέδειξας μεθόν νηστείας επαύλης κατεσκήνωσας εν τρυφών το ξύλο της ζωής Παναίδημε και νύν και αίκιο στους αιώνας των αιώνων μην εγκαστρώσου αναλάμψας της θεότητος ήλιος τους εν σκότη κόρη της πολυθεΐας εφώτισε τους εν σκιά του θανάτου κατελάμπρινεν ο κραυγάζομεν δόξα Χριστέ τη δυνάμη σου. Μεσίδης Θεού και ανθρώπων γέγονας Χριστέ ο Θεός δια σου γαρ δέσποτα την προς τον αρχήφο τον πατέρα σου εκ νυχτός αγνωσίας προσαγωγήν εσκήκαμεν. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύστε περιμόν. Ο μέγας ποιμήν μέσων λύκων έστειλαν ως πρόβατα αυτούς με τα πλάτοντα της θεοσθενίας του βαπτίσματος και το κάλυτο λόγων του στίους μαθητάς αυτού. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύστε περιμόν. Το θείο φωτί τας εν ζώφω απλανής εφωτίσαντε. Καρδίας Απόστολοι όθεν οικετεύω, σκοτιστέντα με ειδονών αμαυρώσει φωτίσαντε μακάρι. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύστε περιμόν. Αθλία ψυχή πρωτουτέλους πεύσον μετανόησον κυρίω κραυγάζουσα ήμαρτον συντέσποτα συγχώρησον δια των Αποστόλων και σώσον με ως έσπλαχνος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Φωτί με το σώ το εν σκότη κείμενον κατάβγασον φωτός οικητήριον και συν Αποστόλης καθηκέτευε από πάσης ανάγκης ρεστίνε τες πρεσβείες σου. Ιεράρχα του Θεού πρέσβη περιμόν. Θεοπρεπή πολιτεία τρισμάκαρ λαπρισμένος τους κατακριθέντας αδίκο ψήφο, θανατωθήνε, παραστάσε λυτρώσω τον Δεσπότη Χριστό, κραυγάζοντας έτερον εκτός σου Θεών που γινώσκομεν. Ιεράρχα του Θεού πρέσβη περιμόν. Εν ουρανής την αίδιον δόξα νυν εποπτεύων και της απορρίτου και θείας έγλης της φανοτάτες εν τρυφών λαμπιδώσει, σκέπασόν με την προστασία σου όσοι εθεράπων Χριστού πανσεβάζμιε. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, ίνα τη συν εξητήσεις εικόνα συγγεχωσμένη, πάθε συν ουσίαν λαθών Χριστέ μου, τα ουρανίους σαρκωτής εκ παρθένου επεφάνης, τη συ κραυγάζουσιν έτερον εκτός σου Θεών ου γινώσκομεν. Άγιε του Θεού πρέσβευ περιμόν. Πυρπολίσα σώσιε ακάνταστο παθών διειδρώτων ασκητικών τες ροές κατέσβευσαι στον αγώνων σου ασεβίες χάμινων γενεόφρων παμακάριστε. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν. Οικισμής βαλόμενος νυφάσιν αλγινών διαμένης προς το Θεό να ατενίζων Άγιε σώζην δυνάμενων ούχερσι το πνεύμα σου εν απέθου εφρενόμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μακριθέντας ήλεγκες Θεού τους δισεβείς και μικρές και οδυνηρές αλγιδώσιν ένδοξε περικυκλούμενος το Χριστό προσήγησας ούτω πάθος εξικόνησας και νυν και αίκης σε αιώνας τον αιώνα μην. Μετά τόκον άφθορος διέμεινες αγνή και φθοράς γένους των βρωτών ως Θεόν γεννήσεσα ελευθέρωσας δια τούτο πίστησε ορθοδόξος μακαρίζομεν. Εν αφήσω πτεσμάτων κυκλούμενος την ανεξιχνίαστον της βλαχνίας σου επικαλούμε άβυσον εκφθοράς ο Θεός με ανάγαγε. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύστε περιμόν. Ή το ίδρο το ζών ευπορίσαντε στην κατεκαΐσαν ψυχήν μου το καύσονι της αμαρτίας δέομαι μαθητέ του Σωτήρος ποτίσατε. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύστε περιμόν. Ουρανή νοητή χρηματίσαντες δόξαν του Θεού διηγήστε την άρητον Θεοφεγγής Απόστολη εις τυχήν ημείς πάντοτε πρεσβεύσατε. Απόστολη του Θεού πρεσβεύστε περιμόν. Εν πελάγι δεινών κυματούμενος σύ του το παντός κυβερνήτη προσέρχομαι δια των Αποστόλων σου σωτηρίας προσόρμων με ήθινον υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Μεταπασών των άνω δυνάμεων μεταπροφητών Αποστόλων μαρτύρων σου εις συλλασμών προσάγω σύ την μητέρα σου ίκτυρον σώσον με. Ιεράρχα του Θεού πρέσβευ περιμόν. Ο της νίκης Νικόλαε Στέφανος της εις κορυφή αξίως επιτίθεται ως νικητής ουνάριστος του σε προσκαλουμένους διάσωσον. Ιεράρχα του Θεού πρέσβευε περιμόν. Νεκροθέντα με μάκαρ της πτέσμασιν και τεστών παθών τρικυμίες ποντούμενων επιφανής διάσωσον προσλημένα του Θείου θελήματος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Επί σίτας ελπίδας ανέθηκα, μήτερα υπάρθενε της σωτηρίας μου και σε προστά την τίθιμη της ζωής ασφαλή τε και άσυστον. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν. Αυρόχους των βασάνων διεύης του κλείδωνα την παναλκίδε παλάμη εκβυθού το σώμα σου διεσώθη της ποθούσιν ασυνέστε ο μάκαρ ορώμενον. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν. Αγάπη του Χριστού πυρπολούμενος ένδοξε μέχρι θανάτου αντέστης της τυράννης πάνσοθε δια τούτο βασιλείας ουρανών ηξιώθης γηθόμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Κοιτώ ασεγγαστρός Ιωνάν ορισάμενος τρίμε ρεύσαντα σώζει σε βυθού θαλάσση καθυπουργούντων εναλίων των θυρών με θυμέρα τριάκοντα. Και νυν και αίγιο στι αιώνε των αιώνα μην. Αγνή σε περιστεράν και μόνη να μίαντον, ο καθαρό έβρε λόγο εξού τεχθίνε ευδόκησε Παναγία Θεομήτερ Παρθένε Πανάμουνα.

0: εκ της πλευράς σου ρεύσαν διέματι.
1: Ετικέ την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλάβους όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης σε δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτή των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Τον ενασκήσει το πρώτερον λαμπριθέντα και να αθλήσει το δεύτερον φενδρινθέντα. Πάντες ως φωστήρασε φεδρότατον Λουκιανέ της ύμνης, εν δόξο σε γεραίρομεν, πρεσβεύον μη παύσει υπερπάντων ημών.
2: Υπερπάντων ημών.
0: Γνώση τη Θεία καθοπλισμένος και το νουν Θεία δόξη ελαμφθείς, αθλητά το πνεύμα τη φωτιζόμενος, μάχερα όφθης, εστιλβωμένη τα ζυζάνια πάντα άρδιν εκτέμνων, αιρετικών και αλόφυλλα δόγματα ένδοξα, και κήρυξ της αληθείας προς ζωήν, υπαλήφων άπαντας τους ευσεβώς προσιόντασι, εκ κινδύνων δε λυτρούσε το κεθλίψεων, πρεσβεύω μη πάψει υπερπάντων ημών.
2: Υπερπάντων ημών.
0: Τη 15η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου Αντιοχίας της Μεγάλης. Άρτου στερήσι Λουκιανός αντέχει, του ζώντος άρτου μη στερηθήνε θέλω. Λιμό Λουκιανός, 10η θάνεν ιδέ τε 5η. Τι αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σαββίνου Επισκόπου Κύπρου, εις Άγγελος Σαββίνος εφ βιούς βίων θανών συνήφθη το χορό των Αγγέλων. Τι αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Βάρσου Επισκόπου Εδέσης, μη παραβλέψεις ουδέ Βάρσου την κλίνην, βρήγαρ γαρ αυτή των Ιάσεων χάριν. Τι αυτή μέρα μνήμη της αθλήσεως μοναχού Τίνος και μάρτυρος και ωφέλιμος διήγησης περί αυτού. Παρήκος τε και αθλητής ον άμα, τον μεν διώκει το δε προσδέχει πάλι. Μνήμη του Οσού και Θεοφόρου Πατρόσιμων Ευθυμίου του Νέου, του από Αγκύρας, Ευθυμίας, Όκησας, εν τόπο Πάτερ, φερονιμίσας, όσπερ ειν θέμις μάκαρ. Τες των Αγίων σου πρεσβείς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός του συγχάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη σε δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σ' ένουσε πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπουσι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Ως έμπλεος πνευματικής χαρά.

0: και σύγκαρτο χαίρε κράζομεν προστασία του κόσμου.
1: Εν είτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν εν της υψής της, ή πρέπει ύμνος στο Θεό. Εν είτε αυτόν πάντης οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτούς, ή πρέπει ύμνος στο Θεό. Εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Εν εσάντωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Εν είδε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάση άβυση. Πυρ χάλαζα χιών, κρίσταλος πνεύμα, καταιγίδος τα ποιούντα το λόγον αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσα κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνε, ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσκοι και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ό,τι ψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού κυψώσει κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση τσοσίης αυτού της Ιης Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσαε το Κυρίο άσμα και νόνι ένεση αυτό εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επιτοποιήσαντι αυτών και οι Ιης Ιών αγαλιάσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού κυψώσει πραΐσιν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Ε, υψώστε Θεό το λάρι και αυτόν και ροφέ δίστο με τες χερσίν αυτόν. Του ποιήσε εκδίκηση είναι της έθνης ελεγμούσε της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξου αυτών εν χειροπέδες ηθυρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγραπτον δόξα αυτή έστε πάση τσοσίης αυτού. Εν είδε τον Θεόν της Αγίης αυτού, εν είδε αυτόν εν στερεώμα της δυνάμειος αυτού. Εν είδε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είδε αυτόν κατά το πλήθος μεγαλοσύνης αυτού. Εν είδε αυτόν εν ήχος άλπικος, εν είδε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτό είναι τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτό είναι χορδές και οργάνου. Εν είτε αυτό είναι κυβάλης ευήχηση, εν είτε αυτό είναι κυβάλης αλλαγμού. Πάσα πνοή είναι σαν τον Κύριον. Συ δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εις το δείξα εις το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέη συνημών ο καθήμιος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία, γεννήθηση μήνεν γενναία και γενναία. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του πίνει το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινο το έλεό τη γνώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη μέρα ταύτα να μαρτύρει του φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου του αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημά καθά περιλπίσαμε επί σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτσω με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτσε με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μην παρίδει. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πληρώσομεν την αιωθινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
3: Κύριε ελέησον.
2: Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων παρά του Κυρία της όμεθα.
3: Ρέσκου Κύριε.
2: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου της όμεθα.
3: Ρέσκου Κύριε.
2: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου της όμεθα.
3: Κύριε.
2: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
3: Ράσκου Κύριε.
2: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών.

0: την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης σε δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι Θεός ελεύσου θυρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ,

ευθύνη μας ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλει το όνοματί σου ύψιστε. Του αναγγέλει το πρωίν το λεό σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ήγε αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενίας ημών, ένε και το ονόματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ήγε αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφελήματα ημών ως και ημείς αφίε με τσοφλέτς ημών. Και ημείς εν έγκυση ημάς πειρασμόν αλλά ρίση ημάς από του πονηρού.
2: Ωραία.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Σπαναγία Σαχράντου υπερευλογημένη σε δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ο Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπεν ενεδύσατο, Κύριος δύναμη και περιαζώσατο, πρεσβείες των Αγίων σου,

0: σου.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
0: Της
1: Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εδόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό.

Το καιρό εκείνο ήκουσεν Ηρώδης ο τετράρχης τα γινόμενα υπό του Ιησού πάντα και διηπόρη διατολέγεστε υποτείνων ότι ο Ιωάννης εγέγερται εκ νεκρών και τινών δε ότι η Ηλίας εφάνη, άλλον δε ότι προφήτης εις των αρχαίων ανέστη. Και είπεν ο Ηρώδης, Ιωάννην εγώ αποκεφάλισα, της δε έστιν ούτως, περίου εγώ ακούω ταύτα και ζήτη η δίν αυτόν. Και υποστρέψαντες οι Απόστολοι, διηγήσαντο αυτό όσα επίησαν και παραλαβών αυτούς υπεχώρησεν κατηδίαν εις τόπον έρημον πόλεως καλουμένης Βηθσαϊδά. Ίνδε όχλη γνώντες, οικολούθησαν αυτό.

γενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δημάσου ανθρώπους δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Ευλογήνσε, νυν σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν επατή τόπο της δεσποτείας σου σιγαρή Θεός ανέκφρασος απερινόητος, αόρατος, ακατάλητος, αείος αυτοσόν, σύ και μονογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μειόντος εις το ίν ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν, και ούκα πέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου χαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεσαι και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις μας γεννημένων. Ευχαριστούμεσαι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξης στην κατεξίωσας σας και της υπαραστήκασης χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάσσια πτερωτά.

Αγίας Πνευματικής, αντικαταπέμψει με την Θεία Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη αυτού.

0: Δέσποτα με τα παρησία σε κατακρήτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομα σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ώστε ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών.

του ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσκες Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου και από θρόνου δόξου βασιλείας και ελθέης το αγιάσι μας, ο άντο πατρίς συγκαθήμενος και ο δίμηνα οράτος συνών, και κατάξεις του κρατεά σου Κύριε με τα δουνημήν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δημών πατή το λαό. Ο Θεός ηλάστη τίμητα μαρτωλό και λεϊσόν. Ο Θεός ηλάστη τίμητα μαρτωλό και λεϊσόν.

0: Ορθή μεταλαβώντε των θείων Αγίων Αχράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζωπιών, Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων της άμενη αυτούς και αλλήλους και πάντων.

0: Σε Κύριε και αγιάσουν τους επισήπηπηθώντας όσο το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξτε και σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόν σου δώρσε της Εκκλησίας σου της ιερεύσης βασιλεύσιμο το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσω καθηγιά και πάντο ρηματέλειον άνωθεν έξω και δόξα των φώτων. Και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια οίκη εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Το πλήρωμα του νόμου και των προφητών. Αυτός υπάρχει.

0: Δύο κέρες δε θυμάστη αυτού θεία χάρη την ανθρωπία πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου και Παναγυράτου Υγείας αυτού μικρός. Την άμπου τιμίου και ζωπιού σταυρού χάρτη και ευλογία του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου. Προστασίες του τιμίων επουρανίων δυνάμων ασωμάτων. Οικησίες του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Των παμεγίστων ταξιαρχών Μιχαήλ Γαβριήλ και πασών των επουρανίων δυνάμων ασωμάτων. Των αγίων ενδόξων και οικουμενικών διδασκάλων. Των μεγάλων βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου η Δημητρία αυτού Αγία Ελένη και Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού της Οσίας Μητρός ημών Φιλοθέης Αθηναίας Νείλου του Μυροβλήτη και Νικηφόρου του Λεπρού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης των Αγίων Πατρός ημών Λουκυριανού Επισκόπου Αντιοχίας και των Συναυτό Αγίων και Πάντος των Αγίων Ελέησε και σώσε ημάς αγαθό

0: Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη και σώσει πάντα ημάς. Καλημέρα, βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Κοντά σας μέχρι τις 10.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα αγαπητοί ακροατές είναι Πέμπτη. Είναι 15 του μηνός Οκτωβρίου και στο σημερινό πρόγραμμα του 89,5 και στις 10.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει από το βιβλίο του Χριστοφόρου Σοφρονίου «Το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις Δόμος». Στις 11 «Η ταυτότητα της Εκκλησίας» με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12 «Το αλάτι της γης» με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1 Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και την ιστορία με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2.30 η ιστορία μας, ιστορία των νεωτέρων χρόνων με τον Κώστα Παπά. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η συγκομιδή του καρπού της ελιάς σήμερα» με τον Κώστα Παπά. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στην Ελιά. Στις 4 η μουσική των Αγγέλων με τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη. Στις 5 η Εκκλησία που παρικεί στην Αλεξανδρούπολη με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Εμπόριο του Σίτου και του Άρτου στην Αρχαιότητα» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος στο Σίτο και τον Άρτο που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από το βιβλίο «Στη δοκιμή του Φέγγους» του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κυρίου Στυλιανού, εκδόσεις Δόμος. Στις 8, απόγευμα στον 89,5 με τον Αντώνη Γεννακόπουλο. Στις 9, είναι η ακολουθία του Αποδείπνου. 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Ο δρόμος των ασκητών» του Τίτο Κολιάντερ, εκδόσεις Ακρίτας. Στις 10, γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Τι είναι η ύστερη αρχαιότητα» με την Κατερίνα Χουζούρη. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Θρησκεία και πολιτική», μέρος δεύτερο.

0: Σήμερα, 15 του μηνός Οκτωβρίου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρα Λουκιανού, ο οποίος ήταν πρεσβύτερος της Εκκλησίας στην Αντιόχεια. Επίσης, τη μνήμη του Οσίου Σαβίνου, ο οποίος ήταν επίσκοπος στην Κύπρο. Του Οσίου Βάρσου, επισκόπου Εδέσης του Ομολογητού. Του Οσίου Ευθυμίου του Νέου. Τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού, ο οποίος ήταν πρεσβύτερος στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου, και τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου, επισκόπου Σουσντάλ.
1: Η ώρα είναι 8.

Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα μιλήσουμε για τον Όσιο Ευθύμιο τον Νέο, ο οποίος γεννήθηκε επιλέοντος 5ου του Αρμενίου 813 με 820 σε ένα χωριό της Γαλατίας στα περίχωρα της Άγκυρας. Στο Άγιο Βάπτισμα έλαβε το όνομα Νικήτας και καθώς ο πατέρας του πέθανε όταν ήταν 7 ετών, τον ανέθρεψε η ευλαβής μητέρα του, η οποία τον κατήχησε στην Ορθόδοξη πίστη και στην προσκύνηση των Αγίων Εικόνων. Όταν ενηλικιώθηκε, υπηρέτησε για ένα διάστημα στο στρατό. Παρότι από παιδί διακαώς επιθυμούσε να ακολουθήσει τη στενή και τεθλιμμένη οδό που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών και να γίνει μοναχός, ενέδωσε στις παρακλήσεις της μητέρας του και νυμφεύθηκε τη θυγατέρα πλούσιων και βλαβών συμπατριωτών του. Απέκτησε δε και μία κόρη. Μία ημέρα ο Νικήτας, με πρόσχημα ότι έφευγε για να ψάξει ένα από τα άλογα του σπιτιού που είχε χαθεί, αποχαιρέτησε την οικογένειά του και κατέφυγε στην έρημο για να βρει ύδατα αναπαύσεως. Πηγαίνοντας από πόλη σε πόλη, έφτασε τελικά στο όρος Όλυμπος της Βυθινίας, ο οποίος χάρη σε μορφές όπως ο Άγιος Ιωαννίκιος, ο Όσιος Πέτρος της Ατρώας, ο Όσιος Θεοφάνης ο Ομολογητής, ήταν την εποχή εκείνη το πιο σημαντικό μοναστικό κέντρο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τριγύρω από κάποια μεγάλα μοναστήρια ζούσαν χιλιάδες μοναχοί, είτε σε απόλυτη ερημία, είτε με κάποιον γέροντα, είτε σε ημιαναχωρητικές αδελφότητες. Ο Νικήτας πάνω απ' όλα επιθυμούσε να πάρει την ευλογία του Αγίου Ιωαννικίου του Μεγάλου, του Θαυματουργού και Ομολογητού της Ορθοδόξου Πίστεως και η δυνατόν να συγκαταλεχθεί μεταξύ των πολλών μαθητών του. Βλέποντάς τον να πλησιάζει ο Ιωαννίκιος, προείδε τη μεγάλη αρετή του ανδρός και είπε στους μαθητές του για να τον δοκιμάσει. «Ποιος είναι αυτός ο αυθάδης νέος που τολμά να έλθει σε εμάς ενώ είναι κακούργος και ληστής? Πιάστε τον και δέστε τον». Ο Νικήτας κατέβασε το κεφάλι και δεν επιχείρησε να αμυνθεί. Τόσο μεγάλη ήταν η χαρά του που βρισκόταν κοντά στον Άγιο. Όταν ο Ιωαννίκιος τον απάλλαξε από την κατηγορία, όλοι θαύμασαν την ταπείνωση του νέου και την εκοπή του ιδίου θελήματος. Για να αποφύγει τους επένους, ο Νικήτας άφησε τη συνοδεία του Αγίου Ιωαννικίου και πήγε υποτακτικός στον Ιωάννη, έναν γέροντα Άγιο και σημειοφόρο που ζούσε στην ερημία. Ο Ιωάννης έκυρε τον Νικήτα μοναχό και του έδωσε το όνομα Ευθύμιος και τον ενέδισε το μικρό σχήμα. Εδώ συνεξαριστή σημειώνει ότι η διάκριση μεταξύ μικρού και μεγάλου μοναχικού σχήματος φαίνεται ότι εμφανίστηκε την εποχή εκείνη της οικονομαχίας, επειδή πολλοί μοναχοί αισθάνονταν την ανάγκη μιας ενδιάμεσης βαθμίδας στη μοίησή του στο μοναχισμό. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης και οι μεταγενέστεροι πατέρες υπογραμμίζουν όμως πάντα ότι ένα είναι το μοναχικό σχήμα, όπως ένα είναι και το βάπτισμα, και ότι η διάκριση έχει μάλλον πρακτικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα. Αυτό λοιπόν, ενεδύθη δηλαδή το μικρό σχήμα, αυτό το γεγονός έγινε το έτος 842. Μετά από καιρό ο Ιωάννης έστειλε τον Ευθύμιο στο πλησιέστερο κοινόβιο, τη Μονή των Πισαδινών, για να ολοκληρώσει την ασκητική διαπαιδαγώγηση με την υπακοή και την καθημερινή αυταπάρνηση.

Ο Ευθύμιος υποτάχθηκε με τη μεγαλύτερη πραότητα σε όλα τα διακονήματα. Θεωρούσε ότι ήταν ο έσχατος και πλέον ανάξιος όλων των αδελφών και πρόθυμα υπάκουε όχι μόνο στον ηγούμενο αλλά και σε όλους τους άλλους μοναχούς, σαν να άκουγε από τα χείλη του τη φωνή του Θεού. Γύρω στο 858 η Μονή είχε αναστατωθεί από τις διχόνοιες και τα σκάνδαλα που ακολούθησαν την εκλογή του Αγίου Φωτίου στον Οικουμενικό Θρόνο. Φιλήσυχος και φιλέρημος Όσιος Ευθύμιος προτίμησε να αναχωρήσει μαζί με το συμμοναστή του Θεοστήρικτο στον Άθο, όπου τότε εγκαταβίωναν μόνο ερημίτες οι οποίοι ζούσαν με σκληρή άσκηση. Πριν αποσυρθεί οριστικά στην άγρια ερημία του Άθο, πήγε να μείνει για κάποιο διάστημα κοντά σε έναν φημισμένο ασκητή του Ολύμπου, τον Θεόδωρο, ώστε να μοιηθεί στις ανώτερες βαθμίδες του ασκητικού βίου και να λάβει επ' αυτόν το μεγάλο και αγγελικό σχήμα. Μετά από 15 χρόνια στον Όλυμπο της Βυθινίας, ο Ευθύμιος ξεκίνησε για τον Άθο, όπου έγινε υποτακτικός του γέροντος Ιωσήφ, ενός Αρμένιου, του οποίου η αρετή ήταν τόσο μεγάλη, ώστε μετά θάνατον το σκήνομά του ανέβλησε μύρο ευωδιάζων. Ενθάρρυναν ο ένας τον άλλον στον αγώνα της αρετής και αποφάσισαν να μείνουν εντός του σπηλαίου για 3 χρόνια, δίχως να βγουν, τρεφόμενοι με ό,τι τους έστελνε η πρόνοια του Θεού. Μετά το πέρας αυτής της υπεράνθρωπης δοκιμασίας, από την οποία βγήκε νικητής και φωτισμένος από τη Θεία Χάρη, ο Ευθύμιος επέστρεψε για λίγο στον Όλυμπο της Βυθινίας για να δει το Θεόδωρο. Όταν του διηγήθηκε την αγγελική βιωτή που ζούσαν στον Άθο, ο Θεόδωρος τον παρακάλεσε να τον πάρει και εκείνον μαζί του. Εξαιτίας της προχωρημένης ηλικίας του και των παθήσεων που προκλήθηκαν από την ασκητική του ζωή, ο Θεόδωρος δεν μπόρεσε να μείνει στον Άθο. Ο Ευθύμιος τον εγκατέστησε στα περίχωρα της Φιλοχρήστου και Φιλομονάχου πόλεως Θεσσαλονίκης και επέστρεψε στον Άθο για να απολαύσει το μέλι της ησυχίας. Λίγο αργότερα ο Ευθύμιος πληροφορήθηκε το θάνατο του γέροντα Θεοδώρου και πήγε στη Θεσσαλονίκη για να προσκυνήσει τον τάφο του. Χειροτονήθηκε τότε πρεσβύτερος. Τη χειροτονία του δεν την επεδίωξε, ορμόμενος από φιλοδοξία, αλλά τη δέχτηκε ώστε να μπορούν οι ασκητές του Άθο να μεταλαμβάνουν πιο συχνά των αχράντων μυστηρίων. Επιστρέφοντας στον Άθο, δεν βρήκε την ανάπαυση και την ησυχία που επιθυμούσε, διότι πολλοί ήταν εκείνοι που τον επισκέπτονταν εξαιτίας της φήμης που είχε αποκτήσει μεταξύ των αναχωρητών. Αποφάσισε τότε να φύγει και να πάει στον Άγιο Ευστράτιο μαζί με 2 συντρόφους του, τον Ιωάννη Κολοβό και τον Σιμεών, ενώ όμως έπλεαν για το νησί, τους εχμαλώτησαν πειρατές αγαρινοί που τότε λιμένονταν το Αιγαίο Πέλαγος. Όταν απελευθερώθηκαν, επέστρεψαν στον Άθο, αλλά και εκεί συχνές επιδρομές των πειρατών τους υποχρέωσαν να χωριστούν για να πάνε σε μέρη πιο ασφαλή.

Ο Ευθύμιος, ο Ιωσήφο Αρμένιος και κάποιοι από τους υποτακτικούς τους εγκαταστάθηκαν κοντά στο χωριό Βραστά της Χαλκιδικής και διήγαν εισάγγελο πολιτείας σε χωριστά κελιά. Του Ευθυμίου ωστόσο του άρεσε να πηγαίνει περιοδικά στον Άθο για να βρίσκεται μεταξύ ουρανού και γης και να συνομιλεί αμεσότερα με το Θεό. Κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας αναχωρητικής διαμονής του δόθηκε σε όραμα η εντολή να αναστηλώσει την εγκαταλελειμμένη μονή που βρισκόταν στο όρος Περιστερά κοντά στη Θεσσαλονίκη, ώστε να παράσχει στους ευλαβείς κατοίκους της περιοχής την ευλογία που φέρνουν οι άνθρωποι του Θεού. Εγκαταστάθηκε στα ερείπια της Μονής γύρω στο 871 μαζί με δύο υποτακτικούς του, τον Ιγνάτιο και τον Εφραίμ, και μέσα από αναρρύθμιτες δυσκολίες που προκάλεσαν οι μισόκαλοι δαίμονες κατόρθωσε να ανασυγκροτήσει τη Μονή την αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο Ανδρέα. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα ήλθε από τη Θεσσαλονίκη και τη γύρω περιοχή πλήθος μοναχών για να υποταχθούν στη σαφή καθοδήγηση του Ευθυμίου. Το 888 ίδρυσε εκεί κοντά μια γυναικεία μονή, επικεφαλής της οποίας όρισε την Ευθυμία, την εγγονή του, η οποία, όπως άλλωστε και όλα τα μέλη της οικογένειάς του, είχαν ασπαστεί το μοναχικό βίο. Καθόλου αυτό το διάστημα ο Ευθύμιος πήγαινε από καιρού εις καιρόν στη Θεσσαλονίκη και ανέβαινε σε ένα στήλο που είχε διαλέξει ως στίβο του ασκητικού αγώνα κατά την πρώτη του επίσκεψη. Πάνω απ' όλα όμως τον ανέπαβε να αποσύρεται στον Άθο μακριά από όλους, μόνο το Θεό προσευχόμενος. Το 898, καθώς προορατικώς εγνώρισε την ημέρα της εκδημίας του, συγκέντρωσε όλους τους μαθητές του για ένα εορταστικό γεύμα στην τράπεζα της Μονής των Περιστερών. Τους συμβούλευσε, τους νουθέτησε για τελευταία φορά και αφού τους έδωσε την ευλογία του, μετέβη στην έρημη νησίδα Ιερά, όπου παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή του στον Κύριο, παρουσία μόνο των Αγγέλων και των Αγίων, τη 15η Οκτωβρίου.

Ολυμπιακός, στη λεωφόρο Γαλατσίου, στη λεωφόρο Βεΐκου, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στη λεωφόρο Ηλιουπόλεως, στο λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, Αλίμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά, αλλά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στη λεωφόρο Βάρης Σκοροπίου και στη λεωφόρο Σχιστού.

Σταδιακή βελτίωση του καιρού περιμένουμε για σήμερα. Τοπικές βροχές θα έχει η Εύβοια, η Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Αναλυτικά. Σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου αναμένονται φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και νότια με σταδιακή βελτίωση του καιρού. Σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες οι άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 2 έως 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 6 έως 20, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από 7 έως 19, στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 9 έως 22, στα νησιά του Ιωνίου από 12 έως 21, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 19, στις Κυκλάδες από 14 έως 19 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 έως 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση από το πρωί. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 και από το μεσημέρι 4 έως 6 μποφόρ. Για την Αττική τώρα σήμερα αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών έως το πρωί. Στη συνέχεια θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κοιμαθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 15 Οκτωβρίου. Το 70 π.Χ. γεννιέται ο Ρωμαίος ποιητής Βυργίλιος. Το 533 ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους, φίλο γερμανικής προέλευσης. Το 1810 πεθαίνει ο Βαρόνος και μεγάλος ευεργέτης Σίμων Σίνας. Το 1815 ο Ναπολέων Βοναπάρτης εξορίζεται στο νησί της Αγίας Ελένης. Το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Το 1848 ο Κωνσταντίνος Κανάρης διορίζεται πρωθυπουργός του ελληνικού κράτους από τον βασιλιά Όθωνα. Το 1850 πεθαίνει ο συγγραφέας Αλέξανδρος Μωραϊτίδης. Το 1894 ο γαλλοεβραίος λοχαγός Άλφρεντ Ντρέιφους συλλαμβάνεται με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ανάμεσα στους υποστηρικτές του είναι και ο συγγραφέας Εμίλ Ζολά, ο οποίος γράφει το περίφημο κατηγορό του. Η υπόθεση Ντρέιφους μένει στην ιστορία ως η μεγαλύτερη δικαστική πλάνη. 1902 ο γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρτικ ανακαλύπτει το Ασκληπείο της Κο ύστερα από τριετής ανασκαφές. 1914 στις Ηνωμένες Πολιτείες ψηφίζεται από την Επιτροπή του Κογκρέσου ο νόμος Κλέιτον που επιτρέπει στα οργανωμένα εργατικά συνδικάτα την κήρυξη απεργίας και την διοργάνωση διαδηλώσεων. Το 1940 κάνει πρεμιέρα στους Αμερικανικούς κινηματογράφους η ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν «Ο Δικτάτορας». 1949 τερματίζεται και τυπικά ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα. 1951 χορηγείται άδεια επιστροφής από τους τόπους εξορίας τους στους εκλεγέντες αριστερούς βουλευτές. 1954 αρχίζει η κατασκευή υπόγειων διαβάσεων για τους πεζούς κάτω από την πλατεία Ομονίας. 1962 ξεσπά η κρίση των πυράβλων. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων. 1969 η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα από ελληνικό έδαφος γίνεται από το Καφτατζόγλιο στάδιο της Θεσσαλονίκης με περιγραφή του Γιάννη Διακογιάννη. Ήταν ο αγώνας Ελλάδα-Ελβετία 4-1 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Μεξικού. 1969 το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών εγκρίνει την κοπή νέου δολαρίου προς τιμήν του πρώτου Προέδρου Ντουάιτ Αϊζενχάουερ. 1990 εκλέγεται Δήμαρχος Αθηναίων ο Αντώνης Τρίτσης. 1990 το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ ως επιβράβευση για την επίτευξη πυρηνικού αφοπλισμού. 1991 η Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Βοσνίας Ερζεγοβίνης διακηρύττει την ανεξαρτησία της. 1993 το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται από κοινού στον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής Φρεντερίκ Ντε Κλέρκ και στον ηγέτη του Εθνικού Αφρικανικού Κογκρέσου Νέλσον Μαντέλα για το έργο του σχετικά με τον τερματισμό του Απαρτχάιντ και τον εκδημοκρατισμό της χώρας. 1995 στο Ιράκ διεξάγεται το πρώτο λαϊκό δημοψήφισμα μετά την κατάργηση της μοναρχίας του 1958, στο οποίο ο Σαντάμ Χουσέιν είναι ο μοναδικός υποψήφιος για την ανανέωση της θητείας του στην Προεδρία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 99,96% τάσεται υπέρ της ανανέωσης. 1999 το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στην εθελοντική οργάνωση «Γιατροί χωρίς σύνορα». Την ίδια χρονιά βρίσκεται στη Γερμανία η αυθεντική λίστα του Σίντλερ με 1.200 ονόματα Εβραίων που σώθηκαν από το Λοφκάφτωμα. 2003 εκτοξεύεται η πρώτη επανδρωμένη αποστολή της Κίνας στο διάστημα. 2003 επίθεση Παλαιστινίων στην αυτοκινητοπομπή των Ηνωμένων Πολιτειών στη Λωρίδα της Γάζας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 Αμερικανοί. 2020 ερευνητές ανακοινώνουν την ανακάλυψη απολιθωμάτων του τριαδικού δρεπανόσαυρου στο Εθνικό Πάρκο Απολιθωμένου Δάσους στην Αριζόνα.

Είπαμε πριν από λίγο, αγαπητοί ακροατές, τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, ότι το 1902 ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρτικ ανακαλύπτει το Ασκληπείο της Κο έπειτα από τριετής ανασκαφές. Γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε. Τι είναι το Ασκληπείο στην Κο? Είναι κτισμένο στις πλαγιές ενός λοφίσκου με πλούσια βλάστηση και θέα στη θάλασσα και τις μικρασιατικές ακτές. Αποτελεί το σπουδαιότερο αρχαιολογικό μνημείο του νησιού, αλλά και ένα από τα πιο φημισμένα ασκληπεία της αρχαιότητας. Στους αρχαίους χρόνους αποτελούσε χώρο λατρείας του θεού Ασκληπίου και χώρο θεραπείας, αλλά και διδασκαλίας της ιατρικής. Εκεί δίδαξε ο Ιπποκράτης, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ιατρικής κατά την αρχαιότητα, στη σχολή που είχε ιδρύσει ο ίδιος στο χώρο του Ασκληπιείου. Σε αντίθεση με το ιερό του Ασκληπιού στην Επίδαυρο, στην Κο αναπτύχθηκε ιδιαίτερα η επιστημονική ιατρική.

Το Ασκληπείο της Σκο, του οποίου τα σωζόμενα ερείπια χρονολογούνται μετά τον 4ο αιώνα π.Χ., βρίσκεται νοτιοδυτικά της σημερινής πόλης της Σκο, σε απόσταση περίπου 3,4 χιλιόμετρων. Χρονολογείται στην ελληνιστική εποχή, άποψη που ενισχύεται από την εκμετάλλευση του χώρου που παρουσιάζουν τα τρία αλλεπάλληλα επίπεδα στοιχείων ανατολίτικης αρχιτεκτονικής που εισχώρησε στην ελληνική αρχιτεκτονική με τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ένα καθοριστικό γεγονός που συνέβη στην Κο κατά την περίοδο της βασιλείας των Πτολεμαίων το 260 π.Χ. ήταν η πανελλήνια αναγνώριση του δικαιώματος της ασυλίας του ιερού χώρου του Ασκληπιού για την καθιέρωση του πανηγυρικού εορτασμού των Μεγάλων Ασκληπίων. Η επιδίωξη από τους Σκίους της παραχώρησης ασύλου σε κάθε καταδιωγμένο που ζήταγε προστασία στο Ασκληπιείο φανερώνει πόσο περήφανοι ένιωθαν οι Σκίοι για την ύπαρξή του, θεωρώντας συνάμα το ναό κέντρο της πόλης τους. Η ανακάλυψη του Ασκληπιείου έγινε το 1902 από τον γερμανό αρχαιολόγο Ρούντολφ Χέρζογκ και τον κο-ιστοριοδίφη Ιάκωβο Ζαράφτη, ο οποίος μάλιστα υπολόγισε και υπέδειξε την ορθή θέση του ιερού. Αφορμή για να εντατικοποιηθούν οι έρευνες για την ανέβρεσή του ήταν ο τέταρτος μήμος του Ηρώνδα, γυναίκες με τάματα και θυσίες στο Ασκληπιείο, στον οποίο ο συγγραφέας αφήνει να φανούν ο θαυμασμός και η λατρεία του προς την Κο, αλλά και περιγράφει τις εικόνες και τα γάλματα από το Ασκληπιείο. Οι ανασκαφές συνεχίστηκαν από τους Λουτσιάνο Λαουρέντζι και Λουίτζι Μορικόνε μαζί με εργασίες αναστήλωσης και αποκατάστασης. Αξίζει να αναφερθεί πως πολλά αντικείμενα από τις ανασκαφές φυγαδεύτηκαν στη Ρώμη και την Κωνσταντινούπολη.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης είναι σήμερα στον ήχο. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Στην αναφορά μας σε γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, είπαμε μεταξύ άλλων ότι το 1940 κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους η ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν «Ο Δικτάτορας». Πρόκειται για μία κλασική ασπρόμαυρη ταινία, είναι και η πρώτη ομιλούσα ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα μιλήσουμε λίγο για αυτή την ταινία, αλλά θα σταθούμε και στις προεκτάσεις της, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι του κινηματογράφου φαίνεται πως έχουν κάποιες ανησυχίες και πως θέλουν να περάσουν και κάποια μηνύματα μέσα από τις ταινίες τους. Να καλωσορίσουμε τον εδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο, τον πατέρα Χριστόδουλο Μπίθα, από τον Ιερό Ναό Παμεγής των Ταξιαρχών Μοσχάτου. Ο πατήρ Χριστόδουλος έχει ασχοληθεί με τον κινηματογράφο και την ιστορία του, γι' αυτό ζητήσαμε σήμερα τη βοήθειά του για να προσεγγίσουμε αυτό το κλασικό, νομίζω πλέον, κινηματογραφικό έργο. Πατέρα Χριστόδουλε, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
2: Σήμερα παίρνουμε αφορμή από κάτι διαφορετικό, από μία κλασική ταινία. Νομίζω ότι δεν είναι καθόλου τυχαία η εποχή που κάνει πρεμιέρα. Είναι το 1940. Η πρεμιέρα αυτή βέβαια γίνεται στην Αμερική και στους αμερικάνικους κινηματογράφους. Προφανώς δεν θα μπορούσε να γίνει στην Ευρώπη.
3: Ναι, δεν θα μπορούσε να γίνει στην Ευρώπη, διότι ακόμη τα πράγματα όταν η ταινία πρόκειται να προβληθεί είναι ρευστά, δηλαδή η Μεγάλη Βρετανία ακόμη δεν έχει μπει στο πόλεμο.
2: Ναι.
3: Αλλά μέχρι όταν ανακοινώνεται βασικά η ταινία ότι, ότι γίνεται και αφορά ένα δικτάτορα, δεν έχει μπει, αλλά ώσπου να βγει στους κινηματογράφους, η ταινία συναντάει μια Βρετανία η οποία είναι ήδη στον πόλεμο, άρα παίζει ένα μεγάλο ρόλο στην εμψύχωση των ανθρώπων.
2: Ναι.
3: Αντίστοιχα στην Αμερική υπάρχουν αντιδράσεις από κάποιους όταν αναγγέλλεται η ταινία, για τους άλλους ήταν ήδη πολύ μεγάλο όνομα.
2: Ναι.
3: Αλλά γιατί φοβόντουσαν, επειδή η Αμερική δεν είχε σχέση με το ακόμα με αυτό που συνέβαινε στην Ευρώπη και πολλοί θεωρούσαν ότι έπρεπε να μείνουν απ' έξω. Ο πρόεδρος Ρούσβελτ, από ό,τι λέγεται, συνένεσε και εμψύχωσε τον Τσάπλιν για να ολοκληρώσει την ταινία, γιατί ο ίδιος καταλάβαινε, προέβλεπε τι πρόκειται να γίνει. Και αντίστοιχα, βεβαίως, απαγορεύτηκε στη Γερμανία και στην Ιταλία. Στη Λατινική Αμερική, που υπήρχαν φιλοδραστικοί πυρήνες, έγιναν ακόμα και διαδηλώσεις. Πάντως, με το που η ταινία βγαίνει και αρχίζει και κυκλοφορεί, επειδή πολλές χώρες έχουν μπει στον πόλεμο, αποκτά μια πολύ μεγάλη αποδοχή από τους ανθρώπους εκείνους που πάλευαν ήδη ενάντια στο γερμανικό φασισμό, γιατί είναι μια ταινία, ίσως είναι πρώτη και σημαντική ταινία με τέτοια μεγάλη εμβέλεια, που καταφέρεται ενάντια στον ολοκληρωτισμό και πολύ συγκεκριμένα απέναντι στο Χίτλερ, μια και στη συγκεκριμένη ταινία με την γνωστή φεδρετικότητα του Τσάρλι Τσάπλιν παρουσιάζεται ένας στοχός κουρέας και ταυτόχρονα ο Εβραίος Κουρέας και ταυτόχρονα ένας δικτάτορας μιας κυβέρνησης φανταστικής. Τους παίζει και τους δύο ρόλους ο Χίτλερ και είναι ένα μανιφέστο ενάντια στην ολοκληρωτισμό και στην δικτατορία. Θα μπορούσαμε να πούμε σε όσους ακροατές μας απορούν γιατί μπορεί να επιλέξατε αυτή την ταινία για να μιλήσουμε σήμερα. Ναι. Ότι υπάρχει ένας καταπληκτικός μονόλογος που αξίζει να τον δει κανείς και μόνο γι' αυτόν στο τέλος. Ναι. Της ταινίας, όπου ως κέντρο της θα βάζαμε εμείς την αναφορά που κάνει ο Τσάρλι Τσάπλιν μιλώντας για το 17ο κεφάλαιο του Ευαγγελιστή Λουκά.
2: Ναι.
3: Λέει μέσα στην ομιλία, όπου λέει τη φράση «Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα στον άνθρωπο, όχι σε έναν άνθρωπο, ούτε σε μια ομάδα ανθρώπων, αλλά σε όλους τους ανθρώπους. Εσείς ο λαός έχετε τη δύναμη να δημιουργείτε ευτυχία. Εσείς ο λαός έχετε τη δύναμη να κάνετε τη ζωή ελεύθερη και όμορφη, να κάνετε αυτή τη ζωή μια υπέροχη περιπέτεια. Στο όνομα της ελευθερίας και της δημοκρατίας, ας ενωθούμε, ας αγωνιστούμε για ένα νέο κόσμο, έναν αξιοπρεπή κόσμο που θα δώσει στους ανθρώπους την ευκαιρία να εργαστούν, θα δώσει στους νέους ένα μέλλον και στα γερατιά μια ασφάλεια. Με την υπόσχεση αυτών των πραγμάτων, τα θηρία έχουν ανέβει στην εξουσία, αλλά λένε ψέματα, δεν τηρούν την υπόσχεση, δεν θα το κάνουν ποτέ. Αυτό είναι ένα μέρος του μονολόγου που υπάρχει στο τέλος και που είναι πάρα πολύ επίκαιρος δυστυχώς και στην εποχή μας, καθώς και υπάρχουν χώρες που βασιλεύει ένας απόλυτος ολοκληρωτισμός και υπάρχουν χώρες όπου βλέπουμε ότι υπάρχουν κυβερνήσεις που λειτουργούν με έναν τρόπο, ενώ κατόνομοι είναι δημοκρατίες, λειτουργούν με έναν τρόπο ο οποίος είναι επίσης ολιγαρχικός, με επεμβάσεις σε άλλες χώρες, με εκατόμες νεκρών. Ας μην ονομάσουμε τις χώρες, όλοι τις ξέρουμε. Αλλά σε μια εποχή που ενώ θα περιμέναμε όλοι να υπάρχει σύνεση, μια και έχουμε και ιστορική γνώση και υπάρχει και τόση ευημερία στο δυτικό κόσμο, βλέπουμε πάλι να κυριαρχεί το κακό και ο κόσμος, η ανθρωπότητα βρίσκεται σε μια ανησυχία. Άρα αυτή η ταινία είναι σε πάρα πολύ επίκαιρη και πάλι. Και επαναλαμβάνω η φράση του, μόνο από το μονόλογο, η βασιλεία του θα είναι μέσα στον άνθρωπο, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Πρέπει να έρχεται πάντα στο μυαλό μας, γιατί ο άνθρωπος αποκτηνώνεται όταν είναι μακριά από το Θεό. Αυτό που συμβαίνει ακόμα και στην Ευρώπη, όχι μόνο στον τρίτο κόσμο, είναι αποτέλεσμα της απομάκρυνσης των ανθρώπων από τις ηθικές αξίες, τις οποίες ο καθένας τις βαφτίζει όπως νομίζει, αλλά μόνο όταν κανείς μένει στο κέντρο του Ευαγγελίου, στην αγάπη και στην σεβασμό στον συνάνθρωπο, μόνο τότε μπορεί να ευημερήσει πραγματικά μια κοινωνία.
2: Πόσο επίκαιρη πραγματικά είναι αυτή η ταινία σήμερα, Πατέρα Χριστόδουλε, όχι μόνο εξαιτίας του γεγονότος, όπως επισημάνατε, ότι υπάρχουν και σήμερα χώρες που έχουν δικτατορικά καθεστώτα, αλλά μήπως και για ένα άλλο γεγονός θα διαβάζετε έτσι το ίσως και εσείς τον τελευταίο καιρό, την μια αυξανόμενη ανησυχία που υπάρχει από πολλούς επιστήμονες για την τεχνητή νοημοσύνη, για το πώς έχουμε αφήσει ουσιαστικά ανεξέλεγκτη την τεχνητή νοημοσύνη και το πού μπορεί να οδηγηθούμε αύριο. Και μάλιστα εκφράζονται φόβοι και για θέματα όπως η δημοκρατία.
3: Ναι. Πάλι το νομίζω ότι ο προγνωμαστής είναι ίδιος, επειδή η τεχνητή νοημοσύνη από μόνη της ουδέτερα μπορεί να είναι ένα αγαθό. Ήδη οι εφαρμογές της και στην επιστήμη, στην ιατρική, αλλά και στη γνώση είναι πάρα πολύ σημαντική. Απ' την άλλη πλευρά όμως, αν δεν ελέγξει κανείς αυτή την τεχνητή νοημοσύνη, είναι σαν να μιλάμε, ας πούμε, για την ατομική ή για την πυρηνική ενέργεια, που μπορεί ταυτόχρονα να είναι πάρα πολύ ωφέλιμα και πολύ καταστρεφική, πάλι εξαρτάται από το πόσο υπάρχει φρόνηση στους λαούς για να μπορούν να υπερασπίζονται τα ιδεώδη της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Άρα είτε μιλάμε για έναν ανεξέλεγκτο καπιταλισμό που στο βωμό του κέρδους τα θυσιάζει τα πάντα και δεν ελέγχει τίποτα, είτε μιλάμε για ολιγαρχικές κυβερνήσεις οι οποίες μπορεί να έχουν ύποπτους σκοπούς. Και πάλι το ζήτημα είναι, και γι' αυτό η ταινία που αναλαμβάνω είναι αυτή που αναφέρουμε σήμερα, είναι τόσο επίκαιρη, είναι αν θα υπάρχει η φρόνηση στους ανθρώπους και αν θα μπορούν να ελέγχουν τις εξουσίες, γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να τις ελέγξουν όταν υπάρχουν δικτατορικά καθεστώτα. Πώς μπορεί να μιλήσει, ας πούμε, για δημοκρατία στην Κορέα ή στο Ιράν. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εμείς που έχουμε μια θεώρηση του κόσμου διαφορετική από αυτούς που προσπαθούν να κάνουν πολιτικές αναλύσεις και καταλαβαίνουμε ότι το βασικό πρόβλημα της ανθρωπότητας από γενέσεως κόσμο είναι η αμαρτία, η αδυναμία του ανθρώπου να αγαπήσει τον συνάνθρωπο και να το δεχτεί. Ναι. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι έχουν, η ανθρωπότητα έχει υποπέσει και στους τρεις πειρασμούς που ο Χριστός αντιμετώπισε στην έρημο, δηλαδή στη δίψα της εξουσίας, το κυνήγι του χρήματος και την ψευδαίσθηση ότι με πολύ εύκολους τρόπους μπορεί να ζήσει μια ιδανική κοινωνία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και ο Χίτλερ, στον οποίο αναφέρεται η ταινία, για μια ιδανική κοινωνία μιλούσε στους Γερμανούς, οι οποίοι ταπεινωμένοι από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την οικονομική κρίση τον προσκύνησαν. Και έτσι συμβαίνει πάντα και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πως άνθρωποι είναι έτοιμοι να εκχωρήσουν τις ελευθερίες και τα αγαθά της δημοκρατίας και κατ' επέκταση τις αξίες της ευαγγελικής, να τις εχωρήσουν σε κάποιο πρόσωπο ή κάποια πρόσωπα που τους υπόσχονται κάποιον επίγειο παράδεισο στο όνομα μιας θρησκείας ή μιας ιδεολογίας. Εδώ λοιπόν έρχεται πάλι απέναντι ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Ευαγγέλιο του Λουκά είναι ένα κοινωνικό Ευαγγέλιο, καταφέρεται ενάντια στον πλούτο και την αδικία. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς εστιάζει σε αυτό, σε αντίθεση με τον Ματθαίο, για παράδειγμα, που απευθύνεται σε Εβραίους και τον ενδιαφέρει ο νόμος. Άρα λοιπόν, κρατώντας ως κέντρο έτσι, αυτό που λέμε σήμερα το λόγο του Ευαγγελίστου Λουκά, βλέπουμε ότι η ανθρωπότητα υποπίπτει συνεχώς τους πειρασμούς του πλούτου και της εξουσίας, και αυτά λοιπόν είναι, είτε μιλάμε για την ισχύ των όπλων, είτε μιλάμε για τις τεράστιες οικονομικές ανισότητες, είτε μιλάμε για την ψηφιακή εποχή, την τεχνητή νοημοσύνη, όπως είπατε. Οι άνθρωποι πάρα πολύ εύκολα μπορεί να παρασυρθούμε και να προσκυνήσουμε τα είδωλα του κόσμου τούτου, άρα και να υποταχθούμε είτε από τις κυβερνήσεις της χύψης είτε από τις μηχανές.
2: Μάλιστα. Πατέρα Χριστόδουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρωινή συνομιλία. Είπαμε ότι ήταν κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά, ένα κινηματογραφικό έργο που όμως μας έδωσε πολλές αφορμές για συζήτηση και για προβληματισμό.
3: Να πούμε ακόμη πάλι από τον μονόλογο του,
2: ναι,
3: της ταινίας, που λέει: «Σε όσους μπορούν να με ακούσουν, λέω, μην απελπίζεστε», λέει ο Τσάπλιν. «Η δυστυχία που μας βασανίζει δεν είναι παρά το πέρασμα της απληστίας, η πικρία των ανθρώπων που φοβούνται το δρόμο της προόδου, το μίσος των ανθρώπων θα περάσει, οι δικτάτορες θα πεθάνουν και η εξουσία που πήραν από το λαό θα επιστρέψει το λαό. Και όσο οι άνθρωποι πεθαίνουν, η ελευθερία δεν θα χαθεί ποτέ. Και να συμπληρώσουμε εμείς ότι ας μετανοήσουμε, γιατί έχει τη βασιλεία των ουρανών. Η ματιά μόνο των χριστιανών απέναντι στην ιστορία πρέπει να είναι σχατολογική, να μην απελπιζόμαστε. Όσο περισσότερο εγκεντρίζουμε τη ζωή μας στο Χριστό, αντιμετωπίζουμε διαφορετικά την πραγματικότητα. Και όσα άσχημα και αν συμβαίνουν γύρω μας, αντί να μας ανησυχούν και να μας τρομάζουν, μπορεί αντίθετα να μας στρέφουν προς την ουσία των πραγμάτων, προς το λόγο του Χριστού, και να παίρνουμε ελπίδα, τουλάχιστον όσοι θέλουν να λεγόμαστε χριστιανοί. Αντί λοιπόν, όπως συμβαίνει ίσως σε κάποιους αδελφούς, να μιλάμε λόγια το κακό, τους διαβόλους και τα επερχόμενα κακά, να χρησιμοποιούμε την πραγματικότητα που υπάρχει γύρω μας για να μπορούμε να μετανοούμε, να πηγαίνουμε στην ουσία της ζωής, να βάζουμε ως κέντρο της ζωής μας τον Χριστό, να αγαπάμε τον συνάνθρωπο, να δίνουμε τη μαρτυρία μας, όχι ουρλιάζοντας και φωνάζοντας διαμαρτυρόμενοι, σαν να είμαστε ακόμη μια πολιτική ομάδα, αλλά κάνοντας πράξη το λόγο του Χριστού, πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, εις το όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή δίνοντας μια μαρτυρία ανάμεσα σε συνανθρώπους μας που ζουν καθημερινά με το φόβο και τον τρόμο περχομένων δεινών.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, Πατέρα Χριστόδουλε. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σε όλους μας, Θεό.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον πρωτοπροσβύτερο, τον πατέρα Χριστόδουλο Μπίθα, από τον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών Μοσχάτου.

0: Για το 7ο Διεθνές Συνέδριο για τον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό και την Υγεία που διοργανώνει το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 24 και 25 Οκτωβρίου θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον Αντιπρίτανη Υποδομών και Οικονομικών και καθηγητή στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, τον κύριο Ευθύμιο Ζέρβα. Κύριε Αντιπρίτανη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, αυτή η συσχέτιση του περιβαλλοντικού σχεδιασμού με την υγεία, νομίζουμε πως έχει πολλές προεκτάσεις και πολύ ενδιαφέρον. Αλλά να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είναι το 7ο Διεθνές Συνέδριο που διοργανώνεται. Θα θέλατε να ξεκινήσουμε έτσι με ένα σχόλιο για τα διεθνή συνέδρια που προϋπήρξαν?
1: Ναι, φυσικά. Αυτό το ξεκινήσαμε μέσα στο COVID. Ήταν μια ιδέα που είχαμε πιο παλιά, δηλαδή αυτή η ιδέα έρχεται περίπου στις αρχές του 2010. Απλώς για κάποιους διαχειριστικούς λόγους δεν καταφέραμε να το υλοποιήσουμε. Κάποια στιγμή, εν μέσω COVID, είπαμε ή τώρα ή ποτέ, παρότι είχαμε τις δυσκολίες, αποφασίσαμε να το κάνουμε και να το ξεκινήσουμε μέσα στο COVID. Προφανώς ήταν διαδικτυακό τις πρώτες 2-3 φορές, γιατί δεν μπορούσαμε να έχουμε την παρουσία. Και έκτοτε, επειδή είχε αρκετά μεγάλη επιτυχία, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά πιο πολύ διεθνώς, γιατί οι πιο πολλοί που παρουσιάζουν έρχονται από άλλες χώρες, το συνεχίζουμε κάθε χρόνο. Δεν σας κρύβω ότι φέτος είχαμε μια επιφύλαξη να το ξανακάνουμε. Λέμε, κάναμε 6, μήπως ο κόσμος έχει κουραστεί. Και γι' αυτό το λόγο αργήσαμε να το ξεκινήσουμε, τις διαδικασίες δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, το ξεκινήσαμε όχι επειδή εμείς θέλαμε τόσο πολύ να το κάνουμε, αλλά επειδή έχουμε λάβει πάρα πολλά μηνύματα από ανθρώπους που θέλαν να έρθουν, που είχαν έρθει και τις προηγούμενες φορές, και λέγανε δεν θα το κάνετε φέτος, ακόμα δεν ξεκινήσατε. Οπότε τελικά Μάλιστα. το κάναμε και φέτος, ναι, και νομίζουμε θα το κάνουμε τελικά κάθε χρόνο χωρίς ενδιασμούς πλέον.
0: Ξέρετε, κύριε Αντιπρίτανη, σκεφτόμουν ότι τα τελευταία χρόνια, γιατί νομίζω ότι σχετικά πρόσφατα έχουμε αρχίσει να συσχετίζουμε το περιβάλλον με την υγεία, την περιβαλλοντική μόλυνση, με συγκεκριμένες ασθένειες. Είναι σχετικά πρόσφατες έρευνες που αναφέρονται σε αυτόν τον συσχετισμό. Θα θέλατε να μας πείτε και εσείς δύο λόγια για τη γενική θεματική του Διεθνούς Αυτού Συνεδρίου και μετά να δούμε λίγο ειδικότερα κάποιες θεματικές?
1: Ναι, να ξεκινήσω λίγο πιο πολύ από το σχόλιο σας. Δεν είναι τόσο πρόσφατο. Να φανταστείτε ότι επειδή το κάνω και μάθημα στους φοιτητές, οι πρώτες συσχετήσεις και ρήπανση με την υγεία έρχονται από τη Ρωμαϊκή εποχή,
0: ναι.
1: όπου κάποιος Ρωμαίος αυτοκράτορας απογόρευσε την καύση ξύλου στη Ρώμη,
0: ναι.
1: γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν πλέον να ζήσουν λόγω του βήχα που είχαν.
0: Τι λέτε? Μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Το 1300 κάτι, μία βασίλισσα στο Λονδίνο, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, είπε τότε στον άντρα της βασιλιά, αν δεν σταματήσει να καίνε ξύλο και κάρβουνο, εγώ φεύγω. Και έφυγε από το Λονδίνο και πήγε σε μια άλλη πόλη για λίγο. Και έκτοτε πάρθηκε το μέτρο της απαγόρευσης της καύσης ξύλου επίσης και κάρβουνο στο Λονδίνο. Και ακολούθησε το Παρίσι λίγο αργότερα. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι τα πρώτα μέτρα για να προστατεύσουμε την υγεία του περιβάλλον είναι αρκετοί αιώνες πριν που έχουν περάσει. Απλώς δεν το έχουμε τόσο πολύ συσχετίσει. Αυτό που ήταν το κυρίαρχο που καταλάβαμε ότι όντως υπάρχει πρόβλημα ήταν περίπου πριν 70 χρόνια, στο μεγάλο σμόγκ που είχε γίνει στην Καπνομίχλη, που είχε γίνει στο Λονδίνο το 1952, όπου τότε πεθάνανε χιλιάδες άνθρωποι και χιλιάδες φυσικά με προβλήματα λόγω της ρήπανσης. Βέβαια, άργησε η πολιτεία και η επιστημονική κοινότητα να ανταποκριθεί τόσο πολύ, κυρίως η πολιτεία, ενώ από το 70 ξεκίνησαν τα πρώτα μέτρα για να προστατεύσουμε την υγεία, άρα να βάζουμε αντιρρυπαντική τεχνολογία κτλ. Αυτό είχε ένα κόστος. Οπότε για κάποιες δεκαετίες περάσαμε το δίλημα, τι θέλετε, οικονομική ανάπτυξη ή προστασία του περιβάλλοντος. Ξέρετε, δηλαδή μέχρι και τη δεκαετία περίπου του 90 δεν ήταν σαφές ότι το περιβάλλον πρέπει οπωσδήποτε να το προστατεύσουμε. Μετά το 90 παγκοσμίως έχει επικρατήσει ότι εντάξει, δεν μπορούμε να μην το προστατεύσουμε το περιβάλλον. Αλλά θέλω να πω ότι όντως ξεκίνησε από παλιά αυτή η σκέψη και τα πρώτα μέτρα, αλλά είναι γεγονός ότι πρόσφατα ξεκινήσαμε να τα εφαρμόζουμε.
0: Αν μου επιτρέπετε, σκεφτόμουν, είχα στο νου κάποια δημοσιεύματα που σχετίζουν μορφές άνοιας με τη ρήπανση του περιβάλλοντος. Και της ατμόσφαιρας, ένα παράδειγμα που είναι ας πούμε σχετικά πρόσφατο. Πρόσφατα ανακαλύφθηκε αυτή η συσχέτιση, αλλά όπως επισημαίνεται κύριε Αντιπρίτανη, αυτό είναι κάτι που έχει γίνει από πολύ παλιά, απλά μάλλον εμείς αργήσαμε και ενδεχομένως αργούμε να πάρουμε τα μέτρα που χρειάζονται.
1: Είναι δύο πράγματα εδώ. Κάθε χρόνο, αν θέλετε, όσο περνάει ο καιρός, όλο και ανακαλύπτουμε διάφορες επιδράσεις στην υγεία μας. Αυτό που λέτε για την άνοια και γενικά για τα ψυχολογικά προβλήματα ή νοητικά ή τέλος πάντων που έχουν να κάνουν και με τον εγκέφαλο πιο πολύ, είναι κάτι που βγαίνει τώρα τελευταία. Και φαντάζομαι στο μέλλον θα βγουν και άλλα. Στο παρελθόν ξέραμε για τα αναπνευστικά προβλήματα, ξέραμε για διάφορα καρδιακά κτλ. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά έχουν ένα χρόνο ορίμανσης από να φτάσουν από την επιστημονική κοινότητα και στο κοινό. Και κυρίως να βρουν αυτιά που είναι ανοιχτά για να ακούσουν στις διάφορες κυβερνήσεις των διάφορων χωρών. Γιατί τώρα, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Λίγο προβοκατόρικο, αν θέλετε. Τα έσοδα από τα καπνικά προϊόντα είναι τόσα χρήματα.
0: Ναι.
1: Οι δαπάνες για την υγεία, για να θεραπεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δεν μιλώ στην Ελλάδα, παγκοσμίως, σε κάθε χώρα, είναι τόσα χρήματα. Αν λοιπόν αύριο απαγορεύσουν πλήρως τα καπνικά προϊόντα, που ξέρουμε αποδεδειγμένο ότι επιδρούν στην υγεία με κακό τρόπο.
0: Ναι.
1: Θα πει ο Χ. Υπουργός, ωραία, πού θα βρω αυτά τα χρήματα. Και όχι μόνο αυτό, θα πει τα αποτελέσματα στην υγεία θα τα καρποθεί ο μεθεπόμενος Υπουργός.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα στο αντικείμενο αυτό που δεν αρκεί απλώς να βρει η επιστημονική κοινότητα ότι η τάδε ρήπανση έχει το τάδε αποτέλεσμα, αλλά πρέπει και η πολιτική μετά ηγεσία κάθε χώρα, δήμου, τέλος πάντων περιοχής, δεν έχει σημασία, να αποφασίσει και να δεχθεί ότι πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό το αντικείμενο, έστω και αν τελικά έρθει μετά από 5 χρόνια, 10 χρόνια. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φανταζόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι και πολιτικό το θέμα.
0: Είναι και πολιτικό,
1: είναι τεχνολογικό.
0: Ναι. Να.
1: Τώρα, να γυρίσουμε στη θεματική του συνεδρίου που είπατε.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς έχουμε μια πολύ μεγάλη θεματική. Δηλαδή, όταν λέμε περιβαλλοντικό σχεδιασμό, ουσιαστικά πιάνουμε όλα τα αντικείμενα που μπορούν να έχουν μια επίδραση στο περιβάλλον. Είναι οι πόλεις και τα κτίρια, είναι τα οικοσυστήματα, είναι η ενέργεια, είναι προφανώς όλες τις μορφές ρήπανσης στον αέρα, στα νερά, στο έδαφος. Έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή. Έχουμε θέματα πιο soft, εισαγωγικά, λιγότερο τεχνολογικά και πιο θεωρητικά, θα τα έλεγα, όπως η εκπαίδευση. Αυτό που είπατε πριν για την άνοια, υπάρχουν και θέματα ψυχολογικά. Δηλαδή, κάποια. Για παράδειγμα, πάρτε μια πόλη η οποία μας αναγκάζει να πάρουμε το αυτοκίνητο, όπως χτίστηκαν οι Αμερικάνικες πόλεις. Ή μια πόλη χτίστηκε στο μεσαίωνα, όπως τα κέντρα των Ευρωπαϊκών πόλεων, όπου οι άνθρωποι θα πάρουν αυτοκίνητο ή θα περπατήσουν. Ποιες είναι οι ψυχολογικές επιδράσεις? Το να μένω στο αυτοκίνητο κλεισμένος ή να περπατώ μες στον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπετε, μπορούμε να πάμε πολύ μακριά. Πώς σχεδιάζουμε λοιπόν μια πόλη,
0: ναι,
1: με το τι επιδράσεις μπορεί να έχει τελικά, όχι μόνο στην σωματική υγεία, αλλά και στην και ψυχική και την ευεξία των ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Τελικά είναι πάρα πολλές οι πτυχές αυτού του φαινομένου. Έτσι και η σχέση των δύο, του περιβαλλοντικού σχεδιασμού με την υγεία, επίσης έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Αλλά όπως είπατε κύριε Αντιπρίτανη, η θεματολογία αυτού του διεθνούς συνεδρίου είναι ευρύτατη και καταλαβαίνουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια να αναπτυχθούν όλες αυτές οι πτυχές.
1: Ναι, τώρα σίγουρα δεν μπορούμε βέβαια να τα κάνουμε όλα, δυστυχώς δεν έχουμε και το χρόνο, δεν είναι και η εποχή, αν θέλετε, καλή, με την έννοια ότι το να έρθει κάποιος να παρουσιάσει έχει ένα κόστος, και ενώ είχαμε την άνοιξη που στείλαμε τις προσκλήσεις για να μας καταθέσουν εργασίες, τελικά λόγω της αύξησης της τιμής των αεροπλάνων τα 2/3 των ανθρώπων μας είπαν δεν θα έρθω τελικά γιατί το κόστος δεν μπορώ να το υπομισθώ. Άρα είναι και η εποχή λίγο περίεργη και μας δυσκολεύει στο να παρουσιάσουμε αυτά που θέλουμε. Επίσης είναι τόσο ευρύ το αντικείμενο που και εμείς προσπαθούμε κάπως να κάνουμε θεματικές. Δηλαδή οργανώνουμε μία θεματική για τις πόλεις,
0: ναι,
1: θα έχουμε μία θεματική για τη διατροφή, θα έχουμε μία θεματική για τη ρήπανση. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουμε μια-δυο εργασίες π.χ. σε μια θεματική που είναι λίγες σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες. Προσπαθούμε λοιπόν και εμείς κάπως να τα γκρουπάρουμε για να μην έχουμε λίγο απ' όλα και δεν υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ τους.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι εύκολο, αλλά η προσπάθεια τελικά κάπως
0: πολύ ωραία. Κυρία Αντιπρίτανη, πού θα πραγματοποιηθεί το 7ο αυτό διεθνές συνέδριο?
1: Κοιτάξτε, τα πρώτα γίνανε διαδικτυακά. Μετά τα κάναμε στην Αθήνα, σε διάφορους χώρους. Μία φορά το είχαμε κάνει στα γραφεία του ΕΑΠ που ήταν στην πλατεία Κάνιδος. Μία φορά οι δύο το κάναμε σε ένα κέντρο, το Ιωνικό Κέντρο που ήταν, είναι στην Πλάκα αυτό το κέντρο, και ήταν πολύ ωραίο για τους ξένους που βγαίνουν από το μοναστηράκι και για να πάνε στο κέντρο βλέπαν την Ακρόπολη, οπότε ήταν πολύ ενθουσιασμένοι. Το πήγαμε στην Κρήτη πέρυσι, γιατί υπήρχε και ένα αίτημα των ανθρώπων να δουν και κάτι άλλο. Και τελικά, επειδή δυσκόλεψε τους ξένους, το κακό της Ελλάδας είναι ότι εκτός τουριστικής περίοδου δεν είναι εύκολο να πάμε κάπου στην επαρχία, ενώ θα το θέλαμε. Οπότε φέτος το ξαναφέραμε στην Αθήνα και θα πραγματοποιηθεί σε εγκαταστάσεις του Χωροκόπιου Πανεπιστημίου.
0: Πολύ ωραία. Και εκεί όντως είναι ένας πολύ ωραίος χώρος και η Ακρόπολη και πάλι δεν είναι πολύ μακριά.
1: Αυτόν. Και μάλιστα έχουμε και ένα δείπνο το βράδυ πολύ κοντά στην Ακρόπολη, οπότε...
0: Πολύ ωραία. Κυρία Αντιπρίτανη, εμείς να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και θα θέλαμε έτσι να σας ζητήσουμε όταν ολοκληρωθεί το 7ο Διεθνές Συνέδριο για τον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό και την Υγεία που οργανώνει το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
1: Φυσικά, με μεγάλη μου χαρά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Ευθύμιος Ζέρβας, αντιπρίτανης υποδομών και οικονομικών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και καθηγητής στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού. Μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
3: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-592.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
5: Στις 2 και 3 Νοεμβρίου εγκαινιάζεται το Ιωνικό Κέντρο Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας. Την Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν τα θυρανίξια του νέου Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Νεαπολίτη και εναπόθεση του σκηνώματος, και την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ιωνικού Κέντρου Πολιτισμού και Νεολαίας η επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Ιωνικού Κέντρου. Διαθέτει χώρους πρασίνου και αναψυχής, εντευκτήριο, παιδικό σταθμό, συνεδριακό κέντρο.
6: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
8: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλιονάς. Στις Βρυξέλλες θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει πως προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται από σήμερα στην αγορά κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο, με έκπτωση 40 λεπτών την οποία καλύπτουν ο κρατικός προϋπολογισμός και τα διηλιστήρια. Η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης επεκτείνεται και για το υπόλοιπο του Οκτωβρίου, με την έκπτωση συνολικά να διαμορφώνεται στα 20 λεπτά το λίτρο και στην αμόλυβδη στα 10 λεπτά. Σε σταδιακή υποχώρηση βρίσκονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα πολλές περιοχές της χώρας το τελευταίο 24ωρο. Η Εύβοια, οι Σποράδες και η Ρόδος βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, η οποία άφησε πίσω της νεκρό έναν 62χρονο άνδρα στην περιοχή Στεγνά, κοντά στον Αρχάγγελο της Ρόδου. Ένα 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία όταν πάτησε σε νερά που είχαν συγκεντρωθεί σε πάρκο της Κωνσταντινούπολης, την οποία πλήττουν σφοδρές βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με την Ομαρχία, καταγράφηκαν περισσότερες από 2.500 κλήσεις για βοήθεια, ενώ πλημμύρισαν δρόμοι, κατοικίες, επιχειρήσεις και σταθμοί του μετρό. Βία επεισόδια μεταξύ φοιτητών και αστυνομίας έχουν επεκταθεί σε κεντρικούς δρόμους στα Τύρανα. Οι διαδηλωτές εξακολουθούν να επιτίθενται σε κυβερνητικά κτίρια, μεταξύ των οποίων το Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς και σε αστυνομικό τμήμα. Κατά τη διάρκεια των επεισοδιών πυρπολήθηκε περιπολικό, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις. Ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 19 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Το Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου απόψε φιλοξενεί μία εκδήλωση της εφημερίδας «Η Καθημερινή», όπου θα παρευρεθούν η κυρία Σαμάνθα Κριστοφορέτη, η οποία είναι αστροναύτης και πρώτη Ευρωπαία διοικήτρια του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, ο Ανδριανός Γολέμης, ο οποίος είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης ουσιαστικά, και ο κύριος Μάνος Κιτσόνας, ο διευθυντής του Ευγενιδίου Πλανηταρίου. Να πούμε ότι για την εκδήλωση αυτή έχουν κλείσει οι θέσεις. Συγκεκριμένος είναι πάντα ο χώρος, το Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου, όμως με αφορμή αυτό το γεγονός, αυτή την εκδήλωση που θα γίνει απόψε, εμείς ζητήσαμε από τον Διευθυντή του Ευγενιδίου Πλανηταρίου, τον κύριο Μάνο Κιτσόνα, να μας μιλήσει λίγο για τον κύριο Ανδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, καθώς τον έχει ήδη γνωρίσει και νομίζω ότι έχουμε πολλές απορίες όλοι, όπως παραδείγματος χάρη, γιατί αργήσαμε τόσο πολύ να στείλουμε αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη διαδικασία που γίνεται, που προηγείται της επιλογής των αστροναυτών? Αυτά και άλλα θέματα θα τα συζητήσουμε τώρα με τον Διευθυντή του Ευγενιδίου Πλανηταρίου, τον κύριο Μάνο Κιτσόνα. Κύριε Κιτσόνα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας και από το Πλανητάριο. Όπως είπατε, έχουμε σήμερα μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση της Καθημερινής. Είναι η εκδήλωση, αλλά τη φιλοξενούμε στο Πλανητάριο. Φυσικά επιλέχθηκε ο χώρος ακριβώς λόγω της σχέσης του με το διάστημα.
0: Δεν θα μπορούσε να βρεθεί πιο κατάλληλος χώρος πραγματικά.
1: Βέβαια. Θα δείξουμε και μερικά πράγματα στο Πλανητάριο, δηλαδή πώς μπορεί να δει κανείς από το διαστημικό σταθμό που πάνε οι αστροναύτες, πώς μπορεί να δει τη Γη και να έχει αυτή την μοναδική αίσθηση. Όπως είπατε, θα είναι η Σαμάνθα Κριστοφορέτη, μια πολύ σπουδαία Ευρωπαία αστροναύτης. Έχει σκεφτείτε ότι έχει πάνω από ένα χρόνο περάσει στο διάστημα, είναι από τους λίγους ανθρώπους που έχουν αυτό το προνόμιο, και φυσικά ο Ανδριανός Γολέμης, ο οποίος είναι στις τάξεις των αστροναυτών της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, και αναμένεται να πετάξει με το καλό στο διαστημικό σταθμό από του χρόνου το καλοκαίρι κάποια στιγμή, σε μία από τις αποστολές που θα γίνουν. Να πούμε βέβαια ότι θα είναι φυσικά ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης. Υπήρχε και ο ελληνικής καταγωγής Γιουρτσίχιν, που πήγε με τον Ρωσικό Οργανισμό Διαστήματος, και αυτός έχει πάει αρκετές φορές και είναι πολύ σημαντικός αστροναύτης, αλλά ας πούμε γηγενής Έλληνας θα είναι ο πρώτος ο Ανδριανός Γολέμης, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως είπατε επίσης, δεν είναι τόσο απλό να πάει, να φτάσει κάποιος να γίνει αστροναύτης. Είναι μια διαδικασία. Πρώτα απ' όλα, η Ελλάδα είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, και μέσω αυτού του οργανισμού συμμετέχει και στην επιλογή των αστροναυτών. Φυσικά, όπως μπορεί κανείς να καταλάβει, χώρες με και μεγαλύτερο πληθυσμό, άρα και αναλογία πιθανοτήτων, αλλά και με μεγαλύτερη χρηματοδότηση προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Βρετανία, έχουν μεγαλύτερο μερίδιο, ας το πούμε, και στους αστροναύτες. Όλα αυτά πάνε και αναλογικά. Άρα η Ελλάδα, με τις μικρές συγκριτικά δυνάμεις της, δεν ήταν εύκολο να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, το οποίο όμως το έφτασε πια, και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι και πάρα πολύ περήφανοι βέβαια για τον Ανδριανό Γολέμη.
0: Διάβαζα ότι ο κύριος Γολέμης έχει σπουδάσει ιατρική. Οι αστροναύτες επιλέγονται από συγκεκριμένες επιστήμες?
1: Κοιτάξτε, ναι, μπορεί να είναι μηχανικοί, μπορεί να είναι πιλότοι, μπορεί να είναι γιατροί, μπορεί να είναι βιολόγοι, πάρα πολλές ειδικότητες. Υπάρχει μια γενική ανακοίνωση που ζητάμε αστροναύτες, λέει ας πούμε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ναι. Διαστήματος, και σε αυτή την ανακοίνωση υπάρχουν λεπτομέρειες για το πώς μπορεί κανείς να κάνει αίτηση, και προτρέπω μάλιστα τα νέα παιδιά να το αναζητήσουν αυτό, το λέμε και στο πλανητάριο πολλές φορές, γιατί ναι, είναι μια διαδικασία που παίρνει χρόνο και είναι δύσκολο να καταλήξει κανείς τελικά να επιλεγεί, αλλά να, ένα παράδειγμα όπως ο Αδριανός Γολέμης που κατάφερε να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Οι ειδικότητες δεν ζητάνε συγκεκριμένες ειδικότητες, ζητάνε περισσότερο κάποια γενικά στοιχεία που μπορεί να τα δει κανείς, και φυσικά το ενδιαφέρον. Βεβαίως να υπάρχει ένα πτυχίο σε κάποια από τις συγγενείς ας πούμε ειδικότητες, αλλά είναι μεγάλο το εύρος, και πραγματικά ούτως ή άλλως θα ακολουθηθεί ένα μεγάλο κομμάτι εκπαίδευσης, οπότε έτσι φτάνει κανείς να γίνει αστροναύτης. Αλλά να πούμε εδώ ότι σκεφτείτε ότι ο Αδριανός Γολέμης έχει ενταχθεί στην ομάδα των γιατρών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος ήδη από το 2013. Δηλαδή έχουν περάσει από την πρώτη του επαφή με την ΕΣΑ, είναι 13 χρόνια. Την αρχή λοιπόν, στα πλαίσια της δουλειάς του ως γιατρός της ΕΣΑ, πήρε μέρος και σε αποστολή στην Ανταρκτική, πολύ δύσκολες συνθήκες, έμεινε εκεί αρκετούς μήνες κάνοντας πειράματα και ερευνητικές εργασίες, πάλι όπως είπα για την ΕΣΑ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.

0: έφτασε λοιπόν στην τελική επιλογή των 25 μετά από 6 στάδια ενδιάμεσων επιλογών και εντωμεταξύ έφτασε το 2024 να είναι επικεφαλής γιατρός των αποστολών, δηλαδή ακόμα ένα βήμα παραπέρα, και τελικά φέτος στις αρχές του χρόνου, αν θυμάμαι καλά, επιλέγει και με την υποστήριξη της του ελληνικού κράτους να, για το τελικό στάδιο, οπότε είναι στην αποστολή που, όπως σας είπα, θα γίνει τον κατά πάσα πιθανότητα του χρόνου, το καλοκαίρι, το Σεπτέμβριο, κάπου εκεί σχεδιάζεται. Μπορεί να πάει λίγο παραπέρα, βέβαια συνήθως συμβαίνει αυτό, αλλά εκεί περίπου είναι σχεδιασμένη αυτή η αποστολή, να πάει στο διαστημικό σταθμό, ναι, και εκεί να κάνει συγκεκριμένα πειράματα, συγκεκριμένη έρευνα, ναι, που σχετίζεται με πράγματα που έχουν ζητήσει ελληνικά πανεπιστήμια, εργαστήρια στα αυτά τα πανεπιστήμια και ελληνικά ερευνητικά κέντρα. Είναι ένα κομμάτι καθαρά που αφορά την Ελλάδα και είναι πραγματικά μια επιτυχία.
1: Άρα ο κύριος Γολέμης γνωρίζει ήδη και πότε περίπου θα φύγει, αλλά και ποια θα είναι συγκεκριμένα η αποστολή του. Φυσικά, γνωρίζει και πόσο θα παραμείνει.
0: Αυτά είναι σχεδιασμένα πάρα πολύ καιρό. Φυσικά γίνονται και αλλαγές και προσαρμόσεις, ναι, αλλά ναι, το πλάνο υπάρχει ήδη.
1: Μάλιστα. Θα θέλατε, κύριε Κιτσόνα, να μοιραστείτε μαζί μας ένα περιστατικό που έχει να κάνει με την αγάπη του κυρίου Γολέμη για το πλανητάριο, αλλά και το πώς από ότι πολύ μικρός ακόμη είχε καταλάβει πού θέλει να κατευθυνθεί.
0: Ναι, αυτό έχετε δίκιο, είναι πολύ ενδιαφέρον, μου το έχει πει ο ίδιος. Ο Αδριανός Γολέμης πήγε σχολείο στη Λάρισα, όπου μεγάλωσε και τέλειωσε το λύκειο και από εκεί μπήκε στην ιατρική. Όπως όλα τα σχολεία, σχεδόν όλα τα σχολεία, κάνουν εκδρομές στην Αθήνα. Και ξέρετε ότι σε αυτές τις εκδρομές είναι, ξέρω εγώ, 3 μέρες και τα παιδιά πηγαίνουν από το ένα στο άλλο, από το μουσείο, στη Βουλή, από τη Βουλή, στο πλανητάριο κτλ. Και εξαντλούνται βέβαια, γιατί έχουν ένα πάρα πολύ σφιχτό πρόγραμμα, προσπαθούν σε πολύ λίγο διάστημα να δουν όσα περισσότερα πράγματα μπορούν και είναι εξαντλημένα. Στην εκδρομή λοιπόν που είχαν κάνει το σχολείο του Αδριανού Γολέμη, το πλανητάριο ήταν το τελευταίο στο πρόγραμμα. Και ήταν φυσικά όλοι εξαντλημένοι, ξενυχτισμένοι. Καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι τα παιδιά σε αυτές τις εκδρομές. Ήταν πτώματα, όπως μας έλεγε. Ήρθανε λοιπόν στο πλανητάριο το απόγευμα, το τελευταίο της εκδρομής τους, και ήταν μισοκοιμισμένοι όλοι. Κλείσανε και τα φώτα, άρχισε η παράσταση και σχεδόν όλοι κοιμήθηκαν, εκτός από τον Αδριανό Γολέμη, ο οποίος με τρομερό ενδιαφέρον παρακολουθούσε την παράσταση βέβαια. Και είναι φανερό ότι είχε από τότε και το ενδιαφέρον αλλά και το κίνητρο για να ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Αυτό είναι έτσι πολύ χαρακτηριστικό και μας χαροποιεί, γιατί πολλές φορές έχουν έρθει άνθρωποι που έχουν σπουδάσει κάτι σχετικό με την επιστήμη, μηχανική, και μας έχουν πει ότι έχουν εμπνευστεί παρακολουθώντας μία παράσταση ως παιδιά μέσα στο πλανητάριο. Για μας είναι έτσι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Κιτσόνα, εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε για τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη.
0: Και να το ευχηθούμε καλό ταξίδι.
1: Καλό ταξίδι, βέβαια. Βέβαια. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κιτσόνα. Καλή σας μέρα.
0: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Διευθυντή του Ευγενιδίου Πλανηταρίου, τον κύριο Μάνο Κιτσόνα.

Ένα ταξίδι στα ζαγοροχώρια Ιωαννίνων θα κάνουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Στην καρδιά της Ηπείρου ξεπροβάλλει το Ζαγόρι, μια ορεινή περιοχή που βρίσκεται βορειοανατολικά της πόλης των Ιωαννίνων. Το όνομα Ζαγόρι πρωτοεμφανίστηκε σε έγγραφο του 1321. Το τοπονύμιο προήρθε από τις λέξεις «ζα» που σημαίνει πίσω και «γόρι» που σημαίνει βουνό. Άρα Ζαγόρι σημαίνει τόπος πίσω από το βουνό. Το Ζαγόρι αποτελείται από 46 χωριά, τα φημισμένα ζαγοροχώρια που έχουν συνολική έκταση 1053 τετραγωνικά χιλιόμετρα και βρίσκονται πίσω από το χωριό Μητσικέλη. Το Ζαγόρι χωρίζεται σε τρία γεωγραφικά τμήματα, στο ανατολικό, το κεντρικό και το δυτικό. Καθένα με την ιστορία του, με την ομορφιά του και φυσικά με τα δικά του μοναδικά χωριά. Τα ζαγοροχώρια είναι σκορπισμένα ανάμεσα σε καταπράσινα βουνά από πεύκα και έλατα και είναι κτισμένα σε υψόμετρο από 500 έως 2.500 μέτρα που είναι η υψηλότερη κορυφή της οροσειράς Τύμφη, η Γκαμήλα. Τα χωριά του Ζαγορίου διατρέχει ο ποταμός Βοηδωμάτης με τα παντεκάθαρα νερά του, ένα από τα ελάχιστα ποτάμια που το νερό του είναι πόσιμο, που σε συνδυασμό με την πυκνή βλάστηση, τα επιβλητικά φαράγγια, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των σπιτιών, δημιουργεί ένα από τα πιο μαγευτικά τοπία. Η ιστορία του Ζαγορίου ταυτίζεται με την ιστορία της ευρύτερης περιοχής των Ιωαννίνων. Το 1431, 14 από τα χωριά του κεντρικού Ζαγορίου δήλωσαν υποταγή στον Σινάν Πασά, ενώ λίγο αργότερα υπέγραψαν τη συνθήκη του Βοηνικού και τα χωριά του ανατολικού και δυτικού Ζαγορίου που είχαν αντισταθεί στο Σινάν Πασά. Το 1681 ιδρύθηκε η Επιστασία Ζαγορίου, ένα είδος αυτόνομης ομοσπονδίας που την ονόμαζαν και Σουρούτια, που απολάμβανε πολλά προνόμια. Την περίοδο αυτή το Ζαγόρι γνώρισε τη μεγαλύτερη ακμή του και κτίστηκαν γεφύρια, εκκλησιές, αρχοντικά, δημόσια κτίρια, δρόμοι με τη συνδρομή ξενιτεμένων ζαγορισίων. Μετά την πτώση του Αλή Πασά, μεγάλα πλήγματα προκάλεσαν στην περιοχή ο απελευθερωτικός αγώνας κατά των Τούρκων, αλλά και η Γερμανία αργότερα. Τα ζαγοροχώρια, εκτός από πολλούς ευεργέτες, ανέδειξαν μεγάλους επιστήμονες και λόγιους, όπως ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αναστάσιος Ακελάριος, ο νεόφυτος Δούκας, δάσκαλος από τα Άνω Παιδινά, ο Ιωάννης Λαμπρίδης, που ήταν γιατρός, συγγραφέας και φιλόσοφος από τη Βίτσα, καθώς και πολλοί άλλοι. Στα ζαχοροχώρια θαυμάζει κανείς την καταπληκτική παραδοσιακή αρχιτεκτονική των σπιτιών, καθώς είναι φτιαγμένα από πέτρα και ξύλο, ενώ πολλά από τα χωριά έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητές οικισμοί. Εντυπωσιακά πέτρινα σπίτια, γραφικά λιθόστρωτα, καλδερίμια, τοξωτά γεφύρια, εκπληκτικά δείγματα όλα της ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής. Το δυτικό Ζαγόρι βρίσκεται βορειοδυτικά των Ιωαννίνων και περιλαμβάνει κάποια από τα μορφότερα και δημοφιλέστερα χωριά της περιοχής. Τα ξακουστά χωριά της κοιλάδας του Βοηδωμάτη που είναι η Αρίστη, το μεγάλο και μικρό Πάπιγκο, ο Βίκος, ο Άγιος Μινάς και το Μεσοβούνι. Το ανατολικό Ζαγόρι βρίσκεται βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και αποτελείται από λιγότερο γνωστά αλλά εξίσου όμορφα χωριά. Αυτά είναι η Βοβούσα, το Δεμάτι, η Τέα, Καστανώνα, Πέτρα, τα χωριά της κοιλάδας του Βάρδα, Φλαμπουράρι, Γρεβενίτη, Ελατοχώρι, Μακρίνο, Τρίσθενο, τα χωριά της κοιλάδας του Ζαγορίτικου, Ανθρακίτης, Καριές, Δόλιανη, Καβαλάρι, καθώς και οι όμορφοι συνοικισμοί Αγίας Παρασκευής και Ποταμιάς. Το κεντρικό Ζαγόρι βρίσκεται βόρεια των Ιωαννίνων και περιλαμβάνει τα χωριά Βίτσα, Μονοδέντρη, Κήπη, Ασπράγγελη, Δήλοφο, Κουκούλη, Καπέσοβο, τα Βλαχοχώρια, τα χωριά της κοιλάδας του Άνω Βίκου, Βραδέτο, Ελάτη, Ελαφότοπος, Άνω Παιδινά, Κάτω Παιδινά, καθώς και τα χωριά Τσεπέλοβο, Σκαμνέλη, Νεγάδες, Δίκορφο, Μανασί, Καλουτά, Διπόταμο, Φραγκάδες και Λεπτοκαριά. Οι αλπικές λίμνες, οι χαράδρες, τα ποτάμια, η πυκνή βλάστηση σε συνδυασμό με το φαράγγι του Βίκου δημιουργούν στην περιοχή ένα τοπίο άγριας και παρθένας φύσης. Τα ζαγοροχώρια, παρά την αξιόλογη τουριστική τους ανάπτυξη, δεν έχασαν το παραδοσιακό τους χρώμα και έμειναν ανέγκυκτα στο χρόνο.
Η αίσθηση του χρόνου χάνεται καθώς ο επισκέπτης βλέπει ζωντανή την παράδοση και την ιστορία του Ζαγορίου. Η άγρια ομορφιά της ορεινής φύσης με τις καταπράσινες βουνοπλαγιές, τα ποτάμια, τις αλπικές λίμνες, τα απόκρημνα φαράγγια εναρμονίζεται με την ανθρώπινη δημιουργία. Τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια, τα πετρόκτιστα αρχοντικά, τις εκκλησίες, τα λιθόστρωτα καλντερίμια. Τα ζαγοροχώρια αποτελούν ιδανικό προορισμό για όλες τις εποχές του χρόνου.

0: Θα μιλήσουμε τώρα για τα διάφορα χωριά. Ασπράγγελοι. Το ορεινό χωριό Ασπράγγελοι είναι από τα πρώτα ζαγοροχώρια που συναντάμε και είναι έδρα του Δήμου Κεντρικού Ζαγορίου. Κτισμένο σε υψόμετρο 990 μέτρων στις πλαγιές του όρους Μητσικέλη, απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα από την πόλη των Ιωαννίνων. Η πρώτη αναφορά για τον οικισμό έγινε το 1380, ενώ σώζονται τείχοι που μαρτυρούν την ύπαρξη αρχαίου οχυρωμένου οικισμού. Κατά τον 19ο αιώνα οι Ασπράγγελοι ήταν ένα πολύ πλούσιο κεφαλοχώρι, ενώ οι πλούσιοι ευεργέτες του το στόλισαν με σχολεία, αρχοντικά και εκκλησίες. Οι Αρχάγγελοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην αντίσταση κατά των Γερμανών, οδηγώντας τους Γερμανούς σε αντίπεινα, καίγοντας ολοκληρωτικά το χωριό στις 15 Ιουλίου του 1943. Λίγο πριν το χωριό στέκεται αγέροχο το μνημείο της Ζαγορίσιας γυναίκας ως ελάχιστος φόρος τιμής στις Ζαγορίσιες που βοήθησαν τα στρατεύματά μας στην αντίσταση. Όμορφα πέτρινα σπίτια και αρχοντικά κοσμούν το χωριό των Ασπραγγέλων. Ο ναός του Αγίου Νικολάου στους Ασπράγγελους χρονολογείται από το 1778 και είναι μια από τις μεγαλύτερες εκκλησίες του Ζαγορίου. Στους Ασπραγγέλους μπορούμε επίσης να επισκεφθούμε το μοναστήρι της Δοβράς που χρονολογείται από το 1600. Λυγκιάδες. Το πανέμορφο χωριό των Λυγκιάδων βρίσκεται στη δυτική πλευρά του όρους Μητσικέλη, κτισμένο σε υψόμετρο 940 μέτρων. Είναι το πιο κοντινό χωριό στην πόλη των Ιωαννίνων και απέχει μόλις 12 χιλιόμετρα από αυτήν. Οι Λυγκιάδες ανήκουν διοικητικά στο Δήμο Περάματος των Ιωαννίνων, αλλά είναι περιοχή του Ζαγορίου. Οι Λυγκιάδες διαθέτουν πανοραμική θέα στην πόλη των Ιωαννίνων και στη λίμνη Παμβότιδα. Το κόσμημα της περιοχής οι Λυγκιάδες είναι πλούσιο σε ιστορικές μνήμες που έχουν παραμείνει αναλύωτες στο χρόνο. Το μαρτυρικό χωριό των Λυγκιάδων κατά την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου καταστράφηκε ολοσχερός και ξανακτίστηκε στην ίδια θέση. Στις 3 Οκτωβρίου του 1943, Κυριακή πρωί, οι Γερμανοί μάζεψαν τους κατοίκους του χωριού και τους εκτέλεσαν και έπειτα έκαψαν ολόκληρο το χωριό σε αντίπεινα για τα χτυπήματα της ελληνικής αντίστασης. Στο σχολείο των Λυγκιάδων που έκλεισε το 1988 στεγάζεται το πνευματικό κέντρο του χωριού, ενώ στην είσοδο του χωριού θα συναντήσουμε τη Μονή Αγίου Γεωργίου Λυγκιάδων που ιδρύθηκε το 1681 από τον Λόγιο Βυσαρίων Αμακρή. Το χωριό των Λυγκιάδων βρίσκεται πολύ κοντά και στο σπήλαιο του Περάματος, όπου ανακαλύφθηκε τυχαία το 1940, όταν οι κάτοικοι προσπαθούσαν να βρουν καταφύγιο κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Λυγκιάδες βρίσκονται σε περίοπτη θέση, γι' αυτό και αποκαλούνται τον μπαλκόνι των Ιωαννίνων, αφού η θέα που προσφέρουν προς τη λίμνη Παμβότιδα και το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων είναι μαγευτική. Θα συνεχίσουμε τώρα με τους κήπους. Οι κήποι είναι ένας πολύ όμορφος παραδοσιακός οικισμός του νομού Ιωαννίνων και αποτελεί ένα από τα 46 ζαγοροχώρια. Διοικητικά υπάγεται στο Δήμο Τύμφης και αποτελούσε στα νεότερα χρόνια την πρωτεύουσα του Ζαγορίου. Το χωριό είναι κτισμένο στη βραχώδη πλαγιά ενός λόφου σε υψόμετρο 800 μέτρων και απέχει 38 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νομού, τα Ιωάννινα. Οι κήποι αποτελούν έναν από τους παλαιότερους οικισμούς της περιοχής που χρονολογείται από το 15ο αιώνα. Οι κήποι, όπως και όλα τα χωριά του Ζαγορίου, αποτελούν δημοφιλή τουριστικό προορισμό τόσο για Έλληνες όσο και για τουρίστες χάρη στη μοναδική φυσική ομορφιά, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τη γραφικότητα του τοπίου. Επιβλητική ορεινή όγκη, κατάφυτα δάση, απόκρημνα φαράγγια, τρεχούμενα νερά, πετρόχτιστα σπίτια, εντυπωσιακά αρχοντικά, γραφικές εκκλησίες, λιθόστρωτα καλντερίμια και τοξωτά γεφύρια συνθέτουν ένα μοσαϊκό αστήρευτου κάλους. Νερόμυλοι, βρύσες και πέτρινες σκάλες συμπληρώνουν το ειδηλιακό σκηνικό. Οι κήποι χαρακτηρίζονται από εξαιρετική φυσική ομορφιά και πλούσια αρχιτεκτονική κληρονομιά. Μπροστά στο χωριό απλώνεται μια καταπράσινη κοιλάδα που τη διασχίζουν δύο μικρά ποτάμια, στις όχθες των οποίων συναντάμε περίτεχνα, τοξωτά, λίθινα γεφύρια. Τα γεφύρια κτίστηκαν τους περασμένους αιώνες για τη διευκόλυνση της συγκοινωνίας και των μεταφορών και διατηρούνται σήμερα σε καλή κατάσταση, αποτελώντας πραγματικά δείγματα λαϊκής αρχιτεκτονικής. Βασική πρώτη ύλη για την κατασκευή τους ήταν ο σχιστόλιθος που αυθονεί στην περιοχή. Τα περισσότερα οφείλουν το όνομά τους είτε στο χρηματοδότη είτε στον κατασκευαστή τους.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Στον ήχο σήμερα είναι ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Το θέμα που θα μας απασχολήσει τώρα είναι η έκθεση του WWF, του Παγκοσμίου Ταμείου για τη Φύση Ελλάς, η έκθεση «Ζωντανός πλανήτης 2026». Η έκθεση αυτή παρουσιάζει μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τους πληθυσμούς της άγριας ζωής. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Παναγιώτα Μαραγκού, η οποία είναι η επικεφαλής των προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος του WWF Ελλάς. Να την καλωσορίσουμε λοιπόν. Κυρία Μαραγκού, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Θα θέλαμε λοιπόν να συζητήσουμε μαζί σας τα στοιχεία που έχουμε μπροστά μας μέσα από αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση για την κατάσταση του πλανήτη σε ό,τι αφορά πάντα στους πληθυσμούς άγριας ζωής. Αυτό που γενικά έχουμε σαν αίσθηση και ίσως θα περιμέναμε οι περισσότεροι είναι ότι υπάρχει μια απώλεια σε ό,τι αφορά στους πληθυσμούς της άγριας ζωής. Είναι έτσι, κυρία Μαραγκού?
3: Ναι, δυστυχώς είναι έτσι. Ο δείκτης του ζωντανού πλανήτη, ο οποίος αναπτύσσεται από τη Ζωολογική Εταιρεία του Λονδίνου και το WWF Ελλάς, μελετάει πληθυσμούς, τις αλλαγές σε πληθυσμούς από το 1970 μέχρι τις μέρες μας. Τώρα το δείγμα που έχουμε είναι περίπου 36.000 πληθυσμοί από περίπου 6.000 είδη. Και αυτό που επιβεβαιώνεται για άλλη μία φορά είναι ότι το μέσο μέγεθος των πληθυσμών, μάλλον οι πληθυσμοί που, για τους οποίους έχουμε στοιχεία, έχουν χάσει περίπου το 73%.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε χάσει το 73% των ειδών ή το 73% των πληθυσμών, αλλά το μέγεθος των πληθυσμών έχει μειωθεί κατά 73%.
0: Αυτό που μας λέτε μόλις τώρα αφορά την άγρια ζωή και στη γη και στην επιφάνεια της γης και στη θάλασσα.
3: Ακριβώς, ναι. Μιλάμε για σπονδυλόζωα, μιλάμε δηλαδή για πουλιά, ψάρια, θηλαστικά, ερπετά και αμφίβια. Δεν είναι δεν έχουμε καταφέρει να μετρήσουμε ασπόνδυλα.
0: Ναι.
3: Μετατράμε μόνο ζώα, θαλάσσια, χερσαία και είδη του γλυκού νερού.
0: Μάλιστα. Πόσο ευθύνεται ο άνθρωπος, κυρία Μαραγκού, και οι ανθρώπινες δραστηριότητες για αυτή την κατάσταση?
3: Σχεδόν αποκλειστικά.
0: Μάλιστα.
3: Είναι η απώλεια του ενδιαιτήματος, του τόπου δηλαδή, των χαρακτηριστικών των τόπων όπου ζουν αυτά τα είδη. Είναι η πιο κοινή απειλή, όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, η οποία επηρεάζει τους πληθυσμούς. Οι άλλες απειλές είναι η υπερεκμετάλλευση, υπεραλία για παράδειγμα,
0: ναι,
3: η κλιματική αλλαγή πλέον, η ρύπανση, τα εισβλητικά είδη και ασθένειες οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τα άγρια ζώα. Και αυτές οι απειλές οδηγούνται, κινούνται από ευρύτερες συστημικές, θα λέγαμε, αποτυχίες σε τρεις βασικούς τομείς. Στην παραγωγή της τροφής, το πώς παράγουμε και καταναλώνουμε την τροφή μας, στην παραγωγή ενέργειας και τα οικονομικά συστήματα.
0: Μάλιστα. Αυτή η έρευνα δείχνει και κάποια στοιχεία, κάποια άγρια ζώα τα οποία παρά την δυσκολότερη γενική κατάσταση φαίνεται ότι ανακάμπτουν.
3: Ακριβώς, και αυτό είναι το...
0: Το παρήγορο, έτσι, το μόνο παρήγορο.
3: Το παρήγορο και το σημείο το οποίο θέλουμε να τονίσουμε, γιατί πραγματικά υπάρχει λύση, υπάρχει μια διέξοδος από αυτό. Η αναφορά του ζωντανού πλανήτη εντοπίζει, μάλλον αναδεικνύει τρία είδη, τις πράσινες χελώνες, τις πράσινες θαλάσσιες χελώνες, οι οποίες ζουν και στη Μεσόγειο, τον τόνο, στον Ατλαντικό και στον Ειρηνικό, την τίγρη και τους ελέφαντες στη Νότια Αφρική.
0: Και αυτά, ναι. Συγγνώμη.
3: Και τα τέσσερα είδη αυτά ήταν είδη τα οποία ήταν σε κατάσταση αυξημένου κινδύνου ή στα όρια της εξαφάνισης. Αλλά μετά από πολύχρονες και συστηματικές προσπάθειες διαχείρισης και προστασίας, βλέπουμε ότι ανακάμπτουν και πλέον είναι σε πληθυσμούς οι οποίοι δεν θα λέγαμε ότι σε κάθε περίπτωση είναι ασφαλείς, αλλά σίγουρα έχουν ξεπεράσει το πολύ μεγάλο κίνδυνο. Για να αναφέρω ένα παράδειγμα έτσι με πολύ συγκεκριμένα νούμερα, το 2010 είχαμε μόνο 3.200 τίγρεις στον κόσμο που ζούσαν ελεύθερες. Και ήταν σχεδόν σίγουρο ότι το είδος πήγαινε προς εξαφάνιση.
0: Ναι.
3: Το 2025 ο πληθυσμός είχε αυξηθεί σε περίπου 5.700 είδη. Είχε αυξηθεί κατά 70%. Ακόμα είναι μόνο στο 8% της παλαιότερης εξάπλωσής του. Δεν είναι ένα είδος το οποίο είναι σε ασφάλεια. Αλλά βλέπουμε ότι ακόμα και ένα μεγάλο θηλαστικό, ένα μεγάλο ζώο που έχει και απαιτήσεις σε χώρο, σε πόρους, όταν οι χώρες, οι επιστήμονες και γενικά τα συστήματα συνεργάζονται, το παίρνουν απόφαση και βάζουν ένα σχέδιο, μπορούμε να δούμε μια τέτοια αλλαγή.
0: Μάλιστα, πολύ χαρακτηριστικό τώρα αυτό το παράδειγμα που αναφέρατε και που δείχνει βέβαια ότι όταν υπάρξει μια γενικότερη κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Θα θέλατε να μας μιλήσετε, νομίζω είπατε, για την θαλάσσια χελώνα και τον τόνο που είναι κάτοικοι της Μεσογείου και τα δύο. Θα θέλατε να μας μιλήσετε και για αυτά τα δύο είδη?
3: Βεβαίως, ας ξεκινήσουμε από τον τόνο, ένα είδος το οποίο μπαίνει και στο πιάτο μας πάρα πολύ συχνά, και επειδή μπαίνει στο πιάτο μας συχνά, δεκαετίες υπερβολικής αλίας είχαν οδηγήσει τα ιχθυοποθέματα σχεδόν σε κατάρρευση. Όμως πάλι με συνδυασμένες προσπάθειες των κρατών, της βιομηχανίας και των καταναλωτών, τώρα το είδος δεν θεωρείται πλέον υπεραλλιευμένο ή ένα είδος μεγάλης ανησυχίας. Μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι ναι, μπορούμε να καταναλώνουμε τόνο χωρίς να φοβόμαστε ότι συμβάλλουμε στην εξαφάνισή του. Και αυτό συμβαίνει και στη Μεσόγειο, ο τόνος ψαρεύεται και στη Μεσόγειο. Και εδώ υπάρχουν όρια στο πόσο μπορεί να αλλιευτεί, υπάρχουν όρια στο μέγεθος που έχουν συμβάλει στην βελτίωση της κατάστασής του. Και η θαλάσσια χελώνα ήταν, η πράσινη θαλάσσια χελώνα το 2025 ήταν το πρώτο είδος θαλάσσιας χελώνας το οποίο κατέβηκε κατηγορία στην λίστα των απειλούμενων ειδών της IUCN και από απειλούμενο κινδυνεύων μεταφέρθηκε στα είδη χαμηλού κινδύνου. Εδώ μιλάμε για 50 χρόνια και συνδυασμένης προσπάθειας σε διάφορες χώρες και επίπεδα. Θα ξαναπώ ότι και εδώ έχουμε διεθνείς προσπάθειες, εθνικές προσπάθειες, αλλά και προσπάθειες στο επίπεδο της παραλίας και της κοινότητας. Και γιατί η πράσινη θαλάσσια χελώνα φουλιάζει σε περίπου 80 χώρες. Αλλά μπορούμε να φέρουμε και ένα ακόμα πιο δικό μας, ας πούμε, μεσογειακό παράδειγμα. Μπορούμε να αναφέρουμε τη χελώνα καρέτα, που από ό,τι διαπιστώνουμε από τα νούμερα τα οποία καταγράφει, παρακολουθεί και μοιράζεται ο Αρχέλων, αλλά και οι μονάδες διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, έχουμε μία αύξηση της οτοκίας, δηλαδή του αριθμού των φωλιών και της παρουσίας της χελώνας καρέτας στις ελληνικές παραλίες και στις ελληνικές θάλασσες. Και εδώ μιλάμε για προσπάθειες οι οποίες έχουν ξεκινήσει πάνω από 30 χρόνια. Να πούμε βέβαια ότι οι χελώνες, οι θαλάσσιες χελώνες είναι και είδη τα οποία έχουν και μεγάλο κύκλο ζωής. Δηλαδή θέλουν 20 χρόνια για να οριμάσουν και ξαναγυρίσουν στις παραλίες τους. Οπότε τώρα ουσιαστικά βλέπουμε τα αποτελέσματα της προστασίας που είχαμε εφαρμόσει πριν από 20 και 30 χρόνια. Επειδή προστατέψαμε τις παραλίες και συνεχίσαμε να τις προστατεύουμε, τώρα οι χελώνες μπορούν πραγματικά να γυρίσουν και να γεννήσουν και να αυξήσουν τον πληθυσμό τους. Θα ήθελα όμως να πω και κάτι άλλο. Μιλάω για δράσεις προστασίας και διαχείρισης που αφορούν ένα είδος. Και πραγματικά βλέπουμε ότι όπου αυτές υπάρχουν έχουν αποτελέσματα. Όχι σε ένα-δύο χρόνια, οι κύκλοι της φύσης είναι μεγαλύτεροι, αλλά όχι σε ένα απροσδιόριστο μέλλον. Έχουν αποτελέσματα τα οποία πραγματικά μπορούμε να δούμε. Όμως για να γίνουν αυτά τα αποτελέσματα μόνιμα, για να είναι αυτά τα αποτελέσματα βιώσιμα, χρειάζεται να ασχοληθούμε λίγο πέρα από την προστασία και διαχείριση. Πρέπει να δούμε τις αιτίες οι οποίες προκαλούν τα προβλήματα που οδηγούν στη μείωση των ειδών. Ανέφερα ήδη την παραγωγή τροφής, την παραγωγή ενέργειας και τα οικονομικά συστήματα. Και εδώ θα ήθελα να δώσουμε λίγη προσοχή και έμφαση, γιατί και εδώ μπορούμε να δούμε αλλαγές. Δεν είναι κάτι το οποίο μας αφήνει με τα χέρια ψηλά να αναρωτιόμαστε για ένα σκοτεινό μέλλον. Το βλέπουμε για παράδειγμα στην ενέργεια. Ξέρω ότι η σημερινή μέρα και με τις τιμές του πετρελαίου ίσως δεν είναι η πιο χαρακτηριστική. Παρόλα αυτά είναι ένα σύστημα στο οποίο η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, άρα από πηγές οι οποίες δεν επιβαρύνουν και δεν προκαλούν την κλιματική κρίση, έχει ήδη πάρει το πάνω χέρι, θα λέγαμε. Είναι η πιο φτηνή πηγή ενέργειας σε πάρα πολλές χώρες. Οι αυξήσεις, οι πωλήσεις στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν αυξηθεί κατά 25% τα τελευταία 2 χρόνια. Άρα και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε ενέργεια. Είναι ένα σύστημα το οποίο μετά από πολλά χρόνια προσπαθειών, έρευνας, πολιτικών, έχει αρχίσει να αλλάζει. Αλλάζει γρήγορα? Όχι. Χρειάζεται περισσότερη δουλειά, χρειάζεται περισσότερη έμφαση, σίγουρα. Όμως είναι ένα σύστημα το οποίο έχει περάσει ένα κατόφλι και μας δείχνει ότι και στην παραγωγή τροφής και στις οικονομικές ενισχύσεις, οι οποίες μέχρι στιγμής πάνε πολύ περισσότερο σε δράσεις που επιβαρύνουν τη φύση παρά σε δράσεις που την προστατεύουν, μπορεί να έρθει η αλλαγή. Βλέπουμε σημάδια αλλαγής. Το στίχημα τώρα είναι ως κοινότητες, ως πολίτες, αλλά κυρίως ως κράτη και ο ιδιωτικός τομέας μέσα, να δώσει έμφαση στην υλοποίηση και στην εφαρμογή όλων αυτών που έχουμε συμφωνήσει θεωρητικά σε διεθνές επίπεδο για τη μείωση και τη σταθεροποίηση της θερμοκρασίας και τη μείωση των παραγόντων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή, για τους στόχους βιοποικιλότητας, για όλα αυτά τα οποία λέμε και τα οποία πρέπει να κάνουμε. Έχουμε ένα μικρό παράθυρο ακόμα μέχρι τα πράγματα να είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα και ίσως αναστρέψιμα. Αλλά αυτό το παράθυρο υπάρχει. Και όπου υπάρχει σχέδιο, όπου υπάρχει θέληση και όπου υπάρχει επιμονή, βλέπουμε ότι έχουμε και αποτελέσμα.
0: Μάλιστα. Κυρία Μαραγκού, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε. Νομίζω την έκθεση μπορούμε να τη βρούμε.
3: Βεβαίως, μπορεί κανένας να την δει και να την κατεβάσει από την ιστοσελίδα του WWF Ελλάς.
0: Πολύ ωραία.
3: www.wwf.gr.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Παναγιώτα Μαραγκού, επικεφαλής προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος του WWF Ελλάς.

0: Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού παρουσιάζει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς την παράσταση «Ο Καραγκιόζης και το Κουτσομπολιό της Βρύσης» με τον καραγκιοζοπαίκτη τον κύριο Κωνσταντίνο Κουτσουμπλή. Εμείς σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά τον κύριο Κουτσουμπλή. Να τον καλωσορίσουμε λοιπόν. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουτσουμπλή.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση και παράσταση, Καραγκιόζη βέβαια, του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού. Διάβαζα ότι πρόκειται για μία κωμωδία του Μεσοπολέμου. Θα θέλατε να μας πείτε περισσότερα γι' αυτό?
1: Φυσικά, είναι μια παράσταση του Μεσοπολέμου, δηλαδή μεταξύ του 1920 και του 1940. Βρισκόμαστε στις γειτονίες της Αθήνας και του Πειραιά, από όπου το κάθε νοικοκυριό δεν έχει εύκολη πρόσβαση στο νερό.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν δημόσιες κρίνες, οι οποίες όμως έχουν παροχή νερού, διότι δεν είναι πηγάδια, αλλά είναι, οι περισσότερες είναι δεξαμενές. Έχουν παροχή νερού κάποιες συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Άρα λοιπόν πρέπει όλα τα νοικοκυριά της κάθε γειτονιάς να εξυπηρετηθούν. Από τη μία όμως υπάρχει η οικογένεια του Καραγκιόζη που είναι πολυπληθής. Έχει την Αγλαία, τα Κολυτίδια. Έχει και ένα γαϊδούρι που είναι το μοναδικό γαϊδούρι που απέμεινε στην περιοχή, που είναι πραγματικό γαϊδούρι, ενώ όλα τα υπόλοιπα, όπως λέει ο Καραγκιόζης, κυκλοφορούν ελεύθερα ανάμεσά μας. Και απ' την άλλη είναι η οικογένεια του Χατζηδιαβάτη και τα υπόλοιπα νοικοκυριά, τα οποία όμως είναι αρκετά πιο εύπορα και συνεπώς η οικογένεια του Καραγκιόζη και κυρίως η Αγλαία αναγκάζεται να ξενοπλένει. Αυτό δημιουργεί κάποιες καθυστερήσεις γιατί δεν παίρνουν οι υπόλοιποι νερό και φυσικά δημιουργεί και τις αντίστοιχες παρεξηγήσεις σε μια κλασική γειτονιά που οι κρίνες και δεν υπήρχαν μέσα δικτύωσης όπως κινητά και τα λοιπά, έτσι ώστε ο καθένας να δώσει ραντεβού. Έδινε ραντεβού σε καφενεία, σε διάφορους άλλους τόπους και σε κρίνες. Οπότε μέσα από όλο αυτό το περιστατικό δημιουργείται και το αντίστοιχο κουτσομπολιό.
0: Μάλιστα. Πέρσι, εδώ στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, είχαμε κάνει ένα ιστορικό αφιέρωμα στην περίοδο του Μεσοπολέμου και είδαμε ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίοδος που θα έλεγε κανείς συγκλονίζεται από ιστορικά γεγονότα. Έχουμε τη Μικρασιατική καταστροφή, έχουμε, νομίζω ότι είναι έτσι τα τελευταία χρόνια που επιζούν οι γειτονιές με αυτόν τον πολύ παραδοσιακό χαρακτήρα. Είναι γεγονότα που προφανώς επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων. Οι οικογένειες συνήθως έχουν περισσότερα μέλη. Τι ωραία ιδέα ότι σκεφτήκατε να μας μεταφέρετε μέσα από μια παράσταση του Καραγκιόζη τι γινόταν ουσιαστικά στην Αθήνα και τον Πειραιά εκείνα τα χρόνια. Και όλα αυτά έχουν και μια μουσική επένδυση, έτσι, γιατί μιλάμε τώρα για τα Σμυρναίκα, για τα ρεμπέτικα τραγούδια.
1: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού έχει αγκαλιάσει το θέατρο σκιών και πολλές από τις προτάσεις, τις οποίες έχω κάνει και εγώ προσωπικά, αλλά και ως σωματείο, έχουν γίνει αποδεκτές. Και η ιδέα ήταν ότι η παράσταση, έχετε μεγάλο δίκιο, ότι αυτή η περίοδος είναι η χαρακτηριστική περίοδος και από τις τελευταίες περίοδους που υπάρχει ελληνική γειτονιά. Υπάρχει τεράστια αύξηση πληθυσμού λόγω της μικρασιατικής καταστροφής, αλλά και της εσωτερικής μετανάστευσης. Με αποτέλεσμα διαφορετικές κουλτούρες, ιδέες και πολιτισμοί να μπλέκονται σε μια μικρή γειτονιά. Και η συγκεκριμένη παράσταση είναι μια πολύ παλιά παράσταση του Θεάτρου Σκιών, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι ο Καραγκιόζης, όλοι βασικά ξέρουμε ότι ο Καραγκιόζης είναι σάτυρα, άρα και όταν γινόταν τα περιστατικά αυτά ήταν ένας, και δεν υπήρχαν και άλλοι τρόποι διασκέδασης αλλά και μετάδοσης γεγονότων, ήταν ένας τρόπος να παρουσιαστούν στον πρόεδρο του Καραγκιόζη και να σατυριστούν. Ωστόσο όμως, όντως, πάντα μας δίνεται η ευκαιρία αυτή τη φορά με μεγάλη σκηνή 5 μέτρων, όπως παίζανε και οι παλιοί καραγιοζοπαίχτες, και με ζωντανή μουσική, όπως γινόντουσαν και οι παλιές παραστάσεις θεάτρου σκιών, να παρουσιάσουμε αυτή την παράσταση. με πάντα βέβαια μια σύγχρονη ματιά, αλλά θα διατηρήσουμε το κλίμα και την, το κλίμα και τους διαλόγους εκείνης της περίοδου.
0: Μάλιστα. Είναι μια παράσταση που απευθύνεται σε ενήλικο κοινό και μεγάλα παιδιά. Προφανώς για να μπορέσουν...
1: Για ενήλικο κοινό.
0: Μάλιστα.
1: Απλά με την εξέλιξη και επειδή σίγουρα ο Καραγιώσης με τον καιρό έχει περαστεί ότι είναι περισσότερο παιδικό θέαμα, το βασικό στατικό του θεάτρου είναι ο λόγος, γι' αυτό και θα προσαρμόσουμε το λόγο μας έτσι ώστε να είναι για ενήλικους αλλά και για μεγάλα παιδιά.
0: Μάλιστα. Όπως λέγατε και πριν, το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού έχει αγκαλιάσει τις παραστάσεις του Καραγκιόζη. Από το Μουσείο λοιπόν μου έλεγαν, κύριε Κουτσουμπλή, ότι ως προς τις σπουδές και το επάγγελμα είστε ναυπηγός μηχανολόγος. Πώς ένας άνθρωπος της τεχνολογίας γνώρισε τον Καραγκιόζη και ασχολήθηκε με τον Καραγκιόζη?
1: Όντως, είμαι ναυπηγός μηχανολόγος, μηχανικός και δουλεύω παράλληλα στην ναυτιλική εταιρεία, παράλληλα με τις παραστάσεις που κάνω. Να σας πω την αλήθεια, είναι κάτι το οποίο πάντα το εξερευνώ και ακόμη απάντηση δεν έχω πάρει. Δηλαδή, πώς από τη μία έχω ένα θετικό επάγγελμα και από την άλλη ασχολούμαι με θέατρο. Παρ' όλα αυτά, οι ρίζες πιθανώς βρίσκονται στην οικογένεια της μητέρας μου και στον παππού μου, ο οποίος ήταν απόφυτος Ισπαντίου, αλλά καταγόταν από ναυτική οικογένεια και κατασκεύαζε ο πατέρας του με τον παππού μου και τα αδέρφια του καΐκια, και η μητέρα μου πήγαινε με το παππού μου και τις αδερφές με το τρεχαντήρι το αντίστοιχο που είχαν στις διακοπές τους, και άρα ήταν ερασιτέχνης ναυπηγός και του άρεσε πάρα πολύ και το θέατρο σκιών. Δηλαδή πήγαινε τις αδερφές της μητέρας μου και τη μητέρα μου συνέχεια σε παραστάσεις καραγιοζοπαιχτών, και ειδικά τότε που υπήρχαν τα μεγάλα καλοκαιρινά θέατρα με ζωντανές μουσικές, και με τα τραγούδια των Ηρών κοίμιζε τη μαμά μου και τις αδερφές της. Και αυτά τα δύο, εγώ τις δύο ιδιότητες του παππού μου τις έχω πάει στο επαγγελματικό επίπεδο. Δηλαδή έχω τελειώσει πολυτεχνείο, ναυπηγός και θέατρο σκιών καραγιοζοπαιχτών από πολύ μικρή ηλικία παίζω επαγγελματικά. Το μόνο παράδοξο είναι ότι δεν γνώρισα τον παππού μου. Πέθανε 6 μήνες πριν γεννηθώ. Αλλά λένε ότι έχω πάρει τα γονίδια.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουτσουμπλή, έχετε ερευνήσει μήπως για ποιους λόγους ο Καραγκιόζης είναι τόσο αγαπητός σήμερα? Ξέρετε, επειδή δεν έχουμε συχνά παραστάσεις Καραγκιόζη, όποτε γίνονται συνήθως οι θέσεις κλείνουν πάρα πολύ σύντομα.
1: Η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι όχι μόνο ο Καραγκιόζης αλλά και όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα και ο τρόπος παρουσίασης αυτού του θεάματος είναι συνυφασμένος με την ελληνική κουλτούρα, και παρότι τα παιδιά και οι γονείς έχουν τεράστια ερεθίσματα, ας πούμε, τα παιδιά έχουν μέσω της τεχνολογίας και μέσω των παιδικών σειρών τεράστια ερεθίσματα, οι γονείς επίσης με υπερπληροφόρηση μέσω διαδικτύου και ή μέσω πλέον των πλατφόρμων που υπάρχουν οι διάφορες ταινίες, σειρές κτλ. Η αλήθεια είναι ότι όταν γίνεται παράσταση Καραγκιόζη οι θέσεις κλείνονται αμέσως και όλοι επικεντρώνονται σε ένα πανί που είναι 3, 4, 5 μέτρα, και θεωρώ ότι, ότι είναι το βασικό στοιχείο που έχει αυτή την απήχηση είναι ότι είναι ταυτισμένο με το DNA του Έλληνα και ότι μιλάει στην ψυχή του.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή όλοι μας βρίσκουμε πτυχές του χαρακτήρα μας είτε στον Καραγκιόζη είτε στα υπόλοιπα πρόσωπα και ταυτιζόμαστε.
0: Ίσως ο Καραγκιόζης λέει πράγματα, και οι ήρωες βέβαια του θέατρου σκιών, οι υπόλοιποι ήρωες λένε πράγματα που θα θέλαμε να πούμε, που τα σκεφτόμαστε, αλλά για κάποιους λόγους δεν μπορούμε να τα πούμε. Οπότε μας εκφράζει απόλυτα.
1: Λέω ότι υπάρχει η σάτυρα του Καραγκιόζη, η οποία όμως πάντα γίνεται συνοδεία γέλο του. Οπότε
0: μάλιστα.
1: Είναι και ένα κομμάτι το οποίο, ναι μεν, έχετε δίκιο ότι θέλουμε να πούμε, φοβόμαστε, ντρεπόμαστε να το πούμε, και όταν το ακούμε από κάποιον άλλον χαιρόμαστε.
0: Μάλιστα. Να πούμε τώρα στους ακροατές μας ότι η παράσταση αυτή, ο Καραγκιόζης και το Κουτσομπολιό της Βρύσης, είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού στην οδό Άρεος 10 στο Μοναστηράκι. Είπαμε ότι απευθύνεται σε ενήλικες και μεγάλα παιδιά. Έχει ελεύθερη είσοδο. Δεν γνωρίζω αν υπάρχουν θέσεις. Μπορεί όμως να υπάρχουν κάποιες ακυρώσεις ίσως, οπότε οι ακροατές μας μπορούν να καλέσουν στο 210-3249-698. Είναι το τηλέφωνο του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού και να ρωτήσουν. Εμείς να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, κύριε Κουτσουμπλή.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Γεια σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον καραγκιοζοπαίκτη, τον κύριο Κωνσταντίνο Κουτσουμπλή. Μικρή δια...
2: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινά εις την Τραγάνα Φιώτιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
3: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Γεχονδρική και Λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
5: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
5: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
6: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
5: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
6: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
7: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας Άμπκε.gr.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
8: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
9: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
8: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
9: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
8: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
9: αντιμετώπιση καταστροφών,
8: ορεινή διάσωση,
9: υγρό στοιχείο,
8: τηλεπικοινωνίες
9: και διάσωση με σκύλο.
8: Είμαι η Νατάσα Αποφίλου και στηρίζω την Επομέα.
9: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
9: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
8: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
10: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
11: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στις Βρυξέλλες θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει πως προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται από σήμερα στην αγορά κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο, με έκπτωση 40 λεπτών, την οποία καλύπτουν ο κρατικός προϋπολογισμός και τα διηλιστήρια. Η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης επεκτείνεται και για το υπόλοιπο του Οκτωβρίου, με την έκπτωση συνολικά να διαμορφώνεται στα 20 λεπτά το λίτρο και στην αμόλυβδη στα 10 λεπτά. Σε σταδιακή υποχώρηση βρίσκονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα πολλές περιοχές της χώρας το τελευταίο 24ωρο. Η Εύβοια, οι Σποράδες και η Ρόδος βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, η οποία άφησε πίσω της νεκρό έναν 62χρονο άνδρα στην περιοχή Στεγνά κοντά στον Αρχάγγελο της Ρόδου. Ένα 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία όταν πάτησε σε νερά που είχαν συγκεντρωθεί σε πάρκο της Κωνσταντινούπολης, την οποία πλήττουν σφοδρές βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με την Ομαρχία, καταγράφηκαν περισσότερες από 2.500 κλήσεις για βοήθεια, ενώ πλημμύρισαν δρόμοι, κατοικίες, επιχειρήσεις και σταθμοί του μετρό. Βία επεισόδια μεταξύ φοιτητών και αστυνομίας έχουν επεκταθεί σε κεντρικούς δρόμους στα Τύρανα. Οι διαδηλωτές εξακολουθούν να επιτίθενται σε κυβερνητικά κτίρια, μεταξύ των οποίων το Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς και σε αστυνομικό τμήμα. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων πυρπολήθηκε περιπολικό, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Στον ήχο σήμερα είναι ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Στην αναφορά μας σε γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, στο ξεκίνημα της εκπομπής, είπαμε μεταξύ άλλων ότι το 1848 ο Κωνσταντίνος Κανάρης διορίζεται πρωθυπουργός του ελληνικού κράτους από τον βασιλιά Όθωνα. Αυτό το γεγονός είναι η αφορμή για την συζήτηση που θα κάνουμε με την Διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ίδρας, την κυρία Ντίνα Αδαμοπούλου, η οποία έχει γράψει και ετοιμάζει και κάτι καινούριο για τον Κωνσταντίνο Κανάρη. Κυρία Αδαμοπούλου, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Χουζούλη, από την όμορφη Ίδρα, αλλά παγωμένη.
0: Παγωμένη, έτσι, μάλιστα.
1: Με πολύ αέρα.
0: Χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές μαζί σας για αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα της Επανάστασης του 1821. Σήμερα θα δούμε έτσι κάποια στοιχεία που αφορούν τη θητεία και τις θητείες του Κωνσταντίνου Κανάρη στην πολιτική. Καταρχάς, βέβαια, κυρία Αδαμοπούλου, νομίζω, και διορθώστε με σας παρακαλώ αν κάνω λάθος, ότι δεν είναι ο μόνος ήρωας της Επανάστασης του 1921 που ασχολήθηκε με την πολιτική. Έχουμε και πολλά άλλα παραδείγματα.
1: Ασφαλώς. Και ήθελα να σας πω σε σχέση με την πρώτη σας αναφορά ότι ευελπιστούμε μέχρι το τέλος του χρόνου να κυκλοφορήσει ο Κωνσταντίνος Κανάρης, η βιογραφία του, η επιστημονική μονογραφία για τον Κωνσταντίνο Κανάρη, από εμένα και την κυρία Ανίτα Πρασά, η οποία είναι αντίστοιχος, η ομολογός μου στα αρχεία του Βόλου, στα ΓΑΚ Μαγνησίας. Μια πολυσέλιδη βιογραφία, θα τη δούμε.
0: Με το καλό, λοιπόν.
1: Έχουμε τα χέρια μας σύντομα.
0: Πολύ ωραία. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση για τον Κωνσταντίνο Κανάρη το γεγονός ότι διορίζεται πρωθυπουργός του ελληνικού κράτους από τον βασιλιά Όθωνα, όμως είναι από αυτούς τους ανθρώπους που θα αντιδράσει και θα λάβει μέρος στην επαναστατική κίνηση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843 που αναγκάζει τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό του ανδρός, έτσι δεν είναι, αυτή η τίμια στάση?
1: Εκτός από το ότι ο Κανάρης είναι μια από τις όντως χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις, όπως είπατε, αγωνιστή της Ελληνικής Επανάστασης, που πέρασε από τα πεδία της μάχης στην πολιτική εξουσία, βέβαια στην ιστορική μας μνήμη έμεινε κυρίως ως πολιτής και ήρωας του αγώνα, αλλά η πολιτική του σταδιαδρομία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακριβώς επειδή ήταν στην αντιοθωνική παράταξη και κλείθηκε να πρωθυπουργέσει από τον ίδιο τον Όθωνα, αλλά και γιατί η όλη του πολιτική σταδιοδρομία συνδέθηκε ακριβώς με τη μετάβαση της Ελλάδας από την απόλυτη μοναρχία στην βασιλευόμενη, σε ένα συνταγματικό μάλλον πολίτευμα, και η πολιτική αστάθεια βέβαια του 19ου αιώνα, των χρόνων εκείνων, και τα κρίσιμα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής συνάντησαν όλα τον Κανάρη. Για τις πρωθυπουργίες του Κωνσταντίνου Κανάρη πρέπει να πούμε ότι διατέλεσε 5 φορές πρωθυπουργός σε 4 διαφορετικές περιόδους της πολιτικής ιστορίας. Το 1844, πρώτη του πρωθυπουργία, το 1848 μέχρι το 1849, δύο φορές, από το 1864 μέχρι το 1865 και τέλος το 1877. Βέβαια, αν θελήσουμε να μετρήσουμε σε χρονική διάρκεια της κυβερνήσης του, ήταν περίπου συνολικά 2 χρόνια και 3 μήνες. Δεν ήταν πολύ μεγάλο το διάστημα. Όπως ο Κανάρης ήταν καθοριστικός σε αυτές τις περιπτώσεις. Η πρώτη του πρωθυπουργία, μετά την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου, που είχε υποχρεώσει τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα, όπως ξέρουμε, τερματίζοντας αυτή την περίοδο της απόλυτης μοναρχίας του, ακριβώς ο Κανάρης, που είχε συμμετάσχει σε αυτό το κίνημα και ανήκε στον πολιτικό χώρο που αντιπαρατασσόταν τον Όθωνα, στη βασιλική εξουσία, ανέλαβε αυτή την πρωθυπουργία από τον Όθωνα. Εκείνο που συνέβη πολύ σημαντικό σε αυτή την πρωθυπουργία του ήταν η θεσμοθέτηση βέβαια του νέου πολιτεύματος, έτσι, γιατί στις 18 ναι. Μαρτίου 1844 ψηφίστηκε το πρώτο σύνταγμα της Ελλάδας, το οποίο καθιέρεσε πλέον τη συνταγματική μοναρχία και όχι την απόλυτη μοναρχία, με βασικές αρχές ψηφισμένες, όπως ήταν η ισότητα απέναντι στον νόμο όλων των πολιτών και πολλές ατομικές ελευθερίες. Βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε ότι το Σύνταγμα του 1844 ήταν μόνο αποτέλεσμα, προσωπικό δηλαδή έργο του Κανάρη, έτσι, ήταν αποτέλεσμα πολλών ευρύτερων, ας πούμε, πολιτικών διεργασιών, και βέβαια ο Κανάρης ήταν ο πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Πολύ σύντομη βέβαια πρωθυπουργία, έτσι.
0: Ναι.
1: Ακολουθεί η δεύτερη πρωθυπουργία του από τις 27 Οκτωβρίου του 1848 μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου του 1849. Σαφώς μεγαλύτερη διάρκεια από την πρώτη. Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό την βασιλεία του Όθωνα, και βέβαια το πολιτικό σύστημα τότε χαρακτηριζόταν και είχε το κεφαίρετο από τον ανταγωνισμό των λεγόμενων ξένων κομμάτων.
0: Έτσι,
1: του Αγγλικού, του Γαλλικού και του Ρωσικού, στο οποίο βέβαια ανήκε ο Κανάρης. Ήταν φίλος Ρώσος. Εκείνα τα χαρακτηριστικά αυτής της περίοδου ήταν ότι ο ίδιος ο Κανάρης έπρεπε η κυβέρνησή του να διαχειριστεί αυτή την πολιτική αστάθεια και τις πιέσεις των μεγάλων δυνάμεων,

0: αντιπροσωπεία μαζί με τον Θρασίβουλο Ζαΐνη και τον Δημήτριο Γρίβα, αν θυμάμαι καλά, ναι, ο Δημήτριο Γρίβα, για να προσφέρουν το ελληνικό στέμμα στο Γεώργιο τον Πρώτο. Φτάσανε λοιπόν στην Κοπενχάγη τον Απρίλιο του 1963 και πλέον ο Γεώργιος ο Πρώτος είναι ο νέος βασιλιάς της Ελλάδας. Πάλι ο Κανάρης πρωθυπουργός, η μεταβατική περίοδος αυτή από τη βασιλεία του Άθωνα στο Γεώργιο. Τότε ο Κανάρης αρχίζει να αποδεικνύεται και να αναδεικνύεται ως ένα πρόσωπο, θα λέγαμε, ευρύτερης αποδοχής. Και το κύρος του, βέβαια, κυρία Κουζούρη, αντιλαμβάνεται ότι προερχόταν σε μεγάλο βαθμό από την δράση του στον αγώνα της ανεξαρτησίας. Αυτή η κυβέρνησή του διάρκεσε μόλις λίγες εβδομάδες. Εκεί τον διαδέχθηκε μετά ο Ζινόβιος Βάλβης.
1: Ναι.
0: Αργότερα ακολουθεί η τέταρτη πρωθυπουργία του από τις 26 Ιουλίου 1864 μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου 1865. Αυτή η κυβέρνηση του Κανάρη θα λέγαμε ότι ήταν σημαντικότερη από την τρίτη του πρωθυπουργία, η τέταρτη δηλαδή. Κυρίως γιατί τότε συνδέθηκαν τα Επτάνησα, ενώθηκαν τα Επτάνησα με την Ελλάδα αυτή την περίοδο. Και επίσης το 1864 η χώρα απέκτησε νέο σύνταγμα, το οποίο καθιέρωσε πλέον την βασιλευόμενη δημοκρατία και ενισχύθηκε οπωσδήποτε ο χαρακτήρας του πολιτεύματος. Ο Κανάρης έληξε, δεν ολοκλήρωσε το έργο της κυβέρνησής του, καθώς η κυβέρνησή του έληξε στις αρχές του 1865.
1: Ναι.
0: Ακολουθεί η πέμπτη του πρωθυπουργία. Βλέπετε ότι έκανε πολλά πράγματα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Κάθε φορά που παρήστατο ανάγκη. Η πέμπτη του λοιπόν πρωθυπουργία από τις 26 Μαΐου μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου του 1877. Επίσης, δύσκολη περίοδος. Είχε ξεσπάσει το 1877 ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος, που δημιουργούσε βέβαια νέα δεδομένα και συνθήκες στα Βαλκάνια. Ήταν μια οικουμενική κυβέρνηση αυτή τη φορά, κυβέρνηση Κανάρη, η οποία επιδίωκε οπωσδήποτε να υπερβεί τις όποιες κομματικές αντιπαραθέσεις μπορούσαν να υπάρχουν. Και στόχος της ήταν να διατηρήσει βέβαια μια εσωτερική συνοχή και να χειριστεί πολύ προσεκτικά τα εξωτερικά θέματα. Γι' αυτό ο Χαρίλαος Τρικούπης τότε ορίστηκε από τον Κανάρη ως ανέλαβε το Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργός Εξωτερικών. Και αυτό μόνο το γεγονός αναδεικνύει βέβαια τη σημασία που είχε η εξωτερική πολιτική σε αυτή την περίοδο. Είναι η πρωθυπουργία κατά την οποία ο Κανάρης δυστυχώς φεύγει από αυτή τη ζωή όντας πρωθυπουργός στις 2 Σεπτεμβρίου του 1877.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα,
1: πέθανε ως πρωθυπουργός λοιπόν.
0: Πέθανε ως πρωθυπουργός. Έμενε στη Σιτσέλη.
1: Ναι.
0: Προχειμή του η πλατεία Κυψέλης ονομάζεται και πλατεία Κανάρη και υπάρχει και ένας Αντριάτος εκεί. Έμενε λοιπόν στην Κυψέλη, δεν υπάρχει σήμερα το σπίτι του, δυστυχώς καταδραφίστηκε και στη θέση του ψώνεται μια πολυκατοικία με κάποια βέβαια αναφορά σε ένα μαρμάρινο, σε μια μαρμάρινη επιγραφή ότι ήταν το σπίτι του Κωνσταντή.
1: Μάλιστα.
0: Κανάρη εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα
1: μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, θα έλεγε κανείς, έτσι,
0: ναι,
1: για
0: ναι.
1: τα επαναστατικά και με τα μετεπαναστατικά χρόνια.
0: Σίγουρα,
1: ο στρατιωτικός που έγινε πρωθυπουργός.
0: Κοιτάξτε, ασφαλώς. Ήταν ένας πατριώτης αφενός με ισχυρό εθνικό κύρος. Έτσι, από εκεί ξεκινάμε. Ήταν ως πολιτικός, ήταν και συνταγματικός και φιλελεύθερος.
1: Μάλιστα.
0: Και μετριοπαθή τα λέγαμε και συνανετικός βεβαίως. Γι' αυτό και κάθε φορά που παρήστε το ανάγκη αυτός οδηγούσε τη χώρα ως πρωθυπουργός.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα λέγαμε ότι ήταν αν θέλαμε να τον χαρακτηρίσουμε έτσι με μια φράση θα λέγαμε όπως σας είπα ότι ήταν ένας ακρεφνής πατριώτης και μετριοπαθής πολιτικός με πολύ ισχυρό ηθικό κύρος βέβαια που αυτό του προσέδιδε πολύ. Αλλά βέβαια δεν θα μπορούσαμε να πούμε ποτέ ότι έχει το αποτύπωμα ενός μεγάλου μεταρρυθμιστή.
1: Μάλιστα.
0: Υγεία, να το πούμε.
1: Μάλιστα. Κυρία Δαμοπούλου, είχαν πολύ ενδιαφέρον αυτά που μας είπατε. Ίσως είναι μια πτυχή της ζωής του Κωνσταντίνου Κανάρη που δεν είναι τόσο γνωστή αυτή η πολιτική.
0: Η προσφορά του. Η προσφορά του. Στην Ελλάδα κυρίως. Ο Κανάρης προσέφερε, ήταν ένας άδολος.

0: άδελος mm-hmm. πατριώτης κατά τη γνώμη, επειδή έχουμε ασχοληθεί με τον Κανάρη εκτενώς και τον έχουμε περιγράψει από κάθε άποψη, ήταν ένας άδελος και ακρεφνής πατριώτης, και από εκεί ξεκινούσε, και αυτή τη διάθεσή του και τα συναισθήματά του τα εξέφραζε και με την πολιτική του.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την αναφορά σήμερα, κυρία Δαμοπούλου, για όλα όσα μας είπατε, για τον Κωνσταντίνο Κανάρη ως Πρωθυπουργό. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την Διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ίδρας, την κυρία Ντίνα Δαμοπούλου.

0: Σαν σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στις 15 Οκτωβρίου του 1850 γεννιέται ο ακαδημαϊκός, διηγηματογράφος, δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, μεταφραστής, ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης. Για τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη έχει γράψει ο ομότιμος καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, ο κύριος Φώτης Δημητρακόπουλος, από τον οποίο ζητήσαμε σήμερα να μας πει δύο λόγια για τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη και το έργο του. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Κύριε καθηγητά, ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης είναι μια από τις προσωπικότητες εκείνες των γραμμάτων που θα έλεγε κανείς ότι έχει ασχοληθεί με πάρα πολλά είδη του γραπτού λόγου. Θεωρείτε ότι ο Μωραϊτίδης είναι το ίδιο καλός σε όλα τα είδη ή ξεχωρίζεται κάποιο?
1: Νομίζω ότι είναι τα διηγήματά του τα οποία είναι καλύτερα,
0: ναι,
1: και ήταν και για την εποχή εκείνη χαρακτηριστικά, διότι είχαν στραφεί οι πεζογράφοι προς το διηγήμα όπως και ο Παπαδιαμάντη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Και είναι καλύτερα από όλα τα άλλα έργα του, ας πούμε.
0: Mm-hmm. Ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης είχε μια συγγένεια με τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, έτσι δεν ήταν? Έτσι,
1: ναι,
0: δεν είναι?
1: Ναι, είναι τριτεξάδερφος, όχι
0: εξάδερφος. Μάλιστα.
1: Mm-hmm. Mm. Και το Μωραϊτίδης κατάγεται από το Μωραϊτής, από τους Μωραϊταίους που είχαν φύγει και είχαν κατασταθεί στη Σκιάθο.
0: Ναι.
1: Και η μητέρα του Παπαδιαμάντη ήταν από αυτούς τους Μωραϊταίους.
0: Mm-hmm.
1: Και ο Μωραϊτίδης λοιπόν, όπως είπατε, γεννιέται ένα χρόνο πριν από τον κύριο Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και ήταν πιο ολοκληρωμένος σε αυτά τα οποία έκανε, δηλαδή έβγαλε το πανεπιστήμιο, ο Παπαδιαμάντης το εγκατέλειψε.
0: Ναι.
1: Ήταν πιο κοινωνικός και είχε γνωριστεί με λογοτεχνικούς και δημοσιογραφικούς κύκλους, τους οποίους έβασε και τον Παπαδιαμάντη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το γνώρισε με τον Βλάση Γαβριλίδη που είχε έρθει από την Κωνσταντινούπολη και είχε ανοίξει τη συγγνώμη εφημερίδα, και εκεί άρχισε και ο Παπαδιαμάντης με εισήγηση του Μωραϊτίδη να συνεργάζεται, κυρίως ασχολούμενος με το νόημα των εορτών του Πάσχα, 15 Αύγουστο και τέτοια. Μετά ο Γαβριλίδης είπε να γράψει κανένα μυθιστόρημα και έγραψε πράγματι ο Παπαδιαμάντης τα μυθιστόρηματά του και ο Μωραϊτίδης τα δικά του μυθιστόρηματα, ιστορικά μυθιστόρηματα κυρίως, τα οποία δεν τα καλοξέρουμε, δεν έχουν επανεκδοθεί.
0: Ναι.
1: Και μετά στράφησαν όλοι οι λογοτέχνες της εποχής και ο Μωραϊτίδης προς το διήγημα.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο έχει να κάνει με τις εμπειρίες του, τις αναμνήσεις του, ότι τον έφελγε από το νησί του, τη Σκιάθο. Έγραφε, ναι, επίσης και διηγήματα θαλασσινά, γιατί του άρεσε με τα ταξίδια του Μωραϊτίδη και εξεδόθηκαν αργότερα αυτά σε τόμο με τον τίτλο «Θαλασσινά διηγήματα» ή «Με του βοριά τα κύματα».
0: Μάλιστα. Γράφει σε καθαρεύουσα, κύριε καθηγητά?
1: Ναι, είναι αυτή η καθαρεύουσα, όχι στεγνή αρχαΐζουσα, αλλά είναι, ναι, η καθαρεύουσα της εποχής, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Και ο Παπαδιαμάντης και ο Βυζινός είχαν, και ο Καρκαβίτσας στην αρχή. Μετά οι άλλοι, ο Παπαδιαμάντης το 11 και η Μύθη, δεν βλέπε να γυρίσει και αυτό στη Δημοτική, αλλά είναι μια καθαρεύουσα η οποία μας θέλει και σήμερα,
0: ναι,
1: Και γι' αυτό ο κύριος Παπαδιαμάντης αλλά και ο Μωραϊτίδης ξανά εκδόθηκαν. Από το 1925 που είχαν πρωτοεκδοθεί συλλογικά σε τόμους, εκδόθηκαν και στις μέρες μας, 30 χρόνια νομίζω, τα διηγήματα του Μωραϊτίδη από τις εκδόσεις Γνώση και Στιγμή.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο έργο του Μωραϊτίδη το οποίο το ξεχωρίζεται ιδιαίτερα, εννοώ ως προς την αρτιότητα της συγγραφής, αν ξεχωρίζεται κάτι, κύριε καθηγητά?
1: Ναι, θα έλεγα πως αυτό το δίηγμα με τίτλο «Αναποδιασμένος»,
0: ναι,
1: είναι και γλαφυρό στην εφήγηση και εύκολο, ας πούμε, να το διαβάσουμε. Πρόκειται για έναν πραγματικά αναποδιασμένο καπετάνιο που όποτε έμπαινε στο λιμάνι της Κιάθρη έπρεπε να προσκρούσει το καράβι του την προκειμέα.
0: Μάλιστα.
1: Και άλλα τινά.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, διάβασα ότι έχει γράψει και κάποιες κωμωδίες.
1: Ναι. Αυτές ήταν την πρώτη εποχή.
0: Ναι.
1: Που είχε και τα μυθιστορήματά του. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι γνωστά αυτά, δεν έχουν.
0: Μάλιστα.
1: Επανεκδοθεί, ας πούμε.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Στο τέλος της ζωής του έγινε μοναχός, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, λίγους μήνες πριν κοιμηθεί είχε γίνει λίγο πιο πριν ακαδημαϊκός.
0: Α, μάλιστα.
1: Με πρόταση του Κωστή Παλαμά. Αλλά αποσύρθηκε στο νησί του, στο σπίτι του, εκάρι μοναχός την Ευαγγελίστρια, τη γνωστή Μονή της Κιάθου.
0: Ναι.
1: Αλλά κυρίως ο γύρατος έμενε στο σπίτι του.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έχουμε και φωτογραφίες του με το μεγάλο σχήμα του μοναχού.
0: Κάτι τελευταίο θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά. Θεωρείτε ότι ο Μωραϊτίδης γνώρισε ότι αναγνωρίστηκε το έργο του όσο ήταν ακόμη εν ζωή, εννοώ από τους ομοτεχνούς του και γενικά από τον κόσμο?
1: Ναι, βέβαια ήταν ένα συγγραφικό πρόσωπο γνωστό.
0: Ναι.
1: Και όπως είπατε ασχολήθηκε με πολλά, σχεδόν με όλα τα είδη του λόγου, αλλά από το 14 και μετά, επειδή του συνέβη και ένα ατύχημα στο πόδι του κτλ, σταμάτησε την πρωτότυπη παραγωγή και έκανε μεταφράσεις από εκκλησιαστικούς συγγραφείς, τους πατέρες της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά από λίγα χρόνια όμως ένας δημοσιογράφος τον έπεισε να επανεκδώσουν τα διηγήματά του σε τόμους. Τα διηγήματα του Μωραϊτίδη και τα ταξιδιωτικά του με τίτλο «Με του βοριά τα κύματα». Ήταν δηλαδή αναγνωρισμένο πρόσωπο, και ο Παλαμάς τον πρότεινε και είναι ακαδημαϊκός.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, είχαν πολύ ενδιαφέρον αυτά που μας είπατε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο ομότιμος καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, ο κύριος Φώτης Δημητρακόπουλος. Στο σημείο όμως αυτό ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Εύχες από όλους μας για μία όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις Δόμος.

Γυναικονίτης. Το κεντρικό υπερώο. Ο Τρούλος. Μέρος δεύτερο. Ο Εθέριος Τρούλος ήταν και είναι το απαράμιλο αριστούργημα της Αγίας Σοφιάς. 50 γενιές εξελισσόμενου πολιτισμού και τεχνικής έχουν περάσει από τότε, χωρίς να έχουν δημιουργήσει όχι μόνο κάτι ανώτερο, αλλά ούτε καν εισάξιό του. Η αρχιτεκτονική τελειότητα ενός θόλου μπορεί να εκτιμηθεί ως εξής. Υπολογίζεται η κατακόρυφος από την κορυφή του θόλου έως το επίπεδο της βάσης του, δηλαδή το ύψος του. Θέτουμε την κατακόρυφο στον αριθμητή και στον παρανομαστή τη διάμετρο του θόλου. Όσο μικρότερο είναι το κλάσμα που θα προκύψει, τόσο πιο τέλειος είναι ο θόλος. Η διάμετρος του Τρούλου της Αγίας Σοφιάς είναι 31 μέτρα, ενώ η κατακόρυφός του είναι 16 μέτρα. Η διάμετρος του θόλου του Αγίου Πέτρου είναι 42 μέτρα και η κατακόρυφός του 57 μέτρα. Η διάμετρος του θόλου στο Πάνθεον της Ρώμης είναι 43 μέτρα και η κατακόρυφός του είναι ίδια. Οι λεπτομέρειες αυτές, αδιάφορες ίσως στους μη ειδικούς, είναι απολύτως απαραίτητοι για την κατανόηση αυτού που με όρους γεωμετρίας πλέον αποτελεί μοναδική διάκριση της Αγίας Σοφίας. Οι δύο άλλοι τεράστιοι θόλοι, εκπληκτικά αριστουργήματα, και οι δύο οχριούν σε κάλος, όπως και σε τόλμη, μπροστά στον μοναδικό θόλο που ο Ανθέμιος ύψωσε πριν 1360 χρόνια. Στον Άγιο Πέτρο ο Τρούλος είναι συμπλήρωμα του οικοδομήματος και όχι το κύριο στοιχείο της σχεδίασής του. Υπάρχει χάρη στο οικοδόμημα και όχι αυτό χάρη στον Τρούλο. Στην Αγία Σοφία, αντίθετα, ο Τρούλος είναι ο σκοπός, ενώ η κατασκευή στην οποία ακουμπά δεν είναι παρά το μέσον που τον αναδεικνύει και τον υψώνει προς τον ουρανό.

Ο Τρούλος της Αγίας Σοφιάς δε στήθηκε ως δείγμα επίδειξης και εντυπωσιασμού, αλλά ως στέγασμα του πιο ανεκτίμητου τεχνουργήματος των χειρών. Πρόσφορο ευλαβικό φιλόχριστων και φιλόσοφων ανθρώπων. Ως ορατό ακόμη και σημαδιακό βάθρο του υψωμένου σταυρού. Η τεράστια ημισέλινος που στέκει πάνω του είναι δυσβάστακτο βάρος, συμβολικά μεταθυμένο απ' τους ώμους του γένους των Ρωμιών στον Τρούλο της Αγίας Σοφιάς, για να φανερώσει ότι ο ένικός της είναι ο αείποτε του έθνους, ο συγκυρινέος. Είμαστε ολόψυχα προσιλωμένοι στη γοητεία του Τρούλου. Ο μύθος που διανθίζει και προεκτείνει τη διαδρομή του εκτός των στενών ιστορικών ορίων. Ο βαρύς συμβολισμός που μεταποιεί την υλική του υπόσταση σε πνευματική, αλλά και η ορατή και ο οφθαλμοφανής ακόμη και στον αδαΐ και απαίδευτο οφθαλμό τεχνική καλλιτεχνική του μοναδικότητα, δυσκολεύουν την απεμπλοκή μας από τη θέασή του. Ξέρουμε ότι παραπέρα στο νότιο υπερόο μας περιμένουν οράματα και θάματα, αλλά το βλέμμα πάλι ασυναίσθητα παλινδρομεί προς την άνωθεν του Τρούλου, στην κάτωθεν του κυρίως ναού φαντασμαγορία. Η θέα η όλη, η άπλετη του ναού από το μέσο του κεντρικού υπερόου, πως προνομιούχος εξώστης δεσπόζει στο χώρο, ξανοίγεται ανάμεσα από δύο διπλές κολόνες. Λεπτές, πεπικλημένες, ασκεπείς, διότι δεν υποβαστάζουν τίποτε. Συγκρατούν τα βαρύτιμα βύλα που έκρυβαν την αυτοκράτηρα, διότι εκεί ήταν η τιμητική της θέση. Ανάμεσά τους εκτείνονται τα μαρμάρινα θρυγγία, στολισμένα με ανάγλυφα όπως και οι δύο κολόνες. Η θέση ξεχωρίζει επίσης από τα πολύχρωμα μαρμάρινα σχέδια στο έδαφος. Ήταν ένας πολυτελής εξώστης με δυνατότητα για ευρεία θέα των δρωμένων, τούτο όμως πριν αρχίσει η λειτουργία. Μια νοερή υπόκληση στη μνήμη όλων των σεβαστών Αυγουστών και δεσποινών της ακολουθίας τους, που θόπευσαν τη θέση με τη χάρη τους και τίμησαν το αξίωμα και το ήθος και την πολιτεία τους, και κατευθυνόμαστε προς το νότιο υπερόο του Γυναικονίτη. Όμως, στη διαδρομή μας αυτή, μας μέλεται μια αναπάντεχη γνωριμία.

Στο νότιο άκρο του κεντρικού Υπερώου, εκεί που συναντιέται με την δυτική απόλυξη του νοτίου, υπάρχει μία πόρτα, μία από τις πολλές αμπαρωμένες της εκκλησίας. Για να εξασφαλίζεται η απαρέγκλητη πορεία των επισκεπτών προς την επιτρεπτή τουριστική διαδρομή. Πίσω όμως από αυτήν υπάρχει ένα ιερό άδυτο που θα εξερευνήσουμε με μόνη τη φαντασία μας, και οδηγώ κάποια μισόλογα και κάποιες κρυφές φωτογραφίες. Θα επιχειρήσουμε μία βίαιη νοερή εισβολή με την ορμή του ζήλου μας να μην αναχαιτίζεται από καμία απαγόρευση ή κρυψίνια. Πίσω από την πόρτα ανοίγεται ένα συγκρότημα αιθουσών που κτηριακά ανήκει στο παλιό Πατριαρχείο και σήμερα είναι ό,τι απέμεινε από αυτό. Οι αίθουσες αυτές, τρεις συνεχόμενες σε κάθε επίπεδο, καθύψως εφάπτονται και βαίνουν παράλληλα προς τον κλειστό σήμερα νοτιοδυτικό Κοχλία. Στο επίπεδο του Υπερώου, πάνω από το προπήλαιο του Νάρθικος, πίσω από την πόρτα που προαναφέραμε, ανοίγεται το αποκαλούμενο Μέγα Σέκρετον. Σε χαμηλό επίπεδο, με είσοδο από τον Κοχλία, ανοίγεται το Μικρό Σέκρετον. Ένας από τους χώρους αυτούς κατήχε και την επωνυμία το Κελίον. Όλοι συναποτελούν τα πρεσβυτέρια κατά τους Τούρκους. Είναι άγνωστο αν λειτουργήσαν ποτέ ως τέτοια, ενώ είναι γνωστό ότι δεν υπηρέτησαν ποτέ λειτουργίες του τζαμιού. Ας κρατήσουμε λοιπόν την επωνυμία, γιατί είναι συμβατή με το στολισμό τους και με το μύθο τους, που συντηρείται αφενός από το απροσπέλαστο, αφετέρου από το θρυλούμενο περιεχόμενό τους.

Στη μέσα πλευρά της πόρτας που οδηγεί με το υπερόο στο Μέγα Σέκρετον και στο υπέρθυρό της υπάρχει ψηφιδωτό με παράσταση δέησης. Είναι έργο του δευτέρου μισού του 9ου αιώνα, δυστυχώς απρόσιτο μέσα στον άβατο χώρο. Γνωρίζουμε όμως ότι διασώζονται οι μορφές του Χριστού και της Παναγίας, αλλά δυστυχώς όχι του προδρόμου. Ο Χριστός είναι ένθρονος και κρατά Ευαγγέλιο στο αριστερό χέρι, ενώ ευλογεί με το δεξιό. Η Παναγία παριστάνεται όρθια με τα χέρια ανυψωμένα σε δέηση. Κυριαρχεί το σκούρο προς το γκρίζο μπλε χρώμα των ενδυμάτων αμφωτέρων, που ποικιλείται από λευκές διευθετήσεις των πτυχών τους και λευκά επίσης αδρά σχέδια στο ένδυμα της Παναγίας. Είναι ένα φυλακισμένο έργο, καταδικασμένο στην αφάνεια ως καλλιτέχνημα και απρόσιτο στην ευλάβεια των προσκυνητών και στο ενδιαφέρον των ειδικών.

στις άλλες αίθουσες του περιού ολόγου συγκροτήματος υπάρχουν μισοκατεστραμμένα ψηφιδωτά και τοιχογραφίες που δεν επικαλύφθηκαν αλλά και που ποτέ δεν συντηρήθηκαν. Έχουν ταυτοποιηθεί ψηφιδωτά με προσωπογραφίες του Μεγάλου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, των Αποστόλων Πέτρου, Λουκά και Ανδρέα και των Πατριαρχών Γερμανού, Νικηφόρου και Μεθοδίου. Τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια των γενικότερων έργων συντήρησης του Όλου Ναού, μαθαίνουμε ότι προγραμματίζεται φροντίδα και αυτής της πτέρυγας. Αλλά τι κρίμα που ο βίος μας προβλέπεται βραχύτερος και από το βραχύτερο κρατικό πρόγραμμα που αφορά την Αγία Σοφιά. Αποχαιρετούμε το νέο μας γνώριμο, συνεπαρμένη από τον θρύλο του και μαγεμένη από την αθόρυβη μυστική του μακραίωνη διαδρομή, την ασκητική ως εγκλήστου, που διαιωνίζει την ταυτότητα του προσμονάριου της δέησης.

Η τελευταία νοηρή έστω εμπειρία μας, η βασισμένη μόνο σε πληροφορίες για τον αποκλεισμένο μέσα στο πρεσβυτέριο ψηφιδωτό της δέησης, παραγκονίζει τις προηγούμενες και λίγο πριν το τέλος της επίσκεψής μας κυριαρχεί προς στιγμήν στις άλλες εντυπώσεις. Μας αφήνει μία γλυκόπικρη ανάμνηση, γλυκιά από την ομορφιά της παράστασης, αλλά και πικρή από τους συνειρμούς που προκαλεί για τα πολλαπλάσια των όσων θαυμάσαμε ψηφιδωτών που δεν είδαμε. Αυτά που μαρτυρούν κοιμισμένα ή φυλακισμένα και ελπίζουμε όχι πεθαμένα, κάτω από το κονίασμα ή μέσα σε απρόσιτα διαμερίσματα και σαν τους επτά παιδες της Εφέσου, περιμένουν τον εύκαιρο χρόνο της αφύπνισής τους σε έναν πιο υποψιασμένο κόσμο, πιο ευρύ στις αντιλήψεις, πιο σεβαστικά στα ιερά των άλλων. Έχουμε πολλά να πούμε γι' αυτά. Να τα απαριθμίσουμε, να τα τοπογραφήσουμε, να τα περιγράψουμε, καθώς αγνωρίζουμε και να εισηγηθούμε στο σύνοδό μας έναν ολόκληρο κλάδο της θρησκευτικής αρχαιολογίας που έχει μοναδικό του αντικείμενο την Αγία Σοφιά.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διάβασε από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις «Δόμος».

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 018 44 36.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Κάθε φορά αυτή την ώρα, αγαπητοί ακροατές, αναφερόμαστε στην Εκκλησία. Τι είναι, ποια είναι η ταυτότητά της, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, και στο πλαίσιο μιας σειράς, αυτής της σειράς εκπομπών που κάνουμε αυτό το διάστημα για το πώς συνδέεται η Αγία Γραφή με την λατρεία της Εκκλησίας, θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να δούμε λίγο μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, να σχολιάσουμε πώς η Αγία Γραφή ουσιαστικά περνά στην υμνογραφία της Εκκλησίας, και θα δούμε έτσι κάποια πράγματα με τη βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλωσορίζουμε τον κύριο Χρήστο Χριστοφορίδη, διδάκτορα λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κύριε Χριστοφορίδη.
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε, χαίρετε.
0: Σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα. Έτσι, ξεκινώντας την συνομιλία μας, τι θα μπορούσαμε να πούμε ίσως εισαγωγικά, κάνοντας ένα μικρό σχόλιο εισαγωγικό.
1: Ναι. Κοιτάξτε, το θέμα μας είναι κατά πόσον και με ποιον τρόπο η Αγία Γραφή, έτσι ας πούμε, εφορμά μέσα στην υμνογραφία. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε βέβαια, να κάνω ένα σχόλιο πριν μπούμε στην υμνογραφία για το πώς η Αγία Γραφή, η Παλαιά και Καινή Διαθήκη, φαίνεται και στην αγιογραφία της Εκκλησίας. Να θυμηθούμε ότι ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός έλεγε πως η αγιογραφία είναι η Αγία Γραφή του λαού. Βλέποντάς την, και άνθρωποι που τότε ίσως να μην ξέραν να διαβάζουν, αυτά τα πράγματα που έπρεπε να περάσουν μέσα από την Καινή Διαθήκη και την Παλιά περνούσαν από την αγιογραφία. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Σπυρόπουλε? Κοιτώντας, όταν μπούμε μέσα σε μια εκκλησία, καθήμενοι κάτω από τον κάθετο άξονα, δηλαδή ο οριζόντιος άξονας μας οδηγεί στο Ιερό και στην Αγία Τράπεζα, έτσι. Ο κάθετος άξονας είναι ο άξονας του τρούλου. Κοιτώντας λοιπόν ψηλά τον τρούλο, ίσως να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι, βλέπουμε βέβαια την ηγετική μορφή του Παντοκράτορα, έτσι, ο Χριστός ο Παντοκράτορ. Αρχαιολόγοι λένε, υπάρχει μια άποψη πως επειδή στην αρχή η εικόνα αυτή ήταν η εικόνα της αναλήψεως, αυτή η μορφή του Παντοκράτορα είναι zoom στο πρόσωπο του Παντοκράτορα. Κάτω από τον Παντοκράτορα, κύριε Σπυρόπουλε, είναι οι άγγελοι που τον περιτριγυρίζουν. Αμέσως όμως κάτω από τους αγγέλους, στην επόμενη ζώνη, δηλαδή καθώς κοιτάμε τον τρούλο, έτσι, είναι όλοι οι προφήτες. Είναι οι τέσσερις μεγάλοι προφήτες, ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, ο Εζεκίλ, ο Δανιήλ, ίσως να είναι και οι προφητάνακτες, ο Δαβίδ, ο Σολομών. Και αν χωράει, γιατί να το πούμε και αυτό, μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη της λατρείας μας και της αγιογραφίας και της υμνογραφίας παίζει η πρακτικότητα. Έτσι, εάν ο τρούλος λοιπόν δεν είναι τόσο μεγάλος, ίσως από τους 16 προφήτες να είναι οπωσδήποτε οι τέσσερις μεγάλοι, έτσι. Αν είναι λίγο μεγαλύτερος ο τρούλος, μπορεί να χωρέσουν και όλοι, και οι 12 μικροί. Ο διαχωρισμός αυτός σε μικρούς και μεγάλους προφήτες δεν είναι αξιολογικός, βέβαια, έτσι. Μετράμε μόνο την έκταση των έργων τους. Τα μεγαλύτερα έργα είναι των μεγάλων προφητών, Ισαΐ, Ιερεμία, τα άλλα είναι μικρότερα, αυτό νομίζω, έτσι. Δηλαδή, κοιτώντας στον τρούλο, βλέπουμε τους συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης, και αμέσως πιο κάτω στα τρίγωνα που δημιουργούν οι καμάρες, καθώς τους επιστέφει ο τρούλος, στα τέσσερα τρίγωνα, βλέπουμε τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης.
0: Μάλιστα.
1: Με λίγα λόγια, ο χριστιανός ο οποίος κάθεται κάτω από τον τρούλο βλέπει όλους τους συγγραφείς της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, όλους, καταλαβαίνετε πως το λέω, Ναι. Της παλαιάς δεν χωράει, της καινής όμως οπωσδήποτε όλους και τους τέσσερις, έτσι. Σαν να τον καλούν, ερμηνεύω εγώ προσωπικά, σαν να τον καλούν να ανοίξουν την Αγία Γραφή, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, έτσι, και να υποφεληθούν από τα αιώνια νάματα που υπάρχουν εκεί μέσα.
0: Και φαίνεται από αυτή την εικόνα που μας δώσατε του Τρούλου, ναι, έτσι πολύ χαρακτηριστική αυτή η εικόνα, κύριε Χριστοφορίδη, τι μπορεί να δει ο πιστός, ο χριστιανός που μπαίνει σε ένα ναό. Φαίνεται και αυτή η άμεση σχέση, η άμεση σύνδεση, η άρρηκτη σύνδεση της Αγίας Γραφής με την ζωή και την παράδοση της Εκκλησίας και βεβαίως και με τη λατρεία της Εκκλησίας. Έτσι, είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα. Ίσως δεν δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία.
1: Ακριβώς.
0: Ίσως τα θεωρούμε κάπως λίγο αυτονόητα κάποια πράγματα, αλλά
1: ναι,
0: καλό είναι να τα εξηγούμε, και με τη βοήθειά σας νομίζω δώσαμε μια πολύ όμορφη, έτσι, εικόνα. Πολύ,
1: ναι,
0: χαρακτηριστική, ακριβώς μέσα από τον ίδιο τον ναό, και με αφορμή του τι βλέπει κανείς κοιτώντας τον Τρούλο ψηλά.
1: Έτσι, τον Τρούλο. Ένα ακόμα σημείο όσον αφορά την αγιογραφία και το πώς αναπαρίσταται σχεδόν η Καινή Διαθήκη και η Παλαιά, κύριε Σπυρόπουλε, είναι το λεγόμενο δωδεκάορτο.
0: Ναι.
1: Τώρα, για να μην κουράσουμε τους ακροατές μας, όπως βλέπουμε το εικονοστάσιο, το τέμπλο, mm-hmm, έτσι, η πρώτη σειρά από πάνω των εικόνων που υπάρχουν είναι το δωδεκάορτο. Το δωδεκάορτο δηλαδή, όταν λέμε ο Ευαγγελισμός, η Γέννηση, οι Παπαντοί, υπάρχουν κυρίως χριστολογικές, δεσποτικές εορτές, υπάρχουν όμως και θεμητορικές. Δηλαδή υπάρχει οπωσδήποτε ο Ευαγγελισμός, η Κοίμηση, υπάρχει η Πεντηκοστή. Το δωδεκάορτο λοιπόν είναι πάλι ιστορίες της Καινής Διαθήκης που αφορούν τον Χριστό και την Παναγία. Ο Ευαγγελισμός αφορά και τους δύο, έτσι.
0: Ναι.
1: Η Γέννηση, η Μεταμόρφωση, η Βαϊφόρος, η Σώση του Χριστού Ιεροσόλυμα, η Ανάσταση του Λαζάρου. Και αυτό το δωδεκάορτο, κύριε Σπυρόπουλε, δεν το βλέπουμε μόνο στο τέμπλο, ξέρετε. Το βλέπουμε αν καθίσουμε πάλι στο κέντρο του ναού, αλλά δεν κοιτάμε τον κατακόρυφο άξονα, δηλαδή τον Τρούλο και τους συγγραφείς της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Στα άνω διαζώματα του σταυρού που δημιουργείται, γιατί συνήθως η εκκλησία μας τώρα πια, ο βυζαντινός τύπος είναι ο σταυροειδής εγγεγραμμένος, έτσι, με Τρούλο. Οι πλευρές του σταυρού που δημιουργούνται, αν καθίσουμε μέσα στην εκκλησία και κοιτάξουμε ψηλά το κεφάλι μας, όχι κατακόρυφα, αλλά ψηλά δεξιά και ψηλά αριστερά, θα δούμε πάλι όλες αυτές τις παραστάσεις του δωδεκάορτου. Δηλαδή θα δούμε τον Ευαγγελισμό, θα δούμε την Υπαπαντή, την Βάφτιση, την Ανάσταση. Την Ανάσταση βέβαια θα την δούμε, πώς να το πω, με την βυζαντινή της εκδοχή, η Σάδου Κάθοδος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Πώς ορμά κυριολεκτικά και σπά τις πόρτες του Άδου Χριστός και αρπάζει από τα χέρια τον Αδάμ και την Εύα και του σηκώνει. Είναι μια μελέτη αγιογραφική κυριολεκτικά, αν σταθεί κάποιος, κοιτάξει και κατακόρυφα και κάνει και ένα πλήρη κύκλο, 360 μοίρες, συγχωρέστε μου για την ορολογία, για να περιπλανηθεί μέσα στις εορτές του 12ου.
0: Βλέπουμε, νομίζω, κύριε, ναι, Χριστοφορίδη, βλέπουμε όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας και τα,
1: ακριβώς,
0: σημαντικότερα γεγονότα του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας για την σωτηρία του κόσμου και του ανθρώπου. Τα βλέπουμε μέσα στο ναό, μέσα από την αγιογραφία, έτσι, πώς είναι αγιογραφημένος ο ναός. Και μέσα βεβαίως με αφορμή τον Τρούλο, αν κοιτάξει κανείς τον Τρούλο του ναού, και από το δωδεκάορτο που είπατε κι εσείς.
1: Το δωδεκάορτο, ναι, και πάνω στο τέμπλο, βέβαια, στο τέμπλο είναι μικρές εικόνες, ίσως σε μια αλφα απόσταση να μην ξεχωρίζει ο χριστιανός. Θα πρότεινα, αν μου επιτρέπετε, μετά που θα πάρει το αντίδωρο ένας χριστιανός μετά την Κυριακάτικη τη λειτουργία, ας προσεγγίσει λίγο το τέμπλο και ας κοιτάξει πάνω τις εικόνες για να δει πως είναι το δωδεκάορτο. Είναι στιγμιότυπα της ζωής του Χριστού, της Παναγίας, η Ανάσταση του Λαζάρου, η Πεντηκοστή. Γιατί τονίζω την Πεντηκοστή? Διότι μπορεί όλα τα άλλα σημεία να είναι από τα τέσσερα Ευαγγέλια. Mm-hmm. Έτσι, η Πεντηκοστή ειδικά είναι από τις πράξεις των Αποστόλων. Δηλαδή,
0: ναι,
1: η πράξη των Αποστόλων, πώς να το πω, η μόνη τους παρουσία, έτσι, είναι αυτή η εικόνα της Πεντηκοστής, η πολύ όμορφη εικόνα της Πεντηκοστής, όπου κάθονται οι Απόστολοι και από πάνω τους υπάρχει η μικρή πυρηνή φλόγα. Mm. Δεν ξέρω να τη θυμίσω την εικόνα της Πεντηκοστής λίγος, και κάτω είναι ένας γέροντας άνθρωπος που είναι, λέει, ο κόσμος, γιατί οι 12 Απόστολοι με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος κυριολεκτικά διέσχισαν τον κόσμο, έτσι, μαρτυρώντας κιόλας για την διάδοση του Ευαγγελίου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω πως είναι ευκαιρία, όπως το είπατε πολύ σωστά, δεδομένα και αυτονόητα πράγματα λίγο να τα αποκωδικοποιήσουμε και να δούμε πραγματικά το εύρος της επίδρασης της Καινής Διαθήκης και της Παλαιάς μέσα στην Αγιογραφία, εκτός βέβαια από την υμνογραφία μας, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, βέβαια, σε όλη τη ζωή της Εκκλησίας και στην υμνογραφία και στην Αγιογραφία, σε όλη τη ζωή και την παράδοση της Εκκλησίας βλέπουμε πώς περνά η Αγία Γραφή, και μας λέει εδώ χαρακτηριστικά και ένας ακροατής σε ένα μήνυμά του ότι οι Άγιες εικόνες δεν ιστορούν αλλά θεολογούν, μας λέει εδώ χαρακτηριστικά. Να περάσουμε τώρα από την Αγιογραφία και όσα είδαμε με τη βοήθειά σας εκεί μέσα από πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα, κύριε Χριστοφορίδη, να περάσουμε λίγο τώρα στην υμνογραφία. Ναι. Της Εκκλησίας, που νομίζω και εδώ μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με την Αγία Γραφή, και μέσα από παραδείγματα που θα μας δώσετε και να δούμε λίγο, δεν ξέρω αν έχουμε μία ίσως εξέλιξη και στην υμνογραφία, δηλαδή αν το δούμε και ιστορικά το θέμα. Πώς εξελίσσεται η υμνογραφία και μέσα από βλέπουμε αφορμές που παίρνει από την Αγία Γραφή, έτσι, δηλαδή θέλω να πω και χωρία και στίχους από την Αγία Γραφή, αποσπάσματα από την Αγία Γραφή.
1: Και χωρία, όπως το λέτε ακριβώς, και
0: και γεγονότα εννοείται, και πώς συνδέονται και με γιορτές που έχουμε
1: ακριβώς.
0: Όλο το χρόνο.
1: Αν μου επιτρέπετε, κύριε Σπυρόπουλε, να αρχίσω με ένα παράδειγμα μιας προσευχής που την λέμε, είναι ένα δεδομένο υμνογραφικό που τη λένε, ας πούμε, όλα τα σχολεία της Ελλάδος κάθε πρωί, έτσι. Δεν αναφέρομαι βέβαια στο Πατερ ημών.

0: Λονδον. Το Άγιος ο Άγιος ο Άγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης πάσα γη της δόξης αυτού, είναι γνωστό πως είναι ο Σεραφικός ύμνος.
1: Ο Τρισάγιος ύμνος, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι, ο Τρισάγιος έπεσε ο Σεραφείμ σε ένα όρομα και είδε, ο προφήτης Ισαΐας, χίλια συγγνώμη, και είδε τα Σεραφείμ λοιπόν να υμνούνε το Γιαχβέ. Έτσι, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ. Τώρα, αυτός ο ύμνος, ο Σεραφικός όπως τον λέμε, τι έγινε εδώ πέρα, συνδυάστηκε με τον Ψαλμό 7, στο στίχο 12. Προσέξτε λίγο τι λέει αυτός ο ψαλμός, δεν θέλω να κουράσω πολύ, θέλω να δείξω μόνο την ευφύ συμπλοκή και πόσο
1: ναι.
0: μια πάρα πολύ συνηθισμένη προσευχή που τη λέμε περιέχει ένα βάθος βιβλικό μεγάλο, έτσι, αγιογραφικό που λέμε, έτσι δεν είναι? Λέμε για παράδειγμα, λέει ο ψαλμός αυτός, «Εδίψησε η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών των ζώντα». Προσέξτε τώρα, το πρώτο Άγιος είναι Άγιος ο Θεός. Συνδυάστηκε το πρώτο Άγιος με τον όρο Θεός. Το δεύτερο Άγιος του Σεραφικού ύμνου συνδυάζεται με τον όρο τον ισχυρό από τον ψαλμό αυτό.
1: Ναι.
0: Και το τρίτο Άγιος, Άγιος Αθάνατος, εδώ το Αθάνατος είναι μια ερμηνευτική προσέγγιση του όρου ζώντα. Του ζώντα. Δηλαδή, το Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Αθάνατος που λέμε εμείς, είναι με ένα συνδυασμό των χωρίων του προφήτη Ισαΐα 6:3 τέλος πάντων και του ψαλμού, του 7ου ψαλμού. Και τώρα, ποια ήταν η ιστορική αφορμή? Αυτό που είπατε, ναι, ότι πολλές φορές ιστορικά γεγονότα δημιουργούν συμπλοκές αγιογραφικές που εμείς τις θεωρούμε τόσο μα τόσο δεδομένες. Πια με το Άγιος ο Θεός μεγαλώσαμε από παιδιά. Mm-hmm. Από παιδιά. Έγιναν λοιπόν, λέει, σεισμοί φοβεροί στην Κωνσταντινούπολη, κύριε Σπυρόπουλε, το 447 επί Πουλχερίας Αυτοκράτηρας. Έγιναν φοβεροί σεισμοί, βγήκε ο κόσμος έξω. Τώρα, λέει βέβαια εδώ, έχω την εντύπωση ότι εισέβαλε και λίγο το μυθολογικό στοιχείο, έτσι. Ένας νεανίας λοιπόν, ένα αγόρι, πήγε πάνω στον ουρανό, έφυγε, ανελήφθη να πούμε, και καθώς κατέβηκε, είπε λοιπόν στον κόσμο, θα σας πω έναν ύμνο, και τους είπε το Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος. Το ελέησον μας είναι, ας πούμε, η προσθήκη η εκκλησιαστική, έτσι μπαίνουμε και εμείς όλοι μαζί. Τι θέλω να πω, από τον 5ο αιώνα υπάρχει αυτή η προσευχή και υπάρχει τόσο χαρακτηριστική, που αρχίζει πάρα πολλές ακολουθίες. Το Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, συμπλοκή των χωρίων, από τον προφήτη Ισαΐα και τον Ψαλμό 7. Τώρα,
1: εδώ, αν θέλουμε λίγο να το σχολιάσουμε λίγο περισσότερο, κύριο Χριστοφορίδη, εδώ ήθελα να σας ρωτήσω, είναι και μία παραπομπή προς την Αγία Τριάδα αυτή?
0: Βέβαια, κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου βέβαια, μπορεί να σφάλω, έτσι, ο ύμνος του Ισαΐα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ, ερμηνεύεται τριαδολογικά από μας, τους χριστιανούς, έτσι πως τον βλέπουμε εμείς σήμερα, έτσι. Η συμπλοκή του όμως με τον ψαλμό, και έτσι πως το λέμε εμείς σήμερα, είναι κυριολεκτικά τριαδολογικός και δογματικός βεβαίως. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ο Θεός Πατήρ, ο Υιός ο ισχυρός, έτσι, ο Υιός και ο αθάνατος το Άγιο Πνεύμα. Νομίζω πως είναι σαφής η δογματική υποσημείωση του ύμνου αυτού, έτσι, είναι σαφής. Δηλαδή μπορεί να μην ξεκινά αυστηρά τριαδολογικά από το κείμενο του Ισαΐα,
1: ναι,
0: όμως η συμπλοκή του και κυρίως η χρήση της Εκκλησίας νομίζω είναι αυστηρά τριαδολογική.
1: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, γιατί θα τα εξηγήσουμε με τη βοήθειά σας. Έχουμε αρκετό χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, και μαζί του συζητάμε ο διδάκτορ λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Χρήστος Χριστοφορίδης. Να συνεχίσουμε. Είχαμε μείνει στον ύμνο των γνωστών, που όπως μας είπατε και εσείς συνδέεται έτσι πάρα πολλές φορές και με κανόνες
1: και με ακολουθίες, με έναρξη ακολουθιών, το Άγιος ο Θεός.
0: Και με προσευχές συνδέεται, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος Ελέησον. Μας και το εξηγήσαμε πώς συνδέεται και με τον Τρισάγιο ύμνο που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη, με τον προφήτη Ισαΐα, Άγιος, έτσι. Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, έτσι. Ναι, και ναι. Με τον 7ο ψαλμό, συγκεκριμένα στο στίχο 12 του 7ου ψαλμού. Ναι. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο εδώ να σχολιάσουμε,
1: ναι,
0: πάνω σε αυτό.
1: Έχω, αν μου επιτρέπετε, κύριε Σπυρόπουλε, γιατί να φανεί πως η συμπλοκή και η διαπλοκή των ψαλμών δημιουργούν ύμνους τους οποίους λέμε πάρα πολύ και ακούμε πολλές φορές, αλλά μπορεί να μην πάει το μυαλό μας ότι έχει γίνει μία διεργασία από πίσω, έτσι, μία διεργασία ψαλμική τόσο συστηματική, ας πούμε. Για παράδειγμα, ένας άλλος ύμνος πέρα από το Άγιος ο Θεός είναι ο περίφημος επινίκιος ύμνος, έτσι. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η δόξη αυτού, ως ανάεντης υψής της ευλογημένος ερχόμενος. Είναι ο ύμνος που λέμε στη Θεία Λειτουργία πριν το άξονιστή, έτσι, πριν το σε υμνούμεν από λόγους δηλαδή τυπικούς. Και μάλιστα αυτόν τον ύμνο χαίρονται πολύ οι αριστεροί ψάλτες, γιατί αν δεν κάνω λάθος είναι του αριστερού ψάλτη, του αριστερού ψάλτη. Έτσι. Λοιπόν, εδώ κοιτάξτε τι γίνεται. Έχουμε πάλι το Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, δηλαδή το Ισαΐα 6.3, ο σεραφικός ύμνος που είδε προφήτης Ισαΐας. Η συμπλοκή του όμως πλέον δεν γίνεται με τον ψαλμό 7. Γίνεται και με τον ψαλμό 117, ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, και κυρίως με την περιγραφή της εισόδου του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, όπως γίνεται στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 21ο κεφάλαιο.
0: Οπότε εδώ έχουμε και από την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη.
1: Ακριβώς.
0: Χωρία, έτσι, γεγονότα, χωρία και... Ναι.
1: Ο επινίκιος ύμνος, λοιπόν, όπως το είπατε πολύ σωστά, είναι μία συμπλοκή και παλαιοδιαθηκικού αγιογραφικού χωρίου και καινοδιαθηκικού αγιογραφικού χωρίου. Δηλαδή το «Σανά εν της υψίστης ευλογημένος ερχόμενος», το ψάλαν, θυμόμαστε, τα παιδιά, είναι η βαϊφόρος η λεγόμενη, μπαίνοντας ο Χριστός επί πόλου όνου, βέβαια, όπως ερμηνεύουν οι πατέρες, με μια ευκαιρία ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος δεν μπήκε έφυπος με το σπαθί όπως τον περίμεναν, ίσως όπως τον περίμεναν οι Ισραηλίτες του καιρού του, μπήκε ίσως για να ειρωνευτεί τον θεσμό της, την διάθεση της εξουσίας, έτσι, μπήκε επί πόλου όνου, λοιπόν, στα Ιεροσόλυμα, και μπήκε στα Ιεροσόλυμα όχι για να τα απελευθερώσει, να τα καταλάβει, μπήκε για να σταυρωθεί. Τώρα, αυτή η συμπλοκή, ξαναλέω, είναι ενδιαφέρουσα από την άποψη ότι συνδυάζει και το σεραφικό χωρίο, το χωρίο του προφήτη Ισαΐα, αλλά και κομμάτια ουσιαστικά από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο του 11ου κεφαλαίου, τέλος πάντων, και το κατά Ματθαίον του 21ου κεφαλαίου. Έτσι, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η δόξη αυτού, ως ανάεντης ευλογημένος ερχόμενος, ως ανάεντης υψής της ευλογημένος ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου. Εν ονόματι Κυρίου.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν μου επιτρέπετε, να πάμε σε ένα άλλο ζήτημα. Ξέρουμε ότι όσον αφορά την υμνογραφία, υπήρξε, ας πούμε, ο θεσμός του Κοντακίου. Έτσι, το περίφημο Κοντάκιο που έχουμε τον ακάθιστο ύμνο. Και με το περίφημο προήμιο αυτού του Κοντακίου, που είναι το τυπερμάχο στρατηγό, το οποίο τυπερμάχο στρατηγό, να πούμε ότι λειτουργήσε πριν τον εθνικό μας ύμνο, μάλλον ως εθνικός ύμνος όλου του Βυζαντινού Ελληνισμού, έτσι. Να πούμε τώρα ότι εξ επόψεως φιλολογικής δεν ξέρουμε ποιος το έχει συντάξει τον ακάθιστο ύμνο, μάλλον ο Ρωμανός ο Μελωδός, υπάρχουν τέλος πάντων απόψεις. Τι θέλω να πω όμως τώρα, από το α μέχρι το μ, από την πρώτη ακροστοιχίδα των οίκων, έτσι, τι χρησιμοποιεί ο ακάθιστος ύμνος? Θέλω λίγο να επιμείνουμε για να το καταλάβουμε. Χρησιμοποιεί τα χωρία του Καταλουκάν Ευαγγελίου mm-hmm. Για τον Ευαγγελισμό. Και έχει όλα τα στοιχεία του Ευαγγελισμού πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Να τονίσω όμως άλλο ένα πράγμα. Όταν μιλήσουμε για τους κανόνες θα το πούμε, πως η ενάτη οδη των κανόνων, τώρα είμαστε στο κοντάκιο, έτσι,
0: ναι.
1: Το οποίο προηγείται έτσι, χρονολογικά, οι κανόνες είναι μετά, με κύριο δράστη των κανόνων, ποιητικό δράστη των Ιωάννη των Δαμασκηνών. Η ενάτη οδη είναι μία προσευχή και της Παναγίας, το περίφημο μεγαλύνει έτσι η ψυχή μου των Κύριων, όμως και του Ζαχαρία. Δηλαδή τι θέλω να πω, κύριε Σπυρόπουλε, ας μου επιτραπεί να πω ότι εκτός από τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, ότι ήρθε ο προφήτης Γαβριήλ και ουσιαστικά ρώτησε, πήρε την άδεια της Παναγίας και της ανακοίνωσε ότι Πνεύμα Θεού επισκιάσισε, θα τα δούμε λίγο στη λεπτομέρεια τους και πώς εμφανίζονται στον ύμνο, mm-hmm. πώς προβάλλεται το γεωγραφικά, τα γεωγραφικά χωρία μέσα στον ύμνο του καθιστού. Είχαμε και τον Ευαγγελισμό του Ζαχαρία. Ενώ ήταν ο Ζαχαρίας ιερεύς μέσα λοιπόν στα Άγια των Αγίων, εμφανίστηκε ο προφήτης Γαβρίλ και πάλι ευαγγελίζεται, δηλαδή δίνει την πολύ καλή αγγελία στον Ζαχαρία. Ποια αγγελία, κύριε Σπυρόπουλε? Ότι η γυναίκα του, η Ελισάβετ, η οποία ήταν μεγάλη στην ηλικία, θα γεννήσει τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Άρα στην περίπτωση του Ευαγγελισμού έχουμε και δεν είναι τυχαίο ότι με αυτόν τον Ευαγγελισμό αρχίζει και το Καταλουκάν Ευαγγέλιο και έπεται ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, έτσι. Για να δούμε λίγο, γιατί το λέω αυτό, το λέω γιατί να τονίσουμε μία διαφορά, κύριε Σπυρόπουλε, αν μου επιτρέπετε, στο ύφος, το κειμενολογικό της Καινής Διαθήκης και στο ύφος της Υμνολογίας. Η Καινή Διαθήκη γενικά δεν έχει λογοτεχνικό ύφος. Έχει ένα ιστορικό αυστηρό ύφος και θα λέγαμε ότι είναι πιο πολύ σαν, σχεδόν σαν ντοκιμαντέρ. Αποφεύγει τα επίθετα, δεν κάνει περιγραφές, παραθέτει αυστηρότατα μόνο τα γεγονότα. Έρχεται όμως τώρα η ποίηση. Έρχεται η ποίηση. Δηλαδή έρχεται ο συγγραφέας του ακαθίστου ύμνου, ο Ρωμανός ο Μελωδός, και με μια ρητορική πλαστικότητα και με μια φοβερή, με ένα φοβερό λογοτεχνικό τάλαντο, τα ίδια πράγματα, ας πούμε, ενός ντοκιμαντέρ τα παίρνει και τα κάνει τραγούδι και ύμνο. Mm-hmm. Τα ίδια γεγονότα. Έτσι. Εμφανίζεται λοιπόν ο Άγγελος Γαβρίλη στον Ζαχαρία. Του λέει θα γεννήσει η γυναίκα σου και θα γεννήσει έναν πολύ μεγάλο προφητή. Προσέξτε λίγο. Μία πάρα πολύ ορθολογική ερώτηση του Ζαχαρία. Κατά τι γνώσω με τούτο? Γιατί να πιστώ?
0: Μάλιστα.
1: Εγώ είμαι πρεσβήτης, η δε γυνή μου προβεβική εν τις μέρες αυτές. Εγώ είμαι πρεσβήτης, εγώ είμαι ένας γέρος άνθρωπος και η γυναίκα μου είναι μια γριά. Λοιπόν, για αυτή την απιστία, να συμπληρώσουμε εδώ, ο Ζαχαρίας τιμωρήθηκε μένοντας βουβός μέσα στην εκκλησία. Έτσι, μένοντας βουβός, όταν βγήκε και μετά είπε τον ύμνο του, έτσι. Τώρα, ο ίδιος Άγγελος Γαβρίλη λοιπόν εμφανίζεται στην Παναγία, προσέξτε λίγο, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος Μετασού, προσέξτε λίγο, τα ίδια γεγονότα. Διαταράχθη, λέει, έτσι, η Δούσα, η Παναγία, και διολογίζεται ποταπός ή ο σπασμός τούτος. Γιατί την χαιρετάει έτσι ένας άγγελος? Mm-hmm. Χαίρε και χαριτωμένη. Έτσι. Της λέει λοιπόν θα γεννήσεις τον Ιησού, έτσι, και ο θρόνος του Δαβίδ, του πατρός σου και τα λοιπά. Προσέξτε μια πάρα πολύ ορθολογική ερώτηση της Παναγίας. Πώς έστεμε τούτο επί άνδρα ου γνώσκω? Η Παναγία ήταν αραβωνιασμένη βέβαια με τον Ιωσήφ. Η αραβωνιασμένη κοπέλα τότε έμενε αυστηρότατα υπό την προστασία του πατρός του, μέχρι να γίνει το συνοικέσιον, ουσιαστικά να βγει από το ένα σπίτι του, πώς να το πω, που βρίσκεται υπό την υποστασία
0: μοιάζει
1: του πατρός και να πάει.
0: Το ερώτημα που θέτει, που κάνει έτσι η Θεοτόκος, η Παναγία στον Γαβρίλ, με το ερώτημα πάνω κάτω που κάνει ο Ζαχαρίας, δηλαδή θέλω
1: ακριβώς
0: να πω, είναι στο ίδιο ύφος, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Mm. Προσέξτε λίγο. Πάμε τώρα λοιπόν όλο αυτό.
0: Επιτρέψτε μας, κύριε Χριστοφορίδη, θα συνεχίσουμε σε λίγο. Πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για να συνεχίσουμε εδώ, μιλώντας ακριβώς για τον ακάθιστο ύμνο, σε πολύ λίγο μετά από μια πολύ σύντομη διακοπή.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι εκπομπή «Ταυτότητα της Εκκλησίας». Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος, φίλες και φίλοι, της συνομιλίας μας σήμερα με τον κύριο Χρήστο Χριστοφορίδη, διδάκτορα λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε πάντοτε βεβαίως τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κύριε Χριστοφορίδη, είχαμε μείνει στον ακάθιστο ύμνο, μας εξηγούσατε λοιπόν, εδώ, ναι.
1: Μπαίνουμε λοιπόν στον ακάθιστο ύμνο, γιατί επιμείναμε λίγο στην Καινή Διαθήκη, κύριε Σπυρόπουλε, για να δείξουμε με ποιον τρόπο οι πολύ συγκεκριμένες περιγραφές της Καινής Διαθήκης, εμένα ξαναλέω μου θυμίζουν σχεδόν ντοκιμαντέρ, δηλαδή πάρα πολύ ντοκουμέντα, να τα πω έτσι καλύτερα, ένα ντοκουμέντο, ναι. Γίνεται ένα τραγούδι της Εκκλησίας, ένα ποίημα, γίνεται υμνογραφία. Λοιπόν, στην ερώτηση της Παναγίας, πώς έστεμι τούτο επί άνδρα ουγινόσκο, απαντάει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμη υψίστου επισκιάσισε. Λοιπόν, πάμε στον ακάθιστο ύμνο. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε. Εστάλει λοιπόν ο πρωτοστάτης άγγελος, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, έτσι. Και σύνδια σωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών, κύριε, ξίστατο και ίστατο.
0: Αν μπορούμε λίγο να τα μεταφράζουμε και απευθείας με μια μετάφραση, κύριε Χριστοφορίδη.
1: Σύνδια σωμάτω φωνή, λοιπόν, με την ασώματη φωνή του Αγγέλου, ο οποίος ο Άγγελος δεν έχει τη σύσταση του υλικού σώματος που έχουμε εμείς, έτσι. Έχει μια σύσταση ύλης διαφορετική, όχι πάντως την δική μας. Σωματούμενον σε θεωρών, κύριε, ήδη έγινε η σύλληψη και σε βλέπει. Να σωματοποίησε μέσα στην Παναγία εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν τι αυτά. Πάμε λίγο τώρα στην απορία της Παναγίας, όπως είπατε, που μοιάζει με την απορία του Ζαχαρία. Βλέπουσα η Αγία, η Παναγία, έτσι, εαυτήν εν αγνία, γνωρίζοντας τον εαυτό της ότι βρίσκεται σε κατάσταση αγνίας, φυσεί το Γαβρίλ, προσέξτε, θαρσαλαίος, είναι ένα κορίτσι 15 χρονών, μιλάει με θάρρος, με θάρρος, θαρσαλαίος, μιλάει στον Γαβρίλ, το παράδοξό σου της φωνής, αυτή η φωνή που μου φάνηκε τόσο παράξενη, δυσπαράδεκτον μου την ψυχή φαίνεται. Δηλαδή, το άκουσα την παράδοξη σου φωνή, δεν μπορώ να την καταλάβω, μου φαίνεται απίθανο να συμβεί, δυσπαράδεκτον την ψυχή μου φαίνεται. Γιατί, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις, πώς γίνεται εγώ, λοιπόν, να κάνω μία κοίηση και η σύλληψη αυτή να είναι άσπορος. Άσπορος. Τι θέλω να πω, κύριε Σπυρόπουλο. Βλέπουμε τον υπέροχο ρυθμό, την πλαστικότητα, τη ρητορική, οι οποίες πήραν αφορμή από την πολύ λιτή περιγραφή
0: που έχουμε του γεγονότος του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπως είπατε και εσείς στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, έτσι, της Καινής Διαθήκης. Και βλέπουμε πώς περνά στην υμνογραφία, πώς περνά στο κοντάκιο, αν δεν κάνω λάθος, όπως είπατε, του ακάθιστου ύμνου, έτσι δεν είναι. Πώς δηλαδή ο Ρωμανός ο Μελωδός παίρνει το γεγονός αυτό και γράφει αυτό τον ύμνο.
1: Έτσι. Πάμε λίγο στο γάμα. Γνώση άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα. Ήθελε λοιπόν να μάθει μία γνώση η οποία είναι άγνωστος. Έτσι, πώς θα συμβεί αυτό. Ευόησε προς το λειτουργούντα. Προσέξτε τώρα η απορία της. Ενώ η απορία η βιβλική είναι επί άνδρα ου γινόσκο, προσέξτε το ποίημα. Το ποίημα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς έστειτε χθήνε δυνατόν. Από εκλαγώνων αγνών, δηλαδή από μία κοπέλα που είναι βέβαια αραβωνιασμένη, αλλά δεν έχει σχέση με τον άντρα της, έτσι. Πώς είναι δυνατόν να τεχθεί ο ιός. προσήν εκείνος έφυσε εν φόβου κραζάτος λέγον, δεν θα μπούμε παρακάτω, ναι. Θέλω μόνο, κύριε Σπυρόπουλε, να πάμε, πάμε στο Δέλτα, που είναι η απάντηση του Αρχαγγέλου από τον ακάθιστο ύμνα, δύναμη ψήστο επισκιάσισε προσήληψην τη απειρογάμου, προσέξτε τώρα, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν και την εύκαρπο νηδί, δηλαδή την κοιλιά της Παναγίας η οποία θα παρήγαγε τον καρπό που θα έζωσε την ανθρωπότητα, ως αγρόν υπέδειξεν ιδίν άπασιν. Δηλαδή αυτή η εύκαρπο σκυλιά έγινε τι? Έγινε ένας ευχάριστος αγρός, ως αγρόν υπέδειξεν ιδίν άπασιν, της θέλουσι θερίζει σωτηρία. Για όποιον άνθρωπο θελήσει να θερίσει τη σωτηρία του, έτσι, αυτή η γέννα της Παναγίας ήταν ένας πολύ ευχάριστος αγρός. Λοιπόν, σε όλα αυτά,
0: ναι,
1: σε όλα αυτά υπάρχει βέβαια και ο Ιωσήφ. Υπάρχει βέβαια και ο Ιωσήφ. Νομίζω τον Ιωσήφ τον αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Ο Ιωσήφ, ας πούμε, φανταζόμαστε τώρα μετά τον Ευαγγελισμό, έτσι, έχει αραβωνιαστεί. Ο Ιωσήφ ήταν χείρος, να πούμε πως ήταν οι συνήθειες της εποχής, δηλαδή ήταν κάτι μεταξύ, έτσι, όταν ένας χείρος παντρεύεται μια νεαρή κοπέλα, ήταν κάτι μεταξύ υιοθεσίας και γάμου, ήταν στις συνήθειες εκείνης της εποχής. Προφανώς λοιπόν του ανακοινώνει ότι είναι έγκυος. Λοιπόν, τι σκέφτεται λοιπόν αυτός ο δίκαιος άνθρωπος? Σκέφτεται ότι εδώ συνέβη κάτι το οποίο εγώ δεν μπόρεσα να το προβλέψω. Προσέξτε τώρα, υπάρχει εδώ πάρα πολύ έντονος ο πειρασμός. Ποιος πειρασμός? Ο πειρασμός του παραδειγματισμού. Δηλαδή, ήταν, κύριε Σπυρόπουλο, όπως ξέρουμε και από το γεγονός της Μιχαλίδας βέβαια, έτσι, πάρα πολύ αυστηρός ο Μωσαϊκός νόμος, το Δευτερονόμιο, με τις κοπέλες που διέπραταν μοιχεία. Πάρα πολύ αυστηρός. Με τελική έκβαση το λιθοβολισμό. Το λιθοβολισμό. Προσέξτε τι λέει το κείμενο. Ο Ιωσήφ δίκαιος όν και μη θέλων παραδειγματίσε, ευουλήθη λάθρα απολύσε. Προσέξτε τώρα. Ή θα καταγγείλει στην κοινότητα ότι η γυναίκα που παίρνεις είναι έγκυος, άρα έχει ξεφύγει από τον πατέρα της και έχει πάει κάπου και είναι έγκυος, ή μπορείς να την επιστρέψεις στους γονείς της, κάνοντας ένα είδος, πώς να το πω, ιδιωτικού γραπτού διαζυγίου με δύο μονομάρτυρες, χωρίς να το μάθει η κοινότητα και χωρίς να έχουμε την έκβαση του λιθοβολισμού.
0: Πώς περνάει αυτή η εικόνα τώρα εδώ στην υμνογραφία, για να έρθουμε στον ακάθιστο ύμνο λίγο.
1: Κοιτάξτε τι όμορφα περνάει. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων. Η αμφιβολία του Ιωσήφ για αυτήν την εγκυμοσύνη του δημιούργησε φοβερή ζάλη. Ο Σόφρον Ιωσήφ εταράχθη.
0: Και ταραχή προφανώς, έτσι, ναι.
1: Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών. Ενώ ήσουν άγαμος λοιπόν ένα κορίτσι αραβωνιασμένο, σε θεώρησε ο ίδιος κλεψίδαμο. Το κλεψίδαμος δηλαδή ότι ετελέστηκε η πράξη της συνάφειας της γαμικής, θα λέγαμε, με κάποιον άλλον. Η κλεψίδαμος, η μιχεύουσα, έτσι. Άμεμπτε μαθώσου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Δηλαδή έφη αλληλούια. Πώς, κύριε Σπυρόπουλε, μία βιβλική σειρά, μισή σειρά, δίκαιος όν και μη θέλων παραδειγματίσε, έγινε αυτό το υπέροχο ποίημα, το ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφ εταράχθη. Και πώς παίζει με τη λέξη,
0: ναι.
1: Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών. Και κλεψίγαμον υπονών. Να μην πάμε παρακάτω, κύριε Σπυρόπουλε, στον ακάθιστο ύμνο, γιατί μετά αρχίζει η περιγραφή των Χριστουγέννων, οι ποιμένες και τα λοιπά. Ήθελα να μείνουμε μόνο
0: ναι, ναι.
1: Στην, Παναγία και στον, και στον Ιωσήφ.
0: Έχουμε άλλα κοντάκια εδώ ενδεχομένως, δεν ξέρω, από άλλους ύμνους μέσα από την υμνογραφία στα οποία μπορούμε να αναφερθούμε.
1: Κοιτάξτε, τώρα αν μου επιτρέπετε, λέω να μπούμε στους κανόνες.
0: Ωραία.
1: Στους κανόνες.
0: Οι οποίοι κανόνες, για να δώσουμε λίγο και το ιστορικό κομμάτι, πότε τους βλέπουμε να εισάγονται στη λατρεία, στην μηνογραφία?
1: Κοιτάξτε, είναι μετά τα κοντάκια οπωσδήποτε, έτσι. Είναι 8ος αιώνας, 9ος,
0: έτσι,
1: 8ος αιώνας ο κανόνας, ο οποίος κανόνας βέβαια είναι σαν ποιητική σύνθεση, κύριε Σπυρόπουλε, πιο περίπλοκος, έτσι, να το εξηγήσουμε λίγο εδώ, πιο περίπλοκος από τον από το κοντάκιο, και μάλλον λένε και οι γνώστες της Βυζαντινής Γραμματείας, γι' αυτό και το εκτόπισε πλήρως το κοντάκιο. Λοιπόν, ο κανόνας αποτελείται από 9 οδές. Έτσι. Από 9 βασικούς ύμνους, οι οποίοι λέγονται ηρμοί. Ο ηρμός είναι αυτός ο ύμνος, από το ρήμα ήρω που σημαίνει συνδέω. Θα λέγαμε πως είναι ο ηρμός του τρένου, το πρώτο βαγόνι που σέρνει τα επόμενα 3-4, τα οποία είναι τα τροπάρια. Άρα ένας ηρμός και 3-4 τροπάρια και 5 καμιά φορά δημιουργούν μία οδή στους κανόνες. Έτσι. Αυτοί οι κανόνες λοιπόν από πού παίρνουν την βιβλική τους, από πού έχουν βιβλική επίδραση? Έχουν βιβλική επίδραση, κύριε Σπυρόπουλε, από τις 9 οδές της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης.
0: Μάλιστα.
1: Τι είναι αυτό τώρα το πράγμα, να το εξηγήσουμε λίγο?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη γενικά είναι πεζά κείμενα, έτσι δεν είναι? Είναι πεζά κείμενα. Μπορεί το ύφος τους να είναι ντοκουμέντα, αλλά δεν φτάνει να είναι περιγραφές. Έχουμε βέβαια στην Παλαιά Διαθήκη και ποιητικά κείμενα. Για παράδειγμα, ας πούμε, το Άσμα Σμάτων είναι ένα έμετρο κείμενο ποιητικό. Του Ιώβ επίσης, έτσι, αλλά κυρίως τα κείμενα αυτά, η μορφή τους, η φιλολογική, είναι πεζά κείμενα. Υπάρχουν μέσα στα αυτά τα πεζά κείμενα, κύριε Σπυρόπουλε, μερικές έμετρες προσευχές, μερικά τραγούδια έμετρα. Αυτά τα έμετρα τραγούδια ονομάζονται οδές στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Είναι 9, βέβαια. Όπως έλεγε εδώ ο καθηγητής Φουντούλης, κανονικά είναι 10, θα πούμε γιατί. 9 όμως γίναν για να συμπληρωθεί ο ιερός αριθμός 9. Τα είχαν λίγο Βυζαντινοί με τους αριθμούς. Γιατί είναι ιερός αριθμός 9? Διότι είναι 3 φορές το 3 της Τριάδος. 3 φορές το 3 της Αγίας Τριάδος μας κάνει το 9. Οπότε το 10 το συμπυκνώνουμε το τελευταίο και το κάνουμε 9. Τώρα, ποια είναι τα θέματα τους? Της πρώτης οδής το θέμα είναι ένας ύμνος του Μωυσή μετά την διάβαση της Ερυθράς
0: Θαλάσσης. Ναι, ναι.
1: Έτσι. Τους κυνηγούν λοιπόν οι Αιγύπτιοι. Τι κάνει? Ανοίγουν σαν τείχος, έτσι περνάνε. Τα λέω έτσι διότι θα δούμε ότι μετά οι κανόνες έχουν ακριβώς αυτήν την ορολογία. Έτσι. Λοιπόν, και κλείνει μετά, έτσι, και νικάται κρατεά ο στρατός του Φαραώ. Τώρα, υπάρχει ένα μυστήριο γενικά, κύριε Σπυρόπουλε, με τη δεύτερη οδή, η οποία δεν ψάλεται ποτέ στον όρθρο μας στην Εκκλησία, ίσως μόνο την 400η. Είναι μία οδή, η δεύτερη οδή είναι επίσης οδή του Μωυσέως, έτσι, που δεν ψάλεται για ποιον λόγο. Έχει δώσει ο Μωυσής τις 10 εντολές για δεύτερη φορά στον λαό, γιατί την πρώτη φορά όταν πήγε να παραλάβει τις 10 εντολές έλειψε 40 μέρες, αλλά κάτω ο λαός πανηγύριζε και θυσίαζε στο χρυσό μοσχάρι, θυμόμαστε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Γύρισε, έσπασαν οι 10 εντολές, συγγνώμη, οι πλάκες, έτσι, και ξαναπήγε να τις πάρει. Η δεύτερη οδή είναι μια οδή πολύ λυπητερή και, πώς να το πω, πάρα πολύ αυστηρή προς τον λαό του Ισραήλ, πάρα πολύ αυστηρή, και ίσως γι' αυτόν τον λόγο, επειδή η μορφή του όρθρου μας, κύριε Σπυρόπουλε, είναι έντονα αναστάσιμη. Αυτή είναι η δική μου ερμηνεία, η δική μου ερμηνεία. Αυτή η οδή παραλείπεται.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε κανόνες δηλαδή γραμμένους για τη δεύτερη οδή του, του Μωυσή.
0: Μάλιστα. Έτσι. Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε τώρα την επόμενη, η τρίτη οδή. Είναι η οδή της προφήτηδος Άνης, η οποία επίσης λέει ένα, ένα τραγούδι προς το Θεό ευχαριστώντας τη που έμεινε έγκυος στον, στον Σαμουήλ. Mm-hmm. Έτσι. Η τέταρτη οδή, να τα πούμε γρήγορα, είναι η του προφήτου Αβακούμ. Η πέμπτη είναι του προφήτου Ισαΐα. Του προφήτου Ιωνά μετά είναι η έκτη. Η έβδομη και η όγδοη είναι, κύριε Σπυρόπουλε, το θέμα τους δηλαδή είναι από την Παλαιά Διαθήκη πάλι, από το βιβλίο του Δανιήλ. Η πρώτη είναι όταν ο Αζαρίας, ο Ανανίας και ο Μισαήλ είναι μέσα στην Κάμινο, είναι μια προσευχή του Αζαρία. Έτσι. Και η όγδοη οδή είναι ο ύμνος των τριών παιδών μετά το θαύμα της, της Δροσοβόλου Φλογός, όπου ο Ναβουχοδονόσορ που ήθελε τη λατρεία, την εκθεωτική λατρεία εκ μέρους των τριών αυτών φίλων του Δανιήλ, mm-hmm. έτσι δεν την έλαβε και τους πέταξε μέσα λοιπόν στο καμίνι για να τους κάψει. Αυτά τα θέματα της Παλαιάς Διαθήκης. Α, συγγνώμη, και η ένατη οδή είναι από την Καινή Διαθήκη.
0: Μάλιστα. Οι περισσότερες βλέπουμε, ένατη... οι περισσότερες οδές βλέπουμε είναι από την Παλαιά Διαθήκη, έτσι.
1: Οι οχτώ ναι. είναι από την Παλαιά Διαθήκη.
0: Ναι.
1: Η ένατη είναι της Παναγίας και η οδή του Ζαχαρία που είπαμε.
0: Μάλιστα.
1: Όταν βρήκε τη φωνή του, ευχαριστώντας τον Θεό για, για την εγκυμοσύνη έτσι, της Ελισάβετ, όπου θα γεννούσε
0: ναι.
1: τον προφήτη τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος ήταν έξι μήνες ναι. μεγαλύτερος.
0: Εδώ, έτσι, τι θα μπορούσαμε, εδώ τι θα μπορούσαμε να πούμε για όσα μας λένε αυτές οι οδές και όπως περνούν ουσιαστικά αυτά τα αποσπάσματα, τα χωρία της Αγίας Γραφής στους κανόνες. Τι είναι, αυτό, τι είναι αυτό που έχουμε? Δύο-τρία πράγματα να πούμε, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, περίπου άλλα 8 λεπτά.
1: Σας έφαγα το 8... χρόνο, χίλια συγγνώμη.
0: Δεν μας φάγατε το χρόνο, μας τα εξηγείτε έτσι πολύ ωραία και τα καταλαβαίνουμε νομίζω όλοι μας. να έρθουμε σε κάποια χαρακτηριστικά σημεία που έχουμε αυτών των οδών. Ναι.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν στον κανόνα των Θεοφανίων. Mm-hmm. Μάλλον ποίημα του Κοσμάτου Μελωδού, μάλλον, έτσι. Προσέξτε τώρα. Σε αυτόν τον κανόνα, ένα λεπτό λίγο, βρισκόμαστε στην πρώτη οδή, άρα είχαμε πει ότι η πρώτη οδή, το θέμα της είναι η διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης.
0: Ναι.
1: Νοηματικά συνδέεται, κοιτάξτε εδώ τώρα ένα κόλπο των Βυζαντινών, μόνο ο Ιρμός με το θέμα της παλαιοδιαθηκής, της παλαιοδιαθηκικής οδής. Τα υπόλοιπα τροπάρια ασχολούνται με τα Θεφάνια. Προσέξτε λίγο.
0: Μάλιστα.
1: Τι όμορφο ποίημα. Βυθού ανεκάλυψε πυθμένα. Άνοιξε ο Θεός λοιπόν τον πυθμένα του βυθού. Και διαξηράς οικίους έλκη και έλκη τους οικίους Ισραηλίτες mm-hmm. μέσω της ξηράς την οποία άνοιξε εν μέσω της θαλάσσης. Λοιπόν τους έλκη τους τραβάει για να περάσουν την Ερυθρά εν αυτό κατακαλύψας αντιπάλους. Και μετά όταν μπήκανε και οι Αιγυπτοί τους κατακάλυψε. Ο κρατεός εμπολέμης Κύριος ό,τι δεν δόξαστε. Ο πολύ δυνατός Κύριος λοιπόν, mm-hmm. ο κρατεός εμπολέμης Κύριος ό,τι δεν δόξαστε, βυθού ανεκάλυψε πυθμένα. Λέγεται σε πλάγιο δεύτερο και είναι πάρα πολύ όμορφος ύμνος, κύριε Σπυρόπουλε, πάρα πολύ όμορφος ύμνος. Πάμε να δούμε τώρα mm-hmm. άλλον έναν, προσέξτε, από άλλη καταβασία, από άλλο κανόνα,
0: ναι.
1: δηλαδή από τον κανόνα της Υπαπαντής, επειδή όμως όλοι οι Ιρμοί πηγαίνουν κατευθείαν στις οδές της Παλαιάς Διαθήκης, όλοι οι πρώτοι Ιρμοί των κανόνων που ξέρουμε αφορούν, ασχολούνται με ένα και μόνο θέμα. Αυτό το θέμα είναι η διάβαση της...
0: Ναι, της Ερυθρέας Θάλασσας, ναι.
1: Πάμε να δούμε, να δείτε πόσο μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά και πόσο διαφορετικά υπέροχα ποίηματα, υπέροχα ποίηματα είναι. Λοιπόν, ποίημα πάλι του Αγίου του Κοσμά είναι της Υπαπαντής. Να πούμε mm-hmm. λίγο για την κατασκευή των κανόνων, κύριε Σπυρόπουλε, ότι δημιουργούν και ένα είδος ακροστιχίδας. Τι είναι η ακροστιχίδα? Εάν πάρουμε τα πρώτα γράμματα των Ιρμών και των τροπαρίων, δημιουργείται μια πρόταση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η ακροστιχίδα του κανόνα της Παπαντής είναι Χριστόν γεγηθός πρέσβης αγκαλίζεται. Το που γεννήθηκε ο Χριστός, ο γυραιός Σημεών τον αγκαλίζει. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πρώτη οδή, έτσι δεν είναι, του κανόνα της Παπαντής.
0: Ναι.
1: Ακούστε, τι όμορφο ποίημα, τι πλαστικότητα. Χέρσον αβυσοτόκων παιδών ήλιος επεπόλευσε ποτέ. Τώρα το ερμηνεύω αμέσως. Λοιπόν, το παιδόν στα αρχαία με έψιλον, έτσι είναι η παιδιά θα λέγαμε, δηλαδή η μεγάλη αυτή χερσαία έκταση, η οποία τι ήταν, κύριε Σπυρόπουλε, αβυσοτόκος. Δηλαδή ήταν ένα βαθούλεμα στεριανό γης, αλλά επειδή έμοιαζε λίγο με κοιλιά, ήταν σαν να έτεκε το νερό από πάνω.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ο ήλιος τι έκανε, επεπόλευσε ποτέ. Δηλαδή ο ήλιος είδε κατευθείαν στη στεριά, σε αυτόν τον αβυσοτόκον χέρσον παιδών. Γιατί είδε κατευθείαν, γιατί είδε ο ήλιος κατευθείαν την ξηρά, διότι όσοι τείχος επάγει εκατέρωθεν, άνοιξε σαν τείχος, έτσι ακριβώς το περιγράφει η έξοδος, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
0: Ναι, το ίδιο το βιβλικό κείμενο, δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη, ναι.
1: Ακριβώς, όσοι τείχος γαρεπάγει εκατέρωθεν είδωρ λαό πεζοτοπορούντι και θεαρέστος μέλποντι. Σε αυτόν τον λαό λοιπόν, ο οποίος λαός ήταν πεζοπόρος και ο οποίος λαός θεαρέστος έψαλε, αυτόν τον λαό τον πέρασε μέσα από τον αβυσοτόκο χέρσο παιδό, έτσι από τον παιδόν αυτόν, από την παιδιάδα, από την παιδιάδα την αβυσοτόκο την πέρασε, κάνοντας το νερό τείχος. Όσοι τείχος γάρε πάγει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι πάρα πολύ όμορφο.
0: Βλέπουμε μια άλλη εδώ, δίνει μια άλλη εικόνα. Βλέπουμε μια άλλη εικόνα ουσιαστικά του ίδιου γεγονότος που έχουμε από την Παλαιά Διαθήκη, έτσι από τη διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας του λαού του Ισραήλ, που τους κυνηγούσαν βεβαίως οι Αιγύπτιοι. Μια άλλη εικόνα, νομίζω το νόημα όμως το βαθύ είναι το ίδιο εδώ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Είτε που με βυθού ανεκάλυψε πειθμένα, είτε που με χέρσον αβυσοτόκον παιδών ήλιος επεπόλευσε ποτέ, είναι δύο ποίηματα με κοινό θέμα, διότι έχουν τη βιβλική δέσμευση από την οδή της Παλαιάς Διαθήκης,
0: ναι.
1: Όμως τα τροπαριά τους κάθε φορά,
0: ναι,
1: αφορούν το εορτολογικό ζήτημα που επεξεργάζουμε.
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο, γιατί μας πιέζει λίγο ο χρόνος. Έχουμε 3 λεπτά το πολύ στη διάθεσή μας. Τι άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, κύριε?
1: Να πω λίγο, ναι, αν μου επιτρέπετε, κύριε Σπυρόπουλε, και έναν ύμνο από την 7η οδή. Νομίζω ναι, το ξέρουμε όλοι. Είναι από τον κανόνα του Ευαγγελισμού. Βλέπετε, ο Ευαγγελισμός έχει και κοντάκιο, έτσι,
0: ναι,
1: έχει και κανόνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τον περίφημο ύμνο που λέει «Ουκ ελάτρευσαν», ο έβδομος, είπαμε τώρα η έβδομη οδή, έτσι, είναι ο ύμνος του Αζαρία, βρίσκονται μέσα στο καμίνι και αρχίζουν να καίγονται.
0: Ναι.
1: Προσέξτε. «Ουκ ελάτρευσαν την κτήση οι Θεόφρονες», οι Θεόφρονες τρεις παιδες, ο Αζαρίας, ο Ανανίας και ο Μισαήλ, έτσι, «παρά τον κτήσαντα, δεν ελάτρευσαν τίποτα το κτιστό, δεν ελάτρευσαν τον ειδωλολάτρη βασιλιά, ελάτρευσαν τον κτίστη, τον κτίσαντα τον Θεό». Προσέξτε, ούκ ελάτρευσαν την κτίση Θεόφρονης παρά τον κτίσαντα, αλλά πυρός απειλήν ανδρείως πατήσαντες χαίρονται έψαλον. Όμως πατήσαντες την απειλήν του πυρός, δηλαδή καταπατώντας την απειλή της φωτιάς, δυνάμη του Θεού βεβαίως, έψαλαν μέσα στο καμίνι, το οποίο λέει ο Ναβουχοδονόσορ έδωσε εντολή να το ανάψουν 7 φορές παραπάνω από ό,τι άναβαν για τους άλλους. Δηλαδή ήθελε τόσο πολύ τους φίλους του προφήτη Δανιήλ, το θεώρησε τόσο μεγάλη προσβολή, ας πούμε, το ότι δεν ανέπεπαν θυμία, ας πούμε, ενώπιον του. «Υπερήμνητε ο των πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητώσει». Αυτή ήταν η 7η οδή του κανόνα του Ευαγγελισμού. Ανοίξω το στόμα μου. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος.
0: Μάλιστα. Να ολοκληρώσουμε στο 1,5 λεπτό που έχουμε ακόμη στη διάθεσή μας, κύριε Χριστοφορίδη. Αν θα θέλατε να κάνουμε μια μικρή σύνοψη, είπαμε πολλά σήμερα και δώσαμε και πολλά παραδείγματα με την βοήθειά σας και τα εξηγήσαμε. Να κάνουμε μια μικρή σύνοψη, μια μικρή ανακεφαλαίωση των όσων είπαμε. Ξεκινώντας, έτσι κάναμε ένα σχόλιο στην αρχή μέσα από την αγιογραφία. Σήμερα μιλάμε για την Αγία Γραφή στην υμνογραφία της Εκκλησίας. Αυτό είναι το θέμα μας. Μιλήσαμε όμως λίγο και για την αγιογραφία. Είπαμε κάποια πράγματα με αφορμή το τι βλέπει κανείς στον τρούλο του ναού, έτσι, κοιτώντας στον τρούλο του ναού, και μετά βέβαια στο τέμπλο με το δωδεκάωρτο, με την πρώτη σειρά των εικόνων, και μετά ήρθαμε λίγο πιο αναλυτικά στην υμνογραφία μέσα από παραδείγματα πολύ χαρακτηριστικά ύμνους που μας δώσατε, έτσι, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, από εκεί ξεκινήσαμε και σχολιάσαμε ένα ύμνος που χρησιμοποιείται ήδη στην Εκκλησία, στη ζωή της Εκκλησίας, από τον 5ο αιώνα, μας είπατε. Ήδη από την αρχή, από τους πρώτους αιώνες, τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Αναφερθήκαμε και στον επινίκιο ύμνο λίγο πιο αναλυτικά. Αυτό που θα μπορούσαμε ίσως να κρατήσουμε πολύ γρήγορα, τι θα μπορούσαμε να πούμε με μια φράση σας, κύριε Χριστοφορίδη.
1: Οι ύμνοι της Εκκλησίας και τα τραγούδια, επιτρέψτε μου να πω μέσα σε εισαγωγικά, είναι τόσο πυκνά συνυφασμένοι με την Αγία Γραφή, και κάποτε αυτούς τους ύμνους τους ήξερε ο κόσμος, κύριε Σπυρόπουλε, το ουκλάτρευσαν, το ψάλε όλη η Εκκλησία. Θέλω να πω, να ψάλει ο κόσμος, να ψάλει τους ύμνους, θέλει δε θέλει, κυριολεκτικά μετάγεται προς τον χώρο της Αγίας Γραφής χωρίς να το πολύ καταλαβαίνει.
0: Μάλιστα. Ναι. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας, για όσα μας είπατε, κύριε Χριστοφορίδη, για τον χρόνο σας βεβαίως. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ κύριε Σπυρόπουλε.
0: Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Χρήστο Χριστοφορίδη, διδάκτορα λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η εκπομπή «Η Ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
4: Ένα μοναδικό και ιστορικό εκδοτικό γεγονός για την Εκκλησία της Ελλάδος και την Αποστολική Διακονία, η έκδοση της Καινής Διαθήκης με μετάφραση του ομοτίμου καθηγητού Χρήστου Βούλγαρη. Εκδόθηκε και κυκλοφορείται από την Αποστολική Διακονία το πρωτότυπο κείμενο της Καινής Διαθήκης σε εύληπτη και αρμόζουσα προς την ιερότητα του κειμένου νεοελληνική, από τον ομότιμο καθηγητή και τέως κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής, ελογιμότατο Χρήστο Βούλγαρη. Την έκδοση προλογίζουν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολόμιο και ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος.
5: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
6: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
8: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
9: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
10: Η ώρα είναι 12.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο Γιώργος Μιλωνάς. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόταση για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Οι φιδωλοί φίλοι μας να ξέρουν πως δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές για τη συνοχή και τον αγροτικό τομέα, δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται από σήμερα στην αγορά κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο, με έκπτωση 40 λεπτών, την οποία καλύπτουν ο κρατικός προϋπολογισμός και τα διυλιστήρια. Η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης επεκτείνεται και για το υπόλοιπο του Οκτωβρίου, με την έκπτωση συνολικά να διαμορφώνεται στα 20 λεπτά το λίτρο και στην αμόλυβδη στα 10 λεπτά. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά ο Δήμαρχος της Ρόδου να κηρυχθεί το νησί, καθώς σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε περιουσίες άφησε η κακοκαιρία που είχε τραγικό επίλογο τον θάνατο 62χρονου ξενοδοχείου υπαλλήλου στην περιοχή των Στεγνών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η πολύπαθη Εύβοια, όπου μόνο στα Ψαχνά έπεσαν 300 χιλιοστά βροχής. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κωνσταντινούπολη μετά τις καταρακτώδεις βροχοπτώσεις που προκάλεσαν χθες εκτεταμένες πλημμύρες στη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας. Η κακοκαιρία συνεχίστηκε και σήμερα με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η αναστολή των μαθημάτων σε 6 επαρχίες, μεταξύ των οποίων και η Κωνσταντινούπολη. Οι ισχυροί άνεμοι και οι καταρακτώδεις βροχοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα και στη λειτουργία των δύο μεγάλων αεροδρομίων της πόλης. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 στη Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Μ' έχεις μπερδεμένο, μ' έχεις ως αν τη μέλισσα, σκλάβος και αγοραστή σου μικρό μου, εγώ ευατζέστησα. Βαρέθηκα δηλαδή. Από τα υπέροχα καθιστικά τραγούδια της Κωνσταντινούπολης, το πρωτακούσαμε στην κλασική δισκογραφική έκδοση «Τραγούδια της Κωνσταντινούπολης και της Προποντίδος» του δάσκαλου της εθνικής μουσικής του Σίμωνα Καρά. Στη συγκεκριμένη εκτέλεση τραγούδησε ο Κυριάκος Μπαϊράμης από την Κάλυμνο, μέσα από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Από το Βόσπορο στην Άσπρη Θάλασσα. Μουσικές και τραγούδια από τις θάλασσες της Ρωμιοσύνης». Έτσι λοιπόν, στη σημερινή μας εκπομπή, το μουσικό μας οδηπορικό θα μας ταξιδέψει από την πόλη Κωνσταντινούπολη και την Προποντίδα στα παράλια της Μικράς Ασίας και στο Αιγαίο. «Από το Βόσπορο στην Άσπρη Θάλασσα».

Αν είσαι για την πόλη και την Αγιά Σοφιά, ο Γιώργος Καραβέλατζης το τραγούδι και ένα καράβι καραβάκι από την Κωνσταντινούπολη και την Προποντίδα να μας ταξιδεύει από το Βόσπορο στην Άσπρη Θάλασσα, στις θάλασσες της Ρωμιοσύνης που είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Να συνεχίσουμε στην Προποντίδα ο κλασικός σιλιβριανός συρτός από την Σιλιβρία με τον Παντελή Αναστασόπουλο. Ένα σκοπός που από τη θάλασσα του Μαρμαρά πέρασε στο Αιγαίο για να φτάσει μέχρι την Κύπρο.

Παντελής Αναστασόπουλος και Συρτός Σιλιβριανός από τη Σιλιβρία και την Προποντίδα της Μικράς Ασίας. Να μείνουμε για λίγο ακόμη στη θάλασσα του Μαρμαρά. Ένας πολύ αγαπημένος και γνωστός μαρμαρινός καρσιλαμάς, χορός Αντικριστός που γνωρίσαμε από τη Δόμνα Σαμίου, σε μια εκτέλεση τώρα με τον Κυριάκο Μπαϊράμι. Ας βαστάξει αυτός ο μπάλος, ας βαστάξει ως το πρωί, να χορέψουν τα κορίτσια με τα τέρια τους μαζί.

Ένας δυναμικός Καρσιλαμάς, χορός Αντικριστός, από το Μαρμαρά στη θάλασσα της Προποντίδας, και να συνεχίσουμε κρατώντας τα 9-8 του Καρσιλαμά, περνώντας όμως τώρα από την Προποντίδα στα παράλια της Μικράς Ασίας. Τις τριανταφυλιά στα φύλλα θα τα κάμω φορεσιά, να τα βάλω να περάσω, να σου κάψω την καρδιά. Αργός Καρσιλαμάς, που γνωρίσαμε επίσης από την αείμνηστη Δόμνα Σαμίου. Τώρα σε εκτέλεση με τον Κυριάκο Μπαϊράμι.

Αργός Καρσιλαμάς από τα παράλια της Μικράς Ασίας, τις τριανταφυλιά στα φύλλα θα τα κάμω φορεσιά, να τα βάλω να περάσω να σου κάψω την καρδιά. Κυριάκος Μπαϊράμης και να συνεχίσουμε τώρα, ο Γιώργος Καραβέλατζης θα μας ταξιδέψει στο Λιβύση και στη μάκρη της Μικράς Ασίας με μια υπέροχη πατινάδα, σκοπός δρομικός που γνωρίσαμε επίσης από τη Δόμνα Σαμίου. Ξύπνα μαυροματούσα μου και ήρθα στη γειτονιά σου.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Σκοπός Τσίφτ από τη Σύλλη του Εικονίου στην Καπαδοκία, με τον Γιώργο Χατζιπέτρο στο βιολί, τον Παντελή Αναστασόπουλο στο κανονάκι και τον Γιώργο Καραβέλατζη στο ούτι. Για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ένα μουσικό οδηπορικό από το Βόσπορο στην Άσπρη Θάλασσα. Μουσικές και τραγούδια από τις θάλασσες της Ρωμιοσύνης. Ξεκινήσαμε από την Προποντίδα και τη θάλασσα του Μαρμαρά και την Κωνσταντινούπολη για να περάσουμε στα παράλια της Μικράς Ασίας και στο Αιγαίο. Να συνεχίσουμε λοιπόν τώρα με τη Γεωργίτσα, γνωστός και αγαπημένος Καρσιλαμάς, χορός Αντικριστός από την Μικρά Ασία, με τον Κυριάκο Μπαϊράμι στο τραγούδι.

Χορός Αντικριστός, ο Καρσιλαμάς της Γεωργίτσας από την Ερυθρέα της Μικράς Ασίας. Ήταν ο Κυριάκος Μπαϊράμης στο τραγούδι, ο Κυριάκος εξαιρετικός τραγουδιστής με καταγωγή από την Κάλυμνο που και ζει. Και να συνεχίσουμε τώρα με ένα αργό μελισματικό τραγούδι από τις ωραιότερες μελωδίες που βρίσκουμε στα παράλια της Μικράς Ασίας, καταγωγή από τη Σμύρνη, όπου το είχε ακούσει ο μικρασιάτης συνθέτης Γιάννης Κωνσταντινίδης. Έμεινε στις παιδικές του μνήμες, λέει, από τις υπηρέτριες του σπιτιού και τις γυναίκες που καθάριζαν τα φύλλα καπνού το καλοκαίρι στα προάστια της Σμύρνης όπου πήγαινε η οικογένειά του. Ο Κωνσταντινίδης το υπαγόρευσε στον δάσκαλο της εθνικής μουσικής, τον Σίμωνα Καρά, και με τη σειρά του αυτός το δίδαξε στην μαθήτριά του τη Δόμνα Σαμίου. Εμείς θα ακούσουμε λοιπόν το «Δεν είναι αυγή να σηκωθώ, να μην αναστενάξω, να γύρω στο προσκέφαλο και από καρδιάς να κλάψω» από τον Κυριάκο Μπαϊράμη.

από τους ωραιότερους αργούς καθιστικούς σκοπούς, από τα παράλια της Μικράς Ασίας και την Σμύρνη, αυτός που μόλις ακούσαμε, και να συνεχίσουμε με τον Κυριάκο Μπαϊράμι, από το Βόσπορο στην Άσπρη Θάλασσα, μουσικές και τραγούδια από τις θάλασσες της Ρωμιοσύνης λοιπόν, από τη θάλασσα της Προποντίδας και το Μαρμαρά στα παράλια της Μικράς Ασίας και στο Αιγαίο, με ένα σκοπό που ταξίδεψε ακριβώς, όπως έλεγε και η Αγγελική Παπάζογλου, όλα τα Σμυρναίκα και τα Μικρασιάτικα τα έπαιρναν τα νησιά. Σάλα σάλα μες στη σάλα τα μιλήσαμε, να σε πάρω να με πάρεις, συμφωνήσαμε.

Κυριάκος Μπαϊράμης λοιπόν και σάλα σάλα μες στη σάλα τα μιλήσαμε. Οι ενορχιστρώσεις στα κομμάτια που ακούμε έχουν πραγματοποιηθεί από τον Παντελή Αναστασόπουλο και να συνεχίσουμε από το Βόσπορο στην Άσπρη Θάλασσα με ένα ακόμη τραγούδι που από τα παράλια της Μικράς Ασίας πέρασε στα νησιά του Αιγαίου. Το Ερινάκι που από τη Σμύρνη πέρασε στα Δωδεκάνησα.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το Ερινάκι από την παλιά Σμύρνη που πέρασε στο Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα, ο Κυριάκος Μπαϊράμης στο τραγούδι. Μαζί του ταξιδέψαμε σήμερα από το Βόσπορο στην Άσπρη Θάλασσα με μουσικές και τραγούδια από τις θάλασσες της Δρομιοσύνης, από την Προποντίδα και το Βόσπορο στα παράλια της Μικράς Ασίας και στο Αιγαίο. Μαζί του στο τραγούδι ο Γιώργος Καραβέλατζης και ο Παντελής Αναστασόπουλος που είχε και την επιμέλεια της ενορχήστρωσης. Και συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το Αλάτι της Γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, 210-72-98-222. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.
1: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
2: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Γεχονδρική και Λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
5: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
8: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
9: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
10: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Καθημερινά λοιπόν αυτή την ώρα από τη συχνότητα του 89,5 επιχειρούμε να αναδείξουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, νησιά, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή θα πραγματοποιήσουμε λοιπόν ένα ραδιοφωνικό διπορικό στο Ανατολικό Ζαγόρι αρχικά και θα πραγματοποιήσουμε μια ραδιοφωνική πεζοπορία στο χωριό Βοβούσα και από εκεί θα περπατήσουμε στον Πεντάλοφο, στην περιοχή Κοζάνης και τα χωριά των Μαστόρων του Βόηου Όρους. Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Βάγιας Νικολαίδης, μέλος του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου Αθηνών και αρχηγός Ορειβατικών Αποστολών. Κύριε Νικολαίδη, να σας καλωσορίσουμε και σε αυτόν τον νέο κύκλο εκπομπών που εγκαινιάζουμε με τη σημερινή σας ραδιοφωνική παρουσία και συμμετοχή.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για ακόμα μια φορά για την αποδοχή της πρόσκλησης και για τη δυνατότητα που έχουμε να επικοινωνούμε μαζί σας τακτικά και να μπορείτε έτσι με αυτόν τον τρόπο να μας μεταφέρετε όμορφες εικόνες που, όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, μπορείτε να το κάνετε με πολύ μεγάλη επιτυχία, καθώς μας μεταφέρετε σε διαδρομές που βιωματικά έχετε διανύσει σε ολόκληρη την Ελλάδα, οπότε η εμπειρία σας και η γνώση σας πάνω σε αυτές τις διαδρομές είναι πολύτιμες για την εκπομπή μας. Σας ακούμε λοιπόν.
1: Και είναι και πιο ξεκούραστες.
0: Και πιο ξεκούραστες σίγουρα. Οι ραδιοφωνικές βέβαια.
1: Ναι. Βρισκόμαστε στο νομό Ιωαννίνων, στα όρια με το νομό Γρεβενών, που είναι η Βοβούσα, δηλαδή το Ανατολικό Ζαγόρι. Εδώ η σλάβικη λέξη Ζαγόρι, που μεταφράζει στα ελληνικά ως ο τόπος πίσω από το βουνό, βρίσκει την απόλυτη έκφρασή της. Δηλαδή όταν λέμε Ζαγοροχώρια ή όταν λέμε Ζαγόρι, το χωριό που είναι στα Ζαγοροχώρια, ή γενικά όταν τα μέρη εκεί, το πρώτο συνθετικό, το Ζαγόρι, είναι μια σλάβικη λέξη η οποία σημαίνει ο τόπος πίσω από το βουνό. Mm-hmm. Σε αυτό το σημείο, στο Ανατολικό Ζαγόρι αλλά και στα άλλα, αλλά ας πούμε τώρα μιλάμε για το Ανατολικό, αυτό βρίσκει την τέλεια έκφραση, την απόλυτη έκφρασή της. Δύο από τα μεγάλα, γιατί πράγματι είναι πίσω από το βουνό, οι τόποι είναι πίσω από το βουνό. Mm-hmm. Δύο από τα μεγαλύτερα ποτάμια της χώρας, ο Αόος και ο Άραχθος, γεννιούνται σε αυτά τα βουνά. Μιλάμε τώρα για τα βουνά της Βάλια Κάλτα και των Σμόλικα. Πιο κάτω είναι η Τύμφη, η Γκαμήλα όπως λεγόταν, η Αστράκα κλπ. Είναι στα άλλα μέρη του Ζαγορίου. Αλλά τώρα μιλάμε εμείς για το Ανατολικό. Ενώ, όπως είπαμε, τα μεγαλύτερα ποτάμια της χώρας είναι ο Αόος και ο Άραχθος, σε αυτά τα βουνά, ψηλά τα βουνά κατεβαίνουν, όπως πάντα τα ποτάμια, ενώ ένα πλήθος από ορεινά χωριά κουρνιάζει, ωραίο αυτό το ρήμα, κουρνιάζω, έτσι φαίνεται από μακριά τα χωριά, σαν να είναι κουρνιασμένα, πάνω σε δασωμένες πλαγιές. Ανάμεσά τους είναι το όμορφο Γρεβενίτη, μιλάμε τώρα για τα χωριά του Ανατολικού Ζαγορίου, το Κατάφυτο Τρίστενο, το Πέτρινο Φλαμπουράρι, το πρώτο συνθετικό είναι το επίθετο, είναι τι το χαρακτηρίζει. Δηλαδή το Πέτρινο Φλαμπουράρι είναι γύρω-γύρω πέτρες και μέσα είναι, μέσα στον οικισμό είναι τα πέτρινα σπίτια και δεν έχει πολύ βλάστηση γύρω-γύρω, γι' αυτό το αποκαλούμε πέτρινο. Και φυσικά η Βοβούσα, το πιο απόμακρο και συνάμα χωριά του Ανατολικού Ζαγορίου. Αυτό είναι η Βοβούσα, το πιο απόμακρο. Γιατί να έρθουμε στο Ανατολικό Ζαγόρι? Θα έρθουμε γιατί κυρίως εδώ υπάρχει υπέροχη ορεινή φύση που δηλώνει δυναμικά την παρουσία της μέσα από τα κρυστάλλινα ποτάμια, τα βαθύσκιωτα δάση και την πλούσια πανίδα και χλωρίδα. Θα σας διαβάσω ένα κομμάτι από ένα... Έχω γνωρίσει μια φορά, μάλλον είχαμε γνωρίσει σαν ορειβατικός συνδεσμός. Mm-hmm. Πάντοτε όταν πηγαίνουμε στα καφενεία της περιοχής, πιάνουμε την κουβέντα με ανθρώπους που που ζουν εκεί, ειδικά τα καλοκαίρια και την άνοιξη, είναι πάρα πολλοί κόσμος. Το χειμώνα είναι οι μόνιμοι κάτοικοι, να πούμε τώρα στην Βοβούσα, είναι γύρω στα 100 άτομα μόνιμοι κάτοικοι. Τα καλοκαίρια φτάνουν και τους 1000, εκτός από τους τουρίστες βέβαια. Λοιπόν, στα καφενεία βρίσκεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάθος για τον τόπο τους. Εντάξει, λένε και τις υπερβολές τους, ναι. Αλλά καμιά φορά εγώ βρήκαμε έναν δάσκαλο συνταξιούχο, ο οποίος ήταν από την περιοχή εκεί και ο οποίος ξεκίνησε σαν χόμπι η καταγραφή διαφόρων περιστατικών που συμβαίνουν σε αυτά τα χωριά, αλλά τελικά του εξελίχθηκε σε πάθος. Το χόμπι έγινε πάθος και ο άνθρωπος γράφει, είναι και λίγο ποιητής, είναι και λίγο χρονογράφος, γράφει και διηγήματα και διηγείται ιστορίες. Θα κάνουμε μια τώρα έτσι μια εισαγωγή με ένα κομμάτι από αυτό που μου είχε γράψει ένα κείμενο σχετικά με τη Βοβούσα, το συγκεκριμένο χωριό που θα δούμε, που θα μιλήσουμε. Γράφει λοιπόν: αναπνέει εδώ και αιώνες τώρα τον μυρωδάτο σαν δάσος και παγερό σαν χιόνι καθάριο αέρα των κορυφών της Πίντου. Αγκαλιάζει με τα σπίτια της τον πιστό της σύντροφο, τον ποταμό Αό, και εκείνος με το ασταμάτητο μουρμουριτό των νερών του της ψιθυρίζει τα μυστικά των βουνών. Ένα παραμύθι αιώνιο, δίχως αρχή και τέλος. Όπως η Βοβούσα, δεν το είπαμε αυτό, είναι ένα χωριό, μεγάλο χωριό, που μέσα της, ανάμεσά της, ρέει ο Αός και υπάρχει ένα φημισμένο γεφύρι, το γεφύρι της Βοβούσας, το οποίο ενώνει τη μία γειτονιά, τη δεξιά γειτονιά, ας πούμε, την αριστερή. Οπότε, βέβαια, αυτό είναι κάτι, είναι σπάνια τα χωριά που περνάει ένα ποτάμι ανάμεσα στο χωρό. Δηλαδή είναι μέρος του χωριού και ο Άγος, γιατί περνάει ανάμεσα και χωρίζει το χωριό στα δύο. Βέβαια έχουν το γεφύρι από το 1700 τόσο και περίπου 1780, το οποίο συνδέει τις δύο γειτονιές. Βέβαια υπάρχουν και άλλα ποτάμια σε χωριά που είναι συνυφασμένα με το χωριό, όπως παραδείγματος χάρη, ας πούμε, η Δημητσάνα. Περνάει ο Λούσιος από λίγο απ' έξω από τη Μητσάνα, αλλά δεν έχει αυτό το χαρακτηριστικό που έχει η Βοβούσα, που περνάει ανάμεσα από το χωριό. Λοιπόν, χωρίς το αιώνιο παραμύθι λοιπόν που τις σιγοψιθυρίζουν τα ποτάμια που κατεβαίνουν από τα ψηλά βουνά. Για τη Βοβούσα, το πιο απόμακρο από τα χωριά του Ανατολικού Ζαγωγιού, που σαγηνεύει με τις ομορφιές της τους επισκέπτες. Αυτά λοιπόν για εισαγωγή. Θα πούμε τώρα λίγα πράγματα για την ιστορία. Από εδώ περνούσε η βασιλική οδός των Ρωμαίων. Δηλαδή οι Ρωμαίοι είχαν, ξέρετε, ήταν πολεοδόμοι και οι οποίοι φτιάχνανε, εκτός από την υδραγωγία που φτιάχνανε και δρόμους. Μεγάλους δρόμους που για την εποχή εκείνη ήταν κατόρθωμα, ήταν κάτι το πάρα πολύ δύσκολο, που ενώνανε πόλεις και περιοχές και εθνότητες. Ξεκινούσε λοιπόν ο δρόμος αυτή συγκεκριμένη, η βασιλική οδός, ξεκινούσε από τα παράλια του Ιωνίου, περνούσε από την κεντρική Μακεδονίας και την Εγνατία Οδό και ακολουθούσε ένα δρόμο, τον δρόμο των βουνών όπως λέγανε. Από τα Γιάννενα περνούσε από τη Βοβούσα, δηλαδή η Βοβούσα ήταν ένας κόμβος τότε, συνέχισε για Βέρεια, ενωνόταν με την Εγνατία και από εκεί τραβούσε για Θεσσαλονίκη και Βυζάντιο. Το βλάχικο όνομα του χωριού ήταν Μπαϊάσα. Ιώτα, διαλυτικά άσα. Αυτό ήταν το βλάχικο, γιατί υπήρχαν και πολλοί βλάχοι γύρω-γύρω, τσαπαναρέοι και τσελικάδες κλπ. Το όνομα που έχει τώρα Βοβούσα προήλθε από την αρχαία ονομασία του ποταμού Αό. Η αρχαία ονομασία του ποταμού ήταν Βοϊόν ποταμός. Η Βοϊούσα, και έγινε επειδή είχε τη βοή αυτή τη φασαρία που κάνει το ποτάμι όταν ρέει. Ξέρετε, μιλάμε τώρα για χιλιάδες κυβικά νερού που κατεβαίνουν πάνω από το Σμόλικα από 2.500 μέτρα και από τα άλλα βουνά της Βάλιας Κάλτας, τις κορυφογραμμές και τις κορυφές, και κατεβαίνουν προς τα κάτω. Περνάνε λοιπόν μέσα από την Βοβούσα, από το χωριό, και πήρε το όνομα, τη βαφτίσανε λοιπόν κυριολεκτικά και μεταφορικά σε Βοϊούσα ή Βοβούσα όπως τη λέμε τώρα, ενώ το πρώην όνομα ήταν Μπαϊάσα. Οι κάτοικοι του χωριού ήταν εδώ και αιώνες υλοτόμοι, αγωγιάτες και έμποροι. Δηλαδή ασχολιόντουσαν με την ξυλία, αγωγιάτες μεταφέρανε πράγματα και έμποροι. Αρκετοί από αυτούς ασχολιόντουσαν με την κτηνοτροφία. Πληθυσμό που είχε η Βοβούσα στις αρχές του αιώνα, δηλαδή γύρω στο 1900, πριν τον πόλεμο, δηλαδή πριν το 1940, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ήταν γύρω στις 120 με 150 οικογένειες. Δηλαδή 600-700 άτομα και παραπάνω, γιατί είχαν και πολλά παιδιά.
2: Να.
1: Και υπήρχαν και κάτι ενδεικτικό, υπήρχαν 90 παιδιά που πηγαίναν στο δημοτικό σχολείο.
2: Άριστε.
1: Μετά λοιπόν ήρθαν τα δύσκολα χρόνια, ήρθε η κατοχή, η αντίσταση. Οι Γερμανοί έκαψαν τη Βοβούσα και τα περισσότερα χωριά του Ανατολικού Ζαγορίου και την καταστροφή αυτή την ολοκλήρωσε ο εμφύλιος πόλεμος που είχαμε δυστυχώς μεταξύ μας και η μετανάστευση που έδωσε το τελειωτικό σύστημα, το χτύπημα. Ξέρετε, μετά τα πάθη πλέον που υπήρχαν μεταξύ των δύο πλευρών δεν σβήναν εύκολα, οπότε αναγκαστήκανε πολύ και φεύγανε. Στήνα ή πηγαίνανε στα Γιάννα, στη Θεσσαλονίκη, ή φεύγανε και πηγαίνανε Αμερική συνήθως και Αυστραλία και Καναδά κλπ. Σήμερα οι μόνιμοι κάτοικοι δεν ξεπερνούν τους 150, δηλαδή είναι 150 περίπου. Τότε μπορεί να ήταν και μπορεί και 1000 άτομα, τώρα φτάνουν τους 150 και κυρίως ασχολούνται με την υλοτομία και την επεξεργασία του ξύλου. Όπως είπαμε, είναι μετρημένα στα δάχτυλα του χεριού στη χώρα μας τα χωριά που συζούν με ένα ποτάμι, όπως συμβαίνει με τη Βοβούσα. Αυτό το λοιπόν θα πούμε οπωσδήποτε, πρέπει να πούμε κάτι για αυτό το γεφύρι, το μονότοξο, το οποίο είναι, λέτε παιδί μου, πώς το φτιάξανε οι άνθρωποι τότε.
2: Να.
1: Και χωρίς αντικά μέσα. Έγινε το 1748, φανταστείτε, δηλαδή τώρα πόσα χρόνια πριν. Είναι κάτι, δηλαδή το βλέπουν ακόμα και ένας μηχανικός που ήταν μαζί μας, που ήταν ειδικός, ήταν στις γέφυρες και λοιπά, έλεγε, δηλαδή θαύμαζε το πώς αυτοί οι άνθρωποι με αυτά τα μέσα που είχαν, πώς κράνανε το κράτημα των όγκων που ήταν το γεφύρι, τα πάνω μέρη του είναι πάρα πολύ βαριά. Οπότε έπρεπε να βάζουν ξύλα, αλλά δεν είχαν αυτές τις ευκολίες που έχουν τώρα.
2: Περίπου 200 χρόνια πίσω. Περίπου 200 χρόνια.
1: 200 χρόνια, 180 περίπου χρόνια πίσω. Χρηματοδότης λοιπόν, για να το πούμε και αυτό, για να τον τιμήσουμε κατά κάποιο τρόπο, είναι Μίσιος από τη Βίτσα του Κεντρικού Ζαγορίου. Ήταν από το Κεντρικό Ζαγόρι, έφτιαξε, άρα ήταν χορηγός και στο Ανατολικό Ζαγόρι. Πρέπει να ήταν κάποιος, όχι απλός τσοπάνης, πρέπει να ήταν αρχιτσέλιγκας. Είχαν πολλά χρήματα. Ή να ήταν έμπορος που είχε πάει σε διάφορες περιοχές εκεί, πηγαίνανε, φτάνανε, να καταλάβετε, μέχρι την Ρουμανία, τη Βαλκανική Χερσόνησο, παντού. Φτάνανε και οι έμποροι τότε. Το γεφύρι λοιπόν της Βοβούσας είναι ένα πραγματικό πέτρινο κοψοτέχνημα. Ένα ανθρώπινο επίτευγμα της εποχής, α,

0: από το να δουν και το βουνό. Και φυσικά εκεί οι συνθήκες, οι θερμοκρασίες, ακόμα και όταν έχει στην υπηρετική Ελλάδα, δροσιά.
1: Βέβαια.
0: Και σε δροσίζει και το περιβάλλον. Δηλαδή βλέπεις τα γύρω βουνά που πολλά είναι έτσι, έχουν χιονισμένες βουνοκορφές, βλέπεις τα καταπράσινα έτσι, δέντρα γύρω-γύρω, το αεράκι που φυσάει πάντοτε και κατεβάζει τον αέρα από την πύρνα από τις βουνοκορφές και δροσίζεσαι.
1: Ναι. Αφήστε μας να αισθανθούμε λίγο αυτό το όμορφο τοπίο που μας περιγράφεται, κύριε Νικολαίδη. Να περάσουμε αμέσως τώρα στην πρώτη μας μικρή διακοπή για μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα στο διπορικό μας.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας, η εκπομπή Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Να υπενθυμίσουμε για τις ακροάτριες και τους ακροατές που μπορεί να συντονίστηκαν τώρα στους 89,5 μεγακύκλους των FM ότι σήμερα πραγματικά έχουμε πάρει τα βουνά, βρισκόμαστε στο Ανατολικό Ζαγόρι. Επιχειρούμε να προσεγγίσουμε αυτό το πλέον απομακρυσμένο χωριό στο Ανατολικό Ζαγόρι, τη Βοβούσα. Και από εκεί, εφόσον ο χρόνος μας το επιτρέψει, στη διάρκεια της εκπομπής θα περπατήσουμε στον Πεντάλοφο, στην Κοζάνη και τα χωριά των Μαστόρων του Βοΐου Όρους. Είναι όλα αυτά πραγματικά εξαιρετικά τοπία. Μας τα περιγράφει επίσης πολύ όμορφα ο προσκεκλεισμένος μας ο κύριος Βάγιας Νικολαίδης, μέλος του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου Αθηνών και αρχηγός ορειβατικών αποστολών. Μη χάνουμε όμως περισσότερο χρόνο για να ακούσουμε και να μάθουμε περισσότερα, κύριε Νικολαίδη. Να συνεχίσουμε εκεί στη Βοβούσα.
1: Φεύγουμε λοιπόν από τη μικρή όμορφη πισίνα που είναι κάτω από το γεφύρι της Βοβούσας, που είναι και το κίνητρο για τους πιτσιρικάδες να πηγαίνουν εκεί. Ένα από τα κίνητρα. Εντάξει. Κάτι άλλο που πρέπει να πούμε για τους ανθρώπους που μένουν εδώ, τους βοή βαβουσιώτες και τις βαβουσιώτισες, είναι ότι εδώ καταρχάς οι παραδόσεις και τα ήθη και τα έθιμα εδώ διατηρούνται αναλύωτα ή τέλος πάντων σε ένα βαθμό αναλύωτα, ανέγκυχτα από ότι είναι σε άλλα μέρη και σε χωριά. Γιατί και λόγω του μέρους εδώ, γιατί εδώ οι άνθρωποι τη βιώνουν, έχουν βιώματα τα οποία δεν φεύγουν εύκολα, οπότε αυτά τα βγάζουν στα πανηγύρια και είναι πιο αυθεντικά από άλλα. Τέλος πάντων, κάπως έτσι εγώ το νομίζω, γι' αυτό γίνεται. Αν το διαπιστώσουμε λοιπόν αυτό, ότι τα ήθη και τα έθιμα εδώ και οι παραδόσεις θεωρούνται αναλύωτα, αν βρεθούμε σε κάποιο πανηγύρι, σε κάποιο γλέντι, σε κάποια τελετή θρησκευτική ή σε κάποιο γάμο κλπ. Θα δούμε ότι δεν έχουν αλλάξει και πολύ από πρώτα. Βέβαια δεν έχουμε μέτρο σύγκριση, αλλά εντάξει, καταλαβαίνουμε. Δεν κάνει. Μάλιστα, θα πούμε και κάτι άλλο, ότι οι βαβουσιώτες και οι βαβουσιώτισες, αλλά κυρίως οι βαβουσιέτες, τον αντρικό,

0: πώς λένε, θεωρούνται από τους πλέον επιδέξιους χορευτές των περιοχών εδώ, οι Παπουσιώτες. Εδώ λοιπόν παρατηρείται και το χορευτικό έθιμο της πέτρας. Δηλαδή, χορεύουν γύρω-γύρω, είναι ένας κυκλικός χορός που χορεύουν γύρω-γύρω από μία πέτρα. Οπότε, όταν φτάνει σε κάποιο σημείο της πέτρας ο αρχιχορευτής, ο πρωτοχορευτής μάλλον, κάνει τις φιγούρες του. Τότε, τα παλιά χρόνια, αλλά δεν ξέρω και τώρα μπορεί να συμβαίνει αυτό, έτσι εντυπωσίαζε τις μέλουσες νύφες. Mm-hmm. Αλλά αλλάζανε, δεν ήταν ένας πρωτοχορευτής. Οι γνώστες του χορού και αυτοί οι οποίοι είχαν το ταλέντο και τη γνώση αλλάζανε. Δηλαδή, αφού έκανε τα σαλιμάκια του ο ένας χορευτής, ο πρωτοχορευτής, μετά ο τελευταίος και μπαίνε πρώτος. Mm-hmm. Για να έχουν όλοι τις ίδιες πιθανότητες. Να μην υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε μια ωραία διαδρομή που θα πάμε, που θα ξεκινήσουμε από την περιοχή εκεί από το Πεντάλοφο, από το Πεντάλοφο που ήταν όπως είπαμε τώρα είμαστε στη Βοβούσα, δεν έχουμε πάει στο Πεντάλοφο ακόμα. Είμαστε στη Βοβούσα λοιπόν και θα ξεκινήσουμε τη διαδρομή μας για να πάμε στα χωριά του Ανατολικού Ζαγορίου που όπως είπαμε τα ονόματα θα σας τα πω τώρα ένα-ένα. Λοιπόν, πάμε σε μια τοποθεσία, τα λέω για κάποιον, εδώ υπάρχουν πάρα πολλά μονοπάτια και μέσα στα δάση, τα πολύ καλά σημασμένα, δηλαδή χρειάζεται βέβαια μερικές φορές κάποιον οδηγό ντόπιο, ειδικά αν πας το φθινόπωρο και λοιπά που μπορεί να σε πιάσει λίγο άσχημος καιρός, αλλά την άνοιξη και το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ, δηλαδή αν προσέχεις και έχεις και το GPS τώρα που έχουν πολλοί και έχεις και ένα χάρτη, δεν υπάρχει περίπτωση να χαθείς, αλλά εάν έχεις, ας πούμε, πάει κάποιος μια οικογένεια, μπορεί να πάει άνετα. Δεν θα πάει βέβαια στα δύσκολα, θα πάει σε μια διαδρομή, ας πούμε, 4-5 χιλιόμετρα μπρος πίσω. Δηλαδή, σιγά σιγά, θα σταματήσεις. Μα δεν μπορείς να πας απευθείας, διότι υπάρχουν τόσα ωραία πράγματα να δεις που θα σταματάς. Θα σταματάς σε βρύσες, θα σταματάς σε κλεισάκια, σε γεφυράκια, θα χαζεύεις, οπότε πας. Σαν να περπατάς στην πόλη, χρειάζεται γρήγορα, έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην τοποθεσία που λέγεται Μπαλτουμάς και η οποία είναι σε μία, η οποία ακουμπάει στον δρόμο που πηγαίνει από τα Αϊάνια στο Μέτσοβο και είναι ένας, εδώ από εδώ αρχίζει ένας επαρχιακός δρόμος που οδηγεί στον Ανατολικό Ζαγόρι. Πάντοτε υπάρχει όπως είπαμε και μονοπάτι όταν μιλάμε. Απλώς λέω εγώ όταν περιγράφω αυτόν τον δρόμο τον επαρχιακό, τον στενό που ανεβαίνει φιδωτά προς τα πάνω, προς τα πάνω γιατί είμαστε λίγο χαμηλά τώρα. Ανεβαίνει λοιπόν στα χωριά Τρίστενο, Γρεβενίτη, Φλαμπουράρι, Ελατοχώρι και καταλήγει στη Βοβούσα. Καταρχάς θα πούμε ότι η διαδρομή γίνεται μέσα σε ένα κατάφυτο τοπίο γεμάτο έλατα, μαυρόπευκα, βελανιδιές, δηλαδή παντού βλέπεις πράσινο. Ξεκινάμε λοιπόν, φτάνουμε λοιπόν κοντά σε ένα χωριό που λέγεται Μιλιοτάδες και ξαναεπαναλαμβάνω, είτε πάμε από τον επαρχιακό δρόμο είτε πάμε από το μονοπάτι, υπάρχουν σημεία που συγκλίνουν, οπότε αυτά που λέω για το ένα, γιατί ας πούμε για τον εποχούμενο τον άλλο που πάει περπατώντας, θα δουν περίπου τα ίδια πράγματα. Θα συναντήσουμε λοιπόν κοντά στο χωριό Μιλιοτάδες, περίπου στα 2,5-3 χιλιόμετρα, ένα από τα αριστουργήματα της υπηρετικής υπαίθρου, το μεγάλο πέτρινο γεφύρι του Καμπέρ Αγά. Έτσι λέγονταν ένας πολύπος, μιλάμε τώρα, ήταν την εποχή γύρω στα 1720-1730 από ό,τι μου έχουν πει. Αυτός ο Τούρκος ήταν καλοκάγαθος από ό,τι λένε ακόμα, γιατί υπάρχει κάποια αλήθεια στους μύθους και στις ιστορίες που έρχονται από παλιά. Ο άνθρωπος ήταν έτσι ειρηνοποιός, δεν καταπίεζε τους ανθρώπους, αν και ήταν ο αγάς εκεί της περιοχής. Έφτιαξε λοιπόν αυτό το πέτρινο γεφύρι για να διευκολύνει τις συγκοινωνίες μεταξύ των χωριών που ήταν στο Ανατολικό Ζαγόρι. Αυτό λοιπόν το πέτρινο γεφύρι λέγε το πέτρινο γεφύρι του Καμπέρ Αγά. Και πράγματι είναι ένα από τα αριστουργήματα της πυρεωτικής υπαίθρου. Τι να πρωτοποιήσει και τι να πρωταφήσει τώρα. Αυτό όμως το συγκεκριμένο έχει το εξής. Είναι μονότοξο και έχει δεξιά και αριστερά. Πρέπει να ήταν πολύ μερακλής ο οποίος. Mm-hmm. Έχει κάνει δύο μεγάλες τρύπες για να αποφορτίζει το βάρος. Δηλαδή δεν έχει κάνει δύο τόξα, έχει κάνει ένα, αλλά με δύο ας πούμε καμάρες δεξιά και αριστερά, και αυτό το βοηθάει να αντέχει το βάρος και να είναι και πιο δυνατό όταν πλημμυρίζει ο
1: ποταμός. Να μοιράζεται καλύτερα το βάρος στατικά, βέβαια.
0: Στατικά, και εκτός αυτού και το νερό που ρέει με μεγάλο πλάτος όταν είναι χειμώνας περνάει μέσα από τις καμάρες. Mm-hmm. Δεν βρίσκει, ναι. Περνάει και εκτονώνεται. Αυτό το μας το λέγει ένας μηχανικός. Γι' αυτό το λόγο έχει γίνει αυτό. Γιατί του λέω το έκανε για λόγους αισθητικής, γιατί φαίνεται πιο όμορφο με τις καμάρες. Είναι mm-hmm. μια καμάρα, ας πούμε, σε ύψος 3 μέτρα επί 2,5 κλπ. Όχι, μου λέει. Από εδώ φεύγει το νερό. Αργιώς θα υπερχείλιζε. Έξι λοιπόν χιλιόμετρα μετά λοιπόν το μεγάλο πέτρινο γεφύρι του Καμπέραγα, προχωράμε και βγαίνουμε σε μια διασταύρωση και από εδώ παίρνουμε το δρόμο για να πάμε Γρεβενίτη και Βοβούσα. Εδώ ο δρόμος γίνεται ασφάλτινος, εμείς όμως συνεχίζουμε από το μονοπάτι, είτε από άσφαλτο πας είτε από το μονοπάτι. Από το μονοπάτι να μην σας πω ότι είναι και πιο γρήγορα, γιατί από την άσφαλτο πάνε πολλές στροφές, υπάρχουν πολλές στροφές, διότι για να ελαχιστοποιούν την ανοφέλεια, δηλαδή επειδή είναι πολύ κόντρα, όπως κάνουμε και στην ορειβασία που κάνουμε αυτά τις τραβέρσες που πάμε δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά και ανεβαίνουμε, οι άνθρωποι φτιάχνουν τους δρόμους. Αλλά εκεί το μονοπάτι ανεβαίνει πιο ομαλά από ό,τι ανεβαίνουν οι στροφές, οι οποίες είναι πάρα πολύ πολλές και σε καθυστερούν, γιατί μπορεί να πας με μεγάλη ταχύτητα, γιατί έχει πολύ κλειστή στροφή και είναι μικρός ο δρόμος. Φτάνουμε λοιπόν στο Τρίστενο. Το παλιό όνομα του ήταν ένα, λεγόταν Τρεστενίκο, μου ακούγεται σλάβικο, και βρίσκεται σε ένα ύψος περίπου 1,000 μέτρων. Και εδώ υπήρχε το εξής χαρακτηριστικό και υπάρχει ακόμα από μερικούς ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται. Εδώ υπήρχαν παλιά πολλά αμπέλια, να καταλάβετε. Υπήρχαν πολλά αμπέλια εδώ και μάλιστα κάνανε μια ιδιαίτερη ποικιλία που το κρασί αυτό ήταν ονομαστό μεταξύ των... Τώρα, οι άνθρωποι, οι έμποροι που κάνανε, που εμπορευόντουσαν το κρασί το ειδικό, γιατί ήταν λόγω του υψομέτρου και λόγω των ιδιαιτέρων καιρικών συνθήκων και λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών. Κάνανε ένα που ήταν γλυκό, ξέρετε, το σταφύλι όταν αντιμετωπίζει κρύο βγάζει πολλά ζάχαρα για να αντιμετωπίσει το κρύο, οπότε ήταν σαν γλυκό, σαν τη μαύρο δάφνη κατά κάποιο τρόπο. Εδώ ένα άλλο πράγμα που είχαν ο οικισμός στο Τρίστενο, δηλαδή κάτι μάλλον που τους χαρακτηρίζει, είναι ότι γλιτώσαν την πυρπόληση από τους Γερμανούς κατά τη διάρκεια της κατοχής. Δηλαδή είναι από τα ελάχιστα χωριά της περιοχής που δεν τα κάψανε. Τώρα δεν ξέρω πώς και έγινε αυτό. Τυχεροί ήταν, γιατί οι Γερμανοί τα καίγανε τα χωριά για να μην έχουν καταφύγιο οι εντάρτες που μαχόντουσαν τους Γερμανούς. Λοιπόν, το χωριό αυτό διατηρεί πολλά από τα παραδοσιακά του στοιχεία και την αρχιτεκτονική των σπιτιών. Δηλαδή, πολλά από τα χωριά που καήκανε τα φτιάξανε πάλι όπως ήταν. Αλλά πήρε χρόνο. Αυτό όμως επειδή κράτησε τα. Επειδή δεν κάηκε, κρατήσαν τα πράγματα όπως ήταν πριν το 40, δηλαδή από τις αρχές του αιώνα. Ανάμεσα σε αυτά, σε όλα τα κτίσματα που υπάρχουν, βέβαια υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι, ξεχωρίζει η επιβλητική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου που έχτισαν οι Ζαγορίσχοι το 1793, μια ωραία εκκλησία η οποία είναι στην πλατεία και η οποία το καλοκαίρι έχει κόσμο γύρω γύρω με τα καφενεδάκια, υπάρχει, δηλαδή έχετε κόσμος που πάντοτε είτε επισκέπτες είτε τουρίστες, για να μην σας πω μερικές φορές πιο πολλά από τους ντόπιους, καλά οι ντόπιοι δεν είναι και πολλοί, αλλά από τους Έλληνες παραδείγματος χάρη, γιατί επειδή είχε αναπτυχθεί τώρα τελευταία και ο ορειβατικός περιπατητικός τουρισμός, έρχονται και τουρίστες από τη, ξέρω εγώ, από την Αυστραλία, από την Αμερική, από την Ευρώπη, και οι οποίοι εκτός πάνε και βλέπουν αυτά τα μέρη, κάνουν και ράφτινγκ στο ναό και μετά πάνε και το περπάτημά τους. Οπότε είναι κάτι
1: πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη και των περιοχών αυτών των ορεινών να λαμβάνονται τέτοιες πρωτοβουλίες. Στο σημείο αυτό, κύριε Νικολαίδη, μια ακόμα μικρή διακοπή. Ακούμε την ώρα, το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε γρήγορα.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Με βασικό άξονα της σημερινής μας αναφοράς στο χωριό Βοβούσα στο ανατολικό Ζαγόρι, επισκεπτόμαστε ταυτόχρονα και άλλα όμορφα χωριά που μπορούμε να βρούμε στη διαδρομή μας εκεί, είτε με το αυτοκίνητο είτε μέσα από τα πολλά μονοπάτια που, όπως μας λέει ο προσκεκλημένος μας ο κύριος Βάγιας Νικολαίδης, μέλος του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου Αθηνών και αρχηγός ορειβατικών αποστολών, όπως μας λέει λοιπόν, υπάρχουν πολλά και πολύ ενδιαφέροντα μονοπάτια, βατά μονοπάτια που μπορούν να τα κάνουν ακόμα και οικογένειες στην ευρύτερη περιοχή. Θα συνεχίσουμε αμέσως τώρα. Πρώτα όμως να πούμε ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις, σκέψεις, επισημάνσεις, πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε για όλα αυτά τα μέρη της Ελλάδας που επιχειρούμε να επισκεφθούμε ραδιοφωνικά καθημερινά από τη συχνότητα του 89,5 και να τα αναδείξουμε ταυτόχρονα. Ξέρετε, πολλά από αυτά, το έχουμε πει και σε παλαιότερες εκπομπές, δεν είναι πάρα πολύ γνωστά και ίσως γι' αυτό χρειάζονται λίγο ακόμα περισσότερο την προσοχή μας και έναν ενδεχόμενο σχεδιασμό για κάποιον που θέλει να κινηθεί σε αυτές τις περιοχές, να επισκεπτόμαστε τα ελληνικά χωριά και την ελληνική φύση ακόμα και στις περιοχές που δεν έχουν τις καλύτερες τουριστικές υποδομές. Να συνεχίσουμε τώρα και να δώσουμε πάλι το λόγο λοιπόν στον κύριο Νικολαίδη για αυτό το πολύ όμορφο διπορικό που πραγματοποιούμε σήμερα σε αυτά τα όμορφα μέρη του Ζαγοριού. Κύριε Νικολαίδη.
1: Ξεκινήσαμε λοιπόν, κάνω μια επανάληψη, έτσι, μια ανακεφαλαίωση ότι κάναμε, αν και δεν πήγαμε και πολύ μακριά. Ξεκινήσαμε λοιπόν από την Τοπομά, έτσι λέγεται, όπου βρίσκεται η ομώνυμη γέφυρα πάνω στο δρόμο Ιωαννίνων Μετσόβου, και αφήσαμε τον κεντρικό δρόμο και πήγαμε τον επαρχιακό που μας οδηγεί στο ανατολικό Ζαγόρι και στα χωριά εκεί. Και κοντά στο χωριό, περάσαμε από το χωριό Μιλιοτάδες και εκεί, αφού είδαμε και θαυμάσαμε ένα από τα αριστουργήματα της υπηρετικής επέθρου, το μεγάλο πέτρινο γεφύρι του Καμπέρα Αυγά, πήγαμε, περάσαμε το χωριό Άμπελος, δεν το πάμε αυτό, το λέμε τώρα, αλλά ήταν πριν από το Τρίσθενο, το οποίο Τρίσθενο, όπως έχουμε πει, είχε πολλά αμπέλια, οπότε το χωριό Άμπελος εγώ το είδα σαν ένα, ας πούμε, σαν προάστιο του Τρίσθενου, γιατί και αυτοί είχαν πάρα πολλά αμπέλια και είναι παράξενο να βλέπεις αμπέλια σε τέτοιο υψόμετρο και δίπλα στα βουνά. Αλλά οι άνθρωποι είχαν, και μάλιστα μας λέγανε ότι εκεί στα μέρη που πηγαίναμε στο Τρίσθενο, που πήγαμε στο καφενείο που πάντοτε υπάρχει κάποιος και μας λέει ιστορίες, μας λέγανε ότι οι άνθρωποι ερχόντουσαν από μακριά για να πάρουν το κρασί τους, το οποίο ήταν, όπως είπαμε, έτσι σαν το νάμα που χρησιμοποιούν στη διακοινωνία, έτσι γλυκό. Και όταν καμιά φορά αστειευόμενοι τους λέγανε μην πιεις πολύ γιατί θα μεθύσεις, είναι βαρύ, τους ρωτάγανε οι επισκέπτες, καλά σένα γιατί δεν σε πιάνει που πίνεις, γιατί εμάς μας ξέρει. Κάπως έτσι. Το λέγανε. Εντάξει. Από το... Λοιπόν, το επόμενο λοιπόν χωριό που πάμε μετά το Τρίσθενο, την επιβλητική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου εκεί του 1793, είναι το Γρεβενίτι. Είναι περίπου στα 2 χιλιόμετρα. Μπορεί δηλαδή να αφήσουμε το αμάξι μας στο Τρίσθενο και να περπατήσουμε μέχρι το εκεί ή από το μονοπάτι. Μπαίνοντας σε αυτό το χωριό, το Τρίσθενο, τα τρία στενά δηλαδή, εντάξει, έψαχνα το ένα, το είδα, τα άλλα δύο δεν ξέρω τώρα. Ένα μαρμάρινο μνημείο που υπάρχει στην είσοδο του χωριού, δυστυχώς, θυμίζει σε όλους τα ονόματα των κατοίκων που εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς. Έγινε κάποιο σαμποτάζ τότε και για αντίπεινα, ξέρετε τι κάναν τότε. Τέλος πάντων, να μην τα λέμε αυτά. Παρόλες τις καταστροφές του πολέμου και του εμφυλίου σπαραγμού, είχαμε και μετά από τον πόλεμο, γι' αυτό πάντω στην Ευρώπη που έγινε αυτό το πράγμα, μετά τον πόλεμο, τον απελευθερωτικό, να έχει εμφύλιο πόλεμο, δεν έγινε αλλού. Τέλος πάντων, το Γρεβενίτι παραμένει χάρη στο πείσμα, θα πάμε στα καλά τώρα. Το Γρεβενίτι παραμένει χάρη στο πείσμα των κατοίκων του, ένα από τα ελάχιστα ζωντανά χωριά του Ανατολικού Ζαγορίου. Δηλαδή, εδώ βλέπετε η ανθρώπινη θέληση υπάρχει. Αν και το κάψανε, αν και εμφύλιος, αν και Γερμανοί κλπ., αυτοί το φτιάξαν όπως ήταν και καλύτερο. Ενδιαφέρον, εδώ στην περιοχή εδώ του Τρίσθενου υπάρχει ένα μοναστήρι που λέγεται της Βουτσάς, το μοναστήρι της Βουτσάς, Βουτσάς, ταυσίγμα, το οποίο γιορτάζει στις 25 Μαρτίου του Ευαγγελισμού το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο μοναστήρι, το φτιάξανε οι Γρεβεόλοι, όμως δηλαδή το βλέπεις και λες πώς είναι έρημο, δηλαδή βλέπεις ένα πανέμορφο κτίριο πετρόκτιστο το οποίο είναι κλειστό. Και λες πώς δεν, τέλος πάντων. Κοντά λοιπόν σε αυτό υπάρχει και ένα πανέμορφο γεφύρι, όπως τα πιο πολλά γεφύρια, το οποίο λέγεται γεφύρι της Τσίπιανης και το οποίο είναι τελείως άγνωστο. Δεν το ξέρουν, δηλαδή το ξέρουν, μάλλον οι τόπιοι το ξέρουν. Αλλά στους τουριστικούς οδηγούς δεν υπάρχει, γιατί ξέρετε, αυτό το γεφύρι, από ό,τι καταλάβαμε, είχε γίνει σε σημείο που ήταν πέρασμα. Μετά έγινε ο δρόμος, ο αμαξητός, τότε περνάγανε τα μουλάρια, ξέρω εγώ, τα κάρα κλπ. Και περνάγανε από το γεφύρι. Όταν έγινε ο δρόμος, δεν περνάει κανένας. Οπότε έμεινε.
0: Ξεχάστηκε.
1: Μπήκε μέσα στην. Όπως και πολλά πράγματα. Από το Γρεβενίτι ο δρόμος συνεχίζει για περίπου, από εδώ έχουμε λίγο μεγαλώνει η απόσταση, περίπου 7 χιλιόμετρα.
0: Ναι. Κάπου χάσαμε την τηλεφωνική μας γραμμή. Θα επιχειρήσουμε να την αποκαταστήσουμε αμέσως για να συνεχίσουμε αυτή τη ραδιοφωνική μας περιήγηση στα όμορφα αυτά χωριά της Ηπείρου. Στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή διακοπή, ακούμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Νομίζουμε ότι ξεπεράσαμε το μικρό τεχνικό πρόβλημα στην επικοινωνία με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Βάγια Νικολαίδη, ο οποίος είναι αρχηγός ρηβατικών αποστολών και μέλος του Ελληνικού Ρηβατικού Συνδέσμου Αθηνών. Σας ακούμε και πάλι, νομίζουμε, κύριε Νικολαίδη.
1: Μ' ακούτε τώρα, ε?
0: Μια χαρά, καθαρά.
1: Προηγουμένως σας άκουγα, μια χαρά, αλλά δεν πειράζει, χαθήκαμε κάπου στο δάσος.
0: Κάπου στο δάσος, όντως.
1: Από το Γρεβενίτη ο δρόμος συνεχίζει για περίπου 7 χιλιόμετρα και φτάνει στο Φλαμπουράρι. Mm-hmm. Που κάει και γι' αυτό, όπως πάντα με τους Γερμανούς, το 43, φτιάχτηκε όμως όπως ήταν πριν και καλύτερα, μπράβο στους κατοίκους, και περνάει μέσα από το χωριό του Φλαμπουραρίου και συνεχίζει με μια μικρή παράκαμψη για Ελατοχώρη και μετά φτάνει στη Βοβούσα. Δηλαδή κάναμε Τρίστενο, Γρεβενίτη, Κρίστενο, Μιλιοτάδες, Άμπελο, που ήταν ένα μικρό χωριό, αυτό είναι, ας πούμε, θεωρείται μέρος του Τρίστενου, Τρίστενο, Γρεβενίτη, Φλαμπουράρι, Ελατοχώρη και καταλήγουμε στη Βοβούσα. Λοιπόν, αυτή ήταν μια ωραία διαδρομή που, όπως είπαμε, μπορούμε να την κάνουμε είτε με τα πόδια. Εντάξει, είναι λίγο μεγάλη αν πηγαίνεις, αλλά μπορεί να πας σε κάποια από τα χωριά. Mm-hmm. Και όταν βλέπεις η απόσταση που λέει η πινακίδα ότι είναι 4,5 χιλιόμετρα, μπορεί να το κάνεις και να έρθει κάποιος και να σε πάρει. Λοιπόν, δεν είναι δύσκολο, είναι, ειδικά το καλοκαίρι, όπως είπαμε, είναι πολύ άνετα. Λοιπόν, θα πούμε τώρα και άλλες διαδρομές που ξεκινάμε. Αυτές είναι ξεκινώντας από την γέφυρα της Μπαλντούμας, από εκεί, για να τα κάνουμε όλα μαζί. Mm-hmm. Τώρα θα σας πούμε μερικές διαδρομές που ξεκινάνε από τη Βοβούσα και πηγαίνουμε σε διάφορα μέρη, περπατώντας στο πλάι, είτε στο αριστερό είτε στο δεξιό της ροής του ποταμού. Ξεκινάμε λοιπόν, περνάμε μία είναι από Βοβούσα στο Περιβόλι, έτσι λέγεται. Ένα μέρος, ένα χωριό εκεί, έτσι, το οποίο τώρα είναι ερυπωμένο. Αυτά είναι περίπου γύρω στα 10 χιλιόμετρα μέτριας βατότητας, δηλαδή είναι περίπου, εντάξει, δεν είναι πολύ ανηφόρα, απλώς είναι κακοτράχαλο το μονοπάτι. Εντάξει, είναι περίπου 2 ωρίτσες, εντάξει, πρέπει να γυρίσει πάλι. Τέλος πάντων, αυτό είναι πιο πολύ για ορειβάτες, πεζοπόρους. Περνάμε το γεφύρι και διασχίζουμε τη Βοβούσα παράλληλα με την Κήτη του ΑΟ. Έξω από το χωριό, κάποια στιγμή το μονοπάτι σταματάει και γίνεται δρόμος χωμάτινος. Και συνεχίζει για περίπου 2,5 χιλιόμετρα, έχοντας παράλληλα αριστερά την Κήτη του ΑΟ. Στην συνέχεια πηγαίνουμε προς τα αριστερά και αρχίζουμε να ανηφορίζουμε από αυτό το σημείο και μετά αρχίζει η ανηφόρα, αρχίζουμε να ανηφορίζει για να κερδίσουμε ύψος. Στα μέσα περίπου της διαδρομής δεν φεύγουμε από το μονοπάτι υπάρχει, απλώς είναι λίγο κακοτράχαλο, υπάρχουν συνεχώς ταμπέλες και τα παιδιά που έχουν εδώ το πολιτιστικό σύλλογο της περιοχής αλλά και στα άλλα μέρη του Ζαγορίου είναι πολύ ενεργά, φτιάχνουν οτιδήποτε χαλάσει, ξέρετε, μετά το χειμώνα, δηλαδή όταν πει Μάρτιος-Απρίλιος, έρχονται και επισκευάζουν οτιδήποτε έχει χαλάσει ή αντικαθιστούν αυτό το οποίο έχει τελείως διαλυθεί λόγω του χιονιού και του αέρα κλπ. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα σημείο που το λένε Αφιένα, γιατί βλέπεις και από την προστινή μεριά και από την πίσω, και εδώ έχουμε μια φανταστική θέα προς τα βουνά της Βάλια Κάλτα και προς τη χιονισμένη πυραμοειδή κορυφή του Σμόλικα. Να μην ξεχνάμε ότι ο Σμόλικας είναι το δεύτερο ψηλότερο βουνό μετά τον Όλυμπο. Mm-hmm. Ο Όλυμπος είναι 2981, ο Σμόλικας είναι γύρω στα 2680 περίπου. Λίγο στα 300 μέτρα πιο χαμηλά. Πολύ δυνατό βουνό και πολύ. Έχει μια δρακόλυμνη. Θα πούμε την ιστορία κάποτε. Κάποτε. Όπως και η Γκαμίλα έχει μια δρακόλυμνη. Κάποτε αυτοί οι δύο τσακωνόντουσαν, τα δύο βουνά που τα είχαν εξανθρωπίσει και τα λέγανε ότι ήταν δύο γίγαντες. Άλλη ιστορία αυτή. Λοιπόν, στη συνέχεια, αφού απολαύσουμε τα βουνά, τη θέα προς τα βουνά της Βάλια Κάλτα, που σημαίνει ζεστή κοιλάδα, Βάλια Κάλτα, mm-hmm. είναι από το Valley, το αγγλικό, το λατινικό που σημαίνει κοιλάδα, και το Κάλτα που σημαίνει ζεστό. Mm-hmm. Και αποτελάσουμε και τη χιονισμένη κορυφή του Σμόλικα, συνεχίζουμε κατηφορικά και αυτό το μονοπάτι μας οδηγεί στο Περιβόλι ή, αν κάνουμε μια παράκαμψη, βγαίνουμε στη Βάλια Κάλτα για να κάνουμε διαδρομές μέσα εκεί. Συνήθως ξεκινάνε μέσα από τη Βάλια Κάλτα από κάποιο σημείο, αλλά μπορεί να φτάσεις μέχρι εκεί και μετά να επιστρέψεις ή να γυρίσεις περιφερειακά. Αυτή λοιπόν είναι μια διαδρομή. Είναι από τη Βοβούσα στο Περιβόλι, γύρω στα 12-12,5 χιλιόμετρα. Η δυσκολία είναι μέτρια, δηλαδή 1:2 δεν είναι δύσκολη, απλώς έχει ορισμένα σημεία που πρέπει να προσέξουμε. Πάμε λοιπόν, η επόμενη διαδρομή μας είναι από τη Βοβούσα στη Λάιστα, έτσι λέγεται, Λάιστα ένα χωριό. Εδώ δεν θα περάσουμε το γεφύρι όπως κάναμε στην προηγούμενη διαδρομή, θα συνεχίσουμε παράλληλα με το ναό, έχουμε το ποτάμι στα δεξιά για περίπου 1,5 χιλιόμετρο και κάποια στιγμή ο δρόμος διχάζεται, γίνεται διπλός δηλαδή. Εμείς θα πάμε αριστερά όπως δείχνουν οι ταμπέλες που δείχνουν προς Λάιστα, έτσι δείχνουν προς Λάιστα, ακολουθούμε την ταμπέλα που δείχνει προς τα εκεί και συνεχίζουμε κανονικά. Το αριστερό, εμείς πάμε αριστερά, το δεξί παρακλάδι χάνεται στον πολυδέδαλο δασικό σύστημα και καταλήγει στο γυφτόκαμπο πάνω από το Τσεπέλοβο. Δηλαδή, εμείς πάμε αριστερά, το δεξιό πάει προς το γυφτόκαμπο και καταλήγει στο Τσεπέλοβο, ένα άλλο μεγάλο χωριό. Αυτό όμως είναι καλύτερο να μην το ακολουθήσουμε, γιατί υπάρχουν τόσες πολλές δεδαλώδεις επιλογές, υπάρχει τόσο ένα περίπλοκο, μάλλον πολυδέδαλο δασικό σύστημα, το οποίο πρέπει να είσαι με κάποιον ο οποίος ξέρει καλά την περιοχή. Εμείς πηγαίνουμε το δρόμο της αρετής, το δύσκολο μένα, αλλά για το λογικό. Δεν πάμε στα δύσκολα, τα πολύ. Ο άλλος δρόμος πηγαίνει σε έναν δεξιό χωματόδρομο και βγάζει αυτόν που θέλει να πάει από εκεί στα πευκόφυδα δάση της Μόρφας για περίπου 2,5 με 3 χιλιόμετρα. Εμείς συνεχίζουμε αριστερά και βγαίνουμε στο κεντρικό δρόμο, έναν κεντρικό χωματόδρομο που συνδέει τη Λάιστα με το υπόλοιπο Ζαγόρι. Η Λάιστα είναι ένα όμορφο χωριό, έχει περίπου 30 κατοίκους, 30 με 40 κατοίκους, αλλά το πλεονέκτημα που έχει είναι ότι το καφενείο είναι μονίμως ανοιχτό και υπάρχει και ένα ταβερνάκι μέσα στο καφενείο, το οποίο εκτός από τις ιστορίες που σου σερβίρουν και φαγητά.
0: Και μεζέδες.
1: Και μεζέδες, ναι. Το ορντεύ, η ιστορία. Εάν θέλουμε να πάμε προς Τσεπέλοβο ή Βρυσοχώρη, στα άλλα χωριά των άλλων περιοχών του Ζαγορίου, πηγαίνουμε, βλέπουμε την άσφαλτο η οποία με ταμπέλες μας οδηγεί προς τα εκεί. Και επαναλαμβάνω, σε όλο το δασικό σύμπλεγμα του Ανατολικού Ζαγορίου υπήρχαν, αλλά όπως είπαμε αντικαθιστώνται ή επισκευάζονται κατατοπιστικές πινακίδες που διευκολύνουν τα μέγιστα, μπορώ να πω, στις περιηγήσεις. Δηλαδή δεν κιωτεύουμε που λένε. Από την μια άλλη διαδρομή πάλι είναι από το Γρεβενίτη, ένα από τα χωριά του Ανατολικού Ζαγορίου που συναντήσαμε όταν φύγαμε από τη γέφυρα της, που είπαμε προηγουμένως, της Μπαλτούμας. Ναι. Συνεχίζουμε για Βοβούσα, ξεκινάμε από το Γρεβενίτη και συνεχίζουμε κανονικά για Βοβούσα. Στα περίπου 3 χιλιόμετρα από την αρχή του μονοπατιού υπάρχουν ταμπέλες, απλώς εγώ λέω έτσι στο περίπου 3 χιλιόμετρα, υπάρχει ένας χωματόδρομος φαρδής και χαλκοστρωμένος, ο οποίος μας πάει σε ένα πευκόφυτο δάσος μαύρης πεύκης. Τον ακολουθούμε άφοβα, δεν υπάρχει περίπτωση να χαθούμε. Στα περίπου 500 μέτρα, στα αριστερά μας, τα λέω έτσι σαν τοπόσημα, σαν κομβικνία, βλέπουμε μία μικρή λίμνη που το καλοκαίρι, η λίμνη αυτή υπάρχει όλους τους μήνες του χρόνου, αλλά το καλοκαίρι το χαρακτηριστικό αυτής της λίμνης είναι ότι γεμίζει νούφαρα. Είναι κάτασπρη από πάνω, διότι έχει γεμίσει νούφαρα. Το καλοκαίρι αυτό και την άνοιξη, την αρχή της άνοιξης, δηλαδή από τον Απρίλιο και μετά, μέχρι και το καλοκαίρι όλο είναι γεμάτη νούφαρα. Και μυρίζουν κιόλας και είναι πολύ ωραίο. Προσπερνάμε αυτή τη λιπούτια όση νερού, έτσι, αυτή τη μικρή παραμυθένια λιμνούλα, και περίπου ανηφορίζουμε για περίπου 7 χιλιόμετρα. Το μονοπάτι είναι ανηφορικό, αλλά δεν υπάρχει θέμα δυσκολίες, γιατί είναι τραβεσάρι, είναι ήπιες οι ανηφόρες, η κλίση, και φτάνουμε στην τεχνική λίμνη των πηγών του ΑΟΟΥ. Γιατί επειδή το νερό του ΑΟΟΥ που πηγάζει αυτά τα ψηλά βουνά, μιλάμε για όγκους νερού, και έχουν κάνει μια τεχνητή λίμνη και το διοχετεύουν σε μέρη που θέλουν να τα πάνε, ή και καμιά φορά όταν δεν έχει πολύ νερό ανοίγουν το φράγμα για να κατεβαίνει, για να το χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στα παιδινά για να φτιάχνουν, για να υδροδοτούν κλπ. Υπάρχει και εδώ κάποια παρέμβαση του ανθρώπου, αλλά εντάξει, εδώ πρέπει να γίνει γιατί το νερό πάει χαμένο. Εάν πάμε αριστερά, όταν φτάσουμε στην τεχνική λίμνη των πηγών του ΑΟΟΥ, αν πάμε αριστερά και βγούμε από το φράγμα, θα καταλήξουμε στο Μέτσοβο, αφού βέβαια πάρουμε το αυτοκίνητό μας που το έχουμε κάπου ή επιστρέψουμε πάλι και το πάρουμε. Η διαδρομή που λέμε τώρα στη λίμνη των πηγών του ΑΟ μπορεί να γίνει και από το Φλαμπουράρι, από το προηγούμενο χωριό που είδαμε. Όπως είπαμε, επαναλαμβάνω, τα χωριά που πήγαμε είναι το Τρίστενο, το Γρεβενίτι, που τώρα η τελευταία διαδρομή μας ξεκίνησε και φτάσαμε στις πηγές του ΑΟ με το φράγμα, από το Φλαμπουράρι που είναι ακόμα πιο ψηλά, που μπορούμε να πάμε και από εκεί. Το επόμενο είναι Λατοχώρη, Βοβούσα και ενδιάμεσα περάσαμε από το χωριό Μιλιωτάδες και Άμπελος. Αυτά λοιπόν ήταν τα χωριά του Ανατολικού Ζαγορίου. Θα πούμε και κάτι άλλο τώρα. Υπάρχουν του Ανατολικού Ζαγορίου, ναι. Υπάρχουν και εταιρείες, παραδείγματος χάρη στην Κόνιζα, δεν θα πω τα ονόματα. Απλώς θα σας πω το είδος των διαδρομών που κάνουν. Δηλαδή υπάρχουν καγιάκ, μπορεί να κάνεις καγιάκ το ναό, είναι κάτι βαρκούλες όπως ήταν οι Ινδιάνικες βαρκούλες, ξέρετε. Περίπου μπορεί να κάνεις μια διαδρομή καταπληκτική στο ναό, δηλαδή να κατέβεις από κάποιο σημείο μέχρι ένα άλλο, με οδηγό μέσα βέβαια, με ντυμένος με ισοπρέν που είναι μια ειδική στολή που σε μονώνει γιατί το νερό είναι πολύ κρύο, με κράνος κλπ, με όλες τις προδιαγραφές για να έχεις ασφάλεια. Αυτό είναι μια επιλογή που έχεις με καγιάκ στο ναό. Μπορεί να κάνεις μια όμορφη πεζοπορία στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλτα, φοβερή διαδρομή. Μπορεί να κάνεις, να την ρυθμίσεις ανάλογα τη διαδρομή, μάλλον να την κάνεις ανάλογα με τις δυνατότητές σου. Είναι οργανωμένες αυτές οι διαδρομές. Επίσης υπάρχει μια εταιρεία που οργανώνει περιηγήσεις με mountain bike, δηλαδή υπάρχει αυτή η εταιρεία, έχει mountain bike και κάνεις γύρω γύρω από τη λίμνη. Μπορείς να μείνεις και υπάρχουν και ένα σημείο που έχει κατασκήνωση οργανωμένη σε κάποιο σημείο. Όπως είπαμε, η πεζοπορική διαδρομή μπορεί να κάνεις μια πεζοπορική για να πας από το ένα σημείο μέχρι το άλλο της Βάλια Κάλτα, είναι περίπου 8 ώρες, που η διαδρομή αυτή είναι δίπλα στο αρκουδόρεμα και πας από τον ΑΟ, από τις ψηλά, από τις πηγές του ΑΟ και καταλήγεις σχεδόν στη Βοβούσα. Αυτή λοιπόν είναι ας πούμε επιλογές για κάποιον που θέλει να κάνει έτσι πιο extreme πράγματα, όχι extreme, σε εισαγωγικά το extreme, γιατί extreme ναι. Είναι άλλο. Θέλω να πω ότι έξω από το χωριό της Βοβούσας υπάρχει το καταφύγιο που λέγεται Βάλια Κάλτα. Έξω από το χωριό. Mm-hmm. Το ανήκει στους ορειβατικούς συνδέσμους της περιοχής, διαθέτει τρεις αίθουσες με 8, 16, 22 κρεβάτια, δηλαδή 8 πάνω κάτω είναι κουκέτες, ξέρετε. Mm-hmm. Είναι ιδανικό για μεγάλες παρέες και οικονομικούς συλλόγους. Μέσα στο χωριό υπάρχουν δωμάτια και μικροί ξενώνες και υπάρχει ένας όμορφος ξενώνας δίπλα στο γεφύρι, ένας παραδοσιακός όμορφος ξενώνας που έχει και θέα στο ποτάμι. Υπάρχουν επιλογές για κάποιον που θέλει να πάει και να μείνει εκεί κοντά ή να μείνει στη Βοβούσα κλπ. Δεν είναι βέβαια όπως τα άλλα οργανωμένα με ζαγορίσια κομμάτια της περιοχής, δηλαδή το κεντρικό ή το ανατολικό που είναι ο Δέντρη, Πάπικο, και είναι πιο οργανωμένοι αυτοί. Αλλά και εδώ έχεις επιλογές πολλές.
0: Ναι. Και για αυτόν που θέλει να ζήσει περισσότερο με λιτότητα έτσι σε αυτές τις περιοχές, άλλωστε το επιπρόσθετο όταν βρίσκεσαι μέσα στη φύση μπορεί και να χαλάει κιόλας, θα λέγαμε, όλο αυτό που περιγράφεται, έτσι.
1: Παρτιάτικα, να ζεις παρτιάτικα αν και είσαι στη Βόρεια, στην Ήπειρο. Βέβαια.
0: Έτσι, ακριβώς. Ο τρόπος μπορεί να είναι ίδιος σε πολλές περιοχές. Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, της σημερινής μας πολύ όμορφης περιήγησης. Συνομιλούμε με τον κύριο Βάγια Νικολαίδη, ο οποίος είναι μέλος του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου Αθηνών και αρχηγός ορειβατικών αποστολών. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά, κύριε Νικολαίδη, για όσα αναφέρατε και στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.

Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα. Δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Εξαήμερος προς κινηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ηφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ηφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σιμεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Στις 2 και 3 Νοεμβρίου εγκαινιάζεται το Ιωνικό Κέντρο Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας. Την Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν τα θυρανίξια του νέου Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Νεαπολίτη και εναπόθεση του σκηνώματος, και την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ιωνικού Κέντρου Πολιτισμού και Νεολαίας η επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Ιωνικού Κέντρου. Διαθέτει χώρους πρασίνου και αναψυχής, εντευκτήριο, παιδικό σταθμό, συνεδριακό κέντρο.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Ρόδος και Εύβοια μετρούν πληγές από την κακοκαιρία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής. Ζητάω πρόσθετη ευελιξία για να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Στην τελική ευθεία το καλώδιο, η γαλλική Νεξάνς υπέβαλε στην Αθήνα αίτημα για επανέναρξη των ερευνών. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης, το κέρδος για όσους λαμβάνουν επίδομα, η επιδότηση στην Αντλία για τους οδηγούς. Αφορολόγητο το πετρέλαιο για τους αγρότες στην Αντλία από 1η Νοεμβρίου. Συγκέντρωση των συνταξιούχων το απόγευμα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παραδίδονται αύριο τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Κακοκαιρία στην Κωνσταντινούπολη, χιλιάδες κλήσεις για βοήθεια. Συνεχίζονται τα επεισόδια στα Τύρανα, έκκληση της κυβέρνησης για αποκλιμάκωση. Ο καιρός στην Αττική με λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 στη Θεσσαλονίκη. Τον Αρχιεπίσκοπο Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας κύριο Ιωάννη υποδέχθηκε σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας και τη συνοδεία του καλωσόρισε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ο πρωτοσύγγελος επίσκοπος Χριστουπόλεως κύριος Βαρνάβας. Στη συνάντηση που ακολούθησε, οι δύο προκαθήμενοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος με επίκεντρο το έργο της Εκκλησίας και την ευρύτερη κοινωνική και εκπαιδευτική της προσφορά. Ο Αρχιεπίσκοπος κύριος Ιωάννης ενημέρωσε τον Μακαριότατο κύριο Ιερώνυμο για τις πρωτοβουλίες και τις δραστηριότητες της Εκκλησίας της Αλβανίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο που αναπτύσσει, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο εκπαιδευτικό σύστημα και στις σχολικές δομές, καθώς επίσης και στη λειτουργία των σχολείων, παρουσιάζοντας πτυχές της σχετικής δραστηριότητας και της μέριμνας της Εκκλησίας στον συγκεκριμένο τομέα. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος από την πλευρά του αναφέρθηκε στο έργο της Εκκλησίας της Ελλάδος και στις κοινωνικές και φιλανθρωπικές δομές που λειτουργούν με ευθύνη της Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων. Κοινό σημείο αναφοράς υπήρξε η ποιμαντική διακονία, η κοινωνική προσφορά και η ανταπόκριση στις ανάγκες των ανθρώπων. Τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κύριο Ιωάννη συνόδευαν ο Μητροπολίτης Κοριτσάς κύριος Αναστάσιος και ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Χαράλαμπος Γκιόκας, ενώ στη συνάντηση παρέστηκε ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Εμμανουήλ Παπαμικρούλης. Φωτογραφίες από την επίσκεψη μπορείτε να δείτε στο ecclesia.gr. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά ο Δήμαρχος της Ρόδου να κηρυχθεί το νησί, καθώς σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε περιουσίες άφησε η κακοκαιρία που είχε τραγικό επιλογό τον θάνατο 62χρονου ξενοδόχο υπαλλήλου στην περιοχή των Στεγνών. Νερό 6 μηνών έπεσε σε ένα 24ωρο και συγκεκριμένα σε περίπου 6,5 ώρες από τις 6.30 το πρωί ως τις 12.50 καταγράφηκαν στο μετεωρολογικό σταθμό της Ρόδου 202 χιλιοστά βροχής. Μάλιστα, το συνολικό ύψος βροχόπτωσης από την αρχή της ημέρας ως τις 12.50 έφτασε τα 264 χιλιοστά, αποτυπώνοντας την ένταση των καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στο νησί. Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα σε μεγάλο μέρος του νησιού, από τον Αρχάγγελο έως την Ιαλισσό, το Φαλιράκι, τα Αφάντου και την Καλυθέα. Δρόμοι πλημμύρισαν, οχήματα κινητοποιήθηκαν και οδηγοί χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από την πυροσβεστική και τις ομάδες πολιτικής προστασίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η πολύπαθη Εύβοια,
όπου μόνο στα ψαχνά έπεσαν 300 χιλιοστά βροχής. Φούσκωσαν ποτάμια και κόπηκε στα δύο ο δρόμος προς Χαλκίδα ανάμεσα στο Μαντούδι και στο Προκόπι. Η στάθμη του ποταμού Κυρέα υποχωρεί, αφού όμως προκάλεσε πολλά προβλήματα από υπερχυλήσεις. Πυρετώδεις προσπάθειες καταβάλλονται από συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας για να αποκατασταθεί εντός της ημέρας κυκλοφορίας ανάμεσα σε Προκόπι και Μαντούδι, στα δύο σημεία όπου το οδόστρωμα έχει διαβρωθεί και επιχειρείται να δημιουργηθεί παράκαμψη. Είναι ο μόνος δρόμος που παραμένει κλειστός, καθώς μετά τις προσπάθειες πυροσβεστικής και αστυνομίας απομακρύνθηκαν από άλλα σημεία πεσμένα δέντρα και φερτά υλικά. Κλειστές παραμένουν και σήμερα σχολικές μονάδες σε περιοχές της Ρόδου και της Εύβοιας λόγω της κακοκαιρίας. Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση για το κόστος ενέργειας, το οποίο χαρακτήρισε μεγάλο πρόβλημα που αφορά όλη την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στη διήμερη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, όπως είπε, θα ζητήσω να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μία πρόβλεψη που θα ζητά πρόσθετες ευελιξίες για να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Όπως σημείωσε, ήδη η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, προσθέτοντας πως η Ελλάδα έχει μία από τις πιο χαμηλές τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να γίνει αντιληπτό πώς συνδέεται η υπεύθυνη οικονομική πολιτική με τις δυνατότητες αυτές. Ζητάμε την ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ πως το θέμα αυτό θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ακόμη πως η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη από την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας όσον αφορά τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, γιατί υπάρχει μια ουσιαστική ασυνέπεια των στόχων της Κομισιόν με τους σπόρους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διάθεσή της. Είμαστε από τις χώρες που είμαστε φίλοι της συνοχής. Δεν θα δεχθούμε περικοπές για τη συνοχή και την αγροτική πολιτική. Εκφράζω την ευχή να πιστούν οι φιδωλοί φίλοι πως δεν θα δεχθούμε περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξέφρασε τέλος την ικανοποίησή του, γιατί η ελληνική πρόταση μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων στο μεταναστευτικό, αντίστοιχης με αυτή στη Θέουτα που θύμισε όσα ζήσαμε στον Εύρο το 2020, έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στηρίζεται από τα κράτη-μέλη, ώστε οι χώρες της πρώτης γραμμής σε πολύ εξαιρετικές συνθήκες να προχωρούν σε μαζικές επιστροφές. Το πρώτο βήμα για την επανέναρξη των εργασιών βυθομέτρησης για τη μελλοντική πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου πραγματοποιήθηκε, καθώς η γαλλική ανάδοχος εταιρεία Nexans κατέθεσε αίτημα για την κατεξαίρεση χορήγηση άδειας ερευνητικών εργασιών με το εξειδικευμένο ερευνητικό πλοίο προς τις ελληνικές αρχές και συγκεκριμένα προς το Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει σαφής κατανόηση από τη γαλλική πλευρά ότι αίτημα αδείας θα υποβληθεί μόνο στις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Κατά τις ίδιες πηγές, σε σχέση με την εκτέλεση του έργου, η Ελλάδα δεν έχει έρθει σε συνεννόηση με αρχές άλλου κράτους πλην της Γαλλίας και της Κύπρου. Ως προς το αίτημα, αυτό κατατέθηκε στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών στις 8 Οκτωβρίου. Εν συνεχεία, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα κάνει μια εισήγηση προς τη Διυπουργική Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης, η οποία και θα προχωρήσει στην τελική απόφαση για την αδειοδότηση του έργου. Εφόσον, όπως θεωρείται βέβαιο, προκύψει θετική γνωμοδότηση από την Επιτροπή, τότε η σκυτάλη περνά στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, πιο συγκεκριμένα στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία εντός 48 ώρου πρέπει να εκδώσει τη σχετική ναύτεξ, γνωστοποιώντας τις περιοχές που δεσμεύονται και τη διάρκεια των ερευνών. Με αυτά τα δεδομένα, οι έρευνες του πλοίου μπορεί να αρχίσουν εντός του τρίτου δεκαημέρου του Οκτωβρίου.
Αξίζει να σημειωθεί πως η εταιρεία ουσιαστικά ζητάει άδεια δραστηριοποίησης έως το τέλος του 2026. Με βάση και την τελευταία σχετική ανανέωση από το Υπουργείο Εξωτερικών τον Φεβρουάριο του 2026. Βάσει της διαδικασίας, η τελική γνωμοδότηση της Επιτροπής αναμένεται τις επόμενες 3 έως 4 ημέρες από τις 18 Οκτωβρίου και έπειτα. Το θέμα ήλθε στην επιφάνεια χθες, καθώς στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος αναρτήθηκε η αίτηση της Nexans για το πλοίο. Πρακτικά, με την αίτηση εξαίρεσης, το Λιμενικό Σώμα ζητά από τα αρμόδια λιμεναρχεία και τις ενώσεις πλοιοκτητών να διερευνηθεί αν υπάρχουν πλοία ελληνικής σημαίας με ανάλογες τεχνικές προδιαγραφές. Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια ουσιαστικά σημαίνει ότι μέρος των έρευνων θα διενεργηθεί και εντός εθνικών χωρικών υδάτων. Σύμφωνα πάντως με δημοσιογραφικές πληροφορίες, από τη γαλλική εταιρεία έχουν ήδη γίνει επικοινωνίες και τεχνικές συζητήσεις και με την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλαδή τον τελικό προορισμό του GSI του καλωδίου σε αυτήν τη φάση. Έτσι φαίνεται ότι απέχουμε εβδομάδες και όχι μήνες από την έναρξη του έργου. Τις τελευταίες 10 μέρες οι Γάλλοι έχουν προχωρήσει σε όλες εκείνες τις προπαρασκευαστικές κινήσεις που υποδηλώνουν πως από τεχνικής πλευράς υπάρχει πλήρης ετοιμότητα για την επανεκκίνηση των εργασιών βυθομέτρησης για το καλώδιο. Όπως είναι γνωστό μέχρι στιγμής, ο κύριος παράγοντας αναστολής του έργου είναι η Τουρκία, η οποία τόσο το 2024 όσο και το 2025 πρακτικά δεν επέτρεψε τις έρευνες σε περιοχή έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα ανατολικά της Κάσου. Ως εκ τούτου, η στάση που θα κρατήσει η Τουρκία είναι καθοριστική, ενώ αναμένεται να φανεί και ποια είναι η τελική φόρμουλα που θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου αυτή τη φορά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης να προχωρήσει χωρίς περαιτέρω προσκόμματα. Έως αυτή τη στιγμή στην Τουρκία τηρούν στάση αναμονής και υπενθυμίζουν πως η θέση της Άγκυρας είναι σταθερή για την ανάγκη να υπάρχει συνεργασία και συντονισμός. Οι νέες επιδοτήσεις στα καύσιμα και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% συνθέτουν το πακέτο παρεμβάσεων με το οποίο επιχειρείται να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα. Το μεγαλύτερο όφελος κατευθύνεται στους καταναλωτές πετρελαίου θέρμανσης, καθώς η συνολική ενίσχυση φτάνει τα 40 λεπτά ανά λίτρο, ενώ πρόσθετη στήριξη προβλέπεται για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, ειδικά σε ορεινές περιοχές. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται από σήμερα στην αγορά κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο μετά την έκπτωση κατά 40 λεπτά που επομίζονται ο προϋπολογισμός και τα διηλιστήρια. Πρακτικά, η τιμή θα υποχωρήσει ακόμη περισσότερο κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης ανεξάρτητα από τη μορφή του καυσίμου μετά την οριζόντια αύξηση των ποσών κατά 30%. Η ενίσχυση θα ξεκινά από τα 130 ευρώ και θα φτάνει έως τα 1560 για όσους κατοικούν σε περιοχές της χώρας με δρυμή ψύχος. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Κατά τα άλλα, η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης επεκτείνεται και για το υπόλοιπο του Οκτωβρίου, με την έκπτωση συνολικά να διαμορφώνεται στα 20 λεπτά το λίτρο και στην αμόλυβδη στα 10 λεπτά. Την 1η Νοεμβρίου έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την εφαρμογή αφορολόγητου καθεστώτος στο πετρέλαιο για τους αγρότες απευθείας στην Αντλία. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε χθες

προβληματισμοί για τον ΟΣΔΕ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να χαρακτηρίζει πρώτη προτεραιότητα την αντιμετώπιση των προβλημάτων που επηρεάζουν τη διαδικασία χορήγησης αγροτικών ενισχύσεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο νέος κύκλος κινητοποιήσεων των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων με συγκεντρώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας ως τις αρχές Νοεμβρίου. Μετά τις χθεσινές παραστάσεις διαμαρτυρίας σε Αθήνα και Πάτρα, οι συνταξιούχοι προετοιμάζονται για νέες κινητοποιήσεις με κεντρικά αιτήματα την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης και 14ης σύνταξης, τις πραγματικές αυξήσεις στις αποδοχές και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα σήμερα στην πλατεία Κλαθμόνος με πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών και τη Βουλή, ενώ στη Θεσσαλονίκη το ραντεβού έχει δοθεί την ίδια ώρα, στις 6 δηλαδή το απόγευμα, στο άγαλμα Βενιζέλου. Οι διοργανωτές απορρίπτουν τα κυβερνητικά μέτρα ως ανεπαρκή για την κάλυψη των απολειών στο εισόδημα και ζητούν αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις, ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και ουσιαστική προστασία από την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια. Συνελήφθη στα Γρεβενά μια 20χρονη την ώρα που παραλάμβανε από 79χρονη γυναίκα χρυσαφικά αξίας 4.000 ευρώ, ενώ συνελήφθη και η συνεργός της που την περίμενε σε αυτοκίνητο σε κοντινή απόσταση. Νωρίτερα άγνωστος τηλεφώνησε στην 79χρονη προσποιούμενος τον υπάλληλο του ΔΔΕ και τη ζήτησε να παραδώσει σε συνεργό του τα χρυσαφικά που υπήρχαν σπίτι. Η 79χρονη, αντιλαμβανόμενη πως πρόκειται για απάτη, ενημέρωσε την αστυνομία και από το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Γρεβενών οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία συνελήφθησαν οι δύο νεαρές γυναίκες. Από το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων στα Γρεβενά συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση του άγνωστου ατόμου που τηλεφώνησε στην 79χρονη, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις, καθώς και ο εντοπισμός στοιχών άλλων παθόντων. Θέλει πολύ προσοχή, αγαπητοί ακροατές, δυστυχώς τέτοιες ειδήσεις είναι πια θλιβερή καθημερινότητα. Στην κυκλοφορία παραδίδεται αύριο Παρασκευή το πρώτο τμήμα του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης από τη Νεάπολη ως τον Άγιο Νικόλαο μήκους 10 χιλιόμετρων. Στην παράδοση αναμένεται να παραστεί ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας μαζί με στελέχη του Υπουργείου και εκπροσώπους της περιφέρειας Κρήτης. Πρόκειται για το πρώτο τμήμα από τα 225 χιλιόμετρα του οδικού άξονα από την Κίσαμο έως τον Άγιο Νικόλαο που παραδίδεται στην κυκλοφορία, σηματοδοτώντας μια σημαντική μέρα για την οδική ασφάλεια στην Κρήτη σε ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο που θα αναβαθμίσει την κυκλοφορία στο νησί. Το έργο έχει δημόσιο χαρακτήρα και συνολικά μετρά 14,5 χιλιόμετρα, εκ των οποίων θα παραδοθούν τα 10, τα οποία αποτελούν το πρώτο έργο του άξονα. Στο τεχνικό αντικείμενο περιλαμβάνονται 3 ανισόπεδοι κόμβοι στις περιοχές Νεάπολης, Λιμνών και Αγίου Νικολάου, καθώς και εκτεταμένο δίκτυο παράπλευρων και εγκάρσιων οδών. Προβλέπονται επίσης 4 γέφυρες διπλού κλάδου, μία γέφυρα μονού κλάδου, 8 κάτω διαβάσεις και 5 έργα μερικής ιολικής κάλυψης λωριδών κυκλοφορίας μαζί με κατασκευές αντιστήριξης. Ένα 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία όταν πάτησε σε νερά που είχαν συγκεντρωθεί σε πάρκο της Κωνσταντινούπολης, την οποία πλήττουν σφοδρές βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με την ομαρχία, καταγράφηκαν 2.518 κλήσεις για βοήθεια, ενώ πλημμύρισαν δρόμοι, κατοικίες και επιχειρήσεις. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη συνοικία Μπαλάτ, όταν ο ανηλίκος επιχείρησε να περάσει μέσα από συγκεντρωμένα νερά. Πλημμύρισαν σταθμοί του μετρό, ενώ στο Μπέικοζ, στην Ανατολική Κωνσταντινούπολη, η βροχόπτωση άγγιξε τα 194 χιλιοστά. Στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης συμμετέχουν 8.000 εργαζόμενοι και 2.000 οχήματα και μηχανήματα. Όλα τα σχολεία παραμένουν σήμερα

κλειστά, ενώ απαγορεύτηκε η κυκλοφορία δικύκλων μέχρι νεοτέρας. Οι βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν απόψε σε όλη την πόλη και αύριο, κυρίως στην ασιατική πλευρά. Έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης απευθύνουν κυβερνητικά στελέχη στην Αλβανία, καθώς η κατάσταση στα Τίρανα παραμένει τεταμένη, με τα επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών να συνεχίζονται. Οι συγκρούσεις έχουν επεκταθεί σε κεντρικούς δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας, ενώ διαδηλωτές εξακολουθούν να επιτίθενται σε κυβερνητικά κτίρια, μεταξύ των οποίων το Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς και σε αστυνομικό τμήμα. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων πυρπολήθηκε περιπολικό, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση από τον Πρωθυπουργό Έντι Ράμα. Ωστόσο, η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αλμπάνα Κότιου δήλωσε πως η Αλβανία έχει πληρώσει εξαιρετικά υψηλό τίμημα για το χάος στο παρελθόν. Ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος είναι αρμόδιος για την αστυνομία, Έρβιν Ντέμο, σε δηλώσεις του υπονόησε πως η κατάσταση είναι υποκινούμενη από ξένα κέντρα, ότι ξεκίνησε από τον περασμένο Ιούνιο και τώρα χρησιμοποιούνται ως όχημα οι φοιτητές. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας, Φέρουν Χότζα, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζει πως αυτές οι σκηνές βλάπτουν την εικόνα της Αλβανίας και γύρουν αμφιβολίες για την πρόοδό της σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα έχει κάνει σημαντικά βήματα προς την Ένωση, κερδίζοντας διεθνή εμπιστοσύνη και σεβασμό, ενώ η βία υπονομεύει την αντίληψη της Αλβανίας ως ασφαλή χώρα για τους τουρίστες και τους επενδυτές και σκιάζει την πρόοδο προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις γίνεται γνωστό πως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Γρυπνία επί τη εορτή της Συνάξεως Πάντων των Αγίων Αναργύρων στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων με τόχιο του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα στην Οδό Ερεχθέως 18 στη συμβολή με την Οδό Πριτανίου, την Παρασκευή λοιπόν στις 8 στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στην Πλάκα. Αγρυπνία έχουμε και στο Μετόχι Αναλήψεως Βύρονος την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8. Γίνεται γνωστό επίσης από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στους Αμπελοκήπους την Κυριακή 18 Δεκάτου στις 7 το πρωί έχουμε όρθρο και θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη του Ιερέως και ακολουθεί εσπερινός και στις 8.30 Ιερά Αγρυπνία. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα στην Κρήτη και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα στην Εύβοια νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριο καιρό με αραιές νεφώσεις οι οποίες το βράδυ όμως τα βόρεια θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο και 6 και στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 και μέχρι τις 4 με 5 το απόγευμα και 8 μπουφόρ κυρίως από το κεντρικό και τα νότια πελάγη και τη θάλασσα Κιθήρων και τα κρητικά. Η θερμοκρασία τώρα θα φτάσει, θα σημειώσει μια μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 22 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά 23 με 24 και στα 12 και τους 25. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 14 βαθμούς που έχουμε στη Φλόρινα και στην Καστοριά και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 22 βαθμούς που έχουμε στην Πρέβεζα, στη Ζάκυνθο, στην Ανδραβίδα, στην Κάρπαθο και 23 βαθμούς Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Άραξος, Ρόδος, Λεωνίδιο, Καλαμάτα, Αγρίνιο, Άργος και στον Πύργο. Είχαμε βροχή και στο Καστέλι Ηρακλείου Παιδιάδος της Κρήτης και στην Σιτία. Τώρα, στο Καστελόριζο έχουμε 24 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς νοτιοδυτικούς ανέμους 2 μποφόρ επάνω στο νησί και σχεδόν αίθριο καιρό. Στην περιοχή όμως η άνεμοι είναι βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά είναι βόρειο-ανατολική με την ίδια ένταση, πολύ γρήγορα όμως θα γίνουν δυτική-βόρειο-δυτική και στα δυτικά και τα νότια θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική έχει λίγες νεφώσεις με βορειοανατολικούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία μέχρι τους 20 βαθμούς. Η μεγαλύτερη θερμοκρασία στην Αττική είναι 20 βαθμούς που έχουμε στα Μέγαρα, ενώ η μικρότερη είναι 16 βαθμούς στο Τατόι. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Ελευσίνα και στο Ελληνικό, η θερμοκρασία είναι στους 19 βαθμούς. 19 βαθμούς έχουμε και στη Θεσσαλονίκη. Σχεδόν έθριο, με λίγες νεφώσεις και βόρειους ανέμους 4 με 5 μποφόρ. Και περνάμε στον αυριανό καιρό. Για αύριο λοιπόν, Παρασκευή, νεφώσεις με βροχές και όμβρους, αρχικά στα βορειοανατολικά και την Εύβοια, τις Ποράδες και πιθανόν την Νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι και μετά και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αργά το βράδυ, πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και της Εύβοιας. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις Κυκλάδες, όπου το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ θα κάνουν την εμφάνισή τους και λίγα χιόνια στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και βαθμία στο βόρειο Ιόνιο και 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σε πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 17 βαθμούς με 19, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στα δυτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα 23 με 24 βαθμούς. Αύριο στο Καστελόριζο θα έχουμε δυτικούς, νοτιοδυτικούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ και υπάρχει πιθανότητα για τοπική βροχή από τις απογευματινές ώρες και μετά. Η Αττική θα έχει αύριο νεφώσεις, λίγες νεφώσεις αρχικά, αλλά από το μεσημέρι και μετά οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 12 βαθμούς το πρωί μέχρι 20 το μεσημέρι και βορειοανατολικούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Όσο για τη Θεσσαλονίκη, θα έχει νεφώσεις με τοπικές βροχές από το απόγευμα και τη νύχτα, με βορειοανατολικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία 9 βαθμούς το πρωί και 19 το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες τώρα θερμοκρασίες, Θράκη και Ανατολική Μακεδονία 8 βαθμοί το πρωί, 17 το μεσημέρι, Κεντρική Μακεδονία 9 βαθμοί το πρωί, 19 το μεσημέρι, Δυτική Μακεδονία 5 βαθμοί το πρωί, 15 το μεσημέρι, Ήπειρος 4 βαθμοί το πρωί, 19 το μεσημέρι, Θεσσαλία 7 βαθμοί το πρωί, 20 το μεσημέρι, Νησιά Ιωνίου 15 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι, η Δυτική Στερεά 12 βαθμοί το πρωί, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο 12 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι, η Ανατολική Πελοπόννησο 10 βαθμοί το πρωί, 21 το μεσημέρι, οι Κυκλάδες 16 βαθμοί το πρωί, 22 το μεσημέρι, η Ανατολική Στερεά και η Εύβοια 8 βαθμοί το πρωί με 21 το μεσημέρι, η Κρήτη 13 βαθμοί το πρωί, 22 το μεσημέρι, νησιά Ανατολικού Αιγαίου 14 βαθμοί το πρωί, 21 το μεσημέρι και τα Δωδεκάνησα 19 βαθμοί το πρωί και 24 το μεσημέρι. Και όπως προαναφέραμε, η Αττική 19 βαθμοί το πρωί, 20 το μεσημέρι και η Θεσσαλονίκη 9 με 19. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Κλείνοντας να πούμε πως έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μπέτη Βαλάση σε ηλικία 89 ετών. Η κοσμαγάπητη Λοξάνδρα, η οποία προβλήθηκε από την ΕΡΤ το 1980. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος φρόντισε τον ήχο ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Ιστορία των νεότερων χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Στη σημερινή εκπομπή, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο εκπομπών για την νεότερη ελληνική ιστορία, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τη Φιλική Εταιρεία, την οργάνωση και τη χρηματοδότησή της, πώς στήθηκε το δίκτυο σε Οδυσσό, Κωνσταντινούπολη και παραδουνάβιες ηγεμονίες. Στη σημερινή εκπομπή ταυτόχρονα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να εγκαινιάσουμε επίσης ένα νέο κύκλο επικοινωνίας με τον κύριο Ευάγγελο Κούμπουλη, ιστορικό και υποψήφιο διδάκτορα νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου θα έχουμε τη χαρά να τον ακούμε τις Πέμπτες να αναφέρεται σε θέματα που νομίζουμε θα έχουν ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον και θα κρατήσουν, έτσι θα λέγαμε, συνολικότερα την προσοχή σας σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την νεότερη ελληνική ιστορία. Κύριε Κούμπουλη, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και από μένα σε εσάς και στους ακροατές μας. Μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή και για μένα να βρίσκομαι κοντά σας και ελπίζω να μπορέσω να ανταποκριθώ στις όποιες προσδοκίες σας.
0: Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την αποδοχή της πρόσκλησης. Σήμερα λοιπόν στην πρώτη αυτή, στην εναρκτήρια εκπομπή, θα κάνουμε μία αναφορά στη Φιλική Εταιρεία και θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε κάποιες όψεις της δικής της ιστορικής διαδρομής, ξεκινώντας βεβαίως από την αρχή. Ο λόγος σε εσάς.
1: Ωραία. Πρέπει να έχουμε υπόψη καταρχήν, όταν λέμε Φιλική Εταιρεία, το τι ήταν η Φιλική Εταιρεία, τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε Φιλική Εταιρεία. Έχουμε ουσιαστικά ένα σύγχρονο για την εποχή του πατριωτικό μηχανισμό. Δεν είναι απλά δηλαδή μια πατριωτική λέσχη, δεν είναι απλά κάτι όπως άλλες προσπάθειες που είχαν προηγηθεί κατά το παρελθόν. Είναι ένας οργανωμένος μηχανισμός, παράνομος μηχανισμός, που δανείστηκε τη δομή του ως ένα σημείο από τον καρμποναρισμό, από τους Ιταλούς καρμπονάρες και από τους τέκτονες, προσαρμοσμένος βέβαια στις ιδιαίτερες συνθήκες της Οθωμανικής πραγματικότητας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να έχουμε υπόψη το πώς γινόταν η μίμηση στη Φιλική Εταιρεία, πώς γινόταν κανείς μέλος δηλαδή. Ήταν μια ιδιαίτερη τελετή, συνήθως νύχτα και υπό το φως των κεριών, ενώπιον Ορθοδόξου ιερέα και με το χέρι στο Ευαγγέλιο. Ο υποψήφιος ορκιζόταν απόλυτη πίστη και σιωπή επί ποινή θανάτου για όσα θα μάθαινε, όσα θα πληροφορείται, και το κάθε μέλος γνώριζε αυστηρά μόνο εκείνον που μίησε και αυτούς που μίλησε εκείνος στη συνέχεια, ώστε να αποτρέπεται τυχόν ντόμινο συλλήψεων σε περίπτωση που συνέβαινε κάτι. Η ιεραρχία τώρα της Φιλικής Εταιρείας ήταν κλιμακωτή. Υπήρχε δηλαδή μια διαστημάτωση ρόλων και πληροφόρησης, με τους βλάμιδες ή τους λεγόμενους συστημένους να αποτελούν το κατώτερο στρώμα, που ήταν συνήθως λαϊκά στρώματα και πολεμιστές και δεν γνώριζαν πολιτικές λεπτομέρειες και ποιοι ήταν στα ανώτερα κλιμάκια. Οι ιερείς που είχαν το ειδικό δικαίωμα και καθήκον να κατοικούν και να μειούν τα νέα μέλη. Οι ποιμένες ή αλλιώς και αφιερωμένοι που ήταν ανώτερα στελέχη με κάθε διηγητικό και διοικητικό ρόλο. Και οι αρχηγοί των αφιερωμένων που ήταν στρατιωτικοί παράγοντες και οπλαρχηγοί που προορίζονταν για την διοίκηση των μαχών. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η Φιλική Εταιρεία έχει αναπτύξει ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο κρυπτογραφικό αλφάβητο αντικατάστασης ουσιαστικά, δηλαδή είχαμε αριθμούς αντί για γράμματα, διφορούμενες εμπορικές εκφράσεις όπως λάδια, δημητριακά, φορτία αντί για όπλα, βόλια, μπαρούτι κτλ. Και ψευδόνυμα για πρόσωπα και τοποθεσίες. Και φυσικά το γνωστό, νομίζω στους περισσότερους, τέχνασμα που είχαν οι εμπνευστές της φιλικής εταιρείας που είχαν δημιουργήσει, ο Σκουφάς, ο Τσακάλωθος, ο Ξάνθος, σχετικά με το μύθο της αόρατης αρχής.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πίσω από τον οποίο, ας πούμε, είχε καλλιεργηθεί εντύπωση ότι πιθανόν βρισκόταν ο ίδιος ο Τσάρος ή άλλες πολύ σημαντικές και ισχυρές προσωπικότητες. Ήταν ένας μύθος ο οποίος ήταν αναγκαίος για να εμπνέει κύρος αφενός μεν σε σχέση με την εταιρεία και αφετέρου να έρει τους δισταγμούς που εύλογα εξέφρασαν κάποια στιγμή οι πρόκριτοι και οι ιεράρχες.
0: Και να φαίνεται ότι υπάρχει από πίσω προφανώς και μια πολύ ισχυρή δύναμη που στα δύσκολα θα βγει μπροστά και θα βοηθήσει τους μοιημένους, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και αυτό συνδέεται και με το γεγονός του ποιο ήταν το γεωγραφικό δίκτυο στο οποίο αναπτύχθηκε η εταιρεία, έτσι. Η εταιρεία ξεκινάει, ιδρύεται το 1814 στην Οδυσσό. Το πλαίσιο, συγγνώμη. Το πλαίσιο της εποχής εκείνης είναι η πρώτη ήττα του Ναπολέοντα και η εξορία του στην Έλβα. Δεν έχουν φτάσει ακόμα στις 100 ημέρες, αλλά ουσιαστικά δεν αλλάζει η Ευρώπη μετά από αυτό το γεγονός. Η Οδυσσός είναι ένα λιμάνι που ακμάζει, ένα λιμάνι κοσμοπολίτικο με πλούσια ελληνική παροικία και αρκετούς εμπόρους εκεί, και έτσι εκεί τρεις έμποροι, όχι ιδιαίτερα ισχυροί, όχι ιδιαίτερα σημαντικοί οικονομικά, συλλαμβάνουν την ριζοσπαστική ιδέα να δημιουργήσουν οι ίδιοι μια εταιρεία που θα οργάνωνε τον ξεσηκωμό του ελληνικού γένους, ας πούμε, πιστεύοντας ότι η απελευθέρωση τελικά δεν είναι κάτι που θα έρθει από τους ξένους, όπως πίστευε διαφορετικά πρόσωπα σε κάθε περίοδο μέχρι τότε ο υπόδουλος ελληνισμός. Πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι στα πρώτα 3-4 χρόνια της οργάνωσης η εταιρεία αυτοζωή μετράει λιγότερα από λιγότερα από 30 μέλη.
0: Mm-hmm. Πότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε έτσι μια μαζική στρατολόγηση νέων μελών στη φιλική εταιρεία?
1: Μετά το 1818, δηλαδή έχουμε πλέον τη μεταφορά από την Οδυσσό στην Κωνσταντινούπολη, η οποία είναι η καρδιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εκεί ιδρύεται η εφορία Κωνσταντινούπολεως, προσεγγίζονται φαναριώτες, μεγαλέμποροι, ιεράρχες, και από εκεί ξεκινάει και το δίκτυο των λεγόμενων Αποστόλων, όπως ήταν ο Αναγνωσταράς και ο Παπαφλέσσας και άλλοι, που ξεκινάνε να οργώνουν την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, το Αιγαίο και τα Βαλκάνια. Ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι παραδουνάδιες συγκοινωνίες, πρέπει να πούμε, κυρίως η Μονδομακία, καθώς μπορούσε να αποτελέσει κάποιο είδους στρατιωτικό προγεφύρωμα στην συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή ήταν μια περιοχή με ειδικό καθεστώς αυτονομίας και απαγορευόταν η μόνιμη στάθμευση Οθωμανικού στρατού εντός των ορίων της. Οι ηγεμόνες και η διοίκηση ήταν φαναριώτικοι και αυτό επέτρεπε να υπάρχει μια εύκολη στρατολόγηση μισθοφόρων, να υπάρχουν ασφαλείς αποθήκες οπλισμού και φυσικά η άμεση γυπνίαση με τα ρωσικά σύνορα που θα επέτρεπε ενδεχομένως σε μια συγκυρία, όπως πίστευαν τότε οι φιλικοί, την βοήθεια και την ενίσχυση από τη Ρωσία.
0: Μπαίνει ποτέ θέμα στο εσωτερικό της εταιρείας ότι θα πρέπει να εμφανιστεί κάποιο πρόσωπο συντονιστής ως καθοδηγητής ή οι συνωμοτικοί κανόνες δεν ευνοούν κάτι τέτοιο?
1: Δεν έχουμε κάτι τέτοιο ουσιαστικά. Mm. Δηλαδή πέραν του ζητήματος της αρχής δεν προκύπτει κάτι άλλο που να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια κάποια στιγμή τίθεται το ζήτημα ότι κάποιον πρέπει να εμφανίσουμε ως πρόσωπο που θα μπορέσει ενδεχομένως να εκφράζει με κάποιο τρόπο την αόρατη αρχή, και σε αυτή τη λογική έχουμε τις δύο κινήσεις που γίνονται, η μία δεν πετυχαίνει, η άλλη πέτυχε, σε σχέση με τον με τον Υψηλάντη και τον Καποδίστρια. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι πολύ βασικό. Έτσι, όταν ο Καποδίστριας, που δεν ήταν μέλος της Φιλικής Εταιρείας, αρνήθηκε την ηγεσία που του πρότειναν, την Φιλική, η πράξη του αυτή δεν ήταν εκτός πατριωτισμού, δεν ήταν μια μη πατριωτική πράξη, ήταν μια πράξη πολιτικού ρεαλισμού. Ήταν υπουργός εξωτερικών του Τσάρου, γνώριζε άριστα το καιρό πολιτικό κλίμα που διαμορφωνόταν εκείνη τη στιγμή από την Ιερά Συμμαχία. Θεωρούσε δεδομένο πως οποιαδήποτε πρόωρη επαναστατική κίνηση θα συντριβόταν και διπλωματικά και στρατιωτικά. Και για τον λόγο αυτό, θεωρώντας ότι η Ελλάδα δεν ήταν έτοιμη ακόμη για να μπει σε μια τέτοια αναμέτρηση, αρνήθηκε να αναλάβει την ηγεσία, να είναι δηλαδή να γίνει ο επίτροπος της αόρατης αρχής. Αντίθετα, ο Υψηλάντης, ο οποίος και σαν στρατιωτικός ήταν και λίγο πιο ενθουσιώδης, θα μπορούσαμε να πούμε, λίγο πιο παράθωρος, βρέθηκε σε αυτή τη θέση, δέχτηκε τη θέση που του πρότειναν. Ήταν εκείνος ο οποίος ξεκίνησε το κίνημα στις ηγεμονίες, το οποίο απέτυχε. Δεν πρέπει όμως παρόλα αυτά να παραγνωρίζουμε το ρόλο του εξαιτίας της αποτυχίας του κίνηματος στη Μολδοβία, γιατί έγιναν λάθη, υπήρξε έλλειψη συντονισμού, υπήρξε απειρία, αλλά όλο αυτό το πράγμα λειτουργήσε και σαν ένας κρίσιμος αντιπερισπασμός που ανάγκασε την Οθωμανική Αυτοκρατορία να δεσμεύσει σημαντικές δυνάμεις από το Φεβρουάριο, δηλαδή που ξεκινάει η επανάσταση εκεί στο βορρά, ώστε να κερδιστεί χρόνος για να ξεκινώσει και να ριζώσει τελικά η επανάσταση εκεί που πραγματικά μπορούσε να αντέξει, δηλαδή στην Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα και στα νησιά του Αιγαίου.
0: Όλα αυτά τα μυστικά κινήματα, θα λέγαμε ουσιαστικά, κύριε Κουμπούλη, δεν ήταν άγνωστα στην Ευρώπη εκείνης της εποχής. Ωστόσο, πότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι Οθωμανικές αρχές αρχίζουν να υποψιάζονται κάτι περισσότερο, άρα να παρακολουθούν κάποια πιθανά μέλη της Φιλικής Εταιρείας?
1: Σίγουρα τα κινήματα δεν είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι το οποίο το γνώρισαν. Υπήρχε, είπαμε προηγουμένως, ότι η ίδια η εταιρεία, όπως δημιουργήθηκε στη δομή και στη λειτουργία της, είχε πάρει πολλά στοιχεία και από τον τεκτονισμό, αλλά και από την οργάνωση των καρμπονάρων, των Ιταλών δηλαδή, φιλελευθέρων επαναστατών. Εδώ να διευκρινίσουμε ότι παρά το γεγονός, επειδή κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί διάφορες νομοσυλλογικές θεωρίες, παρά το γεγονός ότι η Φιλική Εταιρεία είχε πάρει κάποια στοιχεία, δηλαδή κάποιους εξωτερικούς τύπους από τον τεκτονισμό, δεν ήταν μια τεκτονική οργάνωση, ούτε ήταν μια οργάνωση που κατευθυνόταν από τις ξένες στοές. Είχε δανειστεί τη φόρμα ουσιαστικά, αλλά όχι την ουσία. Ο Τσακάλωφ, όπως και άλλα μέλη, ο Ξάνθος, ας πούμε, κυρίως, είχαν επαφή και με τεκτονικές στοές και καρμπονάρικες στοές στην Ευρώπη. Υιοθέτησαν λοιπόν κάποιες μεθόδους οι οποίες ήταν δοκιμασμένες, όπως ήταν η μυστική όρκη, τα σύμβολα, οι δαχικοί βαθμοί. Αλλά ο σκοπός και η ηγεσία ήταν αμυγός εθνικού χαρακτήρα, που ήταν ο σκοπός η εθνική απελευθέρωση. Δηλαδή η συνωμοτική δομή ήταν απλώς το εργαλείο λογισμικού, θα λέγαμε, της εποχής για όποιον ήθελε να οργανώσει ένα παρανόμο δίκτυο. Τώρα, αναφορικά σε αυτό που ρωτήσατε για το πότε αρχίζει η Οθωμανική Αυτοκρατορία να αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα, αυτό γίνεται και πάλι σχετικά νωρίς. Η εταιρεία υποχρεώθηκε να λάβει δύσκολες αποφάσεις, όπως ήταν η δολοφονία του Γαλάτη, ενός μέλους της, ο οποίος κάποια στιγμή παρουσίαζε επικίνδυνη δράση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκάλυψη της οργάνωσης της εταιρείας. Και εδώ πρέπει να έχουμε υπόψη ότι παραλίγο, παρατρίχα, ας πούμε, γλίτωσε κυριολεκτικά, φεύγοντας την τελευταία στιγμή από την Κωνσταντινούπολη και κατευθυνόμενος προς την Πελοπόννησο, και ο Παπαφλέσσας. Για τους ίδιους λόγους δηλαδή, γιατί και εκείνος είχε θεωρηθεί ότι η δράση του και κυρίως ο βίος που δίγαγε στην Κωνσταντινούπολη μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την λειτουργία και να αποκαλύψει την ύπαρξη της οργάνωσης. Υπήρχαν κάποιες κινήσεις, υπήρχαν κάποιες ανησυχίες λοιπόν από πλευράς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά εδώ πρέπει να έχουμε πρόσφαση σε κάτι άλλο. τη δομή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία δεν επέτρεπε ουσιαστικά να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός ώστε να παρακολουθούνται όλες οι κινήσεις και όλες οι ενέργειες των μέλων της φιλικής εταιρείας. Ο αποκεντρωτικός, ο αποκεντρωμένος χαρακτήρας του Οθωμανικού κράτους εμπόδιζε την οργάνωση ενός συστηματικού δικτύου πρακτόρων της αυτοκρατορίας που θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να παρακολουθήσει συγκεκριμένους στόχους και να τους να τους εξολοθρεύσει, ας πούμε, ή να φτάσει στην εξάρθρωση, θα λέγαμε, της φιλικής εταιρείας.
0: Μάλιστα. Ως προς τη χρηματοδότηση, τι μπορούμε να πούμε, γιατί είναι ένα ζητούμενο και αυτό.
1: Ναι, σίγουρα είναι ένα ζητούμενο. Στην πρώτη φάση έχουμε τις εισφορές μίσης των μελών. Δηλαδή η πρώτη φάση, ας πούμε, είναι εκεί από το 14 μέχρι το 17-18, που είναι μικρό ποσά, κυρίως από κατώτερα εμπορικά στρώματα, από λαϊκό κόσμο. Εκεί έχουμε μια οικονομική ασφυξία. Οι ιδρυτές, δηλαδή, πολύ συχνά δυνατούς ανακαλύπτουν ακόμα και τα στοιχειώδη έξοδα μετακινήσεων ή και αλληλογραφίας. Στη δεύτερη περίοδο, που είναι από το 18 μέχρι το 21, μπαίνουν πια, έχουμε πιο μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, δηλαδή μπαίνουν πια οι μεγαλέμποροι όπως είναι ο Σέκερης, ο Κουμπάρης, οι Πρόκτη, έχουμε τον αθηλιακό κεφάλαιο που εισρέει στα ταμεία της εταιρείας, υπάρχει μια μαζική ρευστότητα, κυρίως βασικά η μεταφορά στην Κωνσταντινούπολη και η λύση του Παναγιώτη Σέκερη, ο οποίος διέθετε τεράστια προσωπική περιουσία, έλυσαν το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα μετά δημιουργήθηκαν, υπήρχε το Εθνικό Ταμείο και δημιουργήθηκαν και τοπικές εφορίες και κάποια κρίσιμα κέντρα όπως ήταν η Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη, η Μόσχα, η Τεργέστη, όπου θα μπορούσαν οι εφορίες αυτές να διαχειρίζουν τις διάφορες συνδρομές, να αναβλώνουν πλοία και να αγοράζουν όπλα και πολεμοφόδια από ευρωπαϊκά κέντρα. Παρ' όλα αυτά, οι πόροι όλοι αυτοί είχαν κάποιο όριο, δηλαδή ναι, μεν υπήρξε μια σημαντική συγκέντρωση κεφαλαίων μέχρι ένα σημείο, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι τα χρήματα αυτά δεν μπορούσαν να αρχίσουν για έναν πολυετή τακτικό πόλεμο. Ήταν μόνο αρκετά για να ανάψει σπίθα, να το πούμε έτσι, και να εξασφαλιστεί ένας αρχικός εξοπλισμός.
0: Μάλιστα. Να μείνουμε σε αυτή την τελευταία σας φράση, να ανάψει η σπίθα. Από τη στιγμή που ανάβει η σπίθα του ξεσηκωμού, υπάρχει εντύπωση ότι η δράση της φιλικής εταιρείας από εκεί και πέρα εξασθενεί. Είναι έτσι τα πράγματα?
1: Σε μεγάλο βαθμό είναι έτσι. Σε μεγάλο βαθμό είναι έτσι. Δεν είναι λάθος αυτό. Δηλαδή, η μεγάλη επιτυχία της εταιρείας ήταν ότι πέτυχε τον μέγιστο ιστορικό σκοπό, που ήταν να συνενώσει ετερόκλητες κοινωνικές ομάδες, όπως ήταν οι κλέφτες, οι αρματολοί, οι κοσταμπάστες, οι έμποροι, οι αστείοι, η Εκκλησία, κάτω από ένα κοινό εθνικό όραμα, και να προκαλέσει έναν ταυτόχρονο ξεσηκωμό σε πολλαπλά μέτωπα. Έτσι, αυτό δεν θα μπορούσαμε να το έχουμε χωρίς την φιλική εταιρεία. Μετά το 21 όμως, αφού ξεκινάει δηλαδή η επανάσταση, έχουμε καταρχήν τα εξής. Έχουμε την αποκάλυψη της Βλόφας. Έτσι. Ο Τσάρος αποκήρυξε άμεσα το κίνημα, αφού ο Υψηλάντης είχε μπει στη Μολδοβαχία, και ο Πατριάρχης εξαναγκάζεται να προχωρήσει στον αφορισμό των επαναστατών. Οπότε αυτό δείχνει κατευθείαν ότι δεν υπάρχει η επίσημη ρωσική στήριξη που μέχρι τότε καλλιεργεί το μέσω του μύθου της αόρατης αρχής που είπαμε προηγουμένως για τους επαναστάτες. Η ήττα επίσης στο Βραγατάνι και η θυσία του Ιερού Ρόχου εκμυδενίζουν τη φιλική εταιρεία ως αυτόνομη στρατιωτική δύναμη στο Βορρά, στα Βόρεια Βαλκάνια, και κατόπιν με την κάθοδο του Δημητρίου Υψηλάντη στην Ελλάδα ως πληρεξούσιου της ανώτατης αρχής, έχουμε την αντίδραση πλέον των προκρήτων κυρίως και δευτερευόντως των οπλαρχηγών, αν και υπήρξαν οπλαρχηγοί οι οποίοι ήταν με επιφύλαξη, οι οποίοι αρνήθηκαν να παραχωρήσουν μια πραγματική εξουσία που διέθεταν σε ένα πρόσωπο, σε έναν εκπρόσωπο μιας ιδέας η οποία δεν υπήρχε πια, δηλαδή μια αρχής η οποία δεν υφίσταται εδώ καν πλέον, έτσι, και το γνώριζαν όλοι αυτό. Συν της άλλης ότι σιγά σιγά σταδιακά, δηλαδή από πολύ νωρίς, από την πρώτη συνέλευση της Επιδαύρου, υπάρχει η ανάγκη να, να προχωρήσουμε σε κάτι καινούριο, να δημιουργήσουμε δηλαδή νέους αιρετούς συνταγματικούς θεσμούς, ώστε να τύχει και η επανάσταση της όποιας διεθνούς αναγνώρισης, και άρα θα έπρεπε να αντικατασταθεί η όποια μυστική συνωμοσία με κάτι άλλο, κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι το σύνολο των στόχων της κατάφερε να τους επιτύχει τελικά η φιλική εταιρεία. Γι' αυτό που δημιουργήθηκε δηλαδή, το τελικό αποτέλεσμα, το να ξεκινήσει ο ξεσηκωμός, να ανάψει η σπίθα, νομίζουμε ότι το κατάφερε, έτσι.
1: Θα μπορούσα να πω το εξής, κλείνοντας κάπως αυτή τη συζήτησή μας. Ότι η φιλική εταιρεία υπήρξε ουσιαστικά ο τέλειος ιστορικός πυροκροτητής. Σχεδιάστηκε δηλαδή μέσα στο απόλυτο σκοτάδι της σκλαβιάς για να προκαλέσει μια έκρηξη. Μόλις όμως η φωτιά άναψε, ο ίδιος ο μηχανισμός κάηκε μέσα στις φλόγες της επανάστασης. Έδωσε τη θέση του σε μια πραγματική πολιτική και στρατιωτική αναμέτρηση του έθνους με την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Μάλιστα. Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Ευάγγελο Κουμπουλή, ιστορικό και υποψήφιο διδάκτορα νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέλουμε στο σημείο αυτό, κύριε Κουμπουλή, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για όσα αναφέρατε στη σημερινή εκπομπή. Να είστε καλά.
1: Χαρά μου ήταν. Να είστε καλά.

Στη ζόρη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επιδεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Κοινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 018 44 36.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Έλεον Εξελεών από τη Συγκομιδή στο Ελαιοτριβείο με τον Κώστα Παπά. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για την ελιά και το λάδι. Θα είμαστε λοιπόν μαζί σας και σήμερα για την επόμενη περίπου μία ώρα. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 ή και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Στη σημερινή λοιπόν πρώτη μας εκπομπή, στην οποία θα εξετάσουμε συνολικά τη φάση της συγκομιδής της ελιάς μέχρι αυτή να φτάσει στο ελαιοτριβείο ως βρόσιμη ελιά ή ως ελαιόλαδο, θα έχουμε την ευκαιρία σε πολύ λίγα λεπτά να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ηλία Ξηρό, τον πρόεδρο του Ελαιοργικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Άμφισσας. Ο κύριος Ξηρός θα αναφερθεί σε αυτή τη φάση της συγκομιδής των ελιών από το χωράφι μέχρι και την τελική τους επεξεργασία για την παραγωγή του ελαιολάδου στο ελαιοτριβείο. Σήμερα λοιπόν στην πρώτη εκπομπή επιλέξαμε να επισκεφθούμε την Άμφισσα. Άλλωστε η Άμφισσα είναι ένα από τα βασικότερα σημεία της Ελλάδας όταν μιλάμε για την ελιά και ειδικά για την βρόσιμη ελιά, όπου έχει και μία ονομασία προέλευσης πολύ σημαντική και με πολύ σπουδαίο παρελθόν. Αν θέλαμε έτσι να πούμε δύο λόγια εισαγωγικά για την ελιά ή το ελαιόδεντρο ή το λιόδεντρο, όπως αλλιώς συνηθίζουμε να το λέμε, θα δίναμε τα στοιχεία που έχουν να κάνουν σχετικά με την επιστημονική, θα λέγαμε, ονοματολογία του δέντρου που λέγεται ελαία, και είναι το γένος αυτό των καρποφόρων δέντρων της οικογένειας των ελαιοειδών, το οποίο συναντάται πολύ συχνά και στην Ελλάδα. Ο καρπός το ονομάζεται επίσης ελιά και από αυτόν παράγεται το ελαιόλαδο. Η ελιά υπήρξε το σύμβολο της θεάς Αθηνάς. Αλλά γι' αυτά, σε σχέση με το παρελθόν, σε σχέση με τον πολιτισμό της ελιάς εδώ στην Ελλάδα, μπορούν να υποθούν πάρα πολλά πράγματα και υπάρχουν ειδικές εκπομπές στο πρόγραμμα του 89,5, σε αυτό το πρόγραμμα που είναι ειδικά διαμορφωμένο αυτή την εβδομάδα και αφιερωμένο στην ελιά. Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, ότι αποδέχθηκε την πρόσκληση, τον κύριο Ηλία Ξηρό, τον πρόεδρο του Ελαιοργικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Άμφισσας. Κύριε Ξηρέ, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5 στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ
1: που δίνετε την ευκαιρία να πούμε λίγα πράγματα για το ελαιόλαδο και την ελιά.
0: Δική μας η χαρά. Θα εκμεταλλευτούμε σε εισαγωγικά και την εμπειρία σας όλα αυτά τα χρόνια και στην παραγωγή της βρόσιμης ελιάς. Θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή αύριο. Σήμερα όμως θα θέλαμε να πούμε περισσότερα πράγματα για τη συγκομιδή και πώς φτάνουμε να παίρνουμε το λάδι. Πριν όμως από όλα αυτά, μιας και μιλάμε με την Άμφισσα, θα παρακαλούσαμε να μας πείτε δύο λόγια για την ιστορία του ελαιώνα της Άμφισσας, του μεγαλύτερου, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, οι ελαιώνες τώρα πια τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί και σε άλλες περιοχές σε μεγάλο βαθμό. Έχουν πολύ περισσότερα δέντρα από τα δικά μας. Τα δικά μας είναι περίπου 1.200.000 ελαιόδεντρα. Είναι ένας πανάρχαιος ελαιώνας που προστατεύεται από την Κιώνα και τον Πανασό μέσα σε αυτό το ρακανοπέδιο, και λόγω του κλίματος βγάζει μια άριστη ποιότητα ελιάς. Τώρα, ο ελαιώνας, απαρτίζοντας από τους αρχαίους χρόνους και το ευλογημένο αυτό δέντρο της ελιάς, παράγει τόσα προϊόντα που δεν πετιέται πλέον τίποτα. Είναι μια διατροφική, μεσογειακή διατροφή, που το λάδι έχει πολλές ευεργετικές ευεργετικές για την υγεία προϋποθέσεις. Η προϋπόθεση είναι μία, ότι το λάδι πρέπει να συλλέγεται, όπως ο λέω στο δικό μας, ξέρετε, έχει μια διομορφία ως προς το κλίμα και το έδαφος. Οι ελιάς πάνω στο δέντρο, το δικό μας, ξεκινάνε να μαυρίζουν από τον Νοέμβριο και καταλήγουμε να συλλέγουμε ελιές τον ελαιόλαδο και μέχρι τον Μάρτιο, γιατί μαυρίζει το δέντρο σιγά σιγά. Η ποιότητα βέβαια του λαδιού στο δικό μας ελαιόνα είναι πλέον το λάδι αγνό παρθένο ελαιόλαδο, αλλά σήμερα τα λάδια ελέγχονται με ορισμένες προϋποθέσεις και αν έχουν ορισμένα στοιχεία που να πληρούν με τα αρωματικά που έχουν μέσα και τα άλλα στοιχεία της χημίας. Το δικό μας λάδι είναι σε υφή λίγο χοντρό, όμως δεν λείπει να είναι το ελαιόλαδό μας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Έτσι λοιπόν υπάρχουν πολλές ποικιλίες λαδιού. Εμείς λοιπόν το λάδι το οποίο παράγουμε, αφού βγάλουμε την πρώτη ύλη από την ελιά, τα μικρότερα μεγέθη σε τεμαχισμού τα πηγαίνουν οι αγρότες, οι καλλιεργητές, οι ιδιοκτήτες και λοιπά στα ελαιοτρίβια και παράγουν το λάδι για να τα εμπορευτούν ή για τη χρήση την οικογενειακή που θέλει ο καθένας. Τα ευεργετήματα του λαδιού, οι βιβλιογραφίες είναι πάρα πολλές. Είναι σημαντικό διατροφικό προϊόν για την μεσογειακή μας κουζίνα. Το λάδι, αφού το μαζεύουν τώρα παλιά, τα παλιά χρόνια, δεν είχαν τη δυνατότητα οι αγρότες να μαζεύουν τα τσελιές όπως τώρα που έχουν τα πανιά, τα δίστια και όλα αυτά τα πράγματα, και τα αφήνανε και πέθανε στο χώμα κάτω και από εκεί τις μαζεύανε τσελιές μία-μία. Τώρα με το, βέβαια οι ελιές πέφτουν από τον αέρα και από άλλες καιρικές συνθήκες. Τώρα λοιπόν βγάζουμε πολύ καλή ποιότητα λαδιού, γιατί ο καρπός δεν έχει σε επαφή με το χώμα καθόλου. Και από εκεί τα οδηγούμε στο ελαιοτριβείο, αφού ξεχωρίσουν τα χοντρά, το χοντρό τεμαχισμό που τον έχουν για να είναι η βρόσιμη ελιά, για να είναι η χοντροελιά που λέμε εμείς, που κανείς της παίρνει στο σπίτι του για να πει ένα ούζο και να το βάζει στο τραπέζι του. Έτσι λοιπόν το ελαιόλαδο τώρα, τα τελευταία χρόνια, τα 20 τουλάχιστον τελευταία χρόνια, είναι εξαιρετικής ποιότητας. Και της Άμφισσας αλλά και των άλλων περιοχών. Βέβαια υπάρχουν λάδια ψηλά, ψηλότερα, χοντρά, με διάφορα κάπα που λένε αρωματικά κλπ. Που οι χημικοί τα ελέγχουν. Τώρα, η περιοχή μας εμάς βγάζει και τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί καλλιεργητές αγρότες πηγαίνουν και βγάζουν τις ελιές τους στα ελαιοτριβεία. Και δεν πάνε για εμπόριο την ελιά. Διότι η εμπορικότητα της μαύρης ελιάς, λέω δύο πράγματα για αυτό να σας εξηγήσω τι συμβαίνει. Παλαιότερα στην αγορά τη διεθνή το 80% ήταν η γνήσια ελιά, η μαύρη, και για το λάδι πηγαίνανε οι καλλιεργητές και οι αγρότες αυτό το κομμάτι της ελιάς που δεν ήταν εμπορεύσιμο. Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει η συνθήκη. Για εμπορεύσιμο πάνε, ξέρω εγώ, ένα 30% και το 70% το πηγαίνουν και βγάζουν λάδι ο κόσμος. Γιατί το θεωρούν ότι είναι πιο ξεκούραστο και έχει καλύτερη απόδοση στην οικιακή οικονομία. Τώρα ο ελαιόνας, ο δικός μας, έχει μια ιστορικότητα από τα παλιά χρόνια με το ελληνικό κράτος που είχε ανάγκες πάλι οικονομικές όπως και τώρα τις συγκυρίες, και πέρα δάνεια η πολιτική εκείνη της εποχής, το είχαν βάλει και υποθήκη το αυτήν ελαιόνα για να πάρουν κάποιο δάνειο. Από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα, όπως σας είπα, υπάρχουν πάρα πολλοί ελαιόνες, εξαρτάται το έδαφος που έχει ο κάθε ελαιόνας, τις κλιματολογικές συνθήκες, και εκεί βγάζουν διάφορες ποιότητες. Υπάρχουν εκείνο που συμβαίνει με εμάς στην Ελλάδα, στον πρωτογενή τομέα κυρίως του λαδιού και της ελιάς, πρέπει όλοι οι τυποποιητές, όλοι οι αγρότες εκεί να συνενωθούν και να τυποποιούν πλέον το προϊόν και να πηγαίνει στα ράφια της Ευρώπης, της Αμερικής και σε όλο τον κόσμο. Και όχι να τα δίνουμε σε βιτία στις άλλες χώρες που εκείνοι παίρνουν την προστέμινη αξία και βγάζουν χρήματα για τον δικό τους λαό και όχι για τους καλλιεργητές της Ελλάδας, της περιοχής όπως της Άβυσσας, όπως όλες οι περιοχές που πράγματι υπάρχουν έξτρα παρθένα ελαιόλαδα σε ολόκληρη την επικράτεια. Η έκκληση λοιπόν, έτσι που μου δίνεται ευκαιρία να πω, είναι ότι πρέπει το Υπουργείο Γεωργίας και αυτοί οι άνθρωποι όλοι να προστατεύσουμε και να τυποποιήσουμε το προϊόν και όχι να το δίνουμε σε άλλες χώρες με τα βιτία, για να έχουμε κι εμείς συμμετοχή στο εθνικό αυτό το εθνικό αυτό προϊόν, να μας φέρει χρήματα για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε το λαό μας. Αυτά, κάτι άλλο θέλετε να
0: πόσοι, πόσοι άνθρωποι εργάζονται στον Ελαιώνα της Άμφισσας, πόσοι
1: κοιτάξτε,
0: είναι οι παραγωγοί?
1: Την εποχή της συγκομιδής της Ελιάς, από το μήνα Νοέμβριο, Δεκέμβριο, τώρα έχουμε σταματήσει λίγο γιατί ο καιρός αυταχάρασε. Δουλεύουν όλοι όσοι έχουν εκτήματα, εκτός από ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων που δεν μπορούν. Όλα τα νοικοκυριά, ο καθένας έχει στην Άμφισσα εδώ, είναι ο μικρός ο πλήρως. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τεμαχισμό, 100 στρέμματα ο ένας, 150 ο άλλος. Έχουν μικρό πλήρο, ο καθένας από 5-10 στρέμματα, 20 στρέμματα, 30 στρέμματα σε διάφορες τοποθεσίες. Αυτό λοιπόν τους δημιουργεί ένα πρόβλημα, γιατί είναι σε διάφορες περιοχές τα κτήματά τους. Όμως ο πληθυσμός εδώ και των γύρω χωριών λειτουργεί από τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάρτιο συνεχώς στα κτήματα. Δηλαδή ένα 70% του πληθυσμού κινείται και συμπληρώνει το εισοδημάτιο από αυτόν τον Ελαιώνα. Είτε σε βρόσιμη ελιά είτε στο λάδι.
0: Δεν μπορεί κάποιος δηλαδή να είναι κατά κύριο επάγγελμα ελαιοπαραγωγός?
1: Είναι.
0: Υπάρχουν και
1: τέτοιοι. Υπάρχει ένα 5-10% των ανθρώπων. Θα σας πω ένα παράδειγμα, δηλαδή, για να ξέρετε. Τα στοιχεία που έχουμε εμείς εδώ στην Ένωση είναι περίπου 2.500 καλλιεργητές που έχουν κτήματα και τα δουλεύουν. Αυτοί οι 2.500, εάν ο Θεός τους έχει δώσει καρπό και πώς σας πω, τα δέντρα τους έχουν ελιά, όλοι λειτουργούν από τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάρτιο σε αυτή τη διαδικασία. Τα ελαιοτριβεία, όταν δεν έχει πλέον καρπό ή είναι μειωμένος ο καρπός, γιατί ο ελαιόλας βγάζει γύρω στους 10 με 15.000 τόνους ελιές, αυτή είναι όταν έχει μια πώς το λέμε, έχει το δέντρο φορτωθεί ή ο ελαιόνας έχει ελιές επάνω, αυτό είναι το τονάζι που βγάζει γύρω στους 15.000 τόνους. Από αυτούς τους 15.000 τόνους, αν δεν έχει παραγωγή πλέον πρωτογενής τομέας και κυρίως την ελιά, βγάζουν γύρω στις 4 με 5.000 τόνους ελιές. Αυτή είναι η δυναμική που από παλιά εδώ στην Άμφισσα το εισόδημα ήταν πράγματι συμπληρωματικό. Οι δε αγρότες που κατά κύριο επάγγελμα ασχολούνται είναι αυτοί που έχουν κτήματα ή ενοικιάζουν και πολλά κτήματα από διάφορους άλλους ηλικιωμένους κλπ. Που δεν μπορούν να τα δουλέψουν, και αυτοί ασχολούνται όλο τον χρόνο με την ελιά. Το ποσοστό είναι γύρω στο 10% από τους 2.500 που σας είπα προηγουμένως.
0: Για πείτε μας λίγο για τη φάση της συγκομιδής και ποιοι συμμετέχουν σε αυτή. Παλιότερα γνωρίζαμε δεκαετία του 90 και στο 2000 ότι είχαν μπει πολλοί εργάτες και από άλλες χώρες ως οικονομικοί μετανάστες στην Ελλάδα. Σήμερα οι Έλληνες πηγαίνουν στα χωράφια τους για τη συγκομιδή της ελιάς για να μαζέψουν?
1: Κοιτάξτε, όλοι πηγαίνουν. Πάντα όμως την εποχή που είναι η συγκομιδή, τον Ιούνιο.

0: δεν είναι και πάρα πολύ φέτος, γιατί δεν, έχει και, δεν έχουμε και, πώς να σου το πω, παραγωγή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η βοήθεια είναι, είναι υποχρεωτική να είναι από με ξένα χέρια για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα, να μαζέψουμε τον καρπό.
1: Οι ελιές έχουν κάθε χρόνο ελιά, έχουν κάθε χρόνο καρπό, ας πούμε, σημαντικό.
0: Συνήθως ένα χρόνο έχουν και τον άλλο δεν έχουν. Mm-hmm. Ή κάποιοι, πάντα έχει καρπό, αλλά κάποιοι τα έχουν γυρίσει τα κτήματά τους, ξέρετε, καμιά φορά γυρίζουν τα κτήματά τους με την καλλιέργεια, με τα σύγχρονα μέσα που έχουν, τα προγράμματα που εφαρμόζουμε, και κάποιοι μπορεί να έχουν μια χρονιά, ξέρω εγώ, να έχει, αν ο Λεώνας έχει 30% καρπό, να έχουν αυτοί το 30% και το 70% να μην έχει, και την άλλη χρονιά να έχει το 70% και το 30% να μην έχει. Πάντως χρονιά παρά χρονιά γίνεται η συγκόμιδη, και θεού θέλοντος οι καιρικές συνθήκες να ευδοκιμήσουν. Πιστεύω ότι το κρύο που μας κάνει τώρα βοηθάει την ελιά.
1: Ναι.
0: Βοηθάει την ελιά όταν έχει κρύο το χειμώνα για να καρποδέσει το Μάιο.
1: Θέλετε να μας πείτε λίγα περισσότερο για αυτές τις καιρικές συνθήκες, πότε η συγκομιδή είναι καλύτερη και ποιες καιρικές συνθήκες βοηθάνε περισσότερο το δέντρο να παράξει περισσότερο λάδι?
0: Ο Ελιώνας της Άμφισσας, ξέρω σας πω, δεν ποτίζεται. Mm-hmm. Περιμένει από το Θεό το νερό. Mm. Κάποιες γεωτρίες που είναι ελάχιστες, αυτές είναι τοπικό θέμα, δεν είναι γενικό για τον Ελιώνα. Οι καιρικές συνθήκες λοιπόν, από ό,τι λένε οι γεωπόνοι που ασχολούνται τόσα χρόνια, το χειμώνα αυτή την εποχή πρέπει να κάνει αρκετό κρύο για να οι χυμοί να κατέβουν προς το δέντρο κάτω, με αποτέλεσμα το Μάιο που θα δώσει την φωτοφορία να έχει και δύναμη ελιά να κάνει καρπό. Αυτή είναι η μία διαδικασία. Η άλλη είναι ο φόβος των κλιματικών αλλαγών που έχουν γίνει. Φοβόμαστε πολύ τις μεγάλες θερμοκρασίες. Αν θα έρθουν τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο, εκεί μπορεί να κάψουν τον καρπό και να πέσει. Αυτοί είναι οι κίνδυνοι. Από εκεί και πέρα είναι άλλοι κίνδυνοι που έχουν αναπτύσσονται με διάφορα δράκους και τέτοια. Αυτά καταπολεμούνται με διάφορα φάρμακα. Από την άλλη μεριά, ο Λεώνας είναι αρχαίος και δεν συμμαζεύεται. Σήμερα οι αγρότες εδώ και οι καλλιεργητές και οι ιδιοκτήτες των κτημάτων, σε λίγο καιρό θα τον βαφτίσουμε, όχι θα τον βαφτίσουμε, θα τον πραγματοποιήσουμε, είναι βιολογικός ο Ελαιώνας, με ίδια μέσα για να παράγουν και βιολογικό λάδι όλος ο Ελαιώνας. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνει ο συνεταιρισμός μας. Έχοντας μαζέψει περίπου 1500 αιτήσεις, και απευθυνόμαστε στο Υπουργείο για να μπούμε στη διαδικασία της βιολογικής καλλιέργειας για να έχει καλύτερη ανταπόδοση. Η αναβάθμιση του προϊόντου να είναι πραγματικά ολοκληρωμένη. Από την άλλη μεριά, ο συνεταιρισμός έχει κάνει μια μονάδα πολύ μεγάλη, με πλήρη τυποποίηση του προϊόντος σε όλες τις συσκευασίες. Αυτό θα φέρει χρήματα προς το ελληνικό κράτος και στους παραγωγούς, βεβαίως, πρωτίστως.
1: Θα μας τα πείτε και στη συνέχεια αυτά. Να κάνουμε σε αυτό το σημείο μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε στην επικοινωνία.
0: Ό,τι θέλετε.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και η εκπομπή Έλεον Εξελεών από τη Συγκομιδή στο Ελαιοτριβείο. Στο πλαίσιο του σχετικού αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για την ελιά και το λάδι, με πολλές εκπομπές σε όλο το πρόγραμμα το καθημερινό όλη αυτή την εβδομάδα, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε ένα από τα βασικότερα, ίσως το βασικότερο προϊόν που πραγματικά έθρεψε και θρέφει γενιές και γενιές Ελλήνων. Στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής θα έχουμε την ευχαρίστηση να σας παρουσιάσουμε και κάποια στοιχεία που δείχνουν και τον πραγματικό ρόλο που παίζει η Ελλάδα στην παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου και ελιάς. Και λέμε την ευχαρίστηση γιατί σύμφωνα με τελευταία στοιχεία του 2011 η Ελλάδα βρίσκεται μέσα στις τρεις σημαντικότερες ελαιοπαραγωγές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά επίσης να συνομιλούμε με τον κύριο Ηλία Ξηρό, τον πρόεδρο του Ελαιοργικού Αγροτικού Συνεταιρισμού της Άμφισσας, αυτού του σημαντικού τόπου για την παραγωγή της ελιάς και του λαδιού στην Ελλάδα. Και από όσα μας είπε μέχρι τώρα ο κύριος Ξηρός και για την ιστορία της περιοχής αλλά και για την συγκομιδή γενικότερα και τα όσα ανέφερε πριν από λίγο και για τις καιρικές συνθήκες μας δείχνουν και όσοι ειδικά μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα μοιημένοι με την παραγωγή αλλά και την συγκομιδή του ελαιολάδου στην Ελλάδα ότι δεν είναι καθόλου μια εύκολη δουλειά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τώρα τον κύριο Ξηρό για να συνεχίσουμε αυτή την επικοινωνία και να σας παρακαλέσουμε αν είναι δυνατόν να μας πείτε δύο λόγια και για να μπορούν να αντιληφθούν καλύτερα και τη διαδικασία της συγκομιδής οι ακροατές μας κύριε Ξηρέ, να μας πείτε δύο λόγια για το τι γίνεται από την ώρα που μπαίνουμε μέσα στο χωράφι και ξεκινάει το μάζεμα της ελιάς, ποιοι τρόποι χρησιμοποιούνται ευρύτερα στην εποχή μας για αυτή τη συγκομιδή.
1: Ναι. Κοιτάξτε, από την ώρα που το δέντρο αρχίζει και μετά του σταυρού που λέμε εμείς σταυρώνει κάθε ελιά μπαίνει στο λάδι μέσα, αυτό το ευλογημένο δέντρο που πράγματι είναι μοναδικό στον κόσμο, παλαιότερα μπαίνει μέσα στο χωράφι, αρχίζει και αφού σταυρώνει μετά τον Σεπτέμβριο, τον Νοέμβριο αρχίζουν λοιπόν γιατί έχει πιο πολύ πυκνώνει το λάδι και είναι και καλύτερη ποιότητα το λάδι μέσα στον καρπό της ελιάς. Αυτό λοιπόν το βάζουν διάφορα πανιά από κάτω, το τεινάζουν το δέντρο. Παλιά, ξέρετε, ήταν άλλα εργοστάσια που είχαν που επεξεργασία του λαδιού στα εργοστάσια για βγει το λάδι γινόταν με συμπίεση της ελιάς που την κόβουν την ελιά και την κάνουν πολτό. Ο πολτός αυτός έμπαινε σε διάφορα σακιά εκεί και λοιπά και με πιεστικά μηχανήματα σύμπληβαν αυτά τα σακιά και έβγαινε το λάδι με λίγο ζεστό νερό. Το πιο καλό λάδι βεβαίως είναι να έχει λίγη θερμοκρασία και να μην καίγεται κατά την ώρα της επεξεργασίας για να βγει από τα εργοστάσια. Μετά την τεχνολογία άλλαξε, έφερε τα φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία, τα οποία αυτά εκτοξεύουν βέβαια αυτό τον πολτό που βγάζει το λάδι και τα κατάλοιπά του αυτά, τα υπόλοιπα πηγαίνουν σε αδιάφορα εργοστάσια για να βγάλουν το πυρνέλο. Η ποιότητα λοιπόν της ελιάς εξαρτάται κυρίως από την ώρα που θα τη μαζέψει μέχρι την ώρα που θα το πάει στο ελαιοτριβείο. Πρέπει όσο το δυνατόν να πάει πιο γρήγορα και να μην το αφήσουμε στο σπίτι από εδώ και από εκεί για να οξυδώνονται οι ελιές από διάφορους μικροοργανισμούς. Αυτό λοιπόν βγάζει πλέον το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο η ελιά και καλό είναι η Ελλάδα και όλη η παραγωγή να συνοηθούν κάποια στιγμή αυτό το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, αυτό το προϊόν δηλαδή, να γίνεται τυποποίηση στην Ελλάδα. όπως είπα και προηγουμένως, και όχι να φεύγει με βιτία και να πηγαίνει στις ξένες χώρες, που εκεί γίνεται άλλη επεξεργασία της σύνθεσης. Διότι το λάδι το ελληνικό είναι πράγματι σε βιταμίνες σε σχέση με τα άλλα προϊόντα των άλλων κρατών που έχουν ελιές, που έχουν λίγα συστατικά για τη διατροφή του οργανισμού. Έτσι λοιπόν τα νοθεύουν και παράγουν διάφορους τύπους ελαιολάδου. Αυτό το προϊόν λοιπόν πρέπει να το εκμεταλλευτούμε εμείς για να φτάσει στο ράφι του κάθε κράτους, για να φέρουμε χρήματα από τον προοδογικό τομέα στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν το λάδι αυτές τις συνθήκες έχει που μπορεί να βγει έξω από αρθένο ελαιόλαδο και δεν πρέπει να έχει καμία μίξη με άλλα λάδια, γιατί χαλάει η γεύση του, χαλάει η διατροφική του αλυσίδα.
0: Μάλιστα.
1: Η σύνδεσή του δηλαδή.
0: Να ακούσουμε την ώρα σε αυτό το σημείο και θέλουμε να σας ρωτήσουμε αν στην διαδικασία αυτή της συγκομιδής μέχρι να έχουμε πλέον τυποποιημένο λάδι, σε ποιο βαθμό έχουμε, είναι μια μεγάλη συζήτηση όπως είπατε και πιο πριν, αν υπάρχει κάποια χημική επεξεργασία. Ακούμε την ώρα και θα μας απαντήσετε αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι 3:30.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συνομιλούμε με τον κύριο Ηλία Ξηρό, τον πρόεδρο του Ελαιολογικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Άμφισσας, και ρωτήσαμε λίγο πιο πριν από αυτή τη μικρή διακοπή, κύριε Ξηρέ, για τα χημικά στοιχεία που μπορεί να συντροφεύουν έτσι όλη αυτή τη διαδικασία της συγκομιδής και της παρασκευής του λαδιού.
1: Έχετε δίκιο, γιατί τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πράγματι φυτοφάρμακα που κάποιοι ραντίζουν. Υπάρχουν τα λιπάσματα που ρυθμούν, ενώ τα παλαιότερα χρόνια η λίπαση γινόταν, ξέρετε, από τα τα τηρήματα από τα διάφορα ζώα, από μουλάρια, από τις κατσίκες κλπ. Αυτή ήταν η κοπριά η λεγόμενη που λέμε εμείς. Με αυτά γινόταν η διατροφή της ελιάς και η ποιότητα που έβγαινε ήταν άλλης αξίας. Σήμερα όλα αυτά τα υλικά, τα χημικά που λέμε κλπ, πράγματι, αν κάνουμε ανάλυση, μπορούμε να βρούμε μια αλλίωση από την παλιά συσκευασία, από την παλιά, υλοποίηση που κάναμε με την τωρινή. Γι' αυτό λοιπόν προσανατολιζόμαστε και εμείς, σαν συνεταιρισμό, και αυτό που σας είπα, αποδέχτηκαν πάρα πολύ καλλιεργητές, να μπούμε στη βιολογική καλλιέργεια. Που εκεί δεν χρειάζεται. Για να μην αυξάνουν τοξίνες, γιατί έχει σημασία το χώμα πώς ποτίζεται από άνω. Αν το νερό που ποτίζουμε δεν είναι καθαρό, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αν πετάμε σκουπίδια στο χωράφι μας, πάλι υπάρχει πρόβλημα. Αυτό πηγαίνει στο δέντρο, πηγαίνει στο λάδι, πηγαίνει στην ελιά. Και μετά μέσω της διατροφικής αλυσίδας έχουμε προβλήματα. Η βιολογική καλλιέργεια λοιπόν είναι αυτή που πλέον καθαρίζει το τοπίο, υπάρχουν λιπάσματα, δεν θα λιπαίνονται με αυτά τα λιπάσματα συμβατικά. Οι ραντισμοί δεν γίνονται, ο δάκος που θα καταπολεμείται θα καταπολεμείται με δακοπαγίδες, οπότε το προϊόν θα είναι πεντακάθαρο και θα είναι πράγματι ένα γνήσιο έξω παρθένο με την ένδειξη βιολογικό. Εκεί πρέπει να προσανατολιστεί, γιατί έχει ένα χρυσό κομμάτι, όπως κοιτάξτε η ελιά και οι άλλες μεσογειακές χώρες έχουν ελιές γύρω γύρω μας, έτσι δεν είναι?
0: Yes.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να μπούμε μπροστά με τη βιολογική καλλιέργεια και να πάμε πλέον στην αναβάθμιση του προϊόντος σε ποιότητα. Από εκεί η διατροφική αλυσίδα, μην νομίζετε ότι εκτιμάται πάρα πολύ, γιατί εμείς πηγαίνουμε και σε εκθέσεις έξω και βλέπουμε ότι τα βιολογικά προϊόντα που είναι πιστοποιημένα έχουν άλλη αξία και άλλη λειτουργία
0: και άλλη ζήτηση,
1: δηλαδή,
0: προφανώς. Είναι
1: ότι ο κόσμος το προμηθεύεται άνετα. Mm-hmm. Γιατί εμπιστεύεται αυτά που γράφουμε απ' έξω στα αρχεία μας ότι είναι μέσα στο προϊόν αυτό. Αυτό είναι ως προς τι ήθελα να σας πω σε σχέση με τα διάφορες ουσίες που μπορεί να έχει το λάδι. Άλλο τίποτα στο λάδι δεν κάνει. Απλώς, όπως σας είπα προηγουμένως, κάποιοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, υπάρχουν 4-5 προϋποθέσεις στην ανάλυση του λαδιού. Εάν δεν πληρούν, συμπληρώνουν με το δικό μας λάδι που έχει αυτές τις προϋποθέσεις και ένα δηλαδή ελαφρύ λάδι το συμπληρώνει με άλλα διατροφικά ιχνοστοιχεία που έχει μέσα το λάδι.
0: Πάμε λίγο τώρα και στη διαδικασία της τυποποίησης και τι κάνετε εκεί στον ελαιουργικό αγροτικό συνεταιρισμό της Άμφισσας.
1: Εμείς εδώ στην Άμφισσα κυρίως το λάδι, δυστυχώς το λάδι, το πουλάμε σε... πώς θα σου πω, σε βιτία, γιατί δεν έχουμε τυποποιητήριο. Το τυποποιητήριο για το λάδι δεν είναι οικογενειακή υπόθεση εδώ. Ο καθένας βγάζει, ξέρω εγώ, 500, 800, 200 κιλά λάδι. Αυτό λοιπόν το προϊόν δεν το έχουμε μπει στη διαδικασία να το τυποποιήσουμε πλέον. Γιατί η απέτηση του συνεταιρισμού, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ότι το λάδι, την ελιά μάλλον που θα φέρει ο κάθε παραγωγός, πρέπει το λάδι του να τα αφήσει στο ελαιοτριβείο μας. Για να γνωρίζουμε και εμείς ότι το λάδι αυτό είναι από την ελιά και δεν υπάρχει καμία ανοθεία. Οι ελιές που έχει φέρει δεν τις έχει αφήσει στο σπίτι. Ας πω, έχει καμία ιστορία τώρα, κάνετε μια παρένθεση να κάνω. Παλιά θυμάμαι το λάδι και οι γονείς μου το 50 και λοιπά που θυμάμαι εγώ. Αυτό τις χαμάδες που λέγαμε μαζεύανε από κάτω, τις πηγαίνανε στο σπίτι, τις κρατάγανε και κάνα μήνα και βγάζανε και μούχλα και ρίχνανε και αλάτι επάνω και να τα πάνε στο λιτροβείο μετά να βγάλουν λάδι. Αυτές οι συνθήκες ήταν απαράδεκτες για τη διατροφική τους ζωή εκεί πέρα. Η ανάγκη τους έκανε φαίνεται τότε. Έτσι λοιπόν πάμε, αναβαθμίστηκε πάρα πολύ η ποιότητα του λαδιού από τότε μέχρι σήμερα και ακόμη πρέπει να προχωρήσουμε και ένα βήμα πιο πέρα να απαλλαχθεί ο καρπός της ελιάς από κάθε χημικό προϊόν που μπορεί να συνοδεύει ή το χώμα ή από άλλα ραντίσματα που κάνουν κάποιοι για να προστατεύσουν την ελιά.
0: Χρειάζεται πολλά χρήματα η διαδικασία τυποποίησης?
1: Όχι. Καθόλου. Δεν χρειάζεται πολλά χρήματα. Συνήθεια χρειάζεται. Να αλλάξουν οι άνθρωποι οι καλλιεργητές. Συνήθεια χρειάζεται. Να πούνε και λοιπά ότι εγώ το προϊόν μου το πάω στο συνεταιρισμό μου, το αφήνω εκεί το προϊόν, γιατί ξέρετε, εγώ μπορεί να είμαι πρόεδρος εδώ ή εσείς ή οποιοςδήποτε. Και πρέπει μια μονάδα τέτοια που θα λειτουργήσει, θα έχει 2.500 παραγωγούς, πρέπει η ποιότητα του λαδιού να είναι υψηλή. Για να βάλουμε την επιγραφή μας απ' έξω στο κάθε μπουκάλι. Αν κάτι συμβεί και κάποιος έχει κάνει νοθεία, θα γυρίσει προς τα πίσω στον πρόεδρο και να τρέχουν τον πρόεδρο, δεν έκανα καλή δουλειά του. Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα και στο μέρος το δικό μας, αυτό τον παλαιότατο και αρχαίο ελαιώνα που είναι υπό τη σκέπη των Δελφών, θα μας δώσει την ευκαιρία με τη βιολογική καλλιέργεια τώρα που προχωρούμε και με μια σύγχρονη μονάδα που κάναμε, τώρα τελειώνει αυτή, ήδη έχουμε μισομεταφερθεί σε αυτή, να μπορέσουμε να τυποποιήσουμε το προϊόν του λαδιού όπως σας είπαμε, τις προϋποθέσεις αυτές που βάζουμε εμείς σαν συντηρητικό κίνημα. Και πιστεύω ότι και οι αγρότες δεν θα το έχουν στο σπίτι τους ένα χρόνο και ενάμιση, αλλά θα τα αφήνουν στο ελαιοτριβείο μας για να μπορούμε να κάνουμε την τυποποίηση αυτού του έξτρα παρθενού ελαιολάδου.
0: Για τις αποεξαγωγές πώς πάτε εκεί πέρα, τι γίνεται?
1: Όπως σας είπα, για το λάδι βιτία φεύγουν από εδώ. Βιτία. Έχουν τα βιτία και κυρίως από την Ιταλία και τα χορτώνουν και πάνε πέρα και αυτοί που κάνουν την τιμή της προστιθέμενης αξίας, όπως σας είπα προηγουμένως. Οι εξαγωγές λοιπόν αυτές για την ελιά, εμείς σαν συνεταιρισμός διοχετεύουμε την ελιά μας παντού. Και στη Γερμανία και στην Αγγλία πάμε, στην Αμερική έχουμε ανοίξει τα αγρέγια, στο Ντουμπάι. Έχουμε, εντάξει, πελάτες υπάρχουν αρκετοί.
0: Και στο Ντουμπάι.
1: Μακάρι να έχει ο Θεός μας δίνει καρπό κάθε χρόνο για να πουλάμε και εμείς περισσότερα προϊόντα.
0: Το ελληνικό λάδι, έτσι από την εμπειρία σας, και να κλείσουμε και με αυτή την ερώτηση τη σημερινή μας επικοινωνία, κύριε Ξηρέ.
1: Είναι το καλύτερο λάδι που υπάρχει στον κόσμο. Είναι το έδαφος. Είναι οι καιρικές συνθήκες. Αυτά κάνουν το λάδι σε διάφορες ποικιλίες που έχουμε που δεν υπάρχουν σε άλλες χώρες γύρω μας. Δηλαδή, παράδειγμα, πω στην Αίγυπτο, έχω ένα γεωπόνο εκεί που ασχολείται 2 χρόνια. Έχουν πάει στην έρημο κάτω και βγάζουν νερό από 1000 μέτρα για να βγάλουν ελιές. Αλλά οι ελιές είναι τελείως άνοστες, δεν έχουν φάκι κλπ. Δεν έχουν αυτές, δεν έχουν αυτά τα αρωματικά που έχουν οι δικές μας ελιές.
0: Ο μεγάλος ανταγωνιστής της Ελλάδας ποιος είναι στο θέμα της ελιάς και του λαδιού?
1: Δεν έχει ανταγωνιστή η Ελλάδα.
0: Δεν έχουμε.
1: Όχι. Mm. Απλώς τα παίρνουν οι Ιταλοί με στα πράσινα κλπ. Που κάνουν και τα κάνουν σύμμικτα εκεί τα λάδια και τα πουλάνε. Mm. Είναι δικά τους. Αλλά τα στοιχεία που βγάζει η δικιά μας ελιά δεν βγαίνουν αλλού.
0: Θα έχουμε τη χαρά πρώτο Θεός να τα πούμε και αύριο για τις βρόσιμες ελιές. Άλλωστε η άμφισσα είναι πασίγνωστη για τη βρόσιμη ελιά της. Θα κάνετε τον κόπο να μας πείτε κάποια πράγματα και για αυτή τη διαδικασία.
1: Πάρτε με αύριο να σας το πω.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Ξηρέ. Γεια σας.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.

Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και η εκπομπή «Έλεον εξ Ελεών» από τη Συγκομιδή του Ελαιοτριβείου, στο πλαίσιο του συνολικού αυτού αφιερώματος του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ελιά και το Λάδι. Πολλές απορίες μπορεί να έχουμε και για την συγκομιδή και για την τυποποίηση και για τη διαδικασία παρασκευής, αλλά και το πώς βγαίνει το λάδι από την ελιά. Επιλέξαμε σήμερα με τον κύριο Ηλία Ξηρό, τον πρόεδρο του Ελαιουργικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Άμφισσας, να πάρουμε κάποιες πληροφορίες στη διάρκεια των επόμενων εκπομπών. Νομίζουμε ότι θα δώσουμε ακόμα περισσότερα στοιχεία για όλη αυτή τη διαδικασία της συγκομιδής, καθώς επίσης θα μιλήσουμε και για τα είδη και τις ποικιλίες. Είναι πολλά τα είδη και διαφορετικές οι ποικιλίες που μπορούμε να συναντήσουμε σε ολόκληρη την Ελλάδα, με κάποιες από αυτές να είναι οι πρωταγωνιστικές, θα λέγαμε, για το μικροκλίμα το ελληνικό, αλλά και για τα στοιχεία του εδάφους που μπορούν να έχουν και μεγαλύτερη αποδοτικότητα εδώ στην Ελλάδα. Ως προς τη συγκομιδή της ελιάς τώρα, θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε τα εξής στοιχεία, έτσι όπως λάβαμε κάποια από αυτά από τον Ελαιουργικό Συνεταιρισμό της Άμφισσας, ότι ο καρπός της ελιάς οριμάζει στα μέσα προς τέλη του φθινοπόρου, οπότε και ξεκινάει η συγκομιδή ή αλλιώς το λιωμάζωμα. Η ελιά παραδοσιακά μαζεύεται λοιπόν με το χέρι και το μάζεμα της ελιάς αποτελεί εδώ και αιώνες μια σημαντικότατη αγροτική δραστηριότητα σε πολλές περιοχές της Μεσογείου. Στη σημερινή εποχή ευδοκιμεί ακόμη η παραδοσιακή μέθοδος συγκομιδής με τη βοήθεια ίσως κάποιων νεότερων εργαλείων, όπως τα κλαδιά περνούνται με το λεγόμενο χτένι για να αποσπαστεί ο καρπός με μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα, ενώ το έδαφος κάτω από την ελιά στρώνεται με τα λεγόμενα λιώπανα ή με ένα ειδικό δίχτυ από συνθετικό υλικό. Σκάλες από ξύλο ή αλουμίνιο χρησιμοποιούνται για το μάζεμα των δυσπρόσιτων κλαδιών και ειδικά όταν μιλάμε για τις λεγόμενες χοντροελιές, όπως συναντάμε πολύ συχνά στην Άμφισσα τη συγκεκριμένη ποικιλία και μιλάμε για μεγάλα δέντρα, τότε μια σκάλα είναι απαραίτητη. Και στις περισσότερες περιπτώσεις, τα παλαιότερα χρόνια αλλά και τα νεότερα, επειδή προφανώς σε μια μεγάλη έκταση 20, 30, 50 στρεμμάτων δεν μπορεί να υπάρχει και μια σκάλα σε κάθε δέντρο, οι ομάδες που μαζεύονται για να προχωρήσουν από εκεί πέρα στη συγκομιδή του καρπού της ελιάς μεταφέρουν και τη σκάλα στις μεγαλύτερες ελιές. Όσο για τις μικρότερες ελιές, γιατί υπάρχουν και τέτοιες ποικιλίες, το μάζεμα δεν γίνεται, θα λέγαμε, με ευκολότερο τρόπο, αλλά σίγουρα δεν χρειάζεται κάποιος να έχει και τη σκάλα μαζί του και να ανεβαίνει στα 3 ή στα 4 μέτρα. Αφού πέσουν λοιπόν οι ελιές από το δέντρο, οι αγρότες τεινάζουν τα άκρα των ελαιόπανων ώστε να δημιουργηθούν σωροί, οι οποίοι στη συνέχεια θα καθαριστούν με το χέρι από χοντρά κλαριά και τσαμπιά προκειμένου να τοποθετηθούν σε δοχεία μεταφοράς, στους κουβάδες, στους τενεκέδες, στα τελάρα όπως τα λένε σε κάθε περιοχή, και από εκεί και πέρα στα σακιά για να μεταφερθούν και στο χώρο αποθήκευσης. Και όπως είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε πριν από λίγο και από τον κύριο Ξηρό, ένα σημαντικό μυστικό, θα λέγαμε, σε όλη αυτή τη διαδικασία της συγκομιδής της ελιάς είναι να μην μένει η ελιά για πολύ καιρό, ας πούμε, σε ένα χώρο και χάνει έτσι τα μέσα από την οξύδωση και του αέρα τα βασικά αυτά, τα αρωματικά συστατικά που έχει στο χυμό της. Δεν είναι απαραίτητη η απομάκρυνση των φύλων, αφού υπάρχει στο ελαιοτριβείο πλέον ένα ειδικό μηχάνημα που τα απομακρύνει με αέρα, ο λεγόμενος διαλογέας, θα μπορούσατε ίσως να το συναντήσετε σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας, έτσι λέγεται το μηχάνημα αυτό. Εναλλακτική τεχνική είναι το τίναγμα της ελιάς με ξύλινα ραβδιά,
Όσοι έχετε τέτοιες παραστάσεις από την ελληνική Ήπεθρο, σίγουρα μπορεί να είναι πολύ πιθανό να έχετε βρεθεί σε μια τέτοια διαδικασία που με μεγάλα ξύλινα ραβδιά, κυρίως στις μεγαλύτερες ελιές, γίνεται το τίναγμα του καρπού. Η τεχνική όμως αυτή μπορεί να εφαρμοστεί μόνο όταν έχει οριμάσει, θα λέγαμε, πλήρως ο καρπός και είναι εύκολη η απόσπασή του από το ελαιόδεντρο, γιατί αν γίνει σε άλλη φάση της διαδικασίας ορίμανσης, τότε μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα. Τέλος, είναι σύνηθες κατά τη συγκομιδή να κόβονται επίσης με πριόνι επιλεγμένα κλαδιά του δέντρου, τόσο για τη διευκόλυνση της συγκομιδής, όσο και για να βοηθήσει, να βοηθηθεί από εκεί και πέρα και η σωστή ανάπτυξη του δέντρου. Σε μεγάλους, ας πούμε, ελαιώνες χρησιμοποιούνται συχνά ήδη κάποια ειδικά, θα λέγαμε, μηχανήματα για τη συγκομιδή. Τα μηχανήματα χειρός, βέργες, ελαιοσυλλογής λειτουργούν συνήθως είτε με την αρχή της δόνησης με μια παλμική βέργα ή της περιστροφής με μια περιστροφική βέργα της κεφαλής ή και σε συνδυασμό των δύο αυτών κινήσεων. Κοντά στη χειρολαβή προσαρτάται επίσης ο βενζινοκινητήρας ή ηλεκτροκινητήρας που δίνει και κίνηση στη βέργα. Οι κατασκευαστές των βεργών ελαιοσυλλογής εξελίσσουν συνεχώς την τεχνολογία λειτουργίας τους, ώστε να αυξάνεται έτσι η απόδοση και ταυτόχρονα να ελαχιστοποιείται, θα λέγαμε, η ζημιά που προκαλεί το μηχάνημα στο ελαιόδαντρο. Γιατί είχε παρατηρηθεί τα παλαιότερα χρόνια, όταν υπήρχε βεβαίως και ο παραδοσιακός τρόπος μαζέματος της ελιάς, με τα χτυπήματα, τα έντονα που γίνονταν ή τις δονήσεις πάνω στο δέντρο, κάποιοι από τους καρπούς να παθαίνουν και μια μεγαλύτερη ή μικρότερη ζημιά. Στην κατεύθυνση αυτή, λοιπόν, εμφανίστηκαν τελευταία στην αγορά βέργες ελαιοσυλλογής από τεχνολογικά προηγμένα υλικά, όπως, ας πούμε, είναι τα ανθρακονήματα. Για ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα και απόδοση στη συγκομιδή, που είναι κάτι πολύ βασικό και αυτό, ώστε με ασφάλεια αλλά και ταχύτητα να φτάσει η ελιά στο ελαιοτριβείο, υπάρχουν στην αγορά επίσης και αυτοκινούμενα μηχανήματα ελαιοσυλλογής. Λόγω της αρκετά υψηλής δαπάνης αγοράς, τα μηχανήματα αυτά προορίζονται για ελαιώνες μεγάλης έκτασης και δεν θα αγοράσει κάποιος ένα τέτοιο αυτοκινούμενο μηχάνημα, ας πούμε, για μια μικρή έκταση 10 ή 15 στρεμμάτων, αλλά για πολύ μεγαλύτερες εκτάσεις, ενώ συχνά η αγορά τους εντάσσεται και σε ευρωπαϊκά προγράμματα επιδοτήσεων για αγρότες που με τις σχετικές άδειες και με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, μπορούν κάποιοι αγρότες που έχουν αυτά τα μεγαλύτερα, θα λέγαμε, χωράφια να προμηθευθούν και αυτά τα καινούργια μηχανήματα που υπάρχουν σε πολλές επίσης ακόμη περιοχές που παράγουν ελιές και λάδι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όμως λίγο πιο πριν είχαμε υποσχεθεί ότι θα δώσουμε και κάποια στοιχεία στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή, για να φανεί και αυτός ο πρωταγωνιστικός ρόλος που διαδραματίζει η Ελλάδα ως ελαιοπαραγωγός χώρα. Έτσι, λοιπόν, φροντίσαμε να ζητήσουμε κάποια στοιχεία και να μάθουμε κάποια στοιχεία για τις κύριες χώρες παραγωγής ελιάς σε ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με τα διεθνή στατιστικά στοιχεία του έτους 2011, πριν από 5 χρόνια δηλαδή, από τον διεθνή οργανισμό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τον ΦΑΟΣΤΑΤ, φαίνεται ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στην τρίτη θέση σαν μία από τις σημαντικότερες δυνάμεις στην παραγωγή ελιάς και ελαιολάδου. Και μάλιστα, αν αναλογιστεί κάποιος ποιες είναι οι χώρες που βρίσκονται πάνω από την Ελλάδα στο επίπεδο της ποσοτικής, γιατί εδώ δεν μιλάμε για ποιοτικά συγκρίσιμα μεγέθη, αλλά για ποσοτικά, μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε ότι το μέγεθος της Ισπανίας, που έρχεται πρώτη στην παγκόσμια παραγωγή ελιάς και λαδιού, και της Ιταλίας σε σχέση με την Ελλάδα, καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ίσως και η πρώτη σε σχέση με την δύναμή της και σε σχέση με την έκτασή της χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο. Βεβαίως, επειδή όλα αυτά τα μεγέθη είναι σχετικά, πρέπει να ακολουθήσουμε και τον πίνακα που δίδεται. Έτσι, λοιπόν,
Σε παραγωγή σε τόνους, η συνολική παγκόσμια παραγωγή το 2011 ήταν 19.845.300 τόνοι λαδιού. Στην Ισπανία έβγαιναν τα 7.820.060 τόνοι λαδιού. Στην Ιταλία 3.182.204 τόνοι. Και στην Ελλάδα το 2011 παρήχθησαν 2.000.000 τόνοι λαδιού. Όπως είπαμε, αν κάποιος συγκρίνει το μέγεθος της Ισπανίας και της Ιταλίας με την Ελλάδα, καταλαβαίνει γιατί παραγωγή μιλάμε. Στις καλλιεργήσιμες περιοχές σε εκτάρια τώρα, γιατί και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία, και όταν μιλάμε για το σύνολο της παγκόσμιας καλλιεργήσιμης έκτασης και παραγωγής σε 9.634.576 εκτάρια, πρώτη έρχεται η Ισπανία με 2.330.000, δεύτερη η Ιταλία με 1.144.000 εκτάρια και τρίτη η χώρα μας με 850.000 εκτάρια. Η απόδοση ανά εκτάριο, μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του ΦΑΟΣΤΑΤ, φαίνεται να έχει την Ελλάδα επίσης στην τρίτη θέση, πολύ ψηλά και πολύ κοντά σε όλες αυτές τις μεγάλες χώρες, την Ισπανία και την Ιταλία. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία από μόνα τους δείχνουν την μεγάλη δυναμική που έχει η ελληνική γη και την άμεση σχέση της βεβαίως, γιατί όπου και αν γυρίσει κάποιος το βλέμμα του στην Ελλάδα θα συναντήσει και μια ελιά, ακόμα και στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας πρώτη αναφορά στο λάδι και την ελιά και πιο συγκεκριμένα στη διαδικασία από τη συγκομιδή στο ελαιοτριβείο. Ήταν η εκπομπή «Έλαιον εξ ελαιών» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
3: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
3: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
4: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
3: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
4: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
5: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας Άμπκε.gr.
6: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
8: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
9: Η ώρα είναι

Τίτλοι ειδήσεων στις 4 με τις Μαραγδί Καρά, Γιώργα. Τον Αρχιεπίσκοπο Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας κύριο Ιωάννη υποδέχθηκε σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Ο Πρωθυπουργός της χώρας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκανε λόγο για ενεργειακό κόστος. Τα συμπεράσματα, είπε, δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης. Στην προσύνοδο του λεγόμενου ΠΕΣ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, απομακρύνθηκε με συνδρομή του στρατού το τμήμα Όλμου από τον Πειραιά. Ψηφιακή υπηρεσία για έκδοση κάρτας δακτυλίου από τον Δήμο Αθηναίων. Η πολεμική αεροπορία εορτάζει τον προστάτη της, τους αρχακέλους, επιδείξεις, εκθέσεις και προσομοιώσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί. Ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.

0: Η μουσική των Αγγέλων.
1: Στη σειρά εκπομπών η μουσική των Αγγέλων στο σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5 κάθε Πέμπτη ο Κώστας Αγγελίδης και οι συνεργάτες του Χρήστος Τσάλος και Δημήτρης Νέντας παρουσιάζουν ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης.

Και στη σημερινή μας εκπομπή θα μνημονεύσουμε με λόγο και μέλος τον Όσιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και Βυζαντινό Μαΐστορα, τον Χαριτώνυμο Ιωάννη τον Κουκουζέλη. Ο μελοργός των χρόνων της Αλώσεως, Μανουήλ Χρυσάφης, τον ονομάζει θαυμασιότατο, γλυκύτατο, ως αληθώς μαΐστορο, όπως γράφει, διδάσκαλο των διδασκάλων. Η εικόνα του, όπως αποτυπώνεται σε κώδικα της Μονής Κουτλού Μουσείου του 14ου αιώνος, τον φέρει μαζί με τον Κορώνη και το δάσκαλό του Ιωάννη Γλυκή, με κονικό σκιάδιο και την χαρακτηριστική της εποχής ενδυμασία των ψαλτών. Στη Μεγίστη Λαύρα στο Άγιο Όρος, που εορτάζει το μήνα Οκτώβριο τη μνήμη του, μιας και εκεί μόνασε σύμφωνα με την παράδοση Όσιος, υπάρχει τοιχογραφία του Κουκουζέλη στον Άρθικα, καθώς και εικονογραφημένα περιστατικά από το βίο του. Σε άλλη μια εικόνα εικονίζεται μαζί με τον Γρηγόριο, δομέστικο της Λαύρας, που και εκείνος τιμάται ως Άγιος σε αυτό το ιστορικό μοναστήρι του Άθωνα. Δύο θεοτοκία θα αποτελέσουν τη σημερινή ηχητική μας προσέγγιση στο δημιουργικό του έργο. Το πρώτο είναι το εκτενές μάθημα θεοτοκίο «Άνωθεν υπροφείτε» σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου Νενανό, που θα το ακούσουμε από την ελληνική βυζαντινή χοροδία με διευθυντή τον Λικούργο Αγγελόπουλο.

Στο ένθετο της έκδοσης της ελληνικής βυζαντινής χοροδίας με τίτλο «Ιωάννου Κουκουζέλη του Μαΐστορα έργα με αριθμό 1», ο λυκούργος Αγγελόπουλος σημειώνει. Το ψαλόμενο εδώ σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου Νενανό, που είναι και ανέκδοτο, έχει εξηγηθεί από τον Χουρμούζιο χαρτοφύλακα στο χειρόγραφο 706 με το Χίου Παναγίου Τάφου. Είναι ένα μέλος εξαιρετικά πλούσιο σε λεπτές αποχρώσεις και σε έντεχνες διαδοχικές εναλλαγές ήχων, κυρίως μεταξύ του Νενανό, του Παπαδικού Άγια, του Τετραφώνου Πλαγίου του Δευτέρου και του Τετραφώνου Πρώτου. Οι επαναλήψεις των μουσικών του φράσεων αναδεικνύουν το γλυκί μέλος του Νενανό που ένατος ήχος πέλει, ενώ δύο θέσεις του Άγια που τις συναντούμε συχνά και σε μεταγενέστερες παπαδικές συνθέσεις είναι κατάλληλες για να αποδοθούν μονοφωνικά, καθώς το μέλος αναπτύσσεται με μια θαυμαστή ισορροπία και στα σημεία που κορυφώνεται η δυναμική του. Το μελωδικότατο κράτημα έρχεται ως η μεγαλειώδης ολοκλήρωση της όλης σύλληψης του μαθήματος που ευρύνει ακόμα πιο πολύ τον ηχητικό του πλούτο με την κάθοδο του μέλους στον αντίφωνο Άγια. Το κείμενο έχει ως εξής: «Άνωθεν οι προφήτες σε προκατήγγυλαν κόρη, άνωθεν οι προφήτες σε προκατήγγυλαν κόρη, κόρη σε προκατήγγυλαν άνωθεν οι προφήτε, στάμνων, ράβδων, πλάκα, τράπεζαν, λιχνίαν, κυβωτών, γέφυραν και κλίμακα, στάμνων, ράβδων, πλάκα, τράπεζαν, λιχνίαν, κυβωτών, όρος αλατόμητων και χρυσούν θυμιατήριων, παλάτιων και θρόνων του βασιλέως. Κόρη σε προκατήγγυλαν οι προφήτε, στάμνων χρυσούν το μάνα φέρουσαν. Σε προκατήγγυλαν οι θαυμαστοί προφήτε, κράτημα τεριρέμ, ενενά, τερερού, τεριρέμ, σε προκατήγγυλαν κόρη».

για την εποχή, το έργο και τη μορφολογία του, τη διδασκαλία του και το υμνογραφικό του έργο, αντλούμε τώρα πληροφορίες από την επιμελημένη έκδοση του Ιδρύματος Βυζαντινή Μουσικολογίας με τίτλο «Ιωάννης Παπαδόπλος, ο Κουκουζέλης και Μαΐστορ, 1270 περίπου, πρώτο ήμιση 14ου αιώνος». Τα κείμενα είναι του καθηγητού Γρηγορίου Στάθη. Η γνωστότερη μαρτυρία, όπως αναφέρει, για τη χρονική ακολουθία των μελουργών που σχετίζονται με τον Κουκουζέλη, είναι αυτή που μας παρέχει ο Μανουήλ Χρυσάφης, ο λαμπαδάριος και μαΐστορ, στη θεωρητική συγγραφή του, γραμμένη ιδιοχείρος στα 1458, στον κώδικα Ιβύρων, 1120. Τον οίκον δε γε πρώτος ποιητής ο ανανεώτης υπήρξε και δεύτερος ο γλυκής των ανανεώτην μιμούμενος. Έπειτα τρίτος ο ηθικός ονομαζόμενος ως διδασκάλης επόμενος της προηρημένης Δυσή και μετά πάντας αυτούς ο χαριτώνυμος Κουκουζέλης. Την ίδια χρονική ακολουθία μαρτυρεί και ο άλλος μεγάλος βυζαντινός διδάσκαλος της ψαλτικής τέχνης Γρηγόριος Μπούνης ο Αλιάτης στα 1437. Επιήθησαν μεν παρά του δόμε στίχου εκείνου κύρ Μιχαήλ Ανανεώτου. Εκαλοπίστησαν δε παρά του πρωτοψάλτου κύρ Ιωάννου Γλυκαίος. Ύστερον δε εγράφησαν και παρά του μαΐστορος κύρ Ιωάννου Κουκουζέλη, συντετμημένα και σαφέστατα και ούγαρ πολλάς ήχων μακρολογίες. Πηγαίνοντας αναδρομικά πιο πίσω, στο δεύτερο ήμιση του 14ου αιώνα, μας είναι χρησιμότατη από πολλές απόψεις η μαρτυρία της Παπαδικής. Κώδικος Κουτλουμουσίου 457. Αρχή συν Θεό Αγίου του Μεγάλου Εσπερινού από χορού. Περιέχει δε αλλάγματα παλαιάτε και νέα διαφόρων ποιητών, τούτε θαυμαστού πρωτοψάλτου, του Γλυκή και των διαδόχων αυτού και φοιτητών, κυρού ξένου πρωτοψάλτου του Κορώνη και του Παπαδοπούλου κυρού Ιωάννου και μαΐστορος του Κουκουζέλη, συν αυτής και εταίρων πολλών. Όπως προκύπτει από κωδικολογική και μόνο έρευνα, από την μορφή και την παρουσία δηλαδή των συνθέσεών του στους κώδικες, ο Νικηφόρος Ηθικός και ο Ιωάννης ο Γλυκής ήταν προγενέστεροι του Κουκουζέλη και είναι πολύ πιθανό τα πρόσωπα αυτά να ταυτίζονται με τον Πατριάρχη Νικηφόρο τον Αμεμφή και τον Πατριάρχη Ιωάννη 13 τον Γλυκή, 1315-1320 αντίστοιχα.

Το έργο του Ιωάννη Κουκουζέλη διακρίνεται σε δύο κατηγορίες, σε εκδοτικό κατά κάποιο τρόπο και σε δημιουργικό. Έγραψε μέλη για τις ακολουθίες του εκκλησιαστικού νυχθημέρου, εσπερινού, όρθρου, θείας λειτουργίας και πάμπολα μέλη του οικηματαρίου, δηλαδή μέλη με κείμενο τους οίκους του ακαθίστου ύμνου, του μαθηματαρίου, δηλαδή καλοφωνικές συνθέσεις στα στοιχειρά ιδιόμελα και αναγραμματισμούς και αναποδισμούς από αυτά και του κρατηματαρίου, δηλαδή έντεχνες και εμελέστατες συνθέσεις με κείμενο άσημες συλλαβές, όπως τενενά, τωρορό, τεριρέμ και άλλες.

Για τη μορφολογία του έργου, ο καθηγητής Γρηγόριος Στάφης αναφέρει: «Η συμβολή του Ιωάννου Κουκουζέλη στην εξέλιξη της ψαλτικής τέχνης με το έργο του αυτό συνίσταται κυρίως στις εξής δύο περιπτώσεις. Πρώτο, στη διαμόρφωση της ασματολογίας του Μεγάλου Εσπερινού και δεύτερο, στην οριοθέτηση του είδους των αναγραμματισμών, προϋπόθεση και μαζί άμεση συνέπεια και των δύο αυτών επιδιώξεων ήταν η λεγόμενη καλοφωνία της βυζαντινής ψαλτικής».

Αναμφίβολα, ο Ιωάννης Κουκουζέλης υπήρξε διδάσκαλος της μουσικής, δηλαδή θεωρητικός της μουσικής. Δεν αφήκε καμιά πραγματεία, αλλά η μέθοδος των θέσεων, το γνωστό ως μέγα ίσον, η μέθοδος της καλοφωνίας για τα κρατήματα και ο τροχός ή η σοφωτάτη παραλλαγή, το σύστημα της αναλλαγής των πενταχόρδων και της οκτοηχίας αποτελούν κωδικοποίηση της ψαλτικής τέχνης του καιρού του.

Μένει ακόμα να τονιστεί μια σπουδαιότατη πτυχή της καλλιτεχνικής παρουσίας του Ιωάννη Κουκουζέλη στην ορθόδοξη ψαλτική λατρεία. Η γλαφυρή, ευαίσθητη και κατανεκτικότατη ποίησή του σε 15 σύλλαβους στίχους. Έγραψε περισσότερα από 40 υμνογραφήματα που ο ίδιος μελοποίησε κατά το μαθηματάρικο είδος. Περίφημα είναι τα κατανεκτικά και τα θεοτοκία του Ιωάννη Κουκουζέλη, ένα από αυτά τα ακούμε σήμερα, και των άλλων συγχρόνων του μελωδών με τα οποία η Εκκλησία εισέφερε τη δική της έκφραση και με το ίδιο εκφραστικό μέσο και μέτρο τον πολιτικό στίχο.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Στο πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής ακούσαμε το Θεοδοκείο «Άνωθεν οι προφήτες» σε ήχο «Πλάγιο του Δευτέρου Νενανό», όπως το έψαλε, το ερμήνευσε η ελληνική βυζαντινή χοροδία με διευθυντή τον Λυκούργο Αγγελόπουλο. Στις μονοδίες ήταν ο Κωνσταντινοπολίτης πρωτοψάλτης Παναγιώτης Κουτράς. Διαβάσαμε επίσης κείμενα του Γρηγορίου Στάθη, καθηγητού του Πανεπιστημίου, από την έκδοση δίσκων με τίτλο «Ιωάννης Παπαδόπουλος ο Κουκουζέλης και Μαΐστορ». Είναι το νούμερο 6 από την ιστορική έκδοση σειράς δίσκων που έχει επιμεληθεί το Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στη σειρά Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Μελουργή. Θεωρώ υποχρέωσή μας, τουλάχιστον από αυτή την εκπομπή, να μνημονεύονται οι καλές προσπάθειες όσων αγάπησαν και δόθηκαν και αγαπούν βέβαια την τέχνη αυτή της Εκκλησίας μας. Και αυτό γιατί οι δύο δεκαετίες από τα 1980 ως τις μέρες μας είχαν και άσχημες στιγμές για το χώρο της εκκλησιαστικής μας μουσικής από ανθρώπους που εύκολα απλά έκριναν και κατέκριναν, χωρίς βέβαια να παράγουν και το αντίστοιχο έργο. Αντίθετα, στον τομέα της ανάδειξης των μελοποιών της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής περίοδου και των έργων τους, εργάστηκαν συστηματικά με εκδόσεις δίσκων και άλλες ο Λυκούργος Αγγελόπουλος με την ελληνική Βυζαντινή χοροδία και ο Γρηγόριος Στάθης με τους μαΐστορες ψαλτικής τέχνης, αλλά και άλλοι βέβαια σε μικρότερη κλίμακα, παράλληλα ή στη συνέχεια, μέχρι και τις μέρες μας. Ο δρόμος άνοιξε σήμερα σε όσους έχουν προσέγγιση σε αυτό το μουσικό υλικό αιώνων από χαρισματικούς ανθρώπους και όσους δίπλα τους έδωσαν χρόνο και κόπους πολλούς. Σίγουρα το να διακονεί κάποιος ένα ψαλτήρι ως πρωτοψάλτης ή ως λαμπαδάριος είναι θυσία. Το να διδάσκει τη μουσική μια θυσία περισσότερο. Όταν όμως αξιολογικά πλέον προστίθεται το έργο των παραπάνω, πρέπει απλά, νομίζω, να εκφράζουμε ευχαριστίες και να μην ξεχνάμε, γιατί εύκολα ξεχνούμε σε αυτή τη χώρα. Πόσοι γνωρίζουν ότι τα χειρόγραφα του μετοχίου του Παναγίου Τάφου, από όπου ήταν και το μάθημα που ακούσαμε, στην εξήγηση δηλαδή του Χουρμουζίου. Πόσοι γνωρίζουν λοιπόν ότι αυτές οι εξηγήσεις του Χουρμουζίου αλλά και του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, υλικό στο οποίο προσέτρεξαν ψάλτες, χοροδίες, εκδότες, μελετητές, βρίσκεται σήμερα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος χάρη στο Σίμωνα Καρά? Αυτός ήταν που με κίνδυνο ζωής βρέθηκε τότε στα 1955 στη Χάλκη. Αυτό μου είχε μαρτυρήσει τότε και ο γέροντας Κωστίδης που είχα βρει στην Χάλκη σε ένα παλαιότερο ταξίδι προσκύνημα. Ας περάσουμε τώρα στη συνέχεια στο περιβόλι της Παναγίας, σε ένα άλλο κέντρο της ψαλτικής τέχνης, ακούγοντας πρώτα το Θεοτοκείο «Άνωθεν οι προφήτες», αυτή τη φορά όμως τονισμένο σε ήχο βαρύ. Είναι το μέλος του Ιωάννου του Κουκουζέλους στη σύντιμηση του Κωνσταντίνου του Πρωτοψάλτου. Ψάλεται όταν ενδύεται ο αρχιερεύς από τον αριστερό χορό, μετά από το γνωστό μέλος των Δεσπότην που προηγείται, ψαλόμενο βέβαια από τον δεξιό χορό. Ψάλλεται όμως και μια ακόμη φορά. Είναι μπροστά στην εικόνα της Παναγίας κατά την αγρυπνία του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου στην Μεγίστη Λαύρα. Θα το ακούσουμε το «Άνωθεν οι προφήτες» λοιπόν σε ήχο βαρύ και στη σύντιμηση, όπως είπαμε, του Κωνσταντίνου του Πρωτοψάλτου από τον γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη, όπως το ηχογράφησα στα 1992.

0: Από τον πατέρα Σπυρίδωνα, τον Μικραγιαννανίτη, ακούσαμε το Άνω Θένη Προφήτε, μέλος του Βυζαντινού Μαΐστορα και Οσίου της Ορθόδοξης Εκκλησίας, Ιωάννου του Κουκουζέλους, στην σύντιμηση του Κωνσταντίνου του Πρωτοψάλτου. Το Άγιο Όρος χαίρει όμως και μια ακόμα εορτή πέρα από αυτή της μεγίστης λαύρας για τον Όσιο Ιωάννη τον Κουκουζέλη. Στις αρχές Οκτωβρίου, στο ιστορικό κελί του Μιλοπόταμου, μοναχοί προσκυνητές ζουν στιγμές κατάνοιξης. Εόρτιος ημέρα με ύμνους αφιερωμένους στη μνήμη του Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου και την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ο Άγιος Ευστάθιος είναι ο προστάτης Άγιος του Λαβριώτικου Κελιού με τον Σεβαστό Πατέρα Επιφάνιο και τους άλλους πατέρες. Είναι μια ευκαιρία να ακούσουμε εδώ τον Πατέρα Βασίλειο, ιερομόναχο από το κελί των Αγίων Αναργύρων της Κολιτσούς. Θα αναφερθούμε και άλλες φορές στον ήδημο γέροντα, σε αυτό το ιστορικό βατοπαιδινό κελί, μαθητή του Μπουζίκα, όπως ο ίδιος με ιδιαίτερη χαρά μνημόνευε, γιατί πραγματικά η φωνή και η ερμηνεία του στα ψαλόμενα μας μεταφέρει σε προηγούμενους αιώνες της ψαλτικής παράδοσης του Αγίου Όρους. Μαθητής του Ρωμανού του Βατοπαιδινού ήταν ένας από αυτούς που έδωσε την μουσική ευλογία του για την δική μου διακονία στην Μονή Βατοπαιδίου, μαζί βέβαια με τον γέροντα πρωτοψάλτη τότε του μοναστηριού Ιγνάτιο, πάντοτε κοντά μου στην πολύχρονη συστηματοποίηση της μουσικής εκεί, με ένα θεωρητικό και πρακτικό βέβαια υπόβαθρο. Είχαμε την ευλογία λοιπόν να τον ηχογραφήσουμε μαζί με πατέρες της Μεγίστης Μονής του Βατοπεδίου, αποτυπώνοντας και αυτή την παρουσία ενός ιερομονάχου ψάλτου.
1: «Αδαμάντινε την ψυχή» είναι το δοξαστικό των αποστήχων του Εσπερινού από την ακολουθία του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, ποίημα Γερασίμου μοναχού Μικραγιαννανίτου, σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου.

και μετά από τον πατέρα Βασίλειο από το βατοπεδινό κελίο των Αγίων Αναργύρων της Κολυτσούς, λίγο έξω από την Μονή Βατοπεδίου που ακούσαμε στο δοξαστικό των αποστήχων του Εσπερινού του Αγίου Ευσταθίου που ήταν σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου. Θα παραμείνουμε στο Άγιο Όρος. Στις 6 Οκτωβρίου εορτάζει ο Απόστολος Θωμάς και αυτό μας δίνει την αφορμή να παραμείνουμε στο περιβόλι της Παναγίας και στην αδελφότητα των Θωμάδων. Στα βήματα του Αηδήμου Γέροντος Κυπριανού, ενός σεβάσμιου και μεγαλοπρεπούς εργάτου της άσκησης της μοναχικής ζωής αλλά και της ψαλτικής τέχνης, ο σημερινός γέροντας της αδελφότητος των Θωμάδων, ο ιερομόναχος Θωμάς, διακρίνεται για την ερμηνεία του στα ψαλόμενα, αποτέλεσμα της πολύχρονης παρουσίας του στις πανηγυρικές αγρυπνίες μονών και κελιών του Αγίου Όρους, μαζί με τους άλλους πατέρες μοναχούς ψάλτες. Ένα συντέριασμα θεωρίας, γνώσης και πράξης, άσκησης και κόπων, πάντοτε για τη λατρεία του Θεού. Ας τον ακούσουμε πρώτα στα απολυτίκια του Αγίου Θωμά και των αγιοριτών πατέρων.

Στη συνέχεια και πάλι ο ιερομόναχος Θωμάς της αδελφότητος των Θωμάδων του Αγίου Όρους ψάλλει τον πρώτο στίχο από το οκτάηχο Θεωτό και Παρθένε στο μέλος του Πέτρου Μπερεκέτη. Όσοι έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν το μουσικό κείμενο μπορούν να διακρίνουν σε τι διαφέρει η εκτέλεση από την ερμηνεία. Το ύφος, που συχνά αναφέρεται να συνοδεύει έναν ψάλτη, έχει στα συστατικά του στοιχεία και τον τρόπο απόδοσης των σημαδιών που υπήρχαν και υπάρχουν στη μουσική σημειογραφία. Δόξα τω Θεώ, οι παραδοσιακοί ψάλτες και στα δύο κέντρα της ψαλτικής, και την Κωνσταντινούπολη και το Άγιο Όρος, αλλά και αλλού, όπως είναι η ψαλτική παράδοση της Πάτμου ή της Χίου, μέσω της προφορικής παράδοσης με την πράξη δηλαδή, διέσωσαν τα σημάδια που αναφέρει η θεωρία, το τρομικό, το στρεπτό, την παρακλητική, τη χρήση της οξείας. Ο τονισμός του κειμένου, οι μουσικές φράσεις, η εύρυθμη απόδοση δεν μπορεί παρά να ευαρεστεί Θεό και ανθρώπους.

0: Ήταν η εκπομπή. Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τρία μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον Ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 5.

0: Η εκκλησία που παρικεί στην Αλεξανδρούπολη με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Απαντά και καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας η Βίκη Τριβιζά. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα δούμε πώς είναι η ζωή στην Αλεξανδρούπολη, την πρωτεύουσα του Εύρου και την έδρα όπου είναι και η Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης. Έχουμε την τιμή λοιπόν σήμερα να είναι κοντά μας δύο αντιδήμαρχοι, οι οποίοι ξέρουν καλύτερα από τον καθένα, μια και ασχολούνται με τα κοινά, να μας μιλήσουν για την ζωή των ανθρώπων εκεί. Θα καλωσορίσουμε στο πρώτο μέρος την κυρία Ευανθία Βαλασίδου, είναι γιατρός και είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού, εθελοντισμού, νέας γενιάς και διαβίου μάθησης. Κυρία Βαλασίδου, κυρία αντιδήμαρχε, χαίρετε, καλωσορίσατε.
1: Καλησπέρα σας κυρία Καράγιωργα, καλησπέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας γνωρίσω μέσα από το ραδιόφωνο την Αλεξανδρούπολη. Χαίρομαι ιδιαίτερα.
0: Πολύ ωραία. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν να μας πείτε αυτά που ξέρετε καλύτερα από εμάς. Πώς ζουν οι κάτοικοι σήμερα, νέοι και γέροι?
1: Να σας πω, η Αλεξανδρούπολη είναι μια πόλη που έχει μικρή ιστορία αλλά έχει μεγάλη καρδιά. Οι άνθρωποι μας είναι κυρίως οικογενειάρχες, είναι μια οικογενειακή πόλη. Η καθημερινότητά της είναι μια απλή αλλά όχι άσημη καθημερινότητα. Είναι γύρω από τη θάλασσα, γιατί όπως γνωρίζετε είμαστε μια παραθαλάσσια πόλη. Έχουμε πολύ μεγάλη έκταση παραλίας, στο Φάρο, στα πάρκα που έχουμε, πάρκα μέσα στην πόλη και πράσινα. Κινούμαστε δηλαδή σε ένα πολύ, θα το έλεγα και ας μου επιτραπεί η έκφραση, ιδυλιακό περιβάλλον. Δίπλα στη θάλασσα, με πράσινο μες στην πόλη και με πολλές δραστηριότητες, έτσι ώστε να είμαστε και νους εν σώματι γη.
0: Για πέστε μας για τους νέους της πόλης, πώς περνούν τη μέρα τους?
1: Κοιτάξτε, οι νέοι, όπως οι νέοι παντού, ζητούν περισσότερες ευκαιρίες. Σίγουρα το μυαλό τους είναι σε μια μεγαλύτερη πόλη, γι' αυτό και εμείς ως Δήμος θέλουμε και προσπαθούμε να τους δίνουμε ερεθίσματα, να τους δίνουμε ευκαιρίες μέσα από πολιτιστικές δράσεις που διοργανώνουμε σε συνεργασία μαζί τους, θεατρικές ομάδες, εργαστήρια, ώστε να μην βαριούνται και να μην καταλήγουν στις καφετέριες που θα πάνε και εκεί εννοείται, αλλά να έχουν κάτι δημιουργικό να κάνουν στην καθημερινότητα. Πολλές δράσεις ο Δήμος μας δημιουργεί και φέρνει έτσι κοντά στους νέους μας.
0: Το έχουν ανταπόκριση αυτά στους νέους, έρχονται?
1: Πραγματικά έχουν και δεν σας κρύβω ότι και εμείς τα τελευταία χρόνια έχουμε μείνει έκπληκτοι, διότι οι νέοι ασχολούνται πολύ με την παράδοση. Έχουμε παραδοσιακούς πολιτιστικούς συλλόγους όπου σχεδόν στην πλειονότητα αυτών έχουν νεανικά τμήματα.
0: Όταν λέτε παράδοση, δηλαδή με τι ασχολούνται? Τι
1: με
0: τους
1: το
0: αρέσει?
1: Χορό, με το τραγούδι, με τη μουσική, την παραδοσιακή. Τα θρακιώτικα τραγούδια, τον θρακιώτικο πολιτισμό, τις γιορτές, τα έθιμα. Θέλουν να τα μάθουν, ενδιαφέρονται, πηγαίνουν στους συλλόγους, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του Δήμου που έχουν να κάνουν με την παράδοση. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες, υπάρχουν και ομάδες που ασχολούνται με πιο σύγχρονα πράγματα, όπως ομάδες τεχνολογίας, αστρονομίας.
0: Και έχετε διαπρέψει και σε αυτά από ό,τι ξέρω. Πρόσφατα πήρανε στη ρομποτική κάποια από την Αλεξανδρούπολη βραβείο.
1: Ακριβώς.
0: Για πέστε μας γι' αυτό δύο λόγια.
1: Ναι, είναι μια ομάδα παιδιών διάφορων ηλικιών μέχρι την ηλικία του γυμνασίου από το δημοτικό, τα οποία ασχολούνται με τη ρομποτεχνολογία σε όλα τα επίπεδα. Φτιάχνουν δικά τους ρομπότ, εφαρμογές και σε ένα διαγωνισμό ξεκίνησε από τοπικό επίπεδο, εξελίχθηκε σε πανελλήνιο και φτάσαν να μας προκριθούν και να φτάσουν μέχρι το Τόκιο, νομίζω. Mm-hmm. Αν το γνωρίζετε κι εσείς.
0: Και πήραν βραβείο, βραβεύτηκαν.
1: Ναι, βραβεύτηκαν, πήραν τη δεύτερη θέση, ναι. Mm. Ναι,
0: πολύ σημαντικό για την κοινωνία. Τα παιδιά αυτά, από ό,τι καταλαβαίνω, καλά μυαλά, έχουν και επιτυχίες στις πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Βεβαίως, έχουμε επιτυχίες, έχουμε παιδιά που έχουν περάσει και σε πρώτη θέση και σε δεύτερη και σε τρίτη σε πανεπιστήμια της Αθήνας. Έχουμε μαθητή ο οποίος είναι με υποτροφία του Δήμου μας στην Αμερική. Ναι, είναι παιδιά που πραγματικά, γιατί όπως σας είπα στην αρχή, είναι μια οικογενειακή πόλη, μπορούν να έχουν στόχους. Η οικογένεια είναι κοντά. Όλος ο Δήμος τα περικλεί και οι οικογένειες μαζί, ώστε να βάζουν στόχους και να τους πετυχαίνουν στην πλειονότητα αυτών.
0: Από ό,τι καταλαβαίνουν, τους πετυχαίνουν. Ναι. Περνάνε σε πανεπιστήμια και φεύγουν εκτός της περιοχής. Επιστρέφουν μετά.
1: Επιστρέφουν. Η αλήθεια είναι ότι επιστρέφουν και ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Και εγώ στην ηλικία μετά το Λύκειο έφυγα και επέστρεψα αφού είχα τελειώσει τις σπουδές μου, τα μεταπτυχιακά μου, την ειδικότητα και εγώ επέστρεψα και πιστεύω ότι τα παιδιά μας θέλουν να επιστρέψουν τώρα σιγά σιγά στην πόλη μας, γιατί βλέπουν ότι αναπτύσσεται, βλέπουν ότι τους συμπεριλαμβάνει στην καθημερινότητα, προσπαθεί να τους δώσει ευκαιρίες. Έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή ένα συμβούλιο νέων. Πήραμε και ένα πρόγραμμα Εράσμους, όπου εκεί θέλουμε να συνδιαμορφώσουμε το μέλλον των παιδιών μαζί με τα παιδιά. Θα κάνουμε ένα συμβούλιο νέων, όπου εκεί οι προτάσεις θα κυριαρχούν της νεολαίας προς τον Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο και την κοινωνία γενικά.
0: Έχει γίνει κάτι τέτοιο στο παρελθόν?
1: Η αλήθεια είναι όχι. Τώρα ξεκίνησε αυτό.
0: Άρα δεν έχουμε αποτελέσματα ακόμα.
1: Όχι, θα τα δούμε, θα ξαναμιλήσουμε μόλις. Τώρα στις 24 του μηνός θα κάνουμε την πρώτη συνάντηση. Και μετά από αυτό θα ξεκινήσει η δράση με τους νέους μας.
0: Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν? Ποια είναι τα προβλήματα που έχουν?
1: Στην παρούσα φάση αυτό που ένα παιδί το κάνει να θέλει να φύγει από εδώ είναι να δει κάτι μεγαλύτερο. Να πάει κάπου, να μην έχει αυτή την αναγνωρισιμότητα μέσα σε μια κλειστή κοινωνία. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που κάποιοι θέλουν να φύγουν, κάποια παιδιά από εδώ. Εντάξει, αυτό έχει και τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του. Δεν πιστεύω όμως ότι η πόλη μας είναι όπως ήταν στο παρελθόν. Έχει εξελιχθεί, δεν υπάρχει αυτή η κλειστή κοινωνία, η φοβική που υπήρχε στο παρελθόν και η δύσκολα έτσι, για τα παιδιά αφομοιώσιμη. Πιστεύω ότι βλέπουν τις αλλαγές, αλλά πάντα ένα παιδί αν δεν γνωρίσει και πράγματα, εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει και να φύγει λίγο από εδώ, γιατί ίσως φεύγοντας από μια μικρή πόλη να δει και πιο ξεκάθαρα τα θετικά που έχει.
0: Το έχετε βιώσει και εσείς οι ίδιοι αυτό, έτσι?
1: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Μιλάω τώρα εντελώς βιωματικά, γιατί και εγώ στα 18 ήθελα να φύγω και έλεγα ίσως ποτέ να μην ξαναγυρίσω, γιατί θα έχω περισσότερες ευκαιρίες έξω. Ήμουν και στο εξωτερικό, ήμουν και στην Ελλάδα, στην Αθήνα, αλλά ήρθε κάποια στιγμή που συνειδητοποίησα πόσα θετικά έχει αυτή η επαρχία, που γύρισα σχεδόν τρέχοντας.
0: Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και στη συνέχεια θέλω να μας πείτε τα θετικά και τα αρνητικά.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.

0: Αλεξανδρούπολη λοιπόν και η κυρία Ευανθία Βαλασίδου, η αντιδήμαρχος πολιτισμού κοντά μας, μας λέει και τα βιώματά της, καθότι και εκείνη σαν νέο παιδί ήθελε να φύγει και έφυγε, πήγε Αμερική, δεν ξέρω, πήγατε Αμερική, συγγνώμη το είπα τώρα,
1: Αγγλία πήγατε.
0: Επήκειται ένα ταξίδι στην Αμερική και συγγνώμη μπερδεύτηκα. Λοιπόν, για πέστε με τα θετικά που έχει ένας νέος να μείνει στον Εύρο σήμερα.
1: Για μένα, με τη δική μου οπτική, θεωρώ ότι τα σημαντικότερα θετικά για ένα νέο να μείνει εδώ είναι η ασφάλεια, γιατί μια μικρή πόλη και μια πόλη σαν την Αλεξανδρούπολη σου προσφέρει ασφάλεια, η ανεξαρτησία, που κάτι που δεν το καταλαβαίνουμε στην ηλικία των 16, 17, 18, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να πας μόνος στο φροντιστήριο, να πας μόνος στο γυμναστήριο, ενώ στις μεγάλες πόλεις είσαι μονίμως σε ένα αυτοκίνητο μαζί με τη μαμά και τον μπαμπά, γιατί οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Εδώ τα παιδιά μας κυκλοφορούν με το ποδήλατο. Θα πάνε στο φροντιστήριο με το ποδήλατο. Θα πάνε στη γυμναστική τους με το ποδήλατο, γιατί ξέχασα να σας πω ότι έχουμε και ένα μεγάλο δίκτυο ποδήλατων δρόμων. Mm. Οπότε αυτά αυτόματα κάνουν, μεγαλώνουν παιδιά ελεύθερα, ανεξάρτητα, παιδιά που μπορούν να έχουν προσωπική επαφή με τους φίλους τους και όχι να είναι πίσω από μια οθόνη που όλα είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει τους δίνεται και η δυνατότητα της επαφής, γιατί όλα είναι κοντά.
0: Δηλαδή ένα παιδί κυκλοφορεί ελεύθερα στο δρόμο, ένας έφηβος, και ο γονιός του νιώθει ασφάλεια γι' αυτό.
1: Σαφώς. Αν όχι 100%, γιατί όλοι οι γονείς όπου κι αν είναι έχουν μια αγωνία για τα παιδιά τους, σίγουρα όμως δεν αντιμετωπίζουν τις ίδιες αγωνίες οι γονείς της επαρχίας, της πόλης μας, με τους γονείς μιας μεγάλης πόλης όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Ναι, τα παιδιά κυκλοφορούν μόνα τους, πηγαίνουν στο φροντιστήριο, πηγαίνουν στο σχολείο, πηγαίνουν και έρχονται, έχουν παρέες. Δεν χάνονται σε ένα Σαββατοκύριακο, δεν μένουν σε μια γιορτή που θα βρεθούμε. Καταλάβετε. Mm. Ο χρόνος αυτός που είναι τόσο πνιγμένος από δραστηριότητες όλων των παιδιών, υπάρχει και για μία βόλτα με μια φίλη και ένα φίλο. Υπάρχει ώστε να μπορεί να πάει στο γυμναστήριο χωρίς να πρέπει. Αυτό βέβαια βοηθάει και τους γονείς. Δεν είναι μόνο ένα θετικό για τα παιδιά μας, αλλά βοηθάει και τους γονείς. Γιατί και όλοι μας σαν γονείς έχουμε τόσο μεγάλο φόρτο υποχρεώσεων που πραγματικά το να μπορεί και να είσαι ήσυχος να πάει το παιδί σου στο σχολείο ή στο φροντιστήριο είναι κάτι που βοηθάει όλη την οικογένεια. Μειώνει την πίεση της καθημερινότητας.
0: Και ποια είναι και οι δυσκολίες και τα προβλήματα?
1: Εντάξει, η δυσκολία και τα προβλήματα είναι, αν και εντάξει, έχουμε αεροπλάνο, έχουμε την Εγνατία, έχουν μειωθεί οι αποστάσεις από το κέντρο, τα μεγάλα αστικά κέντρα. Παρ' όλα αυτά, για ένα παιδί το ότι δεν μπορεί να δει μια συναυλία μεγάλου καλλιτέχνη όποτε θέλει, για εκείνο είναι πρόβλημα.
0: Και μην ξεχνάμε ότι η Αλεξανδρούπολη οδικά είναι πιο κοντά στην Κωνσταντινούπολη από τη Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Εννοείται, είναι πιο κοντά. Αυτό έχει και θετικά, έχει και αρνητικά. Τα τελευταία χρόνια αυτή η σύντομη διαδρομή Κωνσταντινούπολη-Αλεξανδρούπολη έχει αυξήσει κατά πολύ τον τουρισμό. Πράγμα που έχει ένα θετικό αποτύπωμα για την εργασία, για την αγορά, για την κίνηση στην πόλη. Είναι κάτι για την εξέλιξή της. Έχει και τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του. Παρ' όλα αυτά, οι νέοι πάντα θα θέλουν και θα ψάχνουν να βρουν κάτι μεγαλύτερο μέχρι να έρθει η ώρα να ξαναγυρίσουν, κύριε Καραγιώργα. Και να είστε σίγουροι ότι θα ξαναγυρίσουν οι Αλεξανδρούπολιτες νέοι που θα φύγουν. Γιατί την αγαπούν την πόλη τους.
0: Αγαπούν την πόλη, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Έχετε και πανεπιστήμιο, μια και είστε και γιατρός, θέλω να το ρωτήσω αυτό. Έχετε ιατρική σχολή επάνω, έτσι. Αυτό πόσο έχει συμβάλει στην πόλη?
1: Κοιτάξτε τώρα, η ποιότητα των κατοίκων δεν είναι μόνο οι δράσεις, οι πολιτιστικές, ο τουρισμός, είναι και η καθημερινότητα, και μέσα στην καθημερινότητα είναι και οι υποδόμες υγείας. Έχουμε τη χαρά να έχουμε ένα πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο, το οποίο δεν εξυπηρετεί μόνο την πόλη, τους δημότες, εξυπηρετεί όλο τον Εύρο και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Είναι ένα πανεπιστήμιο που έχει εξαιρετικούς συναδέλφους επιστήμονες, με πολύ γνώση, με αγάπη προς την ιατρική, αλλά και την προσφορά στους

0: δηλαδή από Τουρκία και Βουλγαρία.
1: Όχι συστηματικά, δεν θα έλεγα ότι αυτό είναι κάτι συστηματικό. Παρ' όλα αυτά, όπως σας είπα, επειδή ο τουρισμός έχει εκτιναχθεί τα τελευταία χρόνια και από τη γείτονα Τουρκία αλλά και από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, εξυπηρετεί εννοείται και αυτούς όσο είναι εδώ, αλλά δεν έχουμε κάτι συστηματικό να πούμε ότι μπορούμε να καταγράψουμε ένα τέτοιο τουριστικό προϊόν στο κομμάτι της υγείας. Όχι ακόμη, δεν είναι κάτι μετρήσιμο.
0: Για να πάμε τώρα και στην τρίτη ηλικία, εκτός και αν έχετε κάτι άλλο να μας πείτε για τους νέους.
1: Όχι, να πω ότι θα προσπαθούμε και το λέω, δεν το λέω σαν, δεν το λέω θεσμικά, αν και σας μιλάω έτσι σήμερα στο ραδιόφωνο, το λέω σαν ένα παιδί, όπως είπαμε στην αρχή, που έφυγε και ξαναγύρισε. Είμαι βέβαιη ότι φεύγοντας από εδώ και κάνοντας όλα αυτά που ονειρεύονται οι νέοι, είμαι σίγουρη ότι θα γυρίσουν, γιατί πραγματικά θα δουν τα θετικά της πόλης μας, αλλά και γιατί θα δουν ότι η προσπάθεια γίνεται κυρίως για αυτούς και για να επιστρέψουν.
0: Ωραία. Βέβαια, να πούμε στους ακροατές ότι παρουσιάζουμε τη ζωή στην έδρα της Μητρόπολης, που είναι η πόλη της Αλεξανδρούπολης και όχι σε άλλες πόλεις, έτσι. Γιατί κάποιος ακροατής με ρωτάει για τις δραστηριότητες των νέων στη Σαμοθράκη. Νομίζω ότι δεν έχετε εικόνα γι' αυτό και δεν είναι και το θέμα της εκπομπής.
1: Σωστά, δεν είναι, παρόλο που είναι πολύ δίπλα μας στη Σαμοθράκη και εμείς είμαστε ένας σταθμός πριν μεταβούν στη Σαμοθράκη. Έχουμε επαφές με την αυτοδιοίκηση της Σαμοθράκης, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω έτσι με την ίδια βεβαιότητα όπως μιλάω για την Αλεξανδρούπολη.
0: Πάμε τώρα στην τρίτη ηλικία.
1: Τρίτη ηλικία, εντάξει, είναι μια ηλικία που εκτιμούμε γιατί πρόσφερε στην πόλη μας, έχει αφήσει αποτύπωμα και προσπαθούμε με κάθε τρόπο ως Δήμος να τους συμπεριλάβουμε, γιατί πραγματικά αυτό θέλουν, να είναι μέσα στην κοινωνία, ακόμη και αν η ηλικία τους είναι λίγο έτσι προχωρημένη. Οπότε δημιουργούμε προγράμματα άφησης για την τρίτη ηλικία, έχουμε παραδοσιακά τα ΚΑΠΗ όπως πιστεύω κάθε Δήμος στην Ελλάδα. Τα ΚΑΠΗ δημιουργούν και κάνουν, οργανώνουν εκδρομές, εκδηλώσεις. Όλα αυτά είναι υπό την αιγίδα του Δήμου. Mm-hmm. Όλες αυτές οι δομές για τις οποίες αναφέρομαι και στην τρίτη ηλικία, αλλά και για τους νέους, είναι υπό την αιγίδα του Δήμου. Δηλαδή το ΚΑΠΗ λειτουργεί υπό την αιγίδα του Δήμου. Εμείς οργανώνουμε μαζί τους πάντα τις εκδηλώσεις τους, τις ενημερωτικές ημερίδες που αφορούν την υγεία, πρώτες βοήθειες. Πρόσφατα είχαμε κάνει και ένα πρόγραμμα το οποίο έχει λίγο, ένα εξάμεινο περίπου που έληξε, ίσως και λίγο παραπάνω, που κάναμε εκπαίδευση στην τρίτη ηλικία σε ψηφιακά συστήματα. Γιατί αν μη τι άλλο, ένα τηλέφωνο όλοι το έχουν σε αυτή την ηλικία, γιατί τα παιδιά τους το επιβάλλουν για να επικοινωνούν μαζί τους. Οπότε τους μαθαίναμε πώς να το χρησιμοποιούν, πώς να κάνουν μια αίτηση ηλεκτρονική, γιατί τώρα πια έχουν αλλάξει όλα και δυσκολεύονται, πώς να χειρίζονται έναν υπολογιστή. Δημιουργούμε θεατρικές ομάδες. Ομάδες ζωγραφικής, γυμναστικής όπως σας είπα. Προσπαθούμε να τους έχουμε μέσα στην πόλη μας. Και θέλουμε, και θέλουν και οι ίδιοι.
0: Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα ανθρώπων της τρίτης ηλικίας που είναι τελείως μόνοι. Υπάρχει κάτι τέτοιο στην Αλεξανδρούπολη?
1: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι μόνοι. Υπάρχουν άνθρωποι που τα παιδιά τους έχουν φύγει για λόγους βιοποριστικούς στο εξωτερικό και τους έχουν αφήσει. Σε αυτή την περίπτωση ο Δήμος συνδράμει με την δομή της βοήθειας στο σπίτι, όπου είναι καταγεγραμμένοι οι συνδημότες μας ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν και χρειάζονται μια ιδιαίτερη βοήθεια. Και έτσι το κλιμάκι αυτό πηγαίνει, τους παίρνει φάρμακα, τους πληρώνει λογαριασμούς, τους βοηθάει σε οτιδήποτε δεν μπορούν εκείνοι να φέρουν εις πέρας εκτός σπιτιού. Συν της άλλης έχουμε πρόγραμμα σύντησης για ανθρώπους που δεν μπορούν να μαγειρέψουν μόνοι τους ή που δεν βγαίνουν και οικονομικά. Υπάρχουν και, αν υπάρχει κάποια ένδυα και δεν μπορεί να έχει παίρνει πάρα πολύ μικρή σύνταξη ένας ηλικιωμένος και τον έχουμε καταγράψει στο κοινωνικό μας, στην κοινωνική μας δομή, μοιράζουμε φαγητά, μοιράζουμε καθημερινά γεύματα με ένα πολύ ελάχιστο αντίτιμο και σε κάποιες περιπτώσεις και χωρίς αντίτιμο. Δηλαδή ανάλογα των κριτηρίων των οικονομικών, ανάλογα με τη σύνταξη, να το πω έτσι πολύ απλά. Βοηθούμε και σε αυτό.
0: Πρόβλημα με ναρκωτικά έχετε στην περιοχή?
1: Ναι, πιστεύω ότι έχουμε. Δεν είμαι καθήλυνα αρμόδια να μιλήσω, αλλά επειδή έχουμε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ,

0: Δεν ξέρω αν γνωρίζετε το φορέα του ΕΟΠΑΕ, που είναι για τις εξαρτήσεις ναρκωτικών, είναι το πρώην κέντρο ενημέρωσης κατά των ναρκωτικών, τώρα ονομάζεται ΕΟΠΑΕ και έχει συμπεριλάβει και τις άλλες εξαρτήσεις όπως είναι ο τζόγος, το αλκοόλ και όλα αυτά. Επειδή έχουμε συνεργασία αρκετά καλή με το, και συχνή με το πρόγραμμα εδώ το κέντρο, υπάρχει το πρόβλημα με τα ναρκωτικά, όπως υπάρχει και το πρόβλημα με το αλκοόλ. Έτσι μας ενημερώνουν από το κέντρο και δεν σας κρύβω, είσαι στην περίπτωση επάνω μιλήσατε και με ρωτήσατε, γιατί την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε μία καμπάνια ο Δήμος μαζί με τον ΕΟΠΑΕ ενημέρωσης των νέων φοιτητών που έρχονται στην πόλη μας και ταυτόχρονα εννοείται και των δικών μας παιδιών, νέων της πόλης, με μία έτσι, σχεδόν μήνα θα κρατήσει, σχεδόν όλο το Νοέμβριο θα γίνονται, θα ανεβαίνει ένα κλιμάκιο του ΕΟΠΑΕ πάνω σε μια αστική, σε ένα αστικό λεωφορείο το οποίο κάνει τη διαδρομή Αλεξανδρούπολη Πανεπιστήμιο για τους φοιτητές που μετακινούνται στην παιδαγωγική και στην ιατρική μας σχολή και θα τους ενημερώνει, θα τους δώσει κάποια ερωτηματολόγια, θα τους συστηθεί σε περίπτωση ανάγκης ποιο είναι το νούμερο που μπορούν να καλέσουν χωρίς να δώσουν άλλα στοιχεία και να εκθέσουν το πρόβλημά τους και προσπαθούμε να οργανώσουμε ένα πάρτι στο κλείσιμο αυτού του μήνα χωρίς αλκοόλ.
1: Μάλιστα.
0: Να δουν οι νέοι ότι υπάρχει μια εναλλακτική, ότι μπορούμε να διασκεδάσουμε χωρίς να πιούμε πύρα, χωρίς να πιούμε κρασί, χωρίς να πιούμε αλκοόλ.
1: Είπατε την Παιδαγωγική Ακαδημία και καλά κάνατε, εκτός από την ιατρική είναι το άλλο πολύ σημαντικό και μου έρχεται στο μυαλό ότι η Θράκη έχει βγάλει και η περιοχή σας και επιστήμονες και δασκάλες, γυναίκες κυρίως και στο παρελθόν και από την Ανατολική Ρωμιλία και Θράκη πρωτοπόρες. Δεν ξέρω αυτή η παράδοση σήμερα πόσο υπάρχει στην Αλεξανδρούπολη.
0: Δεν σας κρύβω ότι είμαστε μία πόλη των δασκάλων, κυρίως των στρατιωτικών, γενικά των δημοσίων υπαλλήλων. Ναι, η δάσκαλη είναι μια παράδοση για την Αλεξανδρούπολη, γνωστή και όχι μόνο γυναίκες, εδώ να μην αδικούμε και τους άντρες.
1: Γυναίκες κυρίως από την Ανατολική Θράκη και πρωτοπόρες στην παιδαγωγική, γι' αυτό το θυμήθηκα. Ναι, και άντρες, ναι, έχετε δίκιο, ναι.
0: Ναι, έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε τη χαρά, σας το είπα και στο ξεκίνημα, να έχουν περάσει και να έχουν ζήσει εδώ πολύ σημαντικοί άνθρωποι και σας ευχαριστώ ιδιαίτερως για την χαρά που μου κάνετε να μιλήσω για την πόλη μου, γιατί δεν ξέρω πόσο γνωστή είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Γνωστή είναι η Αλεξανδρούπολη καθότι είναι μεθοριακό σταθμό, συνέχεια ακούγεται αρκετές φορές για πολλούς λόγους, αλλά δεν τη γνωρίζουμε σαν πόλη, έτσι αυτά τα οποία μας λέτε σήμερα. Και ένας ακροατής που μας ακούει και καλά κάνει και μας το λέει, γιατί έχετε διακριθεί, να τώρα είπαμε για τη ρομποτική, έτσι είπαμε για τους δασκάλους, για τους γιατρούς, πολύ στρατιωτική, ο Εύρος έχει βγάλει πάρα πολλούς αξιωματικούς γυναίκες και άντρες, αλλά και κάτι άλλο μας έχει προσφέρει και αθλητές. Και
0: βεβαίως,
1: λέει ακροατής που μας ακούει και, και σας ρωτάει, πριν μερικά χρόνια η Αλεξανδρούπολη μας λέει διακρινόταν για το άθλημα της πετοσφαίρισης, το βόλεϊ. Και
0: βεβαίως,
1: μάλιστα ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης είχε διακριθεί σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πολλοί παίχτες ανεδείχθησαν και στελέχωσαν τις μεγάλες ομάδες Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Τα τελευταία χρόνια ο ακροατής μας λέει δεν ακούμε κάτι ανάλογο. Τι έχετε να το απαντήσετε?
0: Ισχύει, έχω να απαντήσω ότι τον βρίσκω καταρχήν πολύ ενημερωμένο και χαίρομαι γι' αυτό. Όντως ήταν ένα άθλημα το οποίο έκανε γνωστό από πολλά χρόνια πριν την Αλεξανδρούπολη το βόλεϊ. Έβγαλε μεγάλους, θα συμφωνήσω με τον ακροατή σας, μεγάλους αθλητές και κυρίως εξαιρετικούς χαρακτήρες αθλητών. Αλλά έχουμε την δυσκολία τα τελευταία χρόνια ο εθνικός στο βόλεϊ, γιατί ο εθνικός είναι εξαιρετικός, υφίσταται και σε άλλα αθλήματα λιγότερο γνωστά βέβαια, αλλά με πολλές διακρίσεις και στην πόλη μας αλλά και στο εξωτερικό, το βόλεϊ του είναι σε μια ύφεση εδώ στην πόλη. Δεν μπορεί να θέλουμε, προσπαθούμε και εμείς και οι

0: για μας όντως ήταν ένα σημαντικό κομμάτι του αθλητισμού της Αλεξανδρούπολης, το οποίο είχε γίνει ευρέως γνωστό και μας έκανε και ιδιαίτερα χαρούμενους. Αλλά δεν σας κρύβω ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα στην επαρχία με τον αθλητισμό. Χρειάζονται μεγάλες σημαντικές χρηματοδοτήσεις για να μπορείς να έχεις καλούς αθλητές. Εμείς προσπαθούμε και τις υποδομές να βελτιώσουμε, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό για έναν αθλητή. Όπως και οι αθλητές τότε δεν ζητούσαν τις αμοιβές που ζητάνε σήμερα. Αν γίνομαι κατανοητή. Δηλαδή, οι αθλητές για τους οποίους αναφέρεται ο ακροατής ήταν αθλητές καρδιάς. Δεν ήταν το επάγγελμά τους, δεν το κάνανε επαγγελματικά. Ήταν η αγάπη τους, ήταν η όρεξή τους. Και έτσι ήταν και πιο εύκολο να στηριχθούν.
1: Αλλάξαν τα δεδομένα, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν εγκαταλείπουμε και πάντα είμαστε στη συνεργασία με τον Εθνικό, προσπαθώντας να βρούμε μια έτσι μέση οδό για να ξανααναστήσουμε το βόλεϊ.
1: Λοιπόν, κυρία Βαλασίδου, μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα και να ολοκληρώσουμε την εδώ παρουσία σας σε λίγο.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Στην Αλεξανδρούπολη, στην πόλη, την πρωτεύουσα του Εύρου, την έδρα της Μητροπόλεως, βρισκόμαστε σήμερα με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Ευανθία Βαλασίδου. Να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την εδώ παρουσία σας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποια αθλήματα άλλα στα οποία διαπρέπουν σήμερα. Και σκεφτόμουν ότι ναι, μεν στο βόλεϊ δεν έχουμε κάτι, αλλά έχουμε στην ρομποτική, όπως είπαμε, έτσι.
0: Βεβαίως, στην ρομποτική.
1: Σε άλλο χώρο, ναι.
0: Έχουμε και στον αθλητισμό, συνεχίζουμε να έχουμε. Έχουμε στην κολύμβηση. Έχουμε ένα νεαρό αθλητή δικό μας, ο οποίος αυτή τη στιγμή βέβαια αθλείται στον Ολυμπιακό, αλλά ξεκίνησε από την Αλεξανδρούπολη, ξεκίνησε από εδώ, είναι δικό μας παιδί. Όπως επίσης το κομμάτι του αθλητισμού στην ομάδα και στα παιδιά με αμαία. Έχουμε και εκεί πολύ μεγάλες διακρίσεις. Έχουμε το Μιχαλητζάκη από τις Σφαίρες, ο οποίος μπορεί να ζει στις Σφαίρες, που είναι μισή ώρα από την Αλεξανδρούπολη, είναι δημότης δικός μας, είναι παιδί που ξεκίνησε από εδώ, διακρίθηκε και μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενος και αυτός.
1: Τι άλλο έχετε, πολλά έχετε να μας πείτε, αλλά ξέρω ότι δεν
0: μπορούμε. Αν σας πω ότι δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα,
1: λοιπόν,
0: δεν θα σας πω ψέματα.
1: Και εμείς το ίδιο, εν κατακλείδη λοιπόν, για να καλωσορίσουμε στη συνέχεια και τον άλλο αντιδήμαρχο, ναι.
0: Εν κατακλείδη θέλω να σας ευχαριστήσω, πριν κλείσω εγώ, για την τιμή που κάνετε να μιλάτε για την πόλη μας, για τη Μητρόπολη. Θέλω να ευχαριστήσω το Σεβασμιότατο, ιδιαίτερα τον κύριο Άνθιμο, γιατί είναι κοντά στο Δήμο, είναι κοντά στους νέους, είναι κοντά στους ηλικιωμένους και αυτό μας διευκολύνει εμάς ως δημοτική αρχή, θα το πω, και ως θεσμικούς, γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συνεργασία της Εκκλησίας σε ένα Δήμο.
1: Και είναι και μια εξαίρεση, ξέρετε, ο Σεβασμιότατος είναι δικό σας, είναι Αλεξανδρουπολίτης, για ένα θρέμα. Είναι σημαντικό και αυτό.
0: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί σε κάθε γωνιά και σε κάθε συνάντηση που έχουμε μας γεμίζει με γνώση για την πόλη, εμάς τους νεότερους, και δεν σας κρύβω ότι είναι τόσο ανοιχτός σε νέες ιδέες, προτάσεις. Θα σας πω ένα παράδειγμα και θα κλείσω με αυτό και να σας αφήσω να μιλήσετε με τον συνάδελφο. Κάθε χρόνο έχουμε την Κοσμοσότηρα, φαντάζομαι σας έχουν μιλήσει για την Κοσμοσότηρα των Φερών. Ναι, είναι μια εκκλησία που μόνο απ' έξω, αν περάσεις, αισθάνεσαι μια τρομερή, ένα δέος. Όταν πρωτοανέλαβα την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, ήθελα σε εκείνο το χώρο να κάνω ένα μικρό, έτσι, σαν, δεν είναι φεστιβάλ, μια παρουσίαση κλασικής μουσικής στον άβιο χώρο της εκκλησίας. Και έλεγα, να το ζητήσω, να μην το ζητήσω, είναι υπερβολή, δεν σας κρύβω με πόση χαρά δέχτηκε και πόσο αγκάλιασε αυτή την πρωτοβουλία, πράγμα που δείχνει έναν σεβασμιότατο με ανοιχτό μυαλό. Δείχνει ότι οι χώροι της Εκκλησίας δεν είναι μόνο χώροι που θα πάμε να ανάψουμε ένα κερί ή να

0: προσευχηθούμε, είναι χώροι για όλους μας και έχει πραγματικά τη δική μου προσωπική αγάπη γι' αυτό σε σχέση με τον πολιτισμό.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βαλιασίδου. Καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα για τη ζωή στην Αλεξανδρούπολη, την πόλη δηλαδή, την πρωτεύουσα του νομού και την έδρα της Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης, είχαμε στο πρώτο μέρος την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Εθελοντισμού, Νέας Γενιάς και Διαβίου Μάθησης, Ευανθία Βαλιασίδου, η οποία είναι και γιατρός.

0: Και έτσι με ένα ακούσμα ταξιδιάρικο πάμε ξανά Αλεξανδρούπολη, όπου εκεί μας περιμένει ο κύριος Βασίλης Δέλκος, είναι ο Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αλεξανδρουπόλεως, είναι νομικός ο ίδιος και φυσικά έχει πολλά να μας πει για την πόλη του. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δέλκο, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που την αποδεχτήκατε. Μια και είστε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, για πέστε μας για την οικονομία της πόλης καταρχάς.
1: Βέβαια. Τι να πω τώρα, θα μιλήσουμε λίγο γενικότερα για την Αλεξανδρούπολη. Καταρχάς, είναι προς τιμή μας που η εκπομπή σας έχει ως θέμα την πόλη μας, το Δήμο μας, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Νομίζω ότι όσοι παρακολουθούν λίγο την επικαιρότητα και τις εξελίξεις έχουν αντιληφθεί ότι η Αλεξανδρούπολη βιώνει γενικά κάποιες ιστορικές, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε, στιγμές. Έχει εξελιχθεί και εξελίσσεται συνεχώς, αναπτύσσεται. Έχει καταστεί, νομίζω, πλέον ένας συνεργειακός κόμβος, ένας κόμβος μεταφοράς, και λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Αυτό έφερε καινούργιο εργατικό προσωπικό από αλλού ή χρησιμοποιήθηκαν Αλεξανδρούπολιτες σε αυτό το τομέα?
1: Σίγουρα λόγω και κάποιων ειδικών γνώσεων και κάποιας ειδικής τεχνογνωσίας που απαιτείται ήρθε προσωπικό και από άλλα μέρη, αλλά και πολύ μεγάλο μέρος του τοπικού πληθυσμού των ντόπιων χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται ακόμη σε νέες επενδύσεις, σε υποδομές, νέες θέσεις εργασίας.
0: Άρα έδωσε δουλειά.
1: Έδωσε δουλειά, ναι. Και είναι λογικό. Πολλές φορές και οι ίδιοι αυτοί που έρχονται να επενδύσουν σε μια πόλη θέλουν να έχουν εργατικό δυναμικό από εδώ, γιατί υπάρχει μια σταθερότητα και δίνουν, με αυτόν τον τρόπο δείχνουν και το κοινωνικό τους, αν θέλετε, πρόσωπο, από την άποψη ότι χρησιμοποιούν από εδώ ανθρώπους, συνεργάζονται με ανθρώπους από εδώ και δίνει και μια περαιτέρω τόνωση στην τοπική οικονομία.
0: Άρα το πρώτο είναι αυτό με το φυσικό αέριο και με το πέρασμα, ό,τι έχει να κάνει με αυτό, έτσι, κύριε Αντιδήμαρχε?
1: Ναι, ο FSRU είναι μια πλωτή μονάδα αποθήκευση του υγροποιημένου φυσικού αερίου, LNG που λέμε, ένα πολύ μεγάλο έργο, και γι' αυτόν τον λόγο άρχισε να γίνεται και λόγος για όλη αυτή η κουβέντα για το ενεργειακό. Γενικότερα νομίζω ότι λόγω θέσης είμαστε σε ένα σημείο που επιτρέπει η Αλεξανδρούπολη να αποτελεί ένα κόμβο μεταφορών, να είναι δηλαδή, να είναι στο κέντρο όπου μπορούν να αναπτυχθούν εταιρείες, logistics, αντιλαμβάνεστε, είμαστε σε ένα σταυροδρόμι υπήρων, να το πω έτσι. Επομένως, αυτό εδώ ευνοεί πάρα πολύ. Έχουμε λιμάνι, έχουμε αεροδρόμιο, έχουμε σιδηροδρομικό σταθμό, έχουμε την Εγνατία οδό. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε και υλοποιούνται φυσικά και μέσα στην πόλη και εσωτερικά έργα, ήδη με την ολοκλήρωση του παλαιού, του μικρού περιφερειακού, αλλά και με την ολοκλήρωση τώρα του μεγάλου περιφερειακού. Όλα αυτά συντελούν στο να αναπτύσσεται προς εκείνη την κατεύθυνση.
0: Είναι η πύλη εισόδου από την Ανατολή στην Ελλάδα, η Αλεξανδρούπολη.
1: Σαφώς. Και τα τελευταία χρόνια, όλο ένα και περισσότερο αυτό το βλέπουμε, και υπάρχει αντίκρισμα δηλαδή σε όλες τις πτυχές. Και στην καθημερινότητά μας, και οικονομικά, και οι επιχειρήσεις το βλέπουν και το βιώνουν. Όχι ακόμη στο βαθμό, νομίζω, τον επιθυμητό, σε όλα δηλαδή τα επίπεδα των επιχειρήσεων. Αλλά νομίζω ότι πάντα η ανάπτυξη και η εισρωή κόσμου φέρνει θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την οικονομία.
0: Για δώστε μας μια εικόνα σε αυτό. Πώς άλλαξε η πόλη με αυτό? Δώστε μας μια εικόνα πώς ήταν παλιά και πώς είναι τώρα. Πώς την επηρέασε δηλαδή?
1: Θα σας πω. Όσον αφορά την ολοένα και μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου, η αλλαγή φαίνεται, έχει τα υπέρ και τα κατά της αυτή η αλλαγή. Σίγουρα ένα μεγάλο υπέρ είναι ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό σε πολλές κατηγορίες επιχειρήσεων υπάρχει μια έντονη ανάπτυξη και όχι μόνο επιχειρήσεων, αλλά και γενικότερη.
0: Αν θέλετε, φέρτε μας και κάποια παραδείγματα για να γίνει πιο κατανοητό.
1: Ναι, όταν έχουμε τουριστική ανάπτυξη, σίγουρα όταν μιλάμε για καταστήματα εστίας, μιλάμε για απίστευτη άνοδο. Σίγουρα όταν μιλάμε για επιχειρήσεις διαμονής, ξενοδοχεία κτλ., μιλάμε για μεγάλη άνοδο, αλλά και για καταστήματα λιανικής στην πόλη. Όλο αυτό όμως ανάγκασε, μέσα αγωγικά το ανάγκασε με την καλή έννοια, την πόλη να αναπτυχθεί και να αναπτύξει και περισσότερες υποδομές, να αναπτύξει και περισσότερα καταλήμματα. Άρα δεν έδωσε μόνο δουλειά σε αυτούς που είχαν και έχουν ξενοδοχειακές μονάδες. Έδωσε δουλειά γιατί έδωσε δουλειά και στον χώρο, ας πούμε, των κατασκευών, της οικοδομής, να το πω έτσι, που ένας τέτοιος χώρος συνδέει πάρα πολλά επαγγέλματα και πάρα πολλοί κόσμοι, πάρα πολλές οικογένειες έχουν ένα θετικό αντίκρισμα όσον αφορά την ανάπτυξη σε αυτό το τομέα. Επομένως, δημιουργήθηκαν πάρα πολλές νέες οικοδομές, χτίστηκαν πολλές οικοδομές, έδωσε δουλειά δηλαδή σε πάρα πολύ κόσμο όλο αυτό το καθεστώς.
0: Ξέρουμε σίγουρα ότι... Όμως... Ναι, ολοκληρώστε.
1: Ναι, πείτε μου, παρακαλώ.
0: Απλά σκεφτόμουν την επαρχία που υπάρχει μια στη Φιλία και που φεύγουν από τα χωριά και έρχονται στις πόλεις της Μεγάλης. Το ίδιο έγινε και στον Εύρο, έτσι, στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό ενισχύθηκε με αυτά που μας λέτε τα τελευταία χρόνια?
1: Αν ενισχύθηκε...
0: Αν ήρθαν από την επαρχία, ναι, από τα χωριά, άνθρωποι να μείνουν στην πόλη για βιοποριστικούς λόγους.
1: Νομίζω ότι πάντοτε συμβαίνει αυτό, αλλά εδώ παρατηρείται και το αντίθετο. Κινούμαστε γενικά και προς την αντίθετη κατεύθυνση και προσπαθούμε να φέρουμε τους νέους και να τους πάμε και στα χωριά, να μείνουν στα χωριά. Δεν μας αρέσει, κανέναν δεν αρέσει να ερημώνουν χωριά στον τόπο του, έτσι. Δεν θα αποτελέσουμε σε αυτό εξαίρεση και δεν θέλουμε να αποτελούμε εξαίρεση σε αυτό. Σίγουρα όταν δημιουργούνται καλύτερες ευκαιρίες και περισσότερες ευκαιρίες όσον αφορά την εργασία στο κοντινό δραστικό κέντρο, προκειμένου στην Αλεξανδρούπολη όσον αφορά τους δικούς μας οικισμούς, είναι λογικό να παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι σε τέτοιο βαθμό όπου να μας ανησυχεί ότι θα ερημώσουν τα χωριά μας για να έρθουν στην Αλεξανδρούπολη. Νομίζω ότι αυτό μας απασχολεί σε μεγαλύτερο βαθμό και σε γενικότερο πλαίσιο, να μην φεύγουν οι νέοι ούτε από τα χωριά μας, ούτε από την πόλη μας και γενικότερα από το Δήμο μας, για να βρουν κάτι καλύτερο κάπου αλλού, έξω ή σε κάποια άλλη πόλη.
0: Ή αν φύγουν να επιστρέψουν, έτσι.
1: Σαφώς. Όσο αναπτύσσεται μια πόλη και δημιουργεί ευκαιρίες και χώρο για επενδύσεις και για ανάπτυξη ιδεών σε όλους τους τομείς, αυτό νομίζω ότι είναι κάτι θετικό για να επιστρέψει και κάποιος ο οποίος έχει φύγει. Εγώ το βλέπω γιατί είμαι νέος στην ηλικία. Επομένως, το έχω δει και από δικούς μου, από το δικό μου κύκλο, από δικούς μου φίλους, γνωστούς, μαθητές, οι οποίοι έφυγαν, έκαναν ένα κύκλο. Κάποιοι είναι ακόμη έξω, κάποιοι όμως έχουν γυρίσει και δραστηριοποιούνται πλέον εδώ. Κάποιοι σκέφτονται να γυρίσουν. Επομένως, νομίζω ότι κινούμαστε με θετικό πρόσημο.
0: Και έχετε καλά μυαλά και το έχετε αποδείξει και πρόσφατα με την Ολυμπιάδα που ήρθατε δεύτερη παγκοσμίως στη ρομποτική, έτσι.
1: Νομίζω ότι γενικότερα η Ελλάδα έχει καλά μυαλά. Και αυτό αποδεικνύεται με κάθε ευκαιρία, ειδικότερα όταν υπάρχει συμμετοχή στο εξωτερικό. Αλλά ναι, είμαστε χαρούμενοι και για αυτές τις τοπικές διακρίσεις, εννοείται ότι είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτά τα παιδιά. Έχουμε όντως καλά μυαλά.
0: Μας είπατε για κάποιες αλλαγές, δηλαδή όλα αυτά όσον αφορά το τουριστικό, το καταλήμματα, τις κατασκευαστικές εταιρείες, την οικοδόμηση γενικότερα. Υπάρχουν κάποια παραδοσιακά επαγγέλματα που έχουν διατηρηθεί παρόλα αυτά? Έχουμε εικόνα.
1: Παραδοσιακά επαγγέλματα που έχουν διατηρηθεί λέγοντας?
0: Δεν ξέρω, γι' αυτό το ρωτάω. Αν είναι κάτι από το παρελθόν που... έχει παραμείνει και σήμερα.
1: Θα σας πω, μιλάτε με έναν νέο άνθρωπο, κάτω των 35 ετών δηλαδή, αλλά όσο εγώ έχω στο μυαλό μου για παραδοσιακά παλιά επαγγέλματα, δεν βλέπω μεγάλες αλλαγές σε επαγγέλματα που να έχουν εξαφανιστεί. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν ήμουν παιδάκι θυμόμουν ότι υπήρχαν τσαγκάριδες και τώρα βλέπω ευτυχώς και υπάρχουν τσαγκάριδες. Υπάρχουν μοδίστρες, υπάρχουν τα επαγγέλματα αυτά που κάποιοι έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι παλιά και παραδοσιακά. Mm-hmm. Αλλά φυσικά έχουν παραμείνει.
0: Ή Ήταν και αστικός ο χώρος πάντα της Αλεξανδρούπολης, έτσι, είναι και αυτό σημαντικό.
1: Ναι,
0: να το πούμε.
1: Σίγουρα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Ναι. Τι θεωρείτε ότι έρχεται σε ανάπτυξη το τελευταίο διάστημα στην πόλη? Τι αλλάζει σε σχέση με αυτά που μας είπατε και με αυτά που δεν μας έχετε πει?
1: Και σε γενικό, σαφώς όλα αυτά που αναφέραμε είναι όλα αυτά που βλέπουμε καθημερινά ότι έρχεται αλλαγή. Εμείς όμως από πλευράς Δήμου προσπαθούμε γενικότερα να φέρουμε την Αλεξανδρούπολη και το Δήμο μας ένα βήμα πιο κάτω και να υπάρχει μια εξέλιξη και τεχνολογικά αλλά και γενικότερα και όσον αφορά την ασφάλεια και όσον αφορά την νομιμότητα, αν θέλετε, διότι είναι τόσο δύσκολο και γραφειοκρατικό, θα πω, το σύστημα στην Ελλάδα γενικότερα, που πολλά πράγματα απαιτείται πάρα πολύ χρόνος για να ολοκληρωθούν. Και να είμαστε ασφαλείς και ήσυχοι ότι όλα έχουν γίνει καλώς και ότι όλα είναι νόμιμα και όπως πρέπει. Εμείς από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, επιθυμία του Δημάρχου, αν θέλετε και λόγω του επαγγέλματός μας, γιατί και ο Δήμαρχός μας είναι νομικός το επάγγελμα, το πρώτο και κύριο αποτελεί ασφάλεια και η νομιμότητα. Και προς εκείνη την κατεύθυνση κινούμαστε. Τακτοποιούμε δηλαδή και τακτοποιήσαμε ό,τι βρήκαμε που δεν ήταν σε τέτοιο πλαίσιο και κάθε κίνηση που κάνουμε πηγαίνει προς τα εκεί. Όσον αφορά τώρα τα τοπικά της Αλεξανδρούπολης και το τι αλλάζει, σίγουρα επενδύουμε πολύ στις υποδομές, σίγουρα επενδύουμε πάρα πολύ στον αθλητισμό και στις αθλητικές υποδομές.
0: Έχετε και παράδοση σε αυτό. Έχετε καλούς αθλητές, ναι.
1: Έχουμε παραδοσιακά καλούς αθλητές, ναι. Όχι μόνο στο βόλεϊ, όπως άκουγα προηγουμένως τη συνέντευξη με την κυρία Βαλασίδου, όχι μόνο στο βόλεϊ, αλλά και σε άλλα αθλήματα. Αυτό που νομίζω ότι παίζει ρόλο δεν είναι πάντα η διάκριση. Το θέμα είναι να μπορείς να αναπτύξεις, να έχεις αυτές τις υποδομές και να έχουν την ευκαιρία, κυρίως οι νέοι, να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Γιατί μέσα από τον αθλητισμό μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία σε συνοδεύουν σε όλη τη ζωή και σε κάνουν, θεωρώ, καλύτερο άνθρωπο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό το να είσαι κοντά στους νέους γενικότερα και να προσφέρεις ευκαιρίες. Ευτυχώς και η Εκκλησία είναι δίπλα μας σε αυτό και έχουμε ένα Μητροπολίτη ο οποίος είναι κοντά στους νέους και είναι γενικότερα, εγώ το θαυμάζω για το μυαλό του και τη σκέψη του. Επενδύουμε πάρα πολύ στον αθλητισμό και στις αθλητικές υποδομές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γίνονται έργα πολλών εκατομμυρίων. Έχουν ξεκινήσει και κάποια υπογράφονται τώρα και ξεκινούν όσον αφορά τον αθλητισμό. Και για το βόλεϊ, από, γιατί ήδη αυτή τη στιγμή υλοποιείται το καινούργιο κλειστό γυμναστήριο στην Αλεξανδρούπολη. Υπογράφει σύμβαση και γίνεται η επέκταση του κολυμβητηρίου μας στην Αλεξανδρούπολη. Θα γίνει το σπίτι της γυμναστικής. Για αθλητές στην ενόργανη. Γίνονται τα καινούργια, το μεγάλο έργο των γηπέδων τένις στην δυτική πλευρά της πόλης. Νομίζω ότι προσπαθούμε και εμπράκτως το δείχνουμε ότι ο αθλητισμός για μας αποτελεί ένα κύριο πυλώνα. Γιατί χωρίς τον αθλητισμό και χωρίς τις υποδομές και χωρίς αυτές τις ευκαιρίες δεν μπορείς και να κρατήσεις εδώ τους νέους, έτσι. Γιατί δεν αρκεί μόνο η δουλειά.
0: Άρα και στον αθλητισμό έχουμε διακρίσεις όσον αφορά το στίβο ή τα αθλήματα αυτά, αλλά και όπως είπαμε και στη ρομποτική και στη σύγχρονη τεχνολογία, στην οποία είστε και υπεύθυνος στο Δήμο. Σε αυτό όσον αφορά τη σύγχρονη τεχνολογία, κάνετε κάποιες δράσεις, σκέφτεστε να κάνετε κάτι?
1: Όσον αφορά, δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
0: Όσον αφορά την τεχνολογία, τη σύγχρονη, το ψηφιακό μετασχηματισμό.
1: Σίγουρα το μέλημά μας είναι να κάνουμε με κάθε ευκαιρία και με πολλούς τρόπους την πόλη πιο σύγχρονη και πιο έξυπνη. Έχουμε ξεκινήσει διάφορα και πηγαίνουμε προς εκείνη την κατεύθυνση. Έχουμε υποβάλει και σε χρηματοδοτικά εργαλεία εγκεκριμένα και είναι προς υλοποίηση ένα μεγάλο έργο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό με έξυπνο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, με έξυπνα στάθμευσης των μαζικής μεταφοράς, έξυπνη κάβη απορριμμάτων. Γενικότερα νομίζω ότι πλέον στην εποχή μας το να έχεις μια έξυπνη πόλη που διευκολύνει τους ανθρώπους, τους κατοίκους στην καθημερινότητα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, είναι αναγκαίο θεωρώ.
0: Και βασίζεστε και σε ανθρώπους δικούς σας έτσι που έχουν ασχοληθεί και γνωρίζουν, είναι σημαντικό και αυτό επίσης.
1: Φυσικά και έχουμε και εταιρείες εδώ οι οποίες δραστηριοποιούνται στο τομέα αυτό με πάρα πολύ σημαντική ιστορία, πολύ σημαντικές διακρίσεις και εννοείται ότι πάμε χέρι-χέρι. Έχουμε αρκετά τα αυτιά μας, ακούμε, μαθαίνουμε, υλοποιούμε και προσπαθούμε να υλοποιήσουμε πάντα προς το καλύτερο.
0: Ακροατής που μας ακούει ρωτάει αν υπάρχουν επιχειρήσεις στην Αλεξανδρούπολη που έχουν σχέση με, με την πρωτογενή παραγωγή. Βέβαια η πρωτογενή παραγωγή είναι στην επαρχία, όχι σε έναν αστικό χώρο. Αλλά ρωτάει αν υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν σχέση. Τι του απαντάτε?
1: Αν υπάρχουν επιχειρήσεις που ασχολούνται με το πρωτογενή.
0: Ναι, που έχουν σχέση με το πρωτογενή τομέα, ναι.
1: Σαφώς υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν σχέση με το πρωτογενή τομέα. Έχουμε χαρακτηριστικά να αναφέρω τους ελαιώνες μας και επιχειρήσεις. Δηλαδή ελαιοτριβία με λάδι και μάλιστα και με εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα. Σίγουρα τοπικές επιχειρήσεις και είμαστε, καταρχάς ο Δήμος αποτελείται από 3 δημοτικές ενότητες εκ των οποίων οι 2 είναι κατεξοχήν αγροτικές ενότητες. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε συγκεκριμένα παραδείγματα.
0: Ναι, βεβαίως, για να γίνει πιο κατανοητό, βεβαίως, ναι.
1: Ή αν θέλει ο
0: Δημοκρατής
1: κάτι συγκεκριμένο εννοώ να
0: αυτό
1: μάθει.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω, δεν μας το ζητάει. Ξέρω ότι βγάζετε, και ωραίο, βγάζετε και ωραίο κρασί, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχουμε γενικά έναν ισχυρό, θα μπορούσα να πω, πρωτογενή τομέα σε όλο τον Εύρο, έτσι. Και είναι για πολλές περιοχές και για μεγάλες περιοχές είναι ο κεντρικός, ο βασικός πυλώνας της τοπικής οικονομίας. Δηλαδή αν μιλήσουμε για την περιοχή των Φερών δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε, δηλαδή για το Δέλτα του Εύρου φημίζεται για την παραγωγή της. Αυτή τη στιγμή υλοποιούνται και έργα όσον αφορά το πρωτογενή τομέα, έργα υποδομής πολλών εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων, μελισσοκομεία, γενικότερα αναγεωργία, κτηνοτροφία, αλληλεία εννοείται. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια παραθαλάσσια πόλη. Αυτή τη στιγμή γίνονται πάρα πολύ μεγάλα έργα όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα. Αν θέλετε να σας αναφέρω ενδεικτικά και σε συνεργασία με τον ΤΟΕΒ για συστήματα άρδευσης, ένα πάρα πολύ μεγάλο εμβληματικό έργο με νέα πλειοστάσια για τη μείωση δηλαδή του ενεργειακού κόστους. Δίκτυο ποτίσματος στην περιοχή, αγροτική οδοποιία. Μέσα στο Σεπτέμβριο κάθε χρόνο, όπως και έτος το Σεπτέμβριο, έγινε η αγροτική έκθεση Φερών, όπου είναι η πανεύρια αγροτική έκθεση Φερών. Είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός διαχρονικά για τον πρωτογενή τομέα σε ολόκληρο τον Εύρο. Γίνεται έκθεση, δηλαδή υπάρχουν εκθέσεις αγροτικών μηχανημάτων, ζώων και τοπικών προϊόντων. Γενικότερα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά αυτό το κομμάτι.
0: Και τελειωμό δεν, και τελειωμό δεν έχουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: μπορώ να πω πολλά, ναι.
0: Ο χρόνος μας όμως τελείωσε, κύριε Δέλκο. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να πείτε εν κατακλείδη.
1: Εν κατακλείδη θέλω να πω ότι εγώ προσωπικά αποτελώ ένα παράδειγμα νέου ανθρώπου που θέλει και θέλησε να μείνει στην πόλη και να ασχοληθεί με τα κοινά. Στην ουσία πηγάζει και από αυτή μου την επιθυμία να μείνω εδώ και να κάνω αυτόν τον τόπο καλύτερο, γιατί έχουμε τις ευκαιρίες, υπάρχει η συγκυρία αν θέλετε αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε πάντα και βρίσκουμε και έχουμε ή παλεύουμε με όποια μέσα έχουμε και σίγουρα, είμαι σίγουρος ότι κινούμαστε προς μια σωστή κατεύθυνση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω εγώ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Είχατε ως θέμα την πόλη μας.
0: Ευχαριστούμε και εμείς. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά, κύριε Δέλκο.
1: Να είστε καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα σας μιλήσαμε για την ζωή στην Αλεξανδρούπολη, στην πόλη. Την πρωτεύουσα του νομού Εύρου και την έδρα της σειράς Μητροπόλεως, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης. Κοντά μας είχαμε την τιμή να έχουμε δύο αντιδημάρχους του Δήμου Αλεξανδρουπόλεως, την κυρία Ευανθία Βαλασίδου, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού, εθελοντισμού, νέας γενιάς και διαβίου μάθησης, ιατρός, και τον κύριο Βασίλειο Δέλκο, αντιδήμαρχο οικονομικού, προγραμματισμού, διοικητικών υπηρεσιών και ψηφιακού μετασχηματισμού, είναι νομικός. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η Εκκλησία που παρικεί στην Αλεξανδρούπολη» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο, τον Τάσο Παπαδημητρίου στην επιμέλεια του ήχου και την Βίκη Τριβιζά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε.

0: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινά εις την Τραγάνα Φθιώτιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3 Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 018 44 36.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι

Τίτλοι ειδήσεων στις 6 με τη Σμαραγδή Καράγιώργα. Τον Αρχιεπίσκοπο Τυράννων, Δυραχείου και Πάης Αλβανίας κύριο Ιωάννη υποδέχθηκε σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Τη Σαουδική Αραβία επισκέφθηκε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης Νίκος Δένδιας, πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις. Έγινε δεκτό σήμερα από τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμπετ Μπιν Σαλμάν. Είχαμε καινούρια έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στην Κόρινθο και η αναφορά είναι προς το παρόν για 2 τραυματίες. Μεγάλος βράχος στη Ρόδο έπασε στο δρόμο προς την παραλία Άντωνη Κουίν. Ένα 46χρονος αλλοδαπός διωκόμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της Τουρκίας για απόδραση καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί έξαρτης σιωγόνων ουσιών και περί όπλων συνελήφθη τις πρωινές ώρες στην χώρα μας. Είναι πλέον σχεδόν βέβαιο ότι οι εκλογές του 2028 θα διεξαχθούν τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, δήλωσε σύμβουλος του Προέδρου της Τουρκίας, του κυρίου Ερντογάν. Ο καιρός νεφός και πείς, 14 με 18 βαθμοί Κελσίου για αύριο, άνεμοι ασθενείς βορειάδες και στη συνέχεια ασθενείς βορειοανατολική μέχρι 5 ποφόρ. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.

0: εμπόριο του Σίτου και του Άρτου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός, στη μουσική επιμέλεια έχει Μαρινέλα Πολυζώτη και η Βίκη Τριβιζά βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας στον αριθμό 210-7298-222. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα το αφιέρωμα αυτό στο εμπόριο του Σίτου και του Άρτου από τα πανάρχια τα χρόνια, και φυσικά θα ξεκινήσουμε σήμερα με το τι γίνεται στην αρχαιότητα. Καλεσμένος μας είναι ο κύριος Χρήστος Μπαλόγλου, διδάκτορ οικονομικής ιστορίας, ο οποίος θα αναφερθεί σε εκείνα τα χρόνια τα μακρινά, να δούμε τι ακριβώς γινόταν με το εμπόριο του Σίτου και του Άρτου, που πολλής λόγος έχει γίνει γι' αυτό, και από αρχαίους ρήτορες αλλά και πόλεμοι γι' αυτό το πράγμα έγιναν. Κύριε Μπαλόγλου, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα και εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τιμητική οπωσδήποτε η συμμετοχή μας εδώ σήμερα. Και το θέμα πάντοτε είναι ενδιαφέρον και διαχρονικό. Λαμβάνουμε υπόψη ότι ο Άρτος είναι η απλουστέρα των τροφών.
0: Τουλάχιστον για τον Μεσογειακό χώρο και την Μέση Ανατολή, εκεί όπου φύεται το σιτάρι. Και έχουμε τους μεγάλους Σιτοβολώνες. Ναι. Όμως οι μεγάλοι Σιτοβολώνες δεν ήταν οι ίδιοι στην αρχαιότητα με το τι γίνεται σήμερα. Ναι, και δούμε λοιπόν στα αρχαία χρόνια που υπάρχει ο Σίτος.
1: Ο Σίτος υπάρχει στα αρχαία χρόνια, εμφανίζεται τουλάχιστον στους κλασικούς χρόνους που έχουμε πλήρεις πληροφορίες. Είναι αφενός με ένα κέντρο είναι η Αίγυπτος. Δεύτερο κέντρο είναι η Σικελία. Έτσι. Αυτό εμφανίζεται και στους ρωμαϊκούς ακόμα χρόνους, ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους, δηλαδή και στα χρόνια της Καινής Διαθήκης, εκεί κινείται το εμπόριο του Σίτου. Είναι η Αίγυπτος και η Σικελία. Βέβαια οι Αθηναίοι είχαν υπόψη τους και τον Πόντο. Γι' αυτό και προσπαθούσαν πάντοτε να έχουν καλές σχέσεις με τους βασιλείς του Πόντου, διότι τους έδιναν και προνόμια, τους βράβευαν και ούτω καθεξής, γιατί είχαν εμπορικές σχέσεις με τον Πόντο. Και αυτό το ξέρουμε από λόγους δικανικούς του Δημοσθένους της εποχής του 4ου π.Χ. αιώνος. Αλλά το βασικό πρόβλημα είναι στην Αθηναίων πολιτεία, στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, όπου η Αθήνα δεν είχε ποτέ σιτάρκεια. Έτσι, ήταν πάντοτε προβληματική όσον αφορά στο πρόβλημα της σιταρκίας. Γι' αυτό αντιθέτως παρήγαγε κριθάρι. Και ποιος μας το λέει αυτό? Μας το λέει ο Θεόφραστος. Ο Θεόφραστος μάλιστα λέει ότι παρήγαγε περισσότερο κριθί από όσο έπρεπε και γινόταν και εξαγωγή κριθής. Ο Σόλων λοιπόν εμφανίζεται και δίνει λύση στο πρόβλημα, όταν λύνει δηλαδή με τη Σισάχθη για το γενικότερο πρόβλημα το οικονομικο-κοινωνικό που έχει η Αθήνα, επιβάλλει και ειδική νομοθεσία, εισάγει ειδική νομοθεσία για το Σίτο, όπου ορίζει ειδικά ότι δεν μπορεί ο εισαγόμενος Σίτος δεν μπορεί να εξάγεται παρά μόνο ένα μέρος αυτού, ορίζει πάνω σχάρι των τρίτων εκ του εισαγόμενου Σίτου να μπορεί να εξαχθεί.
0: Και αυτό για να έχει αυτάρκη η Αθηναϊκή Πολιτεία.
1: Αν διαβάσουμε τώρα τον Αριστοτέλη στην Αθηναίων Πολιτεία, όπου είναι ουσιαστικά η ιστορία της δημοκρατίας, το δεύτερο μέρος της, όπου εκεί περιγράφει τους θεσμούς και τα θεσμικά όργανα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, λέει στο 51ο κεφάλαιο, διαβάζουμε από την Αθηναίων Πολιτεία, «Ήσαν δε και σιτοφύλακες, κληρωτοί 10. 5 μένει στον Πειραιά, 5 δε εισάστη. Νύν δε 20 μεν εισάστη, 5 και 10 εις Πειραιά». Δηλαδή στα χρόνια του Αριστοτέλους, και αυτό είναι γύρω στο 330 περίπου π.Χ., έτσι, όταν ο Αριστοτέλης έρχεται για δεύτερη φορά στην Αθήνα, άρα είναι μεταξύ του 338 και του 323, οπότε και φεύγει, οπότε υπολογίζεται ότι η Αθηναίων Πολιτεία τότε γράφεται γύρω στο 330 περίπου. Εκείνη την περίοδο λοιπόν έχουν αυξηθεί ο αριθμός των σιτοφυλάκων, και λέει ο Αριστοτέλης, ενώ παλιότερα ήταν 10 στην Αθήνα και 5 στον Πειραιά, τώρα στην Αθήνα έχουν γίνει 20 και 15 στον Πειραιά. Ποια είναι τα καθήκοντά τους τώρα? Το πρώτο που έπρεπε να ελέγχουν οι σιτοφύλακες είναι να πωλούνται σε κανονική τιμή τα προσδιάθεση εισιτηρά της αγοράς, έτσι να μην υπάρχει σκροκέρδια. Το δεύτερον, οι μιλοθροί να πωλούν τα άλευρα σύμφωνα με την τιμή της κρυφής. Και το τρίτο, οι αρτοπόλες να πουλούν τα ψωμιά σύμφωνα με την τιμή του σίτου και να έχουν το βάρος που ορίζει ο νόμος. Άρα και αυτοί να μην κερδοσκοπούν, έτσι όσο αφορά στο ζύγισμα. Παρακάτω, λέει ο Αριστοτέλης, εμπορίου δε επιμελητάς 10 κληρούσιν. Δηλαδή έχουν 10 επιμελητές του εμπορίου. Ποια ήταν τώρα τα καθήκοντά τους? Τα καθήκοντά τους, θα λέει πάλι ο Αριστοτέλης, πρώτον, να επιβλέπουν τις εμπορικές πράξεις, αγοραπολισίες που γίνονταν, και δεύτερον, να επιβάλλουν στους εμπόρους να φέρουν στην πόλη τα 2/3 από κάθε φορτίο σίτου, το οποίο τους ερχόταν στην αγορά. Επομένως, βλέπουμε λοιπόν, το εμπόριο σίτου γίνεται είτε από την Αίγυπτο είτε από την Σικελία. Ερχόταν το σιτάρι στον Πειραιά. Εκεί έχουμε τους επιμελητές του εμπορίου, οι οποίοι επέβλεπαν εάν το σιτάρι αυτό κατά τα 2/3 του κάθε φορτίου σίτου, κάθε πλοίου φυσικά, εισερχόταν στην σιταγορά, δηλαδή ερχόταν στην Αθήνα, ούτως ώστε να είναι αυτάρκης η αθηναϊκή αγορά. Οι Αθηναίοι να μην νεολιμοκτονούν. Αυτό θέλω να πω.
0: Αυτό μας δείχνει πόσο σημαντικός ήταν ο σίτος στην αρχαία Αθήνα και στις αποικίες της φυσικά, βέβαια, όπου είναι ο πολιτισμός, και πόσο αυστηρά μετρούσαν τον παραμικρό και στη μεταφορά, ακόμα να μην λείψει ο παραμικρός κόκκος που λέμε.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Οι γνώσεις που έχουμε σχετικά με το σίτο στην Αθήνα, οι πιο παλιές είναι από τον Σόλωνα ή έχουμε και πιο πριν?
1: Αν πάμε στη μυθολογία, από τη Δήμητρα ως προστά της Γεωργίας γενικότερα. Έτσι,
0: ωραία,
1: η Γεωργία.
0: Ναι.
1: Ως προστά της Γεωργίας είναι η Δήμητρα. Έτσι, αυτό, αλλά σαν η Γεωργία και ο Διόνυσος πάλι ως προστάτης
0: του Αμπέλου.
1: Της Αμπέλου, έτσι.
0: Άρα έχουμε,
1: γιατί
0: μέσα...
1: η Άμπελος καλλιεργείται στην Αττική.
0: Άρα έχουμε μέσα στη μυθολογία τη Δήμητρα.
1: Τη Δήμητρα.
0: Έτσι, Μήτρα, ναι. Δήμητρα. Έχει να κάνει με τη γη
1: με
0: το
1: τη
0: όνομά
1: γη.
0: Της. Και ιδιαιτέρως τιμάται στην Ελευσίνα, που είναι, ναι, πάλι Αττική.
1: Αττική.
0: Στα Ελευσίνια μυστήρια που έχουμε να κάνουμε με την Αθήνα, έτσι δεν?
1: Πολύ
0: είναι
1: ωραία.
0: Τα Μέγαρα που είναι άλλος πολιτισμός.
1: Ναι, έχουν έρθει πλέον η Ελευσίνα.
0: Ναι.
1: Με τους μεγάλους πολέμους που είχαν γίνει, επί μυθολογίας
0: και λοιπά,
1: που ξέρουμε.
0: Και εκεί δείχνουν και οι αρχαίοι πόσο πάλι σημασία δίνουν στον σίτο, με το να έχουν μια ειδική θεότητα γι' αυτό,
1: ναι,
0: που, που το σύμβολό της είναι το στάρι.
1: Το στάρι, ακριβώς.
0: Τώρα βέβαια, εντάξει, δείχνει ακόμα περισσότερο να το πάμε στα μυθολογικά και με την κόρη της και με τον Άδη και με τη γη και με το σάπισμα και με το αυτό, έχει συμβολισμό,
1: ναι, είναι συμβολισμό και
0: που έχει και να κάνει με
1: ακριβώς,
0: όλα αυτά.
1: Επαναφορά της ζωής, την άνοιξη και ούτω καθεξής. Έτσι.
0: Στον Όμηρο έχουμε αναφορές, γνωρίζουμε κάτι?
1: Στον Όμηρο ειδικές αναφορές όχι.
0: Ειδικές. Ο πόλεμος όμως κάποιοι λένε ότι έγινε στη Τρία και γι' αυτό το λόγο. Ήταν το πέρασμα, από, όπως είπατε, και
1: αυτό
0: από το Πόντο,
1: ναι,
0: για τον έλεγχο όχι μόνο βέβαια του σταριού, αλλά και του σταριού.
1: Και του σταριού, ναι. Ήταν δηλαδή εμπορικοί λόγοι για να έχουν πρόσβαση προς τα δανέλια. Έτσι. Είναι διαχρονικό το φαινόμενο. Και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο πάλι ήταν εκεί ο λόγος, γιατί είναι τα στενά σημαντικά. Γιατί, ακριβώς, γιατί είχε πολλά προσφέρει ο Πόντος. Έχει και ορυκτά. Έτσι, δεν είναι μόνο το σιτάρι, είναι και τα ορυκτά. Και η περιοχή της Κριμαίας. Αν πάμε ακόμα πιο πίσω, στο Χρυσόμαλο Δέρας.
0: Στο Χρυσόμαλο που είναι ο χρυσός από την περιοχή της Γεωργίας.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό, μια και το είπατε μέσα σε παρένθεση, Χρυσόμαλο Δέρας, διότι βάζανε στα ποτάμια εκεί που ήταν ο χρυσός, τεντώνανε ένα, να το πούμε έτσι, ένα δέρμα κρυαριού,
1: ναι,
0: και πάνω στο δέρμα αυτό, πάνω στο μαλλί, κατακάθονταν οι κόκκι,
1: ναι,
0: του χρυσού, και γι' αυτό γινόταν χρυσό. Μετά το πέρανε και εξάγανε το χρυσό.
1: Σωστό.
0: Αυτή είναι και η ιστορία η πραγματική. Λοιπόν, να σας ξεκουράσουμε λίγο μουσική και συνεχίζουμε. Ναι.

0: παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή «Εμπόριο του Σίτου και του Άρτου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα» με τη Σμαραγδή Καράγερο, αλλά κυρίως με τον καλεσμένο μας σήμερα, τον κύριο Χρήστο Μπαλόγλου. Αρχαιότητα λοιπόν από τα ομηρικά χρόνια, Σιτοβολώνες, Αίγυπτος, Σικελία, Πόντος, όπως είδαμε, και γενικότερα το σιτάρι είναι ένα φυτό το οποίο το βρίσκουμε στη λεκάνη της Μεσογείου και στην Μέση Ανατολή, από όπου και θεωρείται ότι προήρθε, έτσι, κύριε Μπαλόγλου, ναι, μεταξύ λέτε. Τίγρη και Εφράτη.
1: Ακριβώς. Έτσι λέμε, έτσι λέγεται ότι γενικότερα και στην. Μην ξεχνούμε επίσης, παραδείγματος χάρη, και στην Παλαιά Διαθήκη την περίπτωση όπου με τον, οι αδελφοί, τα αδέλφια του Ιωσήφ.
0: Του Ιωσήφ.
1: Που τον περιμένουν, και όταν μετά είχαν προβλήματα οικονομικά και δεν μπορούσαν να βρουν σιτάρι, έπρεπε στην Αίγυπτο να αγοράσουν το σιτάρι για να το φέρουν πάλι στο Ισραήλ. Έτσι.
0: Άρα γνωρίζαν το σιτάρι, το χρησιμοποιούσαν, φτιάχναν ψωμί κλπ. Στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, εκτός από την Αθήνα, είναι και οι Λάκωνες, που δεν πολύ χρησιμοποιούσαν σιτάρι, από ό,τι μας είπατε.
1: Λέγεται λοιπόν ότι στον Πλούταρχο υπάρχει αυτό, και στα αποθέματα του Πλούταρχου, στα Λακωνικά, πρέπει να υπήρχε περισσότερο το χρησιμοποιούσαν το κριθάρι. Και ο Μέλλανας ομός πρέπει να είχε μια τέτοια παρουσία με κριθάρι.
0: Με κριθάρι
1: ο Μέλλανας ομός.
0: Επανέλθουμε τώρα στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Όπου η πολιτεία των Αθηναίων μας έχει αφήσει έναν περίφημο δικανικό λόγο του Λυσία,
1: ναι,
0: που φέρει και τον τίτλο «Κατά Σιτοπολών». Τι είναι αυτός, καταρχάς, ναι, να μας πείτε δύο λόγια για τον Λυσία και μετά.
1: Ο Λυσίας κάποτε το διδάσκαμε και στο σχολείο, εμείς το είχαμε κάνει. Εγώ το είχαμε κάνει και στο γυμνάσιο, τον «Κατά Σιτοπολών», τον λόγο του Λυσία. Ο Λυσίας ήταν ένας μέτικος ουσιαστικά. Έτσι, ήταν από τη Σικελία, ο οποίος έζησε στην Αθήνα και λοιπά, και ήταν λογογράφος, αυτό που λέγαμε σήμερα δικηγόρος. Και εκφωνεί το 386 περίπου, ίσως λίγο μεταγενέστερο το 384, τον περίφημο «Κατά Σιτοπολών» λόγο. Όπως είναι λοιπόν γνωστό, σε περίπτωση σιτοδίας, το δημόσιο, με δημόσια δαπάνη κατά κανόνα, αγόρασε και αποθεματοποιούσε με τους σιτώνες που διέθετε σίτο, τον οποίο στη συνέχεια πολλούσαν οι σιτοπόλες ως λιανοπολιτές. Αγορά τους από κοινού τα αποθέματα αυτά από τους σιτώνες. Έτσι, δηλαδή το ίδιο το δημόσιο με ρυμνούς ούτως ώστε να υπάρχει επάρκεια σίτου στην αγορά. Τώρα, για να αποφύγουν το μονοπόλιο και την αποκόμιση κέρδους πάνω από ένα βολό στο Μέδυμνο, όπου ο Μέδυμνος ήταν 51,84 λίτρες, έτσι, γιατί το σιτάρι μετρείτο με μεδύμνους. Έτσι, το έβαζαν σε κιούπια, όπως λέμε σήμερα. Έτσι. Και αυτό, η μονάδα μετρήσεως όγκου ήταν ο Μέδυμνος. Βέβαια, Μέδυμνος, αν ανοίγουμε παρένθεση, ήταν και μονάδα μετρήσεως και του νομίσματος. Έτσι. Δεν είναι μόνο του όγκου, ήταν και χρηματική αξία. Αλλά εδώ μας ενδιαφέρει ότι ο Μέδυμνος είναι μονάδα μετρήσεως όγκου. 51,84 λίτρες είναι ένας Μέδυμνος. Οπότε μεγάλη ποσότητα δηλαδή ένας Μέδυμνος σίτου. Για την αποφυγή λοιπόν μονοπωλίου και για την αποκόμιση κέρδους πάνω από ένα βόλο στο Μέδυμνο, οι σιτοπόλες δεν επιτρεπόταν να αγοράζουν όλοι μαζί πάνω από 50 μεδύμνους. Έτσι. Ας σημειωθεί τώρα ότι η Αθήνα έκανε κατά κανόνα εισαγωγή σίτου. Υπολογίζουν γύρω στους 800.000 μεδύμνους, οι οποίοι αυτοί είχαν αξία 250 τάλαντα ετησίως. Όπως λέει ο Δημοσθένης στον προστολεπτίνη λόγο του, εμείς, όπως διαβάζουμε, εμείς επισάκτος σίτο χρώμεθα. Δηλαδή, εμείς κάνουμε χρήση εισαγωμένου σίτου. Εποφελούμενοι τώρα από τυχόν έλλειψη σίτου οι σιτοπόλες, ή παραβαίνοντας τις εντολές που είχε δώσει το δημόσιο, σε διαδόσεις που μπορεί να υπήρχαν αποκλεισμός, πόλεμος, που ήταν πολύ συνηθισμένα φαινόμενα αυτά, ή απώλειες ναυάγιου ενός πλοίου.
0: Ακριβώς,
1: η ναυάγια που ήταν την εποχή. Δημιουργούσε μία αίσθηση μια τεχνητή στενότητος. Δηλαδή, στο πόλεμο έκρυβαν το σιτάρι. Σου λέει, έγινε ένα ναυάγιο, άρα ακούσαμε ναυάγιο, δεν θα το πουλήσουμε τώρα, δεν θα το διαθέσουμε στην αγορά.
0: Τα κλασικά κόλπα των εμπόρων.
1: Με αποτέλεσμα να πωλούν σε ψηλότερες τιμές. Ουσιαστικά εδώ εμφανίζεται για πρώτη φορά, έστω, όχι για πρώτη φορά, αλλά είναι μία περίπτωση, έχουμε και παλαιότερη πρώτη φορά, η περίπτωση της μαύρης αγοράς.
0: Και της κερδοφόρης.
1: Κερδοσκοπίας.
0: Έτσι. Ναι, κερδοσκοπία, ναι.
1: Και αυτό ουσιαστικά καθορίζει ο Λυσίας στο κατά σιτοπολών λόγο του.
0: Και αναγκάζεται λοιπόν ο Λυσίας δικανικός να κάνει, ναι, αυτό τον λόγο, τον οποίο του τον είχαν παραγγείλει.
1: Ναι, ήταν κατά παραγγελία. Λογογράφος είναι, η κατά παραγγελία πληρώνεται για να
0: γράψει αυτό το λόγο. Εναντίον, ναι, της χροσχέδιας.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: περίοδος όπου εμφανίζεται μια έλλειψη του στην, μάλλον θα το έλεγα διαφορετικά, οι περιοχές οι οποίες παράγουν σίτο έχει μειωθεί εκεί η παραγωγή τους και αυτοί οι σιτοπόλες εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση, αυξάνουν την τιμή ενώ δεν έπρεπε να την έχουν αυξήσει γιατί υπάρχει σιτάρκεια, με σκοπό να κερδοσκοπήσουν. Αυτή δηλαδή, ενώ η τιμή όπως ξέρουμε προσδιορίζεται, είναι αποτέλεσμα της ζητήσεως και της προσφοράς, ο Λυσίας εδώ εισάγει αυτή την έννοια της μαύρης αγοράς, ότι δηλαδή αυτοί κερδοσκόπησαν και άφησαν περισσότερο την τιμή επειδή θεωρούσαν ότι θα υπάρξει έλλειψη σίτου λόγω της ελλείψεως της παραγωγής από τις παραγωγές χώρες.
1: Και αναπτύσσει το λόγο του το λοιπόν, ναι, δικανικά.
0: Ακριβώς. Με επιχειρήματα υπέρ της Αθήνας και ο ίδιος παρολιμέτικος πολλά χρόνια έχει ζήσει στην Αθήνα. Έχει ενσωματωθεί στην Αθηναϊκή Δημοκρατία. Έτσι, μην το ξεχνούμε αυτό. Είναι σημαντικό για το Λυσία. Γιατί ποτέ δεν είχαν βέβαια οι μέτοικοι πλήρη δικαιώματα. Έτσι.
1: Διαβάζω εδώ στο 16 που λέει, σε απόδοση βέβαια, επομένως, ναι, τι πρέπει να πάθουν από εσάς οι ίδιοι που αδικούν όταν σκοτώνετε αυτούς που δεν μπορούσαν να μας φυλάξουν από τους σιτοπόλες, τους παράνομους όμως σιτοπόλες.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ένα έτσι.
0: Ενδιαφέρον απόσπασμα αυτό, ναι. Πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα.
1: Και ο λόγος του, θυμίστε μας και τη χρονική περίοδο γιατί έχει σημασία.
0: Ναι, είναι γύρω στο 386-384.
1: Προ Χριστού. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι λοιπόν και εμφανή και είναι σημαντικό γιατί έχουμε την πρώτη εμφάνιση εσχροκέρδειας, μαύρης αγοράς.
0: Ναι, βέβαια μαύρη αγορά έχουμε και στον Πελοποννησιακό Πόλεμο.
1: Πιο πριν
0: στον Πελοποννησιακό Πόλεμο, όπου γίνεται ο αποκλεισμός των Αθηνών και μάλλον εκεί στην περίοδο που ενσκύπτηκε ο περίφημος λοιμός, που δεν ξέρουμε ακριβώς, δίνει περιγραφή ο Τουκυδίδης για την ασθένεια αυτή, αλλά δεν ξέρουμε τι είδους ασθένεια ήταν. Ο λοιμός, το λιμεγιώτα δηλαδή, όπου εκεί ακριβώς έχουμε και εκεί φαινόμενα μαύρης αγοράς.
1: Και σχροκέρδειας.
0: Ναι.
1: Ωραία.

0: Παρακολουθεί το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή Εμπόριο του Σίτου και του Άρτου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα με τη Σμαραγδή Καράγιουργα και τον κύριο Χρήστο Μπαλόγλου. Είδαμε λοιπόν τι γίνεται με το σιτάρι όσον αφορά την περίοδο της Αθηναϊκής Πολιτείας, αλλά όμως εκτός από τη Σπάρτη που μας είπατε ότι έχουμε το κριθάρι, να δούμε τι γίνεται με το σιτάρι και στις υπόλοιπες περιοχές όπου υπάρχουν Έλληνες, να το θέσω έτσι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε ένα βιβλίο από στα τέλη των κλασικών χρόνων, τα οικονομικά, το οποίο αποδίδεται στον Αριστοτέλη, είναι της περιπατητικής σχολής, όπου αυτό αποτελείται από τρία βιβλία. Τα δύο πρώτα βιβλία έχουν σωθεί στην ελληνική, το τρίτο βιβλίο έχει σωθεί στη λατινική, δεν έχει σωθεί στην ελληνική μετάφραση, λοιπόν, στην ελληνική γλώσσα, και μάλιστα σε δύο διαφορετικές παραλλαγές. Στο δεύτερο λοιπόν βιβλίο, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί στο δεύτερο μέρος περιγράφει τι μέτρα οικονομικής πολιτικής ελάμβαναν οι διάφοροι στρατηγοί, οι πόλεις, τύρανοι κυρίως, όσος ο Διονύσιος ο Συρακουσών, ο περίφημος τύρανος, για να μπορέσουν να αυξήσουν τα εισόδα τους. Και υπάρχει λοιπόν μια ενδιαφέρουσα διάταξη τι έκαναν οι Σιλιβριανοί, δηλαδή στη Σιλιβρία, στη Θράκη, όταν είχαν και αυτοί πρόβλημα. Λέει λοιπόν ότι η γειτονική τους πόλη, η οποία δεν κατανομάζεται, υπέφερε απολυμό τη στιγμή που αυτοί είχαν απόθεμασή του από τη σοδιά της προηγούμενης χρονιάς, οι κάτοικοι της Σιλιβρίας. Τότε εισήγαγαν μία διάταξη, εψηφίσαντο την πόλη, όπως λέει το χωρίον, που υποχρέωνε τους πολίτες να παραδώσουν το σίτο τους στην πόλη σε μια καθορισμένη τιμή, έτσι, παρέδιδαν το σίτο τους στην πόλη σε μια καθορισμένη τιμή, κρατώντας ο καθένας για τον εαυτό τους απόθεμα για ένα έτος. Στη συνέχεια η πόλη είχε πλέον το μονοπωλιακό χαρακτήρα και έδωσε το δικαίωμα της εξαγωγής σε όποιον ήθελε να εξάγει το σίτο καθορίζοντας νέα τιμή. Δηλαδή ουσιαστικά εδώ τι έκανε η Σιλιβρία? Για να βοηθήσει τη γειτονική πόλη που έπασχε από λοιμό, είπε στους κατοίκους: θα μου δώσετε εμένα, θα μου παραδώσετε σε μια καθορισμένη τιμή το σίτο, θα κρατήσετε εσείς μόνο ένα απόθεμα για ένα έτος και την επόμενη χρονιά προσδιορίζει την τιμή, αυξάνει βέβαια εδώ την συμπεριεκμένη περίπτωση γιατί είναι λόγος δημοσιονομικός από πίσω, την τιμή του σίτου και δίνει του πλέον και το δικαίωμα σε όποιο θέλει να τον εξάγει το σίτο για να μην υπάρξει πρόβλημα στη γειτονική πόλη. Είναι ενδιαφέρον εδώ, δηλαδή στην περιοχή της Θράκης αυτό γίνεται, έτσι, η Σιλιβρία.
0: Όπου ο σίτος πάλι εισάγεται, έτσι.
1: Ναι, πάλι εισάγεται. Δεν έχουμε παραγωγή σίτου και αυτό είναι ενδιαφέρον.
0: Εκεί ο σίτος ενδεχομένως να εισάγεται, κύριε Μπαλόγλου, από τον
1: Πόντο. Από τον Πόντο είναι πιο κοντά. Είναι πιο κοντά ο Πόντος, ναι.
0: Αυτό λοιπόν γίνεται στη Σιλιβρία, στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης.
1: Ναι, ωραία. Ναι, ναι. Τώρα, έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα διάταξη στους χρόνους αμέσως με λίγο μετά τον Μεγαλέξανδρο, 330 με 325 π.Χ. Εκεί στην Αίγυπτο έχει ο Μέγας Αλέξανδρος, όπως ξέρουμε, ίδρυσε την Αλεξάνδρεια και φαίνεται ότι την είχε και περί πολλού την επαρχία της Αιγύπτου και ήθελε να τη δώσει σε έναν καλό, να ορίσει έναν καλό σατράπη, όπως λέμε, δηλαδή έναν καλό διοικητή της Αιγύπτου. Γιατί μην ξεχνούμε ότι ουσιαστικά ο Αλέξανδρος ακολούθησε τη θεωρία των Περσών. Δηλαδή εκεί που υπήρχαν σατραπίες τις διατήρησε. Δεν άλλαξε τη διοίκηση του κράτους του για να μπορέσει ακριβώς να το ελέγχει.
0: Μικρή διακοπή, κύριε Μπαλόγλου, και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Εποχή επομένως Μεγάλου Αλεξάνδρου, ναι. Και στην ευρύτερη περιοχή της Αιγύπτου και της Αλεξανδρίας.
1: Ναι, λοιπόν, ο Κλεομένης, ο οποίος ήταν την Αύκρατη, μια διάσημη πόλη την οποία είχαν περί πολλού οι Φαραώ, και μάλιστα οι Φαραώ για να ενισχύσουν και το εμπόριο την έκαναν αυτό που λέμε σήμερα λιμάνι διεθνών συναλλαγών. Ήταν ζώνη ελευθέρου εμπορίου. Πήγαιναν όποιοι ήθελαν εκεί και καθίσταν το. Από την Αίγυπτο, από την Αίγινα, από τη Σάμο. Έχουμε και είχαν δικούς τους χώρους όπου κάθε ένας λαός δημιουργούσε το εμπόριο.
0: Στις εκβολές του Δέλτα του Νίνου.
1: Ακριβώς, στη Δέλτα του Νίνου, η Ναύκρατης. Εκεί λοιπόν, αυτός ήταν λοιπόν ο Κλεομένης. Τον Κλεομένη όρισε εκεί ο Μέγας Αλέξανδρος ως διοικητή της Αιγύπτου και μας λέει ο Θεόφραστος στο έργο του Χαρακτήρες και μάλιστα στο κεφάλαιο Αλαζονία, ότι το 329 π.Χ. ενσκύπτει μια μεγάλη πρόβλημα, έχουμε λοιμό σε όλη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Mm. Αυτό επιστοποιείται και από άλλες πληροφορίες και από πηγές της επιγραφικό υλικό. Είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι έχουμε μεγάλα προβλήματα τότε στην Ανατολική Μεσόγειο από την πλευρά συταρκίας. Λέει λοιπόν στο χωρίο αυτό ο συγγραφέας, ο Αριστοτέλης, στα οικονομικά, λοιμού γενωμένου εν μέν της άλλης τόπης σφόδρα εν Αιγύπτο δε μετρίος. Και εκεί έπληξε το πρόβλημα. Φαίνεται πιθανό να ήταν κάποια ασθένεια που χτύπησε το σιτάρι, ή κάποια πλημμύρα, μάλλον ασθένεια πρέπει να ήταν. Οπότε το πρόβλημα αυτό δεν το είχαν τόσο πολύ οι Αιγύπτιοι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο επέβαλε εις το σιτάρι τέλος, δηλαδή φόρο εξαγωγικό, ο κλεωμένης, πάλι για λόγους φορολογικούς, δασμολογικούς, οικονομικούς, για να παίρνει περισσότερα έσοδα, και αναγκάζονταν φυσικά οι περιοχές οι οποίες δεν είχαν παραγωγή σίτου να πληρώσουν σε μεγαλύτερη, σε αυξημένη τιμή το σιτάρι. Έτσι. Είναι μια πρακτική διαχρονική, γιατί εκμεταλλεύονταν όλη αυτή τη μονοπωλιακή τους θέση. Ακριβώς αυτό είχε ο Κλεωμένης. Ο Κλεωμένης έχει πολλά ενδιαφέροντα, έτσι, και άλλα μέτρα οικονομικής πολιτικής, τα οποία βέβαια σήμερα δεν τα χρησιμοποιούμε, αλλά έβλεπαν μια ιδιοφυΐα, ήταν, με την έννοια ότι πώς μπορούσε να χρησιμοποιήσει.
0: Διαφέρτε
1: εδώ
0: μας ένα παράδειγμα.
1: Παράδειγμα έχει και για τους κροκοδίλους, αναφέρει εκεί στην Αίγυπτο, ότι είχε επέβαλε όποιο σκότωνε, ξέρω εγώ, τον είχε αναγάγει σε θεό τον κροκόδιλο.
0: Ήταν θεός ο κροκόδιλος
1: στην αρχαία Αίγυπτο. Και μάλιστα εκεί γράφει ότι αν του σκότωσε όσο, τι μπορούσε φερρυπίν. Κάπως, ή αν συνελάμβανε σε ένα κροκόδιλο για λόγους φορολογικούς, μπορούσε να σε φορολογήσει περισσότερο κλπ. Είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση ο Κλεωμένης. Βέβαια, αυτά όλα είναι σήμερα τα μελετάει κανείς από οικονομικο-ιστορικής πλευράς και βλέπει, διδάσκεσαι, μπορεί να διδαχθείς τι μέτρα οικονομικής πολιτικής μπορεί να εφαρμόσει κανένας, τι μπορεί να σοφιστεί εντός συναγωγικών για να μπορέσει να βγάλει. Λεφτά. Παραδείγματος χάρη, πάλι ο Αριστοτέλης λέει για τον Ιφικράτη τον Αθηναίο, ότι βρισκόταν και αυτό σε μια ένδια οικονομική και εισήγαγε ειδικό φόρο στους Αθηναίους στα διόρφα σπίτια, όσα προεξήχων τα σπίτια τους, κάτι αντίστοιχο που γίνεται με τα αυθαίρετα σήμερα, να επιβάλλει περισσότερο φόρο. Όσοι είχαν δηλαδή διόρφο σπίτι και εξήχε το μπαλκόνι, τα λέγαμε σήμερα, σου επέβαλε φόρο. Οπότε αναγκαστικά ή θα πρέπει να τον γκρεμίσει ή έπρεπε να πληρώσει το φόρο. Δηλαδή, βλέπετε κάτι αντίστοιχο που γίνεται σήμερα τα αυθαίρετα. Αν έχει κλπ., πρέπει να πληρώσει περισσότερο κάποια αυθαιρεσία, φερρυπίν που έκανε. Αυτό είναι διαχρονικό φαινόμενο, έτσι.
0: Το τέλος λοιπόν, και είχατε πολύ ωραία που την είπατε τη λέξη.
1: Ναι,
0: μου άρεσε πάρα πολύ, κύριε Μπαλόγλου, γιατί τέλος είναι ο φόρος και από εκεί προέρχεται και το τελωνίον,
1: το τελώνιο,
0: τα τελώνια και ό,τι έχει να κάνει με αυτή την λέξη. Αυτά λοιπόν με το τι γίνεται εκτός Αθηνών, σε Θράκη, σε Αίγυπτο.
1: Και επίσης αναφέρεται και άλλο ένα δημοσιονομικού χαρακτήρως μέτρο που ένας άλλος πάλι στρατηγός, σατράπης μάλλον, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εκ των οικονομικών που λέμε ανδρών, όπως θα έλεγε ο Ξενοφών, ο Αντιμένης ο Ρόδιος, ο οποίος ο Αντιμένης ο Ρόδιος είναι της εποχής αυτής που είπαμε με τον Κλεωμένη, ελληνιστικά χρόνια πλέον, ο οποίος αυτός επέβαλε στις βασιλικές οδούς, όπου εκεί δηλαδή στη Βαβυλώνα αυτό γίνεται τώρα, εκεί υπήρχαν αποθήκες σίτου. Και για κάποια εποχή πάλι πρέπει να υπήρχε μία έλλειψη, προφανώς πρέπει να υπήρχε μία έλλειψη σίτου, μία κακή παραγωγή, όπως λέμε, μία κακή χρονιά. Ανέβασε την τιμή του σίτου όποιος ήθελε να παναγοράσει σίτο από τις αποθήκες. Βέβαια όμως ήταν παραγωγή παλαιά και γι' αυτό την πολλούσε παλαιά παραγωγή με τη νέα τιμή. Εκμεταλλεύτηκε δηλαδή αυτό το γεγονός και γι' αυτό για λόγους και αυτός δημοσιονομικούς. Έτσι, αυτό είναι στη Βαβυλώνα, αυτό έχει ενδιαφέρον, διότι αυτός είχε οριστεί η σατράπης της περιοχής Βαβυλώνος, Περσίας τα λέγαμε, περίπου Περσίας, δεν είναι ακριβώς η Περσία, περιοχή Βαβυλώνος από το Μεγαλέξανδρο.
0: Είναι Μεσοποταμία,
1: Βόρεια Μεσοποταμία εκεί. Και αυτός λοιπόν διοικούσε εκεί και υπήρχαν σε τα αποθήκες, από την εποχή του Βαβυλωνίου πρέπει να υπήρχαν αυτά. και οι Πέρσες βέβαια είχαν στις αποθήκες για την διανομή του σιτού.
0: Και ήταν υπεύθυνος λοιπόν σε όλο αυτό το...
1: σαν δημοσίων, σαν δημόσια οικονομικά, έτσι, ο Αντιμένης.
0: Και μας αποδεικνύει ότι υπάρχει και ο Σύτος και μεγάλες αποθήκες στην ευρύτερη περιοχή,
1: ναι,
0: μέσα,
1: ναι,
0: Ανατολής και Περσίας.
1: Ναι, έτσι. Αυτό αποδεικνύει ότι είχαν, βέβαια πρέπει να πήγαν και στους Πέρσες.
0: Και άρα είναι η έφορη Μυσέλινος, όπως λένε κάποιοι, ευρύτερη αυτή περιοχή,
1: ναι,
0: που τα πανάρχια τα χρόνια ήταν έφορη,
1: ναι,
0: και παρήγαγε σημαντικούς καρπούς, εκ των οποίων ο πιο σημαντικός ίσως ήταν το σιτάρι.
1: Το σιτάρι, ναι. Γιατί ο Νείλος είναι το μεγαλύτερο δώρο της Αιγύπτου. Έτσι.
0: Λοιπόν,

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή «Εμπόριο του Σίτου και του Άρτου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα και τον κύριο Χρήστο Μπαλόγλου. Έχουμε δει λοιπόν, κύριε Μπαλόγλου, ότι το Σιτάρι βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, έτσι, από τον Τίγρη και Φράτη, εκεί από Παμπάλαια, οι Φυτίες, στην Αίγυπτο, στον Πόντο, στη Σικελία. Τα πιο γνωστά
1: είναι περίοδο. Αυτά.
0: Το εμπόριο λοιπόν γίνεται ανάμεσα σε αυτές τις περιοχές και καθότι ο ελλαδικός χώρος δεν έχει μεγάλους κάμπους, ακόμα δεν είχε καλλιεργηθεί το Σιτάρι στη Θεσσαλία που είναι ο μεγαλύτερος κάμπος του ελλαδικού χώρου. Εκ των πραγμάτων οι μεγάλοι πολιτισμοί που αναπτύχθηκαν στην χώρα μας κάναν εισαγωγή του Σιταριού και κυρίως από την Αίγυπτο που είναι και πιο κοντά τους και τη Σικελία που έχουμε και τις αποικίες. Ναι. Και ενδεχομένως οι αποικίες να έγιναν και για αυτούς τους λόγους, τους οικονομικούς και τους εμπορικούς. Οι εμπορικούς, ναι, σίγουρα έγιναν, αλλά ένα από αυτό ήταν και το Σιτάρι, γιατί μας αποδείξατε ότι Σιτάρι υπήρχε και στον Πόντο, όπου, ναι, έχουμε και εκεί πλέον αποικίες, στην Κριμαία και είναι βέβαια Αμπέλια, ναι, στη Σικελία που επίσης έχουμε, η Ναύκρατης, η περίφημη Ναύκρατης στο δέλτα του Νείλου, από όπου εξάγονται όλα τα προϊόντα τα εμπορικά προς τον ελλαδικό χώρο και τις αποικίες που προέρχονται από την Αίγυπτο.
1: Ναι.
0: Το εμπόριο λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, μια και είμαστε νησιωτική χώρα,
1: ναι,
0: θαλάσσια χώρα, και οι μεταφορές γίνονταν με πλοία.
1: Με πλοία.
0: Έτσι. Τη Τριήρηση, ό,τι πλοία είχαν την εποχή.
1: Ειδικά υπήρχαν τα φορτηγά. Υπάρχει διάκριση. Λέμε στρογγύλε, φορτηγά, ανάλογα με το αν είναι εμπορικό ή είναι πολεμικό πλοίο.
0: Και έτσι. Το Σιτάρι τώρα. Η ναύς. Μπράβο. Και το Σιτάρι τώρα το έβαζαν πού για να το
1: αποθήκες,
0: μεταφέρουν.
1: Για το αμπάρι είχε αποθήκες ειδικές.
0: Γέμισαν δηλαδή μια αποθήκη. Δεν το μετέφεραν μαγκία.
1: Συνήθως το Σιτάρι όχι.
0: Το Σιτάρι όχι, ήταν χήμα.
1: Ήταν χήμα.
0: Όπως και σήμερα.
1: Όπως και σήμερα. Ναι, ήταν ειδικό και. Ναι. Και μετά φαίνεται στην. Όταν το αποβίβαζε στον Πειραιά, το έβαζαν
0: σε πύληνα
1: στα κιούπια τα μεγάλα.
0: Σε κιούπια τα μεγάλα.
1: Τα οποία ήταν, δηλαδή, ένα κιούπι ήταν αυτό που σας είπα, ένα μέδυμνο, 50 τόσα λίτρα.
0: Μπορεί να το δει κανείς και στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Μουσείο Αθηνών. Και σε παλιά, ας πούμε, κάτι το οποίο το βλέπουμε και στην Γνωσό. Έτσι, να πάμε και πιο παλιά από την Αθήνα.
1: Βεβαίως,
0: στη Μινωική περίοδο. Όπου έχουμε επίσης μεγάλες αποθήκες σταριού και λαδιού, όπου τα μεγάλα, τα τεράστια είναι για το Σιτάρι, τα πύληνα αυτά που είναι κάτω,
1: ακριβώς.
0: Τα μισά μέσα στη γη.
1: Πολύ ωραία το λέτε.
0: Και από εκεί πέραν λοιπόν το Σιτάρι,
1: ναι,
0: για να κάνουν, να φτιάξουν τον Άρτο ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ούτε άλλο, εντάξει. Εσύνδος ο Άρτος ήταν, έτσι.
0: Το ψωμί.
1: Ο Πλάτων βέβαια στους νόμους μιλάει και για τα κόλυβα.
0: Δηλαδή είχαμε κόλυβα
1: βέβαια. Γιατί λέει ο Πλάτων για τους νεκρούς που λέει που πρέπει να τους θυμάμαι και λοιπά, ότι στις 30 μέρες πρέπει να κάνουμε μνημόσυνο. Έτσι.
0: Και πώς λέει ότι το κάνουμε το μνημόσυνο?
1: Με τον κόλυβον. Έτσι, γιατί έτσι είναι και το σωστό η λέξη, ο κόλυβος.
0: Δηλαδή.
1: Δεν λέει για τη σύσταση βέβαια, δεν κάνει περιγραφή της συστάσεως, από τι αποτελεί το κόλυβος, αλλά είναι ο κόλυβος όπου είναι αυτό ακριβώς που κάνουμε σήμερα εμείς στις 40 μέρες. Ο Πλάτων το λέει στις 30.
0: Στις 30 μέρες.
1: Ναι, που λέει ακριβώς, δίνει διατάξεις εκεί, σοβαρές διατάξεις στους νόμους, το πώς θα συμπεριφέρει. Γιατί οι νόμοι είναι μοναδικό έργο βέβαια του Πλάτωνος, είναι το τελευταίο του έργο, το έγραψε σε μια ηλικία 80 ετών περίπου. Και είναι το απάφγασμα όλης της εμπειρίας του, της φιλοσοφίας του, της πολιτιολογίας του. Είναι ένα έργο διαχρονικό. Εγώ πιστεύω ότι κανείς άνθρωπος δεν έγραψε καλύτερο έργο από τον Πλάτωνα τους νόμους.
0: Και μας αποδεικνύει όμως μέσα από αυτούς τους λόγους και τους κανόνες και τα νομοθετήματα και τα οικονομικά.
1: Ναι.
0: Παίρνουμε και άλλα στοιχεία, κύριε Μπαλόγλου.
1: Ναι, νόμοι, παραδείγματος χάρη, παιδαγωγικά θέματα.
0: Μας λέτε και για το κόλυβο,
1: ναι,
0: ότι είναι ένα πανάρχιο έθιμο,
1: βέβαια,
0: το οποίο διατηρείται από τα πανάρχια και τα προϊστορικά, αν μου επιτρέπετε, χρόνια και φτάνει μέχρι σήμερα,
1: ναι,
0: και είναι πάρα πολύ ισχυρό.
1: Ναι.
0: Δεν έχει αλλάξει δε καθόλου.
1: Σωστό.
0: Γιατί τα κόλυβα τότε 30, τώρα 40, αλλά το κόλυβο γίνεται πάντα με στάρι βρασμένο,
1: ναι,
0: στο οποίο ρίχνανε ρόδι και οι αρχαίοι και τώρα, γιατί είναι συστατικό στην αρχαιότητα, πολύ σημαντικό το ρόδι.
1: Το ρόδι βέβαια.
0: Και το ανακάτευαν με καρπούς.
1: Ναι.
0: Τα ξηροκάρπια που υπήρχαν στον ελλαδικό χώρο πάντα.
1: Πάντοτε.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι από την εισαγόμενα που λέμε.
0: Ακριβώς. Και η σταφίδα που επίσης πάντα υπήρχε.
1: Υπήρχε. Βεβαίως.
0: Αυτά λοιπόν τα κλασικά συστατικά.
1: Ναι, ναι.
0: Άλλο τώρα που βάζουν και κάποια.
1: Και κουφέτα
0: άλλα,
1: βάζουν, ξέρω εγώ.
0: Ναι, αυτά είναι τα κλασικά συστατικά, ναι, τα οποία είναι και σήμερα στα κόλυβα.
1: Σωστό.
0: Και βλέπουμε ότι είναι πανάρχιο έθιμο και είναι πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με το Στάρι και ακόμα μία σύνδεση με τη Δήμητρα,
1: ναι,
0: και τον κάτω κόσμο.
1: Πολύ ωραία το λέτε.
0: Και βεβαίως την κόρη της που την παντρεύτηκε,
1: ναι,
0: τον Άδη.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, και εδώ έχουμε το κόλυβο, ένα συνδετικό στοιχείο του πάνω με το κάτω κόσμο.
1: Ακριβώς. Ναι,
0: πολύ,
1: ναι,
0: σημαντικές λοιπόν οι πληροφορίες που μας δίνουν οι αρχαίοι μόνοι, ναι, πρόγονοι για το Σίτο, που δεν είναι μόνο άρτος, αλλά και κόλυβο.
1: Και κόλυβο, βέβαια.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή Εμπόριο του Σίτου και του Άρτου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα με τη Σμαραγδή Καράγιωργα και τον Χρήστο Μπαλόγλου. Έχουμε λοιπόν κύριε Μπαλόγλου από τα πανάρχια τα χρόνια, τα προϊστορικά, είπαμε και τα μυθολογικά, γιατί βλέπουμε ότι τα μυθολογικά κάποια στιγμή γίνονται ιστορικά, έτσι. Π.χ. ας πούμε για τον Όμηρο, θυμάμαι το 19ο αιώνα ήταν μύθος και μετά όταν βρέθηκε με το Σλίμαν και μετά και άλλες πολιτείες κτλ. Έγινε ιστορία.
1: Ακριβώς.
0: Και γενικά έχει αποδειχθεί ότι οι μύθοι έχουν ιστορικά γεγονότα τα οποία απλά δεν τα έχουμε αποκρυπτογραφήσει σαφώς σήμερα.
1: Ναι.
0: Φτάνουμε λοιπόν στους στα ελληνιστικά χρόνια και έχουμε τώρα και το επόμενο στάδιο είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
1: Έτσι. Και αυτή δημιουργία έχει και αυτή προβλήματα πώς θα συντηρήσει η Ρώμη τον πληθυσμό της. Γι' αυτό αποβλέπει στην κατάκτηση της Αιγύπτου, θέλει τη Σικελία να είναι δική της. Επίσης μην ξεχνούμε ότι τη Σικελία τη διεκδικούσε και η Καρχιδόνα. Έτσι. Γιατί και αυτή πάλι έχει προβλήματα γεωπολιτικά, οικονομικά, και η Σικελία ήταν το μήλο τους έρηδους μεταξύ είτε και των ελληνικών πόλεων, αλλά στους χρόνους της ελληνιστικής εποχής ο έλεγχος της Σικελίας ελέγχει ουσιαστικά τη Δυτική Μεσόγειο και την παραγωγή που έχουμε εκεί τον...
0: Επίσης, απόδειξη και σήμερα,
1: και
0: οι μετανάστες, οι λαθρομετανάστες, ναι, από την Καρχιδόνα αρχαία περνάνε απέναντι στη Σικελία πάλι, έτσι, παρότι είναι το πιο δύσκολο ταξίδι, αυτό με τα περισσότερα ναυάγια, αλλά αποδεικνύει πραγματικά τη θέση και την ισχύ της Σικελίας, τη θέση της διαχρονικά, όσο και να έχει αναπτυχθεί η τεχνολογία.
1: Σωστό, βεβαίως, τα γεωπολιτικά μένουν τα ίδια.
0: Λοιπόν.
1: Και η Σικελία, λοιπόν, εμείς δεν ξεχνούμε εκεί έχουμε και πολλούς δούλους στη Σικελία, έξω και μια εξέγερση δούλων που γίνεται. Μάλιστα για πολλά χρόνια ταλαιπώρησε τη Ρώμη αυτό, στους χρόνους του, γύρω στο 133 π.Χ. περίπου, πριν από τον Αριστόνικο, που έχουμε τη μεγάλη εξέγερση στη Μικρά Ασία, στην Μπέργαμο, αλλά στα ίδια χρόνια δηλαδή για τη μεγάλη εξέγερση στην Σικελία. Δούλων. Η Σικελία λοιπόν είχε πρόβλημα, ήταν μια παραδοσιακή περιοχή που τροφοδοτούσε τη Ρώμη με σιτάρι.
0: Με σιτάρι. Ο σιτοβολώνας λοιπόν της Ιταλίας, της Ρώμης, ήταν η Σικελία.
1: Και εκεί αντίστοιχα στα αξιώματα που έχουν και οι Ρωμαίοι, έχουν και αυτοί αντίστοιχα αξιώματα όπως και οι αρχαίοι Αθηναίοι για τον έλεγχο του εμπορίου του Σίτου και ούτω καθεξής. Και επειδή εισάγεται λοιπόν είπαμε ο Σίτος και από την Αίγυπτο, εκεί αναφέρει ο Τάκητος συγκεκριμένα ένα πολύ ενδιαφέρον, ότι ο Κλάβδιος είχε δώσει ειδικά κίνητρα να γίνονται οι πλώες και κατά το χειμώνα, διότι οι πλώες όπως ξέρουμε γίνονταν από την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου άρχιζαν και τελείωναν Οκτώβριο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, δεν γίνονταν σε άλλες χρονικές περιόδους λόγω κακοκαιρίας κλπ. Και για να είναι και πιο ασφαλή οι πλώες. Και το πλοίο με το οποίο έρχεται ο Απόστολος Παύλος στη Ρώμη κατά την πρώτη του φυλάκιση ξεκίνησε ουσιαστικά από την Παλαιστίνη μέσω Μικράς Ασίας, θα ερχόταν στη Ρώμη όπως και ήρθε φυσικά, αλλά αυτό το πλοίο όμως μετέφερε Σίτο και ο πλούς γίνεται χειμώνα
0: για να έχει τις ευκαιρίες που δίνει τότε.
1: Ακριβώς, γιατί έδινε ακριβώς αυτό το κίνητρο ο νόμος που περιγράφει ο Τάκητος εις τους πλοιάρχους, ότι αν εσείς μπορέσετε να φέρετε πιο γρήγορα το σιτάρι και σε περιόδους απαγορευμένους από καιρικές συνθήκες, θα έχετε και μεγαλύτερες απολαβές. Το οποίο αυτό το εκμεταλλεύτηκε αυτός ο συγκεκριμένος πλοίαρχος. Έτσι.
0: Και με το καράβι λοιπόν ήταν γεμάτο σιτάρι.
1: Ήταν σιτάρι.
0: Και πήρε και το φυλακισμένο Παύλο.
1: Λέει 230-276 ψυχές είχε το πλοίο. Δηλαδή δεν ήταν μικρό πλοίο, αλλά ούτε και τεράστιο. Έτσι, γιατί τα καλύτερα πλοία της εποχής ήταν φοινικικά πλοία. Έτσι, αυτό το ξέρουμε και από τον Ξενοφόντα. Στον Οικονομικό περιγράφει ένα πλοίο Ξενοφών στον Οικονομικό, το οποίο είναι φοινικικό. Έτσι.
0: Με αποτέλεσμα το ναυάγιό του στη Μελίτη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Που θεωρείται σήμερα, λένε πολλοί, ότι είναι η Κεφαλονία.
1: Η Κεφαλονία,
0: και αυτό μας δείχνει και τα ρεύματα που επικρατούσαν την εποχή εκείνη και πώς κατέληξε εκεί και πώς χρησιμοποιούσαν οι πλοίαρχοι τα ρεύματα για να κάνουν πιο γρήγορα τα ταξίδια τους και πιο ασφαλή όσο γινόταν, για να μπορέσει να πάει και το στάρι, όπως μας λέτε, υπό αντίξωες καιρικές συνθήκες, αλλά με μεγαλύτερη οικονομική απολαβή στη τότε κρατεά Ρώμη. Η Ρώμη τώρα, μια και είμαστε στα χρόνια της Ρωμαιοκρατίας, κύριε Μπαλόγλου, προμηθεύεται το σιτάρι της, εξακολουθεί από τα ίδια κέντρα. Καταρχάς τη Σικελία που είναι κοντά της και μετά την Αίγυπτο, έτσι.
1: Την Αίγυπτο, ακριβώς.
0: Η Μέση Ανατολή τι γίνεται, εξακολουθεί να έχει σιτάρι, αλλά τροφοδοτεί τις γύρω περιοχές, τους λαούς, δεν κάνει εξαγωγή.
1: Δεν έχει εξαγωγή μεγάλη, όχι.
0: Και ο πότος επίσης στην περιοχή του Εύξηνου Πόντου και την ευρύτερη περιοχή.
1: Την περιοχή, ναι. Ναι.
0: Αυτό ίσως θα το δούμε αργότερα όταν μεταφέρεται η έδρα της αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, ναι, που έρχεται πιο κοντά η Κωνσταντινούπολη στον Πόντο.
1: Στον Πόντο. Αλλά και πάλι η Αίγυπτος τροφοδοτεί την Κωνσταντινούπολη. Μέχρι που καταλαμβάνει τους Άραβες.
0: Και είναι λογικό γιατί είναι πέρασμα και το Σουέζ και ο Βόσπορος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά είναι δύο περάσματα κοντά το ένα στο άλλο.
1: Ναι.
0: Και έτσι βοηθούν, ναι, αυτή την διαμεσολάβηση.
1: Σωστό.
0: Ολοκληρώνοντας τη σημερινή εκπομπή, κύριε Μπαλόγλου, θέλω να μας κάνετε έτσι μία σύνοψη όσων είπαμε σχετικά με το εμπόριο του Σίτου και του Άρτου στην αρχαιότητα.
1: Ναι, για του Σίτου είπαμε. Εντάξει, ο Άρτος
0: είναι το παράγωγο. Το παράγωγο, ναι.
1: Παράγωγο ήταν και
0: κύριος. Δεν εξαγόταν Άρτος.
1: Δεν εξαγόταν Άρτος, ακριβώς.
0: Εκείνα τα χρόνια τουλάχιστον, ναι, όχι.
1: Δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες. Ο Σίτος λοιπόν είναι βασικό συστατικό διατροφής όλων των λαών της Ανατολικής Μεσογείου και από τη μυθολογία που είπαμε και στον Ισίωδο επίσης, στο έργα και η Μέρε που αναφέρεται και για την παραγωγή. Βέβαια δεν μιλάει για τη γεωργία, δεν ομιλεί ειδικά για το σιτάρι, έτσι. Αλλά είναι όμως σημαντικό ότι η αρχαία Αθήνα δεν παράγει σιτάρι, έτσι. Δεν έχει μεγάλες παραγωγές, παραγωγικές δυνατότητες η Αττική για την παραγωγή σίτου σε όλα τα χρόνια, από την αρχαιότητα δηλαδή μέχρι την κατάληψη της Αθηναϊκής Δημοκρατίας.
0: Μέχρι και σήμερα.
1: Ναι, και μέχρι και σήμερα ουσιαστικά. Γιατί τα προϊόντα της Αθήνας ήταν ουσιαστικά το λάδι, έτσι, ήταν τα σίκα ήταν πολύ σημαντικό και το μέλι. Έτσι. Και το κριθάρι που λέει ο Θεόφρατος ότι είχαν οι Αθηναίοι και κριθάρι.
0: Όπως και οι Λάκωνες κριθάρι.
1: Ναι, και οι Λάκωνες. Και επομένως η Αθηναϊκή Δημοκρατία, λοιπόν, για να μην λιμοκτονεί ο κόσμος, είχε εισάγει ειδικές διατάξεις και σοβαρές διατάξεις και ειδικούς θεσμοθετημένα όργανα τα οποία παρακολουθούσαν το εμπόριο του Σίτου. Έτσι. Γιατί όπως ξέρουμε στη Δημοκρατία δεν πρέπει κάποιος να παραπονείται, όλοι έχουν ίσα δικαιώματα, γι' αυτό ήταν και κληρωτοί. Με την κλήρωση, δηλαδή της τυχαίας κληρώσεως γίνονταν όλοι αυτοί, αναλάμβαναν τα αξιώματα στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, όπως λέει ο Αριστοτέλης, στην Αθηναίο Πολιτεία, και αυτοί παρακολουθούσαν όλο το εμπόριο του Σίτου. Γι' αυτό έχουμε αργότερα και το πρόβλημα που δημιουργείται στα χρόνια του Λυσία, εξού και ο περίφημος λόγος ο Κατασυντοπολών, χαρακτηριστικός λόγος μιας διαμάχης που γίνεται, όπου γίνεται μια κερδοσκοπία και η μαύρη αγορά. Έτσι. Απ' την άλλη πλευρά βέβαια το εμπόριο του Σίτου είναι προβληματικό, είτε για λόγους αποκλεισμού, είτε για πολέμους, είτε λόγω κακοκαιρίας και ούτω καθεξής. Αυτά επηρεάζουν την τιμή του Σίτου και κατ' επέκταση επηρεάζουν και την ίδια την ύπαρξη μιας πόλεως. Και είδαμε και σε ορισμένα χωρία, από πολύ συγκεκριμένα χωρία από αυτό το έργο, τα οικονομικά του Αριστοτέλη, που αποδίδεται στον Αριστοτέλη, πώς δηλαδή για δημοσιονομικούς ακόμα λόγους χρησιμοποιούν το σιτάρι για να προσποριστούν έσοδα οι πόλεις. Έτσι.
0: Και φτάσαμε μέχρι τα χρόνια
1: τα αρωμαϊκά.
0: Με έμφαση ιδιαίτερα στη Σικελία αυτά τα χρόνια. Και μας είπατε επίσης και για το περίφημο ναυάγιο του Αποστόλου Παύλου, ότι το καράβι που ναυάγησε σιτάρι
1: μετέφερε
0: κατά χείμωνο για να έχει κέρδος
1: ο πλοίαρχος.
0: Για να πάρει περισσότερα χρήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπαλόγλου. Πρωτό Θεός. Θα σας έχουμε
1: καλά
0: και πάλι κοντά μας. Να συνεχίσουμε.
1: Πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε.
1: Ευχαριστώ παρομοίως.
0: Κοντά μας ήταν, αγαπητοί ακροατές, ο Χρήστος Μπαλόγλου, διδάκτορ οικονομικής ιστορίας. Και το θέμα μας σήμερα ήταν το εμπόριο και του Σίτου κυρίως και του Άρτου στην αρχαιότητα. Παρακολουθήσατε την εκπομπή «Εμπόριο του Σίτου και του Άρτου» από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα με τη Σμαραγδή Καρά Γιώργα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Στις 2 και 3 Νοεμβρίου εγκαινιάζεται το Ιωνικό Κέντρο Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας. Την Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν τα θυρανίξια του νέου Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Νεαπολίτη και εναπόθεση του σκηνώματος, και την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ιωνικού Κέντρου Πολιτισμού και Νεολαίας η επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Ιωνικού Κέντρου. Διαθέτει χώρους πρασίνου και αναψυχής, εντευκτήριο, παιδικό σταθμό, συνεδριακό κέντρο.
4: Η ώρα είναι 7.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός ο μεγαλύτης φόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπεια ενδύσων αβαλόμενος φώσος σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινος εγάζων ενίδαστε υπερώω αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επτερίγων ανέμων. Οποιών τους εγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα. Ο θεμελιών τη γίνει από την ασφάλεια αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο νόνα θεμελίως αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σύ καλύψε τη γην. Ο εξαποστέλων πηγάς εμφάλαξη αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται αιώνα γρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της χθήνας και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσωση του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνωτη δύσιν αυτού, έθους σκότους και ηγένεται ο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εσοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσοκώσι δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψατος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθεί ευχαριστήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει η αναμαρτωλή από τη γη και αν ομοιώστε μη υπάρχει αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού έθου σκότους και γένε τον νίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ήτιν στο πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και ει και εις αιώνας των αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίες της ασθενείας ημών, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και ει και εις αιώνας των αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άφηση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σε αφίε με τις οφειλές ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πόνηρου.
2: Ότι σου εστίν η

0: πάντοτε νυν και αίγιος όνος των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Στερεώσε Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στη Αγία Αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνων.
0: Αμήν. Υπεραγία Θεατό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβήμ και εν δοξοτέρων συγκρίτες των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σε ο Θεός, Χριστέ ο Θεός ημών, η ελπίσιμα Κύριε δόξα σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς πάνω κράτου και πάνω από μαγείς αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρού, προστασίες του τιμίου νεπουρανίου δυνάμενο σωμάτων, οικεσίες του τιμίου και εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξω και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξω και καλλικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου εν δόξω μάρτυρος Λοκίνη του Εκατοντάρχου, που και την μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη «Στη δοκιμή του Φέγγους», εκδόσεις Δόμος, Αθήνα 1992.

Χίλια κοχύλια. Τώρα που τα βλέπω σε ένα σωρό μαζεμένα, αναλογίζομαι πως έσκυψα για το καθένα χωριστά. Να το καθαρίσω από την άμμο, να το πλύνω στη θάλασσα. Έτσι κατάλαβα την ιερότητα των αψύχων, των στιγμών του χρόνου που χάλασα.

Ασκήσεις. Δανείζεται μηδέν απελπίζοντες, κατά Λουκάν. Όσο γερνά το σώμα, γίνονται πιο δύσκολες οι αθλητικές επιδόσεις, ακόμη και οι απλούστερες ασκήσεις σουηδικής γυμναστικής. Πού να τολμήσει να πλησιάσει μονόζυγο πενιντάρης. Όμως, ακόμη δυσκολότερες φαίνονται οι ηθικές ασκήσεις, γιατί η ψυχή δυστυχώς δεν γερνά, συνεχώς δοκιμάζοντας κατακτήσεις καινούριες, και εντούτοις είναι ακατόρθωτο άθλημα να συγχωρήσει ο τίμιος αχαριστία φίλου.

Διαπραγματεύσεις. Δεν θα μπορούσαν να βρουν πονηρότερη λέξη για να ονομάσουν ψευδεπίγραφα ανειλικρινείς διαλόγους, επιδιώξεις άνομες, ευτελείς ανταγωνισμούς. Ακούς το χαρακτηρισμό και νομίζεις πως θα υπάρξει μια πορεία μέσα από τα πράγματα, με κέρδος ή ζημιά, πάλι μόνο στα πράγματα. Κι όμως στο τέλος γνωρίζεις πως το παιχνίδι ήταν ανίερο, πλήρης εξανδραποδισμός του άμυρου ανθρώπου.

Καθημερινότητα. Στο σώμα σου βαθαίνει μια κλειστή πληγή. Αριστοτέλης Νικολαίδης. Κοινή ανομολόγητη πλήξη επαναλαμβανόμενων εικόνων, σχεδόν μηχανικών χειρονομιών, μέσα σε χρόνο που γνωρίζεις πως είναι φιδωλά μετρημένος, γι' αυτό τόσο πολύτιμος και δεν ανέχεσαι να κυλάνεις τα λέως. Αν όμως προσέξεις όσα λέγονται σε πλάγιο λόγο, κάποιες απλές λεπτομέρειες, όπως παραδείγματος χάρη το βλέμμα ανθρώπου ή ζώου σε ώρα ανάγκης, ανακαλύπτεις την απέραντη αμηχανία ενός ολόκληρου κόσμου που ρηγεί μπροστά στο επόμενο δευτερόλεπτο.

αν είχαμε την τόλμη. Το πτώμα μένει συνήθως αθέατο, γιατί όλοι σχεδόν υποκρίνονται πως κινούνται, κάποτε μάλιστα τελείως καλοπροαίρετα, αν στερούνται της ικανότητος καταλογισμού. Η μολυσμένη ωστόσο ατμόσφαιρα μαρτυρεί πως πτώμα υπάρχει και δεν κάνει προβληματική μονάχα την εισπνοή, αλλά κουράζει και τα ανεκτικότερα δέντρα που δεν προφταίνουν να ανανεώσουν το οξυγόνο σε βαθμό ανάλογο. Το πρόβλημα θα γινόταν απλούστερο, ίσως αν είχαμε την τόλμη να διατυπώναμε εκ νέου τους περιβαρύτητος φυσικούς νόμους, πείθοντας τους ανθρώπους πως είναι δυνατόν να βρουν το πτώμα όχι πάντα οριζόντιο, αλλά και στην κατακόρυφο καμιά φορά, αν όχι και κινούμενο στην πρώτη γραμμή.

επί τα ίχνη. Κάποτε θα έπρεπε να φτάσουμε στην ωριμότητα να μετράμε τον άνθρωπο όχι από το άθροισμα εκείνων που κάνει ή εκείνων που λέει, αλλά προπάντων από τον τόνο της φωνής, το αφηρημένο βλέμμα, κάποια αδέξια χειρονομία. Σε αυτά τα μεμονωμένα σπαράγματα κρύβεται η πιο αυθεντική, αν όχι και ολόκληρη, η εικόνα του πλησίον. Παράστημάται η προσπάθεια να παρουσιαστούν εναρμονισμένα για κοινωνική αποτίμηση στοιχεία εκφύσεως ετερόκλητα.

Ευλαβείς επιφυλάξεις. Εν το κόσμο θλίψη να έξετε, αλλά θαρσείτε. Εγώ νενίκηκα τον κόσμον, κατά Ιωάννην. Καλή η προειδοποίηση για τον κίνδυνο, αλλά δεν φτάνει, γιατί μπορεί να γεννήσει και η τοπάθεια. Καλή η δήλωση για τη δική του νίκη, όμως κι αυτή μικρή παρηγοριά, για να μην πούμε ήδη αποκαρδίωση, αφού εμείς δεν είμαστε θεάνθρωποι. Μας ενθαρρύνουν πιο πολύ αυτά που είπε, όχι για τη δική μας δύναμη, αλλά για την αδυναμία του αντιδίκου. Και είναι καλό να ξέρουμε πως ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού.

Η γλώσσα. Αδελφοί, η γλώσσα είναι ένα όργανο τρομερά λεπτό, ένα μέσο αφάνταστα επικίνδυνο, ένα όπλο οριστικά εξοντωτικό. Αδελφοί, προσέξτε τη γλώσσα.

Πρωτοτυπία και δικαίωση. Τα περιθώρια των εκπλήξεων συνεχώς στενεύουν στην πράξη και την τέχνη και το λογισμό, δηλαδή ακόμη και στο όνειρο, καθώς το υλικό είναι σταθερά δοσμένο στον τετραπέρατο κόσμο και οι αισθήσεις όλων μας τείνουν να εξελιχθούν σε ανακλαστικά σχεδόν συνώνυμα. Εν τούτης, δεν θα κουραστούμε να επανερχόμαστε σαν για πρώτη φορά στα ίδια σχήματα και χρώματα, στις ίδιες λέξεις, τα δεδομένα, τα γνωστά και τα περίπου υπολογιζόμενα παράγωγά των, γνωρίζοντας πως οι λεπτομέρειες μένουν εν τέλει ανεξιχνίαστες και εκεί στηρίζει ο καθένας την πρωτοτυπία του και ενδεχομένως τη δικαίωσή του.

το άλλο επίπεδο. Μοιάζουνε τόσο μεταξύ τους όλα, όταν τα πάρει ο χαμός. Κι εκεί δημουλά. Είναι η αλληλεγγύη της συμφοράς, ο φόβος της οριστικής απουσίας, που κάνει τόσο οικία μεταξύ των τα παροχημένα, αλλά και εκείνη η αέρινη φύση των αναμνήσεων που δεν ευνοεί τις αιχμές, και εκείνη η σιωπηρή άφεση της νοσταλγίας για πρόσωπα ή πράγματα και καταστάσεις ευθύνονται άμεσα για αυτή την αλχημία, στηρίζοντας τη ζωή σε ένα άλλο επίπεδο.

Νόμοι της αγοράς. Είναι πάντα ακριβότερα στην αρχή, καθώς και όταν κοντεύουν να τελειώσουν τα περιοδικώς επανερχόμενα γεννήματα της γης. Όμως, πώς καθορίζουμε την τιμή με βάση το πλήθος? Ποιος θα ρωτήσει το γείτονα πότε και τι τραβάει η καρδιά του?

Διάψευση των επαγγελιών. Το ξέρουμε πως λίγο πολύ όλα τα επαγγέλματα έχουν χρεοκοπήσει στην πονηρή μας εποχή, αφού κανείς δεν είναι πια φερέγγιος να δώσει καμιά επαγγελία και για τίποτε. Όμως αυτό ουδόλως μας δικαιώνει να καταδικάσουμε εκ των προτέρων οποιονδήποτε, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να ξαφνιάσει κάθε στιγμή τον άνθρωπο. Θα σφίξουμε λοιπόν τα δόντια κάθε φορά που μας γελούν, παρακαλώντας το Θεό να είναι η τελευταία, τουλάχιστον από τον ίδιο άνθρωπο.

Κάδος απορριμμάτων. Δεν έχει σημασία αν βρίσκεται εκτεθειμένος σε δημόσιο χώρο, αν είναι επιμελώς κρυμμένος στο σπίτι ή χωνευτός σε μετακινούμενο όχημα. Πάντοτε παραμένει το ταπεινότερο σκεύος του τεχνικού μας πολιτισμού, που πρέπει να κρύβει προστατευτικά κάθε λογής απορρίμματα. Όμως, δοχείο που τίποτε δεν απορρίπτει από τα πανταχώθεν απορριμμένα και όλα τα δέχεται, μεταγγίζοντάς τα σε χώρους ακίνδυνης αποσυνθέσεως για να επιστρέψουν και καθαρμένα με την ανακύκλωση, υψώνεται σαν κολυμβήθρα του Σιλοάμ που καθαρίζει αδιακρίτως απορρίπου.

αείπεδες. Τα οριστικά άρθρα δεν υπάρχουν, όπως άλλωστε και τα οριστικά φύλλα. Γιώργος Βέλτσος. Έλληνες, ο πιο παράξενος λαός του κόσμου, ο πιο αντιφατικός, τέρατα λογικής συνέπειας, αλλά συγχρόνως μη αποσπόμενη ούτε στιγμή από τη μαγεία και τις απορροές του ονείρου. Δίνοντας ένα όνομα, θέλησαν πάντα να ορίσουν, αλλά και φοβήθηκαν μήπως αφορήσουν στη μαθηματική ασφυξία της ουτοπίας, τους χυμούς της ζωής. Η κάθε λέξη τους είναι μια άτομη συλλαβή του ίξης αφήξης, ώστε ποτέ να μην καταλήξεις σε βράχο οριστικού αδιεξόδου και πλήξεις, αλλά να παραμείνεις για πάντα θαυμάζοντας σαν το παιδί.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Ο επιούσιος Άρτος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κυρίου Ιωήλ. Ομιλίες στα αποστολικά και ευαγγελικά αναγνώσματα. Σκοπός του παρόντος έργου είναι η παρηγορία των σύγχρονων ανθρώπων και ο επικοδομητικός εσωτερικός διάλογος εκάστου πιστού που έρχεται ως συνέπεια των μεστών και πάντα επίκαιρων λόγων των ευαγγελικών και αποστολικών αναγνωσμάτων. Ο επιούσιος Άρτος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας κυρίου Ιωήλ από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
2: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
3: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
2: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
3: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
4: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας.gr.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 8.

0: Τίτλοι ειδήσεων στις 8 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον Αρχιεπίσκοπο Τυράννων, Δυρεχείου και Πάσης Αλβανίας κύριο Ιωάννη υποδέχθηκε σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Κλιμακώνεται ο γεωπολιτικός κίνδυνος σε στενά Ορμούς και στον Εύξεινο Πόντο. Από επίθεση με ντρόουν σε φωτιά στο τάνκερ με 8 αγνοωμένους στον Εύξεινο Πόντο. Ρουμανία και Βουλγαρία εξετάζουν το άρθρο 4. Χάκερ απειλούν λιμάνια και ναυτιλιακές εταιρείες. Άρση απαγορευτικού από τις 9 το βράδυ στο λιμάνι του Πειραιά. Θα τηλεφωνήσετε για να μάθετε πώς πραγματοποιούνται τα δρομολόγια σε Λαύριο και Ραφίνα οι ενδιαφερόμενοι. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έβαλε φρένο σε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για οφειλές προς το δημόσιο. Στην φυλακή της Θεσσαλονίκης πρώην στρατιωτικός για την κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού. Διακινητής κοκαΐνης επιτέθηκε σε αστυνομικού στο κέντρο της Αθήνας. Ατύχημα και πάλι στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στην Κόνηθο. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες πέραν των 2 τραυματιών. Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή στην Ισπανία κινεί διαδικασίες κατά του Πρωθυπουργού της χώρας, του κυρίου Σάνσενθ. Συμφωνούν Γαλλία και Γερμανία για το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
1: Εκτάκτως, η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Τρόποι προσέγγισης για την επιβολή πειθαρχίας στα παιδιά και πόσο βοηθά στην συναισθηματική τους ανάπτυξη είναι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε, αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή εκπομπή. Καλεσμένη η ψυχολόγος και συγγραφέας, η κυρία Κατερίνα Τζορτζακάκη, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, κυρία Τζορτζακάκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ξεκινώντας την συνομιλία μας, κυρία Τζορτζακάκη, θα θέλαμε να μας πείτε, να μας ορίσετε τι είναι η πειθαρχία.
1: Λοιπόν, η πειθαρχία είναι μία λέξη που δεν θα πρέπει να μας τρομάζει. Mm. Κάποτε μια δασκάλα μου είπε ότι δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς πειθαρχία. Το οποίο αυτό μπορεί να ακούγεται κάπως παράδοξο, αλλά είναι μεγάλη αλήθεια. Γιατί όταν δεν μπορούμε κάποια πράγματα να είναι οριοθετημένα, βρισκόμαστε σε ένα χάος. Οπότε λοιπόν, όταν λέμε ότι τα παιδιά χρειάζονται πειθαρχία, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι στρατιώτες.
0: Ναι. Mm. Το είπατε κι εσείς μόλις τώρα ότι δεν πρέπει να είναι στρατιώτες τα παιδιά, κυρία Τζορτζακάκη. Ωστόσο όμως, ακούμε πολύ συχνά στις μέρες μας και ειδικά από εσάς τους ψυχολόγους, τους ειδικούς επιστήμονες, ότι τα παιδιά χρειάζονται όρια. Τα όρια τα οποία τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή και θα συνεχίσουμε να τα συζητάμε και να αναφερόμαστε σε αυτά. Γιατί τα παιδιά χρειάζονται όρια και πειθαρχία, κυρία Τζορτζακάκη? Ναι, για τα όρια και για την πειθαρχία αναφερόμαστε, αγαπητοί ακροατές, τόσο στην οικογένεια όσο και στο σχολείο των παιδιών και στην καθημερινή τους ζωή, τα οποία, όπως προείπαμε, τα έχουμε αναφέρει πολλές φορές στην εκπομπή και είναι άκρος απαραίτητα στα παιδιά τα όρια, και στο σύγχρονο σχολείο επίσης χρειάζονται τα όρια από τους εκπαιδευτικούς όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες συμπεριφορές, περίεργες συμπεριφορές από την πλευρά των παιδιών, κυρίως στα παιδιά τα οποία δεν υπακούν, στα ανυπάκουα παιδιά. Εμείς λοιπόν αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στην επιβολή πειθαρχίας στα παιδιά και θα αναζητήσουμε τρόπους προσέγγισης όσον αφορά στην επιβολή πειθαρχίας στα παιδιά και πόσο αυτή η πειθαρχία βοηθά στην συναισθηματική τους ανάπτυξη. Αφού όμως πρώτα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Κυρία Τζορτζακάκη, γιατί τα παιδιά χρειάζονται όρια και πειθαρχία?
1: Λοιπόν, επειδή είχαμε τώρα πρόβλημα με τη γραμμή, δεν ξέρω μέχρι πού με ακούσατε.
0: Δεν σας είχαμε ακούσει καθόλου στην απάντηση στο ερώτημα αυτό.
1: Ωραία. Λοιπόν, η πειθαρχία, είπα και πριν, ότι είναι μία λέξη που δεν πρέπει να μας τρομάζει. Μια δασκάλα μου είπε κάποτε ότι δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς πειθαρχία. Γιατί όταν δεν έχουμε πειθαρχία υπάρχει ένα χάος. Οπότε είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να έχουν πειθαρχία, όχι όμως να τα θέλουμε να είναι στρατιώτες με αυτή την άποψη, αλλά να μπορούν να ελέγχουν τις παρορμήσεις τους, να μπορούν να ακούνε το όχι, να περιμένουν τη σειρά τους, να αυτοεξυπηρετούνται. Και κυρίως να μην έχουν την αίσθηση ότι είναι πάνω από όλους τους άλλους, ότι δικαιούνται τα πάντα και ότι όλοι θα τους υπηρετούν ή θα τους κάνουν ό,τι επιθυμούν.
0: Χρειάζεται, κυρία Τζορτζακάκη, το όχι? Είστε υπέρ στο να λένε οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, όχι σε ένα παιδί?
1: Εννοείται ότι χρειάζεται, γιατί πολλές φορές λέω έτσι και στο φιλικό μου περιβάλλον όταν μιλάω, ότι όταν εμείς τώρα, ακόμα και αν ένας γονιός δεν πει όχι τώρα στο παιδί του, το παιδί μετά θα πάει σχολείο και θα του πει όχι ο δάσκαλος, θα του πει ο συμμαθητής του. Ακόμα πιο μετά θα βγει στη ζωή και τότε η ζωή θα είναι αμέτρητα χαστούκια για αυτό το παιδί που δεν έχει μάθει να ακούει το όχι και να το δέχεται. Οπότε είναι όταν υπάρχει το αντίθετο, ας πούμε, της υπερβολικής τιμωρητικότητας και αυστηρότητας, που είναι τώρα η απόλυτη ανοχή, είναι εξίσου καταστρεπτική για έναν άνθρωπο.
0: Κυρία Τζορτζακάκη, θα αναρωτηθεί κάποιος από εμάς που μας ακούει για το τι είναι τα όρια, τι θα του λέγαμε, τι είναι τα όρια σε ένα παιδί, και στη συνέχεια θα αναφερθούμε και στους εφήβους.
1: Λοιπόν, τα όρια είναι μια λέξη που την ακούμε πάρα πολύ συχνά και από τους ψυχολόγους, πολλές φορές οι δάσκαλοι, οι παιδαγωγοί λένε αυτό το παιδί δεν έχει όρια. Έτσι το λένε με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία, βάλτε όρια. Είναι έτσι μια πρόταση που την ακούς, λες και είναι κάτι πανεύκολο. Λοιπόν, αυτό είναι από τις πιο δύσκολες δουλειές που έχει να κάνει ένας γονιός. Τα όρια δεν είναι η τιμωρία, είναι ο τρόπος να δείξουμε στα παιδιά μέχρι που μπορούν να φτάσουν και κυρίως μέχρι που είναι ασφαλές να φτάσουν. Οπότε έχουν την έννοια της προστασίας ουσιαστικά. Δηλαδή, όπως είναι το παιδί που είναι ενός έτους και αρχίζει και περπατάει και πάει να βάλει το δάχτυλο στην πρίζα και εμείς θα του πούμε μη, γιατί αλλιώς θα πάθει ηλεκτροπληξία και θα πεθάνει. Αντίστοιχα λοιπόν, ο γονιός σε κάθε ηλικία πρέπει να φροντίζει να πει στο παιδί μέχρι που είναι ασφαλές να φτάσει. Για παράδειγμα, όταν είναι οι πολλές ώρες οθόνης, που είναι ένα πάρα πολύ συχνό πρόβλημα σήμερα, πρέπει να υπάρχει ένα όριο σε αυτό. Δεν μπορεί το παιδί να παίζει από το πρωί ως το βράδυ, γιατί δεν είναι ασφαλές γι' αυτό.
0: Κυρία Τζορτζακάκη, γιατί τα παιδιά στις μέρες μας δεν έχουν όρια?
1: Κοιτάξτε, όπως είπα και πριν, τις παλιότερες εποχές υπήρχε μια τρομερή τιμωρητικότητα από την οποία είδαμε πολύ άσχημα αποτελέσματα. Όπου υπήρχε και η σωματική τιμωρία, οι γονείς δεν εξηγούσαν τίποτα στα παιδιά τους, δηλαδή απλά τους λέγανε θα κάνεις αυτό επειδή το λέω εγώ κτλ. Βλέποντας λοιπόν αυτά κάποια αποτελέσματα που δεν ήταν καλά από αυτό, φτάσαμε στο άλλο άκρο να νομίζουμε ότι το παιδί με το παραμικρό θα πάθει ψυχικό τραύμα. Δηλαδή να μην του φωνάξουμε γιατί θα τραυματιστεί ψυχικά, να είμαστε σωστοί γονείς. Υπάρχει ένα μπέρδεμα σε σχέση με όλο αυτό. Και εδώ πρέπει να πω ότι είναι πολύ σημαντικό, παρόλο που συζητάμε πολύ με το παιδί μας, και πρέπει να συζητάμε και είναι ένα σημείο κλειδί ο διάλογος που κάνουμε με το παιδί μας για να ξέρουμε πώς νιώθει και πώς σκέφτεται. Τα παιδιά δεν είναι ισότιμα με τον ενήλικα μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή, δεν μπορούν τα παιδιά να αποφασίζουν πού θα πηγαίνει η οικογένεια, τι θα τρώει, και ένα σωρό πράγματα για τα οποία τα σημερινά παιδιά αποφασίζουν και επιβάλλουν μάλιστα στην οικογένεια. Το τι θα κάνουν, πώς θα λειτουργεί η οικογένεια. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα γι' αυτό. Μου είχε πει κάποιο φιλικό πρόσωπο για μια μητέρα η οποία συζητούσε τα πάντα με το παιδί της. Ήθελε να είναι πολύ δημοκρατική και να συμφωνεί το παιδί σε ό,τι κάνει. Το παιδί λοιπόν αυτό έφτασε στο σημείο, όταν έπρεπε να κάνει τα εμβόλια, να αρνείται και να κάθεται να επιχειρηματολογεί και να λέει γιατί δεν θέλει να κάνει τα εμβόλια και τελικά να μην πάει στο παιδίατρο. Λοιπόν, τα παιδιά δεν έχουν την εμπειρία και τη γνώση για να ξέρουν τι είναι ασφαλές για αυτά. Οπότε, ενώ πρέπει να ακούμε πώς νιώθουν και τι επιθυμούν, δεν μπορούμε να τους δώσουμε ένα ρόλο ισότιμο με τον δικό μας που γνωρίζουμε πώς λειτουργεί ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Είναι κίνδυνος αυτό δηλαδή.
0: Θέλετε να πείτε ότι και η υπερβολική επικοινωνία με το παιδί μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.
1: Δεν
0: όπως
1: είναι
0: αυτό...
1: θέμα επικοινωνίας. Η επικοινωνία δεν είναι ποτέ κακή. Η επικοινωνία ναι. είναι πάντα καλή. Η εξουσία είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά μέσα από την επικοινωνία όμως βλέπουμε ότι κάποιες φορές ένα παιδί μπορεί να πάρει τον αέρα του γονιού.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι η εξουσία που δίνεται. Δηλαδή μπορούμε πάντα να ακούμε το παιδί, αλλά πρέπει ναι. να είναι σαφές ότι
0: κατάλαβα.
1: Εμείς παίρνουμε τις αποφάσεις ναι. για κάποια θέματα, γιατί για το τι θα φορέσει ή για το αν θέλει να κάνει μια δραστηριότητα ή για άλλα πράγματα, είναι σημαντικό να είναι και αποφάσεις του παιδιού. Αλλά για το αν θα κάνει κάποια ιατρική πράξη, ή αν θα πάει στο σχολείο ή αν όλη η οικογένεια θα πάει να κάνει αυτό την Κυριακή, δεν μπορεί να έχει αυτή την εξουσία το παιδί, γιατί δεν μπορεί να τη διαχειριστεί.
0: Ναι.
1: Και έρχονται εδώ. Είναι δυνάστης δηλαδή, ναι. επειδή έχει υπερβολική εξουσία.
0: Και να που έρχονται εδώ τα όρια, κυρία Τζορτζακάκη. Εκεί πρέπει να βάλει όρια ο γονιός, δηλαδή.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ο γονιός δεν βάζει όρια στο παιδί, γιατί κανείς δεν μπορεί να ελέγξει κανέναν άλλον άνθρωπο. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους άλλους. Ελέγχουμε τον εαυτό μας. Ο γονιός, λοιπόν, το σημείο κλειδί στα όρια είναι πρώτον τα όρια που θα βάλει στον εαυτό του, δηλαδή το θα πει ότι εγώ δεν ανέχομαι να με χτυπάς, εγώ δεν ανέχομαι να μου μιλάς έτσι, εγώ δηλαδή τα όρια, το τι ανέχεται ο γονιός, αλλά το βάζει στον εαυτό του το όριο. Το ένα είναι αυτό και το άλλο που είναι πολύ σημαντικό, ότι τα παιδιά κάνουν ό,τι βλέπουν. Δηλαδή, δεν μπορούμε να λέμε, και αυτό το λέω γιατί και εγώ μπορεί να έχω αυτή τη δυσκολία που έχω ένα μικρό παιδί και το βλέπω παντού γύρω μου και ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε στο παιδί, κλείσε το βιντεοπαιχνίδι και εμείς να είμαστε στο κινητό.
0: Δηλαδή,
1: είναι σημαντικό. Κάθε φορά που ένα παιδί κάνει κάτι που μας εκνευρίζει, που μας ενοχλεί, που είναι εκτός ορίων, πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτό είναι μια παραλλαγή κάποιου δικού μας ελαττώματος ή κάποιας δικής μας αδυναμίας ή ένα θέμα δικό μας. Και να αυτοπαραπληρώμαστε και να προσπαθούμε να βελτιώνουμε εμείς τον εαυτό μας.
0: Είναι αυτό που λέμε, κυρία Τζορτζακάκη, ότι το παιδί είναι καθρέφτης των γονέων του.
1: Βέβαια, ναι. Σίγουρα δεν μπορεί όλα να τα ελέγξει ο γονιός, αλλά ένα κλειδί για μια σωστή συμπεριφορά είναι να κοιτάμε και εμείς τι πρότυπα είμαστε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να φέρω ένα παράδειγμα. Αν πει ένας δάσκαλος για ένα παιδί ότι το παιδί αυτό δεν μπορεί στην τάξη να συνεργαστεί, δεν μπορεί να περιμένει τη σειρά του, εμείς θα αναρωτηθούμε, εμάς πώς μας έχει δει. Έχουμε πάει εμείς, ας πούμε, στην τράπεζα και φρικάρουμε επειδή δεν μπορούμε να περιμένουμε. Πάντα πίσω από όλα αυτά τα θέματα θα βρούμε κάτι δικό μας. Και πρέπει να έχουμε το θάρρος εκεί, να το δούμε και τη διάθεση να βελτιώνουμε και τον εαυτό μας. Όχι μόνο να ζητάμε από τα παιδιά να βελτιώνονται.
0: Ναι. Κυρία Τζορτζακάκη, τι συμβαίνει όταν οι γονείς λείπουν πολλές ώρες από το σπίτι?
1: Αυτό είναι επίσης ένα θέμα που έχει πολύ να κάνει με τη σημερινή κοινωνία, ότι οι γονείς εργάζονται πάρα πολλές ώρες. Και πολλές φορές δεν είναι θέμα καριέρας μόνο, είναι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια απλή δουλειά για να μπορούν να επιβιώσουν. Και παρόλα αυτά χρειάζεται να λείπουν πολλές ώρες από το σπίτι. Κάτι που δεν ακούγεται συχνά και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το πόσο σημαντικά είναι τα 6 πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού. Δηλαδή, στα 5-6 πρώτα χρόνια χτίζεται αυτός ο άνθρωπος. Οτιδήποτε υπάρχει μετά θα είναι πάνω σε αυτά τα θεμέλια. Λοιπόν, αυτά τα χρόνια είναι πάρα πολύ κρίσιμα και είναι σημαντικό ένας γονιός όσο μπορεί να είναι κοντά στο παιδί του για να το μεγαλώσει με τις αξίες που θέλει και για και πάνω απ' όλα να έχει μια σχέση μαζί του για να μπορεί μετά να πορεύεται δίπλα του και να έχει μια καλή σχέση να αντιμετωπίζει ό,τι χρειάζεται. Αυτό βέβαια, όπως είπαμε, για κάποιους γονείς μπορεί να είναι δύσκολο και να μην φταίνει κιόλας. Να πρέπει να πληρώσουν τον οίκη τους και να λείπουν τόσες ώρες. Εκεί λοιπόν θέλει να έχουμε λίγο μια επαφή με αυτό. Μια επαφή με όταν έχει ενοχή κάποιος γονιός και προσπαθεί να αναπληρώσει, όντας πολύ επιτρεπτικός μετά. Δηλαδή, επειδή ακριβώς.

0: μια πιο τιμωρητική έννοια. Είναι προστασία. Λένε στο παιδί ότι μέχρι εδώ είναι ασφαλές να πας.
1: Ναι.
0: Κάποιες φορές μπορεί να πρέπει να γίνουμε πιο αυστηροί. Βέβαια πρέπει να το εξηγήσουμε. Γιατί δεν παίρνουμε στον κόσμο των παιδιών εύκολα. Νομίζουμε ότι άμα του πούμε κάνε αυτό επειδή το λέω εγώ, ότι αρκεί. Δεν αρκεί. Γιατί δεν θα το κάνει.
1: Και τα όρια γίνεται αντιληπτό σύμφωνα με τα όσα έχουμε πει έως τώρα, κυρία Τζορτζακάκη, ότι χρειάζονται διάλογο. Διάλογο και επικοινωνία μεταξύ γονιού και παιδιών.
0: Είναι πολύ σημαντικό όταν ένα παιδί έχει μια συμπεριφορά που μας προβληματίζει να δούμε τι συνέστημα κρύβεται πίσω από αυτή τη συμπεριφορά. Δηλαδή, μπορεί να κρύβεται θυμός, μπορεί να κρύβεται ζήλια για το αδερφάκι, ας πούμε. Μπορεί να κρύβεται μια αίσθηση ανεπάρκειας που έχει το ίδιο το παιδί, ότι δεν τα καταφέρνει κάπου, ότι δεν είναι σεβαστός στην οικογένεια. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι σε κάθε περίπτωση. Πάντως πρέπει να έχουμε λίγο το νου μας να το δούμε. Δηλαδή το να λέμε ότι το παιδί μου δεν ακούει και το βάζω τιμωρία και πάλι δεν ακούει. Και να μην... Πρέπει να μπαίνουμε στη θέση του παιδιού και να βλέπουμε τι έχει στον κόσμο του τελικά.
1: Άρα πρέπει να βλέπουμε, σας ακούμε μεγάλη προσοχή, το ίδιο πιστεύω και οι ακροατές μας, κυρία Τζορτζακάκη. Άρα τα όρια πρέπει να τα φανταζόμαστε σαν να είναι ένα προστατευτικό δίχτυ ασφαλείας.
0: Ακριβώς,
1: γύρω από το παιδί.
0: Ακριβώς, και το ίδιο το παιδί μπορεί να συμμετέχει σε αυτό όταν γίνεται ένα σωστό διάλογο.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχουν κάποιες λέξεις, ας πούμε, που τα λέμε πάρα πολύ συχνά, γιατί και εμείς αυτά ακούσαμε. Ότι μην είσαι κακό παιδί. Αυτό, ας πούμε, μην κάνεις αυτό γιατί είσαι κακό παιδί. Αυτό δεν βοηθάει ποτέ. Δηλαδή, το να ταμπελώνουμε ένα παιδί χαρακτηρίζοντας το κακό επειδή έκανε κάτι, είναι σαν να το δημιουργούμε ταυτόχρονα, σαν να συντελούμε στο να γίνει κακό. Οπότε είναι κάτι που ακούγεται πολύ συχνά, ότι κρίνουμε την πράξη και όχι τον άνθρωπο.
1: Κυρία Τζορτζακάκη, δεν θα πούμε επιβολή, ούτε εφαρμόζουμε. Να πούμε θέτοντας τα όρια.
0: Ακριβώς. Ναι, τα ορίζουμε.
1: Ακριβώς. Όπως το είπατε και εσείς, βοηθάμε στο να διδάξουμε την αξία της πειθαρχίας.
0: Στα παιδιά. Υπήρχε η παλιότερη έννοια της πειθαρχίας, η οποία δεν ήταν πολύ βοηθητική για έναν άνθρωπο συνήθως. Η αξία της πειθαρχίας, έτσι ώστε το παιδί να μπορεί να λειτουργεί, να είναι καλά με αυτή τη λογική, να μπορεί ακόμα και αν δεν γίνεται αυτό που θέλει, να μην υποφέρει.
1: Μήπως την πειθαρχία, κυρία Τζορτζακάκη, την είχαμε παλιά στο μυαλό μας και με την χειροδικία, δηλαδή ότι οι γονείς χτυπούσαν τα παιδιά?
0: Ναι, κοιτάξτε, πρέπει γενικά κάθε τύπο ότι έρχεται από παλιά, πρέπει λίγο να το βλέπουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Δηλαδή, παλιά πώς ήταν ο κόσμος, πώς ήταν οι άντρες. Οι άντρες των παλιότερων εποχών πολεμούσαν. Δηλαδή, ήταν σκληροί άνθρωποι γιατί έπρεπε να βγουν στον πόλεμο και να πολεμήσουν. Και κάποιες φορές και σώμα με σώμα, ας πούμε. Τι ζητούσε η κοινωνία από αυτούς τους άντρες? Ζητούσε να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο τρόπο. Να είναι με συγκεκριμένο τρόπο η οικογένειά τους, αλλιώς αποκλείονταν. Πώς έπρεπε να είναι γυναίκες, δηλαδή όλα αυτά τα πρέπει που επιβάλλονταν, ήταν μια πολύ σκληρή κοινωνία κάποιες φορές, που δεν επέτρεπε ούτε πολυδημοκρατικότητα, ούτε το άτομο να ξεχωρίζει, γιατί η κοινωνία έτσι μπορούσε τότε να επιβιώνει. Οπότε αυτός ο τρόπος λοιπόν τώρα δεν λειτουργεί. Δεν μπορεί να επιβληθεί και έχει καταδικαστεί και καλώς έχει καταδικαστεί και δεν βοηθάει τα παιδιά. Όμως, όπως είπα και πριν, δεν μπορούμε να φτάνουμε στο άλλο άκρο γιατί το αποτέλεσμα πάλι μπορεί να είναι παραβατικότητα.
1: Ναι.
0: Όταν ένα παιδί δεν ξέρει πού να σταματήσει, υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει παραβατικό στην εφηβεία του ή στην ενηλική ζωή του. Υπάρχει περίπτωση να μην μπορεί να σχετιστεί.
1: Ναι.
0: Γιατί πώς θα τον αντέξουν οι φίλοι του, πώς θα τον αντέξει ένα σύντροφος ή μια σύντροφος?
1: Τι ρόλο παίζει η ενσυναίσθηση, κυρία Τζορτζακάκη?

0: παίζει τεράστιο ρόλο, γιατί για να έχουμε όρια σημαίνει ότι όταν μάλλον έχουμε ενσυναίσθηση σημαίνει ότι μπαίνω στη θέση του άλλου.
1: Ναι.
0: Ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίος έχει και πειθαρχία και είναι οριοθετημένος μπαίνει στη θέση του άλλου και δεν θέλει να τον βλάψει. Τον κατανοεί. Οπότε δεν βάζει μονίμως τον εαυτό του από πάνω και τις δικές του ανάγκες. Ούτε προσπαθεί να επιβληθεί. Να, η επιβολή είναι αυτή. Δηλαδή η επιβολή είναι ο άνθρωπος που δεν έχει όρια, προσπαθεί να επιβάλλει. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι οριοθετημένος, νιώθει καλά και μπαίνει στη θέση του άλλου ανθρώπου και το καταλαβαίνει. Οπότε ναι, η ενσυναίσθηση είναι πολύ σημαντική, αλλά ενσυναίσθηση πρέπει να τη διδάξουμε. Δεν είναι κάτι που ένα παιδί από μόνο του θα το έχει.
1: Και κάτι το οποίο γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη από την πλευρά του γονέα, κυρία Τζόρτζα Κάκη.
0: Όπως επίσης, ένας γονιός ο οποίος ανέχεται τα πάντα από το παιδί του δεν είναι ένα καλό παράδειγμα, γιατί δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βάζει τα όρια του και τελικά παραβιάζεται. Ναι. Άρα το παιδί αυτό λοιπόν υπάρχει... Δεν θέλω να μιλάω με τίποτα απόλυτα και να λέω ότι αν γίνει αυτό το αποτέλεσμα θα είναι αυτό, αλλά... δεν είναι ένα καλό παράδειγμα το να αφήνουμε τους άλλους να μας παραβιάζουν. Γιατί το παιδί θα κάνει το ίδιο και εκείνο μετά όταν μεγαλώσει. Δεν θα βάζει τα δικά του όρια να προστατεύει τον εαυτό του.
1: Και μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος ακροατής και ακροάτρια, κυρία Τζορτζακάκη, ποιες συμπεριφορές είναι κατάλληλες και αποδεκτές και σε κάθε περίσταση.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλό. Να σεβόμαστε τους ανθρώπους γύρω μας και να μην κάνουμε αυτό που δεν θέλουμε να μας κάνουν. Είναι μια φράση πολύ παλιά και χιλιοϋπομένη και εκεί νομίζω ότι είναι η βάση όλων. Αλλά είμαστε πάρα πολύ κακομαθημένοι η κοινωνία και πολύ ατομιστές και θεωρώ ότι ένας λόγος που τα παιδιά σήμερα είναι... έχουν αυτή τη μεγάλη δυσκολία με τα όρια είναι επειδή οι άνθρωποι σήμερα κοιτάνε μόνο την οικογένειά του. Δηλαδή οι περισσότεροι άνθρωποι λένε να είμαι καλά εγώ και η οικογένειά μου, να είμαι καλά εγώ και τα παιδιά μου. Δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται παρά έξω, δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται με τους άλλους ανθρώπους, δεν μας ενδιαφέρει η πόλη μας, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Να είμαστε καλά εμείς, να έχουμε τους μισθούς μας, να έχουμε το φαγητό μας, τη διασκέδασή μας, τις διακοπές μας και δόξα τω Θεώ. Αυτό λοιπόν όμως ως νοοτροπία βγάζει ανθρώπους που κοιτάνε μόνο τον εαυτό τους. Οπότε δεν θα κοιτάξουν μετά ούτε το συμμαθητή τους ούτε εμάς τελικά. Θα μάθουν να κοιτάζουν τον εαυτό τους. Πρέπει να είμαστε σύνολο κοινωνικό.
1: Έχουμε να κάνουμε με έναν εγωκεντρισμό, κυρία Τζορτζακάκη, σε αυτή την περίπτωση. Όταν κοιτάνε τον εαυτό τους, κοιτάνε, δηλαδή, ενδιαφέρονται για το εγώ τους μονάχα. Και αυτό έχει αρνητικές συνέπειες.
0: Οι δεκαετίες του 80 και του 90, αυτό που προβαλόταν πάντα ήταν η ατομική επιτυχία. Ναι. Η απόκτηση του πλούτου, ατομικά. Αυτά ήταν τα πρωτότυπα. Οπότε οι άνθρωποι το που μεγαλώσανε σε αυτές τις δεκαετίες κοιτάζουν αυτό. Αλλά αυτό δεν θα βγάλει παιδιά που θα είναι κοινωνικά, που θα είναι συνεργατικά, που θα είναι καλά μέσα τους, που θα έχουν ανθρώπινες σχέσεις.
1: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Απόγευμα στον 89,5 μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή, στους τρόπους προσέγγισης για την επιβολή πειθαρχίας στα παιδιά και πόσο βοηθά στην συναισθηματική τους ανάπτυξη. Καλεσμένη είναι η ψυχολόγος και συγγραφέας, η κυρία Κατερίνα Τζορτζακάκη. Κυρία Τζορτζακάκη, τι προβλήματα προκαλούνται συχνά όταν μεγαλώνουν τα παιδιά με παππούδες και με γιαγιάδες?
0: Αυτό που έχει να κάνει με τα όρια σε σχέση με τους παππούδες και τις γιαγιάδες είναι ότι είναι πολύ επιτρεπτικοί συνήθως, ότι είναι άνθρωποι μεγάλοι οι οποίοι τώρα είναι στο τέλος της ζωής τους και εντάξει, είναι πολύ μεγάλη χαρά ένα μικρό παιδί να σε αγαπάει πολύ. Οπότε εντάξει, είναι κατανοητό αυτό το πράγμα. Ωστόσο, πρέπει να έχουν λίγο στο νου τους ότι κανείς δεν θα αγαπήσει το παιδί αυτό όπως το αγαπάνε αυτοί. Και αν αυτό το παιδί μετά μάθει έτσι σε αυτή την υπερβολή, μάλλον η αγάπη δεν είναι κακή. Η αγάπη πάντα είναι καλή. Το πρόβλημα είναι η επιτρεπτικότητα και οι υπερβολικές παροχές, που επίσης υπάρχει με τεράστια υπερβολή σε αυτό σήμερα. Δηλαδή πόσα παιχνίδια έχουν τα παιδιά, σε πόσες διασκεδάσεις να τα πάμε, όλο αυτό να δίνουμε, να δίνουμε. Όταν μεγαλώνουμε έναν άνθρωπο πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι δεν τον μεγαλώνουμε για να τον ευχαριστούμε από το πρωί ως το βράδυ, αλλά για να γίνει ένας άνθρωπος ο οποίος να είναι χρήσιμος στην κοινωνία μας και να είναι και καλά μέσα του. Όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος θα είναι κάποτε ο σύντροφος κάποιου, θα είναι κάποτε ο φίλος κάποιου, θα είναι ο υπάλληλος κάποιου ή το αφεντικό κάποιου, πρέπει να μπορεί να δέχεται τη ματέωση. Και όταν είναι πολύ επιτρεπτικά όλα και υπερβολικές υπαροχές, είναι δύσκολο αυτό για τα παιδιά. Από την άλλη, όταν υπάρχουν συγκρούσεις με τους γονείς, δηλαδή και αυτό είναι πολύ συχνό, να λένε οι μαμάδες ότι εγώ είπα να μην του δώσω σοκολάτα και γιατί του έδωσε, και εκεί υπάρχει λίγο ένα θέμα, γιατί όταν αφήνουμε την ευθύνη, μια ευθύνη δική μας, τα παιδιά είναι δική μας ευθύνη, αν το αφήσω σε κάποιον άλλον, δεν μπορώ να έχω την απέτηση να το κάνει ακριβώς όπως θα το έκανα εγώ. Γιατί οι παππούδες μπορεί να μην έχουν και αντοχή, που είναι μεγάλοι άνθρωποι. Οπότε ένας τρόπος αυτό να το λύνουμε με τα παιδιά μας είναι να τους λέμε ότι στο σπίτι της γιαγιάς συμβαίνει αυτό γιατί έτσι επιτρέπει η γιαγιά, αλλά στο σπίτι το δικό μου ο κανόνας είναι αυτός. Και έτσι λίγο να σώζουμε την κατάσταση.
1: Ακροάτρια ρωτάει κυρία Τζορτζακάκη για το πόσο σημαντική είναι η γλώσσα του σώματος από την πλευρά των γονέων. Δηλαδή, εκτός δηλαδή από τα λεκτικά μηνύματα που μεταφέρουμε στο παιδί, στέλνουμε και πάρα πολλά μη λεκτικά μηνύματα. Έτσι το αντιλαμβάνομαι, ότι αυτό εννοεί η αγαπητή ακροάτρια.
0: Το σώμα γενικά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που στην κοινωνία μας είναι πάρα πολύ παραμελημένο. Δηλαδή έχουμε μάθει να λειτουργούμε μόνο με το μυαλό μας. Από τα παιδιά μας ζητάμε ουσιαστικά να είναι μόνο οι εγκέφαλοι που απορροφούν πληροφορίες. Πρέπει να κάθονται συνέχεια. Ο καλός μαθητής είναι αυτός που κάθεται ήσυχος. Οπότε το σώμα γενικά δεν του δίνουμε τη σημασία που πρέπει. Και το σώμα μας είναι γεμάτο μηνύματα. Έχει δίκιο η ακροάτρια. Οπότε και δεν είναι μόνο από την πλευρά των γονιών, είναι και από την πλευρά των παιδιών. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο είναι πολύ υπερκινητικό είναι ένα μήνυμα για μας. Μπορεί να χρειάζεται να τρέξει, μπορεί να χρειάζεται να πάει στην παιδική χαρά, μπορεί να έχει πολύ άγχος. Δηλαδή πρέπει να παρατηρούμε και το δικό μας το σώμα. Οπότε, όταν νιώθουμε θυμό, τι νιώθουμε? Νιώθουμε ταχυκαρδία, νιώθουμε το στομάχι μας και το σώμα των παιδιών. Πώς είναι ένα παιδί, πώς μας κοιτάει, πώς στέκεται. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και δυστυχώς δεν δίνεται καμία σημασία στη σημερινή εποχή.
1: Ακροατής κυρία Τζορτζακάκη τονίζει ότι ο γονιός όταν λέει το όχι πρέπει να είναι όχι και να μην υπάρχουν, λέει, ημίμετρα σε αυτό, ναι. Σε αυτό το όχι, και ζητάει το σχόλιο σας.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια συνέπεια σε αυτά που λέμε και σε αυτά που κάνουμε, για να μπορεί μετά και το παιδί να μας εμπιστεύεται. Δηλαδή όταν κάνουμε κάτι και πούμε ότι θα γίνει αυτό και τελικά δεν γίνεται ποτέ, μετά δεν μας εμπιστεύεται το παιδί. Απλά είναι πολύ δύσκολο αυτό. Και θέλει, δηλαδή, εντάξει, εγώ θαυμάζω έναν άνθρωπο όταν έχω δει γονείς που μπορούν αυτό να το κάνουν, Τους θαυμάζω και είναι πολύ καλό για τα παιδιά τους να έχουν αυτή τη συνέπεια.
1: Κυρία Τζορτζακάκη, η έλλειψη ορίων οδηγεί σε χειριστικά παιδιά?
0: Εντάξει, εμένα αυτή η λέξη δεν μου αρέσει πολύ. Παρόλο που το λένε, το παιδί έχει ανάγκες. Ακόμα και ένα παιδί που μπορεί... Είναι εύκολο να ρίξουμε το μπαλάκι στο παιδί. Το παιδί έχει το πρόβλημα, το παιδί είναι το χειριστικό. Είναι η δική μας ευθύνη η ανατροφή του παιδιού. Δηλαδή, όπως είπα, δεν χαρακτηρίζουμε το παιδί, είναι κακό παιδί, είναι άτακτο παιδί. Είναι... Γιατί έτσι είναι, ρίχνουμε μια ευθύνη η οποία είναι δικιά μας. Ναι. Δηλαδή, αν ένα παιδί έγινε χειριστικό, γιατί έγινε? Δεν έγινε από μόνο του, δεν γεννήθηκε χειριστικό.
1: Φταίει κάποιος, φταίει, πιθανώς να φταίει.
0: Ούτε μ' αρέσει να κατηγορώ τους γονείς, γιατί είναι πολύ δύσκολο.
1: Κάποιος ευθύνεται, τέλος πάντων.
0: Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει ούτε να κατηγορώ ούτε να λέω. Δεν ξέρω σε κάθε
1: άρα,
0: οικογένεια
1: τι μπορούμε να πούμε.
0: Τι δυσκολίες έχει ο καθένας. Και επίσης, τα παιδιά μεγαλώνουν μόνο στην οικογένεια και είναι πολύ άδικο, γιατί τα παιδιά πρέπει να βοηθάει και η πολιτεία για να μεγαλώνουν και η κοινωνία. Οπότε οι γονείς είναι πολύ επιβαρημένοι. Παλιά τα παιδιά μεγαλώνανε και στον δρόμο. Τα βοηθούσαν και τα άλλα παιδιά, τα βοηθούσαν και οι γειτόνισσες. Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα. Οπότε είναι πολύ δύσκολο το έργο των γονιών. Άρα δεν μ' αρέσει να πω φταίει. Να πω εξηγώ. Δηλαδή, αν ένα παιδί είναι χειριστικό, υπάρχει μια εξήγηση που σχετίζεται με το τι έχουμε κάνει ως τώρα με αυτό το παιδί. Όχι όμως, με αυτή τη λογική δηλαδή. Ναι. Για να δούμε, γιατί αν δεν δούμε τι έχουμε κάνει εμείς, δεν θα μπορούμε και να βοηθήσουμε ούτε το παιδί ούτε τον εαυτό μας.
1: Χρειάζεται μια, θα λέγαμε, συλλογική προσπάθεια, να το πούμε έτσι.
0: Χρειάζεται ενίσχυση από την πολιτεία και εδώ θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο και για το σχολείο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί και εκεί είναι πολύ μεγάλο το θέμα αυτό και των ορίων και της πειθαρχίας. Και οι γονείς χρειάζονται και οικονομική υποστήριξη και ψυχολογική υποστήριξη και κάθε υποστήριξη που μπορούν να έχουν και ειδικά για τα πρώτα χρόνια των παιδιών.
1: Παίζει σημαντικό ρόλο η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, κυρία Τζορτζακάκη, στο κομμάτι της πειθαρχίας?
0: Κοιτάξτε, εγώ επειδή δουλεύω κάποιες φορές με σχολικές τάξεις, με κάποια εργαστήρια που κάνω δημιουργικά, έχει τύχει να δω σχολικές τάξεις και τα σημερινά παιδιά είναι πολύ δύσκολο να τα αντιμετωπίσουν οι δάσκαλοι και με δασκάλους που μιλάω αρκετά. Λοιπόν, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει πια αυτός ο φόβος της τιμωρίας και δεν υπάρχει ο φόβος του δασκάλου, τα παιδιά σήμερα είναι πάρα πολύ απίθαρχα. Δεν μπορούν να κάνουν, ειδικά και λόγω της πανδημίας, που και αυτό φυσικά δεν μπορούμε να το αφήσουμε στην άκρη, δεν μπορούν να κάνουν βασικά πράγματα, να καθίσουν, να ακούσουν οδηγίες, να περιμένουν τη σειρά του. Οπότε είναι δύσκολο το έργο των εκπαιδευτικών, γιατί δεν υπάρχει τώρα ο μπαμπούλας που λέγανε θα πας στο διευθυντή. Δεν υπάρχει φόβος πια για το σχολείο, ούτε για το δάσκαλο. Οπότε είναι δύσκολη η δουλειά των εκπαιδευτικών σήμερα σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια, παίζει πολύ ρόλο και η προσωπικότητα και το πώς προσπαθεί να πλησιάσει τα παιδιά, να τα προσεγγίσει, πώς επικοινωνεί μαζί τους. Αλλά δεν βοηθάει και το σύστημα καθόλου, ούτε τον εκπαιδευτικό, ούτε τα παιδιά.
1: Βλέπει όμως τις συμπεριφορές, κυρία Τζορτζακάκη, περνάει αρκετές ώρες με τα παιδιά. Δηλαδή μπορεί να δει κάποια προβλήματα στη συμπεριφορά ενός παιδιού, κάποιες δυσκολίες.
0: Και στη σχέση του με το κάθε παιδί θα υπάρξουν και θέματα ορίων. Δηλαδή και ο εκπαιδευτικός αντίστοιχα πρέπει να θέτει τα όρια, το τι ανέχεται, το τι δεν ανέχεται. Και έρχονται εκπαιδευτικοί με πολλές δυσκολίες τέτοιες.
1: Για παράδειγμα, μπορεί να εντοπίσει την απροσεξία ενός παιδιού κατά τη διάρκεια του μαθήματος?
0: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα με το σχολείο είναι ότι είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Οπότε, όσο θα προσπαθούμε να, όσο θα έχουμε σχολεία που ο στόχος θα είναι πώς θα ξεχωρίσουν τα παιδιά, ποιος θα πάρει Α, ποιος θα πάρει 20, ποιος θα πάρει 19, τα παιδιά δεν θα έχουν κανένα λόγο να θέλουν να συνεργάζονται, να θέλουν να σέβονται την ομάδα, γιατί είναι αυτός ο αγώνας δρόμου. Τα παιδιά για να μπορούν να δείχνουν το καλό τους κομμάτι, πρέπει να βλέπουμε το καλό τους κομμάτι και πρέπει να τους δίνουμε τη δυνατότητα όλα τα παιδιά, ακόμα και αυτά που έχουν δυσκολίες, να βγάλουν το καλό τους κομμάτι και τις ικανότητές τους. Όσο λοιπόν το σχολείο είναι ανταγωνιστικό, ανταγωνιστικά θα είναι και τα παιδιά και θα έχουν και συμπεριφορές που δεν είναι κοινωνικές. Παλιότερα συμμορφώνονταν επειδή φοβούνταν. Τώρα που έχει φύγει ο φόβος, απλά είναι ένα χάος. Πρέπει να τα κάνουμε ομάδα, πρέπει να τα κάνουμε να νοιαστούν για την τάξη, για το δάσκαλο, για το σχολείο τους, για την πόλη τους, για τη χώρα τους, για όλα αυτά. Όχι μόνο η οικογένεια.
1: Συμφωνείτε με την άποψη ότι η σχολική πειθαρχία είναι το κλειδί για τη σχολική ασφάλεια?
0: Εντάξει, σίγουρα χρειάζεται να υπάρχει ασφάλεια, αλλά είναι τόσα τα προβλήματα σήμερα στα σχολεία που δεν ξέρω αν αυτό μπορεί κάπως να ανταποκρίνεται στα προβλήματα αυτά που υπάρχουν στα σημερινά σχολεία. Δηλαδή στους εφήβους υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και πολλές παραβατικές συμπεριφορές και πολλά πράγματα που είναι εκτός ελέγχου. Δεν είναι τόσο απλό ότι θα επιβάλλουμε την αρχία και θα υπάρχει ασφάλεια. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα στην κοινωνία,
1: ναι,
0: για να είναι ασφαλή και τα σχολεία και τα παιδιά και η κοινωνία.
1: Και πώς πρέπει, κυρία Τζορτζακάκη, να αντιδράσει ένας εκπαιδευτικός, ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής σε μια προβληματική, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, σε μια δύσκολη τέλος πάντων κατάσταση που επικρατεί μέσα στην τάξη?
0: Κοιτάξτε, μια δύσκολη κατάσταση μπορεί να είναι χίλια δύο πράγματα. Καταρχήν, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που έχουν διαγνώσει, που μπορεί να έχουν ΔΕΠΗ, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, μπορεί να έχουν αυτισμό. Υπάρχουν τέτοια παιδιά που είναι στη συμπεριφορά που έχουν και η επιθετικότητα και η αγένεια, μπορεί να φαίνονται αγενείς. Αυτά τα παιδιά έχουν αυτές τις συμπεριφορές επειδή ζορίζονται. Γιατί αυτός ο κόσμος και αυτό το σύστημα δεν τους λαμβάνει ποτέ υπόψη. Οπότε, άμα είναι μια τέτοια περίπτωση, πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τον ειδικό, πρέπει να υπάρχει πολλή ενθάρρυνση στο παιδί, πρέπει να βρεθούν ποια είναι τα ταλέντα αυτού του παιδιού για να ανεβεί η αυτοεκτίμησή του. Πρέπει να υπάρχει δουλειά με την υπόλοιπη τάξη για το πώς θα δεχτεί το παιδί. Δηλαδή, είναι πολλά πράγματα. Αν είναι θέμα συμπεριφοράς, δεν υπάρχει δηλαδή μια τέτοια διάγνωση και είναι θέμα επειδή το παιδί δεν έχει μάθει, ας πούμε, την καλή συμπεριφορά, χρειάζεται συνεργασία με τους γονείς. Άμα θέλω να πω κάτι γενικό, είναι να ενθαρρύνουμε τα παιδιά και να σεβόμαστε και την προσωπικότητά τους και να μην τα αντιμετωπίζουμε σαν πλάσματα τα οποία πρέπει απλά να αποδίδουν μαθησιακά. Γιατί όταν το κάνει αυτό, όταν ζητάμε μόνο αυτό και το κάνει αυτό είτε η οικογένεια είτε το σχολείο, τα παιδιά αντιδρούν. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε μια εποχή που τα παιδιά από 3 χρονών αρχίζουν δραστηριότητες, αθλήματα και τρέχουν από το πρωί ως το βράδυ για όλα αυτά, την εφηβεία δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για τίποτα. Και κοιτάνε τα νύχια τους και κοιτάνε το διαδίκτυο γιατί έχουν μπουχτήσει. Θέλει λοιπόν ένα μέτρο.
1: Στο σημείο αυτό, κυρία Τζορτζακάκη, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: Κυρία Τζορτζακάκη, να περάσουμε στην εφηβεία. Στην εφηβεία που είναι δύσκολη για πολλά παιδιά.
1: Ναι, είναι ένα μεγάλο κομμάτι η εφηβεία. Στην εφηβεία θα βγουν πράγματα, δηλαδή συνήθως ένας γονιός στην εφηβεία θα συναντήσει τα λάθη ή τις παραλήψεις ή ό,τι προβλήματα υπήρχαν τα πρώτα χρόνια. Δηλαδή, επειδή είναι μια μεγάλη εποχή αλλαγών, τα παιδιά είναι πολύ συναισθηματικά, αλλάζει το σώμα τους, αλλάζει το συναίσθημά τους, είναι μια περίοδος κρίσης, οπότε είναι έντονες οι αντιδράσεις και εκεί μπορεί να δυσκολεύονται οι γονείς. Και φυσικά πάντα υπάρχει το θέμα των ορίων, γιατί εκεί τα παιδιά καλούνται να μεγαλώσουν, να είναι πιο αυτόνομα, να κυκλοφορήσουν έξω από το σπίτι. Οπότε είναι πολύ συχνοί και οι καυγάδες για το τι επιθυμούν, για το τι ζητούν κτλ.
0: Ναι. Και είναι πολύ σημαντικός και κατά την περίοδο της εφηβείας, κυρία Τζορτζακάκη, ο ρόλος των γονέων. Το σχόλιο σας πάνω σε αυτό.
1: Εγώ αυτό που θεωρώ είναι ότι χρειάζεται μια ψυχραιμία, γιατί μπορεί κάποιες φορές και ένας έφηβος να πει κάτι χοντρό, μπορεί να υπάρξει μια αντίδραση έντονη. Χρειάζεται μια ψυχραιμία, αλλά χρειάζεται και ο γονιός να απαιτεί το σεβασμό. Δηλαδή, αυτό που είπα και πριν, να λέει δεν σου επιτρέπω, ότι σε αυτό το σπίτι δεν επιτρέπω να συμβαίνει αυτό. Πρέπει ο γονιός να σέβεται τον εαυτό του για να μπορεί να τον σεβαστεί και το παιδί. Επίσης, όταν όμως λέμε ότι ο γονιός χρειάζεται το σεβασμό του παιδιού και ο γονιός πρέπει να σέβεται την προσωπικότητα του παιδιού, με τον τρόπο δηλαδή που το είπα πριν, όταν ο γονιός θέλει... ας πούμε δεν ανέχεται κανένα κακό βαθμό, δεν ανέχεται καμία δυσκολία, όλο το σπίτι γυρίζει γύρω από τους βαθμούς, ακόμα και όταν χαίρεται πολύ για ένα ταλέντο του παιδιού και ασχολείται υπερβολικά με αυτό και το καμαρώνει υπερβολικά, όλα αυτά δεν είναι σεβασμός στην προσωπικότητα. Σεβασμός στην προσωπικότητα του παιδιού σημαίνει ότι δέχομαι ότι το παιδί μου δεν είναι τέλειο, δεν θα πετυχαίνει πάντα και θα διαλέξει το δρόμο που θέλει εκείνο και όχι αυτόν που μου αρέσει εμένα. Αν υπάρχει αυτό, πιστεύω ότι εντάξει, είναι καλά τα πράγματα, θα είναι καλά τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς επίσης στην κοινωνία μας και στην κουλτούρα μας, οι περισσότεροι γονείς έχουν και με τα μαθήματα μια έτσι, υπεραπασχόληση και θέλουν να ελέγχουν πολύ το δρόμο τελικά των παιδιών τους.
0: Και θέλουν να ελέγχουν τον δρόμο των παιδιών τους, αλλά τα παιδιά αντιδρούν κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Ακολουθούν τους δικούς τους δρόμους πολλές φορές και τα καταφέρνουν, κυρία Τζορτζακάκη.
1: Εγώ πιστεύω και στα παιδιά και στους εφήβους και στους ανθρώπους. Προσπαθώ να είμαι θετική και να πιστεύω και... Πρέπει όμως να αφήνουμε τους ανθρώπους να υπάρχουν και τα παιδιά να υπάρχουν και κυρίως να μην προσπαθούμε μέσα από τα παιδιά μας να παίρνουμε ικανοποίηση για πράγματα που δεν κάναμε εμείς. Δηλαδή το παιδί δεν ζει ουσιαστικά για να το καμαρώνει ο γονιός επειδή πήρε αυτό το βαθμό ή επειδή έκανε αυτό το άθλημα ή επειδή... Όχι, το παιδί ζει για τη ζωή του. Εμείς είμαστε μεσάζοντες. Τα φέρνουμε στον κόσμο και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να γίνουν ελεύθεροι άνθρωποι. Όχι για να είναι κάτι δικό μας που θα το καμαρώνουμε και θα μας δίνει εμάς αξία. Αλλά στην ελληνική κουλτούρα υπάρχει πάρα πολύ αυτό. Με τις πανελλήνιες, με όλο αυτό το καμάρι, δηλαδή όλο αυτό το οποίο εμένα τουλάχιστον ποτέ δεν μου άρεσε.
0: Και πόσες
1: φορές... νιώθουν άβολα τα παιδιά, ακόμα και με την υπερβολική λατρεία. Νιώθουν άβολα τα παιδιά.
0: Και πόσες φορές ακούμε τους γονείς να λένε περάσαμε στο πανεπιστήμιο. Λες
1: ναι,
0: και δώσανε και αυτοί εξετάσεις.
1: Αυτό είναι ο πρώτος πληθυντικός όταν μιλάμε για το παιδί μας.
0: Έτσι.
1: Είναι κάπως προβληματικός. Δηλαδή όχι, δεν τα κάνουμε μαζί τα πράγματα, ούτε υπάρχουμε μαζί. Είμαστε κάτι χώρια και καλό είναι και εμείς οι γονείς να αφήνουμε τον εαυτό μας, να του επιτρέπουμε να έχει τα όνειρά του, να περνάει καλά, να έχει τη διασκέδασή του όποτε μπορεί, δηλαδή να μπορεί να υπάρχει χωρίς το παιδί, χωρίς το ρόλο του γονιού.
0: Έτσι.
1: Γιατί το παιδί μετά θα κάνει τη ζωή του. Εμείς πρέπει να έχουμε κι εμείς μια ζωή. Δεν είναι για όλους βέβαια το ίδιο εύκολο. Όπως σας είπα, δεν θέλω να γενικεύω. Απλά πρέπει τα παιδιά να μην ζουν για μας και να μην το νιώθουν αυτό. Είναι βάρος.
0: Και καθώς φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, κυρία Τζοτζακάκη, έχουμε μόλις 3 λεπτά για να ολοκληρώσουμε, κάτι λιγότερο από 3 λεπτά. Τι θα λέγαμε για τους τρόπους προσέγγισης όσον αφορά στην επιβολή πειθαρχίας, μάλλον στο να, μπορούμε να θέσουμε όρια και πειθαρχία.
1: Ναι,
0: να αφήσουμε τη λέξη επιβολή, επειδή δεν σας αρέσει κιόλας.
1: Είναι αυτό που είπα πριν, δηλαδή αυτοπαρατήρηση και αυτογνωσία. Ναι. Τι από αυτό που μας ενοχλεί στο παιδί μας είναι από το κάνουμε εμείς, πόσο εμείς δεν είμαστε καλά. Βέβαια με μια, εντάξει, ότι και εμείς δεν θα είμαστε τέλειοι, δεν χρειάζεται να καταραίουμε άμα δεν είμαστε τέλειοι, αλλά να το ξέρουμε, να ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε εμείς και τι βλέπει το παιδί από εμάς και το αντιγράφει. Και η επικοινωνία. Επικοινωνία και να μπαίνουμε λίγο στον κόσμο του. Και αν έχω λίγο χρόνο, θα ήθελα να πω ένα πολύ σημαντικό. Αν έχω λίγο χρόνο, όταν υπάρχει κάποια διάγνωση, όπως είπα πριν, όταν υπάρχει, ας πούμε, ΔΕΠΗ ή αυτισμός, που εκεί τα παιδιά έχουν δυσκολία με τα όρια. Εκεί, άμα ένας γονιός έχει ένα τέτοιο παιδί. Ζητάει το σεβασμό, προσπαθεί να βάλει όλα αυτά τα όρια, αλλά να έχει και στο νου του ότι για το παιδί του μπορεί να είναι ένας αγώνας, κάτι που για άλλα παιδιά είναι απλό. Και ο δάσκαλος το ίδιο που έχει τέτοια παιδιά. Δηλαδή όταν υπάρχει μια διάγνωση είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε πόσο πιο δύσκολο είναι για αυτά τα παιδιά το να καθίσουν κάτω, το να ακούσουν, το να μιλήσουν ευγενικά. Και να τα στηρίζουμε αυτά τα παιδιά όσα μπορούμε.
0: Και να τονίσουμε και κάτι ακόμη, ότι και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, αλλά και οι καθηγητές, κυρία Τζοτζακάκη, βοηθούν, στηρίζουν τα παιδιά με ΔΕΠΗ, αυτισμό.
1: Και γενικότερα. Και έτσι χρειάζεται. Και επίσης πρέπει και εμείς, όταν ας πούμε είμαστε στην παιδική χαρά και βλέπουμε ένα παιδί που μπορεί να έχει μια έκρηξη θυμού ή μπορεί να κάνει κάτι, Σαν κουλτούρα και σαν κοινωνία, να σταματήσουμε συνεχώς να ψάχνουμε, να βρίσκουμε τι κάνει ο άλλος, να μην μιλάμε λίγο, να λέμε δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει σε αυτό το παιδί, και να μην βιαστούμε να κρίνουμε, γιατί δεν ξέρουμε όντως τι συμβαίνει σε αυτό το παιδί, αντί να κοιτάμε τι κάνουν όλοι οι άλλοι, να κοιτάμε λίγο εμείς πώς θα είμαστε οριοθετημένοι.
0: Έτσι.
1: Και εμείς πώς θα έχουμε πειθαρχία. Και άμα το κάναμε όλοι αυτό, ο κόσμος σίγουρα θα ήταν πολύ καλύτερα.
0: Κυρία Τζοτζακάκη, δυστυχώς ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Θα μας δοθεί δυνατότητα να τα ξαναπούμε σύντομα. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και
1: σας
0: καλή συνέχεια
1: πολύ.
0: Στο έργο σας.
1: Επίσης, να είστε καλά.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με την ψυχολόγο και συγγραφέα, την κυρία Κατερίνα Τζοτζακάκη. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Εξαήμερος προς κινηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ηφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ηφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
6: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα ακολουθεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό σου. Σύμον ο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψες τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία στήριόν σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ειβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εισχυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστον σαν και εφραθήτως αν επισηπάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτως αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εισι Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέησου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωή εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συντιά σωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδότησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέα ανένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνής ομέν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντων ορίζοντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, σιγατάβασης γα θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ενανθρωπίσεω έργων, των απρόσιτων γάρο Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου σωρώμεν επί στη Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώ και παρθένο μένει και τε κινήσχη σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσαστος Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη ύποόσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδύσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διεί εγείρονται τρόπαια, χαίρε διεί εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Όπαν ύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμβοντα, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: τι υπερμάχος στρατηγώτα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών

0: Ας τον δούλον σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την σύν ειρήνην δώσει νυν και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τις εντολάς σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύση του γένου σημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετήμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως φιλανθρώπου Θεούμητη, φιλανθρώπος πλαχνίσεται επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθνία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενή.

0: Ελληνικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμι του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του συγγραφέα Τίτο Κολιάντερ «Ο δρόμος των ασκητών», εκδόσεις Ακρίτας.

Πρόλογος Παπαφιλόθεου Φάρου. Πολύ λίγοι σύγχρονοι Ρωμιοί έχουν συνείδηση της μεγάλης τραγωδίας που ζει το γένος στις μέρες μας. Πολύ λίγοι Ρωμιοί γνωρίζουν πια και πόσο πολύτιμη είναι η κληρονομιά του γένους. Πολύ λίγοι από εμάς υποπτεύονται τι τιμημένα πρωτοτόκια πουλάει ο σύγχρονος Έλληνας αντί των πινακίων της φακής εκείνου που λέμε τεχνοκρατικό πολιτισμό και αλλιώτικα δυτικό πολιτισμό. Η παλιά κατάρα που μάστιζε το γένος μετά την Επανάσταση και που διαίρεσε τους απελευθερωμένους ραγιάδες ανάλογα με το ιδιαίτερο είδος της δυτικής σκλαβιάς που ήταν η σκλαβιά της προτίμησής τους, εξακολουθεί ακόμη να μας μαστίζει. Εξακολουθούμε να είμαστε διαιρημένοι και να αλληλοπολεμούμαστε, όχι για εγχώριες διαφορές, αλλά για διαφορές και αμαρτίες ξένες. Μερικοί από μας καταδικάζουμε και κατακρίνουμε εκείνους που ακολουθούν μαρξιστικές και σοσιαλιστικές δυτικές ιδέες και άλλοι από εμάς κατακρίνουμε εκείνους που ακολουθούν καπιταλιστικές δυτικές ιδέες. Κανείς μας όμως δεν φαίνεται να παρατηρεί ότι φιλονικούμε για διαφορές ξένες. Κανείς δεν φαίνεται να θυμάται πια τις ντόπιες αξίες, τη δική μας πολιτιστική παράδοση. Ο σύγχρονος Έλληνας διέρχεται μια τραγική κρίση ταυτότητας. Δεν έχει συνέστηση της ξεχωριστής του προσωπικότητας και απομακρύνεται διαρκώς και με ηλικιώδη ταχύτητα από τη δική του πολιτιστική κληρονομιά. Τα βιβλία που διαβάζει δίνουν έντονη την εικόνα του πολιτιστικού ευνουχισμού του. Για να αποδείξει ότι ακολουθεί πράγματι το ρεύμα των καιρών, διαβάζει αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά δυτική σοφία, είτε αυτή είναι σοφία μαρξιστική και σοσιαλιστική, είτε είναι σοφία καπιταλιστική. Συνήθως βέβαια, εκδόσεις αυτής της σοφίας είναι προπολού απαρχαιωμένες για την ίδια τη Δύση. Δεν είναι καθόλου ενήμερος των πρόσφατων εξελίξεων και ρευμάτων ούτε της μιας ούτε της άλλης κατεύθυνσης. Διαβάζει πολύ εγχώρια σοφία και αυτή που διαβάζει είναι συνήθως η σύγχρονη παραγωγή που κατά κανόνα ούτε πρωτοτυπία έχει ούτε είναι συνδεδεμένη με την πολιτιστική παράδοση του γένους, αλλά πυθικίζει την καπιταλιστική, σοσιαλιστική ή μαρξιστική δύση. Και κανείς δεν φαίνεται να υποπτεύεται ότι πολλά από αυτά που μας έρχονται από τη Δύση σαν συγκλονιστικές ανακαλύψεις είναι συχνά παλιοί κοινοί τόποι για τη μακραίωνη εγχώρια πολιτιστική μας παράδοση. Οι σύγχρονοι Έλληνες νέοι γνωρίζουν ελάχιστα την αρχαία κλασική σοφία και αγνοούν εντελώς την πολιτιστική παραγωγή μιας περίοδου 18 περίπου αιώνων από την κατάκτηση του κυρίως ελληνικού πολιτιστικού χώρου από τους Ρωμαίους μέχρι την Επανάσταση του 21. Η επίδειξη κάποιου φολκλωρικού ενδιαφέροντος είναι εντελώς επιπόλαιη και ανερμάτιστη και γίνεται και αυτή κατά μίμηση του ενδιαφέροντος σύγχρονων δυτικών διανοουμένων για την ελληνική λαογραφία. Έτσι, αποκομμένος από τις ρίζες του, ο σύγχρονος Έλληνας είναι ένα θλιβερό νόθο παιδί χωρίς γενιά, χωρίς αυτογνωσία, χωρίς ταυτότητα. Τα δυτικά πολιτιστικά ρεύματα που τον εντυπωσιάζουν έχουν στόχο τους την ικανοποίηση όλων των επιθυμιών του ανθρώπου. Οι καπιταλιστές διδάσκουν τον άνθρωπο πώς να ικανοποιήσει τις δικές του επιθυμίες εκμεταλλευόμενος τον συνάνθρωπό του. Οι μαρξιστές και οι σοσιαλιστές του λένε πώς θα μπορέσει να ικανοποιήσει όλες του τις επιθυμίες μην αφήνοντας τους άλλους να τον εκμεταλλευτούν. Και οι καπιταλιστές και οι σοσιαλμαρξιστές θεωρούν εχθρούς θανάσιμους εκείνους που στέκονται εμπόδιο στην ικανοποίηση των επιθυμιών τους. Ο δυτικός πολιτισμός, είτε εκφράζεται με τη μια είτε με την άλλη κατεύθυνση, εκπαιδεύει τον άνθρωπο να ζητά και όχι να προσφέρει, να παίρνει και όχι να δίνει. Οι κοινωνίες που αυτές οι ιδεολογίες δημιούργησαν είναι πραγματικές ζούγκλες, όσο κι αν οι εθελοτυφλούντες πολιτιστικά ξενόδουλοι Ρωμιοί αρνούνται με πείσμα να το παραδεχτούν. Και οι δύο αυτές κοινωνίες συμβαδίζουν πολύ ταιριαστά στη δημιουργία μιας ζωής για τον άνθρωπο χωρίς νόημα.
προχωρούν στην τρομακτική αύξηση της εγκληματικότητας, στον αλκοολισμό, στην ναρκωμανία, στη διάλυση της οικογένειας, στην υπονόμευση των ανθρωπίνων σχέσεων, στην αλληλοεξόντωση και σ' άλλα παρόμοια αναπότρεπτα φρούτα του ανθρώπινου ναρκισισμού και εγωκεντρισμού, που και τα δύο αυτά συστήματα καλλιεργούν. Οι δύο αυτοί τύποι κοινωνιών της Δύσης, είτε το παραδέχονται είτε όχι, δεν έχουν καμιά ουσιαστική υπαρξιακή σχέση με τον χριστιανισμό. Αν φυσικά δεν δεχτούμε να ονομάσουμε χριστιανισμό την αίρεση του νομικισμού και του πουριτανισμού που παράδοξα κυριαρχούν και στον καπιταλισμό και στο μαρξοσοσιαλισμό. Παρά το κάποιο φαινομενικό του ενδιαφέρον για τη λαογραφία της Ρωμιοσύνης, ο σύγχρονος Έλληνας αγνοεί εντελώς την ουσία της λαϊκής πολιτιστικής παραγωγής που είναι ο ορθόδοξος χριστιανισμός με τη μακραίωνη και βαθιά ησυχαστική και νηπτική παράδοση.

Στο μεταξύ, οι διανοούμενοι που βρίσκονται και από τις δυο μεριές του παραπετάσματος, κουρασμένοι και απογοητευμένοι και από τον καπιταλισμό και από το σοσιαλμαρξιστικό ορθολογισμό, αναζητούν με απόγνωση πνευματικές και μυστικές εμπειρίες που στρέφονται και πάλι στην πολιτιστική Ανατολή. Πολλοί αναζητούν τους γκουρού. Άλλοι μελετούν τη μυστική παράδοση του Ζαν και του Βούδα. Και άλλοι στρέφονται προς τους νηπτικούς πατέρες της χριστιανικής Ανατολής. Είναι τέτοιο το πρόσφατο ενδιαφέρον των δυτικών διανοουμένων για την νηπτική μας παράδοση, που πολλοί από αυτούς γράφουν μελέτες για διάφορους νηπτικούς πατέρες. Η μελέτη μάλιστα των νηπτικών κειμένων και της παράδοσης της νοερής προσευχής έχει γίνει πολύ της μόδας ανάμεσα στους διανοούμενους της Δύσης. Ενώ αυτά συμβαίνουν στη Δύση και στην πέραν του παραπετάσματος εκδυτικισμένη Ανατολή, οι συγχρονισμένοι λιμοκοντόροι της διανόησης στον τόπο μας ακολουθούν τον προ-πεντηκονταετίας ιδεολογικό σειρμό. Είναι με όλα τα αυτά παρήγορο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια αρκετοί άνθρωποι με πνευματικές αναζητήσεις βυθίζονται στη μελέτη των πατέρων. Όμως φαίνεται ότι πολύ απέχει προς το παρόν από το να δημιουργεί το ενδιαφέρον τους αυτό ένα νέο καθεστώς στα πνευματικά μας πράγματα. Αν οι σύγχρονοι Ρωμιοί δεν βρίσκονταν σε ύπνο βαθύ, θα γνώριζαν ότι η εγκατάλειψη της νηπτικής παράδοσης, που δεν ήταν ένα στοιχείο αισθητικό και διακοσμητικό όπως συνήθως το θεωρούν οι σύγχρονοι Έλληνες διανοούμενοι, αλλά το υπαρξιακό υφάδι της ζωής του λαού μας που δημιούργησε τους Μακρυγιάννηδες και τους Παπαδιαμάντηδες, δεν είναι θέμα φιλολογικό, αλλά θέμα ζωής και θανάτου για τη σύγχρονη Ρωμιοσύνη. Ο Τίτο Κολιάντερ, έχοντας βιώσει βαθιά την ορθόδοξη παράδοση, ζήτησε να δροσίσει την πνευματική ξηρασία της Εσπερίας με τα γάργαρα πνευματικά νερά που ξεπήδησαν σαν από τη ράβδο του Μωυσή στις ερήμους της Ανατολής. Ας μην τραπούμε εμείς οι σύγχρονοι Ρωμιοί να δεχτούμε μια ξενάγηση από αυτόν τον πνευματικό μας αδελφό στους θησαυρούς των πατέρων μας. Αν και η θαυμαστή άνεση με την οποία κινείται στα πατρικά μας σπίτια μπορεί να μας φέρει σε κάποια αμηχανία, θα μας προφυλάξει ωστόσο από μια ασύγκριτα μεγάλη ντροπή. Την ντροπή ενός άσωτου ιού που όχι μόνο βρισκόμενος μακριά από το πατρικό παλάτι και λασπωμένος τρέφεται από τη γουρονοτροφή, αλλά που ούτε καν γνωρίζει την ύπαρξη αυτού του πατρικού παλατιού. Ο δρόμος των ασκητών μας οδηγεί σε μια περιοχή που δεν έχουμε φανταστεί την ύπαρξή της και που δεν είναι πλάσμα της φαντασίας, σαν τις ουτοπιστικές υποσχέσεις των δυτικών ιδεολογιών, αλλά μια πνευματική πραγματικότητα που την έζησαν και τη ζουν συγκλονιστικά μυριάδες ανθρώπων. Η πραγματικότητα εκείνη που έκφρασή της είναι η ελληνική λαϊκή παράδοση. Στην πνευματική περιοχή που μας οδηγεί ο δρόμος των ασκητών, ο άνθρωπος μαθαίνει να διεισδύει στα βάθη της καρδιάς του για να δει την αποκρουστικότητα του εγωκεντρισμού του, αλλά και την εικόνα τη θεϊκιά που είναι εκεί δυναμικά αποτυπωμένη και που περιμένει ανυπόμονα να ζωντανέψει. Ο δρόμος των ασκητών θα μας διδάξει πώς να αποκτάμε αυτά που επιθυμούμε, όπως κάνουν τα ωφελημιστικά συστήματα του καιρού μας, αλλά θα μας διδάξει πώς να μην επιθυμούμε. Έτσι θα μας προσφέρει όχι την ελευθερία από την εξωτερική σκλαβιά που τάχα υπόσχονται οι υποκριτές της ελευθερίας, αλλά την ελευθερία από τη σκλαβιά στον εαυτό μας και στο εγώ μας, την ελευθερία εκείνη που όποιος την έχει δεν σκλαβώνεται από κανέναν και από τίποτε. Ο δρόμος των ασκητών δεν θα καλλιεργήσει την παράνοιά μας, αλλά θα βοηθήσει την πνευματική μας ανάπτυξη, διδάσκοντάς μας πώς να ανοιχνεύουμε και να ξεριζώνουμε αυτή την κακία, αντί να την αφήνουμε απασχολημένοι καθώς είμαστε με την παρατήρηση και την επισήμανση της κακίας των άλλων. Ο δρόμος των ασκητών θα μας αποκαλύψει ακόμη τον απέραντο χώρο της προσευχής, που είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος συνδέεται με την πηγή της ζωής του, που είναι ο Θεός,
και με τον οποίο πετυχαίνει την ανάπτυξη και την ολοκλήρωσή του, που οι πατέρες την ονομάζουν θέωση. Αυτό το μικρό βιβλίο είναι μια πρόσκληση σε αυτό το υπέροχο συμπόσιο της πίστης, όπου ο μόσχος είναι πολλής και από το οποίο κανείς δεν φεύγει πεινασμένος. Είναι ακόμη μια ευκαιρία που δίνεται στο σύγχρονο τόσο πεινασμένο πνευματικά Έλληνα να βρει αυτό το ανεκτίμητο ελιξίριο της ζωής που είναι τόσο άφθονο στα κελάρια του πατρογονικού του σπιτιού. Διαβάσαμε τον πρόλογο για τον δρόμο των ασκητών του Παπαφιλόθεου Φάρου.

Το αποφασιστικό ξεκίνημα. Θέλεις να σώσεις την ψυχή σου και να κερδίσεις την αιώνια ζωή? Αποφάσισε από τώρα να αλλάξεις πορεία. Υπερνίκησε την τεμπελιά σου. Κάνε το σημείο του σταυρού και πες με θέρμη και πίστη εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δεν κατακτά κανείς την πίστη μόνο με ευσεβείς στοχασμούς, αλλά κυρίως με αγωνιστική προσπάθεια. Δεν μας μαθαίνουν οι λέξεις και οι θεωρίες τι είναι ο Θεός, αλλά η εμπειρία της πνευματικής ζωής. Πρέπει να ανοίξουμε το παράθυρο για να μπει μέσα ο δροσερός αέρας. Πρέπει να βγούμε έξω για να μας λούσει στο φως του ο ήλιος. Ποτέ δεν μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σκοπό αν καθόμαστε στην ησυχία μας και περιμένουμε, λένε οι Άγιοι Πατέρες. Ας γίνει παράδειγμά μας ο άσωτος Υιός. Και Αναστάς ήλθε προς τον Πατέρα αυτού. Μπορεί να είσαι χωμένος στα γήινα πράγματα και αλυσοδεμένος με αυτά. Ποτέ δεν είναι αργά. Δεν γράφτηκε χωρίς λόγο στην Αγία Γραφή ότι ο Αβραάμ ήταν 75 χρονών όταν αναχώρησε από την πατρίδα του και ότι ο εργάτης που έρχεται την 11η ώρα παίρνει το ίδιο μεροκάματο με αυτόν που έρχεται την πρώτη. Ούτε πάλι είναι σωστό να νομίζεις πως είναι πολύ νωρίς. Μια πυρκαγιά σε ένα δάσος δεν σβήνεται στο πι και φι. Θα ήθελες αλήθεια να δεις την ψυχή σου να καταστρέφεται και να γίνεται παρανάλωμα της φωτιάς του κακού? Κινήσου λοιπόν με δραστηριότητα. Από τότε που βαφτίστηκες, ανέλαβες την υποχρέωση να πολεμάς εναντίον των αόρατων εχθρών της ψυχής σου. Τον αγώνα αυτόν ανάλαβε τον έστω και τώρα. Αρκετά δίστασες. Βυθισμένος στην αδιαφορία και στην τεμπελιά, άφησες πολύ καιρό πολύτιμο να πάει χαμένος. Γι' αυτό πρέπει να ξέρεις τούτο. Την καθαρότητα που πήρες με το βάφτισμα την άφησες να ποδοπατηθεί και να λερωθεί με τον πιο ικτρό τρόπο. Σήκω λοιπόν επάνω. Κάνε το όμως γρήγορα, χωρίς αργοπορία. Μην αναβάλεις την αποφασή σου για το απόγευμα ή για αύριο ή για τότε που, όπως λες, θα είμαι έτοιμος αφού τελειώσω προηγουμένως τη δουλειά που έχω. Το διάστημα που θα μεσολαβήσει μπορεί να είναι ολέθριο. Όχι. Αυτήν την ώρα, αυτή τη στιγμή που πήρες την απόφαση, οφείλεις να δείξεις έμπρακτα ότι απαρνήθηκες το παλιό εγώ σου και ότι άρχισες τώρα μια καινούργια ζωή με καινούργιους σκοπούς και νέα μορφή. Σήκω λοιπόν. Σήκω χωρίς φόβο και πες: Κύριε, βοήθησέ με να αρχίσω τώρα. Βοήθησέ με. Γιατί αυτό που χρειάζεται πριν απ' όλα είναι η βοήθεια του Θεού. Προχώρησε στην καινούργια σου απόφαση και μην κοιτάς ξανά πίσω. Το πάθημα της γυναίκας του Λότ που έγινε στήλη άλατος αποτελεί για μας ένα σπουδαίο μάθημα. Έχεις απεκδηθεί των παλαιών άνθρωπων. Άφησε κάθε τι δικό του. Όπως ο Αβραάμ άκουσε στη φωνή του Κυρίου. Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγένειά σου και εκ του οίκου του πατρός σου και δεύρω εις την γην, ειν αν σι δείξω. Προς αυτή τη χώρα πρέπει από εδώ και πέρα να κατευθύνεις όλη σου την προσοχή και κάθε ενέργειά σου.

0: Πρώτο βήμα. Η διαπίστωση και παραδοχή της ανθρώπινης ανεπάρκειας. Οι Άγιοι Πατέρες είναι σύμφωνοι σε αυτό το σημείο. Αυτό που πρώτα-πρώτα πρέπει να έχεις πάντα στο νου σου είναι να μην εμπιστεύεσαι ποτέ και με κανέναν τρόπο στον εαυτό σου. Ο αγώνας που αναλαμβάνεις τώρα είναι εξαιρετικά δύσκολος. Οι δυνάμεις σου είναι ανθρώπινες και γι' αυτό πάρα πολύ ανεπαρκείς για να τα βγάλουν πέρα σε ένα τέτοιο αγώνα. Αν στηρίζεσαι μονάχα σε αυτές, γρήγορα θα πέσεις κάτω στη γη και δεν θα έχεις όρεξη να συνεχίσεις την πάλη. Μονάχα ο Θεός μπορεί να σου δώσει την επιθυμητή νίκη. Το να μην εμπιστευόμαστε τις δικές μας δυνάμεις αποτελεί για πολλούς μια μεγάλη δυσκολία και ένα σοβαρό εμπόδιο από την ίδια την αρχή της πνευματικής ζωής. Αυτό όμως πρέπει να το υπερνικήσουμε, γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει καμία προοπτική να προχωρήσουμε παραπέρα. Γιατί πώς είναι δυνατόν να δεχτεί ένας άνθρωπος συμβουλές ή βοήθεια όταν νομίζει πως τα ξέρει όλα? Πώς είναι σε θέση να τα κατορθώνει μόνος του όλα και δεν χρειάζεται γι' αυτό καμία υπόδειξη εκ μέρους των άλλων? Από έναν τέτοιο τείχο αυτάρκειας δεν είναι δυνατόν να περάσουν φωτεινές ακτίνες. Ουέ η συνετή εν εαυτής και ενώπιον αυτών επιστήμονες, φωνάζει ο προφήτης Ισαΐας, και ο Απόστολος Παύλος προτρέπει: μη γίνεστε φρόνιμοι παρεαυτής. Η βασιλεία των ουρανών αποκαλύπτεται στους απλούς και ταπεινούς. Σε εκείνους όμως που θεωρούν τον εαυτό του σοφό και έξυπνο, αποκρύπτεται. Έχουμε λοιπόν χρέος να φροντίσουμε με επιμέλεια να απαλλαγούμε από την υπερβολική εμπιστοσύνη που έχουμε στον εαυτό μας. Είναι βέβαια τόσο βαθιά ριζωμένη μέσα μας, ώστε δεν παρατηρούμε πως έχει κυριεύσει την καρδιά μας. Κι όμως, η αναζήτηση της ικανοποίησης του εαυτού μας και η φιλαυτία μας είναι η αιτία των δυσκολιών που συναντούμε, της ανελευθερίας μας κάτω από την πίεση των παθών και της ανησυχίας μας. Παρατήρησε λοιπόν προσεκτικά τον εαυτό σου και θα δεις πόσο είσαι δεμένος στα πάθη και τις επιθυμίες σου. Η ελευθερία σου είναι αλυσοδεμένη και έτσι περπατάς ανεχμάλωτος από το πρωί ως το βράδυ. Τώρα θα πιω, τώρα θα σηκωθώ, τώρα θα διαβάσω την εφημερίδα. Έτσι από στιγμή σε στιγμή σε τυλίγουν ολοένα πιο πολύ τα δεσμά της απασχόλησης με τον εαυτό σου. Δεν είναι ανεξήγητο λοιπόν γιατί είσαι ανικανοποίητος και γιατί παρουσιάζεσαι ανυπόμονος ή θυμώνεις με το παραμικρό μόλις παρουσιαστεί κάποιο εμπόδιο στην πορεία σου. Παρατήρησε στα βάθη της ύπαρξής σου. Το ίδιο θέαμα θα δεις. Παρατηρείς πιο εύκολα την καχεξία σου όταν οι άλλοι διαφωνούν μαζί σου. Έτσι αποδεικνύεται ότι ζούμε σε κατάσταση σκλαβιάς. Κι όμως η Γραφή βεβαιώνει: ούτω πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία. Πώς μπορεί λοιπόν να προέλθει κάτι καλό από ένα τέτοιο εγώ που περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του? Δεν μας έδωσε ο Κύριος εντολή να αγαπούμε τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας και τον Θεό πάνω απ' όλα? Το κάνουμε όμως αυτό? Δεν κατέχει αντίθετα τη σκέψη μας κυρίως το δικό μας συμφέρον? Όχι. Πρέπει να αποκτήσεις την πεποίθηση πως τίποτε το καλό δεν μπορεί να προέλθει από εσένα τον ίδιο. Και αν ακόμη συμβεί να σου έρθει χωρίς δική σου προσπάθεια μια καλή σκέψη, τότε γνώριζέ το πως δεν προέρχεται από σένα τον ίδιο, αλλά προέρχεται από την πηγή κάθε αγαθού. Είναι δώρο του ζώντος Θεού. Το ίδιο συμβαίνει και με την πραγματοποίηση της καλής σκέψης. Δεν ενεργείται μια καλή πράξη με τις δικές σου δυνάμεις. Είναι ένα δώρο της Παναγίας Τριάδος.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Έως εσχάτου της γης, Αναστασίου Αρχιεπισκόπου Τυράννων και Πάσης Αλβανίας. Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι αφιερωμένο στην ιεραποστολική δράση των μοναχών της ερήμου και των πρώτων χριστιανών, καθώς και στην ένδοξη εποχή του εκχριστιανισμού της Ανατολικής Ευρώπης. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται εκτενώς οι μέχρι πρότινος άγνωστες στο ευρύ κοινό Ορθόδοξες Ιεραποστολές των νεωτέρων χρόνων στην Κίνα, την Ιαπωνία αλλά και την Αλάσκα. Έως εσχάτου της γης. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι 10.

Τίτλοι ειδήσεων στις 10 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον Αρχιεπίσκοπο Τυράννων, Τυραχείου και Πάσης Αλβανίας κύριο Ιωάννη υποδέχθηκε σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Η στενή συνεργασία και ο τακτικός συντονισμός μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου σε ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος επιβεβαιώθηκε κατά τον τρίτο γύρο των πολιτικών διαβουλεύσεων μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου για τη Λιβύη που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Βρέφος 8 μηνών μεταφέρθηκε νωρίς το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Η πυραυλική επίθεση των Χούθη στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άντεν έπληξε επίσης και ένα κέντρο διοίκησης του υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμού που αντιμάχεται την οργάνωση της Ιεμένης. Ο καιρός για αύριο νεφοσκεπής, 14 με 18 βαθμοί Κελσίου, άνεμοι ασθενείς βοριάδες και στη συνέχεια ασθενείς βορειοανατολική μέχρι 5 μποφόρ. Στην Αττική 20 βαθμοί Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη 22. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο στις 9 το πρωί.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Σόζον Ιριώτης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με μια υπενθύμηση της μεθόδου που ακολουθούμε προκειμένου να καταθέσουμε ένα λόγο κατήχησης που τον ονομάσαμε προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως. Οι όροι αυτοί της πίστεως δεν εκτίθενται κατά τρόπο συστηματικό, όπως κάνουμε στη λεγόμενη ακαδημαϊκή θεολογία, δηλαδή με διαδοχή θεμάτων όπως είναι η θεολογία, η χριστολογία, η σωτηριολογία κλπ, αλλά με έναν τρόπο ιωνί εποπτικό, όπως αντιλαμβανόμαστε τα στοιχεία της πίστης να μας αποκαλύπτονται βαδίζοντας σε έναν ορθόδοξο ναό από τη Δύση προς την Ανατολή, από την αυλή του μέχρι το Ιερό Βήμα. Κάθε μέρος του ναού παραπέμπει ή υπενθυμίζει ορισμένα στοιχεία της πίστεως. Θέλω επίσης να υπενθυμίσω ότι μέχρι τώρα έχουμε κάνει τους εξής βηματισμούς. Πρώτα, ευρισκόμενοι στην αυλή ενός ναού, εξετάσαμε την ιστορία του παλαιού ανθρώπου, του ανθρώπου του εκτός της Εκκλησίας, του ανθρώπου που βρίσκεται εν πορεία προς την Εκκλησία. Εξετάσαμε τις εμπειρίες του, τις γνώσεις του, τον κόσμο του. Εξετάσαμε δηλαδή αυτό που ονομάζουμε εξωχριστιανικό κόσμο. Αλλά επίσης, όντας στην αυλή, είδαμε τους πιστούς να κατεβαίνουν τις κλίμακες αφού έχουν ζήσει την ψηλάφιση της νέας βιωτής και αναλαμβάνουν την αποστολή να δηλώσουν στον κόσμο τι σημαίνει Βασιλεία του Θεού. Μετά την αυλή υπάρχουν τα σκαλιά, οι κλίμακες του ναού. Στο σημείο αυτό μιλήσαμε για τη σημασία της προαιρέσεως ή για την αναζήτηση της καταφύσιν πραγματικότητος και προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε όσο είναι δυνατόν αυτό που ονομάζουμε νόσο. Τι είναι η νόσος και γιατί η Εκκλησία νοείται ως θεραπευτήριο από τη νόσο. Το επόμενο βήμα μας ήταν να εισέλθουμε στον νάρθηκα του ναού, όπου εκεί εξετάσαμε τι είναι η αμαρτία, τι είναι η μετάνοια, τι είναι η άσκηση. Και όταν εισήλθαμε στον Κυρίως Ναό, εξετάσαμε αυτό που συνηθίσαμε να ονομάζουμε θεολογία, δηλαδή λόγο περί Θεού. Ποιος είναι αυτός ο Παντοκράτορας που δεσπόζει στον Κυρίως Ναό? Ποιοι είναι οι Άγιοι μαζί με την Παναγία και ποιο είναι το μυστήριο της οικονομίας? Σήμερα θα ξεκινήσουμε από τον Σολέα. Βρισκόμαστε και πάλι στο κέντρο ενός ναού, λίγο πριν το Ιερό Βήμα. Ο Σολέας είναι το μέρος του ναού μεταξύ του περιεστώτος λαού και του Ιερού Βήματος. Στο βόρειο και το νότιο μέρος του υπάρχουν τα αναλόγια των ψαλτών, αυτών που εκπροσωπούν τους συναγμένους πιστούς. Μπροστά μας είναι η ωραία πύλη, στην οποία προβαίνει ο ιερέας για να μας αναγγείλει τα συντελούμενα ή να μας καλέσει σε κοινή πράξη. Εκεί, στον Σολέα, τελετουργούνται και οι περισσότερες αγιαστικές πράξεις, αυτές που συνηθίσαμε να ονομάζουμε μυστήρια. Εκεί, μπροστά στην ωραία πύλη, θα συντελεστεί και η καθαυτό αγιαστική πράξη όσον αφορά τους λαϊκούς, η κοινωνία με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και όλα αυτά, ενώ συμβαίνουν σε ιστορικό χρόνο, συγχρόνως ανάγονται σε μέλλοντα χρόνο ή μάλλον εισάγουν τον χρόνο της Βασιλείας του Θεού μέσα στον χρόνο της ιστορίας. Αυτόν τον χρόνο τον ονομάζουμε λειτουργικό. Μέσα σε έναν ορθόδοξο ναό ζούμε μια αντίληψη χρόνου που, όπως λίγο πολύ αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν είναι ο ίδιος χρόνος που ζούμε έξω από το ναό, έξω από την Ιερή Σύναξη. Καταρχάς, κεντρικό σημείο αυτού του λειτουργικού χρόνου είναι ο λεγόμενος εσχατολογικός χρόνος της Θείας Ευχαριστίας. Αυτός είναι ο κεντρικός άξονας της ζωής των χριστιανών. Στη Θεία Ευχαριστία ζούμε το έσχατο ως παρόν και αυτό είναι μια πρώτη τομή στην αντίληψη του χρόνου.
Ζούμε όμως αυτήν την παρουσία του εσχάτου και ως απουσία συγχρόνως, και αυτό είναι μια δεύτερη τομή που κάνουμε στην αντίληψη του χρόνου. Υπάρχει λοιπόν ένας χρόνος μέσα στον χρόνο. Αυτός ο μέσα στον χρόνο χρόνος διαφέρει από τον καθημερινό μας χρόνο ως προς το ότι βρίσκεται έξω από την αίσθηση της φθοράς. Ή τουλάχιστον πρέπει να βρίσκεται έξω από την αίσθηση της φθοράς. Το ερώτημα που θα μας απασχολήσει είναι πώς μπορούμε να ψηλαφίσουμε αυτόν τον εσχατολογικό χρόνο. Πώς έχουν καθορίσει οι Άγιοι Πατέρες τον τρόπο για να ψηλαφούμε αυτόν τον εσχατολογικό χρόνο. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος που ζει μέσα στην κατάσταση φθοράς να ζει εις το διηνεκές αυτόν τον εσχατολογικό χρόνο της Βασιλείας. Είναι αδύνατον. Κάποιες στιγμές μόνο καλείται να τον ζήσει και πάλι ούτε καν να τον ζήσει, έστω να τον ψηλαφίσει, να τον ακουμπήσει αυτόν τον χρόνο. Επομένως, πρέπει να υπάρχουν κάποια άλλα στάδια προγεύσεως, προεικόνησης ή προτύπωσης αυτού του εσχατολογικού χρόνου. Αυτή η πρόγευση, προεικόνηση, προτύπωση είναι το εορτολόγιο της Εκκλησίας. Κατ' ουσίαν, το εορτολόγιο της Εκκλησίας είναι μια παιδαγωγία. Μας παιδαγωγεί στο να μπορέσουμε σιγά σιγά πρώτα να αντιληφθούμε, μετά να προαισθανθούμε, έπειτα να αγγίξουμε και ενδεχομένως να ζήσουμε αυτόν τον εσχατολογικό χρόνο της Θείας Ευχαριστίας. Για λόγους καθαρά παιδαγωγικούς θα κάνω κάποιες αυθαίρετες ίσως διαιρέσεις αυτού του λειτουργικού χρόνου. Έτσι θα μιλήσουμε καταρχάς για τους τρεις εόρτιους κύκλους, τον 24ωρο, τον εβδομαδιαίο και τον ενιάυσιο, τον ετήσιο δηλαδή κύκλο.

Ο 24ωρος κύκλος ξεκινάει με τη δύση του ηλίου. Σε όλους τους λαούς η δύση του ηλίου είναι ένα γεγονός συγκλονιστικό, ιδιαίτερα όσο πάμε προς πρωτόγονες κοινωνίες. Όταν δει ο ήλιος, έρχεται η νύχτα. Το σκοτάδι τρομάζει τον άνθρωπο. Το σκοτάδι παραπέμπει σε αυτό που φοβάται ο άνθρωπος. Κατ' ουσίαν παραπέμπει στον θάνατο. Σε όλους τους λαούς, είτε πρωτόγονους είτε πολιτισμένους, με τη δύση του ηλίου υπάρχει πάντα επίκληση μιας δυνάμεως να προστατευτεί ο άνθρωπος από τη νύχτα που έρχεται. Και στον Ιουδαϊσμό επίσης υπήρχε η ίδια στάση. Έχουμε κατά τη δύση του ηλίου σύναξη λαού που προσεύχεται ή ανθρώπους που προσεύχονται μεμονωμένα. Προσεύχονται να είναι ειρηνική αυτή η νύχτα, να ξαναδούν το φως της άλλης μέρας. Στον δικό μας εσπερινό, στη δική μας δύση του ηλίου, τα πράγματα αντιστρέφονται. Η νύχτα δεν φέρνει τον θάνατο, αλλά το φως. Ο ύμνος που κυριαρχεί στην ακολουθία του εσπερινού είναι το «Φως Ιλαρών», το φως που έχουμε δει και που φωτίζει κάθε άνθρωπο. Έτσι ο εσπερινός είναι αφιερωμένος στο φως της δημιουργίας. Η ακολουθία του εσπερινού είναι κατ' ουσίαν η πρώτη ακολουθία της ημέρας. Η ημέρα αρχίζει με τη δύση του ηλίου. Αλλά τώρα, μέσα σε αυτήν την ανέσπερη ημέρα που θα έρθει, έχει λάμψει το φως της δικαιοσύνης. Έχει έρθει ο Χριστός, ο οποίος έχει φωτίσει τα σκοτάδια. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ο θάνατος. Αρχίζουμε λοιπόν να υμνολογούμε τη δημιουργία του κόσμου. Κυρίαρχος ψαλμός στην ακολουθία του εσπερινού είναι ο 103ος που υμνεί ακριβώς τη δημιουργία του Θεού. Θυμηθείτε μία ακολουθία εσπερινού. Είναι πολύ απλή. Μετά τα πρώτα ψαλτικά άσματα, τα λεγόμενα ειρηνικά, κάποια στιγμή υψώνεται μέσα στο ναό η σοφία του Θεού. Βγαίνει ο ιερέας και μας καλεί να δοξολογήσουμε τη σοφία. Η σοφία την οποία μας καλεί να δοξολογήσουμε είναι ενυπόστατη. Δεν είναι αφηρημένη, ούτε θεωρητική. Έχει πρόσωπο. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αμέσως ψέλνουμε τη λεγόμενη επιλίχνιο ευχή, έναν από τους αρχαιότερους ύμνους που έχουμε στην Εκκλησία μας. Η παράδοση αναφέρει ότι έχει δημιουργηθεί στα τέλη του 2ου αιώνα και αποδίδεται στον μάρτυρα Αθηνογέννη, ενώ το φως Ιλαρών. Αυτό το Ιλαρών φως είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι το φως που πηγάζει από τον Πατέρα. Και όλοι το ψέλνουμε αυτό το φως, το τραγουδάμε, το δοξολογούμε. Τέλος, η ακολουθία του εσπερινού τελειώνει με την προσευχή του Σιμεώνος. «Νην απολύεις τον δούλο σου, Δέσποτα, γιατί τώρα η σωτηρία ήρθε, γιατί το φως το είδαμε, γιατί, όπως λέει ο Σιμεών, ψηλαφίσαμε τον Μεσσία που ήρθε, γιατί είδαμε τη σωτηρία». Καταλαβαίνετε ότι το περιεχόμενο της ακολουθίας του εσπερινού αντιστρέφει το περιεχόμενο της προχριστιανικής εσπερινής προσευχής ή της προχριστιανικής εσπερινής θρησκευτικής σύναξης. Αντί να προσπαθούμε να εξευμενήσουμε απρόσωπες δυνάμεις και να εξευμενήσουμε δηλαδή το σκοτάδι που έρχεται, δοξολογούμε το φως που γεννήθηκε μέσα στη νύχτα που θα ακολουθήσει. Αυτή είναι η αντιστροφή του χρόνου που φέρνει η Εκκλησία. Η 24ωρη ακολουθία που ξεκινά με την ακολουθία του εσπερινού καταλήγει στην ακολουθία του όρθρου με την ανατολή του ηλίου, όπου και πάλι μαζευόμαστε για να υμνήσουμε τον ερχομό του ήλιου, αλλά και πάλι με ένα περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό που έδιναν σε αυτή την πράξη οι άνθρωποι πριν από τον Χριστό. Οι άνθρωποι πάντοτε υμνούσαν τον ερχομό του ήλιου το πρωί και τον αντιλαμβάνονταν ως μία γέννηση. Αλλά εμείς απέναντι στον αισθητό ήλιο δοξολογούμε έναν άλλο ήλιο, νοητό. Ο Ρωμανός ο Μελωδός τον ονομάζει νοητό ήλιο της δικαιοσύνης. Είναι ο Χριστός, ο οποίος φωτίζει όλη την ιστορία.
Ανάμεσα σε αυτές τις δύο σημαντικές ακολουθίες, του Εσπερινού και του Όρθρου, υπάρχουν και κάποιες άλλες που σήμερα διατηρούνται κυρίως στα μοναστήρια. Είναι η ακολουθία του Μεσονυκτικού και οι ακολουθίες των Ωρών. Είπαμε πως στον Εσπερινό υμνούμε τη δημιουργία, το ότι έχει δημιουργηθεί ο κόσμος, ότι αυτός ο κόσμος είναι καλός και ότι μέσα από το σκοτάδι, μέσα από τη νύχτα που θα ακολουθήσει, γνωρίζουμε πως θα προκύψει το ηλαρόν φως, ο Χριστός. Αλλά μέχρι να δούμε τον Χριστό έχουμε ακόμα μπροστά μας νύχτα αμαρτίας, ένα διάστημα χρονικό που μας θυμίζει πως η ιστορία μας, η ιστορία της ανθρωπότητας, πριν την εμφάνιση του Χριστού, είναι η ιστορία της αποτυχίας. Έτσι παρεμβάλλεται γύρω στα μεσάνυχτα το Μεσονυκτικό, η ακολουθία του Μεσονυκτικού, που έχει ως περιεχόμενό της την κατάθεση της μνήμης της αμαρτίας και επίσης την κατάθεση πράξεως μετανοίας, ένα είδος υπογραμμίσεως της αμαρτωλότητας του ανθρώπου και επιθυμίας για τη σωτηρία του. Σήμερα μια τέτοια ακολουθία μόνο στα μοναστήρια μπορούμε να την παρακολουθήσουμε. Αλλά υπάρχουν, όπως είπα, και οι ακολουθίες των Ωρών. Κατά την πρόοδο της ημέρας, οι άνθρωποι, και όχι μόνο οι χριστιανοί, μαζεύονταν σε σύναξη ή προσεύχονταν μόνοι τους, προσπαθώντας να εξευμενήσουν ή να δοξολογήσουν. Σήμερα στην Εκκλησία μας, από τις παλαιές αυτές ακολουθίες των Ωρών, έχουν μείνει οι δοξολογίες της τρίτης, της έκτης και της ενάτης ώρας, οι οποίες όμως και αυτές δεν εκτελούνται χωριστά από τις άλλες ακολουθίες του ημερήσιου κύκλου, αλλά συντέμνονται και περιλαμβάνονται ουσιαστικά μέσα στην ακολουθία του Όρθρου. Γιατί τις ονομάζουμε τρίτη, έκτη και ενάτη ώρα? Παλαιότερα η 24ωρη ημέρα διαιρείτο σε ώρες με έναν τρόπο διαφορετικό από τον σημερινό, σύμφωνα με τον κύκλο της ζωής και της ανθρώπινης δραστηριότητας ενός αγροτικού κατά το πλείστον κόσμο. Η πρώτη ώρα άρχιζε το ξημέρωμα, περίπου τη σημερινή έκτη πρωινή, η τρίτη ώρα συνέπιπτε περίπου με τη σημερινή ένατη πρωινή, η έκτη ώρα με τη σημερινή δωδέκατη μεσημβρινή και η ενάτη ώρα περίπου με τη σημερινή τρίτη απογευματινή. Αμέσως μετά έρχεται η δωδέκατη ώρα, που είναι η δύση του ηλίου, το τέλος της ημέρας και ο ερχομός της νύχτας. Πρώτη αλλά και όγδοη ημέρα της εβδομάδας είναι η Κυριακή, η ημέρα του Κυρίου, γι' αυτό και λέγεται Κυριακή. Η ημέρα αυτή αρχίζει το Σάββατο με τη δύση του ηλίου και τελειώνει με τη Θεία Ευχαριστία το πρωί της Κυριακής. Ο Εσπερινός του Σαββάτου και ο Όρθρος της Κυριακής αποτελούν το πρότυπο για τους Εσπερινούς και τους Όρθρους των άλλων ημερών. Πάνω σε αυτή τη βάση διαμορφώνεται ο εβδομαδιαίος λειτουργικός κύκλος της Εκκλησίας, για τον οποίο θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως.

εβδομαδιαίος λειτουργικός κύκλος κινείται σε δύο επίπεδα, από τα οποία το ένα εισέρχεται μέσα στο άλλο. Το ένα είναι το ιστορικό επίπεδο. Είναι αυτό που ζει ο άνθρωπος μέσα από την επανάληψη του εβδομαδιαίου επταδικού κύκλου, του κύκλου των 7 ημερών. Κάθε 7 ημέρες επαναλαμβάνει ο άνθρωπος μία ίδια μνήμη. Το άλλο επίπεδο που μπαίνει μέσα στον επταδικό χρόνο είναι η Ιερή Ογδοάς, η 8η ημέρα. Αλλά πριν μιλήσω για την 8η ημέρα, ας δούμε πρώτα πώς αντιλαμβάνεται η Εκκλησία τις υπόλοιπες ημέρες. Οι ημέρες αυτές στην Εκκλησία μας συνδέονται με κάποια ιδιαίτερη μνήμη. Κάθε ημέρα η Εκκλησία μνημονεύει και κάτι διαφορετικό. Σήμερα πλέον αυτό συμβαίνει κυρίως στα μοναστήρια, εκτός εάν τελείται κάποια ακολουθία σε κάποια ενωριακή εκκλησία. Τη Δευτέρα η Εκκλησία υμνολογεί τους Αγγέλους, τις ασώματες δυνάμεις. Η Τρίτη είναι αφιερωμένη στον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Η Τετάρτη είναι αφιερωμένη στην Παναγία. Η Πέμπτη είναι αφιερωμένη στους Αγίους Αποστόλους, αλλά και στον Άγιο Νικόλαο. Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μου να ανοίξω μια μικρή παρένθεση και να σας διηγηθώ μια πολύ χαριτωμένη παράδοση που έχουμε στην Εκκλησία μας. Παραδίδεται ότι κάποτε ο Κύριος κάλεσε κοντά του τον Άγιο Κασιανό και τον Άγιο Νικόλαο. Φόρεσαν λοιπόν την αρχιερατική του στολή και ξεκίνησαν να πάνε στο τραπέζι του Κυρίου. Στον δρόμο συνάντησαν έναν αμαξά που του είχε σπάσει ο τροχός και η άμαξά του είχε κολλήσει μέσα στις λάσπες. Μόλις τους είδε ο αμαξάς, που δεν μπορούσε να τραβήξει το αμάξι του μόνος του, τους παρακάλεσε να τον βοηθήσουν. Κοντοστάθηκαν για μια στιγμή, αλλά λέει

κλείνουμε την παρένθεση αυτή. Η Παρασκευή τώρα είναι αφιερωμένη στο πάθος του Κυρίου. Το Σάββατο είναι αφιερωμένο στη μνήμη των απαιώνους και κοιμημένων, δικαίων και αδίκων, αδελφών μας. Το λέμε και των ψυχών. Και η Κυριακή βέβαια είναι η μέρα της Αναστάσεως του Κυρίου και της Δευτέρας Παρουσίας του στη Θεία Ευχαριστία. Έτσι η Κυριακή από πρώτη ημέρα του ιστορικού εβδομαδιαίου κύκλου γίνεται 8η ημέρα. Με την Κυριακή εισάγεται μέσα στην ιστορία ο χρόνος της 8ης ημέρας. Τι θα πει χρόνος της 8ης ημέρας? Σύμφωνα με την αλληγορική αντίληψη Εκκλησίας, ο κόσμος δημιουργείται σε 7 μεγάλα στάδια. Την 6η ημέρα δημιουργείται ο άνθρωπος, ενώ η 7η ημέρα, που ονομάζεται ημέρα της καταπαύσεως, συνεχίζεται μέχρι να λάμψει παντού η δικαιοσύνη του Θεού. Όμως η 7η ημέρα, που ξεκίνησε ως ημέρα φωτός, έγινε ημέρα φθοράς και θανάτου, γιατί ο άνθρωπος την αλλίωσε. Αλλά μέσα στη διάρκεια αυτής της 7ης ημέρας έρχεται ο νέος Αδάμ και εγγενιάζει μια νέα ημέρα, την μετά την 7η ημέρα, δηλαδή την 8η ημέρα. Η 8η ημέρα είναι η έσχατη ημέρα, είναι το τέλος, είναι η δόξα. Αλλά ο νέος Αδάμ αυτή την 8η ημέρα την φέρνει μέσα στην ιστορία, μεταμορφώνει την ιστορία. Και έτσι κάθε Κυριακή, δηλαδή κάθε ημέρα που είναι αφιερωμένη στον Κύριο, ζούμε την 8η διάσταση του χρόνου, την 8η ημέρα, ή όπως την λένε τα τροπάρια μας, την Ιερή Ογδοάδα. Αυτός είναι ο εβδομαδιαίος κύκλος.

Υπάρχει και ο ενιάυσεως κύκλος, ο ετήσιος λειτουργικός κύκλος. Ο ενιάυσεως κύκλος, όπως ξέρετε, έχει δύο σκέλη. Υπάρχουν οι λεγόμενες κινητές εορτές, με άξονα το Πάσχα, και υπάρχουν και οι ακίνητες εορτές. Η τοποθέτηση αυτών των εορτών μέσα στο ενιάυσιο εορτολόγιο δεν είναι συμπτωματική. Παρόλο που στα συναξάρια και στα εορτολόγια λέγεται πολλές φορές ότι αυτή η μέρα έχει σχέση με ένα ιστορικό γεγονός, παραδείγματος χάρη με την κοίμηση ενός Αγίου, τις περισσότερες φορές ο λόγος για την καθιέρωση της εορτής δεν είναι το ιστορικό γεγονός. Σωστό θα ήταν να αναζητήσουμε την αλληλουχία των εορτών μέσα σε έναν ολόκληρο ενιαυτό, δηλαδή μέσα στη διάρκεια ενός ολόκληρου έτους, σε σχέση με τη βιωτή του ανθρώπου, με την ασκητική του προοπτική και με τη δικαίωσή του. Αυτό θα επιχειρήσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Ο εκκλησιαστικός χρόνος ξεκινάει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει στις 31 Αυγούστου. Την 1η Σεπτεμβρίου η Εκκλησία γιορτάζει ένα γεγονός και στις 31 Αυγούστου γιορτάζει ένα άλλο γεγονός. Τα δύο αυτά γεγονότα δηλώνουν αρχή και τέλος. Την 1η Σεπτεμβρίου θυμόμαστε το κήρυγμα του Ιησού στην πατρίδα του, τη Ναζαρέτ, όταν εξήγησε την προφητεία του Ισαΐα. Αυτή ήταν η πρώτη επίσημη εμφάνισή του ως διδασκάλου, ως ραβίνου. Κατ' ουσίαν ήταν η πρώτη εμφάνιση του Ιησού ως του Μεσσία. Έτσι λοιπόν ξεκινάει το έτος ως έτος διδαχής και ασκήσεως. Και το έτος αυτό τελειώνει με την κατάθεση της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, δηλαδή με την κατάθεση μιας προστασίας. Ο ετήσιος κύκλος σφραγίζεται με μια ζώνη η οποία έρχεται να μας προστατεύσει. Αλλά μπορούμε να παρακολουθήσουμε και διαφορετικά το εορτολόγιο. Το ότι οι πατέρες ξεκίνησαν τον εκκλησιαστικό χρόνο από την 1η Σεπτεμβρίου έχει να κάνει με τον αρχαίο κοσμικό μύθο, δηλαδή με τον κύκλο που κάνει η γη και κατ' ουσίαν με τον κύκλο που κάνει ο σπόρος ως φορέας της ζωής. Στους Ρωμαίους, όπως ίσως θα ξέρετε, πρώτος μήνας του χρόνου ήταν ο Μάρτιος. Κάποια στιγμή ορίστηκε και ο Ιανουάριος, αλλά ξαναορίστηκε ο Μάρτιος. Γενικά δηλαδή στον ελληνορωμαϊκό κόσμο μπορούμε να πούμε πως το έτος αρχίζει τον Μάρτιο, την εποχή που η γη αρχίζει να ανθοφορεί και να καρποφορεί. Οι χριστιανοί δέχτηκαν ως αρχή του έτους τον Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο η γη είναι χέρσα. Έχει γίνει ο θερισμός και πρέπει να αρχίσει η προετοιμασία για τη νέα σπορά. Πρέπει να αρχίσει το όργωμα. Πρέπει να αρχίσει να αρωτριώνεται η γη, να δεχτεί το σπόρο, να περάσει ο βαρύς χειμώνας, να σαπίσει ο σπόρος μέσα στη γη, να ανθοβολήσει την άνοιξη, να δέσει προς το τέλος της ανοίξεως με αρχές καλοκαιριού και να γίνει η συγκομιδή το καλοκαίρι. Από Σεπτέμβριο μέχρι Αύγουστο επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο αυτός ο κύκλος. Ποιος είναι όμως αυτός τώρα ο αγρός Κυρίου που πρέπει να αρωτριωθεί, να ετοιμαστεί και να δώσει καρπό? Αυτός ο αγρός είναι η ανθρωπότητα. Και ένας αληθής εκπρόσωπος της ανθρωπότητας είναι η Παναγία. Γι' αυτό η Εκκλησία τοποθετεί τη γέννηση της Παναγίας στις αρχές Σεπτεμβρίου, στις 9 Σεπτεμβρίου. Είναι το χωράφι που πρέπει να ετοιμαστεί. Ωστόσο αυτός ο χρόνος που έρχεται πρέπει να έχει και ένα άλλο νόημα. Για ποιο λόγο θα κοπιάσει ο άνθρωπος πνευματικά, αν θέλετε και σωματικά? Και ποιος είναι ο καρπός ο πνευματικός, αν θέλετε και ο υλικός, που θα γευτεί ο άνθρωπος από τον κόπο του? Πρέπει με άλλα λόγια να οριστεί η νοηματοδότηση της ανθρώπινης δραστηριότητας. Γι' αυτό στις αρχές αυτού του χρόνου, στο Σεπτέμβριο λοιπόν, υψώνεται ο Σταυρός. Ο Σταυρός είναι αυτός που νοηματοδοτεί όλο το έτος. Ο Σταυρός είναι ο άξονας που συνδέει τη γη με τον ουρανό και ο άξονας που συνδέει τον άνθρωπο με τον άνθρωπο. Ο Σταυρός μας δείχνει τις δύο διαστάσεις στις οποίες πρέπει να ζήσουμε και μας δείχνει το λόγο και την προοπτική για την οποία θα κοπιάσουμε, είτε για να δεχθούμε έναν καρπό πνευματικό, είτε για να δεχθούμε τον καρπό της ίδιας της ζωής μας, της βιωτής μας. Με τον τρόπο αυτό, μέσω δηλαδή της αλληγορίας, οι πατέρες συνδέουν τα φυσικά γεγονότα και τις φάσεις του ενιαυτού, του ετήσιου ημερολογιακού κύκλου, με την παιδαγωγία της Εκκλησίας. Η παιδαγωγική αυτή αρχή των πατέρων φαίνεται από δύο εορτές, που η μία είναι τον Οκτώβριο και η άλλη τον Απρίλιο. Τον Οκτώβριο, όπως ξέρετε, οι άνθρωποι ασχολούνται με τις λεγόμενες δημητριακές εργασίες, ενώ τον Απρίλιο ασχολούνται με τις λεγόμενες γεωργικές εργασίες. Στην πόρτα λοιπόν του φθινοπόρου υπάρχει ο Άγιος Δημήτριος και στην πόρτα της Ανοίξεως υπάρχει ο Άγιος Γεώργιος. Ασφαλώς δεν είναι συμπτωματική η τοποθέτηση των εορτών αυτών των δύο Αγίων, όπως δεν είναι συμπτωματικό και το ότι είναι τόσο δημοφιλής Άγιοι. Αυτό ισχύει ιδίως στις γεωργικές περιοχές και βέβαια ίσχυε πολύ περισσότερο κατά την περίοδο που ο πολιτισμός ήταν κατεξοχήν γεωργικός.

Για να δείξω αυτές τις σχέσεις που υπάρχουν στο εορτολόγιό μας, ας κάνουμε ένα άλμα και ας έρθουμε στη γιορτή των Χριστουγέννων. Στην ιστορία της Εκκλησίας, η γιορτή των Χριστουγέννων δεν ήταν από τις πιο παλιές γιορτές. Εισήχθη αρκετά αργά, περί τα τέλη του 4ου αιώνα, καταρχάς στην Εκκλησία της Ρώμης. Παλαιότερα η Χριστουγέννησης μνημονευόταν στις 6 Ιανουαρίου που ήταν η ημέρα των φώτων, δηλαδή της Θεοφάνειας, της φανέρωσης και της επιφάνειας του Θεού. Ποιος είναι λοιπόν ο λόγος που ορίστηκε ξεχωριστά η γιορτή των Χριστουγέννων? Πρώτα-πρώτα υπάρχει ένα κοσμικό γεγονός, δηλαδή ένα γεγονός που αναφέρεται στη λειτουργία του ηλιακού μας συστήματος. Στις μέρες αυτές, στα τέλη Δεκεμβρίου, έχουμε το χειμερινό ηλιοστάσιο. Και η νύχτα της 24ης προς την 25η Δεκεμβρίου είναι μια από τις μεγαλύτερες νύχτες του χρόνου. Για τον απλό άνθρωπο των περασμένων αιώνων, αυτές οι νύχτες ήταν οι πιο τρομερές, οι πιο παγωμένες, οι πιο κρύες. Όμως η αυγή που ακολουθεί φέρνει μαζί της την ελπίδα ότι από εδώ και πέρα αρχίζει να γεννιέται κάτι καινούριο. Ότι η μέρα αρχίζει να μεγαλώνει, ότι το φως αρχίζει να είναι όλο και περισσότερο. Με άλλα λόγια, τις ημέρες αυτές του χειμώνα αρχίζει η πορεία που οδηγεί στην αύξηση και στην απεικράτηση του ηλιακού φωτός. Για τους ανθρώπους ο αισθητός ήλιος ήταν ανέκαθεν ο ποιητής του φωτός, της ημέρας και της θερμότητας. Γι' αυτό και σε όλες τις θρησκείες, με διάφορες παραλλαγές, υπήρχε η ημέρα η αφιερωμένη στον Θεό ήλιο, η ημέρα της γεννήσεως του ηλίου. Ιδίως για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αυτή ήταν η πιο μεγάλη γιορτή. Από τον 1ο αιώνα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ο ήλιος είχε ταυτιστεί με το πρόσωπο του Θεού Μήθρα, ενός Θεού από την Περσία. Ο ηλιακός αυτός Θεός γιορταζόταν στις 25 Δεκεμβρίου και όπως είπα ήταν μια πολύ σημαντική γιορτή για τους Ρωμαίους. Αυτή την ανάγκη και τη συνήθεια των ανθρώπων να γιορτάζουν την 25η Δεκεμβρίου ως ημέρα του Θεού Ήλιου, η Εκκλησία την αντιμετώπισε μεταμορφώνοντας το περιεχόμενο και το νόημα της γιορτής. Σε αυτή τη μέρα που ο κόσμος γιόρταζε τη γέννηση του αισθητού ηλίου, η Εκκλησία μίλησε για τη γέννηση του νοητού ηλίου. Ο ήλιος, ο βασιλιάς ήλιος που γεννιέται αυτή τη ημέρα, δεν είναι ο Μήθρας, δεν είναι ο Απόλλων, δεν είναι οποιοδήποτε θεός. Είναι ο Εμμανουήλ, που είναι Υιός του Θεού και Υιός του ανθρώπου. Είναι ο Υιός του Πατρός που έχει γίνει άνθρωπος. Έτσι, στη θέση αυτής της πολύ μεγάλης και πολύ σπουδαίας ειδωλολατρικής γιορτής, η Εκκλησία καθιέρωσε μια επίσης πολύ μεγάλη και πολύ σπουδαία χριστιανική γιορτή, τη γιορτή της γέννησης του Χριστού. Τα Χριστούγεννα ξεκίνησαν να γιορτάζονται στην Εκκλησία της Ρώμης. Και αυτό ήταν πολύ φυσικό, γιατί εκεί υπήρχαν μεγάλοι εορτασμοί της γεννήσεως του Θεού Ηλίου. Ο Ιερός Χρυσόστομος ως Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως εισήγαγε τη γιορτή στην Κωνσταντινούπολη το 400 μετά Χριστόν, έτσι αναφέρει η παράδοση, η οποία δεν πρέπει να απέχει από την πραγματικότητα. Με τον τρόπο αυτό αρχίζουν να γιορτάζονται τα Χριστούγεννα από τον 5ο αιώνα και μετά. Το λέω αυτό για να δείξω ότι οι εκκλησιαστικές εορτές δεν έχουν να κάνουν πάντοτε με ένα ιστορικό γεγονός και δεν προϋποθέτουν μια ιστορική ακρίβεια. Οι γιορτές είναι παιδαγωγία, παιδαγωγούν και παιδαγωγούν διαμέσου των ανθρώπινων αναγκών. Όχι μέσω αυθαίρετων συλλήψεων, αλλά μέσω των ανθρώπινων αναγκών. Μέσω της ανθρώπινης πείρας. Αυτό που ζει ο άνθρωπος και που τον ανακουφίζει, τον γεμίζει και τον αναπαύει, αυτό το ίδιο μπορεί να μεταμορφωθεί ώστε να μην του λείψει η ανακούφιση, η ειρήνη, η ανάπαυση, αλλά να έχει άλλο περιεχόμενο, να τον οδηγεί σε εντελώς άλλους στόχους. Μετά την ανάδειξη της 25ης Δεκεμβρίου ως ημέρας εορτασμού της γεννήσεως του Χριστού,
ορίστηκαν και οι δεσποτικές εορτές που εξαρτώνται από αυτή. 9 μήνες πριν, στις 25 Μαρτίου, έχουμε την εορτή του Ευαγγελισμού. 8 ημέρες μετά, την 1η Ιανουαρίου, την εορτή της Περιτομής και Ονοματοδοσίας. 40 ημέρες μετά, στις 2 Φεβρουαρίου, την εορτή της Υπαπαντής και τα λοιπά.

Ένας μήνας από τους πιο σημαντικούς στον ετήσιο κύκλο της εκκλησιαστικής παιδαγωγίας είναι ο Ιανουάριος. Λίγες μέρες πριν να μπει ο Ιανουάριος έχει γεννηθεί ο Χριστός. Πώς μπορούμε τώρα να πλησιάσουμε το πρόσωπο του νέου Αδάμ ή αν θέλετε αυτού του πραγματικού Θεού που ονομάσαμε Ήλιο της Δικαιοσύνης? Θα τον πλησιάσουμε μέσα από τον βίο και τα έργα μεγάλων Αγίων της παραδόσεώς μας. Γι' αυτό αμέσως μετά τη γέννηση του Χριστού ξεκινούν μέσα στον Ιανουάριο μεγάλες γιορτές. Δεν είναι συμπτωματικό ότι μαζεύονται εδώ μεγάλες μορφές Αγίων και ασκητών. Μεταξύ αυτών είναι οι τρεις ιεράρχες, Βασίλειος, Γρηγόριος, Χρυσόστομος. Βέβαια, η κανονική γιορτή του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου δεν είναι τον Ιανουάριο, αλλά για να μην λείψει από αυτόν το μήνα η παρουσία του, εορτάζεται η ανακομιδή των λειψάνων του. Και δεν αναφέρομαι στην κοινή γιορτή των τριών ιεραρχών στις 30 Ιανουαρίου, αλλά στις επιμέρους εορτές του Αγίου Βασιλείου την 1η Ιανουαρίου, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στις 25 Ιανουαρίου και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στις 27 Ιανουαρίου. Επίσης, έχουμε τη γιορτή του Αγίου Γρηγορίου Νήσις και άλλων μεγάλων ιεραρχών όπως του Αγίου Αθανασίου και του Αγίου Κυρίλου, των Πατριαρχών Αλεξανδρίας, θεωρητικών και θεμελιωτών του Χριστολογικού Δόγματος. Αλλά επίσης μέσα στον Ιανουάριο υπάρχουν και μορφές πολύ μεγάλων ασκητών. Δεν είναι δηλαδή μόνο η θεολογία των δογμάτων, είναι και η θεολογία της ασκήσεως, η θεολογία της νύψεως που μας οδηγεί να αναγνωρίσουμε το πρόσωπο του ήδη γεννηθέντος Ιησού Χριστού. Τέτοιοι μεγάλοι ασκητές που γιορτάζουν τον Ιανουάριο είναι ο Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης, ο Αντώνιος ο Μέγας, ο Ευθύμιος ο Μέγας, ο Μακάριος ο Αιγύπτιος, ο Μάξιμος ο Ομολογητής, ο Εφραίμος Σύρος και άλλοι. Και βέβαια, στις αρχές του Ιανουαρίου έχουμε την πολύ μεγάλη γιορτή των Θεοφανίων. Τα Θεοφάνια έχουν να κάνουν με το νερό, με τον αγιασμό των υδάτων. Το ίδωρ είναι πηγή ζωής, αλλά και πηγή θανάτου για τον άνθρωπο. Το νερό αρδεύει και δίδει καρπό, αλλά μπορεί και να καταστρέψει τα πάντα. Όχι μόνο στην Εκκλησία, αλλά και σε πολλές άλλες μεγάλες θρησκευτικές παραδόσεις, το νερό είναι σημείο διφορούμενο. Και το αγιάζουμε γιατί μέσα στο νερό εισέρχεται ο Εμμανουήλ, βαφτίζεται ο Χριστός. Θυμηθείτε αυτή τη συμβολική εικόνα του Ιορδάνη στις αγιογραφίες της βαπτίσεως του Χριστού που έχω ήδη αναφέρει και που δείχνει τον ποταμό να στρέφεται προς τα πίσω, όπως αναφέρεται και σε λειτουργικά κείμενα της ημέρας. Αντί δηλαδή να πηγαίνει προς την νεκρά θάλασσα, προς τον θάνατο, γυρνάει πίσω προς τις πηγές του, προς τη ζωή. Κατά την ημέρα των Θεοφανίων το νερό αγιάζεται όχι μόνο για όλη την κτήση, αλλά και για τον καθένα μας. Αυτή την ημέρα των φώτων, καθένας μας θυμάται τη δική του βάφτιση. Θυμάται πως ο ίδιος μπήκε μέσα στην άβυσσο των υδάτων, πως πέθανε ως παλαιός άνθρωπος και αναστήθηκε ως καινούριος άνθρωπος και πως άρχισε μια νέα ζωή με μια νέα προοπτική. Υπάρχουν κι άλλες μεγάλες και σημαντικές εορτές του ενιαυτού. Μιλάω ακόμα για τις ακίνητες εορτές. Μια τέτοια είναι η υπαπαντή του Κυρίου στις 2 Φεβρουαρίου. Αφού μέσα από το λόγο των πατέρων και των ασκητών έχουμε σπουδάσει αυτόν τον γεννηθέντα Εμμανουήλ, τώρα τον αποδεχόμαστε και τον κάνουμε Κύριό μας. Τον παίρνουμε στις αγκάλες μας. Αυτόν που ως ανθρωπότητα χρόνια λαχταρούσαμε, τώρα τον έχουμε μπροστά μας.

Και φτάνουμε στη μεγάλη γιορτή του Ευαγγελισμού στις 25 Μαρτίου. Η γιορτή αυτή τοποθετήθηκε τον Μάρτιο, από τότε που τοποθετήθηκε η γέννηση του Χριστού στις 25 Δεκεμβρίου. Αν η γέννηση έγινε τον Δεκέμβριο, η σύλληψη έπρεπε να τοποθετηθεί 9 μήνες πιο πίσω. Έτσι ορίστηκε η ημερομηνία εορτασμού του Ευαγγελισμού στις 25 Μαρτίου. Αλλά ο Ευαγγελισμός είναι μια γιορτή που συνδέει το ακίνητο με το κινητό εορτολόγιο. Πέφτει μέσα στην περίοδο του Πάσχα, αλλά μας συνδέει με όλο τον κύκλο των ακίνητων εορτών εκτός του Πάσχα. Και είναι μια γιορτή που παραπέμπει σε ανθοφορία, πνευματική ανθοφορία. Η ανθρωπότητα δια της Παρθένου κόρης, της Παναγίας, λέει ναι στην κλίση του Θεού για σωτηρία του κόσμου. Μιλήσαμε ήδη για την εορτή του Αγίου Γεωργίου τον Απρίλιο, αλλά εδώ ήθελα να σταθώ σε κάτι άλλο. Θυμηθείτε αυτή την εικόνα που σας είπα. Αρωτριώσαμε το χωράφι, το σπήραμε, περιμέναμε εν αγωνίως να περάσει ο κρύος χειμώνας, να μην χαλάσει ο σπόρος. Με χαρά βλέπουμε να βλασταίνει ο σπόρος την άνοιξη και αρχίζουμε να έχουμε τους πρώτους καρπούς. Την περίοδο που αρχίζει ο άνθρωπος να συλλέγει τους πρώτους καρπούς, αρχίζουν και στην εκκλησία να συγκεντρώνονται κάποιοι άλλοι καρποί, οι καρποί των Αγίων Πατέρων. Έτσι, μέσα σε αυτή την περίοδο, την κορύφωση σχεδόν της άνοιξης και τον ερχομό της θερινής δικαιώσεως των κόπων μας, έχουμε κάθε χρονιά τη λεγόμενη Κυριακή των Αγίων Πάντων. Η εορτή ανήκει στις κινητές εορτές, είναι η τελευταία από τις κινητές εορτές, αλλά τοποθετείται πάντα σε αυτή την περίοδο, πότε στα τέλη Μαΐου, πότε στις αρχές Ιουνίου. Η γιορτή των Αγίων Πάντων μας δίνει την αίσθηση ότι οι κόποι όλης της χρονιάς δεν πήγαν χαμένοι, όπως και η ίδια η ιερά ιστορία. Όλος ο αγώνας της Εκκλησίας, όλος ο αγώνας της ανθρωπότητας, του λαού του Θεού, έχει κάτι να δώσει ως καρπό. Έχει αυτούς τους Αγίους. Σε αυτή τη λογική εντάσσονται και οι γιορτές των Αγίων Αποστόλων, με αποκορύφωμα τη μεγάλη εορτή στα τέλη Ιουνίου, που είναι η σύναξη των Αγίων Αποστόλων. Η σύναξη αυτή ορίζει ακριβώς και το σημείο της καρποφορίας της Εκκλησίας.

Εκείνη όμως που ιδιαίτερα θέλω να μνημονέψω, κλείνοντας αυτόν τον ενιαυτό των ακίνητων εορτών, είναι μια γιορτή του τελευταίου μήνα, του Αυγούστου. Πρόκειται για την κοίμηση της Θεοτόκου. Ο χρόνος άρχισε με τη γέννησή της στις 9 Σεπτεμβρίου και τώρα τελειώνει με τη δικαίωσή της. Μάλιστα, αν δείτε την ακολουθία της εορτής, παρά το ότι επισήμως φέρεται ως ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, κατ' ουσίαν εορτάζουμε τον δοξασμό της Παναγίας. Μιλάμε για τη μετάσταση της Παναγίας, για το πέρασμα της Παναγίας στην έσχατη πραγματικότητα, πέραν της κρίσεως, για την πλήρη δικαίωση της Παναγίας, που θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να σημαίνει και την πλήρη δικαίωση του καθενός μας. Η Παναγία είναι συνάνθρωπός μας. Δεν διαφέρει σε τίποτα από αυτό που είμαστε εμείς, από αυτό που είναι ο καθένας μας. Το ιδιαίτερο στοιχείο της Παναγίας είναι η προαίρεσή της. Αυτή την έφτασε εκεί, γιατί από πολύ νωρίς θέλησε να υπακούσει στη φωνή του Θεού, να υπακούσει στο θέλημα του Θεού. Έτσι η ζωή της Παναγίας υποδεικνύει έναν δρόμο. Είναι ένας δρόμος. Μέσα σε έναν ενιαυτό λοιπόν μπορούμε να σπουδάσουμε αυτόν τον δρόμο που κάνει αυτή η γυναίκα από τότε που γεννιέται μέχρι τότε που δοξάζεται. Και όταν δοξαστεί, μας στέλνει την τίμια ζώνη της. Αναφέρομαι στην εορτή της τιμίας ζώνης στις 31 Αυγούστου, τελευταία μέρα του εκκλησιαστικού έτους. Μας στέλνει λοιπόν την τιμία ζώνη της να μας προστατεύει, να μας κρατά συνδεδεμένους για να μην είμαστε διασκορπισμένοι, να μην είμαστε διασκορπισμένα τέκνα του Θεού, αλλά να μπορούμε να συναζόμαστε εις εν. Αυτός είναι ο κύκλος των λεγόμενων ακίνητων εορτών. Επίτηδες παρέλεψα να αναφερθώ σε αυτόν τον τελευταίο μήνα σε μια πολύ μεγάλη γιορτή, που είναι πριν από την γιορτή της Παναγίας και μετά από τη γιορτή των Αγίων Αποστόλων. Είναι η μεταμόρφωση του Σωτήρος. Η μεταμόρφωση βρίσκεται στο κέντρο του θερισμού. Το καλοκαίρι γίνεται ο θερισμός των υλικών κόπων ασφαλώς, αλλά για την Εκκλησία αλληγορικά και των πνευματικών κόπων ενός εκκλησιαστικού ενιαυτού. Η μεταμόρφωση μας υποδεικνύει ποια είναι η πραγματικότητα του ανθρώπου. Ο Ιησούς, ο Εμμανουήλ, ο Υιός του Θεού, φανερώνει την πραγματικότητα της φύσεώς του, εκλάμποντας ο ίδιος ως φως. Θέλω να προσέξουμε ότι στη μεταμόρφωση, και να το θυμηθούμε, ότι δεν λάμπει μόνο το πρόσωπό του, αλλά λάμπουν και τα ρούχα του. Δηλαδή, αυτού του δοξασμού μετέχει και το υλικό στοιχείο. Θέλω να πω το στοιχείο της ίδιας της δημιουργίας. Αν λοιπόν ο Χριστός την 1η Σεπτεμβρίου στη Ναζαρέτ μας μίλησε για τον εαυτό του ως τον Μεσσία που είχε αναγγελθεί από τους προφήτες, κυρίως από τον Ισαΐα, που θα έρθει για να σώσει τον κόσμο, με τη μεταμόρφωσή του μας δείχνει ότι αυτή η σωτηρία είναι παρούσα. Πολύ μεγαλύτερο όμως ενδιαφέρον έχει, κατά τη γνώμη μου, ο κύκλος των λεγόμενων κινητών εορτών. Αν στις ακίνητες εορτές οι πατέρες ενσωμάτωσαν και μεταμόρφωσαν εν Χριστώ την προηγούμενη ανθρώπινη πείρα και τις παλαιότερες εορταστικές συνήθειες, ο κύκλος των κινητών εορτών είναι ιδιαίτερα εμπνευσμένος από το μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεως. Στο επίκεντρο των κινητών εορτών βρίσκεται η ημέρα του Πάσχα. Γι' αυτό μιλάμε και για Πασχάλιο κύκλο. Οι πατέρες που σιγά σιγά διαμόρφωσαν τον Πασχάλιο αυτόν κύκλο πρέπει να σκέφτηκαν εξ αρχής πώς μπορούν να παιδαγωγήσουν τον άνθρωπο γύρω από αυτό το μυστήριο. Γι' αυτό γύρω από την ημέρα του Πάσχα εκδιπλώνονται δύο περίοδοι. Μία περίοδος προετοιμασίας
πριν το Πάσχα και μία περίοδος αποδοχής μετά το Πάσχα, εμπεδώσεως δηλαδή του περιεχομένου του. Και οι δύο αυτές περίοδοι αποτελούνται από 7 εβδομάδες η καθεμιά. Τόσο η περίοδος προετοιμασίας μας πριν από το Πάσχα, όσο και η περίοδος που αποδεχόμαστε και χωνεύουμε, θα μπορούσε να πει κανείς, αυτό που συνέβη στο Πάσχα, αποτελούνται από 7 εβδομάδες, δηλαδή από 49 ημέρες κάθε μια, ή καλύτερα από 7 επτάδες ημερών. Αλλά για την εορτολογική αυτή περίοδο του Πασχάλιου κύκλου θα μιλήσουμε αναλυτικά στην επόμενη εκπομπή, έχοντας υπόψη μας αυτό που σημειώνεται στα συναξάρια αυτής της περίοδου αρκετές φορές, ότι η διάταξη των εορτών του Πασχάλιου κύκλου έγινε με σοφία από τους Άγιους Πατέρες, και σας θυμίζω τη διατύπωση «Η τα πάντα καλώς διαταξάμενοι θεοί πατέρες όρισαν», και αναφέρεται η γιορτή που όρισαν.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: Θρησκευτικός τουρισμός και προσκυνηματικά ταξίδια με το ταξιδιωτικό γραφείο Ηφίλιος. Ακολουθήστε μας και ζήστε μοναδικές στιγμές πίστεως, συγκινήσεως και πνευματικής ανατάσεως μέσα από τις άριστα οργανωμένες εκδρομές μας. Ηφίλιος, Γραφείο Γενικού Τουρισμού, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ειδικές τιμές για συλλόγους, ενορίες και ιδρύματα της Εκκλησίας. Με συνέπεια και υπευθυνότητα οργανώνουμε το προσκύνημα και την εκδρομή της ενορίας σας. Ηφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphilios.gr.
1: Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων. Εισαγωγή στην ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Του Jean-Claude Larcet. Κυκλοφορείται ο δεύτερος τόμος της πρωτότυπης μελέτης του Ορθόδοξου Πατρολόγου Jean-Claude Larcet, όπου αναλύεται εκτενώς η ορθόδοξη θεώρηση της άσκησης ως θεραπευτικό μέσο της ανθρώπινης φύσης και ως μέθοδος αποκαταστάσεώς της στην προπτωτική κατάσταση. Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων. Εισαγωγή στην ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Του Jean-Claude Larcet. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Θρησκεία και πολιτική», μέρος Β, το θέμα που θα συζητήσουμε αυτήν την ώρα είναι «Τι είναι η ύστερη αρχαιότητα, μεταβατική περίοδος ή αυτόνομος κόσμος, ρήξη ή συνέχεια με την κλασική αρχαιότητα». Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Γιώργος Παπαχρήστος, διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου και μέλος ΣΕΠ του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Βίκη Τριβιζά. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.

0: Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Ιωάννη Παπαχρήστο, ο οποίος είναι διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου, μέλος ΣΕΠ του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου, και η δίκευσή του είναι η φιλοσοφία της ύστερης αρχαιότητας. Αυτό είναι και το θέμα άλλωστε το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα, αλλά και το θέμα με το οποίο ξεκινάει αυτό το μεγάλο αφιέρωμα του 89,5. Θα θυμάστε ίσως, αγαπητοί ακροατές, ότι αυτό το αφιέρωμα ουσιαστικά ξεκίνησε πριν 2 χρόνια. Το γενικό θέμα ήταν θρησκεία και πολιτική, μέρος Α. Τότε ξεκινήσαμε από την μυθολογία, φτάσαμε μέχρι την ύστερη αρχαιότητα, και γι' αυτό, για αυτούς τους λόγους, ξεκινάμε με αυτό το θέμα, την περίοδο της ύστερης αρχαιότητας, το φετινό αφιέρωμα. Να καλωσορίσουμε όμως τον προσκεκλημένο μας, κύριε Παπαχρήστο, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που θα έχουμε σήμερα να σας ακούσουμε, να μας μιλάτε για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα μάλλον περίοδο.
1: Χαίρετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, και πράγματι είναι μια περίοδος ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και πολύπλοκη θα τη χαρακτήριζα. Όσο πιο βαθιά μπαίνει κανείς στην περίοδο αυτή της ύστερης αρχαιότητας, συνειδητοποιεί ότι τα ζητήματα είναι πάρα πολλά, πολύ διαφορετικά, σε πολλά επίπεδα, σε επίπεδο πολιτικό, θρησκευτικό, ιδεολογικό, κοινωνικό, οικονομικό, σε όλες τις εκφάνσεις, εν πάση περιπτώσει, του ανθρώπινου βίου. Και σήμερα έτσι θα συζητήσουμε κάποιες λεπτομέρειες για να καταλάβουμε, έστω και σε αδρές γραμμές, τι είναι αυτό που ονομάζουμε ύστερη αρχαιότητα.
0: Ξέρετε, νομίζω ότι είναι μια περίοδος για την οποία εμείς οι μη ειδικοί δεν γνωρίζουμε πολλά. Πολλές φορές από την αρχαιότητα περνάμε στη ρωμαϊκή περίοδο, μιλάμε στη συνέχεια για το Βυζάντιο, και κάπως αυτή η περίοδος χάνεται. Οπότε έχω την αίσθηση ότι σήμερα θα μάθουμε πολλά για τα οποία ίσως δεν γνωρίζαμε. Θα θέλατε λίγο να ξεκινήσουμε εισαγωγικά με τον όρο. Τι εννοούμε ύστερη αρχαιότητα?
1: Μάλιστα, τώρα ο όρος ύστερη αρχαιότητα έρχεται να συμπεριληφθεί στην ιστορική πορεία, ας πούμε, της ανθρωπότητας, για να περιγράψει ουσιαστικά το τέλος της αρχαιότητας. Και μιλώντας για το τέλος της αρχαιότητας, βέβαια, δεν είναι τόσο εύκολο ούτε να το περιοδολογήσουμε και να θέσουμε ένα χρονικό όριο στην πραγματικότητα, διότι η περίοδος της ύστερης αρχαιότητας είναι πολλά πράγματα, δεν είναι μόνο το τέλος της αρχαιότητας. Αυτό που αποκαλούμε ύστερη αρχαιότητα ουσιαστικά περιλαμβάνει και ένα κομμάτι μιας νέας εποχής, της εποχής του χριστιανισμού, έτσι, ιδίως των πρώτων του χρόνων, και έχουμε το εξής δύσκολο να αντιμετωπίσουμε και ως ιστορικοί και ως ιστορικοί των ιδεών, αυτή την αλληλεπίδραση και αυτήν την αλληλοεπικάλυψη της αρχαιότητας με τον χριστιανισμό.
0: Άρα δεν είναι απλά μια μεταβατική περίοδος.
1: Όπως θα πούμε και στη συνέχεια, όχι, δεν είναι απλά μια μεταβατική περίοδος. Είναι πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Και αυτό την καθιστά ιδιαιτέρως πολύπλοκη. Είπα ήδη ότι η περιοδολόγηση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και γιατί αυτό? Διότι αν θέλουμε να την οριοθετήσουμε χρονικά και να πούμε τι έχει προηγηθεί και τι ακολουθεί, θα δυσκολευτούμε αρκετά ως προς το πού να βάλουμε τα όρια. Αυτό που συνήθως έχει επικρατήσει στην ιστοριογραφία είναι ότι η ύστερη αρχαιότητα ονομάζουμε την περίοδο που εκτείνεται από τον 3ο αιώνα μέχρι και χοντρικά τον 7ο, δηλαδή μέχρι την έλευση των Αράβων το 642 προς τη Δύση. Και αυτό ουσιαστικά έχουμε αποδεχτεί, είναι μια σύμβαση. Έτσι. Είναι μια χρονολογική σύμβαση την οποία έχουμε αποδεχτεί, αλλά εάν το σκεφτεί κανείς λίγο πιο συγκεκριμένα, ήδη τα στοιχεία του τρίτου αιώνα, όπου βάζουμε την έναρξη της αρχαιότητας, υπάρχουν και στο δεύτερο αιώνα και στον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν. Και πολιτικά μιλώντας, και κοινωνικά μιλώντας, αλλά βεβαίως και θρησκευτικά μιλώντας με έναν τρόπο.
0: Υπάρχει όμως ένα γεγονός του τρίτου αιώνα με το οποίο θα λέγαμε ότι ξεκινά αυτή η περίοδος, γιατί μας είπατε για τον 7ο αιώνα, για την έλευση των Αράβων. Στο ξεκίνημα κατά κάποιον τρόπο αυτής της περίοδου έχουμε κάποιο σημαντικό ιστορικό γεγονός?
1: Νομίζω ότι πια είναι η πτώση της Ρώμης όπως την ξέραμε μέχρι τότε.
0: Μάλιστα.
1: Και η δημιουργία εκείνου του μοντέλου των τετραρχιών, το οποίο σιγά σιγά έχει αρχίσει να εξελίσσεται και να εγκαθιδρύεται σαν πολιτικό σύστημα. Από την άλλη όμως, κανείς, αναλόγως από ποια σκοπιά το βλέπει, είτε καθαρά ως ιστορικός για παράδειγμα, είτε ως φιλόσοφος ή ιστορικός της φιλοσοφίας της περίοδου εκείνης, μπορεί να θέσει τα όρια και τα σε τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, να δώσω ένα παράδειγμα από τη φιλοσοφία.
0: Μάλιστα.
1: Ο Αλέξανδρος ο Αφροδυσιαίας, μια πολύ σημαντική μορφή της αριστοτελικής φιλοσοφίας της ύστερης αρχαιότητας, έτσι, είναι ακριβώς λίγο πριν από, από τον τρίτο αιώνα.
0: Ναι.
1: Όλοι οι ιστορικοί της φιλοσοφίας αντιλαμβάνονται τον Αλέξανδρο Αφροδυσιαία ως μια φιλοσοφική μορφή της ύστερης αρχαιότητας.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Γι' αυτό είναι δύσκολη λοιπόν η χρονολόγηση.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορεί κανείς να είναι απόλυτα ακριβής για αυτή την περίοδο, μιλώντας για αυτή την περίοδο.
1: Και θα πρέπει να έχει κανείς στο μυαλό του όταν μιλάει για ύστερη αρχαιότητα, έτσι, ότι είναι μια χρονολογική σύμβαση ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Κάτω από την ομπρέλα ή τον τίτλο, αν θέλετε, της ύστερης αρχαιότητας, μπαίνουν τα υποκείμενα, τα οποία ανήκουν σε έναν κόσμο ο οποίος μεταμορφώνεται.
0: Ναι.
1: Είναι μια περίοδος μεταμόρφωσης. Θα δούμε κάποιες λεπτομέρειες στη συνέχεια και σε τι επίπεδα μεταμορφώνεται ο πολιτισμός της εποχής. Και γι' αυτό και μιλώντας για αυτή τη σύμβαση, νομίζω ότι...
0: Να πούμε λίγο, αν θα θέλετε να μας πείτε πώς καθιερώθηκε και αν είναι αποδεκτός ο όρος από εσάς, από τους σύγχρονους επιστήμονες, ύστερη αρχαιότητα.
1: Ο όρος ύστερη αρχαιότητα πρωτοχρησιμοποιήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα από τον Oswald Spengler σε μια μελέτη του που μελετούσε την περίοδο αυτή των, των πρώτων χριστιανικών χρόνων, και στα γερμανικά χρησιμοποίησε τον όρο Spät Antike, δηλαδή η ύστερη αρχαιότητα ουσιαστικά, αυτό που
0: μάλιστα.
1: Και αυτή η μελέτη κυκλοφόρησε εκεί γύρω στις αρχές της δεκαετίας του 20. Και ύστερα βέβαια θα έλεγε κανείς ότι πραγματικά καθιερώθηκε σαν όρος και σαν περίοδος το 1971 από τον Peter Brown στο πολύ γνωστό του βιβλίο «Ο κόσμος της ύστερης αρχαιότητας», με το οποίο ουσιαστικά μας εισάγει σε έναν κόσμο τον οποίον ο ίδιος ήθελε να παρουσιάσει έτσι ως ένα κόσμο αρκετά αισιόδοξο, σαν μια νέα αρχή από την αρχαιότητα στον χριστιανισμό, και ο οποίος ουσιαστικά καθιέρωσε αυτό που λέμε και το επιστημονικό πεδίο της ύστερης αρχαιότητας. Δηλαδή, μετά τον Peter Brown και το έργο του είναι που αρχίζει να ξεπηδά στη μελέτη της περίοδου αυτής μια βιβλιογραφική παραγωγή που στις μέρες μας πια είναι αρκετά μεγάλη και εκτενής, γύρω από την ύστερη αρχαιότητα και την πνευματική της παραγωγή.
0: Είπατε ότι το βιβλίο αυτό του Brown κυκλοφόρησε το 1971, άρα μάλλον αργήσαμε λίγο να ασχοληθούμε με αυτή την περίοδο.
1: Πράγματι αργήσαμε. Ήταν μια περίοδος η οποία για πολλούς λόγους θεωρείται απλώς μία ρήξη, θα έλεγε κανείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θεωρούσαμε ότι με την άνοδο της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τον Κωνσταντίνο και μετά, τον Μέγα Κωνσταντίνο και μετά, έχουμε να κάνουμε με χριστιανισμό καθαρά και με αυτό που αργότερα αποκαλέσαμε Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Πριν από αυτό είχαμε το τέλος της ρωμαϊκής, του ελληνορωμαϊκού κόσμου, αν θέλετε, του ελληνιστικού κόσμου και του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Αυτό ουσιαστικά δεν άφηνε περιθώριο στους μελετητές, σαν οπτική γωνία θα λέγαμε, να μελετήσουν σε βάθος όλη αυτή τη μεταμόρφωση της περίοδου.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι πολύ αργά πράγματι φτάσαμε να αναθεωρήσουμε το και να αναστοχαστούμε πάνω στο πώς βλέπουμε τον κόσμο της περίοδου εκείνης, δηλαδή τον πρώτο χριστιανικό κόσμο, και να καθιερώσουμε έτσι πλέον και μία ορολογία η οποία, μέσα στην οποία θα συμπεριλάβουμε όλα εκείνα τα οποία δεν μοιάζει να, εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον, να συντεριάζονται με το νέο πολιτικό καθεστώς της εποχής και το ιδεολογικό.
0: Πάντως καταλαβαίνουμε από αυτά που μας έχετε πει μέχρι στιγμής ότι τελικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος, δεν είναι απλά μια μεταβατική περίοδος και είναι μια περίοδος, αυτό που μας είπατε, που όλα αλλάζουν. Λοιπόν, προφανώς οι αλλαγές δεν υπάρχουν μόνο στην πολιτική και στη θρησκεία, αυτονόητα υπάρχουν και στη φιλοσοφία και στην κοινωνία, ακόμη και στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και ιδίως η καθημερινή ζωή των ανθρώπων βρίσκεται σε μία αναστάτωση, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Διότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της περίοδου είναι και οι αλλαγές ταυτοτήτων. Ο κόσμος έχει αρχίσει για διάφορους λόγους να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του διαφορετικά πια στον κόσμο. Και αυτό στο επίπεδο του καθημερινού βίου ήταν εμφανές, από το να βγεις να πας στην αγορά και στο ναό.
0: Ναι.
1: Σε ποιο ναό θα πας?
0: Ναι.
1: Τον δεύτερο και τον τρίτο αιώνα.
0: Ναι.
1: Θα πας στην εκκλησία ή θα πας για παράδειγμα στο ναό της Ίσιδος? Είναι πράγματα και αλλαγές οι οποίες είχαν και ένα δραματικό χαρακτήρα για τις ζωές των ανθρώπων. Υπήρχε μια αγωνία να επαναπροσδιορίσουν τον εαυτό τους μέσα στην κοινωνία και ουσιαστικά να διαλέξουν μια ταυτότητα. Διότι κανείς τον πρώτο αιώνα και τον δεύτερο αιώνα και τον τρίτο αιώνα δεν γεννήθηκε χριστιανός. Είναι κάτι το οποίο άρχισε να συμβαίνει αργότερα. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό ήταν εκείνη την περίοδο, εκείνους τους αιώνες, καθαρά μια προσωπική επιλογή του καθενός.
0: Αυτό σημαίνει ότι και οι σχέσεις των ανθρώπων αλλάζουν μεταξύ τους.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, όπως είπατε και εσείς, τους προηγούμενους αιώνες, όταν η θρησκεία είναι περίπου κοινή, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι επιπλέον θεοί από τη μια περιοχή στην άλλη κλπ, αλλά εδώ έχει γίνει μια μεγάλη ρήξη. Αυτό σημαίνει, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είπατε, ο ναός της Ίσιδος από τη μια, παραδείγματος χάρη, από την άλλη μια οικία όπου οι άνθρωποι λατρεύουν τον Θεό. Λοιπόν, προφανώς αυτό δημιουργεί και πρόβλημα και στις σχέσεις μεταξύ τους και στην καθημερινή τους
1: βεβαίως
0: ζωή.
1: Και οι σχέσεις υπήρξαν ιδιαίτερα τεταμένες. Ναι. Ο Μπράουν έχει προσπαθήσει, όπως είπα στο βιβλίο του, να παρουσιάσει μια πιο αισιόδοξη πλευρά της περίοδου αυτής, αλλά υπήρξε μια περίοδος πολύ εύκολης βίας, αν θέλετε να το πω έτσι. Δηλαδή μιας βίας η οποία προέκυπτε πάρα πολύ γρήγορα στον κοινωνικό ιστό και πολλές φορές, και θα ήθελα έτσι αργότερα να αναφερθώ και σε ένα παράδειγμα, αυτή η βία που μπορεί να ξεκινούσε από ένα μεμονωμένο περιστατικό μπορεί να κατέληγε σε κάτι μεγαλύτερο που θα το χρησιμοποιούσαν είτε από την πλευρά των επισκόπων είτε από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας με τρόπους έτσι ώστε κάποια πράγματα να πάρουν το δρόμο τους πέρα από τα μεμονωμένα κοινωνικά Μάλιστα. περιστατικά και να καθιερωθούν κάποιες πολιτικές και θρησκευτικές καταστάσεις ανατόπους.
0: Mm-hmm. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα στη συνέχεια, να κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος Β, το θέμα που συζητάμε αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι: τι είναι η ύστερη αρχαιότητα, μεταβατική περίοδος ή αυτόνομος κόσμος, ρήξη ή συνέχεια με την κλασική αρχαιότητα? Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Ιωάννης Παπαχρήστου, διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Χούμπολτ του Βερολίνου και μέλος ΣΕΠ του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Κύριε Παπαχρήστου, θα θέλατε τώρα να μιλήσουμε για τα χαρακτηριστικά της περίοδου της ύστερης αρχαιότητας?
1: Βεβαίως. Ένα πρώτο χαρακτηριστικό το οποίο ουσιαστικά καθόρισε έτσι την περίοδο είναι η πτώση της Ρώμης.
0: Και το ξεκίνημά της κατά κάποιον
1: Ακριβώς.
0: τρόπο, όπως μας είπατε
1: Ακριβώς.
0: πριν.
1: Είναι η πτώση της Ρώμης, και όταν λέμε πτώση της Ρώμης ουσιαστικά θα πρέπει να αναφερθούμε στο πολιτικό στάδιο της περίοδου και να πούμε ότι έτσι πολύ γενικά ότι ουσιαστικά από τον πρώτο αιώνα και έπειτα και

0: πραγματικά όλες τις κτίσεις που έχει εκείνη την περίοδο στο Μεσογειακό χώρο. Και με αυτό θέλω να πω ότι άρχισε σιγά σιγά να έρχεται ένας πολιτικός κατακερματισμός της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Νωρίτερα αναφερθήκαμε στην Τετραρχία,
1: ναι,
0: το οποίο ήταν ένα πολιτικό σύστημα στο οποίο κατά βάση χωρίστηκε σε 4 μεγάλες επαρχίες η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Στην κάθε μία διοικούσε ένας Κέσαρας, ένας αυτοκράτορας, ναι, ο οποίος ουσιαστικά είχε τον έλεγχο της περιοχής που είχε αναλάβει. Και βέβαια αυτή η διάσπαση οδήγησε σε μία κοινωνική διάσπαση πρώτα απ' όλα, διότι άρχισαν στη Δύση κυρίως και όχι μόνο να υπάρχουν ρήξεις με τα ντόπια στοιχεία των κάθε περιοχών, έτσι, οι Γόρθοι και άλλα φύλλα του δυτικού κόσμου. Και ουσιαστικά αυτό που θα έλεγε κανείς παρατηρείται εκείνη την περίοδο είναι ότι ο καθένας ήθελε να ελέγχει την περιοχή του, να είναι άρχοντας στην περιοχή του, και βέβαια αυτό σιγά σιγά έδειξε ότι το σύστημα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας έχει πάρει μια φθήνουσα πορεία. Και θα έλεγα ότι οι τετραρχίες οι οποίες πολύ γρήγορα εξασθένησαν σαν θεσμός από τη στιγμή ιδίως που άρχισαν μεταξύ τους οι 4 ηγεμόνες να διεκδικούν ο ένας τις περιοχές του άλλου ή να σφετερίζονται κάποιοι περιοχές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, καταλήξαμε σε αυτόν που τελικά θα είχε τη δύναμη να είναι ο ίς και ο ένας ο οποίος θα αναλάβει την εξουσία, όπως έγινε με τον Μέγα Κωνσταντίνο, έτσι, εκεί στο μετέχμιο του 3ου αιώνα. Και η κατάσταση αυτή ήταν, και νομίζω ότι το πιο έτσι ισχυρό χαρακτηριστικό αυτής της περίοδου, της αρχής της, είναι ακριβώς η πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και η άνοδος αμέσως μετά της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η οποία όμως σαν σύσταση, αν θέλετε, και παρόλο που κρατάει βέβαια έτσι το θεσμικό κύρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε επίπεδο διοίκησης, αρχίζει όμως να διαφαίνεται ότι είναι κάτι άλλο. Και γιατί αυτό? Γιατί πλέον η αυτοκρατορία, η πολιτική, είναι ταυτόχρονα και ένας θρησκευτικός θεσμός.
1: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο θεσμός της Τετραρχίας, όπως τέλος πάντων εφαρμόστηκε, υπήρξε καταλυτικός και οδήγησε στην πτώση της Ρώμης.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Περάσαμε δηλαδή από ένα στάδιο Ρωμαίων αυτοκρατόρων,
1: ναι,
0: και ενός κέντρου,
1: ναι,
0: της αυτοκρατορίας, σε μια διάσπαση των κέντρων στα 4,
1: ναι,
0: και στη συνέχεια ξανά μια ανασύσταση ενός κέντρου που πλέον δεν είναι η Ρώμη αλλά είναι η Κωνσταντινούπολη, και μια μετατόπιση προς την Ανατολή, που αυτό έφερε βέβαια και μια εντελώς διαφορετική ποσόστοση πολιτισμική και πληθυσμιακή μέσα στους κόλπους της αυτοκρατορίας της καινούριας.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαχρήστο, να κάνουμε μια μικρή διακοπή εδώ, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και την ώρα και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος θρησκεία και πολιτική μέρος Β, το θέμα που συζητάμε αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι τι είναι η ύστερη αρχαιότητα. Προσκεκλημένος μας σήμερα να θυμίσουμε πως είναι ο κύριος Ιωάννης Παπαχρήστου, διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Χούμπολντ του Βερολίνου και μέλος ΣΕΠ του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Τελικά, όπως είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, κύριε Παπαχρήστου, πολλά πράγματα μαθαίνουμε για αυτή την περίοδο που τουλάχιστον κάποιοι από εμάς δεν τα γνωρίζαμε. Είμαστε στα χαρακτηριστικά της περίοδου της ύστερης αρχαιότητας. Μας έχετε μιλήσει ήδη στο πρώτο μέρος της εκπομπής για τον όρο ύστερη αρχαιότητα, ενώ επιχειρήσατε και μια χρονική οριοθέτηση. Τώρα, μας είπατε ότι ένα από τα χαρακτηριστικά αυτής της περίοδου, ίσως το πρώτο, είναι η πτώση της Ρώμης. Και είδαμε αυτό το θέμα από πολιτική και διοικητική άποψη. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Έχει πάρα πολλές επιπτώσεις, έτσι δεν είναι?
1: Πράγματι, δεν είναι μόνο αυτό. Και θα ήθελα να σταθώ στο τελευταίο πράγμα που είπα νωρίτερα, όπου πλέον έχουμε μαζί με την πολιτική εξουσία και μια ανερχόμενη θρησκευτική εξουσία. Η οποία θρησκευτική εξουσία, και ερχόμαστε εδώ στο δεύτερο χαρακτηριστικό της περίοδου της ύστερης αρχαιότητας, ουσιαστικά είναι ο μονοθεϊσμός. Είναι η μονοδοξία, όπως πολύ ωραία αποκάλεσε η Πολύμνη Αθανασιάδη στο βιβλίο της για την άνοδο της μονοδοξίας στην ύστερη αρχαιότητα. Και αυτό είναι ιδιαίτερα κομβικό, διότι πλέον περνάμε έτσι από ένα θρησκευτικό μοντέλο, από τον πολυθεϊσμό, σε ένα άλλο μοντέλο, στον μονοθεϊσμό, το οποίο εξαπλώνεται ραγδαία στις αρχές των μετά Χριστό αιώνων. Και εξαπλώνεται ραγδαία και μάλιστα βρίσκει και το δρόμο προς την εξουσία.
0: Ναι, ήθελα, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά σημείωσα τη λέξη και ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί καταλαβαίνω, και διορθώστε με σας παρακαλώ αν κάνω λάθος, ότι τη λέξη εξουσία μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε περισσότερο από τα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Πριν από το Μεγάλο Κωνσταντίνο μπορούμε να μιλήσουμε για εξουσία? Και σας ρωτώ γιατί ο χριστιανισμός είναι μια θρησκεία που διώκεται αυτή την περίοδο ακόμη. Γιατί χρησιμοποιήσατε τη λέξη εξουσία?
1: Διότι διώκεται και δεν διώκεται ταυτόχρονα. Εννοώ διώκεται τους πρώτους αιώνες βεβαίως ως κάτι το ξένο προς τον ελληνορωμαϊκό κόσμο, αλλά από ένα σημείο και έπειτα οι ανάγκες, οι κοινωνικές ανάγκες της εποχής οδήγησαν σε αυτή την εξάπλωση, την κοινωνική εξάπλωση του χριστιανισμού. Μάλιστα. Η οποία ουσιαστικά σιγά σιγά άρχισε να εμπλέκεται και στην κοινωνική εξουσία και αργότερα και στην πολιτική εξουσία. Το ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος αναγνωρίζει τον χριστιανισμό ως την θρησκεία της αυτοκρατορίας είναι ενδεικτικό.
0: Μάλιστα.
1: Του πόσο γρήγορα μέσα σε δύο αιώνες είχε προετοιμαστεί το έδαφος, γιατί δεν μπορεί ο Μέγας Κωνσταντίνος ξαφνικά να εφεύρει, να το πω έτσι, μια νέα θρησκεία την οποία την θέλει μέσα στο πολιτικό του σύστημα ως την πρώτη θρησκεία σε ένα κόσμο ο οποίος ακόμα έχει τον πολυθεϊσμό. Ο πολυθεϊσμός είναι εμφανής παντού. Για παράδειγμα, το 382, αν δεν κάνω λάθος, ίσως να είναι και το 386, έχουμε στην Αλεξάνδρεια αυτή την περίφημη επίθεση στο Σεραπείο, στο ναό του Σέραπη στην Αλεξάνδρεια, από χριστιανούς, έτσι, οι οποίοι κατέστρεψαν τον ναό του Σέραπη. Και αυτό δείχνει πια πόσο έτοιμη ήταν η κατάσταση για να μπορέσουν οι χριστιανοί να κάνουν μια τέτοια πράξη την περίοδο εκείνη. Σημαίνει ότι ήδη κοινωνικά είχαν με το μέρος τους έτσι μια κοινωνική εξουσία, να το πω.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και υπήρχαν και άλλα στην πορεία τέτοιου είδους γεγονότα, όπως είναι διάσημος ο θάνατος της φιλοσόφου Υπατίας. Επίσης πολύ αργότερα, το 486, ήταν με τον Πέτρο τον Μόγκο επίσης ένα άλλο περιστατικό πάλι στην Αλεξάνδρεια, με την καταστροφή του ναού της Ίσιδος. Οπότε καταλαβαίνετε, γι' αυτό χρησιμοποίησα αυτόν τον όρο, διότι σιγά σιγά, παρά τις διώξεις των πρώτων δύο αιώνων, άρχισε μετά το πράγμα να αλλάζει, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της περίοδου. Και ουσιαστικά ο μονοθεϊσμός και ο χριστιανισμός έρχεται μαζί και με άλλες έννοιες που αλλάζουν τον τρόπο που σκέφτονται οι άνθρωποι τον εαυτό τους, όπως για παράδειγμα η χρονικότητα του κόσμου, για να πιάσω ένα ιδεολογικό παύλα φιλοσοφικό ζήτημα, το οποίο είναι όμως πολύ σημαντικό, διότι έρχεται ο χριστιανισμός να πει ότι ο κόσμος πια δεν είναι αιώνιος όπως τον αντιλαμβανόταν ο ελληνορωμαϊκός κόσμος. Ο κόσμος δημιουργείται από έναν Θεό και μπορεί να καταστραφεί. Δεν είναι αιώνιος ο κόσμος. Αυτό σιγά σιγά, σαν αντίληψη, άρχισε βέβαια να προκαλεί ερωτήματα στον κόσμο για το ποιοι είμαστε και πού πάμε, και να βλέπουν αντιστοίχως τον κόσμο που μας περιβάλλει με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο, ο οποίος ήταν παντελώς άγνωστος στην αρχαιότητα. Η αρχαιότητα ουδέποτε θα υποστήριζε ότι ο κόσμος μας είναι εφθαρτός. Ο κόσμος είναι αιώνιος, είναι πέρα από μας. Και αυτό βέβαια ταυτόχρονα οδήγησε και σε, δηλαδή η χριστιανική κοσμοθεωρία και αντίληψη οδήγησε και σε άλλες αλλαγές στον τρόπο που σκεφτόμαστε, που σκέφτονταν οι άνθρωποι της εποχής, και βέβαια που σκεφτόμαστε και μέχρι σήμερα, όπως είναι για παράδειγμα η σωματικότητα, την οποία η αρχαιότητα ως ένα βαθμό δεν την αντιλαμβανόταν.
0: Ναι, θεωρούσε υποδέστερο το σώμα σε σχέση με την ψυχή.
1: Ακριβώς, το θεωρούσε υποδέστερο. Mm-hmm. Ήταν κάτι το οποίο φυρόταν και εξαφανιζόταν. Μόνο η ψυχή ήταν αθάνατη, ιδίως για τους Πυθαγορείους και τους πλατωνικούς φιλοσόφους. Συνήθως το σώμα ήταν ένα εμπόδιο σε αυτή την πνευματική πορεία προς την αθανασία. Ενώ με το χριστιανισμό πια η Ανάσταση είναι και η Ανάσταση σώματος. Αυτό επίσης ήταν κάτι το ρηξικέλευθο την περίοδο εκείνη. Ήταν κάτι το οποίο ήρθε σαν ένας νεωτερισμός που ανανέωσε την ηθική των ανθρώπων. Άρχισαν οι άνθρωποι να αναλογίζονται για τον εαυτό τους και το σώμα τους με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο, και να σκέφτονται περισσότερο τη μεταθανάτια ζωή.
0: Μάλιστα. Να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση. Επειδή αναφερθήκατε σε περιστατικά που υπήρξαν χριστιανών εναντίον ναών, ειδωλολατρών ή ανθρώπων, νομίζω ότι εδώ πρέπει να το πούμε ότι αυτό δεν είναι κάτι που είναι συμβατό με την διδασκαλία του Χριστού. Είναι ξεκάθαρο και από το Ευαγγέλιο και από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, και προφανώς η ιστορία έχει καταγράψει περιστατικά που υπήρξαν, αλλά αυτό που γνωρίζουμε ότι δεν δόθηκε, θα το πούμε έτσι πολύ απλά, κάποια εντολή από τον επίσκοπο ότι κάντε αυτό, καταστρέψτε κλπ. Το ότι υπάρχουν περιστατικά καταγεγραμμένα από την ιστορία, όπως είπαμε πριν, δεν σημαίνει ότι δόθηκε μια εντολή, θα χρησιμοποιήσω μια λέξη η οποία δεν πρέπει να είναι σωστή, από την επίσημη εκκλησία. Δεν μιλάμε ακόμη για επίσημη θρησκεία εκείνα τα χρόνια, προφανώς μας το εξηγήσατε. Αυτό είναι από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αλλά ακόμη το σημειώνω έτσι για να μην υπάρξει κάποια παρεξήγηση. Δεν δόθηκε κάποια εντολή από τον επίσκοπο που να λέει, ξέρω εγώ, καταστρέψε το ναό ή κλπ. Αλλά υπήρξαν τέτοιες κινήσεις, απλά το βάζω σε.
1: Και όμως θα σας διαψεύσω.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Θα σας διαψεύσω, διότι το περιστατικό με τον επίσκοπο Αλεξανδρίας, τον Πέτρο Μόγκο, ναι, τον 5ο αιώνα, Ενώ ξεκίνησε από ένα απλό περιστατικό του πολύ νεαρού φοιτητή του Παράλιου, ο οποίος είχε έρθει από την Αφροδυσιάδα στην Αλεξάνδρεια για να σπουδάσει στη σχολή της ρητορικής του Οραπόλωνα, ο Παράλιος τέλος πάντων ήταν άλλη μια περίπτωση της εποχής που αναζητούσε μια ταυτότητα. Φτάνοντας στη σχολή του Οραπόλωνα λοιπόν, ήρθε σε επαφή, ενώ του είχε απαγορευτεί να έρθει σε επαφή, με έναν από τα άλλα του τρία αδέρφια, ο οποίος κατέληξε ως μοναχός στο λεγόμενο Ένατον, ένα κοινόβιο χριστιανών φιλοπόνων της περίοδου, το οποίο ήταν λίγο έξω, βρισκόταν λίγο έξω από την Αλεξάνδρεια. Και τα άλλα δύο του αδέρφια του είχαν απαγορεύσει να έρθει σε επαφή στην Αλεξάνδρεια με τον αδερφό του, διότι εκείνα τα αδέρφια είχαν διατηρήσει ένα, θα λέγαμε, παγανιστικό, πολυθεϊστικό προφίλ. Φτάνοντας εκεί, ο Παράλιος, ακούγοντας ό,τι άκουγε μέσα στη σχολή του Οραπόλωνα, άκουσε και την ιστορία του Ασκληπιόδο του, όπου πια η γυναίκα του σε πολύ μεγάλη ηλικία, και ενώ αδυνατούσε για πολλά χρόνια να κάνει παιδί, με τη βοήθεια της θεάς Ίσιδος απόκτησε ένα παιδί. Ο Παράλιος λοιπόν μέσα σε αυτήν του την αναζήτηση αμφισβήτησε στη σχολή του Οραπόλωνα την δύναμη της Ίσιδος. Οι υπόλοιποι συμμαθητές του τον ξυλοκοπούν μέσα στη σχολή του Οραπόλωνα, και ο Παράλιος τρέχει, ξεφεύγει και κρύβεται μέσα σε ένα άλλο αμφιθέατρο σχολικό, όπου βρίσκονταν χριστιανοί μαθητές, δίπλα-δίπλα οι σχολές, και έκαναν εκείνο ένα μάθημα. Αυτό το γεγονός φτάνει μέχρι τον Πέτρο Μόγκο, και από τον Πέτρο Μόγκο ξεκινάει ένα, θα λέγαμε, μικρό πογκρόμ της εποχής, όπου ουσιαστικά από ένα πολύ μεμονωμένο περιστατικό, το οποίο θα είχε λήξει εκεί, έδιραν τον νεαρό Παράλιο οι συμμαθητές του, και κάπου εκεί θα είχε τελειώσει μάλλον το περιστατικό, δεν θα είχε λάβει διαστάσεις άλλες, το χρησιμοποίησε ο Πέτρος Μόγκος και φανάτισε τους χριστιανούς και τους μοναχούς από το μοναστήρι του Ενάτου, βρέθηκαν στο ναό της Ίσιδος, τον κατέστρεψαν, πήραν από μέσα ό,τι είδωλο μπορούσαν να σηκώσουν, το έφεραν στην Αλεξάνδρεια και μπροστά στον έπαρχο της Αλεξάνδρειας, δηλαδή στον πολιτικό ηγέτη της περιοχής, κατέκαψαν και διέλυσαν.
0: Ο οποίος προφανώς δεν ήταν χριστιανός.
1: Δεν ήταν χριστιανός, ήταν Ρωμαίος, αλλά παρόλα αυτά θεώρησε ότι ο Πέτρος Μόγκος, ο επίσκοπος Αλεξανδρίας, έθεσε το θέμα σαν θέμα επίθεσης των παγανιστών φοιτητών, μαθητών της σχολής του Οραπόλωνα, ως επίθεση προς τους χριστιανούς.
0: Μάλιστα. Χαρακτηριστικό της πόλωσης λοιπόν, που επικρατεί πολλές φορές αυτή την εποχή.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, όπως μας είπατε, ότι είναι δύο σχολές. Είναι μία σχολή που αφορά τους ειδωλολάτρες, τέλος πάντων, και δίπλα μία σχολή των χριστιανών.
1: Δεν είναι έτσι. Τα πράγματα είναι μεικτά. Στη σχολή της Ιπατίας, για παράδειγμα, η οποία είναι μια πλατωνική φιλόσοφος της περίοδου του 4ου αιώνα, με αρχές 5ου, υπήρχαν χριστιανοί μαθητές μέσα που παρακολουθούσαν τα μαθήματα των παγανιστών.
0: Άρα υπάρχουν, εννοείται, και τα δύο παραδείγματα, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι ήταν και η σχολή της Αλεξάνδρειας, κατά κύριο λόγο, ίσως λιγότερο η σχολή της Αθήνας, η φιλοσοφική σχολή της Αθήνας, αλλά στην Αλεξάνδρεια μέχρι και τον 6ο-7ο αιώνα υπήρχαν και χριστιανοί και παγανιστές φιλόσοφοι.
0: Μάλιστα. Αυτό ήταν, υπάρχει και άλλο παράδειγμα καθημερινής βίας? Το εντάσσουμε σε αυτή την ενότητα, αυτό το παράδειγμα που χρησιμοποιήσατε?
1: Όχι, τα παραδείγματα είναι πολλά. Εγώ τώρα έπιασα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά της περίοδου.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, θα επανέλθουμε, γιατί μας χρωστάτε κάτι ακόμη. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τώρα. ποια είναι, μετά την πτώση της Ρώμης, ποια είναι τα νέα πολιτικά κέντρα που αναδεικνύονται?
1: Τα νέα, είμαστε πια στην περίοδο της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Έχουμε αυτή τη μετατόπιση λοιπόν προς την Ανατολή. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, σιγά σιγά εξασθενούν κάποια από τα παλιά κέντρα, όπως είναι η Ρώμη. Βέβαια, η Ρώμη μέχρι τον 3ο αιώνα και τον 4ο είναι ιδιαιτέρως ενεργή, σαν πνευματικό κέντρο της περίοδου, έτσι. Ασχέτως αν πολιτικά πια έχει μετατοπιστεί το παιχνίδι ανατολικά. Και βεβαίως μιλάμε για την Κωνσταντινούπολη, όπου πια όλα τα βλέμματα στρέφονται πάνω της. Γίνεται το κέντρο μιας αυτοκρατορίας, γίνεται το πνευματικό κέντρο μιας αυτοκρατορίας, και πλέον όλοι σπέβδουν εκεί για να σπουδάσουν. Και από εκεί και πέρα έχουμε ταυτόχρονα την Αλεξάνδρεια, έχουμε την Αντιόχεια, έχουμε τη Δαμασκό, έχουμε τη Πυρητό. Έχουμε δηλαδή κέντρα τα οποία σιγά σιγά, όπως είπα νωρίτερα, αποκτούν μια πολιτική δύναμη. Το κάθε μέρος, για διαφορετικό λόγο βέβαια, έτσι, η γεωπολιτική της εποχής έχει αλλάξει, οπότε και τα κέντρα αλλάζουν. Αλλά και σε επίπεδο θρησκευτικό, δηλαδή αν σκεφτεί κανείς πια σιγά σιγά την ίδρυση αυτού που ονομάζουμε το, έτσι, του θεσμού των πατριαρχείων, ποια είναι τα παλέφατα
0: πατριαρχία, όπως ονομάζουμε έτσι σήμερα. Μάλιστα. Επειδή αναφερθήκατε και προηγουμένως, αλλά και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, στις αλλαγές που υφίσταται η κοινωνία, και δεν είναι δυνατόν, το έχουμε πει πολλές φορές, πολιτικές αλλαγές, διοικητικές αλλαγές, να μην επηρεάσουν και την κοινωνία. Θα θέλετε να μας πείτε, προφανώς, αυτά τα χρόνια απέχουμε πολύ από την αρχαία πόλη, την πόλη κράτος. Εδώ έχουν αλλάξει τελείως τα πράγματα. Θέλετε να μας πείτε λίγο, έτσι, δύο λόγια για την κοινωνική σύσταση των πόλεων?
1: Ναι, η κοινωνική σύσταση των πόλεων μεταμορφώνεται. Και πώς μεταμορφώνεται? Μεταμορφώνεται ουσιαστικά ιδεολογικά. Διότι το άνοιγμα προς τον Μικρασιατικό και τον χώρο, και τον χώρο της Μέσης Ανατολής, φέρνει πλέον και ζυμώσεις με πολιτισμούς οι οποίοι ήταν κάπως έξω πια, ήταν έξω από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κάποτε. Ενώ πλέον οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες έχουν αρχίσει να ενσωματώνουν έτσι τόπους της Μέσης Ανατολής και μακρύτερα σε ένα βαθμό, βλέπουμε σιγά σιγά ότι αρχίζει στα Βυζαντινά χρόνια να υπάρχει μια αλληλεπίδραση με τον περσικό κόσμο παρά τις αραβικές επεκτάσεις και τις αραβικές κτίσεις και τις αραβικές επιθέσεις εναντίον των χριστιανών. Και βέβαια αυτό αργότερα, αυτές ήταν ζυμώσεις που αργότερα ήταν πολύ πιο πλούσιες και παραγωγικές. Στην αρχή πάντα το πράγμα ήταν μέσα στο πλαίσιο μιας βίας και μιας ρήξης και μιας αλλαγής, μέσα στο πλαίσιο της αλλαγής των ταυτοτήτων, έτσι. Δηλαδή το Ισλάμ και οι Μουσουλμάνοι, οι Άραβες επομένως, όταν αρχίζουν, έχουν και αυτοί πια μια μονοδοξία, την οποία προσπαθούν να καθιερώσουν και να εγκαθιδρύσουν προς τη λεκάνη της Μεσογείου.
0: Ξέρετε, να ρωτιέμαι το εξής: πώς αισθάνεται ο άνθρωπος της εποχής? Είναι μπερδεμένος ως προς την ταυτότητά του? Θεωρεί ότι είναι Ρωμαίος πολίτης? Θεωρεί τον εαυτό του ως χριστιανό, ότι δεν είναι πια Ρωμαίος πολίτης? Θεωρεί τον εαυτό του ως Έλληνα? Τι γίνεται αυτή την περίοδο?
1: Οι κοινωνικές ταυτότητες της εποχής ήταν αρκετά ρευστές.
0: Ναι.
1: Νομίζω αυτή είναι η πιο σωστή λέξη. Αυτή η ρευστότητα χαρακτηρίζει την εποχή της ύστερης αρχαιότητας. Οι ταυτότητες είναι πολλαπλές και νομίζω ότι ουσιαστικά τα υποκείμενα βιώνουν μία αγωνία.
0: Μάλιστα.
1: Βιώνουν μία προσωπική αγωνία ως προς το ποιοι είναι, αν θέλουν να διαλέξουν ένα Ναι. Ένα στρατόπεδο, θα είναι το χριστιανικό, θα παραμείνουν στον πολυθεϊσμό. Τίθεται πλέον το ζήτημα πολύ επιτακτικά στα υποκείμενα της εποχής. Και δεν είναι μόνο έτσι το θρησκευτικό κομμάτι. Ναι. Η ανασφάλεια είναι γενικότερη. Όλες αυτές οι κοινωνικές αλλαγές, οι πόλεμοι, οι μετατοπίσεις της εξουσίας, αυτά προκαλούν μια πολλαπλότητα ταυτοτήτων. Δηλαδή ένιωθε άραγε τον 4ο αιώνα κάποιος απαραίτητος υποκείμενο το οποίο υπάγεται διοικητικά στην Κωνσταντινούπολη? Ναι. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Ήταν επομένως μια περίοδος πάρα πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους της εποχής. Και δυστυχώς αυτό απαιτούσε πάντοτε και μια επιλογή. Δεν ήταν τα πράγματα δηλαδή πάντοτε εύκολα ως προς τις επιλογές. Έπρεπε κανείς να σκεφτεί και να αναλογιστεί για τον εαυτό του, να αναστοχαστεί την ίδια του την ταυτότητα και να αποφασίσει.
0: Δεν είναι θέμα της εκπομπής, είναι θέμα της αυριανής εκπομπής, αλλά μήπως και αυτός είναι ένας από τους λόγους που ο Μέγας Κωνσταντίνος θέλησε στην αυτοκρατορία να επιβάλλει μία θρησκεία.
1: Θα μπορούσε να είναι και αυτό. Θα μπορούσε να είναι και αυτό. Δεν ξέρω αν πραγματικά στη βιβλιογραφία έχει κανείς απαντήσει αποφασιστικά και οριστικά το ερώτημα αυτό. Αλλά είναι μια πιθανή απάντηση βέβαια.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαχρήστου, πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής, έχουμε περίπου 2-3 λεπτά. Θα σας παρακαλέσω λίγο να συνοψίσουμε αυτά που είπαμε σήμερα. Τι θέλουμε να κρατήσουμε? Δηλαδή, ένας ακροατής που έχει ακούσει τώρα την εκπομπή θα φύγει, θα ακούσει την επόμενη εκπομπή. Τι να κρατήσουμε για την περίοδο της ύστερης αρχαιότητας?
1: Αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι είναι μια περίοδος η οποία κυριολεκτικά μεταμόρφωσε τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Τα χαρακτηριστικά και τα πολιτικά και τα θρησκευτικά τα οποία καθιερώθηκαν την εποχή αυτή έφτασαν ουσιαστικά μέχρι και τον 20ο αιώνα και την πτώση των αυτοκρατοριών των ευρωπαϊκών. Και θα πρέπει να κρατήσει επίσης ότι πρόκειται για μια ανασύσταση ταυτοτήτων. Πρόκειται για μια περίοδο βίας και αλλαγών, και όχι μόνο βίας αλλά και συμβίωσης, δηλαδή συνυπήρξαν ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι αυτής της περίοδου συνυπήρξαν ταυτόχρονα, δεν ήταν μόνο σε μια σύγκρουση, να μην μείνει αυτό έτσι σαν εικόνα.
0: Ναι, ναι,
1: συνυπήρξαν, ναι. Όπως είπα ξανά, συνυπήρξαν, ναι, ναι, ας πούμε στις φιλοσοφικές σχολές. Και από αυτή την συνύπαρξη αλλά και τη ρήξη ταυτόχρονα προέκυψε μια ιδιαίτερα δημιουργική και πολιτισμικά παραγωγική αυτοκρατορία, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η οποία ουσιαστικά θεμελίωσε το σύγχρονο κόσμο. Έχουν αλλάξει πολλά, αλλά τον θεμελίωσε.
0: Και ίσως δεν μπορούμε να καταλάβουμε και δεν μπορούμε να μιλάμε για τους υπόλοιπους αιώνες αν δεν γνωρίζουμε τι συνέβη αυτή την περίοδο που
1: ακριβώς,
0: ήταν
1: καθοριστική. Πρέπει και θα πρέπει κανείς με πολύ προσοχή να στέκεται πάνω από τους ταυτοτικούς όρους. Γιατί πολλές φορές οι παρανοήσεις σήμερα ξεκινούν από εκεί. Διότι δεν μελετάμε τους ταυτοτικούς όρους με τους όρους της εποχής, αλλά με το πώς τους αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Τότε υπήρχαν οι εθνικοί, οι παγανιστές δηλαδή, υπήρχαν οι χριστιανοί και υπήρχε βέβαια και εντός του χριστιανισμού μία πληθώρα ταυτοτήτων, έτσι, οι οποίες, πολλές εκ των οποίων, ιδίως στους πρώτους αιώνες της ύστερης αρχαιότητας, θεωρήθηκαν αιρετικές ταυτότητες.
0: Τα επόμενα χρόνια.
1: Ακριβώς, τα επόμενα χρόνια.
0: Τι να διαβάσουμε για αυτή την περίοδο?
1: Νομίζω ότι κανείς, ξεκινώντας από το βιβλίο του Peter Brown, βέβαια, στον κόσμο της ύστερης αρχαιότητας, νομίζω ότι μετά θα έπρεπε να περάσει σίγουρα σε μελέτες όπως της Πολύμνιας Αθανασιάδη που ανέφερα νωρίτερα, για την άνοδο της μονοδοξίας στην ύστερη αρχαιότητα, αλλά βεβαίως και μελέτες όπως του Edward Watts και πολλών άλλων ξένων, κυρίως ξένων μελετητών, οι οποίες μελετούν σε βάθος όλα αυτά τα ζητήματα της περίοδου από διαφορετικές σκοπιές.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαχρήστου, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη, την εισαγωγική εκπομπή αυτού του αφιερώματος.
1: Δεν
0: θα μπορούσαμε να μην ξεκινήσουμε από αυτή την περίοδο. Αγαπητοί ακροατές, προσκεκλημένος μας σήμερα ο κύριος Ιωάννης Παπαχρήστου, διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Χούμπολτ του Βερολίνου και μέλος ΣΕΠ του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το θέμα που συζητήσαμε μαζί του ήταν τι είναι η ύστερη αρχαιότητα, μεταβατική περίοδος ή αυτόνομος κόσμος, ρήξη ή συνέχεια με την κλασική αρχαιότητα, στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα «Θρησκεία και πολιτική, μέρος Β», που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

0: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η Ανάσταση και η Ανάληψη του Κυρίου σημαίνει η επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
0: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η ώρα είναι 12.

0: Μεσσίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Μουσική 2 10 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις, προτάσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο, μπορείτε στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας μία συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Άγιε Άγγελε, εσύ που στέκεσαι πάνω από την άθλια ψυχή μου και την ταλέπορη ζωή μου, μη με εγκαταλείψεις τον αμαρτωλό, ούτε να φύγεις από κοντά μου εξαιτίας της σκληρής ψυχής σου από τις αμαρτίες. Μην αφήσεις χώρο στον πονηρό δαίμονα να καταπιέζει το θνητό αυτό σώμα. Κράτησε το αμαρτωλό μου χέρι που σου το απλώνω για βοήθεια και οδήγησέ με σε σωτήριους δρόμους. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, εσύ που διαφυλάτης και σκεπάζεις την ψυχή και το σώμα μου, συγχώρεσέ με για όλα όσα σε στενοχώρησα καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μου και για όποια αμαρτία διέπραξα τη μέρα που πέρασε. Σκέπασέ με τη νύχτα αυτή και διαφύλαξέ με από κάθε επίρρεια του διαβόλου, για να μην εξοργήσω το Θεό με κάποια αμαρτία μου. Και παρακάλεσε για μένα τον Κύριο να με στηρίζει, ώστε να έχω σεβασμό και αφοσίωση σε Αυτόν και να με αναδείξει άξιο δούλο της αγαθότητάς Του. Αμήν.

ασκορπίζουμε σε όλους την αγάπη μας ανιδιωτελώς, αδιαφορώντας για τη στάση τους. Όταν έλθει μέσα μας η χάρις του Θεού, δεν θα ενδιαφερόμαστε αν μας αγαπάνε ή όχι, αν μας μιλάνε με καλοσύνη. Θα νιώθουμε την ανάγκη εμείς να τους αγαπάμε όλους. Είναι εγωισμός να θέλουμε οι άλλοι να μας μιλάνε με καλοσύνη. Ας μη είμαστε να χωρεί το αντίθετο. Ας αφήσουμε τους άλλους να μας μιλάνε όπως αισθάνονται. Ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Επιδίωξή μας να είναι να αγαπάμε και να προσευχόμαστε με όλη μας την ψυχή για εκείνους. Τότε θα προσέξουμε ότι όλοι θα μας αγαπάνε χωρίς να το επιδιώκουμε, χωρίς καθόλου να ζητιανεύουμε την αγάπη τους. Θα μας αγαπάνε ελεύθερα και ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς τους, χωρίς να τους εκβιάζουμε. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Αυτό ισχύει για όλους μας. Γέρον Πορφύριος.

Ας φροντίσουμε, αδελφοί μου, να φυλάμε τη συνείδησή μας όσο ακόμα βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να την προκαλούμε να μας ελέγξει για κάποιο πράγμα, χωρίς να την καταπατούμε σε τίποτα απολύτως, ούτε και στο ελάχιστο. Γιατί ξέρετε καλά ότι από τα μικρά αυτά και ασήμαντα, όπως λέμε, φτάνουμε να καταφρονούμε και τα μεγάλα. Γιατί όταν αρχίσει κανείς να λέει «Τι σημασία έχει αν πω αυτό το λόγο, τι σημασία έχει αν φάω λιγάκι, τι σημασία έχει αν δώσω προσοχή σε αυτό εδώ το πράγμα», από το «Τι σημασία έχει αυτό και τι σημασία έχει εκείνο» αποκτάει κανείς κακή και διεστραμμένη διάθεση και αρχίζει να καταφρονεί και τα μεγάλα και βαρύτερα και να καταπατεί την ίδια τη συνείδησή του. Και έτσι, προχωρώντας σιγά σιγά, κινδυνεύει να πέσει και σε τέλεια αναισθησία. Ας φροντίσουμε τα ελαφρά όσο ακόμη είναι ελαφρά, για να μην γίνουν βαριά. Η προσπάθειά μας για να φυλάξουμε τη συνείδησή μας άγρυπνη και να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της παίρνει πολλές και ποικίλες μορφές. Γιατί πρέπει να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση και προς το Θεό και προς τον πλησίον και προς τα πράγματα. Προσμένει το Θεό για να μην καταφρονεί τις εντολές του, και όταν δεν τον βλέπει άνθρωπος και όταν κανείς δεν απαιτεί τίποτα από αυτόν. Η τήρηση της συνειδήσεως προς τον πλησίον είναι να μην κάνεις τίποτε απολύτως που καταλαβαίνεις ότι θλιβή πληγώνει τον πλησίον, είτε με έργο, είτε με λόγο, είτε με κάποια κίνηση, είτε με ένα βλέμμα. Να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση προς τα υλικά πράγματα σημαίνει να μην κάνει κατάχρηση κανενός πράγματος, να μην αφήνει κάτι να καταστραφεί ή να πεταχτεί. Αλλά κι αν ακόμα δει κάτι πεταμένο, να μην το αγνοήσει, έστω κι αν είναι ασήμαντο, αλλά να το μαζέψει και να το βάλει στη θέση του. Αβάς Δωρόθεος.

Το δέντρο εκείνο που στέκεται κοντά στα ριάκια δεν επικοινωνεί με τα νερά 2 και 3 ώρες, αλλά όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα. Γι' αυτό το δέντρο εκείνο έχει πλούσιο φύλλωμα. Γι' αυτό είναι γεμάτο καρπό, έστω και αν δεν το ποτίζει κανείς από τους ανθρώπους. Επειδή βρίσκεται κοντά στα ριάκια, μέσα από τις ρίζες του τραβάει την υγρασία και σαν μέσα από κάποιους πόρους μεταδίδει την ωφέλεια σε όλο το σώμα. Έτσι και αυτός που συνεχώς διαβάζει τις θείες γραφές και βρίσκεται κοντά στα ριάκια της, κι αν ακόμη δεν έχει κανένα ερμηνευτή, με τη συνεχή ανάγνωση, σαν μέσα από κάποιες ρίζες, παίρνει μεγάλη ωφέλεια.

Όπως τα αρώματα φανερώνουν τη μυρωδιά τους, όχι με το πλήθος αλλά με τη φύση τους, έτσι και οι θείες γραφές μας παρέχουν όλη την ωφέλειά τους, όχι με το πλήθος των φράσεων, αλλά με τη δύναμη του περιεχομένου τους. Έτσι και η φύση του θυμιάματος και από μόνη της μοσχοβολάει. Όταν όμως τη ρίξεις στη φωτιά, τότε φανερώνει όλη την ευχαρίστηση που προσφέρει. Έτσι και η θεία γραφή, και από μόνη της είναι γλυκύτατη. Όταν όμως κυριέψει την ψυχή σας, σαν άπεσε σε θυμιατήριο, όλο τον οίκο τον γεμίζει από τη μυρωδιά της.

Όπως ακριβώς το σώμα χρειάζεται την υλική τροφή, έτσι και η ψυχή έχει ανάγκη την καθημερινή υπενθύμηση και την πνευματική τροφή για να μπορεί ενισχυμένη να αντέχει στις επιθυμίες της σάρκας και στον εχθρό, ο οποίος συνεχώς μας επιτίθεται και προσπαθεί να εχμαλωτήσει την ψυχή μας, εάν θελήσουμε έστω και προς στιγμή να αδιαφορήσουμε. Γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ ονόμασε μακάριο εκείνον ο οποίος μελετά τον νόμο του Κυρίου ημέρα και νύχτα.

Αν δεις κάποιον να επιδιώκει πολλά, να τον θεωρείς φτωχότερο από όσους, έστω και αν έχουν αποκτήσει περισσότερα χρήματα. Αν πάλι δεις κάποιον που να μην έχει ανάγκη πολλών, να τον θεωρείς πιο πλούσιο από όλους, έστω και αν δεν έχει αποκτήσει τίποτα. Γιατί συνηθίζουμε να κρίνουμε τις φτώχες και τα πλούτη όχι με μέτρο την περιουσία, αλλά τη διάθεση της γνώμης. Όπως λοιπόν εκείνος που διαρκώς διψάει, δεν θα λέγαμε ότι είναι υγιής, κι αν ακόμη απολαμβάνει αφθονία νερού, κι αν παρά τους ποταμούς και τις πηγές αυτός κατακαίγεται. Το ίδιο λοιπόν ας κάνουμε και για τους πλούσιους. Εκείνους που διαρκώς επιθυμούν και

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο άνθρωπος, πλασμένος για να εικονίζει μικρογραφικός επί της γης την απειρομεγέθη εικόνα του θείου δημιουργού, ήταν απαραίτητο να είναι πρικισμένος με τις ιδιότητες του Θεού, ώστε να έχει την αναφορά του σε αυτόν. Ως εικόνα του Θεού ο άνθρωπος έπρεπε να είναι όν αυτοσυνείδητον, ελεύθερον και αυτεξούσιον, διότι όν χωρίς συνείδηση της υπάρξεώς του, χωρίς ελευθερία, χωρίς εξουσίαν επί του εαυτού του, είναι ανάξιο της υψηλής αυτής κλίσεως, του υψηλού αυτού προορισμού που του επιφύλαξε η μεγάλη βουλή του Θείου Δημιουργού. Η ελευθερία άρα του ανθρώπου είναι αναγκαία συνέπεια της μεγάλης αποστολής του, της διαπλάσεώς του και της παρουσίας του μέσα στον κόσμο και επομένως προσών αναγκαίων και σεβαστών. Χωρίς την ελευθερία ο άνθρωπος θα ήταν ισότιμος με τα λοιπά ζώα. Η δουλεία θα υπέτασε τις ενέργειές του και θα οδηγούσε τις σκέψεις του μέσα σε ένα περιορισμένο κύκλο όπου θα περιστρέφεται. Οι ιδέες του καλού, του αγαθού, θα ήσαν άγνωστοι σε αυτόν. Θα αγνοούσε τι είναι εσχρόν, τι κακόν, τι ψευδές και δεν θα είχε εξουσία αυτενεργίας, δυνατότητα να εξέλθει από τον περιορισμένο κύκλο των εμφύτων ορμών. Η άγνοια του καλού, του αγαθού, του αληθινού θα καταστούσε τον άνθρωπο ένα όν ανήθικο, θα διέγραφε την ηθική ως λέξη στερημένη νοήματος, αφού οι πράξεις του θα ήσαν ηθικώς αδιάφοροι και γι' αυτό αχαρακτήριστοι. Η αδιαφορία αυτή και ο μειώτης του χαρακτήρως των πράξεων δεν θα διήγηρε καμία αίσθηση είναι η εντύπωση στο νου και στην καρδία του ανθρώπου. Η έλλειψη αυτή θα καθιστούσε τη μεν καρδίαν ασυνείδητον, τον δε νου νοθρό και αδρανή. Η ασυνειδησία και η νοθρό της θα επέπιπταν ως σκιερά νέφη και θα εκάλυπταν την θαυμαστή εικόνα του Θείου Δημιουργού που τόσο λαμπρός και θαυμασίως εκαλλιτεχνήθη από τον δημιουργικόν του χέρι, στην οποία διαλάμπει η αγαθό της, η σοφία και η δύναμη του, και θα εμπόδιζαν να ειδεί και να γνωρίσει τον πλάστην του και δημιουργών του σύμπαντος. Θα αγνοούσε τον Θεόν και τα θεία ιδιώματά του και έτσι η δημιουργία ουδέποτε θα εδόξαζε, θα υμνούσε, θα έψαλε και θα ευχαριστούσε με επίγνωση και συνείδηση των Θεών.

Ο άνθρωπος επλάστη για να εικονίζει τον Θεόν επί της γης. Ο Θεός τον έκαμεν όν ωραίων και αυτεξούσιων για να πράττει το θέλημα αυτού, το οποίον έγραψε μέσα στην καρδιά του και το κατέστησε και ειδικόν του θέλημα. Σκοπός της διαπλάσεώς του ήταν να γνωρίσει η δημιουργία των Θεών. Επλάστη λοιπόν για να γνωρίσει τον πλάστην και δημιουργόν του. Επλάστη για να υψούται προς τον Θεόν. Επλάστη για να δοξάζει τον Θεόν. Επλάστη με σκοπόν οι δημιουργηθήσα κτήσεις να ενεί εν συνειδήτως των θείων δημιουργών της. Το αυτεξούσιον λοιπόν αυτού, των ωραίων και το ηθικός ελεύθερον, του εδόθησαν για να εκπληρώνει τον μέγα προορισμόν του, την μεγάλην αποστολή του, να συνδέει την γη με τον ουρανό και να μην αποκλίνει δεξιά ή αριστερά, αλλά να βαδίζει την ευθείαν οδό, πράττοντας μόνο το αγαθόν, το εγγεγραμμένον στην καρδία του, το οποίον και αυτός ορμεμφύτως αγαπά, διότι αλλιώς, εάν αποκλίνει από τον προορισμόν του, γίνεται ανελεύθερος και εξομοιούται της κτίνεση της ανοήτης. Ο άνθρωπος είναι αληθώς ελεύθερος πριν απομακρυνθεί από το αγαθόν και ενώσω συνταυτίζει την θέλησή του προς το θέλημα του Θεού. Όμως ευθύς ως αποκλίνει από την ευθείαν, αποβαίνει όντως ανελεύθερος. Η ελευθερία του πλέον είναι ψευδής, επίδειξης ψευδούς ελευθερίας.

Η ελευθερία του ανθρώπου, όταν υποτάσσεται στον νόμο του Θεού, δεν περιορίζεται, διότι αυτός ως θείος είναι άπειρος. Το δε άπειρον όχι μόνον δεν περιορίζει την ελευθερία, αλλά την συνεκτείνει και την συναυξάνει όταν ο άνθρωπος τον ακολουθεί. Αιτιολογώντας το καθήκον που έχει ο άνθρωπος να ακολουθεί το θέλημα του Θεού, ο φιλόσοφος και μάρτης Ιουστίνος μας συμβουλεύει: ο Θεός επίησε τον άνθρωπον ελεύθερον και αυτεξούσιον, ώστε αυτό που από η δική του υπαιτιότητα έχασε με την αμέλεια και την παρακοήν του, να του το δωρήσει πάλιν ο Θεός δια φιλανθρωπίας και ελεημοσύνης, εάν ο άνθρωπος υπακούσει σε αυτόν. Όπως δηλαδή ο άνθρωπος παρήκουσε και επέφερε στον εαυτόν του τον θάνατον, έτσι και εάν υπακούσει στο θέλημα του Θεού, ή μπορεί να κερδίσει την αιώνια ζωή. Διότι ο Θεός μας έδωσε εντολές άγιες, τις οποίες όποιος τηρήσει ή μπορεί να σωθεί και επιτυγχάνοντας την Ανάσταση να κληρονομήσει την αυθαρσία. Γι' αυτόν λοιπόν τον λόγον ο άνθρωπος οφείλει να φυλάτει με ευλάβεια τον νόμο του Θεού και να πράττει το θέλημα αυτού, διότι ως εικόνα του Θεού είναι υποχρεωμένος να εκπληρώνει τον σκοπόν της επί γης αποστολικής. Αλλιώς μέλει να κατακριθεί ως παραβάτης των καθηκόντων του, επειδή ελισμόνησε την αποστολή του και εξαιτίας της αμελίας του έκαμε κακήν χρήσην του αυτεξουσίου και παρεδόθη στα πάθη και στις επιθυμίες.

αυτεξούσιον του ανθρώπου είναι βεβαίως ανεπηρέαστον. Ο βαθμός της ελευθερίας αυτού καταδεικνύεται από τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος τον προσκαλεί. Ήτις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν. Ο Σωτήρ καλεί τον άνθρωπον ο πίσω του και τον αφήνει ελεύθερο να αποφασίσει περί του σπουδαιοτάτου τούτου ζητήματος, να τον ακολουθήσει ή να πάρει τον ειδικόν του δρόμο. Ήλθε για να σώσει τον άνθρωπο και όμως δεν παραβιάζει το αυτεξούσιον αυτού. Τον προσκαλεί να λάβει ενεργόν μέρος στη σωτηρία του και όμως δεν επηρεάζει καθόλου το αυτεξούσιον αυτού. Από την μελέτη της ιστορίας της απολυτρώσεως βλέπουμε τον Υιόν του Θεού γενόμενον άνθρωπον υπέρ της σωτηρίας του ανθρώπου, πορευόμενον προς το εκούσιον πάθος με σκοπόν να άρει την αμαρτία του κόσμου, να βαστάσει τους μόλοπες τους ειδικούς μας, να εκπληρώσει το μέγα μυστήριον της οικονομίας και να συμφιλιώσει τον άνθρωπον με τον Θεόν. Και εν τούτης δεν παραβιάζει καθόλου το αυτεξούσιον του ανθρώπου. Ιδού η κεκλεισμένη πύλη του παραδείσου ανοίγεται και η πύρινη ρομφαία η οποία φυλάτει την είσοδον αυτού απομακρύνεται και η φωνή του δεσπότου προσκαλεί τον άνθρωπο που ήταν πριν αποκλεισμένος να εισέλθει διαμέσου αυτής στον τόπο της καταπαύσεως. Αυτός όμως αφήνεται ελεύθερος εάν θέλει να εισέλθει ή όχι.

Η επίσημος αναγνώρισης της ελευθερίας μας εκ μέρους του Σωτήρος μας διδάσκει ότι η σωτηρία μας δεν πραγματούται μόνον από την απόλυτη ενέργεια της χάριτος του Θεού, αλλά και από την συγκατάθεση και τη σύγχρονων ενέργειων του ανθρώπου. Περί της αναγκαιότητος αυτής ιδού τι λέγουν οι σοφοί πατέρες της Εκκλησίας. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει: «Η χάρις, μολονότι είναι χάρις, σώζει όσους το θέλουν». Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει: «Η σωτηρία πρέπει να προέλθει από τη συνεργασία την ειδική μας με τον Θεό». Ο Δε Κλήμης ο Αλεξανδρεύς λέγει: «Όταν οι ψυχές το θέλουν, αποστέλει και ο Θεός το πνεύμα. Αν όμως λείψει η προθυμία, συστέλλεται το εκ Θεού πνεύμα». Αλλά και ο Ιερός Αυγουστίνος λέγει: «Ο Θεός ο οποίος έπλασε τον άνθρωπο, χωρίς τον άνθρωπον αδυνατεί να σώσει τον άνθρωπο, χωρίς αυτός να το θελήσει». Άρα διδασκόμεθα ρητός και σαφώς ότι οι παράγοντες της σωτηρίας είναι δύο: πρώτον, η ελευθερία θέλησης του ανθρώπου, και δεύτερον, η χάρις του Θεού.

χαρακτηριστικών της αληθούς ελευθερίας, δηλαδή της αληθούς ελευθερίας θέλησεώς μας, είναι η αγάπη του αγαθού, του καλού, του αληθούς και η επίμονος παραμονή σε αυτήν την αγάπη. Ο έρος προς το αγαθόν είναι η έκφραση του έσω ανθρώπου, του πνευματικού ανθρώπου και η εξωτερήκευση του αισθήματος που τον πλημμυρίζει. Ο έρος αυτός γεννάται από την ταυτότητα των υπαγορεύσεων της καρδιάς με τις υπαγορεύσεις του θείου νόμου, ο οποίος έχει εγγραφεί μέσα στις καρδιές μας. Αυτό υπενήσεται και η Αγία Γραφή όταν λέγει ότι ο θείος νόμος εδόθη γραπτός μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Διότι ο Θεός διέπλασε την καρδίαν ως έδραν της αγάπης του αγαθού. Γι' αυτό και εκφύσεως αγαπά, ποθεί και ζητεί το αγαθόν. Και πώς ήταν δυνατόν να γίνει διαφορετικά, αφού η πρώτη εντύπωση την οποία ανέλαβεν ήταν η όψη του αγαθού, του άκρου αγαθού. Ναι, ήταν αδύνατο να γίνει διαφορετικά, διότι το αγαθόν άφησε στην καρδία τις πρώτες εντυπώσεις, τις οποίες εχάραξε βαθύτατα μέσα της και γι' αυτό θα είναι αιώνιοι. Η αγάπη αυτή, η επιπόθηση και η επιζήτηση του θείου νόμου είναι που κάνει τον Απόστολο Παύλο να ονομάζει τον νόμο που είναι γραμμένος μέσα στην καρδία νόμο του νοός του και να τον ταυτίζει με τον νόμο του Θεού.

τον τρόπο κατά τον οποίο ή μπορούμε να διατηρήσουμε τους εαυτούς μας αληθώς ελευθέρους, μας τον υπέδειξεν ο ίδιος ο Σωτήρ ημών, όταν είπε «Ως γάρ αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δε αν απολέσει την ψυχήν αυτού, ένε και νεμού, ευρύσει αυτήν». Δηλαδή εδίδαξε ότι μόνο με την αυταπάρνησιν ή μπορούμε να σωθούμε και αληθώς. Για να γίνουμε αληθώς ελεύθεροι, είναι ανάγκη να απαρνηθούμε τους εαυτούς μας και να σηκώσουμε στους ώμους των σταυρών και να ακολουθήσουμε τον Υιόν του Θεού, ο οποίος μας καλεί για να μας ελευθερώσει. Εάν ούν ο Υιός ελευθερώσει μας, όντως ελεύθεροι έσεστε. Λέγει ο Σωτήρ και ελευθερωτής μας. Και πάλιν, εάν ημείς μείνετε εν το λόγο το εμώ, αληθώς μαθητέ μου εστέ και γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Άρα αποβαίνουμε ελεύθεροι όταν ακούμε με προσοχήν το κήρυγμα του Σωτήρος. Μένουμε σε αυτό, σηκώνουμε στους ώμους των σταυρών και τον ακολουθούμε και απαρνούμεθα τους εαυτούς μας όταν αποτασσόμεθα των νόμων της σαρκός μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες και σηκώνουμε τον σταυρόν υπομένοντας κάθε κακοπάθεια υπέρ του νόμου του Θεού. Ο τρόπος δηλαδή να διαμείνουμε ελεύθεροι είναι κατάπαυσης του θελήματος της σαρκός, ενέργεια του θελήματος του πνεύματος και υποταγή του κατωτέρου στο ανώτερον.

ώστε όποιος θέλει την σωτηρία του οφείλει να εργαστεί προς την απόκτηση αυτής. Αλλιώς και αυτήν θα στερηθεί και την απώλεια της αιωνίου ζωής δια της αμελίας και της ακιδείας θα παρασκευάσει για τον εαυτόν του και την αιώνιον κόλαση θα κληρονομήσει, από την οποίαν εύχομαι ο Θεός να μας λυτρώσει όλους. Είναι άρα αναπόδραστος ανάγκη να ακολουθήσουμε τον Κύριον. Διότι αν ο Υιός του Θεού μας ελευθερώσει, τότε θα είμεθα αληθώς ελεύθεροι. Ναι, αληθώς, μόνον ο Υιός του Θεού ή μπορεί να μας ελευθερώσει, διότι αυτός είναι η ελευθερία. Ο δε Κύριος το πνεύμα εστίν, ουδέ το πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Μόνον εάν ακολουθούμε τον Σωτήρα ή μπορούμε να μείνουμε ελεύθεροι και να απαλλαγούμε από τη δουλεία της αμαρτίας. Πάσο ποιόν την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Εάν λοιπόν θέλουμε να είμεθα ελεύθεροι, οφείλουμε να ακολουθούμε τον Σωτήραν Χριστόν. Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Τάσος Παπαδημητρίου στον ήχο, Κυριακή Ελιανού στο μικρόφωνο. +2 10 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα. www.eklesia.gr για να μας ακούτε παντού μέσω διαδικτύου. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Για να απαντήσει ο Θεός στο αίτημά μας και να μας δώσει ό,τι του ζητάμε, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε ταπείνωση, την οποία εμείς δεν έχουμε. Όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, έχουμε πολύ εγωισμό.

όλα τα γνωρίζουμε. Είμαι θα όλη σοφή. Όταν μας κυριεύει ο εγωισμός, μικρό θέμα, μεγάλος καυγάς. Ο Θεός μας δίνει πολλές ευκαιρίες για να κερδίσουμε τον παράδεισο. Αλλά εμείς αυτές τις ευκαιρίες δεν τις δεχόμαστε. Τις διώχνουμε. Εάν όσα οφείλει ο άνθρωπος τα ξεπλήρωσε σε αυτή τη ζωή, σώζεται. Ρίξτε το μεγαλύτερο βάρος του αγώνα σας στην προσευχή, γιατί αυτή μας κρατεί σε επαφή με το Θείο. Και η επαφή αυτή πρέπει να είναι συνεχής. Η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής. Είναι ανάγκη της ψυχής και δεν πρέπει να θεωρείται αγκαρία. Η προσευχή, για να ακουστεί από το Θεό, πρέπει να γίνεται με ταπείνωση, με συνέστηση βαθιά της αμαρτωλότητάς μας και να είναι καρδιακή. Εάν δεν είναι καρδιακή, δεν ωφελεί. Ο Θεός ακούει πάντοτε την προσευχή του ανθρώπου που είναι πνευματικά ανεβασμένος. Η μελέτη της Αγίας Γραφής βοηθάει πολύ την προσευχή. Θερμαίνει την ψυχή και μεταφέρει τον προσευχόμενο σε ένα πνευματικό χώρο. Η προσευχή είναι ξεκούραση.

Όταν εμείς αναθέτουμε τα πάντα σε Αυτόν, ο Θεός υποχρεώνεται να μας βοηθήσει. Ο Θεός επιτρέπει τους πειρασμούς για να μας ξεσκονίσουν και να εξαγνίζεται έτσι η ψυχή μας με τις θλίψεις και τα κλάματα και να αναγκαζόμαστε να καταφεύγουμε στο Θεό για τη σωτηρία μας. Οι κανόνες όταν εφαρμόζονται χωρίς διάκριση γίνονται κανόνια. Η στοργή και η αγάπη των γονέων είναι απαραίτητα στοιχεία για την ψυχική ισορροπία των παιδιών. Σήμερα υπάρχει έλλειψη στοργής και ενδιαφέροντος εκ μέρους των γονέων για τα παιδιά. Τους δίνουν χρήματα και τους κάνουν κακό. Τους παίρνουν μοτοσυκλέτες και πάνε και σκοτώνονται τα παιδιά. Δεν είναι η στοργή που έχουν ανάγκη τα παιδιά. Όποιος έχει χάρη Θεού, θα του δοθεί κι άλλη. Όποιος έχει λίγη και την περιφρονεί, θα του αφαιρεθεί κι αυτή. Η χάρη του Θεού δεν υπάρχει στους σημερινούς ανθρώπους, γιατί πετάνε και τη λίγη που είχανε. Και όταν φύγει η χάρη, ορμούν όλοι οι δαίμονες μέσα στον άνθρωπο. Όταν η νοικοκυρά λέει την ευχή κάνοντας τις δουλειές του σπιτιού, όλα αγιάζονται. Και το φαγητό της, και αυτοί που τρώνε το φαγητό της. Στην εποχή μας πλήθυναν δυστυχώς τα λόγια και τα βιβλία και λιγόστεψαν τα βιώματα, διότι επηρεάστηκαν οι άνθρωποι πάλι από το κοσμικό πνεύμα που επιδιώκει όλο τις ευκολίες και αποφεύγει το σωματικό κόπο. Αναπαύονται δηλαδή περισσότεροι από εμάς στο πολύ διάβασμα και στη λίγη ή καθόλου εφαρμογή. Θαυμάζουμε μόνον τους Αγίους αθλητάς της Εκκλησίας μας, χωρίς να καταλαβαίνουμε το πόσο κοπίασαν, διότι δεν κοπιάσαμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον κόπο τους, για να τους αγαπήσουμε και να αγωνιστούμε από φιλότιμο και να τους μιμηθούμε.

Όταν κανείς φοβάται το θάνατο, τον κυνηγάει ο θάνατος. Ό,τι δεν γίνεται ανθρωπίνος να το αναθέτουμε στο Θεό. Είναι εγωιστικό να επιμένουμε. Όταν διορθώσω εγώ τον εαυτό μου, διορθώνεται ένα κομμάτι της Εκκλησίας, οπότε μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ένα είναι το Άγιο Πνεύμα. Τώρα οι άνθρωποι κάνουν πολλά πνεύματα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μοιάζουμε με τις τσουκνίδες. Από μακριά φαίνονται πράσινες, δροσερές, σαν πεδιάδα, σαν κήπος. Μα όταν πλησιάσεις και τις αγγίξεις, τότε βλέπεις την ασχήμια τους και νιώθεις το κεντρί τους. Σήμερα κοιτάζουμε να γιάσουμε με λίγο κόπο.

Όταν ο άνθρωπος πεθάνει εν μετανοία και οδεύει προς τον παράδεισο, τότε είναι σαν να βρίσκεται μέσα σε ένα λεωφορείο και απ' έξω τα σκυλιά τρέχουν και γαυγίζουν χωρίς να τον ενοχλούν στο ταξίδι του, αλλά ούτε και να τον καθυστερούν. Είτε προσευχόμαστε για τον εαυτό μας είτε για τους άλλους, η προσευχή πρέπει να είναι καρδιακή. Το πρόβλημα των άλλων να γίνεται και δικό μας πρόβλημα. Πρέπει να κάνετε προετοιμασία για την προσευχή. Να διαβάζετε ένα κομμάτι από το Ευαγγέλιο ή το Γεροντικό και μετά να προσεύχεστε. Χρειάζεται μια προσπάθεια για να μεταφερθεί ο νους στο θείο χώρο. Η μελέτη μοιάζει με γλυφιτζούρι που μας το δίνει ο Θεός για να μας οδηγήσει στα πνευματικότερα. Με τη μελέτη θερμαίνεται η ψυχή. Να ζείτε στο κλίμα της διαρκούς δοξολογίας και ευχαριστίας του Θεού. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η αχαριστία. Γνωρίζω ότι ο φύλακας άγγελος που έχουμε μας προστατεύει και μας οδηγεί. Όταν προσευχόμαστε για κάποιον, ο άγγελός μας αστραπιαία μπορεί να βοηθήσει, να πληροφορήσει, να φυλάξει αυτόν για τον οποίο προσευχόμαστε. Πρέπει και εμείς να αγωνιζόμαστε. Τους βλέπετε τους ποδηλάτες που αγωνίζονται με την καρδιά τους και δεν γυρίζουν ποτέ πίσω. Ο τελευταίος βλέπει τον πρώτο και όλος αυτός ο κόπος για να πάρουν ένα άδειο κύπελο. Ο χριστιανός σώζεται μόνο με την πρακτική εφαρμογή των εντολών του Θεού και όχι με τη θεωρητική ενασχόληση περί τα θεία. Όταν ένας άνθρωπος ή ένα σύνολο ανθρώπων έχει αγωνιστικό πνεύμα, αυτό πολύ βοηθάει. Γιατί όταν ένας προχωράει πνευματικά, δεν ωφελεί μόνο τον εαυτό του, αλλά βοηθάει και τον άλλον που το βλέπει. Στην πνευματική ζωή δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς, αλλά τους Αγίους. Σήμερα, μέσα στους τόσους κινδύνους που ζει ο άνθρωπος, ο Θεός τον φυλάει όπως η μάνα το μικρό παιδί όταν αρχίζει να περπατάει. Τώρα μας βοηθούν πιο πολύ ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Πού θα ήταν ο κόσμος αν δεν βοηθούσαν?

Όσο απομακρύνονται οι άνθρωποι από τη φυσική ζωή, την απλή, και προχωρούν στην πολυτέλεια, αυξάνουν και το ανθρώπινο άγχος. Και όσο προχωρεί η κοσμική ευγένεια, τόσο χάνεται και η απλότητα, η χαρά και το φυσικό ανθρώπινο χαμόγελο. Όποιος κουράζεται για τον πλησίον του από καθαρή αγάπη, ξεκουράζεται με την κούραση. Ενώ εκείνος που αγαπάει τον εαυτό του και τεμπελιάζει, κουράζεται και με το να κάθεται. Πολλοί άνθρωποι τα έχουν όλα, αλλά έχουν και λύπη, γιατί τους λείπει ο Χριστός. Όσον περισσότερους πειρασμούς έχουμε, τόσο μεγαλύτερο αγώνα κάνουμε, τόσο περισσότερο μισθό έχουμε. Να πούμε, δεν είναι αυτοί που αμαρτάνουν, αλλά είμαι εγώ. Τέτοιους χριστιανούς, έλεγε ο γέρον Παΐσιος, θέλει ο Θεός, που φεύγουν από το κακό λογισμό, όπως αποφεύγει η μέλισσα την ακαθαρσία. Ο νους είναι όπως το μικρό παιδί. Το παιδί όταν πάει κάπου να παίξει και του αρέσει, τότε επιμένει να πηγαίνει συνέχεια στο ίδιο μέρος. Έτσι κι εμείς, όταν καταπιανόμαστε με πολλά άλλα θέματα και με έρημνες βιωτικές, είναι φυσικό ότι ο νους εκεί συχνώς και συνεχώς αρέσκεται να τρέχει. Ήγκηκε η βασιλεία των ουρανών και οι πιστοί πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμοι, ως αν ο Αντίχριστος να έρχεται σήμερα αύριο. Δεν γνωρίζουμε τις βουλές του Κυρίου, ούτε μπορούμε να πούμε με ακρίβεια ότι θα έλθει σήμερα ή ότι έχει ακόμη χρόνια πολλά. Ο καλός και σωστός χριστιανός είναι πάντοτε έτοιμος.

Όταν τα μικρά παιδάκια περνούν με τους γονείς τους έξω από κάποια βιτρίνα και θέλουν κάτι που τους αρέσει, τότε κρατούν τη μητέρα τους από το φουστάνι και την τραβάνε και κλαίνε και χτυπιούνται μέχρι να την εξαναγκάσουν να τους το αγοράσει. Έτσι κι εμείς, με επιμονή και υπομονή, παραμένουμε στην προσευχή μέχρι να μας ακούσει ο Θεός. Έτσι κι εσείς, κατά το Ευαγγέλιο που λέει να επιμένετε στην προσευχή και να μην αποκάμνετε, πρέπει να προσεύχεστε συνεχώς και ασταμάτητα μέχρι να κερδίσετε αυτό που θέλετε, ενώ ταυτοχρόνως μαθαίνετε να προσεύχεστε και να επικοινωνήσετε με τον Θεό. Από την επίμονη προσευχή έχουμε ωφέλη, γιατί μας παραχωρεί ο Θεός αυτό που ζητάμε, ενώ ταυτοχρόνως μαθαίνουμε να προσευχόμαστε. Γι' αυτό ας μην απελπιζόμαστε όταν ο Θεός αργεί να μας εισακούσει. Πολλά καλά πηγάζουν από την αργοπορία αυτή. Ο καλός Θεός μας δίνει πλούσιες τις ευλογίες Του. Να μην δείχνουμε χαριστία και Τον παροργίζουμε, γιατί έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απηθείας. Μη γέννητο. Στην εποχή μας δεν πέρασαν οι άνθρωποι ούτε πολέμους ούτε πείνα και λένε ότι δεν έχουν ανάγκη και από το Θεό. Τα έχουν όλα και γι' αυτό δεν εκτιμούν τίποτε. Αν όμως έλθει δύσκολος καιρός, πείνα και λοιπά, και δεν έχουν τι να φάνε, τότε θα εκτιμήσουν και το ψωμί και τη μαρμελάδα και όσα θα στερηθούν. Άμα δεν δοξάζουμε το Θεό, επιτρέπει ο Θεός να έρθει μια δοκιμασία για να εκτιμήσουμε τα πράγματα, ενώ όταν τα εκτιμούμε δεν επιτρέπει ο Θεός να συμβεί τίποτε το κακό.

Μεγάλη υπόθεση εμπιστοσύνη στο Θεό. Τα χρόνια που περνάμε είναι πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα, αλλά τελικά θα νικήσει ο Χριστός. Με μια ματιά στον ουρανό θα άλλαζαν τα πράγματα. Τώρα πλήθυναν τα λόγια και τα βιβλία και λιγόστεψαν τα βιώματα. Στην πνευματική ζωή δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς, αλλά τους Αγίους. Καλά είναι να παίρνει κάθε αρετή και να βρίσκει τον Άγιο που την είχε, να μελετά το βίο του, και τότε θα βλέπει ότι δεν έχει κάνει τίποτε και θα προχωρεί με ταπείνωση.

Η πραγματική, η γνήσια χαρά βρίσκεται κοντά στο Χριστό. Αν συνδεθείς μαζί του με την προσευχή, θα δεις πληρωμένη την ψυχή σου. Οι κοσμικοί τη χαρά του την ζητούν στις απολαύσεις. Μερικοί πάλι πνευματικοί άνθρωποι την ζητούν σε θεολογικές συζητήσεις, ομιλίες κλπ. Και όταν τελειώσουν αυτά, μένουν με ένα κενό και αναρωτιούνται τι θα κάνουν στη συνέχεια. Δεν σκέφτονται την αιωνιότητα οι σημερινοί άνθρωποι. Η φιλαυτία τους κάνει να ξεχνούν ότι θα χαθούν τα πάντα. Δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Δεν νιώσανε άλλες ουράνιες χαρές. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μία φορά, μια συμφορά? Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο και άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν. Δεν πάει τίποτε χαμένο. Ο καλός

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ας φροντίσουμε, αδελφοί μου, να φυλάμε τη συνείδησή μας όσο ακόμα βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να την προκαλούμε να μας ελέγξει για κάποιο πράγμα, χωρίς να την καταπατούμε σε τίποτα απολύτως, ούτε και στο ελάχιστο. Γιατί ξέρετε καλά ότι από τα μικρά αυτά και ασήμαντα, όπως λέμε, φτάνουμε να καταφρονούμε και τα μεγάλα. Γιατί όταν αρχίσει κανείς να λέει «Τι σημασία έχει αν πω αυτό το λόγο, τι σημασία έχει αν φάω λιγάκι, τι σημασία έχει αν δώσω προσοχή σε αυτό εδώ το πράγμα», από το τι σημασία έχει αυτό και τι σημασία έχει εκείνο, αποκτάει κανείς κακή και διαστραμμένη διάθεση και αρχίζει να καταφρονεί και τα μεγάλα και βαρύτερα και να καταπατεί την ίδια τη συνείδησή του. Και έτσι προχωρώντας σιγά σιγά, κινδυνεύει να πέσει και σε τέλεια αναισθησία. Ας φροντίσουμε τα ελαφρά, όσο ακόμη είναι ελαφρά, για να μην γίνουν βαριά. Η προσπάθειά μας για να φυλάξουμε τη συνείδησή μας άγρυπνη και να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της παίρνει πολλές και ποικίλες μορφές. Γιατί πρέπει να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση και προς το Θεό και προς τον πλησίον και προς τα πράγματα. Προσμένει τον Θεό για να μην καταφρονεί τις εντολές του και όταν δεν τον βλέπει άνθρωπος και όταν κανείς δεν απαιτεί τίποτα από αυτόν. Η τήρηση της συνειδήσεως προς τον πλησίον είναι να μην κάνει τίποτε απολύτως που καταλαβαίνει ότι θλίβει ή πληγώνει τον πλησίον, είτε με έργο, είτε με λόγο, είτε με κάποια κίνηση, είτε με ένα βλέμμα. Να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση προς τα υλικά πράγματα σημαίνει να μην κάνει κατάχρηση κανενός πράγματος, να μην αφήνει κάτι να καταστραφεί ή να πεταχτεί. Αλλά κι αν

ακόμα δει κάτι πεταμένο, να μην το αγνοήσει, έστω κι αν είναι ασήμαντο, αλλά να το μαζέψει και να το βάλει στη θέση του. Αβάς Δωρόθεος.

Να εξετάζεις τη συνείδησή σου. Να πολεμάς συνεχώς με τα πάθη σου. Να καθαρίζεις την ψυχή σου από τις αμαρτίες. Να αγαπάς το Θεό εναπλώτητη καρδίας. Να πιστεύεις Αυτόν χωρίς υπολογισμούς. Να έχεις ακατάπαυστα ενώπιόν σου το απεριόριστο έλεος Του και με όλη τη δύναμη της ψυχής σου να Τον δοξάζεις και να Τον ευλογείς σε όλες τις δυσάρεστες περιστάσεις της ζωής. Να αναζητάς τη δική σου ενοχή και να συγχωρείς κάθε παράπτωμα του διπλανού σου εναντίον σου, ούτως ώστε να αποσπάσεις το έλεος του Θεού και για τις δικές σου αμαρτίες. Να προσπαθείς να θεμελιώσεις μέσα σου την αγάπη για το διπλανό σου. Να περισσώζεις την ειρήνη και την ηρεμία στην οικογένεια και στους γνωστούς σου. Να θυμάσαι πιο συχνά τις εντολές του Θεού και να προσπαθείς να τις εκπληρώσεις, καθώς επίσης και τους κανόνες της Εκκλησίας. Όσο είναι δυνατόν, να πηγαίνεις για εξομολόγηση και να μετέχεις των θείων μυστηρίων αρκετές φορές το χρόνο. Να τηρείς και τις τέσσερις περιόδους της νηστείας, καθώς και τις Τετάρτες και τις Παρασκευές. Να παρακολουθείς τις ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία σε κάθε εορτή. Να λες πρωινές και βραδινές προσευχές και ακόμη μερικούς ψαλμούς κάθε μέρα, και αν το επιτρέπει ο χρόνος, να διαβάζεις ένα κεφάλαιο από τα Ευαγγέλια και τις Επιστολές των Αποστόλων. Να προσεύχεσαι κάθε πρωί και βράδυ για την ανάπαυση των κεκοιμημένων και τη σωτηρία των ζωντανών. Γέρον Μακάριος της Όπτινα.

Οι φυσικές κινήσεις του σώματος δεν πρέπει να μας βγάζουν από το σωστό δρόμο, ούτε να μας εμποδίζουν στη σοφροσύνη. Τα ποτά, τα πολλά φαγητά και η απρόσεκτη συναναστροφή με γυναίκες ανάβουν τη φλόγα των κακών επιθυμιών και το σώμα αγριεύει, χάνοντας τη φυσική του ημερότητα και απλότητα. Πολλές φορές νομίζουμε ότι με την άσκηση και την προσευχή έχουμε φτάσει σε υψηλά μέτρα αρετής. Τότε ακριβώς επιτρέπει ο Θεός τους σαρκικούς πειρασμούς για να ταπεινωθούμε. Χρειάζεται βία, γιατί η σάρκα δεν υποτάσσεται εύκολα. Ο αγώνας είναι δύσκολος, αλλά με τη βοήθεια του Κυρίου θα νικήσουμε. Ο κόπος και ο αγώνας μας, ο σκληρός και δύσκολος, θα αμυνθεί από το Θεό. Οι θλίψεις και οι στεναχώριες θανατώνουν τα σαρκικά πάθη. Το σώμα μας, όπως και η ψυχή μας, δεν είναι αμαρτωλά, αλλά οι κακές επιθυμίες και οι σαρκικοί μολυσμοί τα μολύνουν. Η άσκηση, η ταλαιπωρία του σώματος και η προσευχή βοηθούν στην πνευματική ανύψωση. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Γέροντα, γιατί υπερηφανεύομαι εύκολα? Για να υπερηφανεύεσαι εύκολα σημαίνει ότι έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Πιστεύεις ότι κάτι είσαι. Δεν μπορεί να υπερηφανευθεί κανείς αν δεν πιστεύει ότι είναι κάτι. Αφού λοιπόν πιστεύεις ότι είσαι σπουδαία, μετά με το παραμικρό υπερηφανεύεσαι, σαν τους υπερτασικούς που μόλις λίγο στενοχωρηθούν αμέσως ανεβάζουν πίεση. Γέροντα, έχει παγώσει πάλι η καρδιά μου. Γιατί φθάνω σε αυτή την κατάσταση? Γιατί αφήνεις το κεφάλι σου ξεβίδωτο και παίρνει αέρα το μυαλό σου? Εγώ βάζω τάπα, τη βιδώνω, αλλά εσύ την πετάς. Τώρα χρειάζεται να βάλουμε τάπα μεγάλη και να τη βιδώσουμε γερά-γερά. Ξέρεις πόσα θα σου έδινε ο Χριστός αν δεν είχες αυτό το ελάττωμα? Όταν δεν προσέχουμε, έρχεται ο διάβολος ύπουλα, μας τρυπάει το κεφάλι με το σουβλί του, την ίηση. Μας το φουσκώνει σαν μπαλόνι και μας σηκώνει στον αέρα. Γέροντας Παΐσιος.

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε: «Αδελφή μου, όταν ήμουν νέος, έκανα μια σκέψη λάθος. Μου φάνηκε στην αρχή καλή και σωστή. Αργότερα όμως μετάνιωσα πικρά. Μου έλεγε ο λογισμός μου: νέος είμαι, ας κάνω τώρα και καμιά αμαρτία. Ας χαρώ τούτο ή και εκείνο το απαγορευμένο. Δεν χάλασε ο κόσμος. Όταν θα γεράσω, κάνω και τα ενάρετα και τα καλά. Αυτή τη σκέψη έκανα. Και γιατί μετάνιωσα? Γιατί στο μεταξύ οι αμαρτίες ρίζωσαν βαθιά μέσα μου. Και τώρα που μεγάλωσα και γερνάω, δεν μπορώ να τις αφήσω και να κάνω το καλό. Λοιπόν, προσέχετε κι εσείς για να μην πάθετε το ίδιο. Φυλαχθείτε. Τα καλά έργα να κάνετε και όχι τις αμαρτίες. Αυτά τα έργα να ριζώσουν μέσα σας και όχι οι αμαρτίες».

Εγώ για σένα πατέρας. Εγώ αδελφός. Εγώ σύζυγος. Εγώ σπίτι. Εγώ τροφή. Εγώ ρούχο. Εγώ ρίζα. Εγώ θεμέλιο. Ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα. Θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι. Και αδελφός και αδελφή και μητέρα. Όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα. Στον τάφο για σένα. Στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα. Και αδελφός και συγκληρονόμος. Και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις? Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Υποτασσόμεθα δηλαδή στο εγώ του άλλου και στο δίκιο του άλλου. Δεν υποτασσόμεθα, όπως το εννοείται. Κάνουμε εκείνο που εμείς θεωρούμε σωστό, αλλά δεν θα έχουμε μαζί του άσκοπες συζητήσεις. Δεν θα έχουμε κατάκριση. Δεν θα έχουμε χάσιμο της γαλήνης μας. Αυτός θα συνεχίσει το δρόμο του και θα τον εμπιστευθούμε στο θέλημα του Θεού. Δεν μπορεί να μας βλάψει. Γιατί εμείς έχουμε κάποια αρχή επάνω μας που είναι σύμφωνη με τη δική μας δικαιοσύνη. Υπάρχει ο πνευματικός μας. Υπάρχει η γερόντισά μας. Υπάρχει ο δεσπότης μας. Υπάρχει η εκκλησία ολόκληρη που συμφωνεί. Πάνω απ' όλα υπάρχει το Ευαγγέλιο που σου λέει: αυτό είναι το δίκιο. Αυτή είναι η εντολή. Λοιπόν, αλλά να σας πω για αυτού του είδους τις σκέψεις όλες. Εγώ έχω ένα καλάθι που το λέω το καλάθι της ματαιότητος. Και όπως ρίχνουμε τα άχρηστα χαρτιά, έτσι και αυτές τις σκέψεις εκεί μέσα τις ρίχνω και δεν με στενοχωρούν. Γερόντισσα Γαβρίλια.

ονόματα της αγάπης είναι πολλά. Τα έργα της επίσης πολλά. Τα γνωρίσματά της περισσότερα και τα ιδιώματά της πάμπολα. Δεν μπορεί κανείς να την περιγράψει με λόγια. Όταν θυμάμαι το κάλος της, εφραίνεται η καρδιά μου. Γεμίζομαι γλυκύτητα και περιέρχομαι σε έκσταση. Όταν τη συλλογίζομαι, χάνω τις σωματικές μου αισθήσεις. Βγαίνω τελείως από την παρούσα ζωή και λησμονώ τα πράγματα του κόσμου. Καλότυχος είναι εκείνος που αγκάλιασε την αγάπη τη θεϊκή. Αυτός δεν θα επιθυμήσει με εμπάθεια κανένα κάλος ανθρώπινο. Ευτυχισμένος είναι εκείνος που ερωτεύθηκε την αγάπη του Χριστού. Σαγηνεύθηκε από την ομορφιά της και την απόλαυσε με πολύ πόθο. Αυτός θα αγιαστεί στην ψυχή. Καλότυχος και τρισευτυχισμένος είναι εκείνος που πόθησε μόλι του την καρδιά την αγάπη και αλλοιώθηκε από αυτήν πνευματικά. Αυτός θα γεμίσει την ψυχή του με φροσύνη και την καρδιά του με χαρά ανέκφραστη. Αυτός που απέκτησε την αγάπη αδιαφορεί τελείως για τους θησαυρούς του κόσμου. Αυτός γεμίζει με τον πλούτο της αγάπης που είναι ανεξάντλητος. Μακάριος και τρισμακάριος αυτός που ενστερνίστηκε την αγάπη. Μολονότι εξωτερικά φαίνεται άδοξος, στην πραγματικότητα είναι ενδοξότερος από όλους τους ενδόξους. Όσιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ευχαριστίες και στον Τάσο Παπαδημητρίου για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Έλεον εξ Ελεών» από τη Συγκομιδή στο Ελαιοτριβείο με τον Κώστα Παπά. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για την ελιά και το λάδι. Θα είμαστε λοιπόν μαζί σας και σήμερα για την επόμενη περίπου μία ώρα. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 ή και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Στη σημερινή λοιπόν πρώτη μας εκπομπή, στην οποία θα εξετάσουμε συνολικά τη φάση της συγκομιδής της ελιάς μέχρι αυτή να φτάσει στο ελαιοτριβείο ως βρόσιμη ελιά ή ως ελαιόλαδο, θα έχουμε την ευκαιρία σε πολύ λίγα λεπτά να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ηλία Ξηρό, τον πρόεδρο του Ελαιοργικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Άμφισσας. Ο κύριος Ξηρός θα αναφερθεί σε αυτή τη φάση της συγκομιδής των ελιών από το χωράφι μέχρι και την τελική τους επεξεργασία για την παραγωγή του ελαιολάδου στο ελαιοτριβείο. Σήμερα λοιπόν στην πρώτη εκπομπή επιλέξαμε να επισκεφθούμε την Άμφισσα. Άλλωστε η Άμφισσα είναι ένα από τα βασικότερα σημεία της Ελλάδας όταν μιλάμε για την ελιά και ειδικά για την βρόσιμη ελιά, όπου έχει και μία ονομασία προέλευσης πολύ σημαντική και με πολύ σπουδαίο παρελθόν. Αν θέλαμε έτσι να πούμε δύο λόγια εισαγωγικά για την ελιά ή το ελαιόδεντρο ή το λιόδεντρο, όπως αλλιώς συνηθίζουμε να το λέμε, θα δίναμε τα στοιχεία που έχουν να κάνουν σχετικά με την επιστημονική, θα λέγαμε, ονοματολογία του δέντρου που λέγεται ελαία, και είναι το γένος αυτό των καρποφόρων δέντρων της οικογένειας των ελαιοειδών, το οποίο συναντάται πολύ συχνά και στην Ελλάδα. Ο καρπός το ονομάζεται επίσης ελιά και από αυτόν παράγεται το ελαιόλαδο. Η ελιά υπήρξε το σύμβολο της θεάς Αθηνάς. Αλλά γι' αυτά, σε σχέση με το παρελθόν, σε σχέση με τον πολιτισμό της ελιάς εδώ στην Ελλάδα, μπορούν να υποθούν πάρα πολλά πράγματα και υπάρχουν ειδικές εκπομπές στο πρόγραμμα του 89,5, σε αυτό το πρόγραμμα που είναι ειδικά διαμορφωμένο αυτή την εβδομάδα και αφιερωμένο στην ελιά. Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, ότι αποδέχθηκε την πρόσκληση, τον κύριο Ηλία Ξηρό, τον πρόεδρο του Ελαιοργικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Άμφισσας. Κύριε Ξηρέ, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5 στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ
1: που δίνετε την ευκαιρία να πούμε λίγα πράγματα για το ελαιόλαδο και την ελιά.
0: Δική μας η χαρά. Θα εκμεταλλευτούμε σε εισαγωγικά και την εμπειρία σας όλα αυτά τα χρόνια και στην παραγωγή της βρόσιμης ελιάς. Θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή αύριο. Σήμερα όμως θα θέλαμε να πούμε περισσότερα πράγματα για τη συγκομιδή και πώς φτάνουμε να παίρνουμε το λάδι. Πριν όμως από όλα αυτά, μιας και μιλάμε με την Άμφισσα, θα παρακαλούσαμε να μας πείτε δύο λόγια για την ιστορία του ελαιώνα της Άμφισσας, του μεγαλύτερου, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, οι ελαιώνες τώρα πια τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί και σε άλλες περιοχές σε μεγάλο βαθμό, που έχουν πολύ περισσότερα δέντρα από τα δικά μας. Τα δικά μας είναι περίπου 1.200.000 ελαιόδεντρα. Είναι ένας πανάρχαιος ελαιώνας που προστατεύεται από την Κιώνα και τον Πανασό μέσα σε αυτό το ρακανοπέδιο, και λόγω του κλίματος βγάζει μια άριστη ποιότητα ελιάς. Τώρα, ο ελαιώνας, απαρτίζοντας από τους αρχαίους χρόνους και το ευλογημένο αυτό δέντρο της ελιάς, παράγει τόσα προϊόντα που δεν πετιέται πλέον τίποτα. Είναι μια διατροφική, μεσογειακή διατροφή, που το λάδι έχει πολλές ευεργετικές πολλές ευεργετικές για την υγεία προϋποθέσεις. Η προϋπόθεση είναι μία, ότι το λάδι πρέπει να συλλέγεται, όπως ο ελαιόλαδος ο δικό μας, ξέρετε, έχει μια διαμορφία ως προς το κλίμα και το έδαφος. Οι ελιάς πάνω στο δέντρο το δικό μας ξεκινάνε να μαυρίζουν από τον Νοέμβριο και καταλήγουμε να συλλέγουμε ελιές στον ελαιόλαδο και μέχρι τον Μάρτιο, γιατί μαυρίζει το δέντρο σιγά σιγά. Η ποιότητα βέβαια του λαδιού στο δικό μας ελαιώνα είναι πλέον το λάδι αγνό παρθένο ελαιόλαδο, αλλά σήμερα τα λάδια ελέγχονται με ορισμένες προϋποθέσεις και αν έχουν ορισμένα στοιχεία που να πληρούν με τα αρωματικά που έχουν μέσα και τα άλλα στοιχεία της χημίας. Το δικό μας λάδι είναι σε υφή λίγο χοντρό, όμως δεν λείπει να είναι το ελαιόλαδό μας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Έτσι λοιπόν υπάρχουν πολλές ποικιλίες λαδιού. Εμείς λοιπόν το λάδι το οποίο παράγουμε, αφού βγάλουμε την πρώτη ύλη από την ελιά, τα μικρότερα μεγέθη σε τεμαχισμού τα πηγαίνουν οι αγρότες, οι καλλιεργητές, οι ιδιοκτήτες και λοιπά στα ελαιοτρίβια και παράγουν το λάδι για να εμπορευτούν ή για τη χρήση την οικογενειακή που θέλει ο καθένας. Τα ευεργετήματα του λαδιού, οι βιβλιογραφίες είναι πάρα πολλές. Είναι σημαντικό διατροφικό προϊόν για την μεσογειακή μας κουζίνα. Το λάδι, αφού το μαζεύουν τώρα παλιά, τα παλιά χρόνια, δεν είχαν τη δυνατότητα οι αγρότες να μαζεύουν τα τσελιές όπως τώρα που έχουμε τα πανιά, τα δίστια και όλα αυτά τα πράγματα, και τα αφήνανε και πέφτανε στο χώμα κάτω και από εκεί τις μαζεύανε τσελιές μία-μία. Τώρα με το, βέβαια οι ελιές πέφτουν από τον αέρα και από άλλες καιρικές συνθήκες. Τώρα λοιπόν βγάζουμε πολύ καλή ποιότητα λαδιού, γιατί ο καρπός δεν έχει σε επαφή με το χώμα καθόλου. Και από εκεί τα οδηγούμε στο ελαιοτριβείο, αφού ξεχωρίσουν τα χοντρά, το χοντρό τεμαχισμό που τον έχουν για να είναι η βρόσιμη ελιά, για να είναι η χοντροελιά που λέμε εμείς, που κανείς της παίρνει στο σπίτι του για να πει ένα ούζο και να το βάζει στο τραπέζι του. Έτσι λοιπόν το ελαιόλαδο τώρα, τα τελευταία χρόνια, τα 20 τουλάχιστον τελευταία χρόνια, είναι εξαιρετικής ποιότητας. Και της Άλυψας αλλά και των άλλων περιοχών. Βέβαια υπάρχουν λάδια ψηλά, ψηλότερα, χοντρά, με διάφορα κάπα που λένε αρωματικά κλπ. Που οι χημικοί τα ελέγχουν. Τώρα, η περιοχή μας εμάς βγάζει και τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί καλλιεργητές αγρότες πηγαίνουν και βγάζουν τις ελιές τους στα ελαιοτριβεία. Και δεν πάνε για εμπόριο την ελιά. Διότι η εμπορικότητα της μαύρης ελιάς, λέω δύο πράγματα γι' αυτό να σας εξηγήσω τι συμβαίνει. Παλαιότερα στην αγορά τη διεθνή το 80% ήταν η γνήσια ελιά η μαύρη, και για το λάδι πηγαίνανε οι καλλιεργητές και οι αγρότες αυτό το κομμάτι της ελιάς που δεν ήταν εμπορεύσιμο. Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει η συνθήκη. Για εμπορεύσιμο πάνε, ξέρω εγώ, ένα 30% και το 70% το πηγαίνουν και βγάζουν λάδι ο κόσμος. Γιατί το θεωρούν ότι είναι πιο ξεκούραστο και έχει καλύτερη απόδοση στην οικιακή οικονομία. Τώρα ο ελαιόνας, ο δικός μας, έχει μια ιστορικότητα από τα παλιά χρόνια με το ελληνικό κράτος που είχε ανάγκες πάλι οικονομικές όπως και τώρα τις συγκυρίες, και πέρα δάνεια η πολιτική εκείνης της εποχής το είχαν βάλει και υποθήκη τον ελαιόνα για να πάρουν κάποιο δάνειο. Από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα, όπως σας είπα, υπάρχουν πάρα πολλοί ελαιόνες. Εξαρτάται το έδαφος που έχει ο κάθε ελαιόνας, τις κλιματολογικές συνθήκες, και εκεί βγάζουν διάφορες ποιότητες. Υπάρχουν εκείνο που συμβαίνει με εμάς στην Ελλάδα, στον πρωτογενή τομέα κυρίως του λαδιού και της ελιάς, πρέπει όλοι οι τυποποιητές, όλοι οι αγρότες εκεί να συνενωθούν και να τυποποιούν πλέον το προϊόν και να πηγαίνει στα ράφια της Ευρώπης, της Αμερικής και σε όλο τον κόσμο. Και όχι να τα δίνουμε σε βιτία στις άλλες χώρες που εκείνοι παίρνουν την προστέμινη αξία και βγάζουν χρήματα για τον δικό τους λαό και όχι για τους καλλιεργητές της Ελλάδας, της περιοχής όπως της Άβυσσας, όπως όλες οι περιοχές που πράγματι υπάρχουν έξτρα παρθένα ελαιόλαδα σε ολόκληρη την επικράτεια. Η έκκληση λοιπόν, έτσι που με δίνει την ευκαιρία να πω, είναι ότι πρέπει το Υπουργείο Γεωργίας και αυτοί οι άνθρωποι όλοι να προστατεύσουμε και να τυποποιήσουμε το προϊόν και όχι να το δίνουμε σε άλλες χώρες με τα βιτία, για να έχουμε κι εμείς συμμετοχή στο εθνικό αυτό το εθνικό αυτό προϊόν, να μας φέρει χρήματα για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε το λαό μας. Αυτά, κάτι άλλο θέλετε.
0: Πόσοι άνθρωποι εργάζονται στον Ελαιώνα της Άμφισσας, πόσοι είναι οι παραγωγοί?
1: Την εποχή της συγκομιδής της ελιάς, από το μήνα Νοέμβριο, Δεκέμβριο, τώρα έχουμε σταματήσει λίγο γιατί ο καιρός αυταχάρασε. Δουλεύουν όλοι όσοι έχουν εκτήματα, εκτός από ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων που δεν μπορούν. Όλα τα νοικοκυριά, ο καθένας έχει στην Άμφισσα εδώ, είναι ο μικρός ο πλήρως. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τεμαχισμό, 100 στρέμματα ο ένας, 150 ο άλλος. Έχουν μικρό πλήρο, ο καθένας από 5-10 στρέμματα, 20 στρέμματα, 30 στρέμματα σε διάφορες τοποθεσίες. Αυτό λοιπόν τους δημιουργεί ένα πρόβλημα, γιατί είναι σε διάφορες περιοχές τα κτήματά τους. Όμως ο πληθυσμός εδώ και το γύρω χωριών λειτουργεί από τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάρτιο συνεχώς στα κτήματα. Δηλαδή ένα 70% του πληθυσμού κινείται και συμπληρώνει το εισεδημάτιο από αυτό τον Ελαιώνα. Είτε σε βρόσιμη ελιά είτε σε λάδι.
0: Δεν μπορεί κάποιος δηλαδή να είναι κατά κύριο επάγγελμα ελαιοπαραγωγός?
1: Είναι.
0: Υπάρχουν και
1: υπάρχουν, θα σου πω. Υπάρχει ένα 5-10% των ανθρώπων. Θα σας πω ένα παράδειγμα, δηλαδή, για να ξέρετε. Τα στοιχεία που έχουμε εμείς εδώ στην Ένωση είναι περίπου 2.500 καλλιεργητέ που έχουν κτήματα και τα δουλεύουν. Αυτοί οι 2.500, εάν ο Θεός τους έχει δώσει καρπό και πώς σας πω, τα δέντρα τους έχουν ελιά, όλοι λειτουργούν από τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάρτιο σε αυτή τη διαδικασία. Τα ελαιοτριβία, όταν δεν έχει πλέον καρπό ή είναι μειωμένος ο καρπός, γιατί ο ελαιώνας βγάζει γύρω στους 10 με 15.000 τόνους ελιές, αυτή είναι όταν έχει μια πώς το λέμε, έχει το δέντρο φορτωθεί ή ο ελαιώνας έχει ελιές επάνω, αυτό είναι το τονάζι που βγάζει γύρω στους 15.000 τόνους. Από αυτούς τους 15.000 τόνους, αν δεν έχει παραγωγή πλέον πρωτογενής τομέας και κυρίως την ελιά, βγάζουν γύρω στις 4 με 5.000 τόνους ελιές. Αυτή είναι η δυναμική που από παλιά εδώ στην Άμφισσα το εισόδημα ήταν πράγματι συμπληρωματικό. Οι δε αγρότες που κατά κύριο επάγγελμα ασχολούνται είναι αυτοί που έχουν κτήματα ή ενοικιάζουν και πολλά κτήματα από διάφορους άλλους ηλικιωμένους κλπ. Που δεν μπορούν να τα δουλέψουν, και αυτοί ασχολούνται όλο τον χρόνο με την ελιά. Το ποσοστό είναι γύρω στο 10% από τους 2.500 που σας είπα προηγουμένως.
0: Για πείτε μας λίγο για τη φάση της συγκομιδής και ποιοι συμμετέχουν σε αυτή. Παλιότερα γνωρίζαμε δεκαετία του 90 και στους 2000 ότι είχαν μπει πολλοί εργάτες και από άλλες χώρες ως οικονομικοί μετανάστες στην Ελλάδα. Σήμερα οι Έλληνες πηγαίνουν στα χωράφια τους για τη συγκομιδή της ελιάς για να μαζέψουν?
1: Κοιτάξτε, όλοι πηγαίνουν. Πάντα όμως την εποχή που είναι συγκομιδή, τον Ιούνιο, τον Νοέμβριο με τον Δεκέμβριο και μετά το Γενάρη και πάντα έχει καλό καιρό, πάντα η ελιά θέλει βοήθεια, θέλει ανθρώπους, εργάτες εξωτερικούς, δηλαδή πέρα από την Άμφισσα. Δεν φτάνουν τα χέρια τα δικά μας, γιατί το κτήμα που θέλουμε ο καθένας να μαζέψει 5-10 τόνους ελιές σε διάστημα 10-15 μέρες δεν μπορεί μόνος του να τα κάνει. Χρειάζεται λοιπόν βοήθεια. Τα τελευταία παλιά ερχόντουσαν από τα διάφορα χωριά της Θεσσαλίας στην Άμφισσα εργάτες, να μην και δουλεύανε και να μαζέψουν τον καρπό τους. Τώρα έχουν έρθει άλλοι μετανάστες, κυρίως από την Αλβανία, τα τελευταία χρόνια, όπως λέτε, και βοηθάνε σε αυτή τη διαδικασία της συγκομιδής. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι και πάρα πολύ φέτος, γιατί δεν έχουμε και, πώς να σου πω, παραγωγή. Άρα λοιπόν η βοήθεια είναι υποχρεωτική να είναι από με ξένα χέρια για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να μαζέψουμε τον καρπό.
0: Οι ελιές έχουν κάθε χρόνο ελιά? Έχουν κάθε χρόνο καρπό, ας πούμε, σημαντικό?
1: Συνήθως ένα χρόνο έχουν και τον άλλον δεν έχουν. Ή κάποιοι, πάντα έχει καρπό, αλλά κάποιοι τα έχουν γυρίσει τα κτήματά τους, ξέρετε. Καμιά φορά γυρίζουν τα κτήματά τους με την καλλιέργεια, με τα σύγχρονα μέσα που έχουν, τα προγράμματα που εφαρμόζουμε, και κάποιοι μπορεί να έχουν τη μια χρονιά, ξέρω εγώ, να έχει, αν ο Λεώνας έχει 30% καρπό, να έχουν αυτοί το 30% και το 70% να μην έχει, και την άλλη χρονιά να έχει το 70% και το 30% να μην έχει. Πάντως χρονιά παραχρονιά γίνεται η συγκομιδή, και θεού φαίνοντος οι καιρικές συνθήκες να ευδοκιμήσουν. Πιστεύω ότι το κρύο που μας κάνει τώρα βοηθάει την ελιά.
0: Ναι.
1: Βοηθάει την ελιά όταν έχει κρύο το χειμώνα για να καρποδέσει το Μάιο.
0: Θέλετε να μας πείτε λίγα περισσότερα για αυτές τις καιρικές συνθήκες, πότε η συγκομιδή είναι καλύτερη και ποιες καιρικές συνθήκες βοηθάνε περισσότερο το δέντρο να παράξει περισσότερο λάδι?
1: Ο Ελιώνας της Άφησας, ξέρω σας πω, δεν ποτίζεται. Mm-hmm. Περιμένει από το Θεό το νερό. Mm. Κάποιες γεωτρίες που είναι ελάχιστες, αυτές είναι τοπικό θέμα, δεν είναι γενικό για τον Ελιώνα. Οι καιρικές συνθήκες λοιπόν, από ό,τι λένε οι γεωπόνοι που ασχολούνται τόσα χρόνια, το χειμώνα αυτή την εποχή πρέπει να κάνει αρκετό κρύο για να οι χυμοί να κατέβουν προς το δέντρο κάτω, με αποτέλεσμα το Μάιο που θα δώσει την αυτοφορία να έχει και δύναμη η ελιά να κάνει καρπό. Αυτή είναι η μία διαδικασία. Η άλλη είναι ο φόβος των κλιματικών αλλαγών που έχουν γίνει. Φοβόμαστε πολύ τις μεγάλες θερμοκρασίες. Αν θα έρθουν τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο, εκεί μπορεί να κάψουν τον καρπό και να πέσει. Αυτοί είναι οι κίνδυνοι. Από εκεί πέρα είναι άλλοι κίνδυνοι που έχουν αναπτύσσονται με διάφορα δράκους και τέτοια. Αυτά καταπολεμούνται με διάφορα φάρμακα. Από την άλλη μεριά, ο Λεώνας αυτός είναι ένα αρχαίος και δεν συμμαζεύεται. Σήμερα οι αγρότες εδώ και οι καλλιεργητές και οι ιδιοκτήτες των κτημάτων σε λίγο καιρό θα τον βαφτίσουμε, όχι θα τον βαφτίσουμε, θα τον πραγματοποιήσουμε. Είναι βιολογικός ο Ελαιώνας, με ίδια μέσα για να παράγουν και βιολογικό λάδι όλος ο Ελαιώνας. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνει ο συνεταιρισμός μας. Έχοντας μαζέψει περίπου 1500 αιτήσεις και απευθυνόμαστε στο Υπουργείο για να μπούμε στη διαδικασία της βιολογικής καλλιέργειας για να έχει καλύτερη ανταπόδοση. Η αναβάθμιση του προϊόντου να είναι πραγματικά ολοκληρωμένη. Από την άλλη μεριά, ο συνεταιρισμός υλικά είναι μια μονάδα πολύ μεγάλη, με πλήρη τυποποίηση του προϊόντος σε όλες τις συσκευασίες. Αυτό θα φέρει χρήματα προς το ελληνικό κράτος και στους παραγωγούς βεβαίως πρωτίστως.
0: Θα μας τα πείτε και στη συνέχεια αυτά. Να κάνουμε σε αυτό το σημείο μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε στην επικοινωνία.
1: Ό,τι θέλετε.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και η εκπομπή Έλεον εξ Ελεών από τη Συγκομιδή στο Ελαιοτριβείο, στο πλαίσιο του σχετικού αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για την ελιά και το λάδι, με πολλές εκπομπές σε όλο το πρόγραμμα το καθημερινό όλη αυτή την εβδομάδα, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε ένα από τα βασικότερα, ίσως το βασικότερο προϊόν που πραγματικά έθρεψε και θρέφει γενιές και γενιές Ελλήνων. Στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής θα έχουμε την ευχαρίστηση να σας παρουσιάσουμε και κάποια στοιχεία που δείχνουν και τον πραγματικό ρόλο που παίζει η Ελλάδα στην παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου και ελιάς, και λέμε την ευχαρίστηση γιατί σύμφωνα με τελευταία στοιχεία του 2011 η Ελλάδα βρίσκεται μέσα στις τρεις σημαντικότερες ελαιοπαραγωγές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά επίσης να συνομιλούμε με τον κύριο Ηλία Ξηρό, τον πρόεδρο του Ελαιοργικού Αγροτικού Συνεταιρισμού της Άμφισσας, αυτού του σημαντικού τόπου για την παραγωγή της ελιάς και του λαδιού στην Ελλάδα. Και από όσα μας είπε μέχρι τώρα ο κύριος Ξηρός και για την ιστορία της περιοχής αλλά και για την συγκομιδή γενικότερα και τα όσα ανέφερε πριν από λίγο και για τις καιρικές συνθήκες, μας δείχνουν και όσοι ειδικά μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα μοιημένοι με την παραγωγή αλλά και την συγκομιδή του ελαιολάδου στην Ελλάδα, ότι δεν είναι καθόλου μια εύκολη δουλειά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τώρα τον κύριο Ξηρό για να συνεχίσουμε αυτή την επικοινωνία και να σας παρακαλέσουμε, αν είναι δυνατόν, να μας πείτε δύο λόγια και για να μπορούν να αντιληφθούν καλύτερα και τη διαδικασία της συγκομιδής οι ακροατές μας, κύριε Ξηρέ, να μας πείτε δύο λόγια για το τι γίνεται από την ώρα που μπαίνουμε μέσα στο χωράφι και ξεκινάει το μάζεμα της ελιάς, ποιοι τρόποι χρησιμοποιούνται ευρύτερα στην εποχή μας για αυτή τη συγκομιδή.
1: Ναι. Κοιτάξτε, από την ώρα που το δέντρο αρχίζει και μετά του σταυρού που λέμε εμεί

0: που επεξεργασία του λαδιού στα εργοστάσια για αυγή το λάδι γινόταν με συμπίεση των της ελιάς που, εκείνες που την κόβουν την ελιά και την κάνουν πολτό. Ο πολτός αυτός έμπαινε σε διάφορα σακιά εκεί και λοιπά και με πιεστικά μηχανήματα σύμπληγαν αυτά τα σακιά και έβγαινε το λάδι με λίγο ζεστό νερό. Το πιο καλό λάδι βεβαίως είναι να έχει λίγη θερμοκρασία και να μην καίγεται κατά την ώρα της επεξεργασίας για να βγει από τα εργοστάσια. Μετά η τεχνολογία άλλαξε, έφερε τα φυγοκεντρικά αεροτριβία, τα οποία αυτά εκτοξεύουν βέβαια αυτό τον πολτό που βγάζει το λάδι και τα κατάλοιπά του αυτά. Τα υπόλοιπα πηγαίνουν σε διάφορα εργοστάσια για να βγάλουν το πυρνέλο. Η ποιότητα λοιπόν της ελιάς εξαρτάται κυρίως από την ώρα που θα τη μαζέψει μέχρι την ώρα που θα το πάρει στο ηλιοτριβείο. Πρέπει όσο το δυνατόν να πάει πιο γρήγορα και να μην τα αφήσουμε στο σπίτι από εδώ και από εκεί για να οξυδώνονται οι ελιές από διάφορους μικροοργανισμούς. Αυτό λοιπόν βγάζει πλέον το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο η ελιά, και καλό είναι η Ελλάδα και όλη η παραγωγή να συνοηθούν κάποια στιγμή αυτό το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, αυτό το προϊόν δηλαδή, να γίνεται τυποποίηση στην Ελλάδα, όπως είπα και προηγουμένως, και όχι να φεύγει με βιτία και να πηγαίνει στις ξένες χώρες που εκεί γίνεται άλλη επεξεργασία της σύνθεσης. Διότι το λάδι το ελληνικό είναι πράγματι σε βιταμίνες σε σχέση με τα άλλα προϊόντα των άλλων κρατών που έχουν ελιές, που έχουν λίγα συστατικά για τη διατροφή του οργανισμού. Έτσι λοιπόν τα νοθεύουν και παράγουν διάφορους τύπους ελαιολάδου. Αυτό το προϊόν λοιπόν πρέπει να το εκμεταλλευτούμε εμείς για να φτάσει στο ράφι του κάθε κράτους, για να φέρουμε χρήματα από τον προλογική τομέα στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν το λάδι αυτές τις συνθήκες έχει που μπορεί να βγει έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και δεν πρέπει να έχει καμία μίξη με άλλα λάδια, γιατί χαλάει η γεύση του, χαλάει η διατροφική του αλυσίδα.
1: Μάλιστα.
0: Η σύνθεσή του δηλαδή.
1: Να ακούσουμε την ώρα σε αυτό το σημείο και θέλουμε να σας ρωτήσουμε αν στην διαδικασία αυτή της συγκομιδής μέχρι να έχουμε πλέον τυποποιημένο λάδι, σε ποιο βαθμό έχουμε, είναι μια μεγάλη συζήτηση όπως είπατε και πιο πριν, αν υπάρχει κάποια χημική επεξεργασία. Ακούμε την ώρα και θα μας απαντήσετε αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συνομιλούμε με τον κύριο Ηλία Ξηρό, τον πρόεδρο του Ελαιολογικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Άμφισσας, και ρωτήσαμε λίγο πιο πριν από αυτή τη μικρή διακοπή, κύριε Ξηρέ, για τα χημικά στοιχεία που μπορεί να συντροφεύουν έτσι όλη αυτή τη διαδικασία της συγκομιδής και της παρασκευής του λαδιού.
0: Έχετε δίκιο, γιατί τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πράγματι φυτοφάρμακα που κάποιοι ραντίζουν. Υπάρχουν τα λιπάσματα που ρυθμούν, ενώ τα παλαιότερα χρόνια η λίπαση γινόταν, ξέρετε, από τα τα τηρήματα από τα διάφορα ζώα, από το μουλάρι, από τις κατσίκες κλπ. Αυτή ήταν η κοπριά η λεγόμενη που λέμε εμείς. Με αυτά γινόταν η διατροφή της ελιάς και η ποιότητα που έβγαινε ήταν άλλης αξίας. Σήμερα όλα αυτά τα υλικά, τα χημικά που λέμε κλπ, πράγματι, αν κάνουμε ανάλυση, μπορούμε να βρούμε μια αλλίωση από την παλιά συσκευασία, από την παλιά, υλοποίηση που κάναμε με την τωρινή. Γι' αυτό λοιπόν προσανατολιζόμαστε και εμείς σαν συνεταιρισμός, και αυτό που σας είπα αποδέχτηκαν πάρα πολλοί καλλιεργητές, να βγούμε στη βιολογική καλλιέργεια, που εκεί δεν χρειάζεται, για να μην αυξάνουν οι τοξίνες, γιατί η σημασία το χώμα πώς ποτίζεται, από,

0: αν το νερό που ποτίζουμε δεν είναι καθαρό, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Και αν πετάμε σκουπίδια στο χωράφι μας, πάλι υπάρχει πρόβλημα. Αυτό πηγαίνει στο δέντρο, πηγαίνει στο λάδι, πηγαίνει στην ελιά. Και μετά μέσω διατροφικής αλυσίδας έχουμε προβλήματα. Η βιολογική καλλιέργεια λοιπόν είναι αυτή που πλέον καθαρίζει το τοπίο, υπάρχουν λιπάσματα, δεν θα λιπαίνονται με αυτά τα λιπάσματα συμβατικά. Οι ραντισμοί δεν γίνονται, ο δάκος που θα καταπολεμείται θα καταπολεμείται με δακοπαγίδες, οπότε το προϊόν θα είναι πεντακάθαρο και θα είναι πράγματι ένα γνήσιο έξω παρθενό με την ένδειξη βιολογικό. Εκεί πρέπει να προσανατολιστεί, γιατί έχει ένα χρυσό κομμάτι, όπως κοιτάξτε η ελιά και οι άλλες μεσογειακές χώρες έχουν ελιές γύρω γύρω μας, δεν είναι έτσι? Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να μπούμε μπροστά με τη βιολογική καλλιέργεια και να πάμε πλέον στην αναβάθμιση του προϊόντος σε ποιότητα. Από εκεί η διατροφική αλυσίδα, μην νομίζετε ότι εκτιμάται πάρα πολύ, γιατί εμείς πηγαίνουμε και σε εκθέσεις έξω και βλέπουμε ότι τα βιολογικά προϊόντα που είναι πιστοποιημένα έχουν άλλη αξία και άλλη λειτουργία
1: και άλλη ζήτηση,
0: δηλαδή, την έννοια ότι ο κόσμος το προμηθεύεται άνετα. Mm-hmm. Γιατί εμπιστεύεται αυτά που γράφουμε απ' έξω στα αρχεία μας ότι είναι μέσα στο προϊόν αυτό. Αυτό είναι ως προς τι ήθελα να σου πω σε σχέση με τα διάφορες ουσίες που μπορεί να έχει το λάδι. Άλλο τίποτα στο λάδι δεν είναι κάνει. Απλώς, όπως σας είπα προηγουμένως, κάποιοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, υπάρχουν 4-5 προϋποθέσεις στην ανάλυση του λαδιού. Εάν δεν πληρούν, συμπληρώνουν με το δικό μας λάδι που έχει αυτές τις προϋποθέσεις και ένα δηλαδή ελαφρύ λάδι το συμπληρώνει με άλλα διατροφικά ιχνοστοιχεία που έχει μέσα το λάδι.
1: Πάμε λίγο τώρα και στη διαδικασία της τυποποίησης και τι κάνετε εκεί στον ελαιουργικό αγροτικό συνεταιρισμό της Άμφισσας.
0: Εμείς εδώ στην Άμφισσα κυρίως το λάδι, δυστυχώς το λάδι, το πουλάμε σε... σε βιτία. Mm-hmm. Γιατί δεν έχουμε τυποποιητήριο. Το τυποποιητήριο για το λάδι δεν είναι οικογενειακή υπόθεση εδώ. Ο καθένας βγάζει, ξέρω εγώ, 500, 800, 200 κιλά λάδι. Αυτό λοιπόν το προϊόν δεν το έχουμε μπει στη διαδικασία να το τυποποιήσουμε πλέον. Γιατί η απέτηση του συνεταιρισμού, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ότι το λάδι, την ελιά μάλλον που θα φέρει ο κάθε παραγωγός, πρέπει το λάδι του να τα αφήσει στο λεωτριβείο μας. Για να γνωρίζουμε και εμείς ότι το λάδι αυτό είναι από την ελιά και δεν υπάρχει καμία ανοθεία. Οι ελιές που έχει φέρει δεν τις έχει αφήσει στο σπίτι, ας πω, έχει καμία ιστορία τώρα με αυτό. Κάντε μια παρένθεση να κάνω. Παλιά θυμάμαι το λάδι και οι γονείς μου το 50 και λοιπά που θυμάμαι εγώ. Αυτό τις χαμάδες που λέγαμε μαζεύανε από κάτω, τις πηγαίνανε στο σπίτι, τις κρατάγανε και κάνα μήνα και βγάζανε και μούχλα και ρίχνανε και αλάτι επάνω και να τα πάνε στο λειτουργείο μετά να βγάλουν λάδι. Αυτές οι συνθήκες ήταν απαράδεκτες για τη διατροφική τους ζωή εκεί πέρα. Η ανάγκη τους έκανε φαίνεται τότε. Έτσι λοιπόν πάμε, αναβαθμίστηκε πάρα πολύ η ποιότητα του λαδιού από τότε μέχρι σήμερα και ακόμη πρέπει να προχωρήσουμε και ένα βήμα πιο πέρα να απαλλαχθεί ο καρπός της ελιάς από κάθε χημικό προϊόν που μπορεί να συνοδεύει ή το χώμα ή από άλλα ραντίσματα που κάνουν κάποιοι για να προστατεύσουν την ελιά.
1: Χρειάζεται πολλά χρήματα η διαδικασία τυποποίησης?
0: Όχι. Καθόλου. Δεν χρειάζεται πολλά χρήματα. Συνήθεια χρειάζεται. Αλλάξουν οι άνθρωποι, οι καλλιεργητές. Συνήθεια χρειάζεται. Να πούνε και λοιπά ότι εγώ το προϊόν μου το πάω στο συνεταιρισμό μου, το αφήνω εκεί το προϊόν, γιατί ξέρετε, εγώ μπορεί να είμαι πρόεδρος εδώ ή εσείς ή οποιοςδήποτε. Και πρέπει μια μονάδα τέτοια που θα λειτουργήσει, θα έχει 2.500 παραγωγούς, πρέπει η ποιότητα του λαδιού να είναι υψηλή για να βάλουμε την επιγραφή μας απ' έξω στο κάθε μπουκάλι. Αν κάτι συμβεί και κάποιος έχει κάνει νοθεία, θα γυρίσει προς τα πίσω στον πρόεδρο και να τρέχουν τον πρόεδρο, δεν έκανα καλή δουλειά του. Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα και στο μέρος το δικό μας, αυτό τον παλαιότατο και αρχαίο ελαιώνα που είναι υπό τη σκέπη των Δελφών, θα μας δώσει την ευκαιρία με τη βιολογική καλλιέργεια τώρα που προχωρούμε και με μια σύγχρονη μονάδα που κάναμε, τώρα τελειώνει αυτή, ήδη έχουμε μισομεταφερθεί σε αυτή, να μπορέσουμε να τυποποιήσουμε το προϊόν του λαδιού, όπως σας είπαμε, τις προϋποθέσεις αυτές που βάζουμε εμείς σαν συντηρητικό κίνημα, και πιστεύω ότι και οι αγρότες δεν θα το, δηλαδή δεν το έχουν στο σπίτι τους ένα χρόνο και ενάμιση, αλλά τα αφήνουν στο ελαιοτριβείο μας για να μπορούμε να κάνουμε την τυποποίηση αυτού του έξτρα παρθένου ελαιολάδου.
1: Για τις αποεξαγωγές πώς πάτε εκεί πέρα, τι γίνεται?
0: Για, όπως σας είπα, για το λάδι βυτεία φεύγουν από εδώ. Βυτεία. Έχουν τα βυτεία και κυρίως από την Ιταλία, και τα χορτώνουν και πάνε πέρα, και αυτοί που κάνουν την τιμή της προστιθέμενης αξίας, όπως σας είπα προηγουμένως. Οι εξαγωγές λοιπόν αυτές για την ελιά, εμείς σαν συνεταιρισμός διοχετεύουμε την ελιά μας παντού. Και στη Γερμανία και στην Αγγλία πάμε, στην Αμερική έχουμε ανοίξει δραβέρια, στο Ντουμπάι. Έχουμε, εντάξει, πελάτες υπάρχουν αρκετοί. Να...
1: Και στο Ντουμπάι.
0: Μακάρι να έχει ο Θεός μας δίνει καρπό κάθε χρόνο για να πουλάμε κι εμείς περισσότερα προϊόντα.
1: Το ελληνικό λάδι, έτσι από την εμπειρία σας, και να κλείσουμε και με αυτή την ερώτηση τη σημερινή μας επικοινωνία, κύριε Ξηρέ.
0: Είναι το καλύτερο λάδι που υπάρχει στον κόσμο. Mm-hmm. Είναι το έδαφος. Είναι, πώς σας το πω, είναι οι καιρικές συνθήκες. Αυτά κάνουν το λάδι σε διάφορες ποικιλίες που έχουμε που δεν υπάρχουν σε άλλες χώρες γύρω μας. Δηλαδή, παράδειγμα, πω στην Αίγυπτο, έχω ένα γεωπόνο εκεί που ασχολείται 2 χρόνια. Έχουν πάει στην έρημο κάτω και βγάζουν νερό από 1000 μέτρα για να βγάλουν ελιές. Αλλά οι ελιές είναι τελείως άνοστες, δεν έχετε φάει κλπ. Δεν έχουν αυτές, δεν έχουν αυτά τα αρωματικά που έχουν οι δικές μας ελιές.
1: Ο μεγάλος ανταγωνιστής της Ελλάδας ποιος είναι στο θέμα της ελιάς και του λαδιού?
0: Δεν έχει ανταγωνιστή η Ελλάδα.
1: Δεν έχουμε.
0: Όχι. Mm. Απλώς τα παίρνουν οι Ιταλοί με στα πράσινα κλπ. Που κάνουν και τα κάνουν σύμμικτα εκεί τα λάδια και τα πουλάνε. Mm. Είναι δικά τους. Άρα τα στοιχεία που βγάζει η δικιά μας ελιά δεν βγαίνουν αλλού.
1: Θα έχουμε τη χαρά, πρώτο Θεός, να τα πούμε και αύριο για τις βρόσιμες ελιές. Άλλωστε, ναι, η άμφισα είναι πασίγνωστη για τη βρόσιμη ελιά της. Θα κάνετε τον κόπο να μας πείτε κάποια πράγματα και για αυτή τη διαδικασία.
0: Πάρτε με αύριο να σας το πω.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Ξηρέ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.

Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και η εκπομπή «Έλεον εξ Ελεών» από τη συγκομιδή του Ελαιοτριβείο, στο πλαίσιο του συνολικού αυτού αφιερώματος του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ελιά και το Λάδι. Πολλές απορίες μπορεί να έχουμε και για την συγκομιδή και για την τυποποίηση και για τη διαδικασία παρασκευής, αλλά και το πώς βγαίνει το λάδι από την ελιά. Επιλέξαμε σήμερα με τον κύριο Ηλία Ξηρό, τον πρόεδρο του Ελαιουργικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Άμφισσας, να πάρουμε κάποιες πληροφορίες στη διάρκεια των επόμενων εκπομπών. Νομίζουμε ότι θα δώσουμε ακόμα περισσότερα στοιχεία για όλη αυτή τη διαδικασία της συγκομιδής, καθώς επίσης θα μιλήσουμε και για τα είδη και τις ποικιλίες. Είναι πολλά τα είδη και διαφορετικές οι ποικιλίες που μπορούμε να συναντήσουμε σε ολόκληρη την Ελλάδα, με κάποιες από αυτές να είναι οι πρωταγωνιστικές, θα λέγαμε, για το μικροκλίμα το ελληνικό, αλλά και για τα στοιχεία του εδάφους που μπορούν να έχουν και μεγαλύτερη αποδοτικότητα εδώ στην Ελλάδα. Ως προς τη συγκομιδή της ελιάς τώρα, θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε τα εξής στοιχεία, έτσι όπως λάβαμε κάποια από αυτά από τον Ελαιουργικό Συνεταιρισμό της Άμφισσας, ότι ο καρπός της ελιάς οριμάζει στα μέσα προς τέλη του φθινοπόρου, οπότε και ξεκινάει η συγκομιδή ή αλλιώς το λιωμάζωμα. Η ελιά παραδοσιακά μαζεύεται λοιπόν με το χέρι και το μάζεμα της ελιάς αποτελεί εδώ και αιώνες μια σημαντικότατη αγροτική δραστηριότητα σε πολλές περιοχές της Μεσογείου. Στη σημερινή εποχή ευδοκιμεί ακόμη η παραδοσιακή μέθοδος συγκομιδής με τη βοήθεια ίσως κάποιων νεότερων εργαλείων όπως τα κλαδιά περνιούνται με το λεγόμενο χτένι για να αποσπαστεί ο καρπός με μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα, ενώ το έδαφος κάτω από την ελιά στρώνεται με τα λεγόμενα λιώπανα ή με ένα ειδικό δίχτυ από συνθετικό υλικό. Σκάλες από ξύλο ή αλουμίνιο χρησιμοποιούνται για το μάζεμα των δυσπρόσιτων κλαδιών και ειδικά όταν μιλάμε για τις λεγόμενες χοντροελιές, όπως συναντάμε πολύ συχνά στην Άμφισσα τη συγκεκριμένη ποικιλία και μιλάμε για μεγάλα δέντρα, τότε μια σκάλα είναι απαραίτητη. Και στις περισσότερες περιπτώσεις, τα παλαιότερα χρόνια αλλά και τα νεότερα, επειδή προφανώς σε μια μεγάλη έκταση 20, 30, 50 στρεμμάτων δεν μπορεί να υπάρχει και μια σκάλα σε κάθε δέντρο, οι ομάδες που μαζεύονται για να προχωρήσουν από εκεί πέρα στη συγκομιδή του καρπού της ελιάς μεταφέρουν και τη σκάλα στις μεγαλύτερες ελιές. Όσο για τις μικρότερες ελιές, γιατί υπάρχουν και τέτοιες ποικιλίες, το μάζεμα δεν γίνεται, θα λέγαμε, με ευκολότερο τρόπο, αλλά σίγουρα δεν χρειάζεται κάποιος να έχει και τη σκάλα μαζί του και να ανεβαίνει στα 3 ή στα 4 μέτρα. Αφού πέσουν λοιπόν οι ελιές από το δέντρο, οι αγρότες τεινάζουν τα άκρα των ελαιόπανων ώστε να δημιουργηθούν σωροί, οι οποίοι στη συνέχεια θα καθαριστούν με το χέρι από χοντρά κλαριά και τσαμπιά προκειμένου να τοποθετηθούν σε δοχεία μεταφοράς, στους κουβάδες, στους τενεκέδες, στα τελάρα όπως τα λένε σε κάθε περιοχή, και από εκεί και πέρα στα σακιά για να μεταφερθούν και στο χώρο αποθήκευσης. Και όπως είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε πριν από λίγο και από τον κύριο Ξηρό, ένα σημαντικό μυστικό, θα λέγαμε, σε όλη αυτή τη διαδικασία της συγκομιδής της ελιάς είναι να μην μένει η ελιά για πολύ καιρό, ας πούμε, σε ένα χώρο και χάνει έτσι τα μέσα από την οξύδωση και του αέρα τα βασικά αυτά, τα αρωματικά συστατικά που έχει στο χυμό της. Δεν είναι απαραίτητη η απομάκρυνση των φύλων, αφού υπάρχει στο ελαιοτριβείο πλέον ένα ειδικό μηχάνημα που τα απομακρύνει με αέρα, ο λεγόμενος διαλογέας, θα μπορούσατε ίσως να το συναντήσετε σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας, έτσι λέγεται το μηχάνημα αυτό. Εναλλακτική τεχνική είναι το τείναγμα της ελιάς με ξύλινα ραβδιά,
Όσοι έχετε τέτοιες παραστάσεις από την Ελληνική Ήπαιθρο, σίγουρα μπορεί να είναι πολύ πιθανό να έχετε βρεθεί σε μια τέτοια διαδικασία που με μεγάλα ξύλινα ραβδιά, κυρίως στις μεγαλύτερες ελιές, γίνεται το τίναγμα του καρπού. Η τεχνική όμως αυτή μπορεί να εφαρμοστεί μόνο όταν έχει οριμάσει, θα λέγαμε, πλήρως ο καρπός και είναι εύκολη η απόσπασή του από το ελαιόδεντρο, γιατί αν γίνει σε άλλη φάση της διαδικασίας ορίμανσης, τότε μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα. Τέλος, είναι σύνηθες κατά τη συγκομιδή να κόβονται επίσης με πριόνι επιλεγμένα κλαδιά του δέντρου, τόσο για τη διευκόλυνση της συγκομιδής, όσο και για να βοηθήσει, να βοηθηθεί από εκεί και πέρα και η σωστή ανάπτυξη του δέντρου. Σε μεγάλους, ας πούμε, ελαιώνες χρησιμοποιούνται συχνά ήδη κάποια ειδικά, θα λέγαμε, μηχανήματα για τη συγκομιδή. Τα μηχανήματα χειρός, βέργες, ελαιοσυλλογής λειτουργούν συνήθως είτε με την αρχή της δόνησης με μια παλμική βέργα ή της περιστροφής με μια περιστροφική βέργα της κεφαλής ή και σε συνδυασμό των δύο αυτών κινήσεων. Κοντά στη χειρολαβή προσαρτάται επίσης ο βενζινοκινητήρας ή ηλεκτροκινητήρας που δίνει και κίνηση στη βέργα. Οι κατασκευαστές των βεργών ελαιοσυλλογής εξελίσσουν συνεχώς την τεχνολογία λειτουργίας τους, ώστε να αυξάνεται έτσι η απόδοση και ταυτόχρονα να ελαχιστοποιείται, θα λέγαμε, η ζημιά που προκαλεί το μηχάνημα στο ελαιόδαντρο. Γιατί είχε παρατηρηθεί τα παλαιότερα χρόνια, όταν υπήρχε βεβαίως και ο παραδοσιακός τρόπος μαζέματος της ελιάς, με τα χτυπήματα, τα έντονα που γίνονταν ή τις δονήσεις πάνω στο δέντρο, κάποιοι από τους καρπούς να παθαίνουν και μια μεγαλύτερη ή μικρότερη ζημιά. Στην κατεύθυνση αυτή, λοιπόν, εμφανίστηκαν τελευταία στην αγορά βέργες ελαιοσυλλογής από τεχνολογικά προηγμένα υλικά, όπως, ας πούμε, είναι τα ανθρακονήματα. Για ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα και απόδοση στη συγκομιδή, που είναι κάτι πολύ βασικό και αυτό, ώστε με ασφάλεια αλλά και ταχύτητα να φτάσει η ελιά στο ελαιοτριβείο, υπάρχουν στην αγορά επίσης και αυτοκινούμενα μηχανήματα ελαιοσυλλογής. Λόγω της αρκετά υψηλής δαπάνης αγοράς, τα μηχανήματα αυτά προορίζονται για ελαιώνες μεγάλης έκτασης και δεν θα αγοράσει κάποιος ένα τέτοιο αυτοκινούμενο μηχάνημα, ας πούμε, για μια μικρή έκταση 10 ή 15 στρεμμάτων, αλλά για πολύ μεγαλύτερες εκτάσεις, ενώ συχνά η αγορά τους εντάσσεται και σε ευρωπαϊκά προγράμματα επιδοτήσεων για αγρότες που με τις σχετικές άδειες και με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί μπορούν κάποιοι αγρότες που έχουν αυτά τα μεγαλύτερα, θα λέγαμε, χωράφια να προμηθευτούν και αυτά τα καινούργια μηχανήματα που υπάρχουν σε πολλές επίσης ακόμη περιοχές που παράγουν ελιές και λάδι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όμως λίγο πιο πριν είχαμε υποσχεθεί ότι θα δώσουμε και κάποια στοιχεία στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή για να φανεί και αυτός ο πρωταγωνιστικός ρόλος που διαδραματίζει η Ελλάδα ως ελαιοπαραγωγός χώρα. Έτσι, λοιπόν, φροντίσαμε να ζητήσουμε κάποια στοιχεία και να μάθουμε κάποια στοιχεία για τις κύριες χώρες παραγωγής ελιάς σε ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με τα διεθνή στατιστικά στοιχεία του έτους 2011, πριν από 5 χρόνια δηλαδή, από τον διεθνή οργανισμό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τον ΦΑΟΣΤΑΤ, φαίνεται ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στην τρίτη θέση σαν μία από τις σημαντικότερες δυνάμεις στην παραγωγή ελιάς και ελαιολάδου. Και μάλιστα, αν αναλογιστεί κάποιος ποιες είναι οι χώρες που βρίσκονται πάνω από την Ελλάδα στο επίπεδο της ποσοτικής, γιατί εδώ δεν μιλάμε για ποιοτικά συγκρίσιμα μεγέθη, αλλά για ποσοτικά, μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε ότι το μέγεθος της Ισπανίας, που έρχεται πρώτη στην παγκόσμια παραγωγή ελιάς και λαδιού, και της Ιταλίας σε σχέση με την Ελλάδα, καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ίσως και η πρώτη σε σχέση με την δύναμή της και σε σχέση με την έκτασή της χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο. Βεβαίως, επειδή όλα αυτά τα μεγέθη είναι σχετικά, πρέπει να ακολουθήσουμε και τον πίνακα που δίδεται. Έτσι, λοιπόν,
Σε παραγωγή σε τόνους, η συνολική παγκόσμια παραγωγή το 2011 ήταν 19.845.300 τόνοι λαδιού. Στην Ισπανία έβγαιναν τα 7.820.060 τόνοι λαδιού. Στην Ιταλία 3.182.204 τόνοι. Και στην Ελλάδα το 2011 παρήχθησαν 2 εκατομμύρια τόνοι λαδιού. Όπως είπαμε, αν κάποιος συγκρίνει το μέγεθος της Ισπανίας και της Ιταλίας με την Ελλάδα, καταλαβαίνει γιατί παραγωγή μιλάμε. Στις καλλιεργήσιμες περιοχές σε εκτάρια τώρα, γιατί και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία, και όταν μιλάμε για το σύνολο της παγκόσμιας καλλιεργήσιμης έκτασης και παραγωγής σε 9.634.576 εκτάρια, πρώτη έρχεται η Ισπανία με 2.330.000, δεύτερη η Ιταλία με 1.144.000 εκτάρια και τρίτη η χώρα μας με 850.000 εκτάρια. Η απόδοση ανά εκτάριο, μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του FAO STAT, φαίνεται να έχει την Ελλάδα επίσης την τρίτη θέση, πολύ ψηλά και πολύ κοντά σε όλες αυτές τις μεγάλες χώρες, την Ισπανία και την Ιταλία. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία από μόνα τους δείχνουν την μεγάλη δυναμική που έχει η ελληνική γη και την άμεση σχέση της βεβαίως, γιατί όπου και αν γυρίσει κάποιος το βλέμμα του στην Ελλάδα θα συναντήσει και μια ελιά, ακόμα και στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας πρώτη αναφορά στο λάδι και την ελιά και πιο συγκεκριμένα στη διαδικασία από τη συγκομιδή στο ελαιοτριβείο. Ήταν η εκπομπή «Έλαιον εξ ελαιών» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρό.